0: στο γεγονός ότι είναι μάρτυρες. Τι είπε, γιατί το είπε, κάτω από ποιο καθεστώς το είπε.
1: Και όλα αυτά ενώ ένα ακόμη στοιχείο έρχεται να καταδείξει τα μοιραία λάθη που έγιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο που παρουσίασε η εκπομπή Live News, το αίμα και το πλάσμα που αφαιρέθηκαν από τον Γιώργο Μαζονάκη ήταν πολλαπλάσιο από εκείνο της αναπλήρωσης.
2: Υπάρχει ένα έλλειμμα περίπου της τάξης των 700 κάτι ml.
3: 710 για την ακρίβεια.
2: Μιλάμε έτσι, 710. Αυτό είναι μια μεγάλη απώλεια. Αυτό πρέπει να χτυπάει κάποιο αλάρμ, γιατί αυτό. Το μηχάνημα αυτό είναι ρυθμισμένο.
3: Προλάβατε το ερώτημά μου.
2: Ροές του αίματος.
1: Στον ακριτικό κατόφλι αναμένεται να βρεθούν και άλλα πρόσωπα που είτε εργάζονταν στο άλλο ιατρείο, είτε γνώριζαν στοιχεία για την υπόθεση.
4: Τα κινητά αρχίζουν να μιλούν. Από χθες οι αστυνομικοί βάζουν στο μικροσκόπιο κλήσεις, μηνύματα και τις ακριβείς ώρες των επικοινωνιών. Μετά το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών ανοίγει ο δρόμος για την εξέταση 6 κινητών τηλεφώνων, ενός USB και ενός σκληρού δίσκου που έχουν κατασχεθεί. Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχονται τα κινητά τηλέφωνα των 2 κατηγορουμένων γιατρών που βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, των 2 γραμματέων του ιατρείου, της νοσηλεύτριας αλλά και του ίδιου του Γιώργου Μαζονάκη. Η άρση απορρίτου αφορά μάλιστα χρονικό διάστημα 2 μηνών, δηλαδή από τις 11 Ιουλίου του 2026 έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέχρι και την επόμενη μέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα οι αρχές αναζητούν μέσα από τις επικοινωνίες απαντήσεις και νέα στοιχεία.

Ο 58χρονος γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη υποστηρίζει μέσω των συνηγόρων του ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη θεραπεία του τραγουδιστή και ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μόνο όταν κλήθηκε να προσφέρει επίγουσα ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, αυτό συνέβη περίπου στις 4 και 4, λίγα λεπτά πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ στις 4 και 21 πρώτα λεπτά. Όπως αναφέρεται λοιπόν στο δελτίο τύπου, ο γιατρός δεν είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν τον είχε εξετάσει, δεν του είχε προτείνει κάποια θεραπεία και δεν του είχε προσφέρει οποιαδήποτε ιατρική υπηρεσία. Η πλευρά του υποστηρίζει μάλιστα ότι οι δύο άνδρες δεν γνωρίζονταν και δεν είχαν μιλήσει ποτέ ούτε τηλεφωνικά ούτε μέσω τρίτου προσώπου. Η υπεράσπιση αναφέρει ακόμα ότι την ώρα που έφτασε ο τραγουδιστής στο ιατρείο, ο 58χρονος είχε φύγει για φαγητό και παρέμεινε σε εστιατόριο για περίπου μία ώρα. Όταν επέστρεψε λίγο μετά τις 3, φέρεται να ξάπλωσε στον καναπέ του ιατρείου, ενώ στις 3.30 έφτασε ο δικός του ασθενής στο προγραμματισμένο ραντεβού. Σύμφωνα με την πλευρά του γιατρού, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε καμία και κάποια ένδειξη ότι στο ιατρείο είχε προκύψει επίγον περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ασθενής, όπως αναφέρεται, κατέθεσε ότι εξεταζόταν από τον 58χρονο λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Στις 4 και 6 πρώτα λεπτά φέρεται να έλαβε μήνυμα άειλης συνταγογράφησης για γαστροσκόπηση, ενώ λίγο αργότερα ο γιατρός κλήθηκε να πάει στο εξεταστήριο της συζύγου του για να βοηθήσει. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι περίπου 6 λεπτά αργότερα έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ και ότι όταν οι διασώστες έφτασαν στις 4 και 26 βρήκαν τον 58χρονο να κάνει κάρπα.

Τέλος, οι συνήγοροι του αναφέρουν ότι τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνται κατά τους ίδιους από καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων και βιντεοληπτικό υλικό, ενώ αναμένουν και τα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο 58χρονος έχει σπουδάσει στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, διαθέτει διδακτορικό και ειδικότητα παθολογίας και ασκεί το επάγγελμα επί 33 χρόνια, έχοντας σύμφωνα με την ανακοίνωση λευκό πειθαρχικό ποινικό μητρώο.

Τώρα εμένα αυτό κάτι μου λέει ότι ενδεχομένως προσπαθεί να διαχωρίσει μία θέση. Εκεί που είχαμε την ίδια υπερασπιστική γραμμή με την σύζυγό του, είχε την ίδια υπερασπιστική γραμμή ξαφνικά. Ξαφνικά αλλάζει δικηγόρο η σύζυγός του. Οι δύο δικηγόροι που εκπροσωπούν τον 58χρονο παρετούνται γιατί υπόθηκαν κάποια ψέματα σε καταθέσεις. Μάλιστα σε όλες τις καταθέσεις των γυναικών, των νοσηλευτριών αλλά και της γραμματείας λένε ότι είχαν συζητήσει πώς θα τα πούνε και τι θα πούνε. Γενικότερα υπάρχει μια περίεργη κατάσταση που κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και θα πρέπει να ξεκαθαριστεί για το ποιο κρύβεται τελικά πίσω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι φταίει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τι δεν έγινε σωστά, αν και νομίζω εγώ ότι όλα έγιναν λάθος, γιατί μιλάμε για κάρπα ενώ όπως λένε οι μαρτυρίες ήταν με ένα χέρι, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα αντιληφθεί ένας απλός άνθρωπος. Ουσιαστικά η άρση απορρίτου θα δείξει πάρα πολλά πράγματα και ελπίζω να δείξει πάρα πολλά πράγματα για να λάβουν όλες τις απαντήσεις οι πολίτες αλλά και κυρίως η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί δεν είναι μόνο οι θαυμαστές, είναι και πολλοί κόσμος, γιατί όλο αυτό το διάστημα οι περισσότεροι συζητάνε σε παρέες τι κρύβεται πίσω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

Διάβασα σε μια ιστοσελίδα ή μάλλον σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα φοιτητικά νέα πως η άμεση αντίδραση φοιτήτριας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ και η χρήση ενός από τους αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές που είχαν τοποθετηθεί πρόσφατα στο πανεπιστήμιο αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη διάσωση ενός ανθρώπου που υπέστη ευνίδια καρδιακή ανακοπή. Μια ανθρώπινη ζωή σώθηκε από την ιατρική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών χάρη στην άμεση παρέμβαση φοιτήτριας της σχολής, η οποία ήταν εκπαιδευμένη στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, το ΚΑΡΠΑ δηλαδή. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε γνωστή από το ΕΚΠΑ, το περιστατικό σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες, όταν διερχόμενος υπέστη ευνίδια καρδιακή ανακοπή έξω από την ιατρική σχολή. Η φοιτήτρια αντέδρασε άμεσα και έχοντας την απαραίτητη εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ, έσπευσε να προσφέρει βοήθεια. Χίλια μπράβο στο κορίτσι. Χίλια μπράβο στο κορίτσι. Και το συνδυάζω με το προηγούμενο μας θέμα, με τον απεινιδωτή που δεν είχε λειτουργήσει από το 2022 και γενικότερα το τι υπήρχε μέσα στο ιατρείο διαμέρισμα της οδού Καρνιάδου. Χίλια μπράβο στο κορίτσι που κατάφερε να σώσει τον άνθρωπο, έτσι.

Είστε στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και στην επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι η Έρη Φαρδαμή. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046, μηνύματα σε Viber και WhatsApp το 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα, ένα mail γράφοντας studio@meganews1046.gr. Θα θέλαμε τα μηνύματά σας να μας πείτε τι γίνεται στον δρόμο. Τι γίνεται στον δρόμο, γιατί, αν έχει αέρα και αν υπάρχουν προβλήματα από τον αέρα. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι σε κόκκινο συναγερμό η πολιτική προστασία, καθώς και εδώ στην Αθήνα θα υπάρχουν άνεμοι. Θυμωμένος ο άνεμος, γιατί μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 8, ίσως και 9 μποφόρ τοπικά. Όχι μόνο στα πελάγη, αλλά και στη στεριά.

Η εφημερίδα Τον Βήμα διοργανώνει στις 6 και 7 Οκτωβρίου του 2026 στην αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το διήμερο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη» υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και του Δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Κατά την έναρξη του συνεδρίου θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Οι εργασίες θα αναπτυχθούν σε τρεις θεματικούς άξονες: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, ανοίγοντας έναν ευρύ διάλογο για την ιστορία, την ταυτότητα, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Αθήνας. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η πρωτεύουσα, από την οικονομία, τη στέγαση και την κλιματική αλλαγή έως την κοινωνική συνοχή και τη διαχείριση του δημόσιου χώρου. Παράλληλα, αναδεικνύονται οι πολιτικές και οι αποφάσεις που διαμορφώνουν το παρόν της πόλης και θα καθορίσουν την εξέλιξή της τα επόμενα χρόνια. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν προσωπικότητες από το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο Ντάνιελ Μάντελσον, καθηγητής ανθρωπιστικών επιστημών Charles Ρένλετ Φλίντ στο Μπάρτς Κόλετς, η Μπάτερι Χάγκς, Βρετανίδα ιστορικός, συγγραφέας και ραδιοτηλεοπτική παραγωγός με ειδίκευση στην κλασική ιστορία, ο αρχιτέκτονας Μασιμιλιάνο Φούξας, ο Κάρλος Μορένο, επιστημονικός διευθυντής ερευνητικού εργαστηρίου στο Paris Sorbonne του University Paris One, Πάνθεον Σορμπόν, ο καθηγητής εφαρμοσμένης πρακτικής στο MIT Κέντ Λάρσον, ο αρχιτέκτονας τοπίου ιδρυτής του γραφείου Μπάρεου Μπας Σμέτς, και με την παρουσία τους θα τιμήσουν το συνέδριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο Υπουργός ή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στους σημαντικούς ομιλητές του συνεδρίου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σάκελαροπούλου, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Πρίτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος, ο Πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλειος Βασδέκης, η Πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη και ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης Ιωάννης Χατζηγεωργίου. Στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται δύο αναπαραστάσεις από φοιτητές του ΕΚΠΑ, της Δίκης του Σοκράτη και της Σικελικής Εκστρατείας, που ζωντανεύουν δύο εμβληματικά επεισόδια της αρχαίας αθηναϊκής ιστορίας και τα συνδέουν με σύγχρονα ζητήματα δημοκρατίας, ηγεσίας, λήψης αποφάσεων και πολιτικής ευθύνης. Το συνέδριο θα μεταδίδεται σε live streaming από το βήμα.gr.

0: Έντονη δυσφορία προκαλούν στο κυβερνητικό στρατόπεδο οι δηλώσεις γαλάζιων στελεχών που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και επικρίσεις, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η δήλωση του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη για κακομοίριδες και νοικοκύριδες, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε λανθασμένη φράση. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα κοινωνικής φθοράς και σοκοματικής γκρίνιας, στο Μαξίμου προκαλείται ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεμείνει από ό,τι φαίνεται από συμμαχίες, οπότε αν δεν καταστεί η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, ανοίγουν όλες οι συζητήσεις στο τραπέζι. Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας από την Κυψέλη μίλησε για τους 7 μήνες αγωνίας για τους κατοίκους της Κυψέλης που χτυπήθηκαν από την διέλευση του Μετροπόντικα. Ο πρόεδρος της Ελλάς είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους, κάνοντας απόλυτα σαφές πως η λογική «πάμε και όπου βγει» δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο Mega News 104,6, εκτίμησε ότι θα έχουμε κατά 99,9% κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές.
1: Συναγερμό στο Μαξίμου σήμαναν τα πολλαπλά φάλτσα των γαλάζιων στελεχών το περασμένο 15ήμερο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα τόσο προς εκείνους που η γλώσσα τους προτρέχει, όσο και προς όσους έσπευσαν να σχολιάσουν τα κακώς κείμενα.
2: Ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Πάντως, πριν την αυστηρή τοποθέτηση Μητσοτάκη, είχε προηγηθεί νέο χτύπημα. Αυτή τη φορά από τον Κώστα Μπακογιάννη, που συμφώνησε με όσους μιλούν για αλαζονία υπουργών.
3: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία, πρέπει να είμαστε 2 και 3 φορές προσεκτική.
1: Μέτωπο με την κυβέρνηση αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα επιχειρεί να διατηρήσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγορεί τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Ελλάς για διχαστικά διλήμματα.
4: Αυτά τα διλήμματα αφορούν τα πρόσωπα και την ατζέντα τους. Τα διλήμματα είναι πολιτική αλλαγή με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που αφορά το λαό ή συνέχεια της κατάστασης που έχουμε σήμερα.
1: Στις πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν εμφανίσει ρογμές που συνδέονται με τα έργα του μετρό, βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας συνομιλώντας με οικογένειες που ζουν καθημερινά με την αγωνία της ασφάλειας των σπιτιών τους.
5: Εδώ πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει άμεσα, προκειμένου εσείς να ζείτε με τις οικογένειές σας με ασφάλεια. Το δεύτερο είναι να δρομολογηθεί άμεσα η μετεγκατάσταση με χρήματα, με δαπάνη της πολιτείας. Το θέμα της ασφάλειας δεν μπορούμε να παίζουμε.
1: Λίγες ημέρες μετά το πετυχημένο 52ο φεστιβάλ της ΣΥΧΝΕ, το οποίο επισκέφθηκαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες, ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε στο Mega News 104,6 και δεν απέκλεισε την πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας.
6: Θα έχουμε κατά 99,9% κυβέρνηση συνεργασίας ευρύτερη. Ειδικού σκοπού φυσικά, για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να μπορέσει να ανακάμψει το αστικό πολιτικό σύστημα.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν απέκτησε ορατότητα και πείθει, νομίζω, μέρα με την ημέρα ότι έχει ένα πρόγραμμα το οποίο απαντά στις κοινωνικές ανάγκες.
1: Στη Μαδρίτη βρέθηκε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες, έχοντας στο μεταξύ τους τέτα-τέτ συζήτηση για την ελληνική πολιτική σκηνή.
8: Δήμαρχε, τι σου είπε?
9: Με ρώτησε πότε είχε εκλογές, ήξερε ότι είναι 27 και μου λέει αν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μια ανατροπή. Ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά μου είπε ότι πρέπει να παλέψουμε για να δημιουργηθούν συνθήκες αλλαγής και ανατροπής.
1: Η ένταση στην πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να ανέβει όσο πλησιάζουμε στην τελική ευθεία για τις κάλπες.

Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από χθες και μέχρι και τις 4 του μήνα, δηλαδή την Κυριακή. Σύμφωνα λοιπόν με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μετά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, θα υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα και ο κίνδυνος είναι αρκετά υψηλός σε ολόκληρη την περιφέρεια της Κρήτης. Για την επιχειρησιακή ενίσχυση της Κρήτης με εντολή του πυροσβεστικού σώματος τις βραδινές ώρες αναχώρησαν χθες προς Πειραιά με προορισμό τα Χανιά άνδρες της πυροσβεστικής όπως ομάδα ορμητικών υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ, ένα ειδικό ερπιστριοφόρο, όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα μηχανοκίνητη ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων με αντλητικά συγκροτήματα. Η αποστολή των δυνάμεων αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Κρήτης για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύψουν από την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων. Να σας πω ότι νωρίτερα ένα πλοίο που πήγαινε από τα Χανιά έκανε στάση στα Αντικήθυρα λόγω του καιρού και έφτασε στην Κίσαμο. Είναι ένα πλοίο της γραμμής το οποίο μάλλον πηγαίνει προς την Κίσαμο και λόγω καιρού, όπως σας είπα, δεν μπόρεσε να φτάσει στα Αντικήθυρα. Νωρίτερα αυτή την ανακοίνωση έβγαλε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα γενικότερα, αλλά και με τους πολίτες που είναι στα Αντικήθυρα, αν και οι περισσότεροι εκεί στον Κάμβο Μαλλιά είναι συνηθισμένοι, γιατί γίνονται συνέχεια τα απαγορευτικά. Εκεί ο Κάμβο Μαλλιάς είναι πολύ άγριος από ό,τι φαίνεται. Και μια που μιλάμε για την Κρήτη, πριν από λίγες ώρες είχαμε διασώσεις μεταναστών στους καλούς λιμένες και εδώ μιλάμε για 60 τουλάχιστον μετανάστες που εντοπίστηκαν σε βάρκες, προσπαθούσαν να φτάσουν τις παραλίες της Κρήτης. Και ο καιρός, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν αρκετά δύσκολος και πόσο δύσκολα θα ήταν για αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε αυτά τα ξύλινα σκάφη που έχουν, που τους δίνουν, που τους επιβιβάζουν οι άνθρωποι που τους παίρνουν από 4 έως 8.000 ευρώ οι διακινητές για να μεταφερθούν προς την ενδοχώρα. Να σας πω επίσης για την κακοκαιρία. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, 1η Οκτώβρη, όλα τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνων λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη. Έχουν ξεκινήσει, όπως σας είπα, τα φαινόμενα, αλλά δεν έχουν ιδιαίτερη ένταση αυτήν την ώρα. Τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη ένταση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα του νησιού. Και αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι για 4 μέρες τουλάχιστον θα δοκιμαστεί το νησί, αλλά ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και είστε στο Mega News 104,6. Θα είμαστε μέχρι τις 6 το πρωί μαζί για ό,τι συμβαίνει στην Αττική, για ό,τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα, για να το μαθαίνετε πρώτοι. Η Έρη Φαρδαμή είναι στην επιμέλεια του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, καλείτε στο 211-016-1046. Ενώ αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Viber και το WhatsApp, 6981-04-1046 ή meganews104,6. Στούντιο, παπάκι, meganews1046.gr. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail για ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Είστε τα μάτια και τα αυτιά μας, το γνωρίζετε. Μέχρι αυτήν την ώρα, συνομιλώντας με την πυροσβεστική, μου είπαν ότι δεν έχουμε προβλήματα στην Αττική. Ο άνεμος δεν έχει δημιουργήσει τόσα πολλά προβλήματα, όπως και στην Κρήτη που περιμένουν, που είναι σε red coat, δεν έχει δημιουργήσει κανένα θέμα η κακοκαιρία, η επερχόμενη κακοκαιρία, δεν το ξέρουμε ακόμα. Πάντως έχει βγει ένα νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και εκδόθηκε αργά το βράδυ, για να φέρει ότι η επιδείνωση του καιρού σημειώνεται στα ανατολικά της χώρας με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες στην Κρήτη, όπως σας είπαμε και λέγαμε και νωρίτερα, ότι θα υπάρχει το πρόβλημα που ελπίζουμε να μην υπάρχει, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή, και τα έντονα αυτά φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν έως και το πρωί της Κυριακής. Τοπικά πολύ θυελλώδης θα είναι η βορειοανατολική άνεμη, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ, και θα πνέουν σήμερα στο Αιγαίο. Γι' αυτό και υπάρχει απαγορευτικό. Θα σας ενημερώσουμε σε λιγάκι αν θα μπορείτε εσείς που έχετε κανονίσει να ταξιδέψετε από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Θα ενημερώσουμε σε λίγα λεπτά, γιατί θα επικοινωνήσω τώρα με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το λιμενικό, για να μας πούν τι ακριβώς θα συμβεί. Δώστε μου 2 ακριβώς λεπτά.

Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, υπήρξαν κάποιες τροποποιήσεις σε κάποια προγραμματισμένα πλοία να φύγουν, να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας αλλά και του Λαβρίου. Στις 6 το πρωί θα βγει το νέο, το επικυρωμένο δελτίο. Θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Εδώ θα είμαστε και θα σας ενημερώσουμε. Αν είστε μαζί μας μέχρι τις 6 το πρωί, εννοείται, έτσι.

Λοιπόν, συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης, χθες το απόγευμα δηλαδή, στις αρχές για έναν 26χρονο Σέρβο, ο οποίος συνελήφθη σε κατάστημα, σε εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς του FBI. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στον ιστιοπλοϊκό όμιλο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστό ξενοδοχείο. Κατά την επεισοδιακή αυτή επιχείρηση προσήχθησαν ακόμη 3 άτομα. Τώρα, ο άνθρωπος αυτός, ο 26χρονος, φαίνεται να απασχολούσε. Οι αρχές είχαν ενημερωθεί για την παρουσία του στη χώρα μας και σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες διευρύνουν το ενδεχόμενο σύνδεσής του με σχεδιασμένη εγκληματική ενέργεια. Σε βάρος του συγκεκριμένου ανθρώπου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για υποθέσεις ληστείας, ενώ το όνομά του είχε συνδεθεί από τις σερβικές αρχές και για άλλες αρκετά σκληρές εγκληματικές πράξεις.

Και πάμε στον απίστευτο διασυρμό που βίωσε, αλλά βιώνει μια νεαρή γυναίκα στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία είδε τα προσωπικά της στοιχεία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φωτογραφία, να αναγράφονται πάνω σε fake μπολάν που κάποιοι, δύο συγκεκριμένα, μοίρασαν στην περιοχή της Θερίσου. Τα χαρτάκια βρέθηκαν πάνω σε μπαρμπρίζ αυτοκινήτων και περιείχαν απρεπείς χαρακτηρισμούς, σεξιστικού χαρακτηρισμού για την ίδια. Η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και έδωσε κατάθεση για το περιστατικό. Από τις αστυνομικές αρχές εκτιμάται ότι η ταυτοποίηση του δράστη των δραστών δεν θα αργήσει, καθώς το συμβάν έγινε σε μια μεγάλη ακτίνα της συνοικίας και έτσι υπήρχαν πολλές κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν όλες τις ενέργειες. Οι αρχές πάντως εξετάζουν από την πρώτη στιγμή όλα τα στοιχεία, ενώ αυτό που φαίνεται είναι ότι τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας έχουν κυκλώσει δύο άνδρες οι οποίοι φέρονται να μοίραζαν τα φυλάδια στην συνοικία. Οι υποψίες της αστυνομίας επικεντρώνονται ουσιαστικά σε μια γυναίκα που ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία και από ό,τι φαίνεται έδωσε μεροκάματο σε αυτούς τους δύο νεαρούς προκειμένου να αφήνουν τα χαρτάκια στον γυαλοκαθαριστήρα των αυτοκινήτων. Εγώ δεν θα ήθελα να πω παραπάνω τι έγραφαν για την συγκεκριμένη γυναίκα, γιατί έγραφαν κάτι το οποίο όλοι αντιλαμβανόμαστε. Χθες τέτοια ώρα λέγαμε και για μια άλλη κυρία. Μια άλλη κυρία 38 ετών, η οποία έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διαπομπεύσει έναν 37χρονο πιλότο που δεν είχε ενδώσει, από ό,τι φαίνεται, στο στενό μαρκάρισμα της γυναίκας. Και ο άνθρωπος τάχασε όταν επέστρεψε από ταξίδι 5 ωρών και όταν άνοιξε το κινητό του είδε 180 αναπάντητες κλήσεις και 50 μηνύματα. Αφού κατάλαβε τι συμβαίνει, απομακρύνθηκε από τη συγκεκριμένη γυναίκα και τότε πήραν μπρος αυτά τα 203 ψεύτικα προφίλ. Αυτά τα 203 ψεύτικα προφίλ έγραφαν σχόλια σε φίλους του συγκεκριμένου ανθρώπου, έκαναν αναρτήσεις με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Σκεφτείτε τώρα, έτσι, για τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Η αστυνομική, ή μάλλον ο νεαρός, ο 37χρονος πιλότος, έκανε μήνυση. Η γυναίκα συνελήφθη, όπου καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση. Μιλάμε για 203 ψεύτικα προφίλ, 180 αναπάντητες. Πώς το έκανε το κορίτσι αυτό, παιδιά? Πώς το έκανε?

Όντως, είμαστε κακές παρέες, όπως λέει το μήνυμα. Κακές παρέες, όμως, οι κακές παρέες αυτές δεν λένε, σας βάζουν εσάς να σκέφτεστε αυτά που... Και δεν υπονοώ και τίποτα, έτσι. Απλώς το ρεπορτάζ λέω και εσείς μπορείτε να σκεφτείτε και να κάνετε εικόνα το τι γίνεται. 203 ψεύτικα και 180 κλήσεις σε 5 ώρες. Μέχρι να έρθει από... Δεν ξέρω από πού ήρθε ο άνθρωπος. Από τη Βρετανία ήρθε. Είχε κλειστό το κινητό και άνοιξε το κινητό και είδε 180 αναπάντητες και 50 μηνύματα. Και τώρα ρωτώ εγώ, εσύ θα άμενες με αυτή την κοπέλα ή άντρας αν το έκανε? Αν το έκανε άντρας, η κοπέλα θα είχε φύγει. Αν το έκανε γυναίκα, που το έκανε γυναίκα, ο άντρας θα είχε φύγει. Παιδιά, λογική. Και θα πούμε και άλλα θέματα σε λιγάκι που ξεπερνάνε τη λογική. Λοιπόν, απορρίφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών η προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος είναι συνηγορός της, η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε τον περασμένο Αύγουστο για τον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας το 2010, στις 5 Μάη ήτανε, τότε που υπήρχε πολύ μεγάλη πορεία και άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ αφού πρώτα έσπασαν τις προθήκες των καταστημάτων. Ο κύριος Παπαδάκης έγραψε ένα δελτίο τύπου, έστειλε ένα δελτίο τύπου όπου η πελάτησά του παραμένει προφυλακισμένη άδικα χωρίς στοιχεία εναντίον της, χωρίς ταυτοποίηση και χωρίς παράβαση δεδικασμένου και αντιμετωπίζει την καταστροφή της ζωής της και την αποκοπή από την 5χρονη κόρη της μέχρι νεοτέρας, αναφέρεται στο δελτίο τύπου του κ. Παπαδάκη, ο οποίος τονίζει πως είναι αυτονόητο ότι θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο μέχρι την δικαίωση.

Και επειδή έλεγα νωρίτερα ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά. Είχαμε το 40χρονο που στην Κρήτη που προφυλακίστηκε, που ανέβαινε πάνω στα μπαλκόνια και κοίταζε τις γυναίκες που άλλαζαν, που ντυνόντουσαν, που τις φωτογράφιζε, ενώ σπίτι του βρέθηκε στους υπολογιστές του σκληρό παιδικό πορνογραφικό υλικό. Εδώ, χθες το πρωί, στη σύλληψη ενός 59χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές και πιο συγκεκριμένα οι άνδρες της ομάδας Δίας, στο Μαρούσι, έξω από ένα σχολικό συγκρότημα. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε έξω από την οδό Σλοίας, έξω από το τρίτο δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου, και φέρεται να αυτό που καταλάβατε σε δημόσιο χώρο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ενώ την ίδια ώρα, άνδρες ομάδας Δία στα Μανιάτικα στα Καμίνια, μετά από καταγγελία γυναίκας η οποία βρισκόταν σε λεωφορείο και πήρε τηλέφωνο και απλώς ακουγόντουσαν φωνές μέσα από το λεωφορείο, ένας άνδρας τη θόπευε ενώ βρισκόταν μέσα στο λεωφορείο. Η ίδια ανέφερε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο, καθώς ο 68χρονος, 62χρονος, είχε προβεί σε ανάλογη πράξη και 2 μέρες πριν. Και λες τώρα, γιατί τρελαινόμαστε τόσο πολύ? Τι έχει πιάσει δηλαδή, τι έχει γίνει, γιατί είναι έτσι το πράγμα? Ακούς κάθε μέρα και κάτι το οποίο σε βγάζει πραγματικά από τα ρούχα σου και ουσιαστικά λες, δεν πάει, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και δέμε μαζί σας μέχρι τις 6 το πρωί. Στην επιμέλεια του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής είναι η Ιερή Φαρδαμή. Να σας πω ότι στο 7,4 υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα έναντι του 8,8 που ήταν τον Αύγουστο. Και τον Αύγουστο του 2025, πέρυσι, έτσι, 7,4 και το ήταν στο 8,8 και 7,9 ήταν τον Ιούλιο του 2026. Αυτό ανακοίνωσε η Ελστάτ. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 350.800, σημειώνοντας μείωση κατά 67.181 άτομα σε σχέση με πέρυσι τον Αύγουστο, όπου υπήρξε μείωση 25.000 ανθρώπων. Είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, και θυμάμαι μια εποχή που είχαμε σχεδόν 700.000, 800.000 ανέργους. Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,3 από 11,1 τον Αύγουστο πέρυσι και στους άνδρες σε 4,9 από 6,9. Πάντως είναι ωραίο και στις ηλικίες, δηλαδή στις ηλικιακές ομάδες. 15-24 διαμορφώθηκε σε 15,6 από 21 που ήταν πέρυσι τον Αύγουστο, ενώ από 25-74 σε 6,9 από 8% που ήταν πέρυσι τον Αύγουστο. Σύμφωνα επίσης με την έρευνα του εργατικού δυναμικού της Ελστάτ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.410.105 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 85.000 άτομα σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο κατά 2%, δηλαδή περίπου 17.350 άτομα. Σημαντικό και αυτό. Είπαμε και μια καλή είδηση. Έτσι δεν είναι? Είπαμε και μια καλή είδηση.

Στην αρχή σας είπα ότι θα μιλήσουμε και για τις συντάξεις. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί τον περισσότερο κόσμο, τους περισσότερους εργαζόμενους. Να σας πω ότι το μεγάλο αυτό κύμα για συνταξιοδότηση βρίσκεται σε εξέλιξη και όλο και περισσότεροι ασφαλισμένοι χρησιμοποιούν τα πλασματικά αίτη ασφάλισης προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, λοιπόν, περίπου ένας στους δύο ασφαλισμένους χρησιμοποιεί την δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών χρόνων για να θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή να μειώσει το όριο ηλικίας. Τα πλασματικά αίτη μπορούν να υπολογιστούν περίοδοι όπως η στρατιωτική θητεία, οι σπουδές, ο χρόνος ανεργίας, η ασθένεια και ο χρόνος ανατροφής τέκτων. Το προαπαιτούμενο για τη συνταξιοδότηση είναι η χρήση των πλασματικών ετών να φαίνεται ότι αξιοποιείται κυρίως για να καλυφθεί η πρώτη προϋπόθεση όριο απονομής σύνταξης, δηλαδή που είναι το 62ο έτος ηλικίας συνδυαστικά με τα 40 έτη ασφάλισης, δηλαδή 12.000 ένσημα. Πολλοί ασφαλισμένοι, κυρίως μη μισθωτοί, μόλις συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους, αναζητούν τρόπους για να καλύψουν την προϋπόθεση των ενσήμων που είναι παράλληλο προαπαιτούμενο για την έκδοση σύνταξης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η πενταετής αναμονή για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος που ανέρχεται στη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας και 15 έτη ασφάλισης ως εναλλακτικό σενάριο. Πάντως, για όσους είναι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, το κόστος αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης ισοδυναμεί με το 20% των αποδοχών όπως καταβλήθηκαν κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης. Στους ελεύθερους επαγγελματίες το κόστος αναγνώρισης προκύπτει σε σχέση με την ασφαλιστική εισφορά για κύρια ασφάλιση που έχουν επιλέξει πάλι κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε ό,τι αφορά το εφάπαξ, τότε θα δούμε. Προκύπτει για τα πλασματικά αίτη, τότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε χρόνο που αναγνωρίζεται. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποπληρωμή μπορεί να γίνει με παρακράτηση του 1/4 της μηνιαίας σύνταξης από την απονομή της και μετά. Ας την πάρεις και ας την κρατήσουμε. Δεν τρέχει και τίποτα.

Και πολύ γρήγορα να πω ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2027 η ελληνική κυβέρνηση θέτει ως χρονικό στόχο την λειτουργία του πρώτου κέντρου επιστροφών μεταναστών σε αφρικανική χώρα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία και πληροφορίες, η Ρουάντα φαίνεται να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μια τέτοια κίνηση, ενώ στις συζητήσεις βρίσκεται και η Ουγκάντα. Δηλαδή, στο υποεξεργασία σχέδιο συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά έως 4.000 μεταναστών που θα μεταφορθούν από την Ελλάδα στη δομή που θα δημιουργηθεί. Προς ώρας δεν έχει υπογραφεί κάποια σχετική συμφωνία με αφρικανική χώρα να καθορίζει τους όρους λειτουργίας του κέντρου,

επιστροφών γνωστά ως return hands αφορούν κυρίως ανθρώπους που δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής.

Η ώρα είναι 4. Μέγα News 104,6.

Αποκαλυπτικός ήταν ο πρώην συνεργάτης, ένας πρώην συνεργάτης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου βρήκε τον τραγικό θάνατο ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο άνθρωπος αυτός μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή και αναφέρθηκε στην γιατρό και τον γιατρό που έχουν ήδη προφυλακιστεί για τον θάνατο του τραγουδιστή, αλλά και για τη μεταξύ τους σχέση. Για τον άνδρα είπε ότι πολλές φορές του άρεσε να φέρνει ασθενείς και εργαζόμενες σε δύσκολη θέση, αλλά

στο όριο. Το βλέμμα του ήταν αρρωστημένο, που καταλαβαίνεις ότι σκέφτεται αδιανόητα πράγματα. Είχε πολύ ακριβά γούστα, ακόμη και στο κάθε τι που φορούσε πάνω του. Δηλαδή, από τις πληροφορίες που έχει ο άνθρωπος που βγήκε στην συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή, μέχρι και τα εσώρουχα που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ήταν πανάκριβα. Είχε τύχει ένα εσώρουχο να υποθεί, ήταν αυτικός μάρτυρας, ότι είναι πολύ ιδιαίτερο ύφασμα, βαμβάκι, από νησί του Ειρηνικού και το πλήρωσε κοντά στα 1000 ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο πάντα, η γιατρός ήταν το αφεντικό της σχέσης. Του γιατρού του άρεσαν οι δυναμικές γυναίκες, κάποιοι θα έλεγαν ότι τον είχε ευνουχίσει, τη φοβόταν σε κάποιο βαθμό και κάποιες από τις τρέλες που έκανε και μπορεί να διαφωνούσε, δεν το έλεγε ποτέ. Όπως είπε ο πρώην συνεργάτης, ο γιατρός δεν θα έκανε τα πάντα ή μάλλον δεν θα έκανε ποτέ τα πάντα στο βωμό του χρήματος. Η γιατρός ήταν αυτή που είχε δίψα για χρήμα και για φήμη, αλλά και εξουσία.

0: Και μια που είμαστε στο περιβάλλον του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, ένας ολιστικός γιατρός με πτυχίο από τη Χονολουλού, ένα ιατρείο αμφιβόλου νομιμότητας και ένα μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα. Λέω, τι γιατρός είναι? Μου λέει, ειδικός παθολόγος. Δεν έχει καμία ταμπέλα κάτι που να λέει ότι είναι νόμιμο ιατρείο. Του λέει, έχω φέρει κι άλλο μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα. Η συνεδρία στοιχίζει 6.000 ευρώ, αλλά εσένα θα σου πάρω 2.000 τη φορά, λέει η σύζυγος ασθενή που επισκέφθηκε τον συγκεκριμένο χώρο. Κι όμως δεν πρόκειται για το γνωστό πλέον ιατρείο της Καρνεάδου που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά για μια πανομοιότυπη επιχείρηση με ίδιες πρακτικές και ακριβώς ίδια τακτική στην προσέγγιση πελατών. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ για το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα επιμελήθηκε η Κατερίνα Νόντα.
1: Μια καταγγελία σοκ στο Μέγκα, ένα σπίτι στη Βούλα που είχε μετατραπεί σε παράνομο ιατρείο και μηχανήματα που σύμφωνα με τη μαρτυρία χρησιμοποιούνταν για να καθαρίζουν το αίμα.
2: Έχω, του λέει, μετά ένα άλλο φέρει ένα άλλο μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα. Και αυτό, όλες οι τοξίνες δηλαδή του λέει που έχεις θα φύγουνε και θα γίνεις καινούριος.
1: Το Μέγκα ερεύνησε και αποκαλύπτει ποιος ήταν ο άνθρωπος πίσω από τις υποσχέσεις, τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι και τι ήταν τελικά αυτά τα μηχανήματα. Ψάξαμε το πρόσωπο, τις δραστηριότητες του και τις εταιρείες που συνδέονται με το όνομά του. Και τότε εμφανίζεται το πρώτο παράδοξο. Τα τηλέφωνα της ιστοσελίδας, όπου παρουσιάζεται ως ολιστικός γιατρός, έχουν κατέβει. Τελικά τον εντοπίζουμε, του τηλεφωνούμε και η πρώτη του αντίδραση, ότι έχουμε πάρει λάθος άνθρωπο.
3: Έχει φτάσει σε εμάς μια καταγγελία την οποία ερευνούμε.
4: Λάθος τηλέφωνο έχετε πάρει, κάποιο λάθος άνθρωπο.
3: Κύριε δεν είστε ολιστικός γιατρός?
4: Πες μου, ποιος ήταν το ρεγγύλιο.
2: Μας δέχτηκε στο σπίτι του στη Βούλα.
3: Μονοκατοικία.
2: Σε μια μονοκατοικία. Έτσι ένα αρκετά ψυχρό περιβάλλον, τεράστιο σπίτι.
3: Περιγράψτε μας λίγο πώς είναι αυτό το μέρος. Είχε κάπου ότι είναι ιατρείο?
2: Τίποτα. Δεν είχε καμία ταμπέλα και μάλιστα αυτό το ήταν το πρώτο πράγμα που ρώτησε το σύζυγό μου.
3: Του είπε για αυτό το μηχάνημα?
2: Του είπε, ναι, ότι αυτό ακριβώς του είπε, ότι καθαρίζει το αίμα. Δεν ξέραμε τότε ούτε τι κάνει, ούτε για πλασμαφέρες. Δεν είχαμε ιδέα από αυτά. Και ότι είναι βέβαια πάρα πολύ ακριβή αυτή η συνεδρία, στοιχίζει 6.000 ευρώ. Αλλά του λέει, εσένα θα σου πάρω 2.000.
3: Έχετε κάποια μηχανήματα παράνομα στο σπίτι σας στη Βούλα, ότι δεχόσασταν εκεί επισκέψεις? Είναι συγκεκριμένη καταγγελία για εσάς, γι' αυτό ρωτώ.
4: Κάντε λάθος, κυρία. Δεν κάνω, παιδιά. Δεν έχω κάποιο μηχάνημα. Δεν ξέρω τι λέω.
3: Είστε ολιστικός γιατρός?
4: Εγώ κάνω ένα χόμπι, διδάσκω σε ένα...
1: Χόμπι, έτσι χαρακτηρίζει ο ίδιος τη δραστηριότητά του και ζητάμε να μάθουμε ποια ακριβώς μέθοδο ακολουθεί.
3: Άρα εσείς ποια μέθοδο, για να καταλάβουμε, χρησιμοποιείτε?
4: Δεν έχω εγώ κάποια μέθοδο που μπορώ να πω. Κάποιος μου κάνει μια ερώτηση και συζητάμε εγώ και εσείς μπορείτε να κάνετε μια ερώτηση και να σας απαντήσω. Μπορεί να μίλησα με κάποιον άνθρωπο και τώρα λόγω της φασαρίας που προκλήθηκε να κάνει τέτοιο.
1: Του θέτουμε το θέμα με το πτυχίο από τη Χονολουλού και τη ολιστική προσέγγιση που εμφανίζεται στο προφίλ του.
2: Έλεγε, είμαι γιατρός, ειδικός παθολόγος. Αυτό είναι για μένα το χειρότερο.
3: Είστε ολιστικός γιατρός με διδακτορικό από τη Χαβάη, από τη Χονολουλού?
4: Αχ, μην μπλέξετε πάλι τη Χονολουλού.
3: Δεν μπλέκουμε εμείς τη Χονολουλού, βλέπουμε το προφίλ σας, δεν το μπλέκουμε εμείς.
4: Ναι. Τι σχέση είχες?
3: Όχι, ρωτώ, γιατί εκεί πέρα υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση της όλης κατάστασης.
4: Γι' αυτό. Εγώ δεν έχω, δεν το χρησιμοποιώ αυτό το πράγμα. Το έχω κάνει για εγώ, το κάνω.
1: Και κάπου εδώ μπαίνουν στο κάδρο τα χρήματα, γιατί η καταγγέλουσα μιλά για μεγάλα ποσά.
2: Κάποιες βιταμίνες που θα του δίνε, τις οποίες τις είχε μόνο αυτός, δεν μπορούσαμε να τις βρούμε κάπου αλλού.
3: Και οι οποίες κόστιζαν
2: 400 ευρώ το μήνα.
3: Τις αγοράσατε?
2: Ναι. Και λέω, για το όνομα του Θεού, τι 500 ευρώ επίσκεψη, τι κάνει αυτός εκεί μέσα? Φαινόταν ότι το επίπεδο ζωής του αρκετά υψηλό.
3: Η ειδικότητά σας ποια είναι?
4: Σας είπα ότι αυτό το κάνω για χόμπι.
3: Για χόμπι?
4: Το
3: κάνετε χρόνια για χόμπι δηλαδή?
4: Όχι, ούτε καν. Όποτε μου ζητήσει κάποιος μια γνώμη, επειδή έχω τρεις γνώσεις, μου λέει μια γνώμη και τίποτα άλλο.
3: Άρα δεν έχετε οικονομικές συναλλαγές με τον κόσμο, πώς βιοπορίζεστε?
4: Δεν έχω πει, αυτό είναι δικό σας. Δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν άνθρωπο να κάνει κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το mainstream. Ποτέ.
3: Δεν σας επισκέπτονταν δηλαδή στο σπίτι σας?
4: Μπορεί να έρθει κάποιος άνθρωπος στο σπίτι μου και να με ρωτήσει τη γνώμη. Κακό είναι αυτό?
1: Στο όνομά του και μόνο στα χαρτιά εμφανίζεται εταιρεία που συνδέεται με ολιστικές θεραπείες στα ανατολικά προάστια. Μια εταιρεία φάντασμα.
0: Χωρίς τέλος λοιπόν είναι οι περιπτώσεις ψευτογιατρών που έχουν παραπλανήσει εκατοντάδες ασθενείς όπου προχωρούν σε δήθεν πάντα μιλάμε ιατρικές γνωματεύσεις και υπόσχονται τάχα σωτηρία, προτείνουν να εγκαταλείψουν τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούν με στόχο να πουλήσουν ακόμα και τις εναλλακτικές θεραπείες τους. Εμένα μου θύμισε αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Δόκτωρα Κόντου που το Νοέμβρη του 2022 το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας επέβαλε μία από τις μεγαλύτερες ποινές στα ελληνικά χρονικά, καταδικάζοντάς τον σε 8 φορές ισόβια και επιπλέον 50 χρόνια κάθειρξη και κρίθηκε ένοχος για 7 ανθρωποκτονίες και 6 απόπειρες ανθρωποκτονίας ασθενών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά. Πλέον οι αρχές ερευνούν κάθε καταγγελία, εξαρθρώνουν κυκλώματα ή ακόμα και μεμονωμένους ψευτογιατρούς και παράνομες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες, δήθεν καθαρισμούς αίματος ή πλασμαφαιρέσεις, οδηγώντας σε μοιραία αποτελέσματα για τους ασθενείς.

0: Τα κινητά αρχίζουν και μιλούν. Από σήμερα και από χθες και σήμερα και αύριο οι αστυνομικοί θα ελέγχουν τα κινητά τηλέφωνα, καθώς τα 6 κινητά τηλέφωνα τα οποία έχουν κατασχεθεί, και θα ελέγχουν για κλήσεις, μηνύματα, αλλά και ακριβείς ώρες των επικοινωνιών. Μιλάμε για τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορουμένων γιατρών που βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, των 2 γραμματέων του ιατρείου, της νοσηλεύτριας, αλλά και του ίδιου του Γιώργου του Μαζονάκη, καθώς μετά από βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών ανοίγει ο δρόμος για την εξέτασή τους, ενός USB ακόμα και ενός σκληρού δίσκου που έχουν κατασχεθεί. Η άρση απορρίτου αφορά μάλιστα χρονικό διάστημα 2 μηνών, δηλαδή από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέχρι την επόμενη μέρα του θανάτου του καλλιτέχνη. Οι αρχές αναζητούν μέσα από τις επικοινωνίες απαντήσεις και νέα στοιχεία, ενώ από τις πρώτες κινήσεις του ζευγαριού που ήταν πιασμένοι πάντα χέρι-χέρι, τώρα πλέον έχουν έρθει στην απόλυτη ρήξη. Οι καταιγιστικές αποκαλύψεις για τις μοιραίες αποφάσεις στο ιατρείο του Κολονακίου οδήγησαν τον προφυλακισμένο γιατρό στην απόφαση να χαράξει διαφορετική γραμμή υπεράσπισης από την σύζυγό του. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί και έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα το επιμελήθηκε η Γογό Μπαλή.
1: Μετά τις καταθέσεις φωτιά για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου, η προφυλακισμένη γιατρός περνά στην αντεπίθεση. Έχοντας διαχωρίσει την υπερασπιστική της γραμμή από το σύζυγό της, η 56χρονη επιμένει πως είπε την αλήθεια στον ανακριτή και πως σύντομα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και η άρση τηλεφωνικού απορρίτου θα ρίξουν φως στην υπόθεση.
2: Δεν έκρυψα τίποτα στην απολογία μου στον ανακριτή για τα όσα ακούγονται για μέθη και αντίδοτο. Η αλήθεια θα αποδειχθεί πολύ σύντομα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση απορρίτου θα αποδείξουν ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα.
1: Ο νέος συνηγορός της είχε μαζί της μία τριώρη κουβέντα στις φυλακές. Όμως δεν έμεινε μόνο εκεί. Συνομίλησε και με τον γιατρό για περίπου μία μισή ώρα και ετοιμάζεται να ζητήσει άρση τηλεφωνικού απορρίτου και για άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και του υπνοθεραπευτή.
3: Ποιος πίεζε το Μαζονάκη να πάει να κάνει τη θεραπεία?
4: Για να δούμε
3: ποιος τον πίεζε.
4: Να πάει να κάνει τις θεραπείες.
3: Ναι.
4: Ο υπνοτιστής τον πίεζε.
3: Πάντως σίγουρα δεν τον πίεσε ο γιατρός.
4: Τα πρόσωπα που ξέρουμε να εμπλέκονται είναι δύο.
3: Υπάρχουν
4: και άλλα.
3: Ναι.
1: Την ίδια ώρα, ο προφυλακισμένος γιατρός εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι λίγο πριν από τις 3 επέστρεψε στο ιατρείο από το εστιατόριο που βρισκόταν. Στις 3:30 έφτασε ο ασθενής του. Στις 4:15 ενημερώθηκε για όσα συνέβαιναν στην αίθουσα της πλασμαφαίρεσης όταν κλήθηκε να παράσχει ιατρική βοήθεια. Και στις 4:26 οι διασώστες του ΕΚΑΒ, που είχαν κληθεί 5 λεπτά νωρίτερα, τον βρήκαν να κάνει κάρπα στο Γιώργο Μαζονάκη.
5: Όπως αποδείχθηκε από τις καταθέσεις όλων των μαρτύρων και θα αποδειχθεί από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου, ούτε επικοινώνησε ποτέ με τον εκλειπώντα, ούτε τον εξέτασε, ούτε του πρότεινε οποιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρήχε οποιαδήποτε υπηρεσία ή θεραπεία, ούτε καν τον γνώρισε ποτέ.
1: Στο επίκεντρο παραμένουν όσοι βρίσκονται στο ιατρείο εκείνη την ημέρα, με κάποιες από τις νοσηλεύτριες να έχουν αλλάξει ήδη τις αρχικές τους καταθέσεις.
6: Ναι, ράκος είναι. Όλες τους είναι πάρα πολύ κακοβεβλημένες. Έχουν υποστεί μια μεγάλη ψυχολογική πίεση. Παρακάλεσε και χθες να υπάρχει σεβασμός στο γεγονός ότι είναι μάρτυρες. Τι είπε, γιατί το είπε, κάτω από ποιο καθεστώς το είπε.
1: Και όλα αυτά ενώ ένα ακόμη στοιχείο έρχεται να καταδείξει τα μοιραία λάθη που έγιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο που παρουσίασε η εκπομπή Live News, το αίμα και το πλάσμα που αφαιρέθηκαν από τον Γιώργο Μαζονάκη ήταν πολλαπλάσιο από εκείνο της αναπλήρωσης.
7: Υπάρχει ένα έλλειμμα περίπου της τάξης των 700 κάτι ml. Δηλαδή
4: 710 για την ακρίβεια.
7: Μιλάμε έτσι, 710. Αυτό είναι. Είναι μια μεγάλη απώλεια. Αυτό πρέπει να χτυπάει κάποιο αλάρμ, γιατί το μηχάνημα αυτό είναι ρυθμισμένο.
4: Προλάβατε το ερώτημά μου.
7: Τις ροές του αίματος.
1: Στον ακριτικό κατόφλι αναμένεται να βρεθούν και άλλα πρόσωπα που είτε εργάζονταν στο άλλο ιατρείο, είτε γνώριζαν στοιχεία για την υπόθεση.

Είστε στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί για ακόμη μία μισή ώρα, μία ώρα και 40 λεπτά, μέχρι τις 6 το πρωί. Η Έρη Φαρδαμή είναι στην επιμέλεια του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε 211-016-1046 ή μας στέλνετε κάποιο μήνυμα σε Viber ή WhatsApp στο 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, μπορείτε να γράψετε στούντιο παπάκι meganews1046.gr.

Τις τελευταίες 12 μέρες οι πολίτες περίμεναν τη νέα δέσμη παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και ανακοινώθηκαν χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει την συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ζητώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να χρηματοδοτούν προσωρινά μέτρα στήριξης. Οι αποφάσεις που ανακοινώθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο αφορούν μεταξύ άλλων το πετρέλαιο κίνησης, τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών και το πλαίσιο λειτουργίας των servicers, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η επικείμενη έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Λοιπόν, αυτό που θα σας πούμε, θα σας δώσουμε να καταλάβετε κάποια πράγματα, έναν οδηγό όπως λέγεται χαρακτηριστικά, θα σας αναλύσουμε τις παρεμβάσεις και θα σας δώσουμε και κάποια παραδείγματα, γιατί έτσι όπως υπόθηκαν δεν δίνουν στον κόσμο να καταλάβει και πάρα πολλά πράγματα. Να ξεκινήσουμε μόνο πρώτα με τον ντίζελ. Στα 15 λεπτά θα είναι η επιδότηση στο ντίζελ. Από 1η έως 15 Οκτωβρίου αυξάνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και όπως είπαμε από τα 10 στα 15 λεπτά αναλύτρο, ενώ μαζί με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά. Το δημοσιονομικό κόστος της αυξημένης επιδότησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου υπολογίζεται σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ.

Άρεο Σπιτβάγκον δεν είναι αυτό. Ωραία, φίλε. Η κυβέρνηση λοιπόν επιλέγει προς το παρόν παρεμβάσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας, καθώς η μεγάλη μεταβλητότητα των διεθνών τιμών δυσκολεύει το σχεδιασμό μέτρων μεγαλύτερου ορίζοντα. Και οι νέες αποφάσεις αναμένονται στις 14 Σεπτεμβρίου, από ό,τι φαίνεται έως στις 14 Σεπτεμβρίου, τόσο για τα καύσιμα κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο αρχίζει να διατίθεται μία ημέρα αργότερα. Ο Πρωθυπουργός έχει αναφέρει ότι ο στόχος είναι η τιμή να διατηρηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, ενώ για την βενζίνη από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει καμία ελάφρυνση, και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι ένα αγκάθι για τους πολίτες, για τον οικογενειακό προϋπολογισμό και γενικότερα για τον κόσμο που θέλει να πηγαίνει με το όχημά του ή τη μοτοσυκλέτα του στη δουλειά του. Και μην ξεχνάμε και τους επαγγελματίες οδηγούς, τους οδηγούς ταξί, τους οδηγούς φορτηγού, γενικότερα τους ανθρώπους που είναι στο μόχθο και στη δουλειά.

Την ίδια ώρα, σε 120 δόσεις αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων για τη ρύθμιση παλαιών οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, διευρύνοντας το πλαίσιο που μέχρι σήμερα προέβλεπε έως 72 δόσεις. Η νέα ρύθμιση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο 16 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, με στόχο τη διευκόλυνση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν συσσωρεύσει οφειλές τα προηγούμενα χρόνια. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, δηλαδή των servicers.

Η νέα ρύθμιση λοιπόν για τις 120 δόσεις αφορά παλαιές οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται από 72 σε 120. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Οι συγκεκριμένες οφειλές δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε άλλη ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026, εννοεί δηλαδή, και η αίτηση για την ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου του 2027. Όσοι έχουν ήδη ενταθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν κατόπιν αίτησης να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Η ρύθμιση αφορά το χρέος προς την εφορία όσο και οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πολύ σημαντικά πράγματα.

το επιτόκιο της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων διαμορφώνεται στο 5,84, όσο και το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων. Όταν φτάσουμε στις 4.30 θα ακούσουμε ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα σας πω για τον εξοδικαστικό μηχανισμό και τις 240 δόσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Και άλλο ένα σημαντικό που δίνει μεγάλη ανακούφιση σε όλα τα νοικοκυριά, σε όλο τον κόσμο που παλεύει να πληρώσει τις δόσεις και τα δάνεια. Σε λίγο μαζί.

Mega News 104,6, 24 ώρες το 24ωρο, ζωντανή ενημέρωση για να μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, ό,τι συμβαίνει στην χώρα, ό,τι συμβαίνει πολλές φορές και εκτός Ελλάδος. Να μαθαίνετε πρώτοι ουσιαστικά. Η Έρη Φαλδαμή είναι στην επιμέλεια του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής, στη ρύθμιση μάλλον του ήχου και την επιμέλεια της μουσικής, και εγώ είμαι ο Δημήτρης Χαραστεχανής και είχα μείνει στην δυνατότητα του εξοδικαστικού μηχανισμού για τις 240 δόσεις. Λοιπόν, η δυνατότητα αυτή αφορά χρέη προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και οφειλές σε τράπεζες και servicers ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Το πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού διευρύνθηκε μάλλον πρόσφατα, καθώς μειώθηκε το όριο των οφειλών για την υπαγωγή από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα επιλογής της διάσωσης της πρώτης κατοικίας εναντί άλλης περιουσίας με αντίστοιχη προσαρμογή των δόσεων αποπληρωμής. Η συγκεκριμένη αλλαγή, για να γνωρίζετε, τέθηκε από τις 21 Σεπτεμβρίου του 2026, τέθηκε σε ισχύ. Ενώ οι αλλαγές στο ιδιωτικό χρέος, δηλαδή η διεύρυνση της ρύθμισης από 72 στις 120 δόσεις, αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο στις δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών, όσο και το πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της εποπτείας και της λογοδοσίας.

Και πριν ακούσουμε το αγαπημένο solo, έτσι, αυτό, στο τραγούδι αυτό των Dire Straits, να σας πω ότι είχαμε μια επακούμβηση μεταξύ του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady, σημαίας Μπαχαμών, και του επιβατικού τουριστικού King of Rhodes, σημειώθηκε στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, σύμφωνα πάντα με το λιμενικό σώμα. Έσπασαν οι κάβοι, με αποτέλεσμα τα δύο πλοία να έρθουν σε επαφή. Από το συμβάν ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς και δεν υπήρχε και ρήπανση, ενώ η λιμενική αρχή Ρόδου προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου και των δύο πλοίων έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για τη συνέχιση του πλοού τους.

Επειδή έχουν ξεκινήσει τα φαινόμενα, τα κρέα όπως τα έχουν χαρακτηρίσει, πρώτα απ' όλα είναι με δυνατούς ανέμους και πιθανότητα βροχών και ιδιαίτερα δυνατών βροχοπτώσεων, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έως και καταιγίδας. Να σας πω ότι νωρίτερα επικοινώνησα με το λιμενικό, όπου ρώτησα αν θα υπάρχει απαγορευτικό απόπλου, καθώς κάποια δρομολόγια δεν έγιναν χθες μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ ή άλλαξαν το χρόνο, την ώρα. Κάποια δεν θα γίνουν ενδεχομένως και το πρωί, γιατί τα κατατόπους σκάφη που κάνουν τα μικρά δρομολόγια λόγω των ανέμων δεν θα περάσουν απέναντι σε κάποια σημεία. Ρώτησα λοιπόν αν θα υπάρχει απαγορευτικό απόπλου. Στις 6 το πρωί θα βγει το καινούργιο δελτίο του που μιλάει για τις απαγορεύσεις. Το θέμα είναι ότι εσείς αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε αύριο από το λιμάνι του Λαβρίου, της Ραφίνας ή του Πειραιά, καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε στο λιμεναρχείο ή στα κατατόπους λιμεναρχεία ή ακόμη στους τουριστικούς πράκτορες, γιατί όλα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Και το λέω αυτό γιατί αν είναι να φύγετε στις 7 και 7 και 20, 7.30 και αλλάξει, βγει το απαγορευτικό σε 7, θα ταλαιπωρηθείτε χωρίς λόγο. Γι' αυτό καλό θα ήταν να πάρετε ένα τηλέφωνο πριν φύγετε από το σπίτι σας, να ενημερωθείτε για να γλιτώσετε την τυχόν ταλαιπωρία. Ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται το έκτακτο δελτίο πιάνει κυρίως την Κρήτη, κυρίως την Κρήτη, και θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση. Ένα πλοίο που πήγαινε προς τα Χανιά δεν έπιασε τα Αντικήθυρα λόγω των δυνατών ανέμων, και αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί ουσιαστικά είναι της στιγμής, εκείνη της στιγμής, γιατί ο δυνατός άνεμος δεν μπορεί να προβλεφθεί 2 και 3 ώρες πριν.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά η πτήση της Fly Dubai πέρασε από την τραγωδία στη Σωτηρία και όπως φαίνεται από τις μαρτυρίες των επιβατών που κατάφεραν να σταματήσουν, να αφοπλίσουν τον πιλότο που επιχείρησε να στείλει το Boeing στο έδαφος. Περίπου 180 άτομα επέβαιναν στο συγκεκριμένο Boeing και έφυγαν. Καλημέρα σας κύριε Αλιφαντή, καλή σας ημέρα. Και προσγειώθηκαν με ασφάλεια το απόγευμα της Τετάρτης και τα οικεία τους πρόσωπα περίμεναν εκεί για να τους σφίξουν στην αγκαλιά τους. Τώρα, τι ακριβώς έγινε? Αυτό που έγινε, σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσίασαν οι Ισραηλινές αρχές, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη και στην συνέχεια επιχείρησε να οδηγήσει το Boeing 737 Max σε συντριβή. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να επέμβουν και να κινητοποιήσουν, ενώ το πλήρωμα της Fly Dubai που ταξίδευε με την ίδια πτήση ανέλαβε τελικά τον έλεγχο του αεροσκάφους. Απίστευτο, έτσι. Τσακώθηκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι και φαίνεται ότι μαχαίρωσε ο ένας τον άλλον. Ναι. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποια είναι τα κίνητρα. Γιατί έγινε αυτό, τι προσπάθησε να κάνει ο άνθρωπος αυτός, γιατί να το ρίξει στο έδαφος και μέχρι τώρα δεν μπορεί κανένας να υιοθετήσει ότι ήταν τρομοκρατική ενέργεια. Προς το παρόν πάντα, έτσι. Κανείς δεν μπορεί να... Ναι, κανείς. Ο πιλότος που τραυματίστηκε είναι ένας Ινδός, ο οποίος εργάζεται στο Ντουμπάι και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τον πιλότο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο οποίος ήταν αυτός που προσγείωσε το αεροσκάφος. Τους υποδέχθηκε ο Νετανιάχου στο αεροδρόμιο, ενώ να σας πω μόνο ότι έγινε μία απότομη βουτιά, γιατί όλα αυτά είναι σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης της πτήσης, έτσι. Το Boeing πετούσε κοντά στα 34.000 πόδια και όταν πραγματοποίησε μία εξαιρετικά απότομη κάθοδο, χάνοντας τουλάχιστον 14.000 πόδια μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με λίγα λόγια, το στομάχι πρέπει να έφτασε στο μέτωπο, έτσι.

Και για να κλείσουμε την αναφορά με το συγκεκριμένο αεροσκάφος που ευτυχώς δεν είχε κακή κατάληξη, ο κυβερνήτης έχει τραυματιστεί σοβαρά και σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, παρά τα τραύματά του, κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του κόκπιτ, δημιουργώντας έτσι την δυνατότητα επέμβασης στο πιλωτήριο μέσα, όπου μπήκαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι επιβάτες, ακόμα και το άλλο πλήρωμα της εταιρείας, και κατάφεραν να προσγειώσουν το αεροσκάφος, το μεγάλο αεροσκάφος, το Boeing, και να ακινητοποιήσουν τον συγκεκριμένο συγκυβερνήτη. Τώρα γιατί, περιμένουμε και εμείς να μάθουμε.

Η ώρα είναι 4:55. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Η Έρη Φαλδαμή είναι στην επιμέλεια της μουσικής αλλά και στη ρύθμιση του ήχου. Και είναι η ώρα για τις αθλητικές εφημερίδες. Μέχρι τις 5 θα πούμε όσες προλάβουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά τις επόμενες. Πάμε στο φως των σπορ. Δεν είναι όνειρο. Έτοιμη εθνική θαυμάτων για ακόμη μία ποδοσφαιρική μαγική βραδιά, αυτή τη φορά στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία. Τι ετοιμάζει ο Ιβάν για να πιάσει στον ύπνο τους Οράνια. Γιοβάντοβιτς, στόχος η πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση από τις πιο ποιοτικές ομάδες της Ευρώπης, η Ολλανδία. Παυλίδης, μάθαμε από τα λάθη μας και δεν θα την ξαναπατήσουμε.

Ούτε λεπτό χαλάρωση. Ελαχιστοποίηση των λαθών σε σχέση με το κάουνα ζητάει ο Μπαρτζόκας από τους παίχτες του για την απόψινή αναμέτρηση στην Πολόνια. Κόντρα στη Βίρτους, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο απόλυτο. Επιστρέφει στη δράση ο Τζόζεφ. Πέντε ερυθρόλευκοι δεν προπονήθηκαν λόγω των συνεχόμενων παιχνιδιών και ταξιδιών. Χωρίς να υδρώσει, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τη διαφορά δυναμικότητας με τη Βιλερμπάν και επικράτησε τον Γάλλων με 102-79 στο ΟΑΚΑ, κάνοντας το 2-2 στην Ευρωλίγκα.

Νίκη στο Μαραθώνιο σε ένα παιχνίδι που κράτησε παραπάνω από 2,5 ώρες λόγω προβλημάτων στην μπασκέτα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 93-78 της Μανρέσα και ξεκίνησε ιδανικά τη νέα σεζόν στο EuroCup. Ο Σμάν και Καλάθης η πιο σταθερή του δικεφάλου. Το καθάρισε στο τέλος ο Ταϊρή.

Τα 15 εκατομμύρια ευρώ για ΧΑΒ. Η αποκάλυψη από την Αγγλία για όσα έγιναν το καλοκαίρι σχετικά με τον Πουέρτα αλλά και με τον Αλβάρες της West Ham. Το παραδέχονται και στο νησί ότι ο Κολομβιανός ήταν η πρώτη επιλογή. Πάλι πράγματα και θάματα ο Φρόιλερ με την Ελβετία. Γουστάβο Σα, θα ήθελα να πάω στην Αλτιχάντ. Δικαιώνομαι για την επιλογή μου. Όλες οι λεπτομέρειες για Φουστέρ και κυρίως για τη δουλειά που έκανε με παίκτες της Ακαδημίας της Βαλένθια. Βγήκαν τα εισιτήρια για Μασαλία.

Η ώρα είναι 5. Μέγα News 104,6.

Λοιπόν, πηγαίνουμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Αρχίζει να φαίνεται τι έχει στο μυαλό του. Τώρα ξέρει πολλά. Οι κολόνες του Ιμανόλ. Οι πρώτες πραγματικές σημειώσεις από το Ρέντι αποκαλύπτουν πολλά για τον Ολυμπιακό που ετοιμάζει ο Βάσκος. Ποιον σημάδεψε στην άμυνα και γιατί τον θεωρεί σημείο αναφοράς. Ποιος γίνεται ο άνθρωπός του στη μεσαία γραμμή, σε ποιους δίνει τα κλειδιά της επίθεσης, τι ετοιμάζει για Ζώτα Σίλβα, ο ειδικός ρόλος που δουλεύει ο Ιμανόλ και μπορεί να αλλάξει πολλά. Και κάτι ακόμη, τι είδαν αυτές τις ημέρες στο Ρέντι και έκανε μεγάλη εντύπωση στους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Μπαλαντέρο Μπέιλι, η κατάστασή του μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη σκακέρα του Ιμανόλ. Ποιους επηρεάζει άμεσα? Σα, γι' αυτό είπα όχι στο μαύρο χρυσό. Τι αποκάλυψε στην Πορτογαλία για την απόφαση που πήρε? Έτοιμη να μασίσει και να μαδίσει, όχι να μασίσει, έτοιμη να μαδίσει και τις τουλίπες. Ελλάδα-Ολλανδία στις 9 παρατέταρτο. Η Εθνική μπροστά σε μία ακόμη μεγάλη πρόκληση. Ενώ το κόκκινο εξπρές δεν σταματά ούτε στην Μπολόνια. Για το 3-3 απέναντι στην Ιταλική ομάδα στο 5ο παιχνίδι μέσα σε 7 ημέρες.

Ώρα για σπορ. Ώρα των σπορ. Μέγας είσαι, Ρεγιόβιτς. Αναδείχθη ο καλύτερος παίκτης του Σεπτεμβρίου και δείχνει ασταμάτητος. Αποθεώνεται στην Σερβία. Ο Βάργα δεν αντικαθίσταται με κανέναν.

Όλη η Ελλάδα μία ομάδα. Sport Day. Ραντεβού με την ιστορία απόψε εθνική στο καμίνι της Τούμπας για πρώτη επίσημη νίκη στα χρονικά επί της Ολλανδίας. Με τον Τζόλι, τον Τζολάκι, τον Καρέτσα και τα άλλα παιδιά. Γιωβάνοβιτς, μπορούμε να πετύχουμε μεγάλες νίκες και στην έδρα μας. Παυλίδης, υπάρχει ηρεμία και χαρά που θα παίξουμε σε γεμάτο γήπεδο.

Ρέμο δεν υπάρχει. Η Ευρώπη παραμιλάει με το 99% του Φρόιλερ στις πετυχημένες πάσες στο μάτς της Ελβετίας στην Γκλασκόβη. Φουστέρ, ρόλο στην πρώτη ομάδα αναλαμβάνει ο Ισπανός. Παναθηναϊκός, άλλαξαν οι ώρες. Νωρίτερα η έναρξη 6 αγώνων του Τριφυλλίου στις 28 Οκτωβρίου, το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη. Λούζα πάνω στον μαροκινό μέσο, ο Ντίστρουπ. I'd like to change my point of view. I feel so lonely. I'm waiting for you, but nothing. ΑΕΚ. Παίκτης του μήνα πρότευσε ο Γιώβιτς στην ψηφοφορία της Super League για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του Σεπτεμβρίου. Πρόστιμα της UEFA στην Ένωση για τα μάτς με Λεύσκη και Λάσκ. Θέμα, το κάστρο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Live Sport. Το πάρτι με κατοστάρα ήταν αυτό. Τι πάρτι με κατοστάρα ήταν αυτό. Μετά την Παρή, ο Παναθηναϊκός στον Μπράντοβιτς διέλυσε 102-79 και τη Βιλερμπάν και έκανε το 2-2. Επτάσφαιρος τυφώνας. Σόου Μαντζούκα με 16 πόντους και ρεκόρ καριέρας. Ασταμάτητος ο Φρανσίσκο 19 πόντους. Διψήφιοι και η Γκραντ Ραγκαβόπουλος Λεσόρ. Κράτησαν δυνάμεις οι πράσινοι για το αυριανό παιχνίδι με την Μακάμπη. Πάω. Νωρίς για γεμάτο ΟΑΚΑ. Στις 5.30 όλοι οι εντός έδρας αγώνες πλην της ΑΕΚ στις 7 για να διευκολυθούν οι οικογένειες και οι φίλαθλοι από την επαρχία. Τάκης Φίσας στην Ακαδημία θα πειράζει πια αν χάνεις.

Η Εθνική έτοιμη για νέα παράσταση κόντρα στην Ολλανδία στο καμίνι της Τούμπας. Κάνε πάλι το θαύμα σου. Ελληνική επανάσταση. Οι Ολλανδοί βγάζουν το καπέλο στον Ιβάν και τους παίχτες του. Όσα δεν ξέρετε για τους Οράνιε του Τσάβη. Γιωβάνοβιτς, υποχρεωτικό να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις. Τα πλάνα του coach για το χρυσό τρίποντο Παυλίδης. Η ομάδα ξέρει τι πρέπει να κάνει. Με Λετωνία οι ελπίδες στη Λιβαδιά. Αντίπαλος του η κούραση. Ο Ολυμπιακός για το 3-3 στην Μπολόνια. Οι αποκαλύψεις Μπαρτζόκα για Μοντέρο, Μακίντια και όχι μόνο. Καλιμουέντο για το λιμάνι. Τι ισχύει με τον Γάλλο της Νότιχαμ. Όχι του ΣΑ στην Αλ Ιτιχάντ για χάρη του Ολυμπιακού. Περισσότεροι από 1.000 οπαδοί στην 1.500 οπαδοί στην Μασσαλία. Και κλείνουμε με τη Live Sport. Γκάζωσε και εξαφανίστηκε με μαγικό φινάλε ο ΠΑΟΚ 93-78 τη Μανρέσα στην πρεμιέρα του EuroCup. Απίθανο σταερή με 19 πόντους στο 4ο δεκάλεπτο, 20 συνολικά. Καυτό παλατάκι και αποθέωση Τρινκέρι. Το καλύτερο της βραδιάς ήταν η ατμόσφαιρα.

Και πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Εφημερίδα Τα Νέα. Υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα. Μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους. 120 δόσεις αυξάνονται από 72 που ήταν για οφειλές σε ταμεία και εφορία. Όμως μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει σε 24 δόσεις. Στεγαστικά, φρένο βάζει στις εταιρείες διαχείρισης δανείων. Όμως η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα. Καύσιμα. Μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αντλία, όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά. Θρίλερ εν πτήση, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα. Το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη της Fly Dubai. Βούτυξε 18.000 πόδια σε 90 δευτερόλεπτα. Στο ένθετο υγεία, καρκίνος του προστάτη, διάγνωση και θεραπείες. Ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος γράφει για την στοχευμένη ίαση. Μιλάει ο πρόεδρος της γυριατρικής εταιρείας Ιωάννης Καραϊτάνος και καρδιογραφήματα γράφει ο καθηγητής Κώστας Τσιούφης. Διαβάστε επίσης, η τρίτη ηλικία δεν ξεκινά στα 65 έτη. Για το μπάζωμα του κατηγορώ ενός σκληρού βουλεύματος, γιατί παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και συμμέτοχοι, ενώ 3.700 παραβάσεις μέσα σε 8 μήνες για τα πατίνια.

Duran Duran, ε. Πόπο, πόσα χρόνια. Simon Le Bon. Πόπο. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία, σύμφωνα με την Καθημερινή. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον ΠΙΣΑ. Μειώνεται η διαφορά στις επιδόσεις μαθητών δημόσιων ιδιωτικών σχολείων, ωστόσο οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση σε ό,τι αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ΠΙΣΑ του 2025. Θυμάστε ότι μας είχαν βάλει κάτω του μετρίου στον προηγούμενο στην προηγούμενη μέτρηση, ανάμεσα σε 156 χώρες γίνεται η συγκεκριμένη. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα προγραμματίζεται επίσκεψη του Βαν στις αρχές του 2027. Παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα εν όψη της προεκλογικής περίοδου.

και για το θέμα που λέγαμε νωρίτερα με το Boeing, η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος, ενώ στη Νέα Ιωνία πόλεμος συμμοριών, καταγγελίες ενίκων. Είναι με την φωτιά που είχαμε την Κυριακή το βράδυ, τα ξημερώματα μάλλον, που κατάφεραν οι πυροσβέστες να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 6 άτομα που είχαν ανέβει επάνω στην ταράτσα. Να θυμίσουμε μόνο ότι είχαν καταστραφεί ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος και το κατάστημα, εννοείται, η καφετερία όπου ήταν ο στόχος.

Και πάμε στο Ποντίκι, την εβδομαδιαία πολιτική και σατιρική εφημερίδα. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας. Πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. Άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί. Προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή συνόδου κορυφής. Κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με διελιστήρια και παρόχους.

0: Έχει μια φωτογραφία με έναν κύριο που περνά έξω από ένα βενζινάδικο και λέει: τι τους νοιάζει τους υπουργούς η τιμή των καυσίμων? Τα καλάμια με τα οποία μετακινούνται δεν καίνε βενζίνη.
1: But this brought loneliness so far. I lay my hand unto my heart. Is this a life I want to live? Is this the dream?
0: Προφανώς αυτό με τα καλάμια ήταν αυτό που είχε πει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, το ξεκαβαλικέψτε, και είχε σηκώσει μια θύελα αντιδράσεων και πολλοί νευρίασαν και πολλοί αντέδρασαν και συνέχισαν το ίδιο. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές, τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη προς την κοινωνία: μέτρα στήριξης χωρίς την αρκοθέτηση των αδοχών της ελληνικής οικονομίας. Προς την Ευρώπη, τολμηρές και κοινές λύσεις με διπλή πρόταση προς την Κομισιόν. Προς υπουργούς, βουλευτές, υπεράσπιση κυβερνητικού έργου με λόγο πιστικό και μετρημένο. Και προς την αντιπολίτευση, πληθωρισμός υποσχέσεων και συνθήματα που στερούνται ρεαλισμού. Πώς αποφεύχθηκε μία 11η Σεπτεμβρίου για το Ισραήλ? Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη, το αεροσκάφος έπεσε από 14.000 πόδια, επιβάτης και μέλος πληρώματος τον αφόπλησαν. Θρίλερ τρομοκρατίας στον αέρα. Έρχεται νομοσχέδιο διορθώσεις στον ΚΟΚ και ηλικιακός κόφτης για τα σούπερ cars. Κρατική επιδότηση φθηνότερο κατά 5 λεπτά το λίτρο το πετρελαίο κίνησης. Ο κύριος Πυριακάκης, Κυριάκος Πυριακάκης, προστατεύουμε το συνεπή οφειλέτη, τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων και τα 8-8 μέτρα για δανειολήπτες. Από την 1η Ιανουαρίου το 2027, πώς θα μπει φρένο στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ Ελστάτ για τον Αύγουστο ρεκόρ 18 ετία στην ανεργία με πτώση στο 7,4, το λέγαμε και νωρίτερα. Και έτοιμη εθνική για τη μάχη με την Ολλανδία. Ποιο είναι το πλάνο του Γιωβάνοβιτς? Ενώ 102-79 τη Βιλερμπάν, ισοπεδωτικός ο Παναθηναϊκός. Άνετη νίκη του ΠΑΟΚ στην Μανρέσα με ηγέτη τον Οσμάν 93-78.

Εφημερίδα των συντακτών. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Μέτρα μηδέν εις το πηλίκον. Ακρίβεια. Μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων στον αέρα, συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ. Ενώ κοινωνία και οικονομία ασφικτιούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Υποχώρησε στις 120 δόσεις και θυμήθηκε τις αυθαιρεσίες των servicers για να μην δώσει λύσεις για τα καύσιμα. Ο αρχιτέκτονας της οικονομικής διπλωματίας των υπερπλεονασμάτων καταφεύγει ηκέτη στην Κομισιόν. Αποτύχατε μαζικά πειρά από την αντιπολίτευση.

Βούλευμα κόλαφος εκτός νομιμότητας, οι εντολές Τριαντόπουλου. Πλήρη ευθύνη για την ανεπανόρθωτη αλλίωση του τόπου του εγκλήματος και τη βλάβη των οικογενειών των θυμάτων στα Τέμπη επιρρύπτει το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου στον πρώην υφυπουργό που με εντολή Μητσοτάκη χειρίστηκε ή μάλλον χρήστηκε συντονιστής της επιχείρησης. Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη στην Αθήνα, ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τα φλέγοντα θέματα. Εξοπλιστικά, πολεμικός σύλλογος, αύξηση δαπανών 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων την επόμενη δεκαετία, νέα συμπίεση των κοινωνικών δαπανών και αύξηση των ανισοτήτων.

Ισραήλ, θρίλερ στον αέρα. Τρομοκρατική απόπειρα χαρακτηρίζει το Τελαβίβ το επεισόδιο με το αεροπλάνο της Fly Dubai, ενώ Nations League, νύχτα αποδείξεων, η εθνική καλείται να κεφαλοποιήσει κόντρα στην Ολλανδία τις νίκες της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ Ευρωλίγα έτρεχε με 100 ο Παναθηναϊκός.

0: Επιθέσει του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο για την ενεργειακή ακρίβεια, άμεσα μέτρα ανακούφιση του λαού να χάσουν όμιλοι, κράτο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ στα καύσιμα και το ρεύμα. Ουσιαστικέ αυξήσει μισθών, πλαφών στην τιμή των καυσίμων, στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηρίων, αξιοποίηση των λιγνητικών μονάδων, διακοπή του εμπάργκο στο φθηνότερο ρωσικό αέριο. Σε μαζική γενική συνέλευση αποφάσισαν απεργία και κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στον πόλεμο για ζωή με δικαιώματα. Εντείνονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη διεθνή μέρα δράσης που αγκαλιάζει ήδη πάνω από 60 λιμάνια σε Μεσόγειο και Ευρώπη. Υπόθεση κάθε συνδικάτου και εργαζόμενου να φτάσει παντού το κάλεσμα στην μάχη. Απεργία δίπλα στους λιμενεργάτες στις 30 Οκτώβρη. Δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Οι συγκλονιστικές καταθέσεις των συγγενών ζωντανεύουν το έγκλημα. ΚΝΕ. Σήμερα η διαμαρτυρία για την κατάσταση των αθλητικών χώρων. 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα με αφορμή το θανάσιμο τραυματισμό 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο. Καλημέρα σας κυρία Τσαουσέλου, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, περιμένουμε την κακοκαιρία.
1: Την περιμένετε, ε?
0: Περιμένουμε γιατί έχουν βγει έκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
1: Και μάλιστα, στις 6 θα επικαιροποιηθεί το απαγορευτικό, αν
0: ναι,
1: και εφόσον θα υπάρξει.
0: Θα το δούμε αυτό, γιατί πήραν νωρίτερα μίλησα, δεν έγιναν κάποιες
1: αλλαγές.
0: Όχι, δεν έγιναν κάποια δρομολόγια,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: από ό,τι
1: ναι.
0: φαίνεται έγιναν λίγο πιο μετά, γιατί έπεσε ο άνεμος. Το βράδυ συνήθως πέφτει ο άνεμος, αλλά θα δούμε στις 6. Δεν έγινε ένα δρομολόγιο, μάλλον δεν σταμάτησε το πλοίο που πήγαινε προς Χανιά.
1: Να πηγαίναμε λίγο Χανιά τώρα.
0: Στην Κύθυρα, εντάξει, δεν ήταν τόσο μεγάλο το θέμα.
1: Θα σου άρεσε να πηγαίναμε λίγο Χανιά?
0: Χανιά είναι ωραία.
1: Γενικά είναι πολύ ωραία, έτσι, να πηγαίνεις με το πλοίο, να είναι καλοκαιράκι, παιδιά, που έχουμε αυτή τη μουντίλα, αυτή τη βροχίλα, αυτό το πράγμα που έχει πέσει πάνω από το κεφάλι μας τώρα πρώτη. Καλό μήνα, Δημήτρη, χαμογέλασε μου λίγο.
0: Ναι, έχουμε πει 2,5 ώρες καλό μήνα, λέμε.
1: Εντάξει,
0: πεις.
1: Τώρα με είδες εμένα, δεν μπορείς να μου χαμογελάς και να μου πεις, ναι, ροζ γλυκό μου πλάσμα καλό μήνα.
0: Λοιπόν, ήθελα να σου πω το εξής, ότι επειδή είπα για τα έκτακτα μέτρα.
1: Μάλιστα. Καλά έστειλαν, τώρα.
0: Αν σου πω, τι στείλανε κάτω στην Κρήτη, δηλαδή στείλανε δυνάμεις της πυροσβεστικής.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εντάξει, προσέχουμε για να έχουμε, εννοείται, έτσι. Αλλά
1: όταν έχεις καεί στο χυλό.
0: Κάποιοι έστειλαν μήνυμα και είπανε σάστησα. Δηλαδή δεν περίμεναν ότι θα στείλουν τόσο μεγάλες δυνάμεις στην Κρήτη. Και αρκεί να σου πω,
1: ναι,
0: ότι τα σχολεία είναι κλειστά, βέβαια, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, έχουν στείλει ομάδα ορμητικών υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ. Έχουν στείλει ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και μία λέμβο της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και μία ομάδα μηχανοκίνητου ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων με αντλητικά συγκροτήματα. Και λέω το εξής τώρα. Γιατί να τρελαίνουμε τόσο πολύ τον κόσμο όμως?
1: Είπαμε, προσέχουμε για να έχουμε, διότι όταν έχεις καεί, θέλεις να είσαι καλυμμένος για να μην γίνει κάτι χειρότερο. Εγώ θέλω να σε πάω αλλού τώρα, μιας και έχουμε αίσιο τέλος. Πάμε λίγο σε αυτή την πτήση, την πτήση του τρόμου. Πες μου λίγο τι θα ένιωθες αν ήσουν μέσα σε αυτή την πτήση. Γιατί είναι κάπως, μιλάω φυσικά για την πτήση που
0: 180
1: έγινε χθες, σχεδόν 180, πάνω από 170,
0: 180,
1: με το πλήρωμα.
0: Ναι, κοίτα να σου πω
1: Ντουμπάι,
0: κάτι.
1: Ντουμπάι, Ισραήλ, τέλος καλό, όλα καλά, αλλά μέχρι να γίνει αυτό, καταλαβαίνεις.
0: Δεν έχει καταλάβει κανένας τι έχει γίνει.
1: Κανένας.
0: Γιατί ενώ μιλάνε
1: εξετάζονται
0: για
1: όλα
0: να
1: τα
0: είναι και τρομοκρατική, έτσι.
1: Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Ωστόσο, αυτό που έχει αυτή τη στιγμή μείνει είναι ότι προσγειώθηκε. Αλλά μέχρι να προσγειωθεί, Έγιναν μέσα.
0: Μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, λέει, κατέβηκε 18.000 πόδια.
1: Ναι.
0: 18.000
1: αυτό πόδια. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι. Μπορεί να χάσει και τις αισθήσεις σου, μπορεί να λιποθυμήσεις. Σε αυτή τη. Είναι πολύ μεγάλη αλλαγή.
0: Και επίσης, λέγαμε και νωρίτερα ότι ο κυβερνήτης, αν και μαχαιρωμένος, γιατί ο άλλος του κατάφερε πάνω από 5 μαχαιρώματα, 5 χτυπήματα με μαχαίρι, αν και έτσι κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόπκιτ. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βοήθησε όλους όσοι ήταν από
1: έξω
0: και εισέβαλαν μέσα και ακινητοποίησαν τον
1: γενικά έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την ασφάλεια και με το πόσο εύκολα ανοίγει η συγκεκριμένη πόρτα μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί ανά τα χρόνια. Όλοι γνωρίζουμε τι έχει γίνει και πρέπει να υπάρχει μία διέξοδος ασφαλείας, εν πάση περιπτώσει, να μπορεί κάποιος να μπει για να σώσει ή ενδεχομένως να προλάβει κάτι. Γιατί έχουν γίνει στο παρελθόν, έχουν προσπαθήσει και δυστυχώς δεν είχαν καταφέρει να μπουν. Η ασφάλεια είναι τεράστια στη συγκεκριμένη πόρτα, ωστόσο τα έχουν αλλάξει.
0: Και μάλιστα ο πιλότος είναι Ινδός, έτσι. Ο Ινδός πιλότος που έσωσε τους 174, έχεις δίκιο, όχι 180, γιατί 180 έγραφαν. Αλλά ο άνθρωπος αυτός ήταν πλήρωμα της ίδιας εταιρείας και πήγαιναν στο Ντουμπάι. Και κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Άκουγαν φωνές, άκουγαν τα.
1: Και συνεργάστηκαν γενικά. Εγώ τι να σκεφτώ καλά. Εγώ θα χάσει τις αισθήσεις μου από το πρώτο δευτερόλεπτο. Εδώ λίγησαν κατά τέτοιο.
0: Και επειδή έχεις χάσει εσύ τις αισθήσεις, θα θέλεις να σου πω εγώ τώρα τι έγινε.
1: Όχι, θα θέλω εσύ να μπεις μέσα να με σώσεις. Γιατί εγώ έχει λίγα κενά αέρος. Να σου πω κάτι. Εγώ αυτό δεν το είχα στο παρελθόν. Και γενικά ταξιδεύω πολύ. Αλήθεια τώρα το λέω. Δεν το είχα στο παρελθόν. Δεν με ενδιέφερε. Όσο περνούν τα χρόνια και εγώ μικραίνω, γιατί καταλαβαίνεις πράγματα, μικραίνουμε, αντιστρόφως ανάλογα, κάτι παθαίνω, δεν ξέρω αν το έχεις και παθαίνω,
0: αρχίζει και
1: όπως λέει η νέα γενιά, τσότσο.
0: Αρχίζει και φοβούσε πράγματα.
1: Δεν ξέρω αν φοβάμαι, ξέρω ότι είμαι πολύ πιο, έχω, ξέρεις εκείνη την ώρα.
0: Άλλη αντίδραση,
1: ναι.
0: Ενώ θα ήσουν πιο ψύχρεμη.
1: Καλά,
0: ξαφνικά
1: τίποτα δεν καταλάβαινε. Ίσα χαιρόμουν εγώ με τα κενά αέρος. Θέλω να πω ότι δεν.
0: Α, μιλάς μόνο για τα κενά αέρος.
1: Ναι, έλεγα, ωραία, έχει και λίγο φαν. Αλλά μου έχει τύχει, ας πούμε, σε πτήση πρόσφατα να νιώθω ότι πέφτει. Και το πλήρωμα το ένιωθα, δηλαδή, όχι μόνο εγώ. Αλήθεια τώρα. Και ένιωσα ότι.
0: Άμα πέσει, εντάξει, είναι κάποια καθοδικά ρεύματα που μπορεί να σε.
1: Α, που μπορεί να πέσει, νομίζω θα πει.
0: Όχι, να πέσει δεν πέφτει, αλλά. Είναι.
1: Ποτέ δεν ξέρει, Δημήτρη
0: εγώ
1: μου.
0: Ήθελα.
1: Εγώ ένιωσα ότι έχασα τη ΔΕΗ λοιπόν, και ήθελα να πάρω τηλέφωνα.
0: Δεν θέλουμε να τρελαίνουμε τον κόσμο.
1: Όχι, τώρα κάνουμε λίγο χιούμορ. Ναι. Είναι πρωί και κάνουμε και λίγο χιούμορ. Καλό μήνυμα. Αν τώρα το θυμήθηκε.
0: Να ακούσουμε μόνο μια στιγμή να κάνουμε την αλλαγή γιατί είναι 5:30 και. Να μου πεις
1: μάλιστα
0: ένα πράγμα με αυτό που έγινε στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Σε παρακαλώ, το βάζουμε το, αυτό που. Ναι, το μισό λεπτάκι και να πούμε αυτό το σήμα μας. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
2: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
0: Πες μου λοιπόν για αυτούς τους τύπους που έβαζαν fake βολάν με όνομα, φωτογραφία γυναίκας και ένα χαρακτηρισμό και τηλέφωνο βέβαια σε αυτοκίνητα στην Κρήτη.
1: Μάλιστα.
0: Διασυρμός. Και έλεγε από κάτω ότι η γυναίκα αυτή κάνει αυτό.
1: Τι να σου πω εγώ τώρα γι' αυτό.
0: Πες μου,
1: τι θέλεις να πω.
0: Αυτό το διασυρμό.
1: Με έχει και με τσιτών λίγο
0: από
1: πριν.
0: Από πίσω
1: πάω.
0: Είναι γυναίκα.
1: Ναι.
0: Κρύβεται γυναίκα από πίσω. Και λες τώρα ρε φίλε, πας και πληρώνεις. Δίνεις μεροκάματο σε δύο να πάνε να αφήσουν από ό,τι φαίνεται στο γυαλοκαθαριστήρα.
1: Ένα μηνυματάκι.
0: Αφήσανε σε πολλά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Στη Θέρισο είναι μεγάλη περιοχή.
1: Ναι.
0: Έχουν εντοπίσει τους δύο ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Και τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτόν, αν θα μιλήσουν, να δούμε ποια είναι από πίσω. Η γυναίκα πήγε και το κατήγγειλε. Μιλάμε για διασυρμό απίστευτο.
1: Φυσικά. Αλλά σου κάνει εντύπωση, αναρωτιέμαι. Εδώ που έχουμε φτάσει, σου κάνει κάτι τέτοιο εντύπωση. Εδώ γίνονται άλλα κι άλλα. Προφανώς και το κατακρίνουμε, αλλά δεν καταλαβαίνω την έκπληξή σου.
0: Σε τι σημείο μπορούν να φτάσουν. Πάντως το έλεγα και νωρίτερα εδώ στη φίλη μου.
1: Ναι.
0: Και για μία κυρία που έστειλε 203 φορές πήρε τηλέφωνο. Μάλλον, όχι, λάθος. 180 αναπάντητες κλήσεις και 50 μηνύματα σε έναν πιλότο επειδή δεν την ήθελε.
1: Άκου
0: ο άνθρωπος
1: τώρα.
0: Αυτός. Ναι. Και έκανε 203 fake, πώς λέγονται αυτά?
1: Μηνύματα.
0: Τι? Όχι, πώς λέγονται αυτά που βάζω τη φάτσα μου μέσα.
1: Προφίλ.
0: 203 ψεύτικα προφίλ.
1: Να τον πάρει πίσω. Και πίστεψε, ναι, ας πούμε, ότι με αυτό θα τον πάρει πίσω.
0: 203 προφίλ έστελνε μηνύματα απειλητικά,
1: ναι.
0: Τον έκραζε, τον έβριζε.
1: Επειδή τη χώρισε.
0: Επειδή δεν την ήθελε.
1: Δεν την είχε κάνει δηλαδή για να την,
0: ναι,
1: χωρίσει.
0: Την είχε γνωρίσει μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, 12 μήνες φυλακή η κυρία, η 38χρονη. Αλλά λέω τώρα, με τι κουράγιο κάθεται τώρα μια γυναίκα 203.
1: Αγάπη μου, μην προσπαθείς να το ερμηνεύσεις λογικά αυτό. Όταν ο άλλος έχει φάει κόλλημα, έχει φάει κόλλημα και αυτό είναι άρρωστο, είναι επικίνδυνο. Δεν το έχεις, δηλαδή είναι πράγματα που δεν τα έχεις ξανακούσει αυτό. Γι' αυτό λέμε συνέχεια πρέπει να προσέχουμε και πίσω από ένα πληκτρολόγιο κάθεται οποιοδήποτε και πρέπει να τσεκάρεις διπλά και τριπλά με ποιον μιλάς, αν είναι να βγεις ραντεβού. Κάνουν καλό μεν τα dating apps, αυτά τα καινούργια, αλλά πρέπει να είσαι και λίγο καλυμμένος, γιατί δεν γνωρίζεις τον άνθρωπο με τον οποίο συνομιλείς.
0: Ναι, αλλά θα κάνεις 203 fake.
1: Όχι, αυτό δεν είναι, δεν αγγίζει τα όρια της λογικής.
0: Δηλαδή να ανοίξεις και να κλείσεις 180 φορές το κινητό και να πάρεις 180 φορές να τα αφήσεις να χτυπήσει μια-δυο φορές και να το κλείσεις.
1: Έξαλλος ο Καραστεφάνης. Τι έχει συμβεί, αγόρι μου.
0: Και 50 μηνύματα να κάνεις αγράψεις.
1: Να έχεις μια στόκερ και να θέλει να μιλήσει με τον Δημήτρη Καραστεφανή και να σου κάνει τόσα προφίλ. Τι θα κάνεις. Συμβαίνει
0: για
1: αυτό.
0: Να είναι στόκερ, θα είναι στόκος για να μιλήσει μαζί μου, έτσι. Καλή εκπομπή.
1: Φιλάκια, γεια σας.

5 και 34 πρώτα λεπτά, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στις 6 θα έχουμε το Δελτίο Ειδήσεων με την Μαρία Λιφαντή, ενώ στη συνέχεια ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα για όλες τις ειδήσεις της ημέρας και ουσιαστικά θα πούμε περισσότερα και για τα μέτρα και γενικότερα για τα Τέμπη και γενικότερα για την πολιτική και το ότι έχει ανοίξει από ό,τι φαίνεται αυτός ο κύκλος ο προεκλογικός. Λοιπόν, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης, 120 δόσεις για 1.300.000 οφειλέτες για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ, 20 λεπτά αναλύτρο η ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης, αυστηρό πλαίσιο για σέρβισες υπέρ των δανειοληπτών. Επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ώστε οι περισπράξεις από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης να χρηματοδοτήσουν επιδοτήσεις στα νοικοκυριά. Απάντηση στην τώρα για τα καβαλημένα καλάμια, εγώ αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών. Από την Άγκυρα, νέοι εκβιασμοί για καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο. Θέλει γραπτή ενημέρωση για την ηλεκτρική διασύνδεση για να νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις της. Ο Δένδιας ζήτησε ασπίδα του Αχιλλέα και στην Ευρώπη. Παρέμβαση για ενιαία μήνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε την απειλή της Τουρκίας και τις εστίες φωτιά στη γειτονιά μας. Φραγή στα social media από το νέο χρόνο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς δεν θα γυρίσει μπούμεραγκ η ψηφιακή αποτοξίνωση των ανηλίκων. Συμβουλές προς τους γονείς από ειδικούς που μιλούν στην απογευματινή. 34% κάνει υπερβολική χρήση των media, των social media. 25% χρειάζεται βοήθεια για να την περιορίσει. 3 στα 4 παιδιά δημοτικού έχουν δικό τους προφίλ. 2.500 κλήσεις ετησίως για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο και πτήση τρόμου από Ντουμπάι προς Ισραήλ. Πανικός για 180 επιβάτες.

Εφημερίδα Κόντρα. Φρένο στην ασυδοσία των servicers με πρόστιμα έως 500.000 ευρώ. Ανάσα για οφειλέτες οι 120 δόσεις. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια η εξόφληση των χρεών. Προστασία στους συνεπείς δαμνιολήπτες. Με 120 δόσεις η κυβέρνηση δίνει οξυγόνο σε όσους υποφέρουν από το βάρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παράλληλα με 16 παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος δημιουργεί μεγαλύτερη προστασία για τους οφειλέτες, βάζει αυστηρότερους κανόνες, έλεγχο και λογοδοσία για τους servicers.

πρωθυπουργός απάντησε στην αδελφή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ξέσπασε εμφύλιος Κυριάκου Ντόρας. Τραγωδία των Τεμπών. Κόλαφο στο βούλευμα για Τριαντόπουλο αγοραστό. Το σκεπτικό για την απόφαση της παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη ατόμων στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη, δημοσιεύει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αριουπάγου. Οι ενέργειες δυσχέριναν τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, επεμβαίνοντας αθέμητα στην εν εξέλιξη ανακριτική διαδικασία. Ενώ συνεχίζει τη λειτουργία της ιδιωτική κλινική παρά το Λουκέτο και η εφημερίδα αναφέρεται στην Θεσσαλονίκη.

Και κάτι περίεργο τώρα διαβάζουμε ότι 24χρονος γδροθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο. Αυτό έγινε στην Καστοριά. Σοβαρό περιστατικό το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν εξωσχολικός φέρεται να επιτέθηκε και να γδροθοκόπησε δασκάλα μέσα στο 4ο δημοτικό. Αυτό έγινε και με τη δασκάλα στο νηπιαγωγείο. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Η δασκάλα είναι σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοκεφαλικές κακώσεις και έχει σπάσει και τη μύτη της. Και δεν ξέρω, ακόμα αναζητείτε, έτσι. Ακόμα αναζητείτε. Εφημερίδα Εστία. Απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά. Αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Στα 420,9 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το πρώτο τρίμηνο το 2026, διωγγωμένο κατά 22,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα μισά αφορούν σε κόκκινα δάνεια και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας. Ανάλυση από τον Ιωβέα. Τα χρέη προς την εφορία έφτασαν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 3,7, και τα 71 αφορούν σε νομικά πρόσωπα και τα 43 αφορούν σε φυσικά πρόσωπα.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Σε απόγνωση ο Μητσοτάκης, αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται. Φόρεσε για άλλη μια φορά εν ώψη των εκλογών το κουστούμι του Γενναιόδωρου. Παγωμένη υποδοχή από πολίτες στην αγορά. Δώρο, άδωρο ή απλή αύξηση των 72 δόσεων σε 120. Όψιμο ενδιαφέρον για τους δανειολήπτες, αφού άφησε ασίδωτα τα funds και τους servicers να λαιλατούν τις περιουσίες. Παροδία, τα μέτρα για βενζίνη και ντίζελ.

Και ο Φλωρίδης αμετανόητος. Φορτώνουν στον αγοραστό το μπάζωμα στα τέμπη. Το βουλευμά ρίχνει στα μαλακά τον Τριαντόπουλο. Ανοιχτή πλέον η ενδοοικογενειακή ρήξη, πήρε τη σκυτάλη από την Ντόρα Μπακογιάννη, ο Κώστας Μπακογιάννης. Νέες βολές για την αλαζονία και την υπεροπτική ανταπάντηση από τον θείο. Εγώ αποφασίζω.

διαβάζω στην εφημερίδα τους ψαράδες που λένε «σβήνουμε» και πραγματοποιούν απεργία διαρκείας από τους αλλοίς σε όλη την Ελλάδα. Κλείνουν και οι ιχθυόσκαλες. Και διάβαζα νωρίτερα για την κραυγή απόγνωσης των ψαράδων στην Κρήτη και μάλιστα είναι τα φόπλακα 9 ΚΑΠ. Ξεκινάμε παόριστον την πανελλαδική απεργία. Και ήθελα αυτό να το αναφέρω και έχουν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου κινητοποίηση. Εμφανίζονται αποφασισμένοι να φτάσουν στα άκρα προειδοποιώντας ακόμη και με μαζική παράδοση των επαγγελματικών τους αδειών στην πολιτεία, καθώς τα νέα μέτρα που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστούν τη δραστηριότητά τους αδύνατη, όπως λένε χαρακτηριστικά, θέλουν να διαλύσουν το στολίδι της Ελλάδας. Εννοείται ότι θα το παρακολουθούμε, έτσι.

Και κλείνουμε με την εφημερίδα Ναυτεμπορική. Άλμα κερδών στα 7 δισεκατομμύρια 878 εκατομμύρια για τις εισηγμένες. Μέτρα Μαξίμου, κυβερνητική αντεπίθεση και αλλαγή ατζέντα. Τα ρύθμιση οφειλών, τα μυστικά των 120 δόσεων. Ποια χρέη αφορά, ποια είναι η διαδικασία, 9 μήνη προθεσμία, τα ευεργετήματα των νέων ρυθμίσεων. Κόκκινα δάνεια. Κυβερνητικό χαλινάρι στους σέρβισερς. Πετρέλαιο, 20 λεπτά το λίτρο, η ελάφρυνση στο κίνησης. Έπεται η επιδότηση στο θέρμανσης. Ανάλυση, γιατί η τιμή του ντίζελ θα εκτοξευθεί σε δυσδεόρετα ύψη. Όμως δεν υπάρχει και για την αμόλυβη βενζίνη, έτσι. Ακόμα τίποτα.

Στάθηκα για λίγο γιατί επικοινώνησα με το λιμεναρχείο και έπρεπε να σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, από Ραφίνα και Λαύριο όλα τα δρομολόγια είναι έχει απαγορευτικό. Ανεξέλεκτα ούτως ή άλλως λέγονται. Ανεκτέλεστα, το είπα. Το Μαρμάρι, ανεκτέλεστο, στον Αργοσαρονικό δεν θα γίνουν μόνο τα υπτάμενα δελφίνια. Καλό θα είναι λοιπόν σε όσους όσοι έχετε να ταξιδέψετε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα κατατόπους λιμεναρχεία και κυρίως με τα πρακτορία, γιατί τα ανεκτέλεστα, όπως σας είπα, είναι από Ραφίνα και Λαύριο. Το Μαρμάρι ανεκτέλεστο, που φεύγουν και αυτά από το Λαύριο, από τη Ραφίνα, συγγνώμη, Αργοσαρονικός, μόνο δελφίνια δεν θα φύγουν. Τα υπόλοιπα τα συμβατικά θα φύγουν κανονικά, γιατί από ό,τι ξέρουμε ποτέ δεν κλείνει ο Αργοσαρονικός για τα συμβατικά. Λοιπόν, μετά τις 6 όμως θα υπάρχει ενημέρωση για το αν θα φύγουν και ποια πλοία θα φύγουν από το λιμάνι του Πειραιά, γιατί τώρα γίνεται η ενημέρωση.

Λοιπόν, κλειστά θα παραμείνουν, θα παραμείνουν σήμερα, 1η Οκτώβρη, καλό μήνα κιόλας, όλα τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη. Ακόμα τα πράγματα δεν είναι τόσο σοβαρά και από ό,τι φαίνεται ας ευχηθούμε να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν ιδιαίτερα ένταση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επικεντρώνονται κυρίως στα δυτικά τμήματα του νησιού. Και οι αποφάσεις ελήφθησαν προληπτικά εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ ολόκληρη η περιφέρεια της Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Να σας πω, μιλήσαμε για τα σχολεία, όμως θα μιλήσουμε και για την πυροσβεστική, καθώς υπάρχει επιχειρησιακή ενίσχυση της Κρήτης με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος και από χθες το βράδυ έφτασαν κάποια οχήματα και εξοπλισμός προς την Κρήτη. Ομάδα ορμητικών υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα με λέμβο της 1ης ΕΜΑΚ και ομάδα μηχανοκίνητου ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων με αντλητικά συγκροτήματα. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα, το λέω και το ξαναλέω, γιατί η αποστολή των δυνάμεων αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών της Κρήτης για την άμεση αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων που θα προκύψουν από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων που θα είναι μέχρι και την Κυριακή. Και στην υπόλοιπη χώρα και εδώ στην Αθήνα έχει πιάσει λίγο το κρύο, το ψιλόβροχο. Εντάξει, δεν δημιουργεί τόσα προβλήματα. Καμιά φορά λέμε ότι είναι και ωραία να ψιλοβρέχει. Με προσοχή όλοι στους δρόμους, γιατί οι δρόμοι γλιστρούν. Και ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να φτάσει μέχρι την Κυριακή και να μην δημιουργήσει προβλήματα. Λοιπόν, από Ραφίνα και Λαύριο τα δρομολόγια είναι ανεκτέλεστα τα δρομολόγια από Λαύριο και Ραφίνα. Από το Μαρμάρι επίσης ανεκτέλεστο. Από τον Αργοσαρονικό δεν φεύγουν τα Δελφίνια. Τα συμβατικά φεύγουν κανονικά. Λίγο μετά τις 6 θα σας ενημερώσουν εδώ οι συνάδελφοι, ο Γιώργος Κακούσης και ο Βασίλης Τσεκούρας και η Μαρία Λιφαντή για το αν θα υπάρξει τελικά απαγορευτικό ή όχι. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, θα είμαστε πάλι αύριο στις 2 τα ξημερώματα προς Παρασκευή. Να είστε όλοι καλά, να είμαστε ήρεμοι, ψύχρεμοι και με τις ειδήσεις που είπαμε σήμερα περισσότερες μας προβλημάτισαν. Ελπίζω σε κάτι καλύτερο για όλους. Να είμαστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Γιώργος Κακούσης, ο Βασίλης Τσεκούρας, ενώ στις 6 το Δελτίο Ειδήσεων με την Μαρία Αλιφαντή. Καλή σας ημέρα, να είμαστε καλά.

0: ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Στο κίνητρο του δράστη επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες για το πρωτοφανές περιστατικό εχθές στην πτήση της Fly Dubai από Dubai προς Tel Aviv, όπου ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη πιθανότατα για να λάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Σύμφωνα με μαρτυρία συναδέλφου του, ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν χαρακτηρίζεται ως θρησκευτικός εξτρεμιστής, ο οποίος προσευχόταν υπερβολικά και αρνούνταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Ο Ινδός πιλότος, ο οποίος μαχαιρώθηκε, νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σταθερή. Η Fly Dubai ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις πτήσεις της από και προς το Tel Aviv για όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Το Ισραήλ εξακολουθεί να διαχειρίζεται το περιστατικό ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας και μάλιστα ως επίθεση κατά των συμφωνιών του Αβραάμ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε δηλώσεις του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε ότι σκοπός του συγκυβερνήτη ήταν να ρίξει το αεροσκάφος. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, ο οποίος έκανε λόγο για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης. 119 περιπτώσεις οδοντιατρίων που διαφήμιζαν χρήση μπότοξ ή αλουρονικού και μεσοθεραπείας εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Μόνο φέτος, στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής παραπέμφθηκαν 50 υποθέσεις οδοντιάτρων. Την προσοχή του κοινού εφιστά ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής. Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στο φως το Μέγκα. Σύμφωνα με έγγραφο που παρουσίασε η εκπομπή Live News, το αίμα και το πλάσμα που αφαιρέθηκε από τον Γιώργο Μαζονάκη ήταν πολλαπλάσιο από εκείνο της αναπλήρωσης. Την ίδια ώρα, η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει στην αθωότητά της, ενώ αναφερόμενη στη μέθη υποστηρίζει πως με τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις θα λάμψει η αλήθεια. Μία νέα καταγγελία για γιατρό που είχε μετατρέψει το σπίτι του στη Βούλα σε παράνομο ιατρείο που έκανε θεραπείες πλασμαφαίρεσης έφερε στο φως το Μέγκα. Η γυναίκα περιέγραψε την περιπέτεια του σύζυγου της με ειδικό παθολόγο ολιστικής ιατρικής, όπως αυτό συστηνόταν, με πτυχίο από τη Χονολουλού, ο οποίος έκανε θεραπείες πλασμαφαίρεσης αξίας 6.000 ευρώ και υποστήριζε ότι η κλασική ιατρική έχει πλέον πεθάνει. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα ως και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, τις τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και τους θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε την Κρήτη σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, επισημένοντας το κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στα Χανιά και το Ρέθυμνο, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν σήμερα κλειστά. Στα Χανιά μεταβαίνουν από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Εντόνη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα επικρατεί και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους λόγω πιθανής εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων. Εν τω μεταξύ, στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτως εχθές το απόγευμα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόκειται για την αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση στα 20 λεπτά, συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά, διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers. Σφοδρή κριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα, φόρο επιδρομή και κυβερνητικό πανικό.

0: απέναντι στην ακρίβεια. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού μεταβλητού ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο συζητείται σήμερα στη Βουλή. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη. Οι ανώτατοι δικαστικοί παραπέμπουν αμετάκλητα τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, μαζί με τρεις ακόμη υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα, χωρίς δικαστική έγκριση, σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα, σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων. Το πράσινο φως για συνολικά 20.870 προσλήψεις στον δημόσιο τομέα για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Η κατανομή των μόνιμων προσλήψεων δίνει έμφαση σε τομείς όπως η υγεία, η τοπική αυτοδιοίκηση, η εθνική άμυνα, η προστασία του πολίτη και η παιδεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Παναθηναϊκός νίκησε χθες το βράδυ τη Βιλερμπάν με 102-79 και έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Απόψε στις 9.30 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρα στη Βίρτους Μπολόνια θέλοντας να κάνει το 3-3 στη διοργάνωση. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 8. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι, βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στις Δυτικές Κυκλάδες και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Τα πιο αξιόλογα και κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου αναμένονται και πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σε αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
1: Mega News 104,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Το έχω δει στο σινέμα.
4: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

0: www.sportsbet.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Βρε καλό στα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα και...
1: καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Οκτώβρης κυρίες και κύριοι, ο μεσαίος μήνας του φετινού φθινοπόρου, με καιρό φθινοπορεινό, Οκτωβρίου.
1: Κανονικό φθινοπορεινό καιρό, τον Τίμιο.
0: Έτσι, τον κανονικό. Κοίτα, ο καιρός είναι πιο προχωρημένος Οκτώβρης.
1: Δεν είναι... Τα φαινόμενα που θα έχουμε στην Ελλάδα, ναι, βασικά από χθες το βράδυ τα έχουμε. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς Οκτώβριος. Δεν είναι δηλαδή το καλημέρα το Οκτώβριο αυτό. Είναι κάτι πιο έντονο.
0: Ναι.
1: Πιο βαθύ χειμώνας δηλαδή.
0: Έτσι. Ένα κακό νέο σας έχω μόνο, ότι 28η παιδιά, που όλοι μόλις όταν ακούτε Οκτώβριο, τη σκεφτείτε την αργία του μήνα. 28η παιδιά πέφτει Τετάρτη.
1: Δύσκολο.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δύσκολο αυτό. Να σου πω κάτι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Με Πασόκ τι θα γινότανε.
1: Τι, με Πασόκ.
0: Θα σου πω εγώ. Περίμενε.
1: Για πες για να σου απαντήσω.
0: Δύο μέρες άδεια κανονική πριν την 28η και δύο μέρες αναρωτική μετά.
1: Κολλάς και Σαββατοκύριακα.
0: Κολλάς και τα Σαββατοκύριακα μπρος πίσω και τελείωσε η υπόθεση. Αλλά
1: ο Κακούσης τόσο καιρό όταν του τα λέω εγώ αυτά, αυτούς τους
0: συνδυασμούς. Δεν μας άρεσε.
1: Δεν του άρεσαν αυτά.
0: Δεν μας άρεσε, καταλάβατε.
1: Τώρα τα σκέφτεσαι, Γιώργο, όμως.
0: Γιορτάζουν Δημήτριδες πριν, ιστορίες το ένα. Άστα τώρα σου λέω. Θα ήταν αλλιώς. Δεν σας άρεσε όμως. Ήταν ωραία το 80.
1: Κανένας μα δεν το σκέφτηκε έτσι, κανένας.
0: Ήταν ωραία το 80. Τώρα που είπα Πασόκ, πήγε το μυαλό μου στην Κρήτη. Στην Κρήτη, ρε, γιατί ετοιμάζονται για Αρμαγεδόνα, τι γίνεται εκεί πέρα, Χανιά Γερέθιμνο.
1: Με τον καιρό, λες, ε.
0: Ναι, ρε, δεν ξέρω, είναι λίγο σκιαχτικό να το ακούς αυτό.
1: Θα είναι μια δύσκολη κατάσταση, διότι θα,
0: έτσι
1: έχει,
0: λένε.
1: Και, θα έχει και πολλούς ανέμους, πολύ δυνατούς ανέμους, ισχυρότατους ανέμους.
0: Πήγε ένα θηρίο, λέει, και έδεσε στη Σούδα, στην προβλήτα που δένουν τα αεροπλανοφόρα, ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο. Γιατί. Περιμένουν τόσο ισχυρούς ανέμους και φαινόμενα που θεώρησαν παραγενευμένο να μείνει αρόδου, να μείνει έξω.
1: Ναι. Καμιά 2.000 άτομα πόσο έχει μέσα.
0: 2.500
1: άτομα.
0: Ναι. Λοιπόν, και λένε οι μετεωρολόγοι ότι στο Ρέθυμνο θα πέσει μέσα σε λίγη ώρα μέχρι και 300 χιλιοστά
1: βροχής.
0: Βροχή.
1: Αυτό
0: είναι μισός Ντάνιελ, ε.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, επειδή τώρα δεν είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με αυτά τα χιλιοστά μας και τα λοιπά, ή πόσο νερό πέφτει για να στρέμμα, πώς τα μετράνε οι μετεωρολόγοι, παιδιά, θα πέσει πάρα πολύ βροχή εκεί.
0: Να.
1: Πάρα πολύ βροχή. Στην Αθήνα δεν θα έχουμε τέτοια.
0: Όχι.
1: Θα έχουμε βροχούλα, αλλά θα έχουμε ανέμους, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι δηλαδή, γιατί δεν είμαστε εμείς μετεωρολόγοι, αλλά αυτό που μας λένε, αυτό σας μεταφέρουμε. Άρα προετοιμαστείτε μια μπερλίτσα σήμερα. Πάντως στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε αρκετές
0: χώρες. Και σήμερα σηκώνει και ζακετούλα, έτσι. Γιατί η θερμοκρασία ήταν μέχρι 22, δεν θα είναι παραπάνω.
1: Όσοι δεν έχετε βγει, ζακετούλα λέει, ναι, ο Κακούς. Ένα ελαφρύ μπουφανάκι θα το λέγαω εγώ.
0: Ο Καραστεφανής που φεύγει και είναι νιάτο, είναι τζόβενο και φεύγει μοτοσυκλετιστής από εδώ. Είναι με μπουφάν, κανονικά.
1: Κανονικό μπουφάν. Ναι,
0: κανονικά. Εμείς τώρα, γέροι άνθρωποι, μια ζακετούλα.
1: Με μια απλή ζακετούλα θα βγει και εσύ.
0: Αν ήμασταν και σύντροφοι, τι θα λέγαμε. Τι. Ένα αμπέχονο σύντροφε. Στην Κρήτη κατεβάζουν, λέει, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, δεν είναι σίγουροι ότι... Τους χαλά και τα ρακοκάζανα τώρα στην Κρήτη, ε.
1: Είναι
0: αυτή,
1: και
0: αυτή δεν είναι η εποχή.
1: Αυτό είναι μεγάλο πλήγμα.
0: Αυτή είναι η εποχή.
1: Τάει, να σου πω κάτι. Περιμένουν ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Ναι. Και όταν ακούς για ακραία καιρικά φαινόμενα,
0: ναι,
1: σου λέει, Έλληνα, προετοιμαστώ. Μην γίνει και τίποτα.
0: Τι να, εντάξει, καλύτερα βέβαια είναι αυτό που λένε, κάλιο γαϊδουρόδενε, παρά γαϊδουρογύρευε. Εντάξει, καλύτερα δηλαδή αν χρειαστεί να είναι εκεί πέρα οι δυνάμεις, αφού δεν φαίνεται, έχουν φύγει πολλά από την Αττική.
1: Σωστά.
0: Αφού δεν φαίνεται εδώ πέρα να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, καλύτερα που έφυγαν να πάνε κάτω, να υπάρχει ένα σχεδιασμός. Αρχίζουμε και μαθαίνουμε σιγά σιγά να αντιμετωπίζουμε αυτά. Έτσι, το έχει πάρει χαμπάρι. Είμαστε λίγο πιο. Είναι πιο αυτοματοποιημένες κινήσεις.
1: Βλέπω, δεν είναι μόνο αυτοματοποιημένες, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια άλλη λογική.
0: Να.
1: Λογική, δηλαδή προβλέπω.
0: Άρα δρώ από πριν.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχεις καταλάβει εσύ πού αρχίζει, πού τελειώνει η αλήθεια και πού αρχίζει το παραμύθι με αυτή την πτήση της Fly Dubai, γιατί μου φαίνεται πολύ κινηματογραφικό όλο αυτό. Συνωμοσιολόγος δεν είμαι, αλλά τώρα όλα αυτά.
1: Αλλά
0: αυτό,
1: μπορούμε να γίνουμε, άμα θέλετε.
0: Άμα θέλετε,
1: πολύ,
0: ναι,
1: εύκολο.
0: Αν σας αρέσει, εμείς μπορούμε, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, όλο αυτό μου φαίνεται πολύ, πολύ περίεργο.
1: Λοιπόν, είναι η πτήση που, από το Ντουμπάι που θα προσγειωνόταν στο Ισραήλ.
0: Ναι, σαν
1: και λέει λοιπόν ότι εγώ ένας πιλότος σηκώθηκε, άρχισε να μαχαιρώνω τον άλλον,
0: ναι,
1: ο συγκυβερνήτης του κυβερνήτη.
0: Με σκοπό.
1: Με σκοπό, λένε. Τώρα εδώ παιδιά, εδώ, ναι, είναι που ξεκινάει ενδεχομένως ένα κομμάτι από αυτή την, από τα σου λέγονται. Με σκοπό λέει να το ρίξει. Τώρα, είναι το. Να κάνει αεροπειρατέ με κάποιο λόγο, να το ρίξει.
0: 177 άτομα, όλοι Ισραηλινοί μέσα.
1: Ναι.
0: Εκτός από τους πιλότους. Που ένας ήταν Ινδός, ο καλός πιλότος ήταν Ινδός, ο άλλος δεν θυμάμαι από πού ήταν, εν πάση περιπτώσει.
1: Από την πρώτη στιγμή πάντως, αυτό που μπήκε στο επίκεντρο όλων ήταν τι εθνικότητα ήταν ο κάθε πιλότος, μήπως τσακώθηκαν για κάτι, μήπως ένας από τους δύο ήταν και με πιο περίεργο background.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που έκανε εντύπωση είναι το ένα. Πώς το αεροπλάνο έκανε βουτιά.
0: Έπεσε, παιδιά, σαν πέτρα μέσα σε 90 δευτερόλεπτα.
1: Σαν πέτρα το λέει άλλο. Το λέει ο πρόεδρος για τις τιμές στα καύσιμα. Τα πούμε μετά αυτά. Άστο σαμπέ. Βρες άλλη φράση.
0: Για το αεροπλάνο σαν πέτρα έπεσε. Λοιπόν, έπεσε από τα 35.000 πόδια περίπου στα 14.000 πόδια μέσα σε 90 δευτερόλεπτα. Υπολόγισαν οι ειδικοί που υπολογίζουν όλα αυτά ότι οι επιβάτες, λέει, για περίπου 30 δευτερόλεπτα έζησαν σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Δηλαδή, αν ήσουν αόρθιος μέσα στο αεροπλάνο, πέταγες.
1: Ναι, γι' αυτό και οι περισσότεροι, άμα δείτε πλάνα και τα λοιπά και φωτογραφίες,
0: Είναι λίγο,
1: ναι, έχουν χτυπημένοι.
0: Είναι λίγο γκρινιασμένοι.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο γκρινιασμένοι. Και μπήκανε, λέει, κάποια γυναίκα η οποία πήγε το παιδί στην μπροστινή τουαλέτα, πήρε χαμπάρι ότι μέσα στο
1: κόκπιτ
0: γινόταν καυγάς. Ανοίγει η πόρτα του κόκπιτ, βγαίνει ο βασικός πιλότος έξω, μαχαιρωμένος, και βλέπουν τον δεύτερο. Φαντάσου να ανοίγει η πόρτα του πιλωτηρίου και να βλέπεις τους πιλότους να το μαχαιρώνονται.
1: Ναι, γιατί αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι αρκετοί είπαν ότι η πόρτα του πιλωτηρίου άνοιξε κάποια στιγμή. Ναι. Το πιλωτήριο ανοίγει με έναν τρόπο.
0: Από μέσα.
1: Από μέσα. Την ανοίγει ο πιλότος.
0: Ο μαχαιρωμένος πρόλαβε, λέει, και πάτησε την πόρτα, το κουμπί της πόρτας. Άνοιξε και είδαν τότε τον πιλότο, τον ένα να μαχαιρώνει τον άλλον. Μπήκαν, λέει, ακινητοποίησαν τον επιτιθέμενο πιλότο για να μην σκοτώσει τον άλλον. Και τότε ένας από τους επιβάτες, ο οποίος έβλεπε, λέει, το Mayday σε ντοκιμαντέρ, μπαίνει, κάθεται στη θέση του πιλότου σαν το MacGyver και πιάνει, λέει, τα πιδάλια, τα τραβάει πίσω και σταματάει την πτώση του αεροσκάφους.
1: Παιδιά,
0: και μετά, σου έχω και καλύτερο.
1: Για πες.
0: Επειδή αυτές οι πτήσεις, λέει, μπορεί να κάνουν παράκαμψη καμιά φορά λόγω των γεγονότων στον κόλπο.
1: Να μην πάνε από δύο δουλειά, δηλαδή.
0: Να μην πάνε από το περιφερειακό. Σωστά, καλά τα λες. Η εταιρεία, λέει, είχε βάλει, λέει, μέσα στην πτήση και δύο εφεδρικούς πιλότους.
1: Να βρίσκονται, ρε παιδί.
0: Να βρίσκονται, μήπως χρειαστεί λόγω ωραρίου ή άλλοι να πάνε για ξεκούραση. Μέχρι και ο Τραμπ που το περιέγραφε χθες το βράδυ έλεγε. Μου είπαν ότι έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Δηλαδή και ο Τραμπ ακόμα.
1: Καλά, δεν ήταν μέσα ο άνθρωπος.
0: Τόσο τυχεροί δεν ήμασταν. Λοιπόν, το χέρι του στη φωτιά δεν το βάζει. Δεν ξέρω. Ακούγεται λίγο κινηματογραφικό. Ρε φίλε, τώρα να βλέπεις ντοκιμαντέρ από αεροπορικές τραγωδίες και να ξέρεις πώς θα πιάσεις το πιδάλι, να τραβήξεις μπροστά.
1: Έχω απορίες. Να σου πω ποια είναι η πορεία μου.
0: Σιγά μην είπε ο επιβάτης φλαψόν και πάτησε και το κουμπί. Σιγάρεση.
1: Έχω απορία. Δηλαδή είσαι εσύ μέσα σε μια πτήση, έτσι.
0: Ναι.
1: Είσαι τόσο ψύχρεμος, ρε φίλε, μπράβο σου.
0: Ναι.
1: Που λες, παιδιά, είναι η πόρτα ανοιχτή.
0: Ναι.
1: Ο άλλος, οι δύο πιλότοι σφάζονται.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνω. Ενώ πέφτει αεροπλάνο εκείνη την ώρα, έτσι. Πέφτει.
0: Ναι.
1: Πέφτει.
0: Εγώ θα στείλω ένα μήνυμα στα παιδιά μου για τη γυναίκα μου.
1: Ναι.
0: Και θα περιμένω.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, τι να κάνεις.
1: Θα πας τώρα εσύ, δηλαδή, θα καθίσεις στο κοκπίτ και θα πεις, παιδιά, κάπου έχω δει εγώ, παίζω και ένα παιχνίδι στο PlayStation.
0: Επειδή το έχω παίξει σε ηλεκτρονικό μικρός, στα ουφάδικα.
1: Ναι, δηλαδή, ας πάρω το πιδάλι και ας φτιάξω το αεροπλάνο. Οι δύο πιλότοι που ήταν εκεί καβάτζα, δεν μου παράνε, αδερφέ,
0: μόλις, λέει, το σταθεροποίησε, σηκώθηκαν οι πιλότοι και πήγανε και πήραν. Τώρα κάτι πάρα. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο κινηματογραφικό. Ο Νετανιάχου, ο οποίος είχε ανάγκη μια ιστορία εθνικής υπερηφάνειας, πήγε στο αεροδρόμιο, τους αγκάλιασε εκεί πέρα, αγκάλιαζε τους ματωμένους που ήταν μέσα στα αίματα από τους πιλότους.
1: Είστε ήρωες και τα λοιπά.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα.
1: Έχουμε πολλές απορίες για αυτήν την ιστορία, να ξέρετε.
0: Υπάρχουν κάτι δρακουλάκια μικρά, υπάρχουν σε αυτή την ιστορία.
1: Περιμένουν να γίνει ταινία αυτό, γιατί αυτό θα γίνει ταινία. 100%.
0: Κάτι μικροί τυρανόσαυροι υπάρχουν.

0: Γιατί, εντάξει, και εμείς βλέπαμε τους Dukes μικροί.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Αλλά μετά δεν παίρναμε τα παπιά να κάνουμε άλματα και να φωνάζαμε. Ως μεγάλη Dukes.
1: Δηλαδή, σκέψου τώρα να θες να πας από Σεπόλια προς Περιστέρι και να περάσεις από πάνω την Εθνική Οδό, το Κηφισό.
0: Να σου πω, ρε Βασίλη, εσύ που είσαι οικονομικός συντάκτης, έγκριτος που λένε και στους κύκλους μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλη αυτή η ιστορία για τα καύσιμα που συζητάγαμε τόσες ημέρες.
1: Ναι, για τις ανακοινώσεις που περιμέναμε με μεγάλη αγωνία.
0: Ήτανε για να επιδοτηθεί κατά 5 λεπτά περισσότερο το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι.
0: Σωθήκαμε. Θα μας βρίζει ο κόσμος, θα μας ηχτηρίζει, αυτό σου λέω. Εντάξει, δεν λέω. Έγραψε και ένα γράμμα στην Ούρσουλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι, φυσικά, γιατί λέει, το είχε πει και λίγες μέρες πριν και στην ΕΡΤ. Λέει, παιδιά, εμείς θα πρέπει να παρέμβουμε στην Ευρώπη. Για να μας κάνει τι, εμείς λέει, λεφτά έχουμε. Τι δεν έχουμε, χώρο δεν έχουμε, δημοσιονομικό χώρο. Και στέλνει στην Ούρσουλα λοιπόν μια επιστολή. Το γράφει και το Bloomberg.
0: Συγγνώμη, έχουμε λεφτά, αλλά δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Δηλαδή, έχουμε λεφτά, αλλά δεν μπορούμε να τα δώσουμε.
0: Γιατί δεν μπορούμε να
1: δώσουμε? Δεν μας επιτρέπουν οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, για φέτος, ό,τι να δώσουμε φέτος, τα έχουμε δώσει.
0: Ναι. Χθες ο Κερακάκης είπε ότι έχει δώσει ένα δισεκατομμύριο η κυβέρνηση σε μέτρα στήριξης.
1: Ναι.
0: Το έλεγε χθες το Reuters.
1: Και λέει ότι έχουμε πάρει παραπάνω από ΦΠΑ 990 εκατομμύρια.
0: Άρα,
1: δηλαδή, λόγω της ακρίβειας.
0: Άρα,
1: έχουμε.
0: Ό,τι δόκαμε, πήραμε.
1: Ναι, αλλά σου λέει ότι όμως έκομαι και στην άκρη ακόμα.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν.
1: Μπορούμε, σου λέει. Απλά θέλουμε την έγκριση της Ευρώπης.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι τόσες μέρες μας παραμύθιαζαν. Μας έλεγαν θα έρθει παρέμβαση και θα έρθει παρέμβαση και θα έρθει παρέμβαση και ήρθε η παρέμβαση. Και τελικά η παρέμβαση ήταν 5 επιπλέον λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι.
0: Τα οποία μπορεί να τα σβήσει η αγορά. Έτσι, σήμερα το πρωί να τα έχει τελειώσει. Δηλαδή, αν πάρει να τσιμπήσει λίγο πάνω το πετρέλαιο,
1: θα τα πούμε πρακτικά. Ναι. Ωραία. Η τιμή του ντίζελ είναι 2,214, μέση τιμή.
0: Αν μείνουν τα πράγματα έτσι όπως πάνε, πόσο θα έχει μόλις παραλάβουν οι βενζινάδες?
1: Μετά την παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Μετά την παρέμβαση. Από τα 2,214, 2,16.
0: Τζάμπα.
1: Δηλαδή, κάναμε τέτοιο πανικό, τέτοια αναμονή.
0: Τζάμπα.
1: Για να μην. Γιατί σου λέει, πρόσεξε τι σου λένε τώρα, ότι παιδιά έχω μια έκπτωση 15 λεπτά, την οποία την κρατάω και την κάνω 20.
0: Να.
1: Δηλαδή καταλαβες, αυτοί το βλέπουν διαφορετικά, δεν βλέπουν την αντλία, βλέπουν την έκπτωση. Το ενδιαφέρον όμως είναι στη
0: βενζίνη. Αυτοί βλέπουν την έκπτωση.
1: Ναι.
0: Εμείς βλέπουμε την αντλία. Δεν θα συνεννοηθούμε έτσι. Δεν θα συνεννοηθούμε έτσι.
1: Να σου πω και θα συνεννοηθούμε.
0: Γιατί?
1: Να σου πω για τη βενζίνη. Γιατί και εδώ έχουμε επιδότηση βενζίνη, δεν το θυμόμαστε.
0: Έχουμε επιδότηση από τα δηληστήρια.
1: Από τα δηληστήρια μόνο.
0: Ναι.
1: Η τιμή της βενζίνης είναι 2,2 ευρώ, μέση πανελλαδική τιμή τώρα, λέμε, για να συνεννοούμαστε, έτσι.
0: Ναι.
1: 2,2. Πόσο θα πάει με την έκπτωση?
0: Πόσο θα πάει, γιατί
1: 2,2 δεν αλλάζει
0: κάτι.
1: Δεν αλλάζει κάτι. Και το προηγούμενο μήνα υπήρχε.
0: Ρε Παπατζή, μας λες ότι δεν υπάρχει έκπτωση και μας λες πόσο θα πάει από τα 2,2, δεν θα πάει πουθενά.
1: Γιατί η έκπτωση ισχύει και το Σεπτέμβριο, δηλαδή εμείς το έχουμε δει στην Αντλία, αυτό είναι.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό, παιδιά, δεν άλλαξε κάτι, δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, με 2,2, ρε φίλε, τη βενζίνη. Λες, OK, κάποια παρέμβαση θα κάνω. Δηλαδή το περιμένω.
0: Όσο είσαστε εκεί έξω και πηγαίνετε στη δουλειά με το αυτοκίνητο, θα σας τιμωρούν αυτοί εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους γλιτώσετε με τίποτα. Θα σας τιμωρούν. Εντάξει, λοιπόν, με τα καύσιμα δεν είχαμε τίποτα φοβερό.
1: Ωραία.
0: Αλλά έκανε γενναία παρέμβαση με τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου.
1: Ωραία, ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Τα ληξιπρόθεσμα του κόσμου στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Γιατί σου λέει τώρα.
0: Αυτά που χρωστάμε εμείς στο δημόσιο.
1: Σου λέει τώρα, έτσι.
0: Πάει τις 72 δόσεις.
1: Που τις άνοιξε τον Ιούλιο.
0: Τις πάει στις 120. Όταν τις έβγαλε τις 72 δόσεις τον Ιούλιο, τι λέγαμε εμείς?
1: Εμείς λέγαμε ότι, παιδιά, εδώ θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγούλες, λέγαμε τότε εμείς.
0: Ότι δεν θα μπει άνθρωπος μέσα, λέγαμε. Γιατί δεν θα έμπαινε άνθρωπος μέσα?
1: Γιατί υπήρχαν κάποια κριτήρια, δηλαδή σου λέει ότι ήταν μόνο τα χρέη μέχρι το 23.
0: Αν έπρεπε να χρωστάς από το 23 και πίσω για να μπεις σε 72. Τι σου διέγραφε από προσαυξήσεις?
1: Γιατί να σου διέγραψε προσαυξήσεις?
0: Τίποτα.
1: Ναι, άλλη φορά αυτό.
0: Εάν είχες δημιουργήσει χρέη, ας πούμε, με τη φορολογική δήλωση του 25, θα τα έβαζες?
1: Όχι, θα τα έπρεπε να τα βάζεις στην πάγια ρύθμιση εφορίας.
0: Άρα λοιπόν, αν είχες χρέη το 23, θα έπρεπε να τα βάλεις. Μέχρι το 23 θα πρέπει να τα βάλεις σε ρύθμιση. Να έχεις ρυθμισμένα από το 23 μέχρι το 25 τα χρέη σου, ό,τι έχεις δημιουργήσει. Και από το 25 και μετά στα βάζε σε μία. Και από το 23 και μετά στα βάζε σε μία 70 διάρα.
1: Να σου το πω διαφορετικά. Όχι. Όχι. Πώς ξέρετε τι γινόταν.
0: Άλλο παπατζηλίκι με τις δόσεις.
1: Περιμένετε τώρα εδώ. Χρωστάω εγώ 5.000 από χρέη που είχα το 21 και το 22. Να. Ή το 21 και το 23 τέλος πάντων.
0: Αυτά που τα
1: μέχρι το τέλος του 23. Σε 72 δόσεις.
0: Ωραία.
1: Μέχρι το τέλος του 23. Μέχρι. Σε 72
0: δόσεις. Από το 23 μέχρι.
1: Από την πρωτοχρονιά του 24 και μετά,
0: ναι.
1: Αν είχα άλλα 2.000,
0: ναι.
1: θα έπρεπε να τα βάλω στην πάγια αρρύθμιση εφορίας στις 24 δόσεις.
0: 24.
1: Αν δεν τα βάζεις στις 24 δόσεις τα καινούργια χρέη,
0: ναι.
1: δεν μπορούσα να ρυθμίσω πριν το 23. Ήταν προϋπόθεση.
0: Ωραία. Και μετά έρχονταν το 25 και σου βγάζα άλλα 2.000 η φορολογική σου δήλωση.
1: Πάλι στην 24 της εφορίας.
0: Άρα λοιπόν θα έπρεπε να τηρείς την 72άρα, τη μία 24 και την άλλη 24 χωρίς καμία διαγραφή προς αυξήσεων.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να λέμε ότι για να μπει σε αυτή τη ρύθμιση θα έπρεπε να είσαι πάνω από 1,97. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ξανθός, γαλανομάτης και να φοράς 47 νούμερο παπούτσι. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Με αυτά τα κριτήρια δεν μπαίνει κανείς. Ούτε στην 120 θα μπει.
1: Λοιπόν, στην 120, για όσο ενδιαφέρονται τουλάχιστον, ναι. είναι, αλλάζουν τα πράγματα.
0: Τι αλλάζουν τα πράγματα.
1: Πρώτα απ' όλα μπαίνουν τα χρέη μέχρι το τέλος του 24 αντί του 23.
0: Τι λες.
1: Ναι.
0: Και αν τα έχω ρυθμίσει εγώ πριν, γιατί είχα πάει μπει στις προηγούμενες ρυθμίσεις.
1: Δεν.
0: 48 νούμερο παπούτσι, κύριε Στέφανε.
1: Υπάρχει και ένα πιο ωραίο να ξέρεις.
0: Έχουν πάρει σίγουρα χαμπάρι ότι είναι προεκλογική χρονιά αυτή εδώ. Έχουν πάρει σίγουρα χαμπάρι ότι σε 8 μήνες έχουμε εκλογές.
1: Ναι, γιατί σου λέει θα μπει ο άλλος μέσα
0: ναι.
1: να πληρώσει τις πρώτες δόσεις που.
0: Α, ναι.
1: Και μετά βλέπουμε.
0: Θα σέβρω, πες τους. Θα σέβρω.
1: Όταν πάρουν χαμπάρι ότι αυτή η ρύθμιση και η 120
0: ναι.
1: έχει ένα επιτόκιο.
0: Πόσο?
1: 5,8.
0: 5,8?
1: 5,84.
0: Να τα βάλω σε κάρτα.
1: Ναι.
0: 5,8 επιτόκιο.
1: Μέχρι 5,8.
0: Παιδιά, αυτοκίνητο πας να πάρεις τώρα και υπάρχουν εταιρείες οι οποίες σε δανείζουν με 1,9. Και μου λες εσύ ότι η ρύθμιση του δημοσίου τοκίζεται με 5,8.
1: Τόσο είναι και 24 της εφορίας. Τόσο είναι, 5,84. Και είναι και παγωμένο αυτό το επιτόκιο, να ξέρεις. Το έχουμε παγώσει. Το κράτος το έχει παγώσει δηλαδή, για να μην επηρεάζει τα αυξήσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παιδιά, τώρα αφήστε το. Δηλαδή, είναι και πρωί-πρωί, σας έχουμε κάψει το μυαλό μας.
0: Και μου ήρθε και μια λιγούρα.
2: Προσπαθώ να μιλήσω όταν κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να τρώω το κεμπάπ το πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
3: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε το.
2: Θα σας παρακαλέσω να βάλετε πλάτη που βάζετε. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη, να παραμείνει ο Μητσοτάκης. Αυτά που ακούτε οι κυβερνήσεις συνεργασίες, δεν είναι όλα παραμύθια της χαλιμάς.
1: Καλά κι εσύ, πρωί-πρωί
0: έχεις πάρει και μπαμ από τον πλάτανο.
1: Από τον πλάτανο όχι.
0: Είναι η μόνη αλήθεια που έχει πει σε αυτή τη δήλωση.
1: Είναι ωραίο.
0: Ότι είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω κάτι. Άλλο τα πολιτικά. Άλλο γεύση γνωσία.
0: Εντάξει.
1: Με τη γεύση γνωσία δεν ξέρω αν θα πήγαινε για φαγητό.
0: Δεν είναι ανάγκη να είσαι γεύση γνώστης για να ξέρει αν είναι καλό ένα κεμπάμπ.
1: Καλά. Όχι, μπορεί να σου αρέσει η γεύση, ρε παιδί μου. Σε κάποιου η γεύση αρέσει, άλλου δεν αρέσει.

0: Λοιπόν, τα βασικά σας τα έχουμε πει, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτά είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Βάλτε τώρα και το θέμα του κυρίου Τριαντόπουλου, για τον οποίο το παραπεμπτικό στο ειδικό δικαστήριο είναι. Είναι βαρύ και ασήκωτο. Λοιπόν, θα γυρίσουμε με τα υπόλοιπα μετά τους τίτλους των ειδήσεων που έχει ετοιμάσει η Μαρία Αλιφαντή.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μετάληξη πρόθεσμα χρέη προς την εφορία και τα ταμεία να ξεπερνούν τα 167 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση άνοιξε το θέμα ρύθμισης των παλαιών οφειλών, αυξάνοντας τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων από τις 72 στις 120 δόσεις. Ωστόσο, μπορούν να ενταχθούν μόνο όσοι έχουν οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, που έχουν καταστήληξη πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Εκτός μένουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και την εξυπηρετούν κανονικά. Τροπολογία για θέσπιση μόνιμου μηχανισμού μεταβλητού ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο συζητείται στη Βουλή. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα ως και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί η Κρήτη υπό τον φόβο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στα Χανιά και το Ρέθυμνο, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν σήμερα κλειστά. Στα Χανιά μεταβαίνουν από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Στο κίνητρο του δράστη επικεντρώνονται οι έρευνες για το πρωτοφανές περιστατικό εχθές στην πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ, όπου ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη πιθανότατα για να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Ο Ινδός πιλότος, ο οποίος μαχαιρώθηκε, νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σταθερή. 119 περιπτώσεις οδοντιατρίων που διαφήμιζαν χρήση μπότοξ ιαλουρονικού και μεσοθεραπείας εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Νέα καταγγελία για γιατρό που είχε μετατρέψει το σπίτι του στη Βούλα σε παράνομο ιατρείο που έκανε θεραπείες πλασμαφαίρεσης έφερε στο φως το Μέγκα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με το δελτίο στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
8: Διαβαστέ στα νέα της Πέμπτης. Το κατηγορό των δικαστών για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Το παραπεμπτικό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου και τι προκύπτει από μια δεύτερη ανάγνωση. Οι 120 δόσεις για τις οφειλές προς το δημόσιο, η επιδότηση των καυσίμων στην Αγγλία και οι άλλες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των καταναλωτών. Τι έγινε στο αεροσκάφος της Fly Dubai, ένθετο υγεία. Πώς να γερνάμε καλύτερα. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
9: Χθες έκατσα να δω Premier
10: City United.
9: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλώς τα παιδιά, καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα, καλό μήνα να έχουμε. Έχετε πολλές ευχές και καλημέρες από τον Δημήτρη Αρετάκη που ρυθμίζει τους ήχους, τη Βούλα Κουλισοπούλου που έχει την αρχιταξία της εκπομπής, τον Νίκο Νικολακόπουλο που διαλέγει τα τραγούδια, την Κωνσταντίνα Τζίτζη που διαλέγει τα ηχητικά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Δημητριάδη.
1: Δηλαδή στο 211-016-1046. Και στείλτε μας και τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, να πούμε πάλι καλό μήνα σε όλους. WhatsApp και Viber στο 698-10... το λέω ξανά.
0: Πάμε ξανά.
1: 698-104-1046. 698-104-1046. Φυσικά και απαντάμε και στα... βλέπουμε και τα email σας στο studio@meganews1046.gr.
0: Στα μικρόφωνα μέχρι τις 8, κυρίες και κύριοι, παρέα και αυτό εδώ το πρωινό της πρωτομηνιάς. Στα μικρόφωνα του πρωινού Predator, ο Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και ο Γιώργος Κακούσης.
0: Διαβάζω, Βασίλη, κάτι νέα, ότι οι βιομηχανίες έχουν αρχίσει και κοινοποιούν, λέει, τους τιμοκαταλόγους του Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Είχαν αρχίσει τις προηγούμενες μέρες. Οι οποίοι, μάντεψε τι έχουν.
1: Αυξησής.
0: Σοπα καλέ.
1: Όχι βρε.
0: Σοπα καλέ που έχουν αυξήσει. Εντάξει τώρα, μη φανταστείς σε τίποτα βασικά είδη, στα γαλακτοκομικά, συμπεριλαμβανομένων των τυριών, στα αρτοσκευάσματα, στα οποία σίγουρα θα υπάρχουν ανατιμήσεις.
1: Ναι.
0: Και αν πήρε καλά το μάτι μου και κάτι δηλώσεις του Προέδρου του ΣΕΒ, του κυρίου Θεοδωρόπουλου, ο κύριος Θεοδωρόπουλος είπε ότι η συμφωνία κυρίων ισχύει.
1: Αλλά
0: δεν έχει δεσμευτεί κανείς ότι θα ισχύει και μετά τον Οκτώβριο.
1: Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου είναι δύο. Αλλά αυτή η Εθνική Συμφωνία Μείωση Τιμών που την ακούγαμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, ναι, είναι σε δύο φάσεις. Είναι η πρώτη φάση μέχρι τέλος Οκτωβρίου και μετά στη δεύτερη φάση μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
1: Λένε τώρα δύο μηχανή, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Δεν είναι τα πράγματα όπως σας τα λέγαμε όταν κάναμε αυτή τη συμφωνία κυρίων.
1: Φυσικά δεν ήταν έτσι η τιμή του πετρελαίου, δεν ήταν έτσι οι αυξήσεις γενικά σε όλο τον κόσμο.
0: Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να κέρδισε τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Αλλά
0: οι τιμές θα...
1: Αλλά ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Τον κέρδισε, αλλά δεν έχει τελειώσει. Αλλά λοιπόν τα πράγματα έχουν αλλάξει λοιπόν στην πορεία, σου λέει. Άρα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα πάμε κούτσα στραβά όπως τα ξέρουμε τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Μετά όμως δεν είμαστε και πολύ σίγουροι.
0: Λοιπόν, επειδή πολλοί από εσάς μπορεί να μην ξέρετε τι θα τα κάνετε τα λεφτά τα οποία θα κερδίσετε από τις ανακοινώσεις τις χθεσινές για την επιδότηση των καυσίμων, είπαμε να πάρουμε τη γνώμη ενός ειδικού, να ζητήσουμε τη γνώμη της κυρίας, αγαπημένη μας, της κυρίας Μαρία Ζάγκα, της Προέδρου των Μεζινοπολών Αττικής.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα
2: καλό
0: να μήνα. Έχουμε.
2: Να καλό ρωτήσω... μήνα, να το πάρουμε με το χαμόγελο, μήπως μας κάτσει καλά αυτός ο μήνας.
0: Να το πάρουμε
2: ξέρω.
0: Με ένα πόνο, κυρία Ζάγκα, λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Διαφορετικά δεν βγαίνει.
0: Ναι.
2: Δεν βγαίνει. Λοιπόν, με μία που λέτε εισπνοή, εκπνοή.
0: Μια εισπνοή, εκπνοή, ναι.
2: Παρακάτω.
0: Ναι.
2: Τι να κάνουμε.
0: Να σας πω κάτι. Έχετε καμιά σίγουρη επένδυση χωρίς υψηλό ρίσκο για να επενδύσουμε αυτά τα 5 λεπτά το λίτρο που θα κερδίσουμε από το πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοινώθηκε χθες?
2: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Πρέπει να το σκεφτώ.
0: Ναι.
2: Είναι μια καλή σκέψη.
0: Πώς βλέπετε αυτό που ανακοινώθηκε?
2: Λοιπόν, να σας πω. Εγώ αυτές τις μέρες είχα μια έννοια για την αμόλυβδη. Για να μιλήσω καθαρά.
1: Ναι.
2: Είχα πληροφορίες ότι η αμόλυβδη δεν θα έμπαινε στην επιδότηση. Μέχρι και το Σάββατο αυτό ήξερα. Και εγώ διεκδικούσα και έλεγα ότι η αμόλυβδη δεν πρέπει να μείνει χωρίς επιδότηση, γιατί είναι πάρα πολλά τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.
0: Είναι τα περισσότερα.
2: Με 2,20 Αττική.
0: Mm-hmm.
2: Να έχει από σήμερα συν 10 λεπτά 2,30.
0: Κυρία Ζάγκα, η συζήτηση δεν ήταν ακριβώς αυτή. Καταλαβαίνω ότι ήταν δική σας αγωνία, αλλά η συζήτηση δεν ήταν ακριβώς αυτή. Η συζήτηση ήταν μήπως και η βενζίνη έπαιρνε κάποια εξτρά επιδότηση πέρα από αυτή που έχει από τα διηλιστήρια.
1: Για το κράτος
0: αυτή
1: δεν
0: ήταν
1: έχει
0: η συζήτηση.
2: Ακούστε, τα διηλιστήρια αυτό που κάνανε είναι βάλανε τώρα την επιδότηση, αυτοί το δίνουνε, ναι, τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη,
0: ναι,
2: και εξακολουθούν να δίνουν ό,τι δίνανε στο πετρέλαιο. Θεωρώ ότι πρέπει να επιμείνει ακόμα η κυβέρνηση. Ακούστε γιατί. Πρώτα την άλλη εβδομάδα έχουμε τη θέρμανση. επειδή είμαι εκπρόσωπος
1: σε δύο εβδομάδες. Ναι, 15 ξεκινάει, 14 θα έχουμε ανακοινώσεις. Ναι,
2: 14. 14 λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία, πραγματικά με αγωνία, πώς θα γίνει αυτή η τιμή, πώς θα διαμορφωθεί. Γιατί με τα 2 ευρώ που είναι τώρα, το ξέρουμε όλοι, δεν γίνεται τίποτα. Με το 1,75 απολύτως τίποτα πάλι. Αν θα μειώσει τον ειδικό φόρο που είναι γύρω στα 28 λεπτά από 15 Οκτωβρίου μέχρι τέλος Απριλίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα πάει στο 1,60. Πάλι δεν θα πουλήσουμε. Σας το λέω τίμια. Γιατί έχω την εμπειρία των παλιών ετών, των προηγουμένων ετών. Δηλαδή, όταν είχαμε κλείσει με 1,40, όχι τελευταία χρονιά, την προηγούμενη, δεν πούλησε κανένας. Κανένας. Οπότε ανοίγει καινούργια χρονιά με 1,10, 1,13 το πολύ κάποιοι, όλοι τρέξανε γεμίσουν, όπως το λέω. Ναι. Και είχαν άδεια στις δεξαμένες ο κόσμος. Οπότε περίμενε.
0: Μα εδώ το δούλεμα πάει σύννεφο, γιατί ως σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση λαμβάνει το κλείσιμο της περσινής χρονιάς που έκλεισε στα ένα. Πόσο είχε?
1: Κοντά στο 1,75.
0: 1,72. Δεν μας λένε ότι είχε ανοίξει όμως με 1,10.
2: Με 1,10, 1,13 το πολύ πολύ σε κάποια μαγαζιά.
1: Είναι να το πω, κυρία Ζάγκα. Κυρία Ζάγκα, για να το διαχωρίσουμε λίγο αυτό, γιατί και ο κόσμος έχει χαθεί λίγο με τα νούμερα και τους αριθμούς. Το 1,75 που λέει και η κυβέρνηση και το που ο Πρωθυπουργός έχει να κάνει με το πώς έκλεισε το πετρέλαιο θέρμαν στην περσινή άνοιξη εν μέσω πολέμου. Και μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Ερχόταν καλό.
1: Η σύγκριση όμως πάντα γίνεται.
2: Έτσι.
1: Πολύ σωστά. Η σύγκριση όμως πάντα γίνεται με την έναρξη της διάθεσης του
0: πετρελαίου. Με την αντίστοιχη περσινή.
1: Οκτώβριο θα το πας.
0: Έτσι.
1: Πέρυσι για 1,10-1,13.
2: Δεν το ακούω αυτό. Δεν το ακούω το 1,75 καθόλου.
0: Εσείς δεν το ακούτε. Εμείς δεν το βλέπουμε στην επιδότηση. Εσείς δεν το ακούτε.
2: Γιατί το βλέπω στην εμπειρία. Ότι δεν πουλιέται τίποτα έτσι.
1: Γιατί θα αγοράσετε εσείς τα πρατήρια με 1,75 για να πάτε να το πουλήσετε.
2: Όχι, σας το λέω. Ακούστε, όταν άρχισε ο Απρίλιος, τις πρώτες μέρες, είχε πάει 1,70. Με πήρανε πολλοί συνάδελφοι και μου λένε, Μαρία, εμείς ενημερώνουμε. Κλείνουμε την αποθήκη. Δεν θα ξαναγοράσουμε, γιατί 1,70 να αγοράσουμε, να ρίξουμε κεφάλαιο είναι πολλά και δεν θα πάρει ο κόσμος. Και πράγματι δεν πήρε ο κόσμος και με παίρνανε από πάνω. Θυμάμαι εκείνη τη Φλόρινα, μου είχε μείνει στο μυαλό. Και με παίρνει και μου λέγανε, κυρία Ζάκα, εμείς κρυώνουμε, αλλά δεν βρίσκουμε πετρέλαιο. Άρα τι καίμε, ξύλα. Ήδη τώρα μέχρι πάρει η Βόρεια Ελλάδα, Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα, η 10 Στοριά με ενημέρωσε, μου λέει, κυρία Ζάκα, έχουμε αρχίσει, μπήκαμε στα δάση, κόβουμε τα δέντρα. Για να ζεσταθούμε. Ναι, δεν έχουμε άλλη
0: τώρα
2: επιλογή.
0: Είναι αργά. Αυτά δεν καίγονται τώρα.
1: Αυτά δεν καίγονται. Αυτοί έχουν ξεκινήσει ήδη να ανάβουν τζάκια
2: και
1: σόπε.
2: Τι θα κάψουν.
0: Ναι.
2: Και τι θα κάψουν τα τζάκια.
0: Ωραία. Τώρα, όταν ακούσατε εσείς χθες τα μέτρα, τι σκεφτήκατε? Δηλαδή, αυτά τα πέντε λεπτά. Δηλαδή, όλη η ιστορία που συζητάγαμε έγινε για 5 επιπλέον λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση.
2: Έγινε για 5. Προσέξτε, αφήνουν όμως, προσέξτε τι λένε, ναι, για 15 μέρες. Δεν λένε αυτό είναι, που σημαίνει ανάλογα πώς θα κινηθεί όλη η διαδικασία, μπορεί να πούνε και βάλουν κι άλλο. Εγώ δηλαδή δεν το αποκλείω.
1: Εντάξει,
2: δεν
1: απλά κυρία Ζάκα, η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα είναι γύρω στα 2,20. Βλέπω εδώ πέρα, μας στέλνει και ο φίλος ο Μάνος, εδώ στη Μήλο λέει, ξεκινάμε από 2,53 και ανεβαίνουμε.
0: 2,53 είναι αυθινός, γιατί μας έλεγε ο πρόεδρος κάτω των καταλυματιών ότι η βενζίνη στο βενζινάδικο μετά το
1: 2,65
0: αεροδρόμιο είχε 2,65.
1: Ναι, δηλαδή,
0: η 95, κυρία Ζάγκα, όχι αυτή που βάζει.
2: Όχι, μιλάμε την αφή.
0: Όχι αυτή που βάζει ο Αλόνσο.
2: Όχι. Μιλάμε για απλή αμόλυδη, για απλό πετρέλαιο. Ακούστε, επειδή εγώ είμαι μέσα στην αγορά και το μαγαζί μου είναι ένα από τα μεγάλα καλύτερα μαγαζιά. Δεν είναι με ένα μικρό μαγαζάκι να πείτε δεν ξέρω. Λοιπόν, τα τελευταία τιμολόγια που έχω πάρει είναι χαμηλά και πουλάω 2,11,9, δηλαδή 2,12.
1: Για
2: καθίστε ρε παιδιά. Ήμαρτον δηλαδή. Άρα λοιπόν έχουν αρχίσει οι έλεγχοι, μην νομίζετε, έχω μάθει, έχουν αρχίσει οι έλεγχοι και ψάχνουν το κάθε μαγαζί πώς κινείται και πρέπει να γίνονται έλεγχοι.
0: Γιατί έχετε πλαφόν εσείς, πάνε... έτσι, έχετε πλαφόν στο κέρδος.
2: Γιατί, όχι, δεν έχει μπει πλαφόν, υπάρχει η απειλή του πλαφόν.
1: Το πλαφόν τελείωσε στις 30 Ιουνίου. Το πλαφόν. Λέμε τώρα, αν θα το επαναφέρουν, υπάρχει σκέψη ότι δεν το επανέφεραν χθες. Αλλά και πάλι όμως, κυρία Ζάγκα, επειδή ο καταναλωτής τι θέλει να βλέπει μία τιμή. Δεν τον ενδιαφέρει τώρα αν ο ένας πουλάει με παραπάνω κέρδος, ο άλλος με λιγότερο κέρδος. Αυτός βλέπει 2,10, 2,15, 2,20. Ό,τι και να είναι, η τιμή αυτή είναι πάρα πολύ ψηλή για έναν ο οποίος πηγαίνει 10-15 χιλιόμετρα μέσα στην Αθήνα κάθε μέρα με την κίνηση της Αθήνας που καίει τα διπλάσια από ό,τι έκυγε και πριν. Συν το
2: και δεν μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του, σας το λέω εγώ. Εγώ ένας άνθρωπος που κινούμε πολύ με τα μέσα μεταφοράς. Σας το λέω. Θες το βράδυ περίμενα στο δρόμο ταξί, δεν υπήρχε, και λέω θα πάω στο λεωφορείο. Και μπήκαμε στο λεωφορείο. Άρα λοιπόν το λεωφορείο όσοι το παίρνουμε έχουμε την εμπειρία. Δεν έχει συχνά δρομολόγια. Έχει
1: δεν βολεύει σε όλους να ξέρετε. Τα μέσα μεταφοράς δεν βολεύουν. Δεν βολεύουν.
2: Μιλάμε, να μιλάμε απλά και ταπεινά και σαν να και είμαστε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Δεν έχουμε βγει από τον ουρανό, δεν κατεβήκαμε.
1: Μάλιστα.
2: Είσαι και σαρδέλα και φοβάσαι κιόλας και χίλια δυο πράγματα. Άρα λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη δουλειά το λεωφορείο ιδίως να στηθεί σωστά για να μπει με ασφάλεια ο άλλος.
0: Κυρία Ζάγκα, δεν ακούτε Κουλκουβίνα που λέει ότι εμείς
2: Κουλκουβίνα.
0: Οι Αθηναίοι... Δεν ακούτε Κουλκουβίνα που λέει ότι εμείς οι Αθηναίοι, βουλευτής Νέας
1: Δημοκρατίας, Πιερίας, ναι.
0: Που εμείς δεν πρέπει να πηγαίνουμε, άμα δεν έχετε 10 ευρώ για βενζίνη, πηγαίνετε με τα μέσα μεταφοράς.
2: Εγώ λέω στον οποιοδήποτε κουρκουβίνα ότι εγώ είμαι η Μαρία Ιζάγκα. Είμαι ένας απλός άνθρωπος, καθημερινός, που αγωνίζομαι από το πρωί ως το βράδυ, πολύ απλώς και μπλέκω μέσα στην κοινωνία. Ναι. Όπως πάτε κι εσείς, το άλλος και ο άλλος. Δεν βλέπω κάποια άλλη διαφορά.
0: Μάλιστα.
2: Θα πάρω το μετρό και θα πω μπράβο. Θα πάρω το ηλεκτρικό και θα λέω πόσο βρώμικο είναι.
0: Κυρία Ζάγκα, για να το κλείσουμε. Για να το κλείσουμε, ναι. Και επειδή, όπως έλεγε και ένας άλλης μόνητος, ο καιρός γαρεγγής. Ναι. Δεν πιστεύω να σας δούμε σε τίποτα ψηφοδέλτια.
2: Όχι, όχι, θα με δείτε, θα με δείτε. Θα με δείτε γιατί είμαι μια πεισματάρα γυναίκα η οποία έχει βάλει στόχο, μην ξεχνάτε, 19 χρόνια. Εγώ ήμουν στην...
0: πείτε μας τώρα, πείτε μας τώρα και την είδηση.
2: Τι να σας πω.
0: Με ποιον θα είστε
2: την
0: υποψηφίες.
2: Είδηση, αφού την ξέρετε βρε παιδιά, την ξέρετε. Την ξέρετε ότι κατεβαίνω στο νότιο τομέα, κατεβαίνω. Με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγώ θα κλείνω το στόμα μου. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που κατέβηκα, που μας τρίμωξε ο Παπαδάκης και μου λέει: απ, τώρα τι γίνεται, Ζάγκα, τώρα θα αλλάξεις και λέω: όχι, εγώ κολοτούμπες
0: λοιπόν,
2: θα κάνω.
0: Ελπίζω όταν θα είστε, πια υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εύχομαι και βουλευτής, αν καταφέρετε να πείσετε και τους συμπολίτες σας.
1: Γιατί είστε και μαχητικοί τώρα πέρα από την πλάκα.
0: Να τους πείτε ότι τόσος ντόρος για 5 λεπτά στο λίτρο του πετρελαίου δεν κάνει καλά. Δεν.
2: Ακούστε, εγώ σας είπα κάτι άλλο. Είπε 15 μέρες. 15 μέρες είμαστε επί φυλακή.
0: Είπε 15 μέρες, μήπως πέσουν οι τιμές και φάει και το τάλιρο.
2: Θα δει, όχι, όχι, θα δει. Δεν μπορεί να το πάρει το τάλιρο. Δεν μπορεί να το πάρει το τάλιρο γιατί τώρα έχουμε φτάσει στα τέλεια. Και σας λέω, εγώ τιμή.
0: Λοιπόν.
2: Εγώ σας λέω τιμή 2,12. Λοιπόν, να ακούσουν και οι άλλοι. Και 2,17,9 μόλιβδη. Μεγάλο μαγαζί στη λεωφόρο.
1: Πόσο θα πάρει σήμερα αύριο, κυρία Ζάγκα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πόσο θα πάρει σήμερα αύριο.
2: Δεν ξέρω. Θα μου το πει το Μέντι που είναι το τιμολόγιο μου. Μόλις αγοράσω, θα δείτε τιμή. Μόλις αγοράσω.
1: Θα είναι προς τα πάνω.
0: Πάρτε μας να μας πείτε μόλις αγοράσετε. Πού είμαστε, προς τα πάνω ή είμαστε προς τα κάτω.
2: Θα σας πω. Εγώ πάντως εχθές αγόρασα. Εχθές αγόρασα και οι τιμές δεν άλλαξαν.
0: Μάλιστα,
2: ούτε
0: εντάξει,
2: πετρέλαιο,
0: ωραία.
2: Ούτε αμόλυβδη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλό μήνα και πάλι.
0: Καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Κάνε τα καλά σου γιατί ακούει η Γενική Διεύθυνση.
0: Ακούει.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: σας.
0: Πολύ καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο θέμα, να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, μας το έφερε τώρα η Βούλα μας εδώ πέρα, ότι έχει ηχήσει 112 σε ζωνιανά, λιβάδια και μιλοπόταμο ρεθύμνου. Λόγω καιρικών φαινομένων.
1: Είναι αυτό το red coat που λέμε, το κόκκινο συναγερμό, μέχρι την Κυριακή που θα έχει η περιοχή της Κρήτης.
0: Βούλα, έχει τόση βροχή. Έχει, από ό,τι λέει. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Συνήθως 112 στα ζωνιανά χτύπαγε όταν πήγαινε η αστυνομία. Well, Λοιπόν, δεν θέλαμε να το αφήσουμε έτσι, γιατί έχουμε δει του καλεσμένου μας να ξυπνήσει λίγο νωρίς έτσι για να τα πούμε. Ένας συνάδελφός μας, ο κύριος Γιώργης Βύρον Δάβος, ο οποίος είχε πρόσφατα μια περιπέτεια. Την οποία θέλουμε να σας μιλήσουμε, γιατί μπορεί να τη ζήσουν όλοι μας. Το έχουμε στριμώξει λίγο χρονικά. Καλή σας ημέρα, κύριε συνάδελφε, τι κάνετε?
3: Καλημέρα. Προσπαθώ να συνέλθω.
0: Είσαστε από αυτούς που έχουν την εγκληματική συνήθεια να έχουν στα κλειδιά τους πάνω ένα πολυεργαλείο. Αυτό το μικρό ελβετικό.
3: Ούτε καν πολυεργαλείο.
0: Τι είναι?
3: Ναι. Συνήθως έχουν πολυεργαλείο. Εγώ δεν είχα, ένα πολύ μικρό μαχαιράκι 5 εκατοστών.
0: Είναι αυτά που είναι.
3: Και αυτό βέβαια σαν εργαλείο χρησιμοποιείται.
0: Στα κλειδιά.
3: Δηλαδή.
0: Στον μπρελόκ πάνω δηλαδή.
3: Ακριβώς.
0: Ναι. Στον μπρελόκι. 5 εκατοστά όσο το μικρό δάχτυλο.
3: Ούτε καν. Όπως έχουμε ένα USB, γιατί έχω και ένα USB.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, φανταστείτε, είμαι στα κλειδιά μου, γιατί δημοσιογράφος είμαι, στο ρεπορτάζ με κάθε μέρα. Τρέχω κάθε μέρα. Κάποια στιγμή χρειάζεται κάτι, να φας το φρούτο σου. Τα γυαλιά, όπως όλοι έχουμε, που λίγο μου ξεβιδώνουν.
0: Να κάνεις τη βιδούλα εκεί, την ψηλή, ναι. Και τι σας βρήκε?
3: Ναι. Ξέρετε, κινούμενοι πάρα πολύ υποπτά έξω από το σούπερ μάρκετ. Μόλις είχα βγει με δύο σακούλες. Μάλλον γι' αυτό, γιατί ξέρετε με την ακρίβεια που έχουμε σήμερα.
0: Δύο σακούλες, σου λέει, πού τα βρήκε. Τα κλέψε.
3: Είναι αυτό ακριβώς. Λοιπόν, με τις μπανάνες να φαίνονται, με τα παξιμάδια να φαίνονται. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ το.
0: Αυτά είναι εγκληματικά προϊόντα.
3: Τι λέμε τώρα. Λοιπόν, και κάναν τυπικό έλεγχο, όπως είπαν, και βρήκα το μαχαιράκι.
0: Στα κλειδιά.
3: Τους είπα, παιδιά, δημοσιογράφος, ορίστε, είχα και άλλες ταυτότητες δημοσιογραφικές, γιατί είμαι και στο εξωτερικό, γιατί είμαι και στην ΑΙΚΑ, τη Διεθνή Ένωση Κριτικών Τέχνης. Λοιπόν, διάφορα τέτοια, λοιπόν, τίποτα. Δεν επίστηκαν μάλλον. Τους είπα ότι με αυτό έχω ταξιδέψει. Με αυτό ταξιδεύω κιόλας. Δηλαδή το αφήνω στο αεροδρόμιο κανονικά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το 24-25 ήμουνα σε πολιτικό πρόσωπο στη Βουλή, δηλαδή και μπαινόβιανα στη Βουλή. Έχω πάρει συνεντεύξεις.
0: Τελικά τι σας είπαν? Τελικά τι σας είπαν? Εντάξει, φύγε, αλλά μην το ξαναδούμε πάνω σου.
3: Όχι, φυσικά. Με δέσανε πιστάγκωνα. Περιμέναμε το περιπολικό μπροστά στη γειτονιά μου, δηλαδή. Με βλέπαν οι γείτονες και οι φίλοι.
0: Ναι.
3: Πέρασα μια ημέρα μέσα στο κρατητήριο, γιατί δεν καλέσαν τον εισαγγελέα όπως ήθιστε να ορίσει δικάσιμο και να με αφήσει ελεύθερο, χωρίς φαγητό και νερό. Λίγο το βράδυ ένιωσα μια διαθεσία, με πήγανε στο Τζάνιο με 21 πίεση, έναν άνθρωπο δηλαδή κοντά 60 ετών που μπορούσε να είχα πάθει το εγκεφαλικό. Την άλλη μέρα 5 ώρες πάλι με χειροπέδες στο αυτόφορο.
0: Για ένα σουγιαδάκι 5 εκατοστά τώρα όλα αυτά. Λέει ο ακροατής μας ο Νίκος. Λέει, με σπαθή κυκλοφορεί ο τύπος. 5 εκατοστά. 5 εκατοστά σουγιαδάκι.
3: Ξέρετε, στη δίκη ήταν ο δικηγόρος εκεί πέρα, ένας άλλος από τους άλλους δικηγόρους εκεί πέρα, και μου λέει, όχι, λέει, εγώ έχω μεγαλύτερο. Σοβαρά, λέει, σε πιάσαν γι' αυτό. Εγώ έχω μεγαλύτερο, να σκοτώ να φύγω. Δηλαδή, και για άλλη υπόθεση μου, έχω πάει χιλιάδες φορές στην
0: επιχείρηση. Τελικά, αφού περάσατε αυτόφορα, η απόφαση ποια ήταν?
3: Το αυτόφορο, δηλαδή η δίκη έγινε την Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή, ούτε σε 5 λεπτά δηλαδή οι άνθρωποι, οι δικαστές με επάλλαξαν.
0: Κατάλαβα.
1: Σκάνδαλο.
3: Δηλαδή, όχι αθωωωτικά. Όχι, κοιτάξτε, το ζήτημα ήταν ότι πέρα από την ταλαιπωρία είναι ότι είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί νομίζουμε ότι ορισμένα πράγματα είναι δεδομένα και αυτονόητα.
0: Πέρα από την ταλαιπωρία είναι η βλακεία, κύριε Δάβο, αυτό είναι.
3: Πέρα από αυτό, αλλά να προειδοποιήσουμε δηλαδή τους ακροατές, γιατί ορισμένα που εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα, για κάποιους άλλους δεν είναι καθόλου αυτονόητα, και δυστυχώς έχουν μια κάποια αρχή και μια κάποια, δηλαδή μια δύναμη ή οτιδήποτε. Ωραία. Άλλο, και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή
0: τα κλειδιά τα τσέκαραν ένα-ένα. Τα κλειδιά τα τσέκαραν ένα-ένα, μην ανοίγουν καμιά γιάφκα.
3: Όχι.
0: Και
3: το ωραίο είναι. Το ωραίο είναι ότι κάποια από τα κλειδιά που είχα ήταν πολύ πιο κοφτερό από το μαχαιράκι μου.
0: Το σιγιαδάκι τελικά. Σας το δώσανε
3: το
0: πίσω.
3: Το πήρατε πίσω. Άλλο, και άλλα όπλα. Δηλαδή είχα και άλλα όπλα. Δεν ξέρω αν έχετε δει τον Στίβεν Σιγκάλ ή κάποιον τέτοιο, που με μια πιστωτική κάρτα μπορεί να
0: σου κόψει, να
3: κόψει μια καροτίδα. Καλά, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είχα μέσα 4-5 πιστωτικές κάρτες, την δημοσιογραφική ταυτότητα της ΕΣΥΕΑ. Ξέρετε, και αυτό μπορεί να γίνει και όπλο. Με βάση το Σιγκάλ ή τον. Δεν θυμάμαι ποιον άλλο.
0: Πλάκα της ΕΣΥΑ. Πλάκα της ΕΣΥΑ μπορεί. Ωραία, λοιπόν. Τι να πω.
1: Καλού κακού, βγάλτε αυτό το σιγάκι από τα παιδιά σα. Καλού κακού.
3: Χιουμοριστική διάθεση και αυτό, παιδιά, να προσέχετε, να τα αφήνετε. Δηλαδή, ακόμα και ψαλιδάκι ή μια λίμα νυχιών οι γυναίκε αυτή τη σιδερένια μπορεί να γίνει κάλλιστα ένα όπλο. Ή ένα κατσαβίδι, όπω μου είπαν στο τμήμα, ότι είχαν φέρει έναν ηλεκτρολόγο, ο οποίο και αυτό είχε κατσαβίδι, ναι.
0: Ο ηλεκτρολόγο κατσαβίδι.
1: Γιατί είναι το χιόνι
0: του. Άλλο πάλι του.
1: Τι να
3: το
0: έχει. Τι κυκλοφορεί εκεί έξω.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα.
3: Λοιπόν, παρακαλώ, τίποτα. Καλή
0: δουλειά, να είστε καλά, να είστε καλά. Γιώργης Βύρον Δάβος, Δημήτρης Καμπουράκης, μια σταγόνα ιστορίας. Επιστρέφουμε μετά το Δελτίο Ειδήσων.
4: Μέγα News 104,6. Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Η απαγωγή του Σωτηρόπουλου στις 28 Ιουλίου του 1866 στις 8.30 το βράδυ, ένα τσούρμο πάνοπλοι και ρακένδιτοι ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του βουλευτή Μεσσηνίας Σωτήρη Σωτηρόπουλου, που βρισκόταν στο κέντρο ενός μεγάλου κτήματος 150 στρεμάτων στα Φιλιατρά. Ο Σωτηρόπουλος ήταν βουλευτής του κόμματος Κουμουνδούρου και είχε χρηματίσει υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση Κανάρη. Οι ληστές τον πέτυχαν μαζί με τη γυναίκα του και λίγους υπηρέτες, τον φόρτωσαν πάνω σε ένα άλογο και έφυγαν προς τα βουνά. 36 μέρες αργότερα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο ταλαιπωρημένος βουλευτής εμφανίστηκε μόνος του στο χωριό Παλούμπα της Γορτινίας, αφού είχε διασχίσει μαζί με τους απαγωγείς του ολόκληρη την ορεινή Πελοπόννησο και αφού η οικογένειά του είχε καταβάλει το αστρονομικό για την εποχή ποσό των 60.000 δραχμών σε χρυσό για την απελευθέρωσή του. Για να τα μαζέψουν, είχαν πουλήσει το σύνολο της περιουσίας του και είχαν πάρει και δάνειο από την Εθνική Τράπεζα. Ο Σωτηρόπουλος, που αργότερα έγινε και πρωθυπουργός για λίγους μήνες, έγραψε μετά την απελευθέρωσή του ένα βιβλίο με τίτλο «36 ημερών εχμαλωσία και συμβίωσης μετά των ληστών». Πρόκειται για ένα μνημειώδες βιβλίο, την πληρέστερη μαρτυρία και πραγματεία μαζί που έχει γραφτεί ποτέ στην Ελλάδα για το φαινόμενο της ληστείας που μάστιζε τότε την Ήπεθρο και τα βουνά. Αν και το βιβλιαράκι είναι σε άκρα καθαρεύουσα που το κάνει δυσκολοδιάβαστο στις μέρες μας, αποτελεί ένα πραγματικό ντοκουμέντο, καθώς ο Σωτηρόπουλος, ακολουθώντας τους απαγωγείς του, συνομιλούσε συνεχώς μαζί τους, παρατηρούσε τον τρόπο ζωής τους και τα κατέγραψε όλα αυτά με θαυμαστή για καθεστωτικό πολιτικό σαφήνεια και εντιμότητα. Ο απαχθής πίστευε ότι η απαγωγή δεν έγινε για τα λεφτά, αλλά για να εκδικηθούν οι ληστές τους πολιτικούς, που αντί να τους αμνηστεύσουν ή να ησυχάσουν επιτέλους, τους είχαν επικηρύξει. Επίσης δείχνει να κατανοεί πλήρως το κοινωνικό υπόβαθρο της ληστείας, την ακραία φτώχεια και αμάθεια που οδηγούσε κάποιους στα βουνά, ενώ βλέπει και τη σύνδεση που είχαν οι ληστές της εποχής του με τους παλιότερους κλέφτες και αρματολούς. Ο Σωτηρόπουλος καταγράφει τις πολιτικές τους απόψεις, την αντικαθεστωτική τους αντίληψη απέναντι σε κάθε εξουσία, τα ήθη και τα έθιμά τους, τους άγραφους νόμους τους και τους κώδικες συμπεριφοράς τους. Έχουν μπέσα μεταξύ τους, κλέβουν για να φάνε, αλλά ποτέ δεν ξεγυμνώνουν πλήρως ένα φτωχό νοικοκυριό, διότι θέλουν να επιβιώσει κι αυτό. Δεν μαγαρίζουν γυναίκες.

0: δικιάσει όποιον τους καταδώσει και θεωρούν τους επίσημους νόμους ως συνωμοσία των πλουσίων και των δυνατών εναντίον των αδυνάτων. Σφάζουν με το παραμικρό, αλλά είναι ακραία θρησκόληπτοι. Νηστεύουν στις μεγάλες γιορτές, αγοράζουν και δεν κλέβουν το κρέας του Πάσχα, των Χριστουγέννων και του 15 Αυγούστου. Ενώ πιστεύουν πως όποιος σκοτώσει έναν αδικητή κρατικό υπάλληλο θα πάει στον παράδεισο. Αρχηγός των απαγωγέων του ήταν ο διαβόητος ληστής Μίτσος Λαφαζάνης, καθώς και μερικοί άλλοι με παρατσούκλια όπως Κουμπάρος, Καλόγερος, Κουμπαρούλης, Αλέξης και Μάρκος. Ο Λαφαζάνης ήταν ο θεωρητικός της παρέας, του φωνάζει διαρκώς ότι οι πολιτικοί καταστρέψαν τη χώρα και στο γράμμα που έστειλε προς τους δικούς του ξεκαθαρίζει ορθά κοφτά πως αν δεν δώσουν τα λίτρα θα στείλει το κεφάλι του βουλευτή κομμένο να το κάνουν πατσά. Τους εξηγούν επίσης ότι αν περικυκλωθούν από τη χωροφυλακή πρώτα θα αποκεφαλίσουν τον Όμηρο και μετά θα πολεμήσουν, διότι για αυτούς είναι ζήτημα τιμής. Στην ερώτηση του Σωτηρόπουλου γιατί θα τον σφάξουν αντί να τον σκοτώσουν με σφαίρα ώστε να μην υποφέρει, απαντούν ότι για τους σκλάβους είναι το μαχαίρι ενώ τάρματα είναι για τον πόλεμο. Όταν πήραν τα λίτρα τον φίλησαν σταυρωτά και τον απελευθέρωσαν, αλλά κυνηγήθηκαν ανηλαιώς και ένα χρόνο αργότερα είχαν σκοτωθεί όλοι τους. Ο Σωτηρόπουλος όταν απελευθερώθηκε δεν θέλησε να τους καταδικάσει, αν και είχε χάσει όλη του την περιουσία, και ζήτησε την αμνίστευσή τους. Μόνο αφού σκοτώθηκε και ο τελευταίος έβγαλε το βιβλίο. Τα λεφτά των λίτρων δεν πρόλαβαν να τα φάνε οι απαγωγείς, ούτε τα πήρε όμως πίσω ο Σωτηρόπουλος. Χάθηκαν μυστηριωδώς και ο ίδιος ο βουλευτής έλεγε ότι τα βούτυξαν και τα μοιράστηκαν τα κρατικά αποσπάσματα που σκότωσαν τις ληστές.
1: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Ελιφαντή. Έντονα καιρικά φαινόμενα με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους σημειώνονται την τελευταία ώρα στην Κρήτη. Λόγω των έντονων φαινομένων, πριν από λίγο εστάλει μήνυμα από το 112 να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια αλλά και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Όλο το νησί έχει τεθεί από εχθές σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να επισημαίνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, ειδικά στα Χανιά και το Ρέθυμνο, όπου τα σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά. Στα Χανιά εντωμεταξύ μεταβαίνουν από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα επικρατεί και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους λόγω πιθανής εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων. Στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτως εχθές το απόγευμα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του έντονου κυματισμού έσπασαν οι κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα αυτό να μετακινηθεί από τη θέση του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κρουαζιερόπλοιο είχε προσεγγίσει το λιμάνι μία ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφιξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης πυροδότησαν οι χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με αφορμή τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, τα κόμματα κάνουν λόγο για 15ήμερα επιδόματα, για προεκλογικά φιλοδορήματα, αλλά και για φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε εχθές 4 παρεμβάσεις για τα καύσιμα και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών, ενώ οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προγραμματισμός 20.870 προσλήψεων για το 2027 στον δημόσιο τομέα. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την υγεία και ακολουθούν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι υποδομές και μεταφορές, η εθνική άμυνα και η προστασία του πολίτη.

0: τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνή τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρεται, η μείωση θα χρηματοδοτείται από τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών με παράλληλη παρακολούθηση της μετακύλησης στις τιμές της Αγγλίας. Στο κίνητρο του δράστη επικεντρώνονται οι έρευνες για το πρωτοφανές περιστατικό εχθές στην πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελαβίβ, όπου ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη πιθανότατα για να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Σύμφωνα με μαρτυρία συναδέλφου του, ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν χαρακτηρίζεται ως θρησκευτικός εξτρεμιστής, ο οποίος προσευχόταν υπερβολικά και αρνούνταν να κάνει χειραψίες με γυναίκες. Ο Ινδός πιλότος, ο οποίος μαχαιρώθηκε, νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σταθερή. Η Fly Dubai ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις πτήσεις από και προς το Τελαβίβ για όσο συνεχίζονται οι έρευνες. 119 περιπτώσεις οδοντιατρίων που διαφήμιζαν χρήση Botox, υαλουρονικού και μεσοθεραπείας εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Μόνο φέτος στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής παραπέμφθηκαν 50 υποθέσεις οδοντιάτρων. Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στο φως το Μέγκα. Σύμφωνα με έγγραφο που παρουσίασε η εκπομπή Live News, το αίμα και το πλάσμα που αφαιρέθηκε από τον δημοφιλή τραγουδιστή ήταν πολλαπλάσιο από εκείνο της αναπλήρωσης. Την ίδια ώρα, η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει στην αθωότητά της, ενώ αναφερόμενη στη μέθη υποστηρίζει πως με τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις θα λάμψει η αλήθεια. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη. Οι ανώτατοι δικαστικοί παραπέμπουν αμετάκλητα τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Γοραστό, μαζί με τρεις ακόμη υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα, χωρίς δικαστική έγκριση, σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και πίσα και σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Τούμπα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έστειλε το μήνυμα για τη μεγάλη αναμέτρηση. Αφού μπορούμε να κάνουμε μεγάλες νίκες εκτός, γιατί να μην μπορούμε να τις κάνουμε και στην Ελλάδα, τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε χθες το βράδυ τη Βιλερμπάν 102-79 και έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Απόψε στις 9.30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια, θέλοντας να κάνει το 3-3 στη διοργάνωση.
1: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
0: Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 8. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι, βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στις Δυτικές Κυκλάδες και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Τα πιο αξιόλογα και κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου αναμένονται και πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Στη Θράκη και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από κόμβο μεταμόρφωσης έως Άνω Πατήσια και στο ρεύμα ανόδου από Λένορμα νέος Αχαρνών. Χαμηλές ταχύτητες και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
1: Mega News 104,6.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: ξαναπετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ, Τόμ Κρούζ, στέμα και Χόλιγουντ. Η Κέιτ πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Δεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Predator. Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
1: Μας βγήκε λίγο μπαμπάτσικο το διάλειμμα με το δελτίο ειδήσεων. Ε.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλό όλους. Ξεκίνημα.
2: Και καλό μήνα σε όσους έχετε συντονιστεί τώρα στα ραδιοφωνά σας.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η πρωτομηνιά του Οκτώβρη του 2026. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και σε καλή διάθεση. Ψυχρούλα έξω. Εδώ στην Αθήνα, στην Αττική γενικότερα, λίγα φαινόμενα. Δεν είναι όμως το ίδιο σε όλη τη χώρα, να ξέρετε. Στην Κρήτη έχουμε αρχίσει και έχουμε τα πρώτα προβλήματα. Η περιοχή του Μηλοποτάμου έχει δεχθεί αρκετό νερό και έχει ζητήματα. Και για να μην τον καθυστερούμε άλλο, επειδή προφανώς ο άνθρωπος. Αν δεν. Όχι, δεν τον προλάβαμε, τότε θα τον βρούμε στη συνέχεια. Στο Μηλοπόταμο, κυρίες και κύριοι, έχουμε πλημμύρες στην περιοχή του Μηλοποτάμου.
2: Έχουμε πλημμύρες, έχουμε αναφορές για πλημμυρισμένους δρόμους.
1: Παρασύρσεις οχημάτων.
2: Παρασύρσεις οχημάτων, ακόμα και στήλους διαβάζω. Θα μας το επιβεβαιώσει ή θα μας το διαψεύσει
1: ο
2: Δήμαρχος κάτω. Είναι σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη.
1: Έχει και 112 τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε. Τους έχει ηχήσει ήδη δύο φορές το 112. Τους λέει προσέξτε γιατί έρχεται σοβαρή κατάσταση.
2: Σοβαρή κατάσταση με πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή της Κρήτης. Και σε άλλες περιοχές θα έχει δυνατούς ανέμους σήμερα. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα φαινόμενα χτυπούν και θα χτυπήσουν ιδιαίτερα την περιοχή της Κρήτης.
1: Ναι ρε φίλε, τώρα όμως αυτό το οποίο λένε είναι λίγο ζώρικο. 300 χιλιοστά βροχής, ας πούμε, μετά από 3-4 μήνες ανομβρία σχεδόν σε Ρέθυμνο και Χανιά. Πολύ βροχή.
2: Είναι πολύ,
1: σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
2: Γίνεται, ναι. Έβλεπα τον καιρό τις προηγούμενες ημέρες στην Κρήτη. Σε αρκετά σημεία είχε ηλιοφάνεια.
1: Για κάτσε να δούμε το δήμαρχο. Δήμαρχε, τι κάνετε, καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιώργος Κλάδος, ο δήμαρχος της περιοχής του Μηλοποτάμου. Πείτε μας λίγο, δεν θέλουμε να σας ρωτήσουμε πολλά πράγματα εμείς, περιγράψτε μας εσείς την κατάσταση.
3: Η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη. Οι ζημιές είναι πάρα πολλές από ό,τι ξημερώνει τώρα και εντοπίζουμε. Έχουν πλημμυρίσει χωριά, έχουν πάρει τα δίχτυα αποχέτευσης, έχουν πάρει δρόμους. Ο χαμός, ο κεντρικός δρόμος, ο ποτάμι έχει φουσκώσει όσο εγώ τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχω ξαναδεί. Αυτό σαν ένα κομμάτι που φαίνεται η γέφυρα.
1: Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Όλοι οι άνθρωποι είναι καλά, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να ήταν πουθενά απομονωμένος.
3: Δεν έχω εικόνα το τι συμβαίνει.
1: Δηλαδή, μισό λεπτά, και επειδή η περιοχή είναι ορεινή.
3: Όχι, δεν έχω προς το παρόν, δεν έχει αναφερθεί κάτι σοβαρό για θύματα και τα σχετικά. Απλά ξέρω ότι έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι στα ζωνιανά, σας πήγαιναν μέσα.
1: Στα σπίτια τους.
3: Ναι. Έχουν κατεβεί ένα ποταμός από το βουνό, ένα αριάκι μεγάλο και έχει κλείσει, έχει πράξει και έχει μεταβάλει το νερό στο χωριό μέσα και είναι τώρα εκεί στη διαδρομή, αλλά με έχει μεταφερτά υλικά, με έχει πιάσει λάστιχο τον ίδιο.
2: Ναι, καταλαβαίνουμε, και το αυτοκίνητο δεν μπορεί να...
3: Δεν μπορεί να πλησιάσει, εγώ το έβαλα, είναι 4x4, το έβαλα να πλησιάσει και με έχει πιάσει λάστιχο. Τώρα με έχει πιάσει λάστιχο.
2: Δήμαρχε, έχουν κλείσει στην ουσία και δρόμοι, δηλαδή από τα φερτά υλικά.
3: Όχι, κεντρικοί δρόμοι δεν περνιούνται. Η κεντρική δρόμη υπάρχει πρόβλημα, τα φερτά υλικά που έχουν κατέβει στο κομμάτι που έχω δει τουλάχιστον. Στέλνουμε μηχανήματα παντού στο κεντρικό δρόμο, παντού όπου μας έχουν ενοχλήσει, αλλά αυτό το φαινόμενο είναι για όλο το Δήμο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
2: Δήμαρχε, επειδή εκεί η περιοχή είναι κυρίως ορεινή, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι πλημμυρισμένα χωριά, απλά είναι οι δρόμοι σαν χύμαροι. Αυτό μας λέτε.
3: Οι δρόμοι αυτά έχουν γίνει ακριβώς όπως το είπες. Όλοι οι δρόμοι έχουν γίνει χύμαροι, αλλού έχουν μπει σε χωριά μέσα και το πρόβλημα μεταβιβάζεται, θα μεταβεί τώρα στον κάτω Μηλοπόταμο, στα Παιδινά, που εκεί καταλήγουν όλα τα νερά. Ο Θεός να βοηθήσει κάτω να μην έχουν προβλήματα. Γιατί το ποτάμι τώρα πάρα πολύ φουσκωμένο.
1: Εκεί θα εκβάλουν όλα αυτά, λέτε τώρα. Τώρα εξακολουθεί να βρέχει τώρα, Δήμαρχε.
3: Εξακολουθεί να βρέχει, κατρακτοδός.
1: Μάλιστα. Και τι ώρα έχει αρχίσει η βροχή?
3: Όλη νύχτα έβρεχε, ναι, όλη νύχτα.
1: Όλη νύχτα, μάλιστα. Τώρα, από ό,τι μας λέτε, οι ζημιές είναι σε κάποιες υποδομές, ενώ ο κόσμος έχει εγκλωβιστεί στα σπίτια του. Όχι με την έννοια ότι κινδυνεύει.
3: Το χωριό Ζωνιανά, φτάνω τώρα και δεν μπορώ να πλησιάσω το χωριό. Κατάλαβες. Έχω στείλει μηχανήματα πάνω, είναι καθοδόντα μηχανήματα, αλλά δεν έχουν καταφέρει να φτάξουν ακόμη.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί έχει κλείσει το κεντρικό δίκτυο. Ο κεντρικός δρόμος είναι κλεισμένος. Mm-hmm. Και όπου περνά το μηχάνημα, βγάλει τα μπάζα που είναι στο δρόμο μέσα. Κατάλαβε.
1: Ναι. Δήμαρχε, η ευρύτερη περιοχή γενικότερα έχετε πληροφορίες. Τώρα, ο Δήμος Μυλοποτάμου μας είπατε εκεί πέρα Ζωνιανά και γύρω-τριγύρω. Ξέρετε πού άλλο έχει χτυπήσει.
3: Ο Δήμος του Μυλοποτάμου είναι ο μισός ορεινός και ο άλλος μισός ημιορεινό. Ο ορεινός Μυλοπόταμος προς το παρόν που έχω εικόνα, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Ο Θεός να βοηθήσει, να μην έχουμε και χειρότερα.
2: Έχετε μιλήσει με συναδέλφους σας γύρω-γύρω, γιατί προφανώς τα καιρικά φαινόμενα δεν έχουν πλήξει μόνο το δικό σας Δήμο.
3: Όλοι οι συνάδελφοι τώρα, αντιδήμαρχοι, όλοι είναι επιποδός. Καθένας πάει σε διαφορετικό σημείο να δούμε τα προβλήματα, να τα συγκεντρώσουμε.
2: Θέλω να πω, δηλαδή, υπάρχουν καταστροφές και σε άλλες περιοχές.
3: Καταστροφές σε δίχτυα, σε αποχετευτικά, σε γεωτρήσεις. Έχουμε πάρα πολλές ήδη. Οι πρώτες ενδείξεις είναι πάρα πολύ.
1: Συνήθως τα χωριά, το κεντρικό δίκτυο, δηλαδή ο αγωγός που συλλέγει τα πάντα, περνάει μέσα από το κεντρικό δρόμο του χωριού, της περιοχής. Και εδώ λέει ο Δήμαρχος ότι έχει πάρει το κεντρικό το νερό.
3: Σε διάφορα σημεία περνάει και από χωράφια. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν, οι αποχετεύσεις.
1: Μάλιστα.
2: Είναι και κτηνοτροφικό.
3: Στο χωριό Βενίμηλο ποτάμα, ας πούμε, δεν ξέρω για πόσα μέτρα έχει πάρει τελείως η αποχέτευση κεντρική. Που κατεβαίνει από τον Ορνόμιλο Ποδόμο.
2: Άρα αυτό θα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή το έργο.
3: Έλα.
2: Άρα αυτό το έργο θα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή, αν το καταστρέψει ολόκληρο.
3: Εννοείται ότι έχει καταστραφεί, τέλος.
2: Γιατί υπάρχουν και κτηνοτροφικές μονάδες, Δήμαρχε. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κτηνοτροφικές μονάδες.
3: Εγώ είναι η πιο κτηνοτροφικό σημείο στην Ελλάδα. Ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει δύο προτερήματα. Το ένα είναι ότι είναι ο μοναδικός Δήμος που υπερτερούν οι γενείς του θανάτου. Και το άλλο είναι ο πιο κτηνοτροφικός Δήμος στη χώρα.
2: Δεν έχετε αναφορές για τις κτηνοτροφικές μονάδες, δηλαδή για τα ζώα κτλ.
3: Όλες οι μονάδες τώρα, όταν κοπεί πρόσβαση σε χωματόδρομους που πάνε στα πυγμιοστάσια κτηνοτρόφοι, εννοείται πως δεν μπορεί να πλησιάσουν εκεί που είναι τα ζώα.
2: Και δεν μπορεί να φτάσει κανένας να δει τι γίνεται στην περιουσία του.
3: Δεν μπορεί να φτάσει, γιατί κινδυνεύει η ζωή του τώρα με τόσο νερά και τόση καταστροφή.
2: Τώρα δεν βγαίνει κανείς.
3: Σιγά σιγά με ηρεμία, εμείς έχουμε βγάλει και σαν Δήμος, έχουμε ανεβάσει και ενημερώνουμε τον κόσμο για την πλημμύρα και όλα αυτά. Από χθες έχουμε κλείσει τα σχολεία μας. Έχουμε εκπροβεί τις ενέργειες τις απαραίτητες. Αλλά δεν περιμέναμε κι εμείς τόση καταστροφή.
1: Το καλό είναι ότι οι επιστήμονες, οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει ότι το φαινόμενο θα είναι ζώρικο.
3: Είχαμε κλείσει τα σχολεία, είχαμε πάρει τα μέτρα μας εμείς.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, θα μας επιτρέψετε να σας ξανανοχλήσουμε στη συνέχεια όταν θα φτάσετε πια στα Ζωνιανά για να δούμε τι έχει συμβεί εκεί.
3: Με έχει πιάσει λάστιχο, το πιστεύετε. Πρέπει να πάρω όλο το κείμενο.
2: Μάλιστα. Έχετε και αυτό.
1: Λοιπόν, κουράγια τώρα. Τη συμπάθειά μας, την αγάπη μας, τη συμπαράστασή μας. Ελπίζουμε να μην χρειάζεται τίποτα.
2: Καλή συνέχεια, καλή υπομονή.
1: Η Κρήτη έχει και. Καλά τα λέει εδώ και ο Γιάννης. Η Κρήτη έχει και ένα άλλο κακό προηγούμενο. Η Κρήτη έχει πληγεί και από άλλες καταστροφές. Σου υπενθυμίζω το σεισμό κάτω στο Αρκαλοχώρι. Ακόμα σε κοντέινερ είναι.
2: Είναι πόσο, 5 χρόνια.
1: Δεν είναι ότι γίνεται κάτι παραπάνω από 5 χρόνια. Δεν είναι ότι γίνεται κάτι και μετά σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα τα πράγματα διορθώνονται. Είμαστε λίγο της υπομονής. Λοιπόν, και επίσης έχει δίκιο σε αυτό που λέει τώρα ο Δήμαρχος, ότι τα Ζωνιάνα είναι ψηλά. Φαντάσου ότι αυτό το φαινόμενο από εκεί είναι περαστικό, έτσι.
2: Ναι.
1: Φαντάσου τώρα εκεί που θα εκβάλουν όλα αυτά και θα μαζευτούν νερά όχι μόνο από τα Ζωνιάνα.
2: Και φερτά υλικά επίσης.
1: Και φερτά υλικά. Εκεί να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, η προσοχή μας θα μεταφερθεί στην
2: Κρήτη.
1: Στην Κρήτη, γιατί εκεί τα πράγματα είναι ζώρικα και όπου αλλού υπάρχει πρόβλημα φυσικά, θα είμαστε για να το παρακολουθούμε. Ρέση, ποια είναι η πιο πολύκροτη υπόθεση των ημερών, των τελευταίων εβδομάδων?
2: Η υπόθεση Μαζονάκη.
1: Τι περιμέναμε από την υπόθεση Μαζονάκη για να δούμε τι έχει γίνει στην υπόθεση αυτή?
2: Τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Αυτό λένε ότι θα δείξει τα αίτια του θανάτου του Μαζονάκη.
1: Ξέρεις τι έχει γίνει με τις τοξικολογικές?
2: Τις περιμένουμε ακόμα.
1: Ξέρεις γιατί τις περιμένουμε?
2: Θες να μας το περιγράψεις, γιατί αν το πω, θα το πω με λάθος τρόπο.
1: Τις υποθέσεις αυτές, κυρίες και κύριοι, τις χρεώνεται ένας παθολογοανατόμος.
2: Ένας είναι.
1: Ο οποίος είναι με απόσπαση στην ιατροδικαστική υπηρεσία από νοσοκομείο. Ένας.
2: Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει.
1: Τέλος Ιουλίου έληξε η σύμβασή του. Και ό,τι τοξικολογική και ιστολογική εξέταση έχει πάει από τότε στην κεντρική ιατροδικαστική υπηρεσία της χώρας.
2: Άρα και του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί είναι σε αυτήν την περίοδο.
1: Τα δείγματα είναι ακόμα στο ψυγείο.
2: Και γιατί αυτό?
1: Γιατί έληξε η σύμβαση, φίλε.
2: Και επίσης δεν μπορεί να ανανεωθεί μέσα σε 6 μήνες για τον ίδιο άνθρωπο. Λέει
1: πρέπει
2: νόμος
1: να έρθει άλλος. Λες και παθολόγο ανατόμους.
2: Έχουμε δεκάδες. Έχουμε,
1: ναι. Πάρτε. Είναι σαν τους ηλεκτρολόγους. Πού να το πιάσει, πραγματικά. Πού να το πιάσει αυτή τη χώρα.
2: Και μετά αναρωτιόμασταν γιατί σε άλλες χώρες οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις βγαίνουν σε λίγες μέρες.
1: Λοιπόν.
2: Όχι εβδομάδες που περιμένουμε εμείς.
1: Ο κύριος Σπύρος Σταυρούλιας είναι οικονομικός σύμβουλος. Τι κάνετε, κύριε Σταυρούλια, πώς είστε?
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνει Σπύρο? Καλημέρα. Γιατί εντάξει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, με τον Σπύρο γνωριζόμαστε χρόνια, είμαστε φίλοι και εσύ και εγώ, δεν είναι.
4: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Βασίλη.
1: Θα μας βοηθήσει, θα μας βοηθήσει στα πολύ χρήσιμα αυτά των δόσεων.
2: Λοιπόν, γιατί οι 72 δόσεις γίνανε 120, ξέρεις, αυτά όπως ασχολεί πάρα πολύ κόσμο είναι εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια βασικά θα πω,
1: ναι.
2: Οι οφειλέτες που έχουν χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, Σπύρο, και θέλουν να δουν τι ακριβώς θα κάνουν με τα χρέη τους, γιατί πολλοί έχουν και χρέη από παλιά.
1: Βέβαια.
2: Και αυτή η ρύθμιση των 120 δόσεων πλέον, που ήταν 72, αφορά κυρίως αυτά τα χρέη.
1: Θα τρέξει είναι το ζήτημα, γιατί 72 δεν έτρεξε.
4: Για να το κάνουμε συγκεκριμένο, είναι περίπου 4 εκατομμύρια αθηνοί που οφείλουν στο δημόσιο αυτή τη στιγμή.
1: Αυτά είναι.
2: Και στη ρύθμιση των 72 δόσεων έχουν μπει 24.000.
4: Πάρα πολύ λίγοι. Είχε ένα όριο την 31/12/2024 η ρύθμιση των 72 δόσεων.
1: Ναι.
4: Πλέον το όριο πάει στις 31/12/2025. Πολύ σημαντικό το ότι διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της κατά ένα χρόνο. Πηγαίνουμε στις 120 πλέον δόσεις, ήταν αίτημα όλων των παραγωγικών φορέων της αγοράς, επιμελητήρια, ομοσπονδίες, επαγγελματίες, όλοι ζητούσαν αυτή τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ήρθε πλέον, θα μπορούμε να αριθμίσουμε σε έως 120 δόσεις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31/12/2025. Mm-hmm. Όποιες έχουν βεβαιωθεί μέσα στο 2026 μπορούμε να πάμε στις 24 δόσεις. Και οι δύο ρυθμίσεις, και οι 24 και οι 120 δόσεις έχουν επιτόκιο 5,84.
1: 5,84 δεν είναι επιτόκιο, είναι μαύρη αγορά.
4: Ναι, είναι μεγάλο το επιτόκιο. Είναι μεγάλο το επιτόκιο, θα μπορούσε το επιτόκιο να είναι μικρότερο, θα μπορούσε να πλησιάζει το επιτόκιο ή να είναι ίσο με το επιτόκιο του εξοδικαστικού μηχανισμού που είναι στο 3%.
1: Και δεν έχει και καμία διαγραφή προς αυξήσεων.
4: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Παλαιότερες ρυθμίσεις, παλαιότερα τέτοια πλαίσια που δημιουργούσε το Υπουργείο Οικονομικών, είχαν και ένα κούρεμα στις προσαυξήσεις ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Δηλαδή, αν κάποιος επέλεγε εφάπαξ να πληρώσει την οφειλή, κουρευόντουσαν 100% οι προσαυξήσεις. Αν κάποιος έκανε 12 δόσεις, 80%, στις 24 δόσεις, 70% και ούτω καθεξής. Εδώ δεν υπάρχει κανένα κούρεμα στις προσαυξήσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή και κάποιο έξτρα τυράκι, έξτρα μπόνους.
2: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Σπύρο, γιατί αυτό το ακούω συνεχώς, ότι για ποιο λόγο ανακοινώθηκαν τώρα οι 120 δόσεις, ενώ αυτό μπορούσε να γίνει. Πρώτα απ' όλα, αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων ενεργοποιήθηκε μόλις τον περασμένο Ιούλιο. Δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ πίσω, ναι, για να έχουμε μια τέτοια διαδικασία.
1: Αυτό λέγεται άτακτη υποχώρηση από την κυβέρνηση.
2: Ναι, θέλω να πω δηλαδή, στο ενδιάμεσο όμως, βλέπουμε βασικά και πριν τον Ιούλιο, είχαμε δει το ιδιωτικό χρέος να αυξάνεται συνεχώς, τα χρέη δηλαδή προς το δημόσιο, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία να διωγγώνονται συνεχώς. Και όλη η αγορά έλεγε ότι παιδιά, εδώ πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση ουσιαστική. Μια παρέμβαση δηλαδή που να βάζει πάρα πολλούς μέσα. Γιατί? Διότι δεν είναι μόνο τα παλιά χρέη, είναι και τα καινούργια χρέη, Σπύρο. Δηλαδή, και είναι η προϋπόθεση. Αν έχεις κάτι αρρύθμιστο, ακόμα και αν
4: δεν
2: είναι.
4: Δεν μπορείς να πας σε 120.
2: Πριν από 6-8 μήνες, αν το έχεις αρρύθμιστο, δεν μπορεί να μπεις σε 120 δόσεις. Και επίσης είναι έως 120 δόσεις. Δηλαδή, μην περιμένει κανείς ότι θα πάρει το ανώτατο
1: και
2: θα τον πούνε
1: καλό στον 120.
2: Όχι.
4: Θα είναι 120 δόσεις, μόνο μία προϋπόθεση υπάρχει, να μην έχεις δώσει κάτω από 30 ευρώ. Άρα όποιος προστάει, αν με βοηθάνε γρήγοροι υπολογισμοί...
2: 3.600 μήνυμα.
1: Λογικό.
2: Θα πρέπει να έχεις και πολύ χαμηλό εισόδημα όμως, Σπύρο, για να το πάρεις τις 120.
4: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο κριτήριο. Αυτό είναι το καλό με τις 120 δόσεις. Είναι flat, δεν υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο. Εισοδηματικά κριτήρια υπάρχουν και το πιο σοβαρό εργαλείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Mm-hmm. Ένα εργαλείο που εμείς οι λογιστές χωροτεχνικοί το είχαμε αρκετά έτσι επικρίνει και κατακρίνει στο παρελθόν, πλέον έχει γίνει ένα πολύ σοβαρό εργαλείο και μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει ένα αίτημα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Εκεί ο εξοδικαστικός πράγματι συμπεριλαμβάνει την οικονομική κατάσταση του καθενός, βλέπει την ακίνητη περιουσία μας και τις καταθέσεις μας και τα εισοδήματά μας και μας προτείνει μια εξατομικευμένη λύση, μια εξατομικευμένη ρύθμιση στα μέτρα μας.
1: Το κακό με τον εξοδικαστικό είναι ότι αν τον χάσεις, τα χάνεις όλα. Μετά έρχεται Αρμαγεδόνας.
4: Πρακτικά αυτό θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Ναι. Όποιος οφείλει και δεν έχει ρυθμίσει, το κράτος μπορεί να προβεί σε αρνητικά μέτρα.
1: Άρα λοιπόν, όποιος χρωστάει χρήματα μέχρι 31 12
4: έτσι. Και δεν τα έχει ρυθμίσει.
1: Και δεν τα έχει ρυθμίσει. Δεν ήταν κορόιδο να πάει να τα ρυθμίσει, να πει παιδιά, εγώ θα την παλέψω να τα δώσω τα λεφτά. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι οποίοι ήταν οι πιο ασυνεπείς από όλους στην προκειμένη περίπτωση, έτσι, αυτοί έχουν δικαίωμα τώρα να ρυθμίσουν. Τώρα, αν ήσουν κανένα κορόιδο που πήγες και μπήκες στις 24, ας πρόσεχε. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω πάντως. Δεν το καταλαβαίνω.
4: Υπάρχει εξής λογική, Γιώργο. Υπάρχει εξής λογική. Με βάση τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή, ο κρατικός προϋπολογισμός έχει υπολογίσει κάποια έσοδα. Δεν θέλει λοιπόν ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα, έστω και κάτω από πίεση,
1: μα δεν την
4: να
1: ρυθμίσουν
4: και να πληρώσουν σε 24 δόσεις, να τους απλώσει σε 120.
1: Μα δεν την έχουν. Καθυστερήσεις παίζουν.
4: Ναι. Θεωρεί λοιπόν ότι αυτοί που έχουν ρυθμίσει σε 24 ή 12 δόσεις είναι άνετοι και μπορούν να πληρώνουν.
1: Πολύ ωραία λογική.
4: Λανθασμένα είσαι.
1: Πολύ ωραία λογική. Λοιπόν, Σπύρο, μια μέρα να σε φέρουμε εδώ στο στούντιο να τα ανοίξουμε όλα αυτά, γιατί πραγματικά για κάποιους ανθρώπους μπορεί να υπάρχουν λύσεις.
2: Και να απαντήσουμε οποίες... και σε ερωτήματα των ακροατών, ναι, γιατί σωστά. Είναι και πολλά ήδη, βλέπω.
1: Λοιπόν, Σπύρο μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα. Να είσαι
1: καλά, Σπύρο Σταυρούλιας, οικονομικός σύμβουλος.
2: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Μαρία Ελιφαντή. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.
5: Mega News 104,6.
6: Καθημερινά 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες ζημιές έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Λόγω των έντονων φαινομένων, εστάλει νωρίτερα μήνυμα από το 112 να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια αλλά και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι ζημιές είναι πάρα πολλές, έχουν πλημμυρίσει χωριά, το ποτάμι έχει φουσκώσει, το οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος. Τόνισε ότι οι άνθρωποι στα Ζωνιανά έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους από τα φερτά υλικά, ενώ σχεδόν όλοι οι κεντρικοί δρόμοι έχουν κλείσει. Η Κρήτη έχει τεθεί για σήμερα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να εφιστά την προσοχή για τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, ειδικά στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, όπου τα σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά. Στα Χανιά μεταβαίνουν από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Λόγω των ισχυρών ανέμων εκδόθηκε απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια ταχυπλώων προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στο κίνητρο του δράστη επικεντρώνονται οι έρευνες για το πρωτοφανές περιστατικό εχθές στην πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελαβίβ, όπου ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη πιθανότατα για να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Ο Ινδός πιλότος, ο οποίος μαχαιρώθηκε, νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σταθερή. 119 περιπτώσεις οδοντιατρίων που διαφήμιζαν χρήση μπότοξ και μεσοθεραπείας εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική, μέχρι τους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
5: Mega News 104,6.
7: Shine Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νορματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Shine Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
10: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Η Ερωτελεστία του Γκιγιόν Πουά επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η Ερωτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.
15: Μεγάλη προσφορά.
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά.
16: Ούτε.
15: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό Predator, Mega News 104,6. Βασίλης Τσεκούρας.
1: Γιώργος Κακούσης.
0: Στα μικρόφωνα μέχρι τις 8. Είναι ένα πρωινό το οποίο εδώ στην Αττική είναι, ας πούμε, συμπαθητικά φθινοπορεινό.
1: Ναι, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι. Στην Κρήτη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πολύ μας έλεγε νωρίτερα και ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου ότι υπάρχουν ήδη μεγάλες καταστροφές σε ορεινές περιοχές του Ρεθύμνου.
1: Και ακόμα δεν έχει πλήρη εικόνα, ναι, διότι δεν μπορεί να φτάσει ούτε και ο ίδιος. Τα φερτά υλικά έχουν κλείσει ακόμα και κεντρικούς δρόμους.
0: Πολύ βροχή, πολύ λάσπη, πολλά βράχια, πολύ χώμα. Έχουν φύγει μεγάλα κομμάτια του κεντρικού οδικού δικτύου. Η Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος μας, είναι μαζί μας να μας δώσει μια σύντομη εικόνα του τι συμβαίνει εκεί πέρα αυτή τη στιγμή και τι πρόκειται να συμβεί και τις επόμενες ώρες, γιατί είναι κρίσιμο. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν μεταφερθεί προληπτικά στην Κρήτη δυνάμεις της πυροσβεστικής, ακριβώς γιατί αυτό το περίμεναν οι μετεωρολόγοι. Ελίνα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα κιόλας.
0: Επίσης.
2: Να πούμε ότι σήμερα το είχαμε πει και από χθες ότι η Κρήτη γενικότερα θα έχει θέματα δυστυχώς αυτές τις μέρες. Παρόλο που οι βροχές θα είναι στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας, στην Κρήτη τα φαινόμενα θα δείχνουν μία επιμονή και μία ένταση ήδη από χθες το βράδυ μέχρι και την Κυριακή. Περισσότερες βροχές φαίνεται ότι θα έχουμε γενικότερα αυτές τις ημέρες στα βορειότερα τμήματα της Κρήτης, στα περισσότερα θαλάσσια,
0: Ελίνα,
2: και παραθαλάσσια και στα ορεινά όμως.
0: Μας λες μέχρι τώρα τι έχει συμβεί εκεί πέρα από χθες το βράδυ, τις τελευταίες 12 ώρες δηλαδή. Πόση βροχή έχει πέσει και τι θα γίνει τις επόμενες ώρες.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι σε κάποιες περιοχές του νομού Χανίων αλλά και του νομού Ρεθυμνού αυτή τη στιγμή έχει πέσει νερό το οποίο πέφτει όλο τον Οκτώβρη ήδη. Δηλαδή από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα σε κάποιες περιοχές, το τονίζω, όχι σε όλες, αλλά σε κάποιες περιοχές έχουν πέσει αρκετά χιλιοστά βροχής, τα οποία αντιστοιχούν περίπου σε όσο πέφτει σε όλο τον Οκτώβρη. Μιλάμε για πάνω από 80 χιλιοστά, δηλαδή 80 τόνους νερού ανά στρέμμα.
1: Μέσα σε 6-8 ώρες δηλαδή. Έχει ό,τι ρίχνει μέσα σε ένα Οκτώβριο.
0: Σε ένα μήνα,
1: το ρίχνει σε 6-8 ώρες.
0: Και αυτή η πρόβλεψη για 300 χιλιοστά αφορά πόσο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι πότε την περιμένετε αυτή τη βροχή?
2: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι θα βρέχει, όπως είπαμε και πριν, από χθες το βράδυ που έχει ξεκινήσει, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή. Οπότε σκεφτείτε ότι αυτές τις ημέρες είναι πάρα πολλές. Αν βρέχει συνεχόμενα και επίμονα, όπως φαίνεται και ότι θα βρέχει στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης, μιλάμε σίγουρα για πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, οι οποίες φαίνεται ότι θα αγγίζουν και τα 300 χιλιοστά. Βέβαια, μέχρι στιγμής σε κάποιες περιοχές, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει και τα 80 με 90. Οπότε μέχρι και την Κυριακή ενδεχομένως να ξεπεράσουμε και τα 300 σε κάποιες περιοχές μεμονωμένα, έτσι το τονίζω αυτό. Περισσότερη προσοχή χρειάζεται στο νομό Χανίων και Ρεθύμνου, ωστόσο γενικότερα στην Κρήτη θα βρέχει αρκετά. Τις περισσότερες βροχές της Κρήτης τις δέχονται κατά βάση τα βορειότερα τμήματα της Κρήτης, σε σχέση με τα νοτιότερα δηλαδή, που έχουμε λιγότερες γενικότερα βροχές. Όμως και αυτή τη φορά, πάλι τα περισσότερα χιλιοστά φαίνεται ότι θα εντοπίζονται στα βόρεια τμήματα. Χρειάζεται προσοχή και τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, γιατί τα φαινόμενα, όπως είπαμε, θα έχουν και ένταση και επιμονή. Μιλάμε για μεγάλες ποσότητες νερού και μην ξεχνάμε και ότι πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι είναι τοπικά θυελώδεις, φτάνουν τα 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, γεγονός, ναι, που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
0: Έχουμε πρόβλημα και ακόμα και στον Αργοσαρονικό, που πολύ σπάνια, εν πάση περιπτώσει, εδώ. Είναι κάπως ασυνήθιστο να έχουμε απαγορευτικό. Έχουμε ακόμα και τα ταχύπλο, ας πούμε, για Αίγινα έχουν ζήτημα. Πόρος, ίδρας, πέτσες είναι προβληματικά. Άλλα γίνονται, άλλα δεν γίνονται.
1: Γιατί υπάρχουν δυνατοί άνεμοι, ναι.
0: Βέβαια.
2: Και να σας πω ότι όλο αυτό το σκηνικό, πέρα από τις βροχές που θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή και ιδιαίτερα στην Κρήτη με αυτή την ένταση, θα συνεχιστούν και οι βοριάδες μέχρι την Κυριακή, mm-hmm, στην ίδια ένταση. Θα αρχίσουν δηλαδή να κοπάζουν από την Κυριακή το απόγευμα και μετά. Οπότε όλες αυτές τις μέρες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και σε ό,τι αφορά τους ανέμους και σε ό,τι αφορά φυσικά τις βροχές. Περισσότερες στην Κρήτη, το τονίζουμε, γιατί εκεί θα δείξουν μια επιμονή τα φαινόμενα. Γενικότερα στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας θα βρέχει, αλλά οι βροχές δεν θα είναι τόσες πολλές όσες θα είναι στην Κρήτη. Εκεί δηλαδή χρειάζεται,
1: μάλιστα,
2: πολύ περισσότερο.
1: Απλά το θέμα εκεί είναι ότι θα είναι πολλές μέρες, δηλαδή μέχρι την Κυριακή είναι πολλές ημέρες, παιδιά, με πολύ έντονη βροχόπτωση και δυνατούς ανέμους. Γι' αυτό είναι και ο κόκκινος συναγερμός.
2: Ακριβώς, γιατί δεν φαίνεται ότι θα κοπάσει και θα είναι λιγότερες οι βροχές, κατά βάση όλες τις ημέρες αυτές, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα της Κρήτης, θα έχει πάρα πολλές βροχές. Ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και θερμές οι θάλασσες. Mm-hmm. Κατεβαίνει και ψυχρός αέρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ισχυρών καταιγίδων.
0: Μάλιστα.
2: Ακόμη πιο έντονων και μεγαλύτερη ποσότητα βροχής φυσικά.
0: Λοιπόν, θα σε ακούσουμε αργότερα και στο μαγκαζίνο με την Μαρία.
1: Πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την πολιτική προστασία της Κρήτης, η Βούλα επικοινώνησε και λέει ότι όντας τα προβλήματα εντοπίζονται στο Μηλοπόταμο και στο Ηράκλειο είχε πολύ βροχή, αλλά είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση. Από ό,τι μας λένε, εντάξει, ωραία, το ευχόμαστε.
1: Πάντως να στείλουμε μια καλημέρα στους φίλους του Εύρου που μας στέλνει ο φίλος Αδάμ.
0: Έτσι,
1: φωτογραφίες.
0: Στην Πινέζα, ρε φίλε.
1: Καμία σχέση με αυτά που λέμε στην Κρήτη. Χαρά Θεού είναι εκεί. Πολλά φιλιά, καλημέρα στον Εύρο και στο Σουφλί.
0: Γεια σου Αδάμ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις φωτογραφίες σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία έρχονται είναι...
3: 5 και να καίνε.
0: Και στο νούμερο 5...
1: Ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος δήλωσε ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο, ότι στην κυβέρνηση υπάρχει αλαζονία.
0: Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες αυτό, να ξέρετε.
1: Δηλαδή, όλοι είναι καλά μεταξύ τους μέχρι να έρθει η κουβέντα. Πού,
0: στα κληρονομικά. Εκεί βγαίνουν οι χαρακτήρες. Στο νούμερο 4, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προφανώς ενοχλημένος από τις αναφορές του κυρίου Μπακογιάννη και της κυρίας Μπακογιάννη, και αναφερόμενος σε αυτούς που τα λένε αυτά, γιατί ότι στην κυβέρνηση υπάρχει αλαζονία, λέει:
1: είναι δική μου δουλειά να κρίνω συμπεριφορές στο Υπουργικό Συμβούλιο του
0: Παφού. Ναι, για την ακρίβεια, πρόεδρε. Είναι και δική σου.
1: Κυρίως όμως είναι δουλειά των πολιτών αυτό, έτσι.
0: Και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα περιμένουν να ακούσουν τη γνώμη σου. Θα πούν τη δική τους.
1: Τη δική τους.
0: Στο νούμερο 3, ένας δικός μας άνθρωπος.
1: Ο Κιμ.
0: Ο Κιμ Γιονγκούν.
1: Ο Κιμ πάντα το κουμπί. Υπάρχουν εδώ κάτι δημοσιεύματα.
0: Υπάρχουν αναφορές των μυστικών υπηρεσιών της Νότιας Κορέας.
1: Της Νότιας Κορέας.
0: Που λένε.
1: Η κάτω και τους πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λένε ότι είναι εξαιρετικά παχύσαρκος, πλέον ξεπερνά τα 140 κιλά.
0: Ναι. Παιδιά, έχω αρχίσει να τον συμπαθώ.
1: Είναι ένας από εμάς.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Όπως λένε και οι ψυχολόγοι, οι υπέρβαροι άνθρωποι που δέχονται πίεση καταπίνουν τα συναισθήματά τους και παχαίνουν.
1: Είναι αυτό που λες. Δεν είμαι χοντρός. Ευαίσθητος είμαι.
0: 140, έτσι. Δηλαδή, ο μέσος όρος κιλών στη Βόρεια Κορέα πρέπει να είναι σκάρτα 50.
1: Κοίτα, το θέμα ξεκινάει. Μην βγάλει κανένα φρυμάνι και πει, παιδιά, κάτω από 100 κανένας.
0: Στο νούμερο 2, ο επιβάτης της πτήσης της Fly Dubai, ο οποίος έσωσε την πτήση από τη συντριβή.
1: Είπε, λέει τώρα αυτός, ήξερε πώς να σώσει το αεροπλάνο, γιατί του άρεσε να βλέπει μια σειρά ντοκιμαντέρ με πτήσεις, οι οποίες με συντριβές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και έτσι έμαθε να πετάει αεροπλάνο.
1: Έτσι το μάθε.
0: Τι να πω, ρε φίλε. Και εμείς μικροί βλέπαμε MacGyver, αλλά δεν ξέρουμε να αλλάξουμε ούτε λάμπα στο σπίτι.
1: Αλήθεια.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Και στο νούμερο 1, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας.
1: Ο οποίος ήταν και εδώ στο ραδιόφωνο χθες και λέει ότι εδώ και τώρα πρέπει να επαναφέρουμε τις αγωγές ρωσικού φυσικού αερίου.
0: Δεν είναι κακή ιδέα, σύντροφε Κουτσούμπα, αλλά οι Ρώσοι έχουν κάνει μια εισβολή σε ξένη χώρα.
1: Προσέξτε τώρα, πώς θα σας φαίνονταν εκεί στον Περισσό, αν ξαφνικά μια ευρωπαϊκή χώρα αποφάσιζε να ανοίξει τα σύνορά της σε καύσιμα από τα κατεχόμενα.
0: Ας πούμε, αν είχαν πετρέλαιο τα κατεχόμενα.
1: Ναι.
0: Είπαμε, εντάξει. Αν ψηφίζαμε κόμματα με βάση πόσο φιλορωσικά είναι, κύριε Κουτσούμπα, πρώτο κόμμα θα ήταν ο Βελόπουλος.
1: Βελόπουλος.
0: Μήπως δεν σας θυμάει η σύγκριση.

0: Λοιπόν, να σας θυμίσουμε για κάτι ακόμα. Λοιπόν, την ερχόμενη Τρίτη στις 6 Οκτωβρίου.
1: Και κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα.
0: Και κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, εδώ στο Mega News 104,6 θα κάνουμε, έχουμε το sign out loud.
1: Τι σημαίνει είναι αυτό
0: δηλαδή. Δηλαδή εμείς, επειδή υποστηρίζουμε πάντα την ισότιμη πρόσβαση όλων στην ενημέρωση, θα μεταδίδουμε με διερμηνείς στην ελληνική νοηματική γλώσσα ό,τι λέμε εμείς εδώ στο ραδιόφωνο, ό,τι μεταδίδουμε από τα μικρόφωνα του Mega News. Κάθε λοιπόν πρώτη Τρίτη του μήνα ξεκινάμε και το κάναμε και πριν από. Στα μέσα του Σεπτεμβρίου το κάναμε.
1: Πριν από 3 εβδομάδες, ναι.
0: Εκτάκτως, επειδή τότε ξεκινήσαμε. Άρα λοιπόν, Τρίτη 6 Οκτωβρίου θα έχουμε το Sign Out Loud εδώ στο Mega News 104,6. Mm-hmm. Έτσι, γιατί λίγο μας αρέσει να πρωτοπορούμε κιόλας.
1: Θα μπαίνετε στην υβριδική τηλεόραση του Mega, θα βλέπετε εικόνα από το στούντιο και ό,τι συζητάνε εκείνη την ώρα στον αέρα οι δημοσιογράφοι του Mega News 104,6 θα μεταδίδεται στην νοηματική από τους συνεργάτες μεταφραστές μας. Εδώ είναι μια ενέργεια η οποία γίνεται πάντα με την υποστήριξη
0: της ΔΕΗ.
1: Της ΔΕΗ, η οποία σε όλα αυτά τα προγράμματα προσφέρει την στήριξή της.
0: Λοιπόν, μέσω του Mega News 104, Mega News 1046.gr και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play στην επιλογή ραδιόφωνο. Εκεί μπορεί να μας βλέπεις.
1: Λοιπόν,
0: σου έχω και κάτι ακόμα, περίμενα.
1: Τι?
0: Διότι έχουμε, επειδή ζούμε σε μια πόλη που μας αρέσει η Αθήνα. Mm-hmm. Δεν είναι η Αθήνα, παιδιά, όσο και να το κορυδεύουμε, είναι μια πολύ ωραία πόλη. Mm-hmm. Πώς την έχουμε καταντήσει είναι ένα άλλο ερώτημα. Mm-hmm. Αλλά για όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν, για το στεγαστικό, το κυκλοφοριακό, το πώς θα εξελιχθεί αυτή η Αθήνα, θα υπάρξει ένα πολύ μεγάλο συνέδριο το οποίο διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα. Λέγεται Διάλογο για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη. Θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου του 2026, την επόμενη εβδομάδα, mm-hmm. στην αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να το ξέρετε, είναι από τις μεγαλύτερες και πιο έγκυρες συζητήσεις που έχουν γίνει ποτέ για την πόλη και θα κοσμήσουν με την παρουσία τους αυτό το συνέδριο τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο πρωθυπουργός.
0: Και προσωπικότητες από το εξωτερικό αλλά και από τη χώρα μας. Είναι υπό την αιγίδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου του Δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ίσως να μην σας έχει, ίσως να σας φανεί ένα θέμα το οποίο δεν σας πολύ αγγίζει το επόμενο, αλλά πιστέψτε μας και εμπιστευτείτε μας, σας αγγίζει και μάλιστα πάρα πολύ. Γιατί από τις εισφορές που πληρώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ και πρέπει να αποδοθούν στον παλιό ΟΑΕΔ, τη λεγόμενη ΔΥΠΑ.
0: Για να χρηματοδοτηθούν οι άνεργοι.
1: Από ναι. Όχι, όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο και
1: από τα δικά μας λεφτά, λοιπόν, τα οποία πληρώνουμε, παρακρατούνται από τους μισθούς μας για να αποδοθούν στη ΔΥΠΑ, φαίνεται ότι λείπουν περίπου.
2: Να γκρεμιστεί!
3: Το ΙΚΑ!
2: Το ΙΚΑ!
3: Και τι θα γίνουν τόσοι ασθενείς?
2: Θα γίνουν καλά.
1: Υπολείπονται περίπου, όπως τα λέει και ο Μουστάκας, 9 δισεκατομμύρια. Μας φάνηκε κάπως απίστευτο το νούμερο και γι' αυτό είπαμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Μακράκη, είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, ΔΥΠΑ πια σήμερα. Ναι. Τι κάνετε κύριε πρόεδρε, πώς είστε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα.
4: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Λοιπόν, είναι δυνατόν να χρωστάει το ΙΚΑ, ο ΕΦΚΑ πλέον, στη ΔΥΠΑ 9 δις?
4: Και όμως είναι δυνατόν.
1: Αυτά είναι δικά μας όμως, έτσι. Αυτά.
4: Χρήματα των εργαζομένων και των εργοδοτών που εισπράττονται μέσω του ΕΦΚΑ.
1: Ωραία.
4: Και οφείλουν να αποδοθούν στη ΔΥΠΑ ή για την ακρίβεια οφείλουν να αποδοθούν στους ανέργους.
1: Okay.
4: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το κράτος χρωστάει στο κράτος. Δεν είναι όμως έτσι.
1: Όχι.
4: Εδώ το κράτος χρωστάει στους ανέργους.
0: Ναι, γιατί τα λεφτά αυτά για αυτούς προορίζονται.
4: Γι' αυτό είχαμε και μια έντονη αντίδραση με τις δηλώσεις του Μαρινάκη ότι μέχρι 2 μήνες προτείνει το πολύ να δίνεται το επίδομα ενεργείας. Διότι τα χρήματα αυτά ανήκουν στους εργαζομένους, ανήκουν στους ανέργους. Οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται για τον κίνδυνο της ανεργίας. Ο νομοθέτης, να πούμε εδώ, ότι ήταν σοφός, έπραξε σοφά με αυτό το νόμο των εισφορών. Δηλαδή, παρακρατεί ένα μικρό ποσοστό από το μισθό του και ένα ανάλογο ποσοστό από τον εργοδότη για να έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τον άνεργο όταν ο εργαζόμενος μείνει άνεργος γιατί το σύστημά μας είναι τέτοιο, όλα τα συστήματα είναι τέτοια που οδηγούν μοιραία κάποια στιγμή στην ανεργία.
0: Κύριε Μακράκη, για να καταλάβουμε λίγο. Αυτό το κρυφό χρέος, γιατί επειδή το ξέραμε, μάλλον είναι ένα κρυφό χρέος.
4: Αυτό κρυφό είναι φανερό.
0: Πόσα χρόνια δηλαδή δεν έχουν πληρωθεί, δεν έχει πληρώσει ο ΕΦΚΑ τη ΔΥΠΑ, το πρώην ΙΚΑ, τον πρώην ΟΑΕΔΡΑ, να το πούμε διαφορετικά, να συνεννοούμαστε.
4: Ακούστε, θυμάμαι σαν τώρα το 2015-2016, τα λέγαμε στην κυρία Αντωνοπούλου που ήταν τότε υπουργός Ανεργίας, αν θυμάστε.
0: Ναι,
4: ότι χρωστάει, ναι, γύρω στα 10 δις ήταν και τότε το χρέος και είχε μείνει άφωνη. Δεν είναι κάτι νέο αυτό. Τα χρωστάει χρόνια. Δηλαδή έχουν μαζευτεί τα ποσά αυτά. Οφείλει όμως το κράτος να δώσει μια απάντηση. Εν τέλει τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν για τη στήριξη των ανέργων, για τη στήριξη της εργασίας, ή θα πάνε κάπου αλλού, ή έχουν πάει ήδη κάπου αλλού. Όπως επίσης το ίδιο σημαίνει και με το 2% την εισφορά των αλληλεγγύης.
0: Μήπως είναι ένα ξεχασμένο χρέος, κύριε Μακράκη, διότι όπως μας το περιγράφετε, άμα δεν έχει πληρωθεί εδώ και χρόνια, κάποιος θα το ξεχάσουν κάποια στιγμή.
1: Είναι 9 δις. Δεν λες για 9 δις γράφτα στο χιόνι έτσι εύκολα. Ναι. Και επίσης δεν είναι κρατικός πόρος. Έχουν φύγει από το μισθό σου, το μισθό μου, το μισθό του Αρετάκη απέναντι.
4: Ακριβώς.
0: Γιώργο, το έχουν κάνει ήδη αυτοί. Το έχουν γράψει στο χιόνι ήδη αυτοί, από ό,τι καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν μιλάμε το 2015-2016, υπήρχε ήδη αυτό το ποσό. Σαν χρέος.
4: Και πριν.
0: Άρα μιλάμε για τουλάχιστον μια δεκαετία απλήρωτο. Άρα
4: μετά
0: είναι και πολύ πιο πριν. Και δεν δημιουργήθηκαν σε μια μέρα.
4: Όχι, τα 8-9 δις. Για 20 ετία μιλάμε.
0: 20 ετία. Άρα κάποιοι λοιπόν το έχουν αφήσει στην ακρούλα και δεν τα αγγίζουν.
1: Εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Πρόεδρε, αυτά τα χρήματα υπάρχουν κάπου?
4: Αυτό πρέπει να το απαντήσουν οι κρατικοί φορείς.
1: Μισό λεπτάκι. Οι ισολογισμοί τι λένε?
4: Οι ισολογισμοί λένε ότι κάποια χρήματα τα τελευταία χρόνια μπαίνουν στα ταμεία της ΔΥΠΑ από τις εισφορές των εργαζομένων και των εργοδότων, αλλά το δυσθεώρητο χρέος των δις, των 9 δις, 10 δις, 8 δις,
0: όπως
4: κυμαίνεται, παραμένει εκεί, σταθερό. Δηλαδή μπαίνουν στα ταμεία της ΔΥΠΑ κάποια χρήματα από τις εισφορές των εργαζομένων μέσω του ΕΦΚΑ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετείται αυτό το δυσθεώρητο.
0: Από τα τωρινά μπαίνουν, εννοείται. Δηλαδή αυτά που μας κρατάνε σήμερα.
4: Ακριβώς.
0: Εδώ μιλάμε για τα παλιά. Εμείς δεν λέμε για τα τωρινά, προφανώς και θα γίνει.
4: Ακριβώς.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν...
4: Εμείς είχαμε προτείνει ως Ομοσπονδία, εδώ και χρόνια το προτείνουμε, ότι ο πόρος αυτός έπρεπε να εισπράτεται κατευθείαν, να αποδίδεται κατευθείαν στη ΔΥΠΑ.
1: Γιατί πραγματικά, γιατί αυτός ο φόρος δηλαδή πρέπει να περνάει. Πρέπει να περνάει τα διόδια του ΕΦΚΑ για να φτάσει στη ΔΥΠΑ. Δεν καταλαβαίνω.
4: Και όπως, προσέξτε, όπως ακριβώς το λέτε, νομίμως παρακρατεί ο ΕΦΚΑ ένα ποσοστό, δεν το θυμάμαι τώρα, νομίζω ότι είναι 30% των εισφορών αυτών. Νομίμως το παρακρατεί.
1: Δηλαδή και έχει και κομίσιον.
4: Εκτός
1: από τις ασφαλιστικές εισφορές. Έχει και κομίσιο.
4: Εκτός από τα 9 δις, ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, πρέπει
4: τα παράλογα.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να μας δώσει εξηγήσεις.
4: Εμείς λέγαμε από την εποχή της κρίσης, από την εποχή των μνημονίων. Και τότε αναδεικνύαμε το ζήτημα της σπουδαιότητας των εισφορών.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει η ΔΥΠΑ με αυτά τα χρήματα τώρα, Πρόεδρε? Δώστε μας μια εικόνα. Τι θα μπορούσε να κάνει που δεν μπορεί να το κάνει τώρα?
4: Θα μπορούσε η ΔΥΠΑ να στηρίζει επί της ουσίας τους ανέργους. Και όχι να παζαρεύουμε αν θα είναι 2 μήνες το επίδομα ανεργίας. Έχουμε τα χαμηλότερα επιδόματα ανεργίας, τη μικρότερη διάρκεια στήριξης των ανέργων σε επιδόματα ανεργίας. Θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Στη στεγαστική πολιτική, έστω. Θα μπορούσε να πάνε σε ένα άλλο κομμάτι, ας πούμε, που είναι παραπλήσιο τη στήριξη των ανέργων. Ή και τη στήριξη των ανέργων. Να στηρίξει.
1: Να συνεχίσει τα πρόγραμματα της εργατικής εστίας, ας πούμε, έτσι. Των εργατικών κατοικιών.
0: Υπάρχουν επιλογές.
4: Τώρα, τα προγράμματα σπίτι μου 1, 2, 3 που βγήκαν από τη ΔΥΠΑ, αυτά είχαν τραπεζικά κριτήρια, από τα οποία οι περισσότεροι άνεργοι δεν είχαν πρόσβαση. Είναι τυρεστία.
1: Πρόεδρε, λοιπόν, θα το ξαναδούμε το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο λιγάκι.
0: Και θα ρωτήσουμε και εμείς λίγο παραπάνω για να δούμε τι ισχύει ακριβώς με αυτό.
1: Λοιπόν, πείτε καλή τύχη στην Εθνική για απόψε.
0: Να τους πούμε, ευχηθούμε καλή τύχη, γιατί είναι μια δυνατή ομάδα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Θέλουν στήριξη.
1: Οι Ολλανδοί, με τους Ολλανδούς παίζουμε.
0: Οι διεθνείς μας. Ναι, γιατί ερχόμαστε από ωραία παιχνίδια. Έχουμε. Γερμανία, την πόνεσε το 1-0, α πούμε.
1: Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βίρτους απόψε στην Μπολόνια, στο μπάσκετ. Καλή τύχη και στο γαύρο μας. Πάει για το 3-3.
0: Ό,τι
1: δηλαδή.
0: Και να λες τώρα, η είδηση στο ποδόσφαιρο είναι μία. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Ρονάλντο. Και ψάχνουν να δουν όλοι για ποιο λόγο το έκανε.
1: Γεράματα.
0: Δεν νομίζω.
5: Πόσο μεγαλώνει ο άνθρωπος παραξενεύει.
0: Λοιπόν. Ναι, θα σας πω κάποια στιγμή.
5: Και πείτε και ένα χρόνια πολλά σε αυτό το ραδιόφωνο που κλείνει σήμερα ένα μήνα ζωής, ρε παιδιά.
0: Χρόνια μας πολλά, λοιπόν, παιδιά.
5: Πείτε ένα χρόνια πολλά
0: καλό
5: σε αυτό
0: μήνα
5: το ραδιόφωνο.
0: Να ευχηθούμε.
5: Σε όλους μας, να είστε καλά. Τα φιλιά μας αύριο το πρωί στις 6. Μαρία Αλιφαντή με το μαγκαζίνο και αμέσως μετά Χουδαλάκης
0: και Καμπουράκης.
5: Για χαρά.
6: Mega News 104,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
2: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
1: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Διαβαστέ στα νέα της Πέμπτης. Το κατηγορό των δικαστών για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Το παραπεμπτικό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου και τι προκύπτει από μια δεύτερη ανάγνωση. Οι 120 δόσεις για τις οφειλές προς το δημόσιο, η επιδότηση των καυσίμων στην Αγγλία και οι άλλες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των καταναλωτών. Τι έγινε στο αεροσκάφος της Fly Dubai, ένθετο υγεία. Πώς να γερνάμε καλύτερα. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Η ώρα είναι 8.

0: εικονικό κέντρο. Η Λεόνη λογοθέτη επιμελήθηκε τα ηχητικά μας. Η Περσεμπόλια έχει την επιμέλεια της παραγωγής και στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Μεγάλες ζημιές έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Μέσω του 112 εκδόθηκε ειδοποίηση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια αλλά και στον ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου. Οι ζημιές είναι πάρα πολλές, έχουν πλημμυρίσει χωριά, το ποτάμι έχει φουσκώσει, το οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου Γιώργος Κλάδος. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Κρήτη για τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Κλειστά είναι τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στα Χανιά μεταβαίνουν από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και στην Εύβοια. Λόγω των ισχυρών ανέμων σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, μοναδικές εξαιρέσεις στα ταχύπλοα για Αργοσαρονικό που θα υπάρξουν τροποποιήσεις. Στο κίνητρο του δράστη επικεντρώνονται οι έρευνες για το πρωτοφανές περιστατικό στην πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελαβίβ, όπου ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη. Για τρομοκρατική επίθεση κάνουν λόγο οι Ισραηλινές αρχές. Ο Ινδός πιλότος, ο οποίος μαχαιρώθηκε, νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σταθερή. 119 περιπτώσεις οδοντιατρίων που διαφήμιζαν Botox μεσοθεραπείες εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες μόλις 10 ημέρες λειτουργίας της. Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στο φως το Μέγκα. Σύμφωνα με έγγραφο που παρουσίασε η εκπομπή Live News, το αίμα και το πλάσμα που αφαιρέθηκε από τον Γιώργο Μαζονάκη ήταν πολλαπλάσιο από εκείνο της αναπλήρωσης. Καταπέλτη στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη. Οι ανώτατοι δικαστικοί παραπέμπουν στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό και άλλους τρεις ακόμη υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Και να περάσουμε αναλυτικά στην επικαιρότητα. Μεγάλες ζημιές έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώνονται στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Λόγω των έντονων φαινομένων, εστάλει νωρίτερα μήνυμα από το 112 να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια, αλλά και στον ορεινό όγκο Μηλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι ζημιές είναι πάρα πολλές, έχουν πλημμυρίσει χωριά και το ποτάμι έχει φουσκώσει ενώ το οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου Γιώργος Κλάδος. Τόνισε ότι οι άνθρωποι στα Ζωνιανά έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους από τα φερτά υλικά, ενώ σχεδόν όλοι οι κεντρικοί δρόμοι έχουν κλείσει.
1: Η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη. Οι ζημιές είναι πάρα πολλές από ό,τι ξημερώνει τώρα και εντοπίζουμε. Έχουν πλημμυρίσει χωριά, έχουν πάρει τα δίχτυα αποχέτευση, έχουν πάρει δρόμους. Το χαμός, ο κεντρικός δρόμος, το ποτάμι έχει φουσκώσει όσο εγώ τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχω ξαναδεί. Ξέρω ότι έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι στα Ζωνιανά, σας πήγαινε μέσα. Η κεντρική δρόμη υπάρχει πρόβλημα, τα φερτά υλικά που έχουν κατέβει, όλοι οι δρόμοι έχουν γίνει χύμαροι, αλλού έχουν μπει σε χωριά μέσα. Εμείς έχουμε βγάλει και σαν Δήμο και ενημερώνουμε τον κόσμο την πλημμύρα και όλα αυτά που χθες έχουμε κλείσει τα σχολεία μας.
0: Να πούμε ότι όλη η Κρήτη έχει τεθεί για σήμερα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να εφιστά την προσοχή για τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, ειδικά στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Στα Χανιά μεταβαίνουν από τον Πειραιά, όπως ανακοινώθηκε, πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Εν τω μεταξύ, έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα επικρατεί και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους λόγω πιθανής εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων. Λόγω των ισχυρών ανέμων εκδόθηκε απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ κανονικά αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, μολονότι υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια ταχυπλώων προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτως εχθές το απόγευμα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και τουριστικού πλοίου σημειώθηκε εχθές το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του έντονου κυματισμού έσπασαν οι κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα αυτό να μετακινηθεί από τη θέση του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κρουαζιερόπλοιο είχε προσεγγίσει το λιμάνι μία ημέρα νωρίτερα.

0: νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφιξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Και να αλλάξουμε θέμα. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης πυροδότησαν οι χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με αφορμή τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, τα κόμματα κάνουν λόγο για 15ήμερα επιδόματα για προεκλογικά φιλοδωρήματα και φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Εχθές, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για τα καύσιμα και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. Οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Εν τω μεταξύ, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και ο προγραμματισμός 20.870 προσλήψεων για το 2027 στο δημόσιο τομέα. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την υγεία και ακολουθούν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι υποδομές και μεταφορές, η εθνική άμυνα και η προστασία του πολίτη. Δεν λέμε ότι τα μέτρα αρκούν, αλλά δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εχθές στο Μέγκα, ενώ εκτίμησε ότι με τη συνδρομή των δηληστηρίων η συνολική επιδότηση στο ντίζελ θα φτάσει τα 20 λεπτά.
1: Δεν έχουμε την αυταπάτη όπως κάποιοι άλλοι, ότι αρκούν. Δεν πανηγυρίζουμε, δεν λέμε ότι φτάνουν.
2: Κατανοητό.
1: Αλλά δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας, αφού πρώτα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να απευθυνθεί με επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ζητώντας να δοθεί στα κράτη-μέλη μεγαλύτερους δημοσιονομικούς χώρους για έκτακτες παρεμβάσεις.
1: Στόχος είναι, πέρσι έκλεισε στο 1,75, να ανοίξει όσο γίνεται χαμηλότερα από αυτή την τιμή. Ζητάει να υπάρχει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εξαιρεθούν οι έκτακτες αυτές δαπάνες που πρέπει να υπάρξουν επιπλέον αυτών που έχουν
2: ήδη. Μια ρήτρα διαφυγής, έτσι όπως
1: μια ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε από τα παραπάνω έσοδα που προέρχονται από το ΦΠΑ να μπορούν με ένα όριο τα κράτη να πάρουν παραπάνω μέτρα πέραν όσων έχουν ανακοινωθεί.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για επιστολή του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εν τω μεταξύ, τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνής τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρεται, η μείωση θα χρηματοδοτείται από τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών, με παράλληλη παρακολούθηση της μετακύλησης στις τιμές της αντλίας. Στο κίνητρο του δράστη επικεντρώνονται οι έρευνες για το πρωτοφανές περιστατικό εχθές στην πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελαβίβ, όπου ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη πιθανότατα για να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Σύμφωνα με μαρτυρία συναδέλφου του, ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν χαρακτηρίζεται ως θρησκευτικός εξτρεμιστής, ο οποίος προσευχόταν υπερβολικά και αρνούνταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Ο Ινδός πιλότος, ο οποίος μαχαιρώθηκε, νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σταθερή. Η Fly Dubai ανακοίνωσε πως αναστέλει τις πτήσεις από και προς το Τελαβίβ για όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Ο ύποπτος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. 119 περιπτώσεις οδοντιατρίων που διαφήμιζαν χρήση μπότοξ και μεσοθεραπείας εντοπίστηκαν από την πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες μόλις 10 ημέρες λειτουργίας της. Την προσοχή του κοινού εφιστά ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής. Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στο φως το Μέγκα. Σύμφωνα με έγγραφο που παρουσίασε χθες η εκπομπή Live News, το αίμα και το πλάσμα που αφαιρέθηκε από τον Γιώργο Μαζονάκη ήταν πολλαπλάσιο από εκείνο της αναπλήρωσης. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας Γιώργος Βασιλόπουλος, φέρεται να αφαιρέθηκε σχεδόν 1 λίτρο πλάσματος και ο γιατρός του αναπλήρωσε μόλις 240 γραμμάρια.
3: Υπάρχει ένα έλλειμμα περίπου της τάξης των 700 κάτι ml.
4: 710 για την ακρίβεια.
3: Μιλάμε έτσι, 710. Αυτό είναι μια μεγάλη απώλεια. Αυτό πρέπει να χτυπάει κάποιο αλάρμ, γιατί το μηχάνημα αυτό είναι ρυθμισμένο.
4: Προλάβατε να γνωρίζει
3: τις ροές του αίματος.
0: Και να λήξουμε το, να ολοκληρώσουμε το δελτίο με το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας εχθές, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη. Οι ανώτατοι δικαστικοί παραπέμπουν αμετάκλητα τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, μαζί με 3 ακόμη ψηλόβαθμους αξιωματούχους στο ειδικό δικαστήριο. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν αυθαίρετα και χωρίς δικαστική έγκριση σε επίστρωση του χώρου με χαλίκια και Πίσα, και μάλιστα σε χρόνο που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων.
2: ειδήσεις.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Λευτέρης Αμπατζής.
5: Έτοιμη για το τρίτο παιχνίδι στο UEFA Nations League είναι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην κατάμεστη Τούμπα. Από τη στιγμή που κερδίζουμε εκτός έδρας, γιατί να μην το κάνουμε και εντός, η ατάκα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου αναφερόμενο στην αναμέτρηση με τους Οράνιε. Δεν θα έχει τον τραυματία Βαγιανίδη στη διάθεσή του, οπότε στο δεξί άκρο της άμυνας θα ξεκινήσει ο Σάλιακας. Δεν είναι τυχαίο που η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου. Ο Γιοβάνοβιτς κάνει εξαιρετική δουλειά, τόνισε από την πλευρά του προπονητή των Ολλανδών Τσάβι Ερνάντεθ. Εκτός αποστολής αναγκάστηκε να αφήσει τον στόπερ Φανχέκε λόγω τραυματισμού. Παρά τις πολλές απουσίες που είχε ο Παναθηναϊκός, κατάφερε να νικήσει 102-79 τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens και να πετύχει το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Ματζούκα με 16 πόντους, 4 τρίποντα και 6 rebound, χωρίς να υστερήσει κανείς από όσους αγωνίστηκαν. Μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής στο Ζέλικο Μπράντοβιτς, καθώς υπάρχει και το αυριανό μάτς με τη Μακάμπη. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague στις 9.30. Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν την τρίτη εκτός έδρας νίκη τους στη διοργάνωση, έπειτα από εκείνες απέναντι σε Μπασκόνια και Ζαλγκύρης. Επιστρέφει στη δωδεκάδα ο Τζόζεφ, παραμένει εκτός λόγω τενοντίτιδας ο Μιλουτίνοφ.
0: Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Καλημέρα σας. Το φθινοπωρινό σκηνικό συνεχίζεται σε αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα ανατολικά και τα νότια. Σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις που θα δώσουν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στις 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά ως 8. Στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλύτερος ο καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Εκεί η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και οι άνεμοι κυρίως βόρειο-βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά τώρα με την υπόλοιπη χώρα. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας και ιδιαίτερα στα ανατολική Θεσσαλία, σποράδες σε Εύβοια, κεντρική και ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη καθώς και κατά τόπου στις Δυτικές Κυκλάδες και στα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Να πούμε ότι ήδη στην Κρήτη έχουμε αξιόλογα φαινόμενα και αρκετά μεγάλα ύψη βροχής, τα οποία και θα είναι κατά τόπου έντονα και τις επόμενες ώρες και θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή. Ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, που εκεί αναμένονται και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής όλες αυτές τις ημέρες. Στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα. Στην υπόλοιπη χώρα, όπως είπαμε, θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν θυελλώδεις βόρειο 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά και τα νότια τους 22 με 24 βαθμούς και στα δυτικά και τα βόρεια τους 25 με 26, τοπικά στα δυτικά υπηρετικά και τους 27 βαθμούς.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
7: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλίσεως, κόμβο Κηφισίας, ενώ οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία φτάνουν τα 15 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από Καλυφτάκη έως Αγίους Αναργύρους και στο ρεύμα ανόδο από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών. Επιπλέον στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, Κηφισίας και Μεσογείων ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο ανατμήματα, χαμηλές ταχύτητες και στην άνοδο της Συγκρού από Άγιο Σώστη, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος αλλά και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30 ακολουθούν Γιώργος Κουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
2: Μέγα News 104,6.
8: Αντίδραση.
9: Αντίθεση.
8: Αντίπαλος.
9: Αντιπολίτευση.
8: Αντιπαράθεση.
10: Παρακαλώ.
9: Αντίσταση.
8: Αντίκρουση.
9: Αντιλογία.
8: Αντιδικία.
9: Αντιπαραβολή.
8: Αντιστροφή.
9: Αντιπρόταση.
8: Αντιπρόσωπος.
9: Αντικατάσταση.
8: Αντίβαρο.
9: Αντίκτυπος.
8: Αντίληψη.
9: Αντιπερισπασμός.

0: Αυτά είναι τα καλύτερα. Μας ήρθαν. Άντε, ρε, καλό μήνα, ρε, να έχουμε.
1: Γεια σας, καλημέρα. Είναι Οκτώβρης πια,
0: Αλίμονη. Έχουμε συντελέσει μια. Έχει συντελεστεί μια μεγάλη επιτυχία. Ας πούμε, φάγαμε τον πρώτο μήνα.
1: Φάγαμε τον πρώτο μήνα.
0: Μεγάλη δουλειά, ρε, φίλε, κάτσε.
1: Τα κάνεις. Καημένε.
0: Δεν είναι λίγα. Αυτά να τα λέμε.
1: Ο πρώτο μήνα γίνεται ο πρώτο χρόνο και ο πρώτο χρόνο είναι η δεκαετία.
0: Διότι ω γνωστό οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι και τα λοιπά. Πάνσοφοι και όποτε θε να μπει καμιά σαχλαμάρα, α πούμε, ψάχνει να μπει ένα αρχαιοριτό.
1: Προγόνους.
0: Ναι, αλλά εντάξει, απλά είναι τα πράγματα. Δεν τα ξέρετε.
1: Καλό μήνα, παιδιά, έτσι. Καλό μήνα, καλό Οκτώβρη.
0: Η αρχή είμαι η μέση του παντός.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αν έχουμε κάνει καλή αρχή, θα το δούμε έτσι, στο πάντα.
1: Πρωί-πρωί, παιδιά, έπαιρνα τη μάνα μου τηλέφωνο που ήρθα εδώ.
0: Καλά έκανε, μου αρέσει.
1: Επειδή ναι, γιατί άκουγα τώρα εδώ πέρα τι γίνεται στο Μιλοπόταμο κάτω στο Ρέθυμνο, στα Ζωνιανάκια εκεί πέρα. Και λέω, τη μοναχή τη εκεί κάτω τώρα στο χωριό. Αλλά μου είπε ότι από τη μεριά των Χανίων απλώς φυσάει και βρέχει λίγο. Δεν έχει αυτή την καταστροφή που είχε από τη μεριά του Ρεθύμνου.
0: Κοίτα, τώρα επειδή λέγαμε τα καλά, δηλαδή ότι φέτος καλωσορίσαμε ένα φθινόπωρο, έτσι. Να πούμε ότι έχουμε ξεσυνηθίσει το λεγόμενο ήπιο κλίμα, δεν υπάρχει. Όχι, δηλαδή ξεκινάει, ξέρω εγώ, μια ήσυχη ποτιστική βροχή και τα λοιπά. Ανοίγει ο ουρανός και πίπτει.
1: Σε σκοτώνει.
0: Δημήτρη, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Δημήτρη Σαρετάκη, εδώ απέναντι μας. Σχολήπτης, η κονσόλα, αν προτιμάτε, το Πολιοδική Τράπεζα των Ήχων. Η Μαρία Δημητριάδου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 211-016-1046. Μπορείτε να στείλετε Viber ή WhatsApp 698-104-104-6 ή να στείλετε email στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Η ψυχή της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, η Σοφία Φίκα, οι μουσικούς, όλες τις επιλογές, Νίκος Νικολακόπουλος. Glory days, εσύ. Glory days. Παιδιά, οι μέρες που δοξαστήκαμε και τα λοιπά.
1: Είναι πολύ ενημερωμένη μουσικά εδώ πέρα και εγώ δεν είμαι τόσο.
0: Αυτό ρε, εσύ δεν είναι. Πηγαίνουμε σχολείο, ρε. Glory days είναι το boss, το αφεντικό, ο Bruce Springsteen δηλαδή. Πρέπει να είναι στη μεγάλη
1: πτυχή. Όχι, μα βλέπω ότι τα ξέρεις όλα. Ό,τι ακούγεται το ξέρεις.
0: Μουσική, αλέμονα, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σου πω.
1: Ήξερα ότι ξέρεις, δεν ήξερα ότι τα ξέρεις και τόσο.
0: Καλά τα ήξερα. Ναι. Εντάξει. Πάντα είχα συνεργάτες που ήταν καλύτεροι από μένα. Αυτό μπορούμε να το ομολογήσω. Δηλαδή, παιδιά τα οποία είχαν αφορίες στη ζωή τους. Εδώ εντυπωσιάζομαι. Ακούμε στη διαδρομή, επιστρέφοντας κάθε πρωί. Ακούω τον Παύλο το Τζίμα, ο οποίος, ρε παιδί μου, εμένα με έχει πελάτη. Δεν είναι
1: άνθρωπο.
0: Δηλαδή, γουστάρω με τρέλα. Αυτό.
1: Μα αυτός τώρα ο Παύλος έχει εκτός των άλλων. Έχει για κάθε τραγούδι, έχει μια ιστορία.
0: Έχει μια ιστορία.
1: Αυτό είναι φοβερό πράγμα.
0: Και είναι πολύ ωραίο γιατί ενώ ξέρω εγώ, έχει καλεσμένο εχθές, ας πούμε, είχε το Φλωρίδι. Ήταν από τα πρόσωπα της ημέρας. Εντάξει, λόγω των μπαζώμα. Απ' την άλλη, δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο, βγάζει τον Κουτσούμπα που δεν βγαίνει και κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Πρέπει να πω ότι η Φλωρίδη τα έχωνα και εγώ την ώρα που ακούω.
1: Μίλαγε στο ραδιόφωνο και εσύ.
0: Ναι, μίλαγε. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά εσύ το κάνεις.
1: Το κάνω. Και στην τηλεόραση μιλάω.
0: Το χειρότερο με τηλεόραση είναι να θυμώνεις και να πετάς.
1: Όχι, να πετάμε στην τηλεόραση, να τα σπάσουμε τώρα για να.
0: Κάνει και ένα σκασμό λεφτά, ας πούμε. Να τα λέμε και αυτά. Πάντως, δεν ξέρω για μεγάλες και δοξασμένες μέρες που τραγούδαγε το αφεντικό ο Μπος, αλλά να πούμε ότι η χθεσινή μέρα δεν είχε για μεγάλες δόξες. Πώς να έχει κιόλας. Περιμέναμε να ακούσουμε τα μέτρα. Επί της ουσίας, αν θέλετε να κρατήσετε κάτι, είναι ότι αυτό που ακούσατε έχει διάρκεια 15 μέρες επί της ουσίας. Θα μας τα πει και η Αθανασία Ακρίβου με τα λεπτομεριών. Δεν πρόκειται για την απάντηση που περιμέναμε και μιλάω για τα καύσιμα, το πετρέλαιο θέρμανση, το ντίζελ, την αμόλυβδη. Δεν το λες για απάντηση. Το λες, ξέρω εγώ, ένα μικρό χτύπημα στην πλάτη. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αλλάζει κάπως τα πράγματα, όχι απαραίτητα τόσο καλό όσο ακούγεται, ήταν το 72, θα γίνει 120 δόσεις.
1: Άρα.
0: Τι.
1: Δεν έγινε τίποτα.
0: Δεν έγινες.
1: Προφανώς δεν έγινε τίποτα. Δεν πληρώνει κανείς. Θα βάλεις 120 δόσεις. Άστα, τα πούμε μετά.
0: Έβλεπα του Αλέξανδρου, του κλείσα το ρεπορτάζ στο δελτίο με την Ράνια, την αγαπημένη μου Ράνια Τσίμα. Να πω ότι εκεί που έκανε τον αναλογισμό και έβαζε στο τέλος, χρωστάς 30 χιλιάρικα και το πας, ας πούμε, στα 4 χρόνια. Θα έχει ζώσει 40, 10 παραπάνω, 39 κάτι δώσα. Πολύ, πολύ βαριά επιτροπή.
1: Ναι, ρε, άστο τώρα, δεν υπάρχει. Έδωσες, είχες 72 δόσεις, όχι, κάνεις 120. Έδωσες 120, κάνεις 240. Έτσι έκανες 240, μάλιστα. Πόσο είναι το επιτόκιο, 3. Ω, πολύ, 5, όχι, 3, 3. Σβήνουν τις προσαυκές, όχι, δεν υπάρχει κανείς. Άκου να σου πω. Θα μπουν όλοι στις 120 δόσεις,
0: ναι.
1: Θα πάρουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και μετά θα ξαναπληρώσει κανείς. Εδώ θα είμαστε.
0: Το πρώτο τρίμηνο. Εδώ θα είμαστε. Δημήτρη μου, κοίτα. Ναι. Επειδή προφανέστατα εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα πούνε ότι δεν υπάρχουν ποτέ, ξέρω εγώ, ή καθόλου άνθρωποι που είναι σκιτζίδες, μπαταξίδες κτλ. Θα σου πω απλώς ότι το πρώτο τρίμηνο βγήκαν στοιχεία χτες. 22 δις παραπάνω ήταν το ιδιωτικό.
1: Γιατί να πληρώσουν άμα περιμένουν μείωση προς αυξήσεων και 120 δόσεις. Γιατί... Ηλίθι είναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Το κρατάτε. Είτε θετείτε την άποψη του Δημήτρη, είτε θετείτε
1: την
0: άποψη.
1: Εγώ βλάκα είμαι εγώ να πληρώσω. Γιατί να πληρώσω άμα δεν έχω. Άμα μπορώ, ξέρω ότι δεν θα έχω προς αυξήσεις, θα μου το κάνει 120 δόσεις και τώρα. Θα ξεμπλέξω με 30 άρια.
0: Στο τέλος αρχίζω να πιστεύω ότι πιστεύει ότι οι άνθρωποι είναι όλοι, ξέρω εγώ, κακοί και απαταιώνα.
1: Όχι, κακοί απαταιώνα. Δεν είναι όλοι.
0: Okay.
1: Εγώ είμαι βλάκα.
0: Όχι, δεν
1: πληρώνω.
0: Δεν είσαι βλάκα.
1: Λοιπόν,
0: είσαι από
1: πάμε πόλους. Στο Γιώργο Στεβανάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, πρόεδρε.
1: Γεια σου, πρόεδρε.
0: Του εργατικού κέντρου.
2: Καλημέρα.
1: Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Γεια σου, πρόεδρε. Τι κάνεις, πού είσαστε.
2: Δεν
1: βρέχει σήμερα, είναι κακός ο καιρός. Κάντε διαδηλώσει, κάντε μωρέ. Γεια.
2: Δυστυχώς. Βρέχει αυξήσεις. Βρέχει αυξήσεις. Τα κάψιμα, την ενέργεια και με χοντρές σταγόνες, μην πω και χαλάζει. Και κοιτάξτε τώρα, εδώ συμβολικά έχουμε έρθει.
1: Πού είστε?
2: Στο Υπουργείο Ενέργειας.
1: Ναι.
2: Εδώ στους dealer που κάνουν τις συμφωνίες για να θησαυρίζουν οι μεγάλες εταιρείες την ενέργεια και τα καύσιμα συνολικά. Γιατί κοιτάξτε τώρα, οι δηλώσεις, ειδικά οι τελευταίες των στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας λένε να επιλέξουμε ή να βάλουμε καύσιμα στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι για να ζεσταθούμε, είναι απαράδεκτες, προκλητικές. Και δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο στις ελληνικές οικογένειες και ιδιαίτερα στις οικογένειες των εργαζομένων. Είναι απαράδεκτο. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία πρέπει να ικανοποιηθούν τώρα.
1: Ναι.
2: Αυτά που δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός είναι ψίχουλα. Και μάλιστα όχι μόνο ψίχουλα, υποσχέσεις ψίχουλων. Τι πάει να πει ένα 75 δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης και να πανηγυρίζουμε κιόλας. Συγγνώμη, πέρυσι πόσο ήταν, ένα 10 ήταν. Και να πούμε με ένα 75 με το μισθό του 2009 ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Εντάξει τώρα. Δεν είμαστε ούτε λωτοφάγοι, ούτε ηλίθιοι για να πιστέψουμε αυτές τις υποσχέσεις ότι μπορούν να λύσουν τα προβλήματα και να ικανοποιηθούμε.
1: Ωραία, και είστε μαζεμένοι τώρα.
2: Εμείς θέλουμε να μείνουμε στους εργαζόμενους τώρα από σήμερα. Έχουμε βάλει ένα πολύ μεγάλο πανό εδώ έξω στο Υπουργείο.
1: Ναι.
2: Για να βλέπουν και οι περαστικοί το μήνυμά μας. Εμείς θέλουμε ρεύμα φτηνό για το λαό. Τώρα να μπει πλαφόν στις τιμές όλων των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης και της κίνησης και πλαφόν στα κέρδη.
1: Ναι.
2: Και πλαφόν στα κέρδη. Καμία διακοπή ρεύματος σε καμία οικογένεια. Δεν θα επιτρέψουμε να κόψουν το ρεύμα στα σπίτια. Εμείς τα παιδιά μας θέλουμε να ζεσταίνονται, να έχουν φως να διαβάζουν το 2026. Δεν θα το δεχτούμε.
1: Για το καύσιμο...
2: Εμείς είπαμε πλαφόν σε όλες τις τιμές. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κατάργηση του ΦΠΑ. Ναι. Συγγνώμη, εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο. Τα 240 με το 24% ΦΠΑ, έτσι, τα δίνω στους φόρους. Και οι άλλοι έχουν αφορολόγητο. Πετρελαιάδες, εφοπλιστές, επενδυτές. Δεν πρέπει να το δεχτεί κανένας. Προετοιμάζουμε γενική απεργία στις επόμενες μέρες.
0: Για πότε, πρόεδρε?
1: Ετοιμάζουμε. Τώρα δεν τα...
2: τώρα συνεδριάζουν τα όργανα. Στις 30 Οκτωβρίου.
1: Πόσο να μείνετε εκεί?
2: Λιμενεργάτες.
1: Ναι.
0: 30 Οκτωβρίου.
1: 30, για πες.
2: Οι λιμενεργάτες από πάνω από 45 λιμάνια συντονισμένα της Ευρώπης. Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Γαλλία, Γερμανία. Μπήκαν και οι Ινδοί τώρα. Οργανώνουν μια πολύ μεγάλη απεργία. Γιατί δεν θέλουν να δουλεύουν για τον πόλεμο.
1: Τι παγκόσμια απεργία, ωραίο είναι αυτό.
2: Ναι, παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά.
1: Που λέει ο λόγος,
2: συντονισμένη,
1: διεθνής, ναι,
2: πανευρωπαϊκή, μπορούμε να πούμε, που παίρνει και τέτοια χαρακτηριστικά. Μπαίνουν και άλλες χώρες, άλλοι λιμενεργάτες, δηλαδή από άλλες χώρες του κόσμου.
1: Έχετε σύνδεση με τον πρόεδρο των Ινδών, με τους Ινδούς?
2: Βέβαια.
1: Ναι,
2: βέβαια.
1: Ωραία.
2: Έχει γίνει ήδη ένας πρώτος συντονισμός στην Κωνσταντινούπολη με εκπροσώπους των συνδικάτων των λιμενεργατών. και μέσω της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και οργανώνονται τέτοιου είδους δράσεις από εδώ και πέρα.
0: Εγώ δεν ανήκω στους. Δεν εκπλήσωμαι με αυτό που ακούω. Ίσα-ίσα θέλω να πω ότι έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, τουλάχιστον για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η όποια αντίδραση πρέπει να είναι συνολική, πρέπει να είναι μαζική. Πρέπει να έχει το ένα χέρι είναι βιτάλιο. Το ελληνικό, το γαλλικό, το ιταλικό και πάει λέγοντας. Είναι ολοφάνερο πια.
2: Όπως και στα ελληνικά συνδικάτα πρέπει να γίνει και κάποιοι να αποφασίσουν πλέον να μπουν στον αγώνα. Ιδάλλως είναι υπονόμευση. Είναι στήριξη στην κυβερνητική πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλή επιτυχία και στην κινητοποίησή σας.
2: Για αγωνιστική υποδοχή στο Ρούμπιο.
1: Για πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Το Υπουργείο Ενέργειας πού είναι?
2: Στη Μεσογείο.
1: Α, στη Μεσογείο, ναι, χαμάστε. Okay. Έγινε, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας. Και την καλημέρα μας όλους εσάς που στείλατε έτσι μηνύματα για καλό μήνα, καλό Οκτώβριο. Καλημέρα στον Νίκο το Σάντσι, να είστε καλά. Καλημέρα, φίλε Δανιήλ, καλό τάξο και για σένα Οκτώβριο. Καλημέρα, Τζος, να είσαι καλά. Φίλτα το να γράψει και το φίλο μου όμως. Καλημέρα, Γιώργη, Δημήτρη, Παλικάρια, καλό μήνα, καλή δύναμη σε εσάς. Ο φίλτα το θεολόγο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελένη, καλημέρα, καλό μήνα. Αποτυχίο. Εντάξει, ξέρω θα γράφει το μήνυμα, θα το διαβάσω όμως. Δεν θα κουραστούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν ξεχνάμε τους φοιτητές στοιχείο που έχουν ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο και αυτό είναι πανάκριβο με σεβασμό. Ελένη μου, τώρα σταματάω τις καλημέρες γιατί τα παίρνω στο κρανίο. Ρε παιδιά, ειλικρινά είναι σαν να μην θέλει άλλος να το κάνει. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το παλέψαμε αυτά. Δεν τίποτα.
1: Ελάχιστες ή καθόλου. Νόμιζα ότι δεν έχει καθόλου, ρε παιδί. Τι έχει τώρα, μια το πρωί, μια το βράδυ.
0: Κάτι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι για να εξακολουθεί να έχει τέτοια
1: κίνηση
0: και τα λοιπά. Και προφανώς υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουν, πώς να το πω, δεν έχουν συμβιβαστεί με αυτή την πραγματικότητα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Μάγιο του Ηράκλειο. Επειδή σίγουρα για εσάς προτεραιότητα τα μέτρα για τα κάψιμα, η πραγματική αύξηση κατά 5 λεπτά της επιδότησης είναι προκλητικά αστεία. Δεν ξέρω τώρα, ας αφήσω εγώ το χαρακτηρισμό. Να πω ότι από το λίγο που μίλησα, δεν είδα τον κόσμο να έχει πετάξει και τη σκούφια του. Έτσι. Και επίσης μεταξύ μας τους δημοσιογραφικούς κύκλους και διαδρόμους, πιο πολύ συζητάγαμε για το κομμάτι το πολιτικό, εκεί που είπε ότι εγώ αποφασίζω. Έτσι, για τους καλαμοκαβαλιάδες και τα λοιπά. Και ούτε το ίδιο κατάλαβα.
1: Εκεί στην οικογένεια είναι κακομοίρας.
0: Αν δεν κάνω λάθος, και ο Κώστας ο Μπακογιάννης έκανε μια τηλεοπτική εμφάνιση και είπε πάνω κάτω τα ίδια.
1: Είπε τώρα άνοιξε το χώρο και μετά όλοι ρωτάνε το ίδιο πράγμα όλους. Οι πιο πολλοί λένε μα μου. Ορισμένοι που απαντούν σου λέει ο άλλος τώρα για κάτσε. Ποιος θα κρίνει, εσύ, εγώ κρίνω, εγώ κυβερνώ.
0: Ναι, κοίτα,
1: και ο Ανδρέας κάποτε.
0: Εδώ θέλω να πω κάτι το οποίο ελπίζω να μην δείξει η έπαρση από την πλευρά μας. Εμείς οι πολίτες είμαστε οι πρώτοι που έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε και να αξιολογούμε. Προφανώς ο coach, ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία και στο Γιωβάνο μου στο βράδυ και στην ομαδάρα μας. Μα κάνει τα καταφέρουμε να
1: λέει. Λες να γίνει, ρε.
0: Όχι.
1: Δεν έγινε, λες.
0: Μου φαίνεται ότι. Εντάξει, είναι σαν να ζητάει.
1: Ρε, έχει άστρο η ομάδα, ρε. Θα του καθαρίσουμε σαν βραστό αυγό του Ολλανδού.
0: Έχει άστρο, έχει και ποιότητα η ομάδα. Απλώς νομίζω ότι κάναμε δύο καταπληκτικά μεγάλες νίκες εκτός.
1: Για να θέλουμε σου. Ναι,
0: τώρα ξέρω εγώ. Θα μου πεις παίζουμε στην Τούμπα.
1: Δεν έχει σημασία. Ξέρεις,
0: ότι παίζουμε στην Τούμπα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παίξουμε αμυντικά. Θα δούμε όμως.
1: Γιατί να παίξουμε αμυντικά.
0: Είδες. Γιατί παίζουμε τους Ολλανδούς.
1: Γιατί παίζουμε τους Ολλανδούς.
0: Ναι. Σε επίπεδο ας πούμε ατομικών παιχτών κτλ. Η Ολλανδία σχεδόν πάντα. Όλα τα χρόνια που θυμάμαι είχε παιχτάρα, ομάδα δεν έχει ποτέ. Τέλος πάντων, ομάδα αντάλογη με αυτό που θα χρειαζόταν. Η Μαρία Αντιφάντη είναι εδώ, είναι 8.30.
1: Hello, Mary.
0: Hello, καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα.
0: Φαντάζομαι τώρα θα πανηγυρίζουν με το που θα αρχίσει να λέει πόσες είναι οι αυξήσεις και οι επιδοτήσεις.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες ζημιές έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Λόγω των έντονων φαινομένων, εστάλει νωρίτερα μήνυμα από το 112 να αποφεύγονται μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια αλλά και στον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι ζημιές είναι πάρα πολλές, έχουν πλημμυρίσει χωριά, το ποτάμι έχει φουσκώσει, το οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος. Τόνισε ότι στα Ζωνιανά έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους αποφερτά υλικά οι άνθρωποι, ενώ σχεδόν όλοι οι κεντρικοί δρόμοι έχουν κλείσει. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου για ήλιον. Λόγω των ισχυρών ανέμων εκδόθηκε απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ κανονικά αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, μολονότι υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια ταχυπλοών προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ με την οποία δεσμεύει για έρευνες τη θαλάσσια περιοχή από τις νότιες τουρκικές ακτές μέχρι και τα κατεχόμενα της Κύπρου με σκοπό τη μελέτη για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου. Από σήμερα έως και τις 25 Οκτωβρίου το ερευνητικό σκάφος Ρουτς Ρέι, συνοδευόμενο από 3 ακόμη πλοία, βγαίνει ξανά για έρευνες. Στο κίνητρο του δράστη επικεντρώνονται οι έρευνες για το πρωτοφανές περιστατικό στην πτήση της Fly Dubai εχθές από Ντουμπάι προς Τελαβίβ, όπου ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη πιθανότατα για να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Για τρομοκρατική ενέργεια κάνουν λόγο οι Ισραηλινές αρχές. 119 περιπτώσεις οδοντιατρίων που διαφήμιζαν χρήση μπότοξ, υαλουρονικού και μεσοθεραπείας εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες μόλις 10 ημέρες λειτουργίας της. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική, μέχρι τους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με το δελτίο στις 9, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
6: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Εδώ είμαστε, Αντικριστή, Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Γύρω σε Γουδαλάκης εδώ.
0: Ωρεξάτο πολύ σε βλέπω.
1: Πρώτη του μήνα σήμερα.
0: Καλό μήνα να έχουμε.
1: Παιδιά
0: μα φτιάχνει και τρέλα με το χειμώνα, έτσι. Δηλαδή ξαφνικά, ξέρω εγώ, βροχή και τα λοιπά. Μην την κάνουμε και εμεί δραματικά.
1: Υπάρχουν ποτιστική τι θέλουμε. Δεν θέλουμε πλημμύρες.
0: Τι θέλουμε, αλλά ναι. Άμα δεν θέλει ο Θεός, δε.
1: Ναι, τον άτομο.
0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο θέμα της ημέρας, και έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά και ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Φόρτσα Παοκάρα και το Σωτήρι και το Τριφυλάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, ειλικρινά. Λοιπόν, να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί φίλες και φίλοι, κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα. Και όσοι αναζητούν την κομψότητα, το δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε επιλογή, θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας. Προφέρεται Λέπας. Μια νέα μάρκα αυτοκινήτου ομίλου Τσέρι, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την lepas.gris στο Instagram, παπάκι lepas.gris στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα.
1: Λοιπόν, σου έχω ένα τρομερό συνέδριο που κάνει το Βήμα, Γιώργο. Τρομερό συνέδριο που κάνει εφημερίδα το Βήμα. Από 1 μέχρι 5. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. 6 και 7 Οκτώβρη είναι το συνέδριο. 6 και 7 Οκτώβρη. 6 και 7 Οκτώβρη. Του 26.

0: ένα τρομερό συνέδριο που κάνει το Βήμα, Γιώργο. Τρομερό, τρομερό συνέδριο που κάνει εφημερίδα το Βήμα. Από 1 μέχρι 5, λοιπόν, πρόσεξε τώρα. 6 και 7 Οκτώβρη είναι το συνέδριο. 6 και 7 Οκτώβρη. 6 και 7 Οκτώβρη. 26. Στην αίθουσα τελετών του Καποδιστριακού. Διήμερο διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο σύγχρονη πόλη. Υπό την εγκύδα ΕΚΠΑ, Δήμου Αθηναίων και Οικονομικού Φόρουμ των Αδελφών. Πρόσεξε τώρα. Εκτός από τους φοβερούς τύπους, συζητούν τώρα για την πόλη, έτσι, για το τι μπορεί να γίνει στην Αθήνα. Τι ήταν, τι είναι και τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Αθήνας ευρύς διάλογος για την ιστορία, την ταυτότητα, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της πόλης. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πορεία, από οικονομία, στέγαση, κλιματική αλλαγή μέχρι κοινωνική συναγή και διαχείριση του δημοσίου χώρου. Έχει τρομερούς επιστήμονες. Ο Ντάνιελ Μέντελσον, καθηγητής ανθρωπιστικών επιστημών, λοιπόν, στο Bard College. Ο Hughes, η Hughes είναι αυτή, η Βρετανίδα ιστορικός με ειδίκευση στην κλασική ιστορία.
1: Φέρνουν για σένα.
0: Αυτό, ναι. Ο Μασιμιλιάνο Φούξ και ο Κάρλος Μορένο, που είναι επιστημονικός διευθυντής ερευνητικού εργαστηρίου στο Παρίσι, στη Σορβόνη. Σορβόνη. Ο Λάρσον, που είναι αρχιτέκτονας τοπίου κλπ. Πρόσεξε τώρα. Ποιοι θα πάρουν μέρος, παιδιά. Θα χαιρετήσω ο Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, βεβαίως. Λοιπόν, θα παραστούν και θα τιμήσουν το συνέδριο. Μητσοτάκης, Κυριάκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος. Ο πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Βουλής Κακλαμάνης, ο Νικήτας. Ο Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερακάκης. Ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Υπουργός Πολιτισμού, Μενδώνη. Ο Δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας. Λοιπόν, ομιλητές θα είναι μεταξύ άλλων. Κατερίνα Σιγελαροπούλου, η πρώην πρόεδρος. Ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αλέξ Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Ο Γιάννης Τουρνάρας. Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ. Ο πρίτανης του ΕΚΠΑ, ο Σιάσος. Ο Βασίλειος Βασδέκης, ο πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Ο Πάντιο, η Κουλούρη. Του MEP, ο πρίτανης ο Χατζηγεωργίου. Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: 5 και 6 του μηνός.
0: Ναι, όλοι.
1: Ξέρεις,
0: τρομερό.
1: Να πας να ράξεις που λέει στο συνέδριο, θα βγάλεις ειδήσεις.
0: Ναι. Όχι, θα πούνε, άκου να σου πω. Θα είναι ίσως μια κυρία να πούνε σοβαρά πράγματα πέρα από την επικαιρότητα.
1: Θα σε φώνεις μαζί.
0: Έτσι, μια φορά να μαζί. Αλλά και έχει επίσης αυτό.
1: Έβαλες και τους ομιλητές, δεν είναι μόνο τους εγκλήμενους.
0: Πρόσεξε τώρα, παιδιά. Και θα έχει δύο αναπαραστάσεις από τους φοιτητές του ΕΚΜΑ. Το ένα είναι η δίκη του Σοκράτη. Άκου τώρα, Και η άλλη είναι η Σικελική Εκστρατεία. Δύο εμβληματικά επεισόδια της αρχαίας αθηναϊκής ιστορίας που τα συνδέουν με σύγχρονα ζητήματα δημοκρατίας, ηγεσίας, λήψης αποφάσεων, πολιτικής ευθύνης κτλ. Και θα γίνει και σε live streaming από το βήμα.gr. Τρομερό. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Όταν κάποιος ακούει ποιος συγκεκριμένοι ομιλητές κτλ., μπορεί νομίζω εύκολα να υποθέσει
0: ότι. Καταλαβαίνετε την ποιότητα του.
1: Δεν υπάρχει κάποια υπερβολή από την πλευρά
0: μας. Όχι.
1: Είναι μπιπ το.
0: Δεν υπάρχει κανένας άλλος να το.
1: Λοιπόν, πάμε στην Αθανασία Κρύβου, η οποία καταλαβαίνει πολύ καλύτερα από εμάς τα οικονομικά. Θα μας δώσει τα χθεσινά, δηλαδή βασικά. Πήραμε κάτι και ή είναι, ξέρω εγώ, και ό,τι αν πήραμε είναι για δύο εβδομάδες. Καλώς την Αθανασία.
0: Γεια σας, Αθανασία.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς την ετοιμαστικά.
2: Λοιπόν, να αρχίσουμε από τα καύσιμα, τα οποία όπως λέγαμε περιμέναμε ουσιαστικά την επιδότηση που θα είχαμε στο ντίζελ κίνησης. 20 λεπτά συνολικά, 15 από την κυβέρνηση, 5 από τα δηληστήρια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για να καταλάβουμε. 2,20 είναι τώρα το ντίζελ, 2,25, 2 κάπου εκεί.
1: 2,25 15... στην Αθήνα, γιατί άκουγα το πρωί στον Κακούση για τον Τσεκούρα. Άκουγα το πρωί τα παιδιά για τιμές εξωφρενικές. Στην ΚΟ τους έχει στείλει κάποιος ακροατής και ήταν 2,65.
2: Ναι. Η μέση τιμή είναι το 2,25. Τι σημαίνει αυτό που ακούσαμε χθες, τα 20 λεπτά από τα 15, 5 λεπτά δηλαδή κάτω. Αν είμαστε δηλαδή στο 2,20, πάμε στο 2,15. Μην φανταστούμε ότι θα δούμε τις τιμές να είναι πολύ διαφορετικές στις αντλίες τις επόμενες ημέρες. Και στη βενζίνη περιμένουμε, έχουμε μάλλον, συνεχίζεται η επιδότηση από τα δηληστήρια μόνο των 10 λεπτών. 10 λεπτά είχαμε μέχρι τώρα. 10 λεπτά συνεχίζουμε να έχουμε, οπότε επίσης δεν θα δούμε καμία διαφορά στην τιμή της
1: μόνο προς τα πάνω, δυστυχώς.
2: Ναι.
1: Μόνο
2: ναι.

0: αν τα πράγματα γίνουν ακόμη χειρότερα, η τιμή θα είναι μόνο προς τα πάνω, προφανώς. Αυτό που λένε και από την κυβέρνηση είναι ότι θέλουν να ρίξουν το βάρος στο πετρέλαιο θέρμανσης, που το περιμένουμε, όπως έχουμε πει, στις 15 Οκτωβρίου, στις 14 περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
1: Τότε μπορεί να αλλάξουν και άλλα πράγματα σε σχέση, ας πούμε, το ντίζελ κίνηση στην αμόλυβδη και τα λοιπά, να ακούσουμε και για αυτά κάτι άλλο.
0: Ναι, γιατί κάθε 15 μέρες θα το επανεκτιμούν. Δηλαδή εκεί που πηγαίναμε κάθε μήνα, τώρα θα γίνεται στις 15 μέρες. Οπότε αν δουν ότι, τέλος πάντων, χρειάζεται επιπλέον κάποια επιδότηση, προφανώς και αν χωράει...
2: Αν έχουν λεφτά.
0: Και αν έχουν λεφτά, βέβαια, να δώσουν κάτι επιπλέον. Να πω ότι όσον αφορά, τέλος πάντων, τα καύσιμα και όλο αυτό που γίνεται και ο χώρος που πρέπει να βρεθεί και πώς θα βρεθεί, ο Πρωθυπουργός έστειλε χθες μια επιστολή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, που ζητάει τι? Ζητάει δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι να υπάρξει χαλάρωση, να μην μετρούν οι δαπάνες που γίνονται για τέτοια μέτρα τα ελλείμματα, το ένα. Και το δεύτερο, το οποίο προτείνει ο Πρωθυπουργός, είναι τα επιπλέον έσοδα ΦΠΑ που υπάρχουν από την ακρίβεια γενικότερα, μεγάλο ποσό από αυτά ή κάποιο ποσό από αυτά να επιστρέφει πίσω στους πολίτες ώστε να βοηθηθούν.
2: Καλά,
0: από την ενεργειακή
2: κρίση.
0: Καλά,
2: άμα του πούνε ναι, να μου τρυπεί στη μύτη.
0: Και εγώ το ίδιο.
2: Η Γερμανία και η Σουηδία και η Νορβηγία.
1: Ναι. Πάντως εγώ θα πω ότι εδώ πέρα ακούω την κυβέρνηση να αρθρώνει επιχειρήματα που τα έχει αρθρώσει η ίδια αντιπολίτευση και δεν μπαίνω στα κόμματα, ναι, ποιος και τα λοιπά. Λέω ότι σχεδόν όλοι εδώ και καιρό μιλάνε για τον υπερβάλλον ΦΠΑ που έρχεται και παίρνει περισσότερα λεφτά και πάει λέγοντας. Να θυμίσω ότι το ΦΠΑ, δηλαδή το συζητάγαμε και χθες, δεν είναι σαν τον ειδικό φόρο κατανάλωση, δεν είναι σταθερό.
0: Όχι.
1: Το ΦΠΑ ανεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει το ΦΠΑ. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Και μιλάει για το, γενικότερα για το ΦΠΑ. Δεν μιλάει μόνο για το ΦΠΑ στα καύσιμα. Μιλάει γενικότερα για το ΦΠΑ που έχει προέλθει από την ακρίβεια. Τα νούμερα λένε ότι είμαστε επιπλέον του στόχου του προϋπολογισμού στο οχτάμηνο 905 εκατομμύρια.
1: 905. Το πλησιάζουμε 905. Το δις.
0: Ένα δις κοντά, ναι.
2: Ναι, συγγνώμη, αλλά στη ΔΕΘ έδωσε 2 δις. Από πού τα βγάλε? Από εκεί τα βγάλε.
0: Δεν είναι από αυτά. Όχι. Δεν είναι από αυτά. Από αυτά είναι αυτά που είναι συμφωνημένα ότι
2: από
0: θα δαπανηθούν.
2: Από τον περσίνο ΦΠΑ της βενζίνης. Τον περσίνο ΦΠΑ και την ακρίβεια.
0: Δεν μπορεί να το, μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
2: Ναι,
0: δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Όταν, δηλαδή, το σύμφωνο σταθερότητας τι σου λέει? Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις παραπάνω έσοδα από το ΦΠΑ, για παράδειγμα. Εμείς έχουμε συμφωνήσει συγκεκριμένες δαπάνες.
2: Μάλιστα. Αν έχεις παραπάνω έσοδα, πλήρωσε το χρέο σου.
0: Αυτό σου λέει. Πλήρωσε το χρέο σου.
2: Αυτό σου λέει. Ναι. Εντάξει.
1: Okay.
2: Και τις 120 δόσεις περιμένουμε... Και τις 120 δόσεις.
1: Εγώ κρατάω το 15 θήμερο. Ειλικρινά, κρατάω το 15 θήμερο.
2: Τι κάνει?
1: Κρατάω το 15 θήμερο.
2: Κάνει 15.
1: Για παράδειγμα θα το πω, για να ευχαριστήσουμε εδώ πέρα την Αθανάσια, ότι όταν το ρεπορτάζ, σύσσωμο το ρεπορτάζ, το καλό ρεπορτάζ,
2: ναι,
1: το θέμα της αμόλυβδης το αντιμετώπιζε, παιδιά, δεν θα γίνει τίποτα. Έτσι. Mm. Ακούω το πρωί τη Ζάγκα στα παιδιά. Mm. Το πρωινό Πρετάντορ. Δηλώνει ότι ήταν ανακουφισμένη με αυτά που άκουσε. Ότι κάτι έγινε. Εγώ, παιδιά, δεν είδα να γίνεται κάτι. Να το,
2: ναι,
1: πω,
2: ρε,
1: έτσι,
2: παιδί,
1: απλά. Να το πω έτσι απλά. Δεν είδα να γίνεται.
2: Και εγώ περίμενα τουλάχιστον ένα ευρώ κάτω.
1: Ένα ευρώ κάτω.
2: Για να ικανοποιηθώ.
1: Εντάξει, με κοροϊδεύεις, με τρολάρεις άγρια κιόλα. Τι, με τρολάρεις?
2: Όχι, δεν τρολάρω.
1: Δεν σου μιλάω. Έχω καλύτερα πράγματα να κάνω. Θα τσακώνω μαζί σήμερα. Πάμε.
2: Γιατί, ρε παιδί.
1: Γιατί είναι η Κατερίνα Μπούκα εδώ πέρα.
2: Έλα, ρε Κάθριν.
1: Να ανοίγει η καρδιά μας.
3: Τι κάνετε? Έχει πάρα πολύ κίνηση.
2: Γιατί, ρε παιδί.
3: Πολύ δύσκολη μέρα. Έχουμε τροχαίο. Δεν χρειάζεται να βρέχει.
1: Κατερίνα, θα του λες. Γιατί, Δημήτρη, ο Δημήτρης ξέρει ποια είναι η δεύτερη πίστα. Ξέρει ποια είναι η τρίτη πίστα στην κίνηση.
2: Η τρίτη δεν θα κόψω.
3: Λοιπόν, είχαμε τροχαίο στον Κηφισό, στο ύψος της εξόδου για Ήλιον. Οπότε έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο από Καλυφτάκη έως Αγίους Αναργύρους. Αλλά και στο ρεύμα νόδο, από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών. Επιπλέον στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής έως Κηφισίας. Ενώ στις εξόδους για Λαμία φτάνουν τα 15 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Αθηνών Κορίνθο, από Χαϊδάρεως Καραμαγκά, τηλεφόρος Χιστούς Καραμαγκά, πιο κεντρικά Κηφισίας και Μεσογείων ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, τηλεφόρο Αλεξάνδρας κυρίως στην άνοδο και στην Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα προς Μεσογείων. Χαμηλές οι ταχύτητες και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Άγιου Σώστη, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος αλλά και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου έως Ελληνικό ανατμήματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα δεν μας φέρνει καλά. Ναι, αυτά είναι όμως. Ναι, να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε κιόλας.
2: Κάθε μέρα έτσι θα είναι, παιδιά. Επί τη ευκαιρία τώρα που είπαμε για την κίνηση, να κάνω μια έκκληση του Δήμαρχου Αθηναίου Χάρη Δούκα. Πέρασα σήμερα, περνάω κάθε μέρα από την διάβαση που έχουμε εδώ μπροστά στο Μέγκα,
1: ναι,
2: που περνάει κάτω από την... Από τη Συγκρού.
1: Από τη Συγκρού.
2: Από καμία από τις διαβάσεις που είναι χαμηλά.
1: Από το τηλεοπτικό Μέγκα στο ραδιοφωνικό.
2: Ναι, ναι. Εκεί είναι η διάβαση που περνάει από κάτω που είναι κοντά στην Αμφιθέας. Η κάτω διάβαση. Δεν ξέρω αν έχει πιο πάνω. Πρέπει να έχει κι άλλη. Ε. Έχει παραπάνω η Συγκρού.
1: Πώς θα είναι.
2: Έχει, δεν δεν θυμάμαι. Δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν. Διαβάσεις. Έχει πολλές.
2: Έχει.
1: Πάρα, ναι.
2: Υπόγειες. Λοιπόν, πρόσεξε. Παιδιά, δήμαρχε, κάνε μου μια χάρη σε παρακαλώ. Κάνε ό,τι. Κάνε πολιτική. Ναι. Στείλε δύο ανθρώπους να καθαρίσουν. Είναι μια νταλίκα σκουπίδια μέσα στην. Μια νταλίκα, βδομάδες τώρα. Μια νταλίκα σκουπίδια είναι. Μπουκάλια, χαρτιά, εφημερίδες, σκουπίδι. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Κούτες πεταμένες αυτά. Λίγο, λίγο να καθαρίσουν. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι του Δήμου. Και να είναι του Πεχοδέ, γιατί καταρχήν, έχουμε και κάτι τέτοια.
1: Καταρχήν δεν νομίζω να είναι του Δήμου.
2: Μα είναι η διάβαση, ρε. Πιανού είναι.
1: Πιανού να είναι. Για παράδειγμα, η δεξιά πλευρά, φαντάζομαι, είναι η... από την πλευρά που είμαστε εμείς.
2: Ναι.
1: Πρέπει να είναι νεασμένη, από την απέναντι πρέπει να είναι Καλυθέα.
2: Ναι. Α, ναι, ναι, συγγνώμη, Χάρη Δούκα, συγγνώμη. Ναι, δήμαρχε του Καλυθέας και του της Νέας Μύρνης.
1: Ναι.
2: Στείλτε ρε να καθαρίσετε, συγγνώμη, Χάρη, πρέπει, συγγνώμη. Δήμαρχε, έχεις δίκιο.
1: Εκτός, ναι, εκτός, αν ακριβώς επειδή πρόκειται για κεντρικό δρόμο, και την υπόγεια διάβαση την έχει το Υπουργείο.
2: Έχει να κάνει, να στείλει το Υπουργείο
1: εκτός,
2: απορριμματοφόρο.
1: Εκτός και αν, Δημήτρη μου, δεν είναι το Υπουργείο, αλλά είναι της περιφέρειας.
2: Είναι της περιφέρειας. Να στείλει περιφέρεια. Κάποιος. Ναι, παιδιά, για όνομα του Θεού δηλαδή.
1: Είδες τι ωραία που είναι να παίζει κάποιος με τα νεύρα σου. Είδες.
2: Ναι, παιδί μου. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Πάμε να ανοίξουμε τώρα το δεύτερο κεφάλαιο για τα οικονομικά. Εδώ πέραμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου που τα ξέρει τα οικονομικά, ιδίως σε αυτό το τομέα εξαιρετικά. Είναι ένα υπαποδο Γεωργάκη. Είναι δικηγόρος διαμεσολαβήτρια για τις ανακοινώσεις. Θα μιλήσουμε. Ναι. Μητσοτάκης, αυστηροί κανόνες, σέρβισες κτλ. Έως και 240 δόσει μέσω του εξωδικαστικού. Καλώς την κυρία Παπαδο Γεωργάκη. Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα, κύριε Χουδαλάκη και κύριε Καμπουράκη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας μήνα.
4: Καλό
1: σας
4: μήνα.
1: Λοιπόν,
4: να είμαστε καλά.
1: Για πέστε μας τώρα, εσείς έτσι, όπως θα το κάνατε, λοιπόν, μια αποκωδικοποίηση που λένε.
4: Λοιπόν, βεβαίως και κάναμε και θα κάνουμε και άλλη κωδικοποίηση, γιατί θέλει ξανά και ξανά, αποκωδικοποίηση ξανά και ξανά. Λοιπόν, εδώ μιλάμε τώρα, ανακοινώθηκε χθες ένα νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους συνολικά και κυρίως για τη λειτουργία, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι servicers. Υπάρχουν κάποιες συνολικά 16 παρεμβάσεις με σκοπό ουσιαστικά να προστατευτούν λίγο περισσότερο οι οφειλέτες, γιατί είχαμε πάρα πολλά παράπονα, πάρα πολλά παράπονα δανειοληπτών σε σχέση με το πώς εισπράττουν τις απαντήσεις και τις επικοινωνίες με τους servicers. Παρόλο που, να σημειώσω, υπάρχει ήδη νομοθεσία που τους υποχρεώνει να είναι σωστοί, να ενημερώνουν τους δανειολήπτες μέσα σε 30 μέρες, να τους δίνουν στοιχεία. Είχαμε και εξακολουθούμε και έχουμε τεράστια θέματα στην πράξη. Έρχονται λοιπόν αυτές οι παρεμβάσεις, τις οποίες θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν, έτσι, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο θα βοηθήσουν αυτή την υπέρμετρη επιβάρυνση στους δανειολήπτες, οι οποίοι κάθε μέρα παλεύουν. Και μιλάω για τους δανειολήπτες οι οποίοι δεν είναι ρυθμισμένοι ή για αυτούς που έχασαν τις ρυθμίσεις και οι άνθρωποι προσπαθούν να ρυθμίσουν εκ νέου τα δανεία.
2: Για στεγαστικά τώρα
4: λέμε. Έτσι λοιπόν, για στεγαστικά λέμε, ναι, κυρίως βεβαίως.
2: Γιατί οι σέρβισερς δεν υπάρχουν για οφειλές στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Έχουν μπει ακόμα
4: όχι,
2: και.
4: Όχι, όχι.
2: Ακόμα
4: όταν μιλάμε.
1: Ξέρεις κάτι.
2: Όχι, ψυχιάζομαι χωρίς να ξέρω.
4: Όχι, όχι.
2: Καλά, καλά. Όχι, όχι, καλά. Θα τα πούμε και θα δεις. Ναι, αλλά τέλος πάντων. Τι έχεις να αντιμετωπίσει τη ζωή σου.
4: Ναι, ναι, να διευκρινίσω. Η έννοια του οφειλέτη και του εγγύτη είναι στο τραπέζι μόνο όταν μιλάμε για τραπεζικά δάνεια.
2: Εντάξει.
4: Όταν μιλάμε για το δημόσιο δεν υπάρχει εγγύητη. Υπάρχει ατομικά αυτός που ευθύνεται για τις οφειλές. Λοιπόν, τώρα, αυτές οι παρεμβάσεις Καταρχήν, σε μεγάλο βαθμό που είναι πολύ σημαντικό, αφορά στο ανώτατο όριο της προκαταβολής που ζητούν οι σέρβισες στους δανειολήπτες, για το οποίο έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Έχουμε πει, έχουμε γράψει πάρα μα πάρα πολλές
2: ειδήσεις. Μίλαμε νούμερα και μίλες πολλά. Νούμερα πες μας.
4: 15% γραφών. Δεν μπορεί λοιπόν να έχει κάποιος 16.000 ευρώ διαταγή πληρωμής. Να είναι ένα συνεπής δανειολήπτης, γιατί αυτές οι μεταρρυθμίσεις αφορούν και τη συνέπεια των δανειολήπτων που ποτέ δεν τη βάζουμε στο τραπέζι. Δεν μπορεί λοιπόν να έχει ένα δάνειο 20.000 ευρώ και να του ζητάς 8.000 ευρώ προκαταβολή. Είναι καταχρηστικό και δεν προβλέπεται από πουθενά. Έρχεται λοιπόν εδώ ένα ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί, και σε περίπτωση που δεν λάβει ο φιλέτης, ο δανειολήπτης, μέσα σε άμεσο χρόνο τα στοιχεία του δανείου του, προβλέπεται ότι σαν ποινή υπάρχει αναστολή της τοκοφορίας. Δηλαδή η τοκοφορία από την οποία ουσιαστικά τα τραπεζικά ιδρύματα, τα πιστωτικά ιδρύματα εισπράττουν, αναστέλλεται, άρα αυτό είναι η
2: βάση. Εγώ σου λέω ότι θα συνεχίσω να σου χρεώνω τον τόκο και ας πούμε πήγες στα δικαστήρια να βρεις το δίκιο σου. Αυτό θα κάνω.
4: Ναι, τα έχουμε κάνει και αυτά. Ναι, δει και αυτά στην πράξη. Ναι. Τα έχουμε δει και αυτά στην πράξη. Αλλά μπαίνει ένα φρένο σε αυτό.
1: Κυρία
4: Παπαδηγεωργιάκη,
1: σε αντίθεση με τον Δημήτρη, θα σας ρωτήσω κάτι που δεν έχει να κάνει με τα νούμερα.
4: Ναι.
1: Αλλάζει αυτό το νταβατζιλίκι των σέρβισες απέναντι στους δανειολήπτες? Συγγνώμη που σας το είπα τόσο λαϊκά, αλλά δεν μπορώ να το πω και ευγενικά αυτό το πράγμα.
4: Καλά κάνετε. Αισιοδοξούμε ότι αυτό το πλαίσιο και αυτές οι νέες μεταρρυθμίσεις θα αλλάξουν. Αλλά πώς μπορείς να απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα το δικό σας, όταν αυτά ανακοινώθηκαν χθες και πρέπει να μπουν σε εφαρμογή άμεσα. Άρα λοιπόν εμείς.
1: Όπλα στα χέρια σου έχεις περισσότερα. Εσύ που θα σε εμπιστευτώ, γιατί κάπου θα καταφύγω στο τέλος τέλος.
4: Φυσικά. Καταρχήν μπαίνουν συγκεκριμένες δικλείδες προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να απαντήσουν, και μετά έχουν και τεράστιες κυρώσεις. Θα μου πείτε, πρώτη φορά είναι που ακούμε ότι οι σέρβισες έχουν κυρώσεις? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά όσο περισσότερο.
2: Εντάξει, όσο τους περικυκλώνει λίγο το θεσμικό πλαίσιο, κάτι δίνουν, αλλά τα ελάχιστα που. Ό,τι δεν είναι τρομερό δηλαδή.
4: Ναι, τόσο καλύτερα, τόσο καλύτερα. Ναι. Αλλά ότι είναι, ακούστε, για παράδειγμα, ας πούμε, να σας φέρω ενδεικτικά, γιατί είναι πάρα πολλά, θέλαμε όλη την εκπομπή για να σας εξηγήσω. Ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε θέμα με την προστασία των ανθρώπων με αναπηρίες.
2: Ναι.
4: Έτσι, οι οποίοι μπαίναν στον εξοδικαστικό και εάν δεν ήταν ευάλωτοι, δεν μετρούσε καθόλου το πιστοποιητικό αναπηρίας του. Τώρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μετά από κάποια διαβήματα που έγινε από σχετικές ενώσεις για να βοηθηθούν οι άνθρωποι, θα διευρύνεται η προστασία ανθρώπων που έχουν τέτοια ζητήματα υγείας σοβαρά. Ναι. Το θέμα της προκαταβολής, πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα της συνέπειας. Δεν μπορεί όταν ένας δανειολήπτης είναι συνεπής να του κοινοποιείς διαταγή πληρωμής. Μπλοκάρεις έναν άνθρωπο. Γιατί του κοινοποιείς? Γιατί, για παράδειγμα, μπορεί να έχει ξεχασμένη μια πιστωτική κάρτα. Έτσι. Την οποία την ξέχασε. Ήταν από παλιά, αλλάξαν τα πιστωτικά ιδρύματα, πήγαν αλλού, μεταφέρθηκαν τα χαρτοφυλάκια. Ξέχασε. Είναι συνεπής σε όλα του. Και τον μπλοκάρεις και του στέλνεις διαταγή πληρωμής, να μπει στον τηρεσία και να έχει μια διαδικασία ο ίδιος, την οποία πρέπει να κάνει νομική διαδικασία για να βγει το όνομά του από την τηρεσία, ενώ είναι ενεργός επαγγελματίας. Αυτά λοιπόν όλα είναι καταχρηστικά και η απάντηση των services είναι: εμείς είδαμε ότι ήταν μια οφειλή και βγάλαμε διαταγή πληρωμής. Μα ενημέρωνε έναν δανειολήπτη. Πάρ' τον ένα τηλέφωνο. Πες του, ξέρετε, βλέπουμε από
1: τι
4: το σύστημα.
1: Πάρ' τον ένα τηλέφωνο. Εδώ πέρα, τέλος πάντων, λέω εγώ τα δικά μου, εσείς τα ζήσατε μια ζωή με αυτά. Οι άνθρωποι δεν απαντάνε, όχι σε τηλέφωνο, όχι σε email. Γι' αυτό μίλησα πριν για τα βαζιλίκη. Δεν σου κάναν την τιμή. Εκεί που ήθελες να βγάλεις άκρη να τους τα δώσεις, να μην θέλουν. Τους βολεύει καλύτερα, σου λέει, ο άλλος δρόμος, ο εκβιαστικός.
2: Σου πω ένα τρελό. Ξέρω άνθρωπο, ο οποίος είπε, έχω πληρώσει 15 χρόνια και έχω άλλα 5. Θέλω να αποπληρώσω το υπόλοιπο. Λοιπόν, να μου κόψετε τους στόχους των 5 που έχουν, γιατί τα πληρώσω. Και του είπανε, όχι, κατέθεσε στην τράπεζα όλο το ποσό και αύριο το πριν κανονίζουμε. Ναι. Δηλαδή να πληρώσει προκαταβολικά για 5 χρόνια τόκους.
1: Ναι. Και ο άλλος και να έρθει μετά να σου πει ότι, ξέρετε κάτι, αυτά που δώσατε καλύπτουν αυτό, αλλά χρωστάτε και αυτό και εκείνο και τα άλλα.
2: Και σκάσει και 1.500 για το φάκελο και 2.000 για το αυτά.
1: Ναι,
4: αυτά όλα. Αυτά όλα.
2: Εντάξει, τώρα ρυθμίζονται αυτά με τα χθεσινά. Κάτι γίνεται.
4: Κοιτάξτε. Πιέζονται λίγο περισσότερο και υπάρχει μια μεγαλύτερη διαφάνεια. Για παράδειγμα. Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να είναι. Ήδη ο κόσμος είναι πάρα πολύ πονηρεμένος και ξέρει, γιατί με όλες αυτές τις πρακτικές τόσα χρόνια και δημοσιογραφικά αυτά που γράφετε και εμείς οι δικηγόροι, οι προσπάθειες που κάνουμε, ήδη ο κόσμος έχει άλλη συμπεριφορά. Δηλαδή, μπορεί να έρθει ένα σερβις και να του πει: ξέρετε, θέλετε να αποπληρώσετε, ναι, αλλά πρέπει να πληρώσετε όλο το ποσό και πληρώσετε το αύριο. Αυτό πλέον ο κόσμος είναι πονηρεμένος, γιατί το βλέπουμε στην πράξη. Μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτάνε: αυτό είναι νόμιμο? Όχι, δεν είναι νόμιμο.
2: Αν καλά τώρα, αποπληρωμή να κάνει ούτε το 0,05% τώρα. Ποιος, μόνο να του τι χαλαχεί ο κανένας. Αλλά τέλος πάντων.
4: Θέλω να πω όμως, είναι αυτό που είπατε κύριε Καμπουράκη, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που άνθρωποι μπορεί να πει ένα εφάπαξ.
2: Μα πούλησε ένα χωράφι, ρε παιδί μου. Πούλησε ένα χωράφι να ξεπληρώσουν, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
4: Ακριβώς. Άρα θέλω να πω ότι ο κόσμος πλέον ρωτάει, μαθαίνει και αυτή η επαγρύπνηση με αυτά τα. Επιπλέον στοιχεία που τα οποία τέλος πάντων αυτές οι αυστηρότεροι κανόνες, η λογοδοσία που τους κάνει να είναι λίγο πιο συνεπής απέναντι στον κόσμο και να μην κλείνουν τα τηλέφωνα και να μην εξαφανίζονται, αυτό πιστεύω ότι θα βάλει ένα λιθαράκι σε όλα αυτά τα οποία ήδη τρέχουν. Και να θυμίσω επίσης ότι έχουμε και έναν εξοδικαστικό ο οποίος σιγά σιγά βελτιώνεται. Δεν ήταν έτσι.
2: Αλλά σας θυμάμαι στην αρχή πόσες διαφωνίες είχατε γίνει τον εξοδικαστικό και την αυτά.
4: Όμως κάτι έκανε.
2: Κάτι έκανε.
4: Κύριε Καμπουράκη, θέλετε να σας πω ότι.
2: Διότι η πρώτη υποδοχή του εξοδικαστικού ήταν υποδοχή, ας πούμε, ότι είναι αυτά, μας κοροϊδεύουν. Σιγά σιγά. Άμα μπει κάτι σε ένα βλάκι, κάπως δουλεύει, ρε παιδί μου.
4: Δεν λύνει
2: το πρόβλημα. Αλλά κάτι.
4: Περάσει και 6 χρόνια, σας θυμίζω. Αλλά ακόμα, θα σας φέρω ένα πολύ χθεσινό παράδειγμα. Επιχειρηματίας ο οποίος είχε τέλος πάντων ένα εστιατόριο, παλιό έκλεισε, είχε χρέη κτλ. Επειδή είχε μεγάλους τζίρους είχε ο άνθρωπος, αλλά είχε και 50 άτομα προσωπικό. Του έβγαλε ο εξοδικαστικός 15 δόσεις. Ούτε καν τις 24 δηλαδή τις πάγιες.
1: Εδώ είναι που απαντάει η ζωή. Όχι η άποψη μας θεωρητική, η δική μας η πρακτική.
2: Έχει αυτόν τον επιχειρηματία που αδικείται, αλλά έχει και 20.000 νοματέους ακόμα που έχουν ευνοηθεί από αυτό λίγα.
1: Εντάξει, προφανέστατα.
4: Όχι, πρέπει να υπάρχει ισορροπία και πρέπει να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι.
2: Και ένας να αδικείται πρέπει να το λέμε. Αυτό είναι σωστό.
1: Έτσι. Εδώ ο φίλος μας, ας πούμε,
4: μα
1: ο
4: οποίος
1: διαβάζω ένα από τα μηνύματα που ήρθαν, έτσι, για να καταλάβετε, γιατί λέω μας ακούνε, αλλά πείτε μου ένα λόγο που οι services θα ακολουθήσουν τον νόμο και που θα έρθει. Την ίδια ώρα που δεν εφαρμόζει δικαστικές αποφάσεις και αποφάσεις του ΣΤΕ. Μην αναρωτιέστε για τα μπινελίκια και τα λοιπά, για τους δημοσιογράφους εδώ να μας ταχώνει. Ότι όταν δεν βλέπεις από το σέρβισερ διάθεση να σεβαστεί το νομικό πλαίσιο που βάζει η χώρα που λειτουργεί, τι περιμένεις από
2: αυτό? Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι άλλο να μην έχει και άλλο να φτιάξει νομικό πλαίσιο.
4: Αυτό είναι σωστό που λέτε, κύριε Καμπουράκη. Και
2: δηλαδή
4: ήθελα
2: αυτό
4: να
2: τώρα μηδενισμός, δεν έχει τίποτα. Κάτι γίνεται.
1: Λοιπόν,
2: λίγα, κάτι.
1: Κύριε Καμπουράκη.
2: Ναι, τι θες.
1: Κυρία Παπαδεγεωργάκη. Τον κάνει με τροχονόμο τον άνθρωπο, κάνει νόημα.
2: Ποιο, ο Δημήτρης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Έχουμε φτάσει στις 9. Είναι η ιερή ώρα του Ρίχτο Ηλία τώρα, παιδιά, τα ξέρετε.
2: Έλα, Ηλία, πάλι.
5: Η ώρα είναι 9. Μέγα News 104,6.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Ουρές χιλιόμετρων λόγω τροχαίου στην κάθοδο του Κηφισού από Καλυφτάκη μέχρι Αγίου Σαναργύρους. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Μεγάλες ζημιές έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και τους θυελλώδεις ανέμους. Λόγω έντονων φαινομένων, εστάλει μήνυμα από το 112 να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια, αλλά και στον ορεινό όγκο Μηλοποτάμου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης έχει πέσει στήλος και έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση στη Δημοτική Ενότητα Ζωνιανών. Οι ζημιές είναι πάρα πολλές, έχουν πλημμυρίσει χωριά, το οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί.

0: κοινού συναγερμού με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να εφιστά την προσοχή για τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στα Χανιά και το Ρέθυμνο, όπου τα σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά. Στα Χανιά μεταβαίνουν από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα επικρατεί και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Λόγω των ανέμων, σύμφωνα με το λιμενικό, δεν πραγματοποιούνται ως τις 11 το πρωί τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά γίνονται τροποποιήσεις και αλλαγές σε ορισμένα δρομολόγια, ενώ για τον Άργο Σαρονικό τα δρομολόγια δεν εκτελούνται από όλα τα ταχύπλοα. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή από τις νότιες τουρκικές ακτές μέχρι τα κατεχόμενα της Κύπρου. Από σήμερα έως και τις 25 Οκτωβρίου, το ερευνητικό σκάφος Ρουτς Ρέις, συνοδευόμενο από τρία ακόμη πλοία, βγαίνει ξανά για έρευνες. Στόχος της Άγκυρας είναι η μελέτη για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με το ψευδοκράτος. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης πυροδότησαν οι χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Κάνουν λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για τα καύσιμα και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών, ενώ ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Στο κίνητρο του δράστη επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες για το πρωτοφανές περιστατικό χθες στην πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ, όπου ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, πιθανότατα για να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Σύμφωνα με μαρτυρία συναδέλφου του, ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν χαρακτηρίζεται ως θρησκευτικός εξτρεμιστής. Το Ισραήλ εξακολουθεί να διαχειρίζεται το περιστατικό ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας. 119 περιπτώσεις οδοντιατρίων που διαφήμιζαν χρήση μπότοξ ή αλουρονικού και μεσοθεραπείας εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες 10 μέρες λειτουργίας. Μόνο φέτος στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής παραπέμφθηκαν 50 υποθέσεις οδοντιάτρων. Από τροπιασμό προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η αποτυχημένη εκτέλεση θανατοπινίτισσα στο Τένεσί. Η γυναίκα επέζησε αφού της χορηγήθηκε το θανατηφόρο διάλειμμα. Η ΠΑΕΚ είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για έγκλημα που διέπραξε όταν ήταν έφηβη και επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνται στο Τένεσί έπειτα από 2 αιώνες. Αθλητικές ειδήσεις. Έτοιμη για το τρίτο παιχνίδι στο UEFA Nations League είναι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στην κατάμεστη Τούμπα. Από τη στιγμή που κερδίζουμε εκτός έδρας, γιατί να μην το κάνουμε και εντός, υποστήριξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Δεν θα έχει τον τραυματία Βαγιανίδη στη διάθεσή του, οπότε στο δεξί άκρο της άμυνας θα ξεκινήσει ο Σάλιακας. Παρά τις πολλές απουσίες που είχε ο Παναθηναϊκός, κατάφερε να νικήσει 102-79 τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens και να κάνει το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Virtus στην Πολόνια για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης στις 9.30. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 8. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι, βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στις Δυτικές Κυκλάδες και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Τα πιο αξιόλογα και κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου αναμένονται και πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σε αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Η κίνηση στους
0: δρόμους. Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου για Ήλιον. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος Καλυφτάκη και φτάνουν έως τους Αγίους Αναργύρους. Δυσχέρεια και στο ρεύμα Νόδο, Πολεοφόρο Αθηνών έως Αχαρνών. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται και

0: στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Ενώ οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία φτάνουν τα 15 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επιπλέον, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, Κηφισίας και Μεσογείων ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο ανατμήματα. Χαμηλές οι ταχύτητες και στην άνοδο της Συγκρού από Άγιο Σώστη, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος αλλά και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στην Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου έως Άλυμο ανατμήματα και στα δύο ρεύματα.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Mega News 104,6.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλάτων Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, χορηγός μπαλέτου Prodea Investments, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Αντίκριστη, ώρα δεύτερη.
1: Καλημέρα σας, χρόνια λοιπόν, καλό μήνα.
0: Άκου τώρα να δεις, καλό μήνα σε όλους και τα λοιπά. Θα σου διαβάσω ένα μήνυμα πριν πάμε σε τηλεφωνικές γραμμές ή ασχοληθούμε με αυτά που μέχρι τώρα ασχολούμαστε. Υπάρχει λόγος. Την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως ακούσατε κάποιοι, κάναμε θέμα με πρωτοβουλία του Δημήτρη που έδειξε την ευαισθησία, το ψάξε και τα λοιπά, για τον προσωπικό βοηθό.
1: Σε άτομα με αναπηρία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο, έχει υπογράψει και με τον επώνυμο του άνθρωπου κτλ. Και μας λέει: σας στέλνω ένα θέμα που θεωρώ ότι έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και αφορά το νέο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Πρόκειται για περίπτωση γυναίκας 77 ετών με ποσοστό αναπηρίας 93%. Το τονίζω, παιδιά, 77 ετών, 93% αναπηρία. Η οποία συγκέντρωσε συνολικά 1.380 μόρια κατά την αξιολόγηση, αλλά απορρίφθηκε αποκλειστικά λόγω ηλικίας. Το πρόγραμμα προβλέπει ως γενικό ηλικιακό όριο τα 67 έτη, ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη που επιτρέπει σε συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων να ενταχθούν έως και τα 75. Από τη στιγμή που κάποιος περάσει αυτό το ηλικιακό όριο, αποκλείεται ανεξάρτητα από το ποσοστό αναπηρίας, τη βαθμολογία ή τις πραγματικές ανάγκες υποστήριξή τους. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί το σκεπτικό πίσω από το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο και κυρίως τι συμβαίνει με ανθρώπους με πολύ ψηλά ποσοστά αναπηρίας που ακολουθούν να έχουν αποδεδειγμένη ανάγκη προσωπικής βοήθειας μετά τα 70.
1: Να σου πω το επίτο, εγώ το ξέρω το θέμα από πολλές πλευρές. Το πρόγραμμα αυτό, δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος, σου λέω τη λογική του προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό και στο ευρωπαϊκά και στην Ελλάδα ήταν να βοηθήσει άτομα με αναπηρία τα οποία να κοινωνικοποιηθούν, να βγουν έξω. Να έχουν έναν άνθρωπο δηλαδή να κυκλοφορήσει, να πάνε, να αποκτήσουν κοινωνική ζωή, να νιώσουν ότι έχουν. Αυτό είναι. Αυτό ναι, είναι. Ενώ γι' αυτό.
0: Ενώ ένας είναι μεγαλύτερος και είναι 93, έχει το 93% που λοιπόν, μπορεί να μην θέλει να κοινωνικοποιηθεί.
1: Δεν μπορεί να βγει έξω, ρε παιδί μου. Ο άλλος που είχε 93% και είναι 85 χρονών. Σου λέω ότι λέει το σκεπτικό του προγράμματος.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, αυτό σου λέει τώρα. Η κυρία αυτή που έχει 93% και είναι πόσο, 87.
0: 77.
1: 77.
0: Είναι δύο χρόνια πιο μεγάλη,
1: μπράβο,
0: από το δεύτερο
1: λοιπόν,
0: όριο.
1: Μπράβο. Γι' αυτό και έχει ένα όριο μέχρι. Σου λέει από ένα σημείο εκεί πέρα δεν βγαίνει. Έξω, είσαι μεγάλο άνθρωπο, είσαι και ανάπηρος, έχει πρόβλημα. Λοιπόν, γι' αυτό και ο προσωπικός βοηθός είναι οποιοδήποτε.
0: Ναι, δεν
1: χρειάζεται
0: δεν,
1: καμιά δεν δεξιότητα.
0: Είναι απαραίτητα να είναι νοσηλευτής.
1: Μπράβο. Ενώ σου λέει, άμα είσαι στο κρεβάτι και είσαι και μεγάλος, εκεί θες νοσηλευτή.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι άλλο θέμα. Για τον νοσηλευτή, να πει: OK, θέλει νοσηλευτή, γιατί τα απογεί η γυναίκα. Γι' αυτό θεωρητικά πάντα έτσι. Παίρνει το εξοϊδρυματικό επίδομα που είναι 700 ευρώ το μήνα, εκτός από τη σύνταξη. Σου λέει πάρε ένα νοσηλευτή για να τον έχεις, ας πούμε.
0: Το κρατάμε.
1: Λέω τι λένε.
0: Το κρατάμε ως μία πρώτη
1: σωστό, το σωστό είναι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια φροντίδα όπως πρέπει.
0: Ναι. Εδώ για να γυρίσουμε, ο προσωπικός βοηθός είναι ένα βήμα μετά από αυτό που ο Δημήτρης τον περιγράφει ως
1: την. Σου λέω η λογική του πια.
0: Τη μεγάλη ανάγκη. Ναι, δηλαδή να έχει κάποιον άνθρωπο.
1: Ναι, ρε, να είσαι 30 χρονών και να είσαι ανάπηρος, θες έναν άνθρωπο σε καλή έξω. Απλώς, γι' αυτό και δεν το δίνει στους συγγενείς.
0: Απλώς να διαφωνήσω σε κάτι. Δηλαδή θεωρώ ότι το 77 σήμερα δεν αφορά έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, ανήμπορο.
1: Σωστό, δεν είναι 90. Έτσι.
0: Και αυτό δεν έπρεπε το πει ο Καμπουράκης.
1: Δεν είναι 90.
0: Όχι, δεν έπρεπε το πει ο Καμπουράκης.
1: Γιατί
0: ως γνωστόν ο Καμπουράκης έχει μάνα 95 χρονών,
1: ναι,
0: που τα 95 της παιδιά εξακολουθεί να είναι πρωταθλήτρια στα καλτσούνια σε όλη την περιοχή Κισάμου, συγγνώμη δηλαδή, κάνει τρομερό κέφι και παρέα κλπ. Και παίρνουμε και τις σιγουριές μας.
1: Όχι, γι' αυτό! Όχι, καλά, δίκιο έχει.
0: Φυλάγομαι. Λοιπόν.
1: Δίκιο έχει πάντως ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι αυτοί, δυστυχώς στην Ελλάδα, είμαστε πάρα πολύ πίσω σε δομές και σε φροντίδα αυτών των ανθρώπων. Πάρα πολύ πίσω. Και όσο μεγαλώνει ο πληθυσμός, τόσο θα διωγγώνεται το πρόβλημα.
0: Λοιπόν. Για να μην μας περιμένει, καθηγητής, ομότιμος καθηγητής στο ΕΚΠΑ, άνθρωπος τον οποίο ξέρετε ότι και οι δύο σεβόμαστε για την οικονομική του οπτική στα πράγματα.
1: Και την υφαλιότητά του.
0: Ναι, και αυτό είναι σημαντικό πολύ. Ναι. Έχεις ένα δίκιο εδώ πέρα. Παναγιώτης Πετράκης, καλώς τον, καλημέρα και καλό μήνα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Και απλώς να θυμίσω ότι είχαμε μιλήσει και είχαμε τότε πει ότι ερχόντουσαν πολύ δύσκολες μέρες σε ανύποπτη στιγμή.
1: Ωραία, και πράγματι τις βλέπουμε τώρα να εξελίσσονται. Και τώρα έχουμε ακόμα πιο δύσκολες έρχονται.
2: Εννοείται, αν χειροτερέψουν οι συνθήκες από το σημερινό. Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι αυτό το επίπεδο ενεργειακής κρίσης το οποίο ζούμε θα το ζήσουμε όλο το 27 και αρχές 28. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Δηλαδή το σενάριο το οποίο σταθεροποιείται η σημερινή κατάσταση. Το να χειροτερεύσει προϋποθέτει μια σύγκρουση μεγαλύτερη του του Τραμπ με το εκεί στο Χορμούζ. Ένα, δύο, μήπως έχουμε κάποια εξέλιξη εκεί με την Ουκρανία, όπως βλέπετε εκεί το σιγοκαίνε το πράγμα και είμαστε σχετικά ανήσυχοι.
1: Ναι, αλλά στον τέλος να μην δηληστούν όρθιοι, έτσι.
2: Τρίτον, το είχαμε συζητήσει και μαζί ότι μια συγκυρία αρνητικών δυνάμεων μπορεί να δημιουργήσει μια κρίση. Ζούμε και με αυτό. Δεν φαίνεται να δημιουργεί την πολύ μεγάλη κρίση. Ζούμε σε μια συνεχή κρίση υψηλών επιτοκίων, για να καταλάβετε. Ναι. Άρα θα έλεγα να μείνουμε εκεί που είμαστε σήμερα και
1: ναι,
2: να
1: αλλά ενεργειακή κρίση, συγκρίση επιτοκίων.
2: Πολύ σωστά. Συγγνώμη.
1: Όλα μαζί, όλα μαζί, πίσω από τους καθαρούς. Δημιουργούν ένα πράγμα το οποίο...
2: Μια εικόνα που μπορεί να είναι χειρότερη.
1: Και αυτά τα χρηματιστήρια... Συγγνώμη τώρα, να κάνω μια παράδειγμα. Αυτά τα χρηματιστήρια, αυτά που μας μαθαίνατε όταν ήμασταν φοιτητές, που λέγανε ότι παιδιά τα γεωπολιτικά, τα χρηματιστήρια τα επηρεάζουν. Τώρα τα χρηματιστήρια τι, αυτονομηθήκαν τελείως δηλαδή.
2: Όχι, καταρχήν, προσέξτε μια λεπτομέρεια. Εδώ και καιρό το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, δηλαδή η Αμερική, δεν πάει πολύ καλά. Yeah. Δεν κάνει τη μεγάλη πτώση και κρίση.
1: Ναι, yeah, νομίζω όμως ότι είναι από την AI και όχι από τα Ορμούς και τα ενεργειακά.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Επειδή ακούω και τον Δημήτρη που εξεγείρεται. Την ώρα που κάποιοι άνθρωποι μπορεί να χάνουν, ακόμα και να χάνουν και δισεκατομμύρια, την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι κερδίζουν τρισεκατομμύρια.
2: Ναι.
0: Δηλαδή για παράδειγμα
2: και οι
0: πάρα πολλοί
2: που χάνανε πριν κερδίζουν μετά. Ναι. Δηλαδή τα hedge funds δεν...
0: Το θέμα είναι μην καταστρέφονται και ολόκληρες χώρες σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά το λέω γιατί για παράδειγμα, σας λέω τώρα εδώ φτιάχνουμε ένα ακροατήριο το οποίο είναι πάρα πολύ ψαγμένο, έρχεται από κάθε πλευρά, διαφωνάζει, διαφωνεί. Αλλά γράφουν και πράγματα τα οποία για παράδειγμα σου λέει το brand ανεβαίνει. Γιατί ανεβαίνει την ώρα που έχει μεγαλύτερη ζήτηση? Αρχίζουν τις ερωτήσεις τέτοιου τύπου. Προφανώς επειδή έχει ζήτηση, εκμεταλλεύεται τη ζήτηση και ανεβαίνει. Μόνο που ανεβαίνει σε βάρος πια της οικονομίας όλων των άλλων.
2: Βέβαια. Δεν ξέρω αν είχαμε πει και στην προηγούμενη συζήτησή μας. Εκτιμούμε ότι τα επιπλέον τα οποία πληρώνει ο κόσμος για την άνοδο του brand πρέπει να συνυπολογίζονται γύρω στα 2-3. Δυσθεώρατα μεγέθη. Η Ελλάδα είναι 2,5 δις. Έτσι. Μην φανταστείτε ότι είναι μικρά τα μεγέθη. Και ακόμα και για την Ελλάδα.
0: Το παραπάνω, το επιπλέον
2: προς Θεού. Κοιτάξτε, ίσως τελικά, αγαπητοί φίλοι, ίσως καταλάβουμε στο τέλος του δρόμου ότι τελικά ο Τραμπ είχε στο μυαλό του κάποιους οι οποίοι παρήγαγαν πετρέλαιο και πετρέλαιο και φυσικό αέριο στον κόσμο και αυτή όλη η θητεία τελικά θα συνοψιστεί σε μια υπερβολική συγκέντρωση.
0: Κύριε Πετράκη μου, αγαπητέ Παναγιώτη, το drill δεν υπόθηκε τυχαία.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποια στιγμή βγαίνεις, λες πέντε πράγματα και ο άλλος πιστεύει, ξέρω εγώ, ότι είσαι μεταξάρκωση του Μάρξ. Δεν είσαι, ρε γάμωτο. Απλώς ακούς κάτι το οποίο λέει σε μια εποχή που είχαν στρίψει όλοι και λέγανε η πράσινη μετάβαση, τούτο και άλλο. Έβγαινε ο Τραμπ και έλεγε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, όχι κρίση. Αλλαγή ακριβώς δεν υπάρχει. Και μετά ξεκινήσαμε το drill. Πού βρισκόμαστε σήμερα?
2: Στο drill. Ακριβώς. Στα 2,5-3 επιπλέον σε αυτούς τους χώρους, σε αυτούς τους παραγωγούς, οι οποίοι σημαντέων συμπεριλαμβάνουν και τις χώρες του κόλπου είναι ωφελημένοι, όχι τώρα, αλλά αργότερα που θα διαθέτουν τους πόρους και βεβαίως και τον Πούτιν από πάνω. Δηλαδή είναι ένα σύνθετο θέμα. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος γιατί μπήκαμε σε αυτή την τροχιά, σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι, δεν. Προσθεί δηλαδή όλοι αυτοί. Εκτός του ότι αν δώσουμε μια λογική εξήγηση σαν αυτή την οποία συζητάτε και η οποία είναι ότι βλέποντας τους κινδύνους οι οποίοι υπήρχαν από την έλευση της πράσινης αντίληψης στον κόσμο, διότι όλος ο κόσμος, ο υπόλοιπος προσπαθεί να τη διατηρήσει, αντιλαμβανόμενοι λοιπόν ότι ο πλούτος αυτός χάνεται, τον οποίον έχουν στο υπόδεφος και εκμεταλλεύονται, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου δημιουργούνται σημαντικά ωφέλη. Αλλά τέλος πάντων αυτές είναι μια θεωρία και αντίληψη την οποία μπορεί ο καθένας να σκεφτεί.
0: Από μένα,
2: καλοπροαίρετα, δεν είναι εκεί το
0: από μένα μια παιδική ερώτηση, δεν τη χαρακτηρίζω αφελή, θα τη χαρακτηρίζω παιδική όμως και θα την κάνω. Και είναι η τελευταία δικιά μου. μήπως μέσα σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον το οποίο περιγράφεται τόση ώρα και τα λοιπά και συμφωνούμε και τα λοιπά, μήπως χρειάζονται καινούργιες συνταγές, καινούργιες μέθοδοι, άλλα πράγματα τελείως διαφορετικά. Γιατί μέχρι τώρα, ενώ λέμε αυτά που λέμε, δεν βλέπω προσωπικά, δεν είδαμε και χθες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν βλέπουμε να παίρνονται μέτρα που να είναι ριζικά διαφορετικά.
1: Και σε ανάλυση, τώρα να μοιράσουν χρήμα.
2: Δεν είναι δυστυχώς.
0: Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Θα σου πω ότι προσωπικά ως Γιώργος κάνω ένα βήμα πίσω και λέω, ωραία, παρατήρησες ότι ό,τι κάνουμε μέχρι τώρα δεν δουλεύει. Μάλιστα. Θα βγεις εσύ να κάνεις τον έξυπνο, εγώ ο Χουδαλάκης, θα βγω να κάνω τον έξυπνο, αυτή είναι η λύση. Όχι. Ρωτάω όμως, μήπως είναι ώρα για να δοκιμάσουμε άλλες συνταγές.
1: Τι.
0: Θα μας πει ο Πετράκης.
2: Καλή ερώτηση, αλλά δεν βλέπω στον ορίζοντα καινούργιες συνταγές οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν, γιατί στο υπόβαθρο αυτής της έντασης στην οποία ζούμε είναι μια μακροπρόθεσμη συγκυρία η οποία, κατά τις εκτιμήσεις μας, διατηρείται, η αρνητική εννοώ, η οποία διατηρείται για τα επόμενα 5 με 8 χρόνια ακόμα. Άρα σε όλο αυτό το διάστημα θα το περάσουμε.
0: 5 με 8 χρόνια.
1: Μετά όμως θα περάσουμε καλά έτσι μετά από 8 χρόνια.
2: Μετά, κοιτάξτε, θεωρητικά.
0: Τέλεια θα περάσουμε.
2: Θα σας πω. Θεωρητικά θεωρούμε πια ότι η AI θα έχει πάρει μορφές φιλικές και θα έχει μπει μες στη ζωή μας και θα την έχει βελτιώσει και έχει δημιουργήσει καινούργια ευημερία.
0: Ή θα μας έχει εξοντώσει.
2: Οι νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται.
0: Ή θα μας έχει εξοντώσει, το ξαναλέω. Δεν είναι δικιά μου η άποψη, το ξέρετε.
2: Δεν ξέρω, το είπε χθες ο Bill Gates, νομίζω.
1: Εδώ πέρα με συγχωρείτε, περάσανε. Μισό λεπτό. Περάσαν Τούρκοι, περάσαν Βενετοί, περάσαν Βούλγαροι, περάσαν Γερμανοί, περάσαν Ιταλοί. Τον AI θα φοβηθούμε, ρε.
0: Έλα μου, συμφωνούμε.
2: Συγγνώμη. Να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα. Ποια είναι αυτή, ποιος είναι αυτός ο AI's.
2: Πολύ σωστά. Προς το παρόν ψυχραιμία, λοιπόν, και να προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Και τι κάνουμε τώρα με τα μέτρα χθες, κύριε καθηγητά μου.
2: Κοιτάξτε, τα μέτρα αυτά θέλω να τα δούμε να ολοκληρωθούν. Μην νομίζετε, για 15 μέρες, δηλαδή, μην φανταστείτε ότι είναι μικρά νούμερα.
0: Για 15 μέρες
2: είναι. Πόσα αυτά που... Είναι 20 με 30 εκατομμύρια. Δηλαδή για τις μέρες αυτές. Κοιτάξτε,
1: για 15 μέρες 30 εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Τι πολλά 30 εκατομμύρια.
2: Όχι μόνο.
1: Όχι, συγγνώμη, αυτή η ερώτηση. Εγώ δεν την κάνω τρολάρτα. Ρωτήστε. Θα σου πει 30 ποσό. Ναι.
2: Για το ποσό, σωστά. Αλλά αν ακούστε όμως, αν πούμε ότι θα διατηρηθούν αυτά τα μέτρα. Ναι. Για όλο το 27, ναι, που ήταν το σενάριο που συζητούσαμε, ναι, στην αρχή,
0: ναι,
2: να υπολογίζεται 600 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Και 600 εκατομμύρια αρχίζουν και μας βάζουν στο δημοσιονομικό έλλειμμα, στο κόκκινο πάλι.
0: Ναι, αλλά έχουμε 950 εκατομμύρια περισσότερα εισπράξη, κοντά ένα δις δηλαδή.
2: Πάνε αυτά. Από τη Θεσσαλονίκη μιλάμε, αν βάλετε.
0: Τα 950 παραπάνω αφορούν μόνο τον τομέα των καυσίμων και την υπερίσπραξη που υπάρχει λόγω της ακρίβειας.
2: Έχουν συνυπολογιστεί. Εάν, δηλαδή, θα σας το πω πάρα πολύ απλά, εάν διατηρηθούν τα μέτρα, αυτές οι επιδοτήσεις για όλο το 27, έτσι, αυτή είναι μια ηρωική υπόθεση, δεν έχουμε τέτοια ένδειξη τώρα, αλλά εάν διατηρηθούν, αρχίζουμε και συζητάμε πια ότι επιστρέφουμε στο έλλειμμα, σε δημοσιονομικό έλλειμμα. Άρα αυτό πρέπει να μας κάνει όλοι
0: το τελικό. Κανείς μας δεν θέλει αυτό.
1: Κύριε καθηγητά μου, άξοδο. Εμείς δεν θέλουμε.
2: Κοιτάξτε, και
1: ούτε
2: το έλλειμμα
1: θέλουμε και τα λεφτά θέλουμε.
2: Ναι. Ωραία. Όποιος βγαίνει λοιπόν και λέει ότι θα δώσουμε χρήματα, ότι χρειάζεται να δώσουμε περισσότερα χρήματα, να λέει και να ξεκαθαρίζει από πού θα έρθουν αυτά, γιατί να σας πω κάτι, μπορούν να βρεθούν προτάσεις, σκέψεις, περιορίζουμε αυτά τις δαπάνες εκεί, δίνουμε εκεί.
1: Όχι, σου λέει φορολόγηση τα δηληστήρια.
2: Βεβαίως τα δηληστήρια συμμετέχουν σε αυτή την
1: ιστορία. Σου λέει φορολόγηση, άσε τώρα. Πέντε λεπτά το λίτρο.
2: Δεν κερδίζουμε κάτι. Εάν η συμμετοχή τους, γι' αυτό πρέπει να συγκοινοποιηθούν τα μέτρα αυτά, είναι γενναία, είναι ακριβώς η ιστορία της φορολόγησης.
0: Επιτρέψτε μου, αν δεν κάνω λάθος, και στη δική μας συζήτηση, αλλά και με συναδέλφους οικονομολόγους του κ. Πετράκη, πολλές φορές ακούμε ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει δηληστημένο προϊόν στην αγορά, αυτό στην ποσότητα που υπήρχε, τα δηληστήρια και τα ελληνικά δηληστήρια, δεν θα εξαιρέσουμε τα δικά μας γιατί.
1: Όχι, αφού εξάγουν.
0: Συγχωρείς πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι.
0: Έχουν βγάλει τα ντερά τους κυριολεκτικά. Γι' αυτό και είπα και πριν, όταν είπες, αγαπητέ μου Παναγιώτη, όταν είπες για το τι πάει καλά και τα λοιπά, λέω την ίδια ώρα που κάποιοι χάνουν δισεκατομμύρια, κάποια κερδίζουν 3 εκατομμύρια.
2: Ναι. Προφανώς στο πακέτο το οποίο αναπτύσσεται θα πρέπει να δούμε, αυτός είναι και ο σχεδιασμός φαντάζομαι, συμμετοχή και των εταιριών αυτών στην τιμή του ντίζελ, και πρέπει να το κοινοποιήσουμε, όμως δεν τα έχουμε αυτά τα νούμερα, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει συμμετοχή, δεν ξέρω το βαθμό της, δεν ξέρω την έκτασή της, προσέξτε, αλλά θα πρέπει να τη δούμε. Νομίζω ότι περνάμε σε μια περίοδο που αρχίζουν πραγματικά και σφίγγουν, και θα ήθελα τα πράγματα, θα ήθελα να ακούω από τους πολιτικούς οι οποίοι λένε να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, να κάνουμε το άλλο, και τους οικονομολόγους εννοείται και τους αναλυτές, να μας λένε θα κάνουμε αυτό, αλλά θα το πάρουμε από εκεί. Θα κάνουμε αυτό, αλλά θα πάρουμε τα διελιστήρια. Θα κάνουμε αυτό, αλλά θα μειωθεί η κατάσταση.
0: Το ακούσα πολύ λογικό αίτημα εγώ αυτό. Αυτό το ακούς πολύ λογικό αίτημα.
2: Γιατί πλησιάζουμε πλέον στα όρια των δυνατοτήτων μας να δίνουμε χρήματα από αυτά τα οποία.
1: Σας έχω νέα. Η κρίση ομολόγων είναι στο βάθος. Καλημέρα σας.
0: Έρχεται.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά.
2: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Τώρα, επειδή το πέταξες, την πέταξε η ρουκέτα. Βέβαια, πρέπει να πω ότι εγώ δεν το ακούω πρώτη φορά. Όχι, να είμαστε πολύ ειλικρινείς. Όταν βλέπεις, και το λέω τώρα πάρα πολύ σοβαρά, δεν έχει να κάνει με κάποιο έτσι, ελληνικό ξέσπασμα. Ναι. Αλλά όταν φτάνει μια χώρα με τα προβλήματα τα οικονομικά που έχει η Ελλάδα να δανείζεται καλύτερα από τις υπερδυνάμεις της οικονομίας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Έχει, ξέρω, 5% το δεκαετές.
1: Ναι.
0: Αυτό το ομόλογο, όπως καταλαβαίνετε, είναι σκουπίδι επί της ουσίας. Απλά είναι από καλό σκουπιδιάρι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί στα αλήθεια, και γι' αυτό θα επιμείνω, ότι δεν μπορείς με τις ίδιες συνταγές να αντιμετωπίζεις προβλήματα τα οποία μέχρι στιγμής ό,τι έχεις δοκιμάσει, αντί να τα μικρύνουν, μάλλον τα μεγαλώνουν. Να το ρωτήσω κάτι το αγόρι μας εδώ πέρα. Επειδή πάρα πολλές φορές ξεσπιάνουν την κουβέντα και τα λοιπά, και ενώ συμφωνούμε για
1: το αγόρι είμαι εγώ.
0: Εσείς ναι, το αγόρι.
1: Ναι. Για πάμε.
0: Λέω κανέναν άλλο.
1: Για πάμε.
0: Μιλάω με κάποιον άλλο με τέτοια τρυπερότητα.
1: Όχι, όχι, αλήθεια.
0: Λοιπόν, λέω τώρα. Επειδή οι δυο μας συμφωνούμε, ξέρω εγώ, πάρα πολλές φορές στα διοντολογικά και τα λοιπά, και συμφωνούμε στα συμπεράσματα. Υπάρχει δυνατότητα τώρα που μιλάμε να ανοίξουμε κουβέντα για μια ριζική αναπροσαρμογή της διάθεσης των όποιων χρημάτων έχουμε? Αν ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, θα φτάσουμε για παράδειγμα να ξανασυζητάμε για τα αμυντικά συστήματα? Λέω ένα πράγμα, μια ερώτηση, γιατί μιλάμε για χοντρά λεφτά.
1: Ναι.
0: Εσύ και εγώ λοιπόν που συμφωνούμε και λέμε με απόλυτο τρόπο ότι κάθε πιθαμίγης ελληνικής είναι ανεκτίμητη. Ανυπολόγιστη. Έτσι. Και δεν τη βάζει κανένα. Πώς να πω, σε καμία ζυγαριά με τίποτα. Και λες, ναι, αλλά έχω βγάλει τα λεφτά και τα έχω στείλει εκεί πέρα. Τι κάνω τώρα? Γι' αυτό και εγώ να.
1: Αυτά τα ξέρεις, Γιώργιο.
0: Τα ξέρεις.
1: Τα ξέρεις.
0: Ναι.
1: Διότι ο πρωθυπουργός ή η γενιά που θα χάσει την ΚΟ και θα δει τουρκική σημαία στη Ρόδο ή στο Καστελόριζο, η γενιά αυτή δυστυχώς θα αφήσει άσχημη παρακαταθήκη στην ιστορία. Δεν θέλει κανείς να είναι ούτε ο πολιτικός, ούτε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε το μέλος της γενιάς που θα χάσει εθνικό έδαφος. Είναι μαχαιριά.
0: Πρόσεξε λοιπόν που έχουμε φτάσει. Εμείς φτάσαμε στη δύσκολη οικονομική στιγμή, να το πω έτσι, ψιλοόρθι, ψιλο αυτό κτλ. Έχουμε πληρώσει με την πτώση της αγοραστικής αξίας, τη δυνατότητά μας, έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Την ίδια ώρα έχουμε και τις εξωτερικές υποχρεώσεις, τις αμυντικές,
1: ναι,
0: μας έχουν τσακίσει. Άντε τώρα να βγάλεις
1: άκρη. Η λύση ξέρεις ποια είναι? Παρακάτω. Να φτιάξεις πολεμική βιομηχανία από την οποία θα κερδίσεις.
0: Καλά, τώρα μεταξύ μας. Ήμασταν και δυο.
1: Γιατί η λύθη μας θέλεις μπροστά στους Ισραηλινούς ή στους Τούρκους?
0: Ήμασταν και δυο αδύνατοι όταν τα συζητάγαμε αυτά.
1: Οι Τούρκοι το κάνουν, οι Ισραηλοί το κάνουν. Εμείς γιατί δεν μπορούμε? Βλάκες είμαστε. Όχι, δεν υπάρχει βούληση εδώ πέρα.
0: Παιδιά, αυτό που είπε ο Δημήτρης τώρα, το θέμα της αμυντικής βιομηχανία, τεράστια ντροπή για το ελληνικό πολιτικό
1: σύστημα. Εντέλος.
0: Λοιπόν, είμαστε σε ώρα τίτλοι. Ρίξτε το, Ηλία.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά, 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.
3: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Παραμένουν τα προβλήματα στην Αττική Οδό με τις καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο να φτάνουν τα 30 λεπτά. Χαμηλές ταχύτητες και στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας, καθώς και στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών. Μεγάλες ζημιές έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Εστάλει μήνυμα από το 112 να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια, αλλά και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση στη δημοτική ενότητα Ζωνιανών. Οι ζημιές είναι πάρα πολλές, έχουν πλημμυρίσει χωριά, το ποτάμι έχει φουσκώσει, το οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί η Κρήτη, έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα επικρατεί και στην Εύβοια. Λόγω ισχυρών ανέμων δεν πραγματοποιούνται έως τις 11 το πρωί τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τον Πειραιά γίνονται τροποποιήσεις σε ορισμένα δρομολόγια, ενώ για τον Αργοσαρονικό δεν εκτελούνται τα δρομολόγια από όλα τα ταχύπλοα. Νέα πρόκληση από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξέδωσε Ναύτεξ, με την οποία δεσμεύει από σήμερα έως τις 25 Οκτωβρίου τη θαλάσσια περιοχή από τις νότιες τουρκικές ακτές μέχρι τα κατεχόμενα της Κύπρου. Το ερευνητικό σκάφος, ο Roots Ray, συνοδευόμενο από τρία ακόμη πλοία, βγαίνει ξανά για έρευνες με σκοπό τη μελέτη για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με το ψευδοκράτος. Τροχαίο με παράσυρση 12χρονου τη νύχτα στην Αχαρνών. Ο 40χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που ήταν μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα επιχείρησε να διαφύγει αλλά συνελήφθη. Τρομοκρατική ενέργεια βλέπουν οι Ισραηλινές αρχές πίσω από το πρωτοφανές περιστατικό χθες στην πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv, όπου ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη πιθανότατα για να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, Tom Cruise, Στέμα και Hollywood. Η Kate πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κριθαριώτη, Heidi Klum. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Ντεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
4: Λοιπόν, τελευταία ώρα, τελευταίο ημίωρο, ο Γιώργος Χουδαλάκης.
5: Ο Δημήτρης Γαβουράκης.
4: Στο τηλέφωνο μας είναι ο Γιώργος Τσαπάκης, είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης.
5: Και το ζητήσαμε να βρει λιγάκι χρόνο και για μας, γιατί από την Αθήνα οι κριτικοί ιδίως καταλαβαίνετε την αγωνία που έχουν με το θέμα της κακοκαιρίας.
4: Καλημέρα κύριε Τσαπάκη.
6: Καπάκος, καλημέρα και σε εσάς.
4: Καπάκος, συγγνώμη.
6: Τσαπάκος,
4: μπράβο. Για πες μας, τι γίνεται τώρα κύριε αντιπεριφερειάρχα, πού είσαι εσύ, κυνηγάς την κακοκαιριά?
6: Εντάξει, είμαι όλη νύχτα με stand-by, με την πληγή ότι περιμέναμε το φαινόμενο και το παρακολουθώ. Το παρακολουθούμε μάλλον, για να το πω πιο σωστά, όλοι μαζί, γιατί είμαστε πάρα πολλοί εδώ στην Κρήτη, οι οποίοι ασχολούμαστε με αυτό σήμερα και τις επόμενες μέρες σήμερα με την πρόβλεψη. Οπότε...
4: Πού βρίσκεται τώρα, ρε παιδί, και σε ακόμα στο Μελοπόνταμο γίνεται χαμός ή όχι τόσο πολύ?
6: Ακριβώς, στην ευρύτερη περιοχή του Μελοποτάμου και ειδικότερα στα Ζωνιανά έχουν βγει προβλήματα, έχουμε διακοπή της ηλεκτροδότησης, έχουμε μηχανήματα και ανθρώπους εκεί για να αποκαταστήσουν, αλλά το κύμα κακοκαιρίας κινείται ανατολικότερα, οπότε έχει πληγεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε και περιοχή του Ηρακλείου και της Σιτίας.
4: Α, έχει πιάσει δηλαδή, ανατολικά.
6: Ναι, της
4: και η πρόβλεψη τι λέει για τις επόμενες μέρες?
6: Η πρόβλεψη λέει ότι και θα έχουμε κακοκαιρία μέχρι το Σάββατο.
4: Τέτοιο πράγμα, τέτοιο πράγμα όπως τώρα δηλαδή?
6: Κατά τόπους θα έχουμε ραγδαιότητα, έντονα φαινόμενα. Από εκεί πέρα όμως περιμένουμε την επικαιροποιημένη πρόβλεψη του Υπουργείου, την οποία θα την έχουμε σε λίγες ώρες.
4: Και ως τώρα τι έχει πάθει η περιοχή, τι ξέρεις δηλαδή εσύ?
6: Κοιτάξτε, αυτό σας είπα, έχουμε διακοπή τεκτοδότηση, έχει υπερχειλήσει ο ποταμός εκεί, έχουμε φερτά υλικά στους δρόμους, κλείσανε κάποιοι δρόμοι, προληπτικά έχουν κλείσει τα σχολεία στις περιοχές αυτές, έχουμε αντλήσει υδάτων από υπόγεια και στα σημεία
5: εκεί. Μιλάμε για πολλά υπόγεια.
6: Εντάξει, ο αριθμός είναι δυναμικός. Το φαινόμενο σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής που μιλάμε έχουν γίνει αντίσεις πάνω από 30-40 υπόγεια. Έχει ζητηθεί η συνδρομή της πυροσβεστικής για
4: απεκλωτισμό. Άνθρωπος δεν έχει κινδυνεύσει πάντως και τα λοιπά. Τουλάχιστον να προσέχει να μην πούμε σε κανένα χήμαρα με τα μάξια, γιατί δεν θέλει πολύ να τον πάρει.
6: Έχει ζητηθεί απεκλωτισμός ανθρώπων από την πυροσβεστική μέχρι στιγμής και έχει συνδράμει σε πάνω από 6-7 περιστατικά.
4: Αυτοί τώρα δεν είναι κινδυνεύουν, απλώς είναι αποκλεισμένοι στα σπίτια τους, ή λάθος κάνω?
6: Όχι, κινδυνεύουν και με τα μάχια στους δρόμους. Και εδώ κάνω τώρα μια έκκληση που μου δίνεται το βήμα, να το λέω από χτες, ότι πρέπει να περιοριστούν, αν είναι δυνατόν, να μην γίνονται μετακινήσεις στις περιοχές που έχουμε τα φαινόμενα αυτά.
4: Εντάξει.
6: Ας γίνουν οι απολύτως απαραίτητες, ή αν χρειαστούν τη συνδρομή τη δική μας για να γίνουν κάποια πράγματα, ας μας καλέσουν. Ας καλέσουν το 112.
4: Με τους βοσκούς θα έχετε θέμα εκεί, διότι οι άνθρωποι θέλουν να πάνε στα κοπαδιά τους, στα μνημοστάσια που είναι στα βουνά. Οι δρόμοι έχουν κατεβάσει πέτρα, χώμα κτλ. Και αυτοί πάνε όμως για την περιουσία τους. Και εκεί συνήθως υπάρχουν προβλήματα, να ξέρετε. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα, ναι. Μάλιστα.
6: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, εντάξει.
6: Ωραία.
4: Να σου πω.
5: Καλή δύναμη.
4: Αντιπεριφερειάρχα, να σου πω κάτι τώρα, μια και μιλούμε. Ωραία. Η μάνα μου είναι 95 ναι. χρόνια και στο δρακόνα πάνω από το Κολυμπάρ. Έχει το νου σου, μην έχει συμβεί τίποτα. Να, λοιπόν, να τα χιλιάζει, αλλά έχει το νου σου μέχρι να περάσει κακοκαιριά. Στο λέω. Συνεννοηθήκαμε. Εντάξει.
5: Την καλημέρα μα, αρχίτε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Παιδιά, αν τον βλέπατε με την τρυφερότητα με την οποία μιλούσε το πρωί, θα καταλαβαίνατε όταν λέει η μάνα μου και ναι, ένα άλλο καμπουράκι πραγματικά. Λοιπόν, καταρχήν να παρακαλέσω εγώ για κάτι. Αφού πούμε καλημέρα στην υποθητή η οποία μας ακούει από Σαντορίνη, όπως κάθε πρωί, το Μάκη, το Ηράκλειο, τον Κωνσταντίνο, τη Μινά, το Γιάννη, τον Μπαρμπάρ. Να είστε καλά, παιδιά, στον Τζόρτζ, στο Μανούσο. Να είστε καλά. Θα παρακαλέσω κάτι. Αυτά που διάβασα ήταν επώνυμα μηνύματα.
4: Ναι, γιατί.
5: Υπάρχουν καμιά δεκαριά ή δεκαπλάσια, για να ακριβώ λέγω, φορές μηνύματα, τα οποία είναι unknown. Μου άρεσε πάντα όταν μιλάμε σε ανθρώπους, Δημήτρη μου, να λέμε.
4: Να έχει το όνομά του.
5: Γιώλυγα.
4: Ναι.
5: Να μην είσαι θεωρητικός. Τέλος πάντων.
4: Λοιπόν, για πάμε δύο λεφτά να μιλήσουμε με έναν δήμαρχο εδώ της περιοχής.
5: Υπάρχει λόγος. Σοβαρός λόγος.
4: Ο Ανδρέας ο Κονδύλης είναι δήμαρχος Αλίμου. Καλημέρα, κύριε Κονδύλη.
5: Καλώς τον, καλημέρα.
7: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
5: Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μήνα.
4: Διότι είχαμε κάτι παράπονα από κατοίκους εκεί της περιοχής, ότι κάποια παιδιά σε σχολεία, δημοτικά νομίζω ή γυμνάσια, δεν είμαι βέβαιος, τα οποία μάλιστα μερικά από αυτά είναι και ειδικών αναγκών παιδιά, έτσι, συμπτύσσονται οι τάξεις και γίνεται 30, 25, 28.
5: Αυτό ήταν. Δεν ήταν μόνο ότι συμπτύσσονται, ότι φτιάχνουν καινούργιες τάξεις που επί της ουσίας στερούν το δικαίωμα στον καθηγητή, στον δάσκαλο, να είναι καλός δάσκαλος.
4: Για να δούμε. Κύριε Κονδύλη, εσείς τώρα που έχετε την ευθύνη των σχολείων, τι γίνεται?
7: Λοιπόν, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Πριν από μερικές ημέρες, ευνηδιαστικά μάθαμε κι εμείς και το μάθαμε από γονείς, δεν το μάθαμε από υπηρεσίες του Υπουργείου. Μάθαμε ότι σε κάποια γυμνάσια της πόλης μας, αλλά και σε άλλα γυμνάσια της Νότιας Αθήνας, στον Άλεμο είναι τρία τα γυμνάσια, καταργούνται
4: κάποια
7: τμήματα.
4: Νομίζω ότι και στον Μπραγάμι είναι. Και στον Μπραγάμι είναι.
7: Και, και στη Γλυφάδα, σε πολλές.
5: Θα δεις σε επόμενες μέρες, το Κονδύλι στον πήρε νωρίς χαμπάρι. Θα δεις μέρα με τη μέρα, θα το ακούσεις. Δεν είναι ένα και δύο σημεία στο οποίο συμβαίνει.
4: Για πάμε.
7: Τι έχουμε? Κατάργηση τμήματων και συγχώνευση, σύμπτυξη των τμήματων και των παιδιών σε λιγότερες τάξεις.
4: Ναι.
7: Πράγμα που σημαίνει ότι πάμε από τάξεις που είχαν 16-17 παιδιά σε τάξεις που έχουν 26 και 27 παιδιά.
4: Ναι.
7: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ξεσήκωσε μια τεράστια αντίδραση όλων των γονέων των μαθητών. Δηλαδή, για πρώτη φορά, από όσο θυμάμαι εγώ τουλάχιστον και από όσο έχω κουβεντιάσει με γονείς, είχαμε καταλήψεις σχολείων που μαζί με τα παιδιά ήταν και οι γονείς. Οι ίδιοι οι γονείς, δηλαδή, που συνήθως λέγανε μην κάνετε κατάληψη, ανοίξτε το σχολείο κλπ., ήταν για πρώτη φορά μαζί με τα παιδιά και είπανε ναι, πρέπει να γίνει κατάληψη, πρέπει να γίνει μια μαρτυρία.
4: Και γιατί το κάνανε τώρα αυτό? Ποια είναι η δικαιολογία? Ότι...
7: Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό, σίγουρα είναι ένα σκεπτικό στραβό. Ποιο είναι μεταξύ άλλων το πρόβλημα? Το καταλαβαίνετε ότι είναι μια οπισθοδρόμηση αυτό το πράγμα. Στριμώχονται τα παιδιά, τίθενται ζητήματα ασφαλείας.
4: Τρία παιδιά στην τάξη τώρα δεν είναι.
7: Δυσχεραίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό που εμένα ανθρώπινα με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ είναι ότι σε αυτές τις τάξεις έχουμε πολλά παιδιά που έχουν πρόσθετη παράλληλη στήριξη. Είναι δηλαδή παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά και αυτοί οι εκπαιδευτικοί αντικειμενικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σε μία τάξη, γιατί θέλουν να πάνε στην άκρη, να δουλέψουν ξεχωριστά κλπ. Λοιπόν, δεν μπορούν τα παιδιά αυτά να έχουν την πρόσθετη, την παράλληλη στήριξη που χρειάζονται, που είχε προγραμματιστεί στην αρχή της χρονιάς όταν ξεκινάγανε να έχουν.
5: Δήμαρχε, τώρα... δύο πράγματα επίτρεψε μου να προσθέσω εδώ στην εύλογη αγωνία και των γονιών και των παιδιών. Το ένα αφορά αυτά τα παιδιά για τα οποία μίλησες μόλις, δηλαδή τα παιδιά που έχουν τις όποιες μαθησιακές αδυναμίες,
4: δυσκολίες.
5: Αυτά τα παιδιά, αντίθετα με ότι μπορεί να πιστεύει κάποιος με ελαφρά την καρδία κτλ. Κτλ. Είναι παιδιά που προσπαθούν πάρα πολύ. Χωρίς τη βοήθεια, όσο και να προσπαθούν, τις περισσότερες φορές δεν τα καταφέρουν. Και το λέω γιατί έχουμε παιδιά που προσπαθούν πάρα πολύ, το κερατό μου. Το δεύτερο, θα μιλήσω τεχνοκρατικά. Και ο Δημήτρης και εγώ δεν είμαστε από τους ανθρώπους που βλέπουμε την έρευνα της Πίζα και την προσκυνάμε. Έτσι. Λέμε όμως ότι είναι ένα εργαλείο, δεν μπορείς να το αγνοήσεις.
4: Σωστό.
5: Έρχεται και σου λέει, φέτος ας πούμε είναι χειρότερα από πέρσι, δεν μπορούν να καταλάβουν ένα κείμενο που διαβάζουν, δεν μπορούν να κάνουν βασικές αριθμητικές πράξεις. Σήμερα διάβασα, νομίζω ότι στην καθημερινή, ελπίζω να μην είναι αδικό της συνάδελφος, ότι πέφτουν οι επιδόσεις και των ιδιωτικών σχολείων. Εγώ απλά τα επισημαίνω. Δηλαδή, κόντρα σε αυτά που ακούμε τώρα, τις μεγάλες συμπτύξεις τμήματων, έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικότητα, την οποία φαίνεται να την αγνοούμε. Ότι πάμε τα παιδιά μας να τα βγάλουμε αγράμματα, χειρότερα από τα βγάζουμε μέχρι τώρα.
4: Και τώρα, δήμαρχε, τι θα γίνει. Είπες, λοιπόν, σε κάνα τίποτα. Πήγε,
7: πού βρισκόμαστε τώρα. Πρώτα απ' όλα, εχθές συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα όλες οι παρατάξεις, πήραμε ένα ψήφισμα, είχαν έρθει και γονείς κλπ. Εγώ έστειλα και μια επιστολή στην Υπουργό Παιδείας. Το κυριότερο όμως, επικοινώνησα εχθές με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Παπαδομαρκάκη, ο οποίος ήταν πραγματικά πολύ συνεργάσιμος. Με ενημέρωσε ότι αυτές οι συμπτύξεις δεν είναι κεντρική οδηγία του Υπουργείου. Όπως ξέρετε, το Υπουργείο έχει την πολιτική ηγεσία που χαράζει την πολιτική. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι διάφορες υπηρεσίες, οι διευθύνσεις ανά περιοχή, που μπορεί να λαμβάνουν διάφορα μέτρα στο πλαίσιο των νομοθετήρων που έχουν.
4: Στη διεύθυνση, αν δεν της δώσει καθηγητές, τι να κάνει η διεύθυνση. Για τους
5: παιδιά. Λογικό είναι.
7: Σωστά.
5: Ή έχεις έναν λέει παραπάνω. Όπως γράφει εδώ ο φίλος, ας πούμε, πρώτη ηλικίου Πεύκης, ας πούμε, τάξη 27. Ναι. Και ξαφνικά σου λέει ένα παιδί παραπάνω, ήταν, δεν μπορούσαμε να κάνουμε δύο τμήματα. Αλήθεια, γιατί βάζεις το όριο τότε.
4: Για πάμε.
7: Αυτό που με διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας είναι ότι αυτό δεν είναι μια κεντρική πολιτική του Υπουργείου. Μου είπε ότι και η πολιτική ηγεσία δεν συμφωνεί με τέτοιες συμπτύξεις και ότι θα κάνει ενέργειες ως πολιτική ηγεσία για να σταματήσει το φαινόμενο. Τώρα, ήδη μετά από αυτό, ενημερώθηκα ότι σε ένα σχολείο ήδη πήγε γραπτή ενημέρωση ότι σταματάει. Ωστόσο, για τα υπόλοιπα
4: καλά,
7: σχολεία.
4: Κάτα μια πισινή μέχρι να το δεις στην πράξη.
7: Σωστά, γιατί από τη στιγμή που δίνεται μια οδηγία μέχρι τη στιγμή που υλοποιείται, μπορεί να μεσολαβήσουν 1000 πράγματα. Ακόμα και να πει ότι δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν γίνεται η αρμόδια διαχείριση.
5: Να δεσμευτείς, Δήμαρχε, ότι θα μας βγαίνεις για ρεπορτάζ. Ειλικρινά το λέω. Να μας δίνεις μια ανταπόκριση του τύπου, παιδιά, μου είπαν ότι δεν το θέλανε, δεν ήταν πολιτική επιλογή και θα το διορθώσουν. Αλλά τώρα που μιλάμε είναι Οκτώβρης. Σήμερα είναι Οκτώβρης.
7: Εγώ είμαι στη
5: διαθεσή. Πότε θα τα αλλάξεις, Χριστούγεννα?
4: Όχι για τίποτα άλλο, γιατί μπαίνεις εσύ μπροστά και ύστερα πάει και ο Μαμαλάκης από τον Άγιο Δημήτρη, πάει και ο Παπα-Νικολάου. Εσύ μπαίνεις μπροστά και ύστερα τους ακούμε για αυτούς. Λοιπόν, για αυτό το λόγο. Να ρωτήσω κάτι άλλο, δύο λεφτά, μια μικρή απάντηση. Διαβάζω ότι γίνονται πολλοί βανδαλισμοί στα σχολιά. Πάνε και κλέβουν τα πράγματα.
5: Έχει αλλάξει η μαφία του Χαλκού, έχει αλλάξει.
4: Πάει η μαφία του Χαλκού. Τι κάνετε γι' αυτό, εσύ είχε κανένα σκρούσμα δήμαρχε στην περιοχή σου?
7: Και βανδαλισμούς και κλοπές. Εδώ πρέπει λίγο να διορθώσουμε και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε πριν από κάποια χρόνια να βάλουμε κάμερες οι οποίες θα λειτουργούσαν μόνο το απόγευμα στα σχολεία ή στα προάβλια, δηλαδή. Όταν θα είναι κλειστό, δηλαδή τις νυχτερινές ώρες στην ουσία, είχαμε πάρα πολλές αντιδράσεις από διάφορες πλευρές της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πλέον νομίζω ότι έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι κάποια μέτρα, όπως οι συναγερμοί, οι κάμερες με τα καταγραφικά για τις βραδινές ώρες που το σχολείο είναι κλειστό, όλα αυτά είναι μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται. Σαφώς και βεβαίως και πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση και σαφώς επίσης πρέπει να υπάρχει μία ενίσχυση και στο θέμα των σχολικών φυλάκων. Δηλαδή, οι σχολικοί φύλακες απαγορεύεται από τον νόμο να δουλεύουν μετά τις 10 η ώρα. Οι βανδαλισμοί και οι κλοπές γίνονται 12, 1, 2, βέβαια. Ενίσχυση και στο κομμάτι αυτό.
5: Δεν το σχολείο.
4: Αυτή είναι χώρα φοβερή, λοιπόν. Έχουν φύλακες, αλλά απαγορεύεται να δουλεύουν την ώρα που γίνονται κλοπές.
5: Ναι. Τι θα πει, να κάνουν δουλειά. Ευχαριστούμε, κύριε Κομμάτι.
4: Καλημέρα, να τα ξαναπούμε.
7: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
5: Λοιπόν, δεν μπορούμε να το κλείσουμε το θέμα. Το ανοίγουμε και το ανοίγουμε και με δύναμη. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πάρα πολλά και μπράβο παιδιά κτλ. Και κάτι για το φίλο τον Ανδρέα που είναι σε ένα άλλο πνεύμα και είναι να ρωτήσω κάτι ευγενικά με την Υπουργό Παιδείας. Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε?
4: Πώς δεν μπορούμε?
5: Άμα δεν τα καταφέρουμε, θα μας μαλώσεις και θα σου δίνουμε και συγχαρητήρια. Θα την καλέσουμε, είμαι σίγουρος ότι εξάλλου θα έχει περάσει ήδη σίγουρα από κάποια από τις εκπομπές του Mega News. Αλλά αδερφέ μου, Θέλω να πω και κάτι ακόμα για το θέμα της, της κυρίας Υπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη. Επειδή την ξέρουμε από τότε που μπορεί να την αποκαλούσαμε και σοφάκι. Γιατί είναι πολλά χρόνια. Δασκάλα είναι, γάμος.
4: Δασκάλα είναι.
5: Δεν μιλάμε κάποιον που δεν ξέρει, ας πούμε, φαντάζεται τον κόσμο. Μιλάμε για δασκάλα.
4: Ναι, πρόσεξε. Αυτό. Και ο δάσκαλος όμως δεν μπορεί να γεννήσει δασκάλου.
5: Το είπες πριν.
4: Εντάξει.
5: Το είπες πριν, συμφώνησα.
4: Ναι, ναι.
5: Συμφώνησα.
4: Λοιπόν.
5: Άμα δεν του δώσει δασκάλου, τι θα κάνει. Ναι. Εκεί θα πάει.
4: Λοιπόν,
5: πριν περάσουμε στο πιο ευχάριστο, καταπληκτικά ευχάριστο, υπέροχα ευχάριστο κομμάτι της εκπομπής, να πω, περνώντας σε δευμιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου. Λέπας. Προσφέρεται Λέπας. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως για παράδειγμα τα θερμενόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την παπάκι at lepas.greece και μάθετε περισσότερα.
4: Τέλεια!
5: Δεν ξέρεις ότι σε προλογίσαμε υπέροχη, η πιο ευχάριστη στιγμή της εκπομπής και τα λοιπά.
8: Καλημέρα, καλημέρα στα λουλούδια μου. Τι κάνετε? Καλό μήνα να πω.
4: Καλό μήνα.
8: Υπέροχος αυτός ο μήνας. Πώς νιώθετε με τη μουντίλα και τη μαυρίλα και
4: εμένα έξω? Μ' αρέσει.
8: Σ' αρέσει, ε?
4: Μ' αρέσει. Φθινοπορεινό χειμώνας, μ' αρέσει. Το κρύο δεν μ' αρέσει.
5: Εμένα...
4: Η υγρασία όμως, η βροχή, το κατεβάνω μ' αρέσει.
5: Θα μου πεις τώρα.
8: Καρδιά μου έχει
5: ανομαλία. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά όχι με στην κίνηση, να οδηγώ. Δηλαδή να είσαι, ξέρω εγώ, κάπου έξω από τη Βινή.
8: Και να βρέχει, ας πούμε, εκεί.
5: Να κατεβαίνεις για να πας στο Μουσείο του Νερού, στο Δημητσάνη.
4: Ναι, ναι.
8: Πολύ ωραία. Να έχεις να πας όμως σε ένα μουσείο, σε ένα βουνό, όχι να είσαι στην Κηφισία.
4: Και σε ένα δωματιάκι, σε ένα καλό ξενοδοματιάκι, ξενοδοχείο με μεγάλο κρεβάτι να πας, ωραίο είναι.
8: Αυτός ο καιρός, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ωραίος.
4: Να πας σε ένα εστιατοριάκι που έχει μια σούπα, μια μοσχαρόσουπα εκεί στη Δημητσάνα.
8: Άντε πάλι με το βλέπεις, το κάνει για να με τσιγκλείς. Γιατί το φαγητό τώρα?
5: Συγγνώμη, εγώ...
8: 9:51, φαγητό.
5: Αυτό το Δημήτρη ξέρω.
4: Συγγνώμη, θα πας στη Δημητσάνα και δεν θα φας?
8: Θα φας μια μπάρα με τον καφέ, στα ίδια θα λέμε τώρα.
4: Στη Δημητσάνα.
8: Στη Δημητσάνα.
4: Όχι, κυρία.
5: Κάνουμε ό,τι αγνοούμε.
8: Μα
4: θα πήγαινε εσύ στη Μητσάνα να φας μπάρα.
5: Είναι ωραιότερη φασολέτα που φάζει.
4: Μα σε παρακαλώ.
8: Σας παρακαλώ, 9:51 για όνομα του Θεού.
4: Ναι.
8: Και πρώτη του μηνός και έχουμε τώρα και τα. Δεν μπορώ. Νέες ώρες κοινής ησυχίας, το ξέρετε?
4: Όχι.
8: Το μάθατε.
4: Γιατί?
8: 3:30-5:30 από σήμερα αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας. 3:30-5:30 το μεσημέρι, βεβαίως. Και 10:30 το πρωί.
5: Ωραία. Όλγα μου.
8: Ναι, τι έχουμε?
5: Επειδή ξέρω ότι εντάξει, okay, όλοι περιμένουν να χαμογελάσουν ώρα που μπαίνεις. Εγώ ξέρω ότι έχω απέναντι μου, έτσι γνώρισα, ένα δυνατό ρεπορτάζ. Έχω μια δυνατή ρεπόρτερ. Θα τη ρωτήσω.
8: Για πες.
5: Τώρα που αλλάξανε οι ώρες κοινής ησυχίας, θα σταματήσεις να χτυπάει το τηλέφωνο το μεσημέρι για να μου πουλήσουν ό,τι βάλει ο νου σου?
8: Όχι βέβαια. Όχι. Γιατί θα σταματήσει ο γείτονας να ουρλιάζει ή να κάνει ό,τι θέλει, επειδή σου λέει τώρα εγώ μπορώ,
5: εγώ
8: τώρα έρχομαι.
5: Με το γείτονα έχω πολύ λιγότερο πρόβλημα, ειλικρινά το λέω.
4: Ναι.
5: Ότι ναι. Χτυπάει το τηλέφωνο, της πλέον αγκατάλληλος.
4: Να σου δώσουν ένα πρόγραμμα.
5: Και σκέψου τώρα, είναι το τηλέφωνο ενός δημοσιογράφου.
4: Ναι.
5: Αυτό έχει όλος ο κόσμος κτλ.
8: Ναι.
5: Και τριν, μεσημεριάτικα, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι, εγώ που έχω ξυπνήσει 6 παρά, καταλαβαίνεις ότι εκείνη την ώρα, και να μην κοιμηθώ που είναι λιγάκι δύσκολο, θέλω να ηρεμήσω.
8: Να γλαρώσεις, λέει.
5: Άσε με ρε μάγκα.
4: Βάλ' τώρα στο άθωρο μου.
8: Μα δεν είναι όμως λύση αυτή, εσύ, κανονικά,
4: είναι,
8: πρέπει
4: είναι,
8: όλοι να τηρούν
4: λέμε,
8: το ωράριο.
5: Άμα είσαι εσύ, τι έκανε.
8: Δεν γίνεται τώρα.
5: Σου έκανα τίποτα, ρε, και δεν μου απαντάς.
4: Όχι, εγώ το βάζω στο.
8: Όχι, παιδιά, συγγνώμη, ήμουν σε δουλειά. Μπορείτε να μου πείτε τώρα. Αλλά επειδή την έχω κάνει αυτή την ερώτηση σε τέτοιο διαφημιστικό τηλεφώνημα, η απάντηση είναι ότι εμείς τέτοια ώρα, ας πούμε, σας ζητάμε συγγνώμη για την ενόχληση. Ωστόσο, η ώρα που δουλεύουμε
4: με τον κόσμο. Είναι αυτή και τώρα θα πάρεις τίποτα ή κάτι?
8: Τίποτα δεν θα πάρω, τα νεύρα μου.
5: Αυτός ή αυτή, συνήθως στο αυτή είμαστε. Μια κυρία που σε καλεί.
4: Είναι υπάλληλο αυτή η
5: υπάλληλο. Το μεροκάματό τη βγάζει.
8: Μα δεν φταίει, αφού το λέμε
4: καμιά
8: συνέχεια.
4: Έρευνα έχουμε.
8: Ότι, βέβαια έχουμε. Μα θα σας άφηνα εγώ χωρίς έρευνα.
4: Όχι.
8: Μια μέρα θα φέρω εδώ να μαγειρέψουμε.
4: Τι να κάνουμε?
8: Να μαγειρέψουμε. Χωρίς φούρνο εννοείται. Κάτι απλό και γρήγορο. Και
4: θέλω
8: να
4: μαγειρέψω. Θέλω να μου φτιάξει κοτόπουλο με ρεβίθια.
8: Κοτόπουλο με πώς θα συνδυαστεί το κοτόπουλο με τα ρεβίθια?
5: Συνδυάζει
8: και τόσα, και είναι υπέροχο.
4: Τόσα ξέρεις, τόσα λες.
8: Κοτόπουλο με ρεβίθια.
4: Κοτόπουλο με ρεβίθια.
8: Στο φούρνο.
4: Ναι. ή άμα δεν θες αυτό, ναι, θέλω να μου φτιάξει τηγανιτό, λαγό με σκορδαλιά.
8: Εγώ και τηγανιτό και λαγό και σκορδαλιά. Ναι, τίποτα, ναι, από αυτά.
4: Μια μπάρα θα μεταλλεί. Να μαγειρέψουμε,
8: ναι,
4: μια μπάρα.
8: Μπάρα και σπόρια. Αυτό θα σου φέρω.
4: Σπόρια να μαγειρέψουμε.
5: Καταρχήν πρέπει να πω ότι το δεύτερο.
4: Γιώργη, μίλα, υποστήριξε με.
5: Ότι το δεύτερο που είπε, λαγό ή κουνέλι τηγανιτό.
8: Είναι
4: σκορδαλιά. Δεν υπάρχει.
5: Θα πάθει πλάκα.
4: Δεν ξέρει τώρα να φάει τώρα η κοπέλα.
8: Μα τι είναι αυτά τα πράγματα, βρε παιδιά, ναι, 54.
5: Όπω ρέφτει από την Εθέλ.
8: Και σκορδαλιά.
5: Στη Δημητσάνα έχει μπάρα.
8: Ευχαριστώ, φίλε μου. Ορίστε.
4: Στη Δημητσάνα έχει μπάρα.
8: Γεωγραφία του κρεβατιού, τη γνωρίζετε? Εδώ θα σας εξετάζω.
4: Γεωγραφία
8: του κρεβατιού, βεβαίως, βεβαίως. Το 90% λέει του χώρου καταλαμβάνεται συνήθως από τον ένα σύντροφο, ναι, μαζί με το 100% του παπλώματος, λένε εδώ εκεί, ναι, οι επιστήμονες. Και αφήνουν, λέει, τον άλλο να ισορροπεί στην άκρη του γκρεμού. Και εδώ εστιάζει, ας πούμε, ότι ο ένας σύντροφος που παίρνει όλο το πάπλωμα, που παίρνει το πάπλωμα και το χώρο είναι η γυναίκα. Γιατί όμως αυτό? Γιατί μπορεί να συμβαίνει? Διότι θέλεις τη θαλπορή, θέλεις την αγάπη, θέλεις να κουμπάς, να νιώθεις. Αν δεν ροφαλίζει,
4: δηλαδή, σου
8: βέβαια
4: παίρνει το 90% του
8: εγώ,
4: κρεβατιού.
8: Εγώ παίρνω
4: η γυναίκα,
8: το 90%.
4: Η γυναίκα, ναι, ναι, παίρνει το 90% του κρεβατιού.
8: Εντάξει, έλεγε.
4: Παίρνει και το πάπλωμα και είναι και αδικημένο, διότι θέλει θαλπορή και όλο,
8: ναι,
4: δεν το δίνει.
8: Όλη την ώρα απομακρύνεσαι.
4: Αυτός που κρυώνει και είναι στην άκρη του γκρεμού.
8: Απομακρύνεσαι, γι' αυτό κρυώνει.
4: Πάλι πίστευα.
5: Εγώ περίμενα να ακούσω κάτι διαφορετικό, δηλαδή, γιατί το κάνει αυτό κτλ.
8: Μα δηλαδή, έχω, δεν
5: σε,
8: έχω.
5: Σε θέλει και σε στριμώχνει, ρε φίλε.
8: Όχι, όχι, όχι. Δεν ξεκινάμε με το 90%, ξεκινάμε, έχουμε το κρεβάτι 6,5. Ναι, όταν όμως εσύ αρχίζεις και απομακρύνεσαι, γιατί ζεσταίνεσαι, γιατί θέλεις να κάνεις κάτι άλλο, γιατί... η γυναίκα ακολουθεί. Ακολουθεί. Και εσύ φταίς μετά.
4: Κρυώνει, η γυναίκα
8: εσύ φταίς που πας στην άκρη του κρεβατιού και δεν έρχεσαι στη μέση.
4: Γι' αυτό ήταν καλά τα παλιά κρεβάτια με τους σουμιέδες, που να θυμάσαι, δεν ξέρω.
8: Τι είναι?
4: Ο σουμιές.
8: Ναι.
4: Γυρίζει και έχει πέφτει στο κέντρο.
5: Αντί για τάβλες.
4: Ναι, αντί για τάβλες.
5: Είχε ένα μεταλλικό πλέγμα. Το οποίο όμως και δύο
4: σας έφερε και τους δυο στην στο κέντρο.
5: Έκανε μια κυλίτσα στα κάτω.
4: Και που βάλαγε.
8: Σαν γούβα.
4: Ναι, και πέφτει γούβα.
5: Και πέφτει και δύο κοντά κοντά.
8: Ήταν, όχι, όχι.
4: Σου διέλεγε τη μέση αυτό.
8: Δεν είναι ωραία πάντα πράγματα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί, ναι, μετά θέλεις και την άνεσή σου. Θα έχεις και εσύ την κρίνια, γιατί έχεις κρυώσει, έχεις κάνει, έχεις ράνει. Δεν γίνεται. Γι' αυτό πού καταλήγουμε? Στην έρευνα που σας έλεγα τις προάλλες. Χωριστά δωμάτια. Ναι. Χωριστά δωμάτια. Γιατί αυτό
5: δεν
8: μου αρέσουν πάρα
5: αυτά
8: πολύ καλό.
5: Που καθόλου, ναι, δεν
8: τι να κάνω, εγώ φίλε.
4: Γεωγραφία του κρεβατιού αυτό ήταν, δεν έχει τίποτα άλλο.
8: Όχι, έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Επίσης, ξέρετε εσείς. Τώρα θα μάθουμε πάρα πολλά παρέα. Πόσους καυγάδες κάνουμε το χρόνο? Ένα ζευγάρι. Ένα μέσο παντρεμένο ζευγάρι. Λέει, έχει περίπου 156 καυγάδες το χρόνο.
5: Καλά.
8: Με θέμα αποκλειστικά. Τι θα φάμε σήμερα, αφιερωμένη η έρευνα αυτή για εσένα, έτσι. 156 καυγάδες το χρόνο.
4: Όχι. Πολλά, πολύ, πολύ.
5: Λοιπόν.
8: Πολύ.
5: Θα εξομολογηθώ, επειδή τυχαίνει να έχω μια τις καλύτερες συντρόφους και τα λοιπά και νοικοκυρά.
8: Μάλιστα.
5: Το συμφωνήσαμε από νωρίς νωρίς. Από τότε είμαστε ζευγαράκι, ερωτευμένο και τα λοιπά. Θα είσαι, τη λέω, η καλύτερη μαγείρισα αν έχεις τον πιο πλήρη κατάλογο delivery.
8: Α,
5: τίμιος.
8: Τίμιος. Τίμιος.
5: Έκτοτε τρώμε, τις περισσότερες φορές συμφωνούμε γύρως, τρώμε όμως ό,τι...
4: Ό,τι φτιάνει το σουλίδι.
8: Σήμερα είναι Πέμπτη, ας πούμε. Πέμπτη είναι πιο free ημέρα. Την Τετάρτη τρως όσπρια ή λαδερό. Σωστά, ναι, σωστά. Πέμπτη θα φας και κάτι διαφορετικό. Ένα κρέας ή ένα ψάρι, ένα
4: σωστό,
8: λάξ.
4: Σωστό.
8: Έτσι. Άρα τι αυτά που
5: σωστή
8: λέμε τώρα.
5: Σωστή είναι, σωστή είναι.
8: Ισορροπημένη διατροφή.
4: Όταν ήμασταν πιτσιρίκια που ήμουν στην κριτική διατροφή, μέσα στην κανονική όμως, όχι.
5: Ναι, ναι.
4: Εμείς τρώγαμε κρέας την Κυριακή και την Πέμπτη πράγματι τρώγαμε κοτόπουλο. Αλλά ήταν αυτές τις δύο μέρες μου,
8: δεν
4: υπήρχε άλλο το κρέας.
8: Και δεν
4: υπήρχε. Καμιά φορά έχω χλιούς ως κύριο πιάτο.
5: Εντάξει.
4: Ναι, καμιά
5: εγώ και... στην Αθήνα έχω μεγαλώσει. Θυμάμαι, ναι, ναι, μια φορά η μαμά είναι μεσολογίτισσα, έτσι. Η οποία. Εξαιρετικά ικανή νοικοκυρά γενικά. Είχε πάρει λοιπόν για να ευχαριστήσει τον κύριο Μανώλη, τον πατέρα μου, τον ευχαριστήσει εκείνη την εποχή. Του είχε πάρει να φτιάξει κοχλιούς.
4: Ναι.
5: Του έβαλε και αλεύρι να φάνε, να καθαρίσουν κτλ. Κάποια στιγμή, την επόμενη μέρα, έχουν ανέβει στο ταβάνι.
4: Του φύγανε. Ωραία, μα του φύγανε.
8: Όλη δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
5: Όλη η κουζίνα είχε γίνει.
4: Βέβαια.
8: Όχι, εντάξει.
4: Λοιπόν, όλα καλά, εντάξει. Καλό μήνα σου εύχομαι.
8: Φιλάκης, καλό μήνα.
4: Μου αρέσει πολύ το ρούχο σου σήμερα.
8: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Όχι και το πάνω
8: και
4: που φοράει.
8: Και το σακάκι.
4: Ναι, το σακάκι ειδικά σακάκι. Είναι τρομερό.
5: Συνδυάζονται και πάρα πολύ ωραία και τα.
4: Πολύ ωραία.
5: Είναι η ίδια οικογένεια.
4: Oversized. Θα
8: μιλήσουμε και για μόδα αύριο.
4: Μεγαλύτερο. Και γράφει πράγματα πάνω.
8: Αύριο θα μιλήσουμε για μόδα.
4: Εγώ, ο ειδικός είμαι εγώ.
8: Είμαι σίγουρη.
5: Αύριο θα μιλήσει μόνο με τον Δημήτρη, γιατί αύριο. Εξέταση ο Γιώργος και δεν θα.
4: Α, ναι, αύριο δεν θα είναι ο Γιώργος μαζί μας και να κάνει κάτι εξετάσματο και τέτοια.
8: Οπότε
4: θα πρέπει να τον αφήσουμε, τον αποδεσμεύσαμε.
5: Πρέπει να ευχαριστήσω εδώ πέρα όχι μόνο τους ακροατές, αλλά και τον Δημήτρη και τον Γιώργο τον Κακούση και τον Βασίλη τον.
4: Να μην ευχαριστήσω, διότι θα χρειαστεί να το κάνεις κι εσύ.
5: Θα πω γιατί. θα πω γιατί. Ήταν όλοι παρηγορητικοί.
4: Α, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
8: Όλα καλά θα πάνε.
4: Το συμβουλεύσαμε.
8: Φιλάκια σας.
4: Γεια σας, γεια σας.
5: Παύλος, είμαστε κοντά σας σε πολύ.
4: Καλημέρα.

0: Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας ως κόμβο Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα η νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας. Μεγάλες ζημιές έχουν προκαλέσει τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει πριν από λίγο στους κατοίκους της περιοχής Μήνου Απεδιάδα στο Ηράκλειο της Κρήτης, με το οποίο καλούνται λόγω των έντονων φαινομένων να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα να αποφεύγονται μετακινήσεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια αλλά και στον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Για πρόβλημα ηλεκτροδότησης στα Ζωνιανά, υπερχείληση ποταμού, κλειστούς δρόμους και απεγκλωβισμούς κατοίκων σε τουλάχιστον 7 περιπτώσεις, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Όπως είπε, το κύμα κακοκαιρίας κινείται ανατολικά και έχει ήδη πληγεί η περιοχή του Ηρακλείου και της Σιτίας. Η Κρήτη έχει τεθεί για σήμερα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να εφιστά την προσοχή για τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα επικρατεί και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν πραγματοποιούνται ως και τις 11 το πρωί τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά γίνονται τροποποιήσεις και αλλαγές σε ορισμένα δρομολόγια, ενώ για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια δεν εκτελούνται από όλα τα ταχύπλοα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος, ο οποίος και τραυματίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός της μοτοσικλέτας, 41 ετών, επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της άμεσης δράσης, λίγα μέτρα μακριά. Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Με ταχύτητα που άγγιζε τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, εκκινείται ο οδηγός στην Αττική Οδό σε σημείο όπου το ανώτοτο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα, μετέδιδε live τη διαδρομή μέσω του TikTok. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος οδηγός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες υπηρεσίες για τροχονομικές παραβάσεις. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε Ναύτεξ, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή από τις νότιες τουρκικές ακτές μέχρι και τα κατεχόμενα της Κύπρου. Από σήμερα έως και τις 25 Οκτωβρίου το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race, συνοδευόμενο από 3 ακόμη πλοία, βγαίνει ξανά για έρευνες με στόχο μελέτη για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έρθει στη Βουλή το πλαίσιο για τους servicers, ανέφερε νωρίτερα στην ΕΡΤ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως. Σχετικά με το ζήτημα των 120 δόσεων για τις ρυθμίσεις οφειλών, τόνισε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι ο νόμος να ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο. Προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς με ψάρια αναμένεται να προκαλέσει η επαόριστον στάση εργασίας που κήρυξαν από σήμερα, πρώτη ημέρα της αλλιευτικής περίοδου, οι αλλοί σε όλη τη χώρα. Προειδοποιούν ότι θα κλείσουν ακόμη και τις κατατόπους ιχθυόσκαλες εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί άμεσα στα αιτήματά τους, μεταξύ των οποίων είναι και τα αυξημένα λειτουργικά κόστη. Είμαστε στην καταστροφή. Προμηθευόμασταν πριν τον πόλεμο το πετρέλαιο αλλίας στον Πειραιά στα 55 λεπτά και τώρα η τιμή του έχει φτάσει το 1 ευρώ και 30 λεπτά στον Πειραιά και το 1 ευρώ και 40 λεπτά στην νησιωτική χώρα, ανέφερε στον Αντένα ο πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου του Αιγαίου, Βαγγέλης Αραπάκης. Αποτροπιασμό προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η αποτυχημένη εκτέλεση γυναίκας που εξέτειε θανατική ποινή στο Τενεσί. Η γυναίκα επέζησε αφού της χορηγήθηκε το θανατηφόρο διάλειμμα. Είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για έγκλημα που διέπραξε όταν ήταν έφηβη και πρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούσαν στο Τενεσί έπειτα από 2 αιώνες. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Δεν είναι τυχαίο που η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου. Ο Γιοβάνοβιτς κάνει εξαιρετική δουλειά, τόνισε ο προπονητής των Οράνιε Τσάβι Ερνάντεθ. Εκτός αποστολής αναγκάστηκε να αφήσει τον στόπερ Φαν Χέκε λόγω τραυματισμού. Την τρίτη διαδοχική νίκη του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός στις 9:30 με αντίπαλο τη Βίρτους στην Πολόνια.

0: Ο Παναθηναϊκός έκανε χθες το βράδυ το 2-2 επικρατώντας 102-79 της Βιλερμπάν. Προετοιμάζεται για το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 8. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι, βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στις Δυτικές Κυκλάδες και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Τα πιο αξιόλογα και κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου αναμένονται και πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Στη Θράκη και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σε αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Χαμηλές ταχύτητες αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο να φτάνουν τα 25 λεπτά από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας και τα 15 λεπτά στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Με δυσχέρεια κυκλοφορία ανατμήματα και στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Καραμαγκά, πιο κεντρικά στην άνοδο της Αλεξάνδρας, Μεσογείων και Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Ταχύτητες και στην Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου έως Ελληνικό, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
2: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου.

0: Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

Καλημέρα και καλό μήνα. Είναι 5η 1η Οκτωβρίου σήμερα. Οκτώβριος μπήκε και δάγκωσε. Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα. Τι έρχεται, ήρθε δηλαδή. Στην Κρήτη έχουν ανοίξει ουρανοί, έχουμε πλημμύρες, έχουμε γέφυρες που έχουν πρόβλημα, σχολεία που μένουν κλειστά. Γενικά, ένα δύσκολο τριήμερο με βροχές, μπόρες σε πολλές περιοχές, ιδίως στην Κρήτη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ακούτε Mega News, ραδιόφωνο στους 104,6. Ο Παύλος Τσίμας είναι στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Αρετάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Περσαμπόλια φροντίζει τα υπόλοιπα. Η Μαρία Δημητριάδη απαντά στο 21-10-16-14-16. Η είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου τώρα το πρωί είναι αυτή η φοβερή είδηση από την Αμερική, από το Tennessee. Για πρώτη φορά μετά από 200 χρόνια εκτελέστηκε, ή μάλλον έγινε απόπειρα να εκτελεστεί, η θανατική ποινή σε μια γυναίκα. Η γυναίκα αυτή είχε καταδικαστεί πριν από 30 χρόνια γιατί είχε δολοφονήσει, όταν εκείνη ήταν 18 χρονών, ένα άλλο κορίτσι 19 ετών τότε. Καταδικάστηκε σε θανατική ποινή, περίμενε τόσα χρόνια, 30 χρόνια περίπου, στην πτέρυγα των μελοθανάτων. Τελικά απορρίφθηκε και η τελευταία της ένσταση, δόθηκε εντολή να εκτελεστεί η ποινή. Ξαναλέω, είναι η πρώτη φορά που θα εκτελεί το γυναίκα σε αυτή την πολιτεία μετά από 200 ολόκληρα χρόνια. Της δώσανε μια θανατηφόρα ένεση, αυτός ήταν ο τρόπος εκτέλεσης, αλλά εκείνη επέζησε. Οπότε της δώσαν και μια δεύτερη θανατηφόρα ένεση, αλλά ξανά επέζησε και τώρα υπάρχει ένα αφενός, μια τεράστια αναστάτωση, ένα νομικό κενό και ένα μεγάλο δράμα, διότι ο νόμος, λέει, του Τενεσί προβλέπει ότι αν αποτύχει η πρώτη ένεση δίνεις δεύτερη, αλλά δεν λέει τίποτε για το τι θα συμβεί αν αποτύχει και η δεύτερη ένεση. Φοβερή ιστορία. Είναι 1η Οκτωβρίου λοιπόν, καλό μήνα. Γιορτάζει ο Ρωμανός ο Μελωδός σήμερα, αυτόν τιμάει η Εκκλησία. Γιορτάζει νομίζω και η Παναγία η Γοργοεπίκος. Γιορτάζει σίγουρα η Κύπρος. Σήμερα είναι η μέρα που της επίσημης ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της, σαν σήμερα 1960. Το μεγάλο θέμα από χτες και το θρίλερ, άλλη κινηματογραφική ιστορία, είναι αυτή η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Ξέρουμε ότι έγινε μια συμπλοκή, ένα μαχαίρωμα στο πιλωτήριο. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη. Ξέρουμε ότι το αεροπλάνο, την ώρα που βρισκόταν

κοντά στα Ισραηλινά σύνορα, έχασε απότομα ύψος, έπεσε 18.000 πόδια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και ξέρουμε ότι ο τραυματισμένος πιλότος πρόλαβε να ανοίξει, να απασφαλίσει την πόρτα του πιλωτηρίου. Μπήκαν μέσα επιβάτες που έσπευσαν, ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη, τον δράστη. Έτυχε να ταξιδεύουν δύο πιλότοι, επαγγελματίες πιλότοι, ως επιβάτες στην πτήση και πήραν αυτοί στα χέρια τους το αεροπλάνο και το προσγείωσαν στην Σαουδική Αραβία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όλα τα ερωτήματα είναι ανοιχτά. Ήταν πράγματι μια απόπειρα αεροπειρατείας ή μια αποστολή αυτοκτονίας ο συγκυβερνήτης, που είναι και υπήκος, έχει υπηκότητα ο Μαν. Προσπάθησε πράγματι να ρίξει το αεροπλάνο με τον εαυτό του μέσα, ή ήταν ένας καυγάς στο πιλωτήριο που θα οδηγούσε βέβαια σε αεροπορική τραγωδία, αλλά την προλάβανε. Το ερώτημα έχει τη σημασία του πρώτον για την περιοχή αλλά και για τη στιγμή. Κάποτε οι αεροπειρατείες σε πτήσεις προς και από το Ισραήλ ήταν συνηθισμένο πράγμα, αλλά αυτό από τότε έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια. Τελευταία φορά που έγινε μια απόπειρα αεροπειρατείας σε πτήση για Ισραήλ ήταν πριν από 25-26 χρόνια, σε μια πτήση από την Κωνσταντινούπολη. Πάλι είχε αποτραπεί. Η σημασία του γεγονότος συνίσταται στο χρονισμό του, θα έλεγα, κυρίως συμβολικά, γιατί χτες συμπληρώθηκαν 7 μήνες από τότε που ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Θα διαρκούσαν, υποτίθεται, 2-3 εβδομάδες, αλλά έχουμε κλείσει 7 μήνες και είμαστε στο σκοτάδι για την επόμενη μέρα. Γιατί την άλλη εβδομάδα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την φοβερή επέτειο της σφαγής που είχε οργανώσει η Χαμάς 7 Οκτωβρίου. Μα προπάντων, γιατί σε λιγότερο από 4 εβδομάδες έχουμε εκλογές που είναι στην κόψη του ξηραφιού στο Ισραήλ, και το επεισόδιο προφανώς εγγράφεται στην προεκλογική καμπάνια. Ο Νετανιάχου προσπαθεί να το εμφανίσει ως επιβεβαίωση της απειλής που δέχεται το Ισραήλ και συνεπώς να συσπηρωθεί το Ισραήλ γύρω του, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να το υπερασπιστεί. Η αντιπολίτευση θυμίζει ότι αυτό μπορεί να είναι κάτι που μοιάζει με εκείνο που συνέβη σε 7 Οκτωβρίου, δηλαδή μια επίθεση εναντίον του Ισραήλ, την οποία η κυβέρνηση βρέθηκε μπόσικη, βρέθηκε αδύναμη να αποτρέψει. Για τις 7 Οκτωβρίου, μάλιστα, πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι είχε προειδοποιηθεί εγκαίρως και στα σοβαρά, αλλά δεν το πήρε υπόψη της. Η εκλογή είναι στην κόψη του ξηραφιού. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχω δει, που δημοσιεύτηκαν δηλαδή την Κυριακή, δίνουν 52 έδρες για το συνασπισμό του κυρίου Νετανιάχου, 52 έδρες για την αντιπολίτευση που έχει επικεφαλή στον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, έναν πολύ σοβαρό και δημοφιλή άνθρωπο που ήταν εκτός πολιτικής ως τώρα, τον κύριο Άιζενκοτ, και υπάρχουν και 16-17 έδρες οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα. Άρα είμαστε στην απόλυτα στην κόψη του ξηραφιού. Και αυτές είναι εκλογές που δεν αφορούν μόνο το Ισραήλ, αφορούν όλο τον κόσμο και εμάς μας αφορούν. Είναι εκλογές οι οποίες έχουν κρίσιμη σημασία για το μέλλον του κόσμου. Και επειδή μιλάμε γι' αυτό, αυτό είναι ένα τραγούδι στα εβραϊκά φυσικά. Είναι ένα πολύ διάσημο παλιό rock group του Ισραήλ, ίσως το σπουδαιότερο που έχει βγει ποτέ από αυτή τη χώρα, λεγόντουσαν Καβαρέτ. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που έκανε μεγάλη επιτυχία στη στροφή του αιώνα. Γιο, γεια.

0: Τώρα, στα δικά μας βέβαια, το μεγάλο θέμα ήταν το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέτρα για τις ενέργειες και για την ενέργεια, για τις τιμές ενέργειας και η έκπληξη που μας φύλαγαν. Περιμέναμε χτες μια ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στο ντίζελ, στο πετρέλαιο θέρμανση, στη βενζίνη, αλλά ανακοινώθηκε κάτι που δεν το περιμέναμε ή μάλλον κάτι που είχε κρατηθεί μυστικό μέχρι το βράδυ το προηγούμενο. Η ρύθμιση για τις 120 δόσεις για τα χρέη προς το δημόσιο. Το μέτρο είναι ασφαλώς θετικό, αλλά είναι επίσης και ένα σημάδι πολιτικό, σημάδι ότι η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός νιώθουν φίδια να ζώνουν. Ο Πρωθυπουργός ξέρει ότι ό,τι είπε στη Θεσσαλονίκη, ότι εξήγηλε εκεί, έχει ήδη εξατμιστεί χωρίς να αφήσει αποτύπωμα. Συνεπώς είναι υποχρεωμένος να προσπαθήσει ξανά να αναθεωρήσει, να πάρει πίσω αρνήσεις που είχε δώσει πριν. Και το ερώτημα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό, γιατί τώρα είχαμε τις 120 δόσεις. Τι μπορεί να συμβεί αύριο? Αύριο, για παράδειγμα, μπορεί να αλλάξει το όχι στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Βεβαίως, το μέτρο είναι σοβαρό. Μπορεί να υπάρξει μια ένσταση. Η ένσταση είναι γιατί, αφού όποιος κάνει τώρα αίτηση θα υπαχθεί στις 120 δόσεις και μάλιστα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ κάποιος ο οποίος είχε ήδη κάνει αίτηση και έχει υπαχθεί στο προηγούμενο καθεστώς των 24 δόσεων, γιατί αυτός να εξαιρείται? Αυτό δημιουργεί ένα ηθικό κίνδυνο που έλεγαν παλιά. Δηλαδή, κάποιος να σκεφτεί και γιατί να επαχθώ σε αυτή τη ρύθμιση. Αν μείνω απ' έξω, μπορεί να με περιλάβει μια μελλοντική η οποία να είναι ακόμη καλύτερη. Το μέτρο, είπαμε, είναι πολιτικά, οικονομικά σημαντικό. Είναι μια ανακούφιση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Είναι πολιτικά σημαντικό γιατί δείχνει τη δυσκολία στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση και την αίσθηση ότι πρέπει να αντιδράσει, να δούμε πώς. Αλλά θα έπρεπε να έχει γίνει δεκτό νωρίτερα, όχι για πολιτικούς, αλλά και για δημοσιονομικούς λόγους. Το χρέος είναι ήδη ένα μεγάλο βάρος, ξέρετε. 360 δις είναι το δημόσιο χρέος, αλλά το ιδιωτικό είναι ακόμη μεγαλύτερο, είναι 420 δις. Και τα 2/5 από αυτά τα 420 δις είναι αυτά που χρωστάμε εμείς οι Έλληνες, οι πολίτες δηλαδή, στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή είναι μια βόμβα. Θα έπρεπε να έχει απογομωθεί πιο έγκαιρα. Στην πολιτική ατζέντα βεβαίως θα κυριαρχήσει για αρκετό καιρό η εξέλιξη που είχαμε προχθές, δηλαδή η απόφαση, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που παραπέμπει τον πρώην Υφυπουργό τον κύριο Τριαντόπουλο, τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας τον κύριο Αγοραστό και άλλους τρία στελέχη της διοίκησης για την υπόθεση των Τεμπών, για το λεγόμενο μπάζωμα, δηλαδή για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Παρακάλεσα την Ιωάννα Μάνδρου που και τα παρακολουθεί και τα ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Να είναι μαζί μας. Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Καλημέρα, Παύλο. Καλημέρα.
0: Τι περιμένουμε, πότε το περιμένουμε? Δηλαδή, εννοώ την επόμενη πράξη στο συγκεκριμένο δράμα, ναι. Τη διαδικασία.
1: Ναι. Μέσα σε 10 μέρες που αρχίζει από την έκδοση του βουλεύματος που έγινε χθες, mm-hmm. το βούλευμα θα διαβιβαστεί στον πρόεδρο της Βουλής mm-hmm. και εκεί θα ξεκινήσουν οι απαιτούμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οι οποίες σχετίζονται με την κλήρωση των δικαστών που θα μετέχουν στο ειδικό δικαστήριο. Αυτοί mm-hmm. είναι 13, έχουν και αναπληρωτές από το Συμβούλιο της Επικρατείας και από τον Άριο Πάγο, πρόεδρος πάντα από τον Άριο Πάγο, mm-hmm. ο αρχαιότερος, αν δεν υπάρχει αρχαιότερος ο ισόβαθμος. Τελειώνει αυτή η διαδικασία και μέσα σε 60 μέρες, γιατί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών έχει συγκεκριμένα πράγματα,
0: mm-hmm.
1: θα πρέπει να προσδιοριστεί η δίκη, άρα δηλαδή περί το Δεκέμβριο.
0: Άρα, αφού γίνουν αυτές οι διαδικασίες, πάμε το Δεκέμβριο για αρχή της δίκης. Με την εμπειρία που έχουμε από τα δύο πρόσφατα προηγούμενα, του κυρίου Παπακοσταντίνου και του κυρίου Παπά, πόσο περίπου περιμένεις ότι μπορεί να κρατήσει αυτή η ιστορία, η δίκη εννοώ, η ίδια?
1: Η ίδια υπολογίζω ότι θα κρατήσει πάνω από χρόνο. Του Παπαγγελόπουλου,
0: ναι.
1: θυμίζω ότι κράτησε 5 μήνες.
0: Σωστό.
1: του Νίκου Παπά κράτησε γύρω στους 4. Mm. Εδώ έχουμε. Εάν το δικαστήριο επιτρέψει να παρασταθούν όλοι οι συγγενείς των θυμάτων για να υποστηρίξουν την κατηγορία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι δικηγόροι που θα μετάσχουν στην όλη διαδικασία θα είναι δεκάδες.
0: Mm.
1: Και αυτό ασφαλώς θα δώσει μια χρονική παράταση στο, γιατί για να μιλήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να εκφέρουν απόψεις κτλ.
0: Ναι, ναι. Άρα μπορεί.
1: Ωρα, τίθεται,
0: Με την εμπειρία, συνεπώς, λες ότι μίνιμουμ είναι 4-5 μήνες, το λιγότερο, και αν γίνουν όλα αυτά που περιγράφεις, μπορεί να πάει χρόνο και βάλε. Ναι.
1: Και βάλε. Μάλιστα. Τώρα τίθεται ένα θέμα, πού θα γίνει αυτή η δίκη.
0: Ναι.
1: Ήδη από χθες απασχολείται ο Άριος Πάγος πάρα πολύ σοβαρά για να βρει χώρο, διότι οι δίκες των ειδικών δικαστηρίων από επιφύσκο σκοτά γινόντουσαν πάντα στην Ολομέλεια, στην αίθουσα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία όμως στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας τόσο πολυπρόσωπης, όχι δίκης από πλευράς κατηγορουμένων, γιατί οι κατηγορούμενοι είναι λίγοι, αλλά των συνηγόρων εφόσον παρασταθούν τα θύματα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το κρίσιμο συνεπώς. Αν το δικαστήριο θα επιτρέψει την παράσταση όλων,
1: πολλών,
0: περίπου ή πολλών, ναι. Εκείνοι που είναι, γιατί αν πάρουμε το ως παράδειγμα αυτό που συμβαίνει, την εξέλιξη της δίκης στα Τέμπη, ναι, αυτή είναι μια εξαιρετικά πολυπρόσωπη και αργή δίκη.
1: Πολύ δίκη. Αυτό τώρα γίνεται μια σκέψη να μετατραπεί σημαντικά, να γίνουν μεγάλες δηλαδή μετατροπές σε μια αίθουσα τελετών που έχει το εφετείο της Αθήνας, διότι εκεί ναι μεν χωράνε οι δικηγόροι, έστω στριμωξίδι, αλλά η έδρα δεν χωράει 13 δικαστές συν τους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει και αυτοί να είναι απάνω. Μες. Γιατί τα ειδικά δικαστήρια, τα θυμάσαι πως είναι, Παύλο, ναι, είναι ολόκληρη με τις τυβαίνους και τα λοιπά, είναι ολόκληρη πολλής κόσμος. Τώρα αυτή η τακτοποίηση αυτού του ουσιαστικού και παράλληλα τυπικού ζητήματος ενδεχομένως να μην είναι έτοιμη στις 60 μέρες που προβλέπει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Δηλαδή να πάμε λίγο πίσω από τις γιορτές.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, αυτό το ειδικό δικαστήριο θα έχει ξεκινήσει και θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θα μετατοπίσει και το βάρος από τη Λάρισα στη Αθήνα.
0: Ναι, εννοείς τουλάχιστον από άποψη ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης, δημοσιότητας κλπ.
1: Ναι, αλλά και των συγγενών.
0: Βέβαια. Βεβαίως και των ανθρώπων. Εννοείται. Ναι.
1: Διότι δεν θα μείνουν στη δίκη του Σταθμάρχη και των υπολείπων, θα έρθουν εδώ, που είναι ένα πολιτικό πρόσωπο ο κατηγορούμενος και ένας πρώην περιφερειάρχης, έχει άλλη πολιτική σημασία, άλλο πολιτικό πρόσημο, είναι ειδικό δικαστήριο, είναι Αθήνα, η παρακολούθηση της δίκης έχει άλλα στοιχεία, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό το θέμα θα τραβήξει καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, συν το γεγονός ότι η ανάκριση για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Χιλέα Καραμαλή, ο οποίος ελέγχεται για το θέμα αυτό του τραγικού δυστυχήματος, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, που μπορεί να μην έχει τελειώσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέχρι το τέλος του χρόνου η ανάκριση, αλλά μέσα στην προεκλογική περίοδο, αν πράγματι οι εκλογές γίνουν τον Μάρτιο ή τον Μάιο, και εκεί θα έχουμε κάποια κατάληψη.
0: Ναι. Άρα δηλαδή όταν τελειώσει η ανάκριση θα έχουμε το ίδιο. Θα πάει υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να εκδώσει ένα βούλευμα, παραπεμπτικό ή όχι.
1: Ναι. Θα έχουμε κάποια κατάληψη που και εκείνη θα έχει έναν προσθετικό χαρακτήρα στην ήδη υπάρχουσα δικαστική διαδικασία, η οποία θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Καλά, φέτος τα δικαστικά θα έχουν έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, γιατί είναι και η άλλη ιστορία για την οποία έχουμε ήδη μιλήσει, το εφετείο για την υπόθεση των υποκλοπών που
1: έρχεται,
0: το οποίο έρχεται και αυτό κάπου εκεί, Νοέμβριο-Δεκέμβριο.
1: Είναι το Δεκέμβριο,
0: ναι.
1: Και βέβαια ξεκινάνε και αυτές οι δίκες πιο μικρής σημασίας, αλλά δεν πάβει να έχουν και την αξία τους, με τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν παραπέμψει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα ξεκινάνε από τώρα και φτάνουν μέχρι τον Νοέμβριο, αν δεν σκάσει τίποτα άλλο, αντιλαμβάνεσαι.
0: Μάλιστα. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Και εγώ.
0: Καλημέρα. Ήρθε η ώρα της διακοπής. Έχω όμως ένα μήνυμα που σας αφορά. Ας πούμε ότι μπαίνουμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον και αφορά μια καινούργια παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη και ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη. Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι, είναι ο τίτλος της παραγωγής. Έρχεται στην εναλλακτική σκηνή στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού. Τα είναι ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη που συνομιλούν με τη μουσική του Κουμεντάκη σε μια συναρπαστική παράσταση χορού και μουσικού θεάτρου. Από 2 ως 18 Οκτωβρίου είναι οι παραστάσεις και το έργο εννοείται υλοποιείται όπως πάντα με την χάριστη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έρχονται ειδήσεις, συνεχίζουμε σε λίγο.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις και στην άνοδο της Κηφισού από Εγάλεως Αγίους Αναργύρους. Το επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται από τα ξημερώματα η Κρήτη με κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, τις τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελώδεις ανέμους. Μέχρι στιγμής έχουν σταλεί από το 112 τρία μηνύματα στους κατοίκους των περιοχών Μίνωα Πεδιάδα στο Ηράκλειο, Ζωνιανά, Λιβάδια αλλά και στον ορεινό όγκο του Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για πρόβλημα ηλεκτροδότησης στο χωριό Ζωνιανά, υπερχείληση του ποταμού, κλειστούς δρόμους και απεγκλωβισμούς κατοίκων σε τουλάχιστον 7 περιπτώσεις, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Όπως είπε, το κύμα κακοκαιρίας κινείται ανατολικά και έχει ήδη πληγεί περιοχή του Ηρακλείου και της Ιτίας. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν πραγματοποιούνται ως και τις 11 τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τον Πειραιά γίνονται τροποποιήσεις σε ορισμένα δρομολόγια, ενώ για τον Αργοσαρονικό δεν εκτελούνται τα δρομολόγια από όλα τα ταχύπλοα. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το πλαίσιο για τους servicers, ανέφερε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης, τονίζοντας ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως. Για τις 120 δόσεις, τόνισε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι ο σχετικός νόμος να ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο. Νέα πρόκληση από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε ναύτεξ με την οποία δεσμεύει από σήμερα έως και τις 25 Οκτωβρίου τη θαλάσσια περιοχή από τις νότιες τουρκικές αχτές μέχρι τα κατεχόμενα της Κύπρου για έρευνες. Τροχαίο με παράσυρση 12χρονου τη νύχτα στην Αχαρνό, ο 40χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που ήταν μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα, επιχείρησε να διαφύγει αλλά συνελήφθη. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική, μέχρι τους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η Ερωτελεστία του Γκιγιόν Πουά επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Ιεροτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυκό.

0: εποχή.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Καλημέρα, καλό μήνα ξανά. Είναι 5η-1η Οκτωβρίου του 2026, πριν από 8 χρόνια σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο σχεδόν δικός μας, αυτός ο μεγάλος Γάλλος τραγουδιστής, ο Σάρλ Αζναβούρ. Η καταγωγή της οικογένειάς του ήταν, κατά το ίμιση τουλάχιστον, από τη Θεσσαλονίκη ως γνωστόν. Είμαστε πάντα αφενός με ένα βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Έκλεισαν 7 μήνες από τότε που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις στο Ιράν. Τις συνέπειες αυτού του πολέμου τις πληρώνουμε κυρίως στις τιμές της ενέργειας, αλλά όχι μόνον. Την άκρη του τούνελ δεν βλέπουμε. Είναι η επέτειος της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ την ερχόμενη εβδομάδα της σφαγής, και σε 4 εβδομάδες, κάτι λιγότερο από 4 εβδομάδες, 3η 27 Οκτωβρίου, είναι οι εκλογές από τις οποίες θα εξαρτηθεί η τύχη της χώρας, αλλά εν μέρη και η εξέλιξη στον κόσμο. Εδώ στα δικά μας η έκπληξη των 120 δόσεων και η συζήτηση γιατί η κυβέρνηση έλεγε όχι σε κάτι που έπρεπε να κάνει και τελικά έκανε με καθυστέρηση. Οικονομικά το μέτρο είναι καλοδεχούμενο, πολιτικά είναι ένα μήνυμα, είναι μια ένδειξη δυσκολιών πολιτικών. Έλεγα πριν για τα στοιχεία του ιδιωτικού χρέους, τα οποία δεν είναι να τα περνάει κανείς τόσο αψήφιστα. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα σήμερα συνολικά, τελευταίος υπολογισμός, είναι περίπου 420 δις. Είναι μεγαλύτερο από το χρέος του δημοσίου. Τα 3/5 από αυτά είναι προς τράπεζες και σέρβισες, ρυθμισμένα και αρρύθμιστα. 165, δηλαδή τα 2/5, είναι προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή είναι αυτά που χρειάζονται ρύθμιση. Νομίζω ότι ο αριθμός από μόνος του δικαιολογεί το μέτρο και δικαιολογεί επίσης την άποψη πως καλό θα ήταν να έχει ληφθεί νωρίτερα. Χθες περιμέναμε και ακούσαμε τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι είναι μέτρα κατά κάποιο τρόπο για τώρα. Η εξέλιξή τους θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των πραγμάτων. Είναι συνεπώς μέτρα τα οποία θα αναθεωρούνται κάθε τόσο και θα αλλάζουν. Προς το παρόν έχουμε την ανακοίνωση ότι επιδοτείται η επιδότηση στο δίζελ, μάλλον αυξάνει στα 20 λεπτά, και η επιδότηση στην βενζίνη 10 λεπτά επιπλέον, με το κόστος των δηληστηρίων. Κάτσετε να τα δούμε όλα αυτά και να δούμε και την προοπτική. Παρακάλεσα έναν άνθρωπο, τον αρμόδιο μάλλον, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο, που είναι και γενικά ένας άνθρωπος ειδικός στα θέματα της ενέργειας, ερενιακής οικονομίας, να είναι μαζί μας σήμερα, και τον ευχαριστώ που δέχτηκε. Καλημέρα, κύριε Τσάφο.
1: Καλημέρα, κύριε Τσάφο.
0: Τώρα, να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα. Για παράδειγμα, αν υλοποιηθεί αυτή η απειλή ότι οι ΗΠΑ θα κόψουν, θα περιορίσουν ή θα σταματήσουν τελείως την εξαγωγή ντίζελ προς την Ευρώπη, τι σημαίνει αυτό, τι θα σημαίνει αυτό για μας?
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα. Αυτό βλέπουμε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τρεις διαφορετικές πιέσεις, ειδικά στην αγορά του ντίζελ. Βλέπουμε τις εκροές από τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες έχουν ανακάμψει σε ένα βαθμό στο αργό πετρέλαιο, αλλά δεν έχουν ανακάμψει στο επίπεδο των πετρελοειδών. Και αυτό που βλέπουμε στην αγορά είναι μια μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των τιμών του αργού πετρελαίου, οι οποίες είναι ανεβασμένες, αλλά όχι τόσο πάρα πολύ, όσο είναι οι τιμές των πετρελοειδών. Το δεύτερο που βλέπουμε είναι υπάρχει μια μεγάλη πίεση των εξαγωγών από την Ρωσία. Αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό συνδέεται με τις επιθέσεις που έχει κάνει η Ουκρανία, προσπαθώντας να ουσιαστικά απαντήσει στις επιθέσεις που κάνει η Ρωσία, και η Ρωσία ίδια έχει βάλει κάποιους περιορισμούς.
0: Ναι, γιατί είναι επιθέσεις που χτυπούν και ενεργειακές εγκαταστάσεις.
1: Συγκεκριμένα και δηληστήρια και ουσιαστικά τις υποδομές εξαγωγών ντίζελ, και η Ρωσία έχει βάλει και αυτή μια απαγόρευση του ντίζελ. Και τελευταία φυσικά έχουμε και την ανακοίνωση, μάλλον τις συζητήσεις που γίνονται, δεν έχουμε ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση, για κάτι που εξεργάζονται οι ΗΠΑ. Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν μια αγορά πιέζεται από τρεις διαφορετικές μεριές και οι ΗΠΑ είναι περίπου το 20% της παγκόσμιας αγοράς ντίζελ που εξάγεται, δηλαδή Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια προοπτική θα είχε πολύ μεγάλες συνέπειες για την Ευρώπη. Είναι κάτι που παρακολουθούμε και επειδή είναι κάτι το οποίο συζητιέται στο επίπεδο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, το οποίο συμμετέχουμε και είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο συζητάει και τυχόν χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων. Υπάρχει μια συζήτηση που είναι τώρα προγραμματισμένη για τα μέσα Οκτωβρίου και αυτή τη στιγμή και εμείς κάνουμε τις αναλύσεις μας να δούμε τι επιπτώσεις θα είχε μια τέτοια κίνηση, αν γίνει, και τι πιθανές αντιδράσεις θα υπήρχαν προφανώς σε συνεννόηση με τους εταίρους μας στην Ευρώπη. Οπότε, γενικά, όπως έχετε διαπιστώσει κι εσείς, είναι μια κατάσταση που είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη, οπότε προσπαθούμε πάντα να αξιολογούμε πιθανά σενάρια, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει πάντα να αξιολογούμε αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πεδίο.
0: Ναι. Αυτό βέβαια αφενός δικαιολογεί αυτό που αποφασίσατε τα μέτρα να αναθεωρούνται κάθε τόσο, κάθε 15 μέρες, ανάλογα και με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Από την άλλη μεριά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί μια τεράστια ανασφάλεια. Δηλαδή, ο μέσος άνθρωπος είναι αδύνατο να προβλέψει. Όχι το μέλλον γενικώς, τη χρονιά, ούτε καν τον επόμενο μήνα. Και υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση, μήπως θα ήταν λογικότερο, ας πούμε, να πάρετε τα μέτρα εμπροστοβαρός. Αφού έτσι και αλλιώς κανένας δεν περιμένει αποκλιμάκωση της πίεσης στις τιμές ενέργειας.
1: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να διατηρήσουμε μια ισορροπία μεταξύ ευελιξίας, γιατί η κατάσταση μεταβάλλεται πάρα πολύ γρήγορα. Και να θυμίσω ότι στην αρχή της κρίσης αυτής, αρχές Μαρτίου, θυμάμαι, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι μας ρωτούσαν πότε θα δώσουμε επιδότηση στο ρεύμα. Και εμείς λέγαμε ότι προς το παρόν η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα δεν είχε αυξηθεί ιδιαίτερα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες και με το προηγούμενο έτος. Άρα εμείς θεωρούμε ότι είναι εύλογο να κάνουμε τις κινήσεις που κάνουμε ανάλογα με τις εξελίξεις οι οποίες έρχονται. Προφανώς, όπως περιγράφετε και εσείς, μιλάμε για μια πάρα πολύ αβέβαιη κατάσταση. Στην αγορά του πετρελαίου, στην αγορά του πετρελοειδών, στην αγορά του φυσικού αερίου, όπου ήμασταν το φυσικό αέριο στην Ευρώπη περίπου στα 30 ευρώ τον Φεβρουάριο και τώρα είμαστε στα 70. Αλλά και το αέριο είχε πάει πριν από 15 μέρες στα 80 και ανέβαινε. Και τώρα έχει σταθεροποιηθεί. Στο ρεύμα, όπου επίσης έχουμε δει σε όλη την Ευρώπη μια πάρα πολύ σημαντική αύξηση, η οποία συνδέεται σε ένα μεγάλο βαθμό με την παραγωγή από τα πυρηνικά και τα υδρολυτικά στην Ευρώπη. Άρα, σε μια τόσο ευμετάβλητη κατάσταση, προφανώς και εμείς θέλουμε να διατηρούμε την ευελιξία, γιατί αυτό που κάνεις σήμερα, σε 15 μέρες, σε 20 μέρες, σε ένα μήνα, χρειάζεται να κάνεις κάτι διαφορετικό, κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο. Θυμίζω το καλοκαίρι υπήρχαν και περιοχές που μειώσαμε ή και αφαιρέσαμε εντελώς αυτή τη στήριξη, γιατί πάντα οι συνθήκες αλλάζουν.
0: Υπάρχει ένα μέτρο το οποίο έχει ζητηθεί πολύ, το οποίο είναι ένα μέτρο το οποίο έχει μια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Δεν ξέρω αν θα κόστιζε περισσότερο από όσα έχει κοστίσει, για παράδειγμα, η επιδότηση στο ντίζελ και στη βενζίνη, που είναι περίπου 300 τόσα εκατομμύρια από το πέρσι το Μάρτιο μέχρι τώρα το Σεπτέμβριο, σε αυτούς τους, πόσο είναι, 6 μήνες, ας πούμε. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όχι μόνιμη, όχι για πάντα, αλλά για όσο διαρκεί η κρίση και εφόσον διαρκεί η κρίση, θα ήταν και πιο προβλέψιμο, δεν θα είχε δραματικά μεγαλύτερο κόστος, υποθέτω, από αυτές τις επιδοτήσεις, αλλά θα ήταν και πιο, πώς να πω, πιο λογικότερο για τον πολίτη.
1: Εντάξει, να σας πω, εδώ πέρα έχουμε δύο συστατικά να συζητήσουμε. Το ένα είναι ποιο είναι το τελικά το αποτέλεσμα. Διότι γίνεται πάρα πολύ λόγος γιατί παίρνουμε το ένα μέτρο και όχι το άλλο. Εγώ τώρα, πριν συζητήσουμε, πήγα και ανέβασα τα στοιχεία της Eurostat να δω την τιμή του ντίζελ στην Ευρώπη και την τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα και πώς έχει εξελιχθεί μεταξύ του Φεβρουαρίου και του Σεπτεμβρίου, άρα σε αυτή την κρίση. Και βλέπω μια άνοδο στην τιμή του ντίζελ με τους φόρους, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων όλων των μέτρων που έχουν πάρει και άλλες χώρες, με μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο ΦΠΑ, είναι ακριβώς ίδια, 34 και 35%. Αυτή είναι η αύξηση που έχουμε ντίζελ στην Ευρώπη και ντίζελ στην Ελλάδα. Παρόμοια είναι και τα νούμερα για τη βενζίνη. 26 στην Ευρώπη, 23 στην Ελλάδα. Άρα αντιλαμβάνομαι τη συζήτηση που γίνεται για το ποιο μέτρο να πάρουμε. Αλλά εμείς αυτό που έχουμε πει εξ αρχής είναι ότι η επιδότηση στην Αγγλία, επειδή έχει και επιπλέον πολλαπλασιαστεί και φυσικά και με τα δηληστήρια, αλλά και επειδή αυτό επηρεάζει και το ΦΠΑ, συσσωριστικά αυτό είναι ένα πιο λογικό μέτρο. Πάμε τώρα στην άλλη μεριά αυτής της συζήτησης, που είναι οι δημοσιονομικοί κανόνες. οι οποίοι, όπως ξέρετε, εμάς μας περιορίζουν με την έννοια ότι, όχι βασικά όλους περιορίζουν, απλά στη δική μας θέση αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα θέλαμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα για να στηρίξουμε τους καταναλωτές, αλλά αυτό μας περιορίζουν οι κανόνες της Ευρώπης από το να το κάνουμε. Και γι' αυτό έστειλε και ο Πρωθυπουργός θες στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ursula von der Leyen, ένα αίτημα έτσι ώστε να γίνει μια συζήτηση αν μπορούν αυτές οι δαπάνες, οι οποίες χρειάζονται
0: να μην υπολογίζονται προσωρινά, στο έλλειμμα,
1: να μην υπολογίζονται στους κανόνες για τα δημοσιονομικά. Θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που θα μας δώσει επιπλέον βαθμούς ελευθερίας, γιατί όπως είπατε κι εσείς, πάμε σε μια τεράστια βεβαιότητα. Παιδική είναι ο χειμώνας που έρχεται και στο ντίζελ και στο πετρέλαιο θέρμανσης, που και εκεί, όπως ξέρετε, έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις, και στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα. Άρα, εμείς θεωρούμε ότι αυτή η δημοσιονομική ευελιξία θα μας δώσει πολλά επιπλέον εφόδια για να μπορέσουμε να κινηθούμε και να ανταποκριθούμε στα πιο δυσμενή σενάρια τα οποία θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες Ευρώπης είναι μερικές φορές εξωφρενικά μεγαλύτερος, δηλαδή είναι εξωφρενικά βαρύτερος. Δηλαδή υπάρχει ένα ελάχιστο ευρωπαϊκό όριο, αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλουμε ως ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο δικός μας είναι σε μερικές φορές διπλάσιος, σε κάποιες φορές φτάνει να είναι και δεκαπλάσιος. Γιατί? Δηλαδή, γιατί στην περίοδο της κρίσης και της πίεσης στην οικονομία και στα νοικοκυριά να μην το ξανασκεφτούμε αυτό?
1: Κοιτάξτε, αν δείτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ στη χώρα, και δεν θέλω να κάνω τώρα την ιστορική αναδρομή, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό, αν πάει κανείς και δει τα στοιχεία, και τώρα τα κοιτάζω και εγώ, αν πάει κανείς πριν την οικονομική κρίση, είχαμε γενικά τιμές χαμηλότερες στον ευρωπαϊκό μεσόωρο, γιατί δεν φορολογούσαμε πάρα πολύ τα καύσιμα. Αυτό άλλαξε κυρίως στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου υπήρχε μια αύξηση και στο ΦΠΑ και στο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλιστα, έτσι, για την ιστορία του τωρινού πόρου, τελευταία φορά του ανέβασε ο ΣΥΡΙΖΑ στην περίοδο 2015-2016. Αλλά αυτό είναι κάτι που συνέβη κυρίως για δημοσιονομικούς λόγους. Αυτό μας οδηγεί στην περίπτωση του ντίζελ να έχουμε μια τιμή που είναι πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Και στην περίπτωση της βενζίνης, ενώ έχουμε πολύ ανταγωνιστική αγορά, άρα άμα δει κανείς τη βενζίνη προφόρων, είμαστε κοντά στον ευρωπαϊκό μεσόωρο και μάλιστα πολλές φορές και κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Το λέω αυτό γιατί συχνά γίνονται συζητήσεις για το πώς λειτουργεί η αγορά και αν υπάρχουν καρτέλ και αν υπάρχει ανταγωνισμός ή όχι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι προφόρων στη βενζίνη είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο συνήθως. Αλλά αυτή η αλλαγή που κάναμε χρόνια των μνημονίων προς αυτή τη φορολόγηση έχει δημιουργήσει αυτή την εικόνα σήμερα. Και προφανώς, όπως ξέρετε,
0: αυτό ενισχύει το ερώτημά μου. Δηλαδή, η περίοδος των μνημονίων έχει τελειώσει και αφετέρου η πίεση στις τιμές της ενέργειας είναι μεγάλη.
1: Και σας απαντάω με δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι οι παρεμβάσεις που κάνουμε οδηγούν ουσιαστικά σε παρόμοια αποτελέσματα. Έτσι, σας είπα ποια είναι η αύξηση που έχουμε δει στην Ευρώπη και ποια είναι η αύξηση που έχουμε δει στην Ελλάδα και στο ντίζελ και στη βενζίνη. Αφετέρου, όλα αυτά πρέπει πάντα να τα αξιολογούμε στο πλαίσιο του δημοσιονομικού περιθωρίου που έχει η χώρα. Και αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, γιατί πέρα από την αναταραχή που υπάρχει στις αγορές ενέργειας, υπάρχει μια γενικότερη οικονομική και γεωπολιτική αναταραχή. Το βλέπετε. Μεγάλες χώρες οι οποίες δανείζονται πιο ακριβά από την Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε περάσει το μήνυμα στις αγορές ότι είμαστε προσιλωμένοι στην δημοσιονομική σταθερότητα. Ότι η Ελλάδα του παρελθόντος, που ξόδευε λεφτά που δεν είχε, δεν είναι η σημερινή κυβέρνηση, και αυτό μας διασφαλίζει την ικανότητα να μπορούμε να αντέχουμε με τις πιέσεις φυσικά, αλλά να μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή χαμηλότερο κόστος δανεισμού από άλλες χώρες. Άρα η δημοσιονομική σταθερότητα είναι κάτι το οποίο πρέπει να διασφαλίσουμε. Αλλά στο τέλος, αυτό που νομίζω έχει σημασία είναι να βλέπουμε αν τα μέτρα πολιτικής τα οποία έχουμε πάρει οδηγούν σε ένα καλύτερο ή χειρότερο αποτέλεσμα. Και εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αύξηση που έχει γίνει στην τιμή και του ντίζελ και της βενζίνης είναι παρόμοια με την ευρωπαϊκή αύξηση, άσχετα αν κάποιες χώρες αποφασίσαν να μειώσουν τον FUQ, κάποιες χώρες πειράξαν το ΦΠΑ, κάποιες χώρες σαν και εμάς κάνουν επιδοτήσεις στην Αγγλία, κάποιες χώρες κάνανε άλλα μέτρα.
0: Πρέπει να δει κανείς προσεκτικά αυτή τη σύγκριση, αλλά έτσι κι αλλιώς καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι ευχαριστημένη, άρα ούτε εμείς μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι, ακόμη και αν είμαστε στο μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Τώρα, ας υποθέσω, εσείς σε 15 περίπου μέρες πρέπει να επανεξετάσετε τα μέτρα. Ένα σενάριο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει τη δημοσιονομική ελευθερία που ζητάτε, που ζητάει ο Πρωθυπουργός με την επιστολή του. Ένα σενάριο είναι να μην το δώσει. Αν υποθέσουμε ότι το δίνει, ποια είναι η εργαλειοθήκη, τι θα κάνετε δηλαδή παραπάνω από αυτό που κάνετε τώρα? Έχετε έτοιμο το επόμενο πακέτο?
1: Κοιτάξτε, ό,τι βλέπουμε πάντα είναι στα δημοσιονομικά πλαίσια. Άρα το αν είναι χ νούμερο ή χ συν κάτι, όλα αυτά εξαρτάται από τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε και φυσικά από την ευρύτερη εικόνα του πώς πάει και ο χρόνος. Άρα εμείς βλέπουμε ουσιαστικά ότι κάνουμε ένα προγραμματισμό με χ περιθώριο. Αν υπάρχει χ συν κάτι περιθώριο, θα προσαρμοστούμε και εμείς σε ένα διαφορετικό σχεδιασμό. Αλλά και πάλι νομίζω γυρνάω στην αρχική συζήτηση που κάναμε, ότι όλα αυτά τα παίρνουμε μέρα-μέρα. Διότι η κατάσταση είναι τόσο ευμετάλλευτη, οπότε δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι θα κάνουμε διαφορετικά σε 15-20 μέρες. Γιατί αν αλλάξει μία παράμετρος, μπορεί να έχουν αλλάξει και άλλες.
0: Φαντάζομαι ότι έναν υπολογισμό τον έχετε κάνει. Δηλαδή ένα πρόγραμμα από τόσο έως τόσο πρέπει να έχετε. Δηλαδή τα εργαλεία πρέπει να τα έχετε κάπως σχεδιάσει. Δεν θα περιμένετε να τα ξανασκεφτείτε από την αρχή σε 15 μέρες.
1: Ναι, αλλά όπως ίσως ξέρετε, πριν από μερικούς μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε μια περίτρα διαφυγής για έργα, για επενδύσεις στην ενέργεια, οι οποίες όπως έχουν στόχο το πρασίνισμα.
0: Ναι.
1: Αυτό το μέτρο, το οποίο ξέραμε ότι ερχόταν, ήρθε με πολύ συγκεκριμένες παραμέτρους. Τι είναι επιλέξιμο, για τι ποσοστό του ΑΕΠ, πότε πρέπει να ξοδευτεί. Άρα δεν είναι μόνο αν θα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια ευελιξία, είναι και τι είδους ευελιξία και για ποιες δράσεις. Άρα εμείς φυσικά μπορούμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό και να έχουμε υπόψη μας τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά το τι ρήτρα διαφυγής ή τι ευελιξία θα έρθει από την Ευρώπη θα καθορίσει σε ένα μεγάλο βαθμό και τα μέτρα τα οποία θα μπορούμε ή να μην μπορούμε να κάνουμε, διότι αυτό τελικά είναι το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε.
0: Και τώρα ένα τελευταίο ερώτημα που κατά κάποιο τρόπο επικαλούμε και την ειδική σας γνώση. Έγινε μια μεγάλη κουβέντα για το περίφημο θέμα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της αδυναμίας μας να την αποθηκεύουμε έτσι ώστε να την χρησιμοποιούμε και τις ημέρες που δεν έχει ήλιο ή τις ημέρες που δεν φυσάει. Το περίφημο θέμα της αποθήκευσης των μπαταριών και ούτω καθεξής. Όλη η συζήτηση στον κόσμο κινείται προς τα εκεί και υπάρχει και γίνεται μια μεγάλη τεχνολογική, ας πούμε, επένδυση για να βρεθούν ακόμη μεγαλύτερες μπαταρίες, ακόμη πιο αξιόπιστες μπαταρίες και ούτω καθεξής. Έχουμε μείνει πίσω?
1: Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάει πιο γρήγορα. Δεν θέλω να πω ότι έχουμε μείνει πίσω, με την έννοια ότι, ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση στη χώρα μας έχει γίνει συζήτηση με τη Βουλγαρία. Δικαίως, γιατί είμαστε γείτονες. Η Βουλγαρία όντως έχει τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Είχε κάποια πλεονεκτήματα που, ή μάλλον κάποιες διαφορές. Δεν έχει πάρα πολλές ΑΠΕ. Αλλά όταν πήγαν να μπουν οι μπαταρίες, δεν υπήρχε κορεσμό στο δίκτυο. Επίσης, δεν έχει καθόλου φυσικά αέρια, εργοστάσια φυσικού αερίου. Άρα, οι μπαταρίες ήταν το μόνο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν, έτσι ώστε να μπορούσαν να στηρίξουν το σύστημά τους, και φυσικά ρίξανε πάρα πολλά λεφτά. Και παρόλα αυτά, καταλήγουμε να έχουμε φθηνότερη τιμή από τη Βουλγαρία. Ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, επειδή φορτίζουν τόσες πολλές μπαταρίες στην Βουλγαρία, ανεβαίνει η τιμή στην Βουλγαρία και καταλήγουμε τελικά μεσοσταθμικά να έχουμε φθηνότερη τιμή. Και ξέρετε, η άλλη κριτική που ακούω ότι στέλνουμε το ρεύμα τζάμπα στη Βουλγαρία και το.
0: Και το παίρνουμε πίσω από την Κυβέρνηση. Ναι,
1: ναι.
0: Επιβαρημένο.
1: Ξέρετε, ποιο είναι το εμπορικό ισοζύγιο που έχουμε με τη Βουλγαρία φέτος? Στο ρεύμα.
0: Στο ρεύμα.
1: Συν 267 εκατομμύρια. Πριν από 5 χρόνια, 4 χρόνια, είχαμε μείον 640. Μείον 640. Και παρεμπιπτόντως δεν θυμάμαι κανείς να γράφει γιατί εισάγουμε ρεύμα από τη Βουλγαρία και πληρώνουμε 640 εκατομμύρια το χρόνο. Φέτος έχουμε πλεόνασμα 267. Άρα το σύνολο του τι στέλνουμε και τι παίρνουμε πίσω έχει ένα συν 267. Κοιτάξτε, οι μπαταρίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Οι μπαταρίες επίσης ήταν πάρα πολύ ακριβές και στις περισσότερες χώρες έχουν προχωρήσει με κρατικές ενισχύσεις. Τι σημαίνει κρατικές ενισχύσεις? Λεφτά από τη τσέπη του καταναλωτή για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Εμείς θυμόμαστε τι έγινε και με τα φωτοβολταϊκά και σήμερα κάποιος μπορεί να πάει να ανοίξει το λογαριασμό του, να δει υπάρχει μια γραμμή που λέγεται ΕΤΜΕΑΡ. Το ΕΤΜΕΑΡ είναι το ειδικό τέλος που χρησιμοποιούμε για να επιδοτούμε τις ΑΠΕ. Ναι. Επειδή οι ΑΠΕ τώρα τελευταία είναι οικονομικά βιώσιμες και δεν χρειάζονται επιδότηση, αυτό το ΕΤΜΕΑΡ κυρίως επιδοτεί τις παλιές ΑΠΕ. Είναι 17 ευρώ για τον καταναλωτή. Δηλαδή από τα 200 κάτι που πληρώνει ο μέσος καταναλωτής, 17 είναι για να πληρώνει αυτές τις παλιές ΑΠΕ που πήγαμε αρχίες 2010, 2011, 2012, αυτές τις χρονιές. Και πήγαμε και βάλαμε πάρα πολύ ακριβά φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία θα πληρώνουμε για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Άρα έχει και μια λογική του να πεις: θέλω να μπω στην αποθήκευση, έχουμε μπει ήδη στην αποθήκευση, αλλά θέλω να το κάνω και λελογισμένα και με έναν τρόπο που να ταιριάζει στο σύστημά μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάφου. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Πίσω. Αυτή είναι μουσική παρένθεση δηλαδή. Αυτή είναι η Julie Andrews, η αιώνια Mary Poppins, η Μαρία που ήταν γκουβερνάντα των πολλών παιδιών του πλοιάρχου Φον Τραπ. Στη μελωδία της ευτυχίας έχει γενέθλια σήμερα. Κλείνει τα 91. Τώρα, τα βάσανα της ενέργειας, ακούσατε τις εξηγήσεις του αρμόδιου υφυπουργού. Για το προηγούμενο που λέγαμε, για τις περίφημες 120 δόσεις, έχω πάρει δύο διαφορετικά μηνύματα, μάλλον δύο διαφορετικές κατηγορίες μηνυμάτων. Μία που λέει ότι αυτές οι ρυθμίσεις ενισχύουν την κουλτούρα του «δεν πληρώνω». Από την άλλη μεριά, ναι, αλλά αν είναι να το κάνεις, δίνεις πρώτα 24 δόσεις. Όποιος μπήκε εκεί δεν μπορεί να μπει μετά στην επόμενη ρύθμιση που λέει 72 δόσεις. Και όποιος έχει κάνει τη μία την άλλη δεν μπορεί να μπει στην μεθ' επόμενη ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Αυτό νομίζω ότι περισσότερο ενισχύει την κουλτούρα της μη πληρωμής, διότι όλοι περιμένουν ότι δεν μπαίνουν σε μια ρύθμιση ελπίζοντας ότι η επόμενη ή η μεθεπόμενη θα είναι λίγο καλύτερη από αυτή που έχει σήμερα. Αυτό είναι λάθος. Από εκεί και πέρα, η κουλτούρα της μη πληρωμής είναι ένα θέμα. Η πραγματική αδυναμία μη πληρωμής, που είναι υπαρκτή, είναι ένα άλλο. Και έχω και μια κατηγορία μηνυμάτων στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση που λέει πως σύμφωνοι 120 δόσεις, αλλά αν μπεις σε αυτές το επιτόκιο δεν αλλάζει, συνεπώς το τελικό ποσό που πρέπει να πληρώσεις αυξάνεται, συνεπώς κερδίζεις κάτι γιατί έχεις πληρώνεις μικρότερη δόση τώρα και επιπλέον δεν υφίστασε τις συνέπειες της μη πληρωμής. Αλλά στο τέλος της ημέρας θα πληρώσεις αυτές τις 120 δόσεις παραπάνω. Η πρόταση θα ήταν να συνοδεύεται και από καμιά ρύθμιση επιτοκίου η αύξηση των δόσεων.

0: Τέλος, ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα που στέλνετε. Να είστε καλά, να σας πω ένα, περνώντας, πατώντας για λίγο σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον, να σας θυμίσω το μήνυμα της ΔΕΗ που πιστεύει ότι τα πιο σημαντικά πράγματα, οι πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας βρίσκονται στα πιο απλά, τα καθημερινά, σε μια συναυλία που πηγαίνεις με φίλους, σε μια βόλτα που κάνεις σε ένα πάρκο τσέπη στη γειτονιά ή στο παιχνίδι που στείλουν τα παιδιά σε ένα γηπεδάκι μπάσκετ στη γειτονιά τους. Η ΔΕΗ είναι αυτή που πιστεύει και στηρίζει αυτού του τύπου τις δραστηριότητες, ιστορίες με πρωτοβουλίες που στηρίζουν οικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τοπικές κοινωνίες. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτά, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Λόγω τροχαίου καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας, στο ρεύμα προς Πειραιά. Επίσης, λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε κολόνα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ολύμπου από τη συμβολή της με την οδό Βέρεια στα Άνω Λιώσια. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Κρήτη, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί, προκαλώντας σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα, καταστροφές υποδομών και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Στο επίκεντρο των ακραίων φαινομένων βρίσκεται ο ομιλοπόταμος Ρεθύμνου, όπου ο ποταμός στα Ζωνιανά υπερχείλησε, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και καταστήματα. Στα Λιβάδια, στη γέφυρα Δισκουρίου, τα ορμητικά νερά παρήσυραν ζευγάρι που κινούνταν στην περιοχή, το οποίο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 έχει σταλεί από το πρωί στις περιοχές του Μιλοποτάμου, του Μήνωα Παιδιάδας και του Αγίου Νικολάου, καλώντας τους πολίτες και τους τουρίστες να περιορίσουν δραστικά τις μετακινήσεις τους. Το κύμα κακοκαιρίας κινείται ανατολικά και έχει ήδη πληγεί περιοχή του Ηρακλείου και της Σιτίας, ανέφερε στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος. Οι ζημιές είναι πάρα πολλές. Έχουν πλημμυρίσει χωριά, το ποτάμι έχει φουσκώσει, το οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή από τις νότιες τουρκικές ακτές μέχρι τα κατεχόμενα της Κύπρου. Από σήμερα έως και τις 25 Οκτωβρίου, το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race, συνοδευόμενο από 3 ακόμη πλοία, βγαίνει ξανά για έρευνες. Στόχος της Άγκυρας είναι η μελέτη για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με το ψευδοκράτος. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το πλαίσιο για τους services, ανέφερε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως. Αναφερόμενος στις 120 δόσεις,

0: ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο. Τροχαίο με παράσυρση 12χρονου τη νύχτα στην Αχαρνών. Ο 40χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που ήταν μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα επιχείρησε να διαφύγει αλλά συνελήφθη. Προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς με ψάρια αναμένεται να προκαλέσει η επαόριστον απεργία που κήρυξαν από σήμερα, πρώτη μέρα της αλλιευτικής περίοδου, οι αλλοί σε όλη τη χώρα. Προειδοποιούν ότι θα κλείσουν ακόμη και τις κατατόπους ιχθυόσκαλες, αν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί άμεσα στα αιτήματά τους, μεταξύ των οποίων είναι και τα αυξημένα λειτουργικά κόστη. Στην Ελλάδα, σχεδόν ένας στους τέσσερις κατοίκους είναι σήμερα άνω των 65 ετών, ένα στοιχείο που φέρνει τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της δημογραφικής γύρανσης με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα των μεγαλύτερων ηλικιακά ανθρώπων. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, για κάθε 100 παιδιά αντιστοιχούν σχεδόν 185 ηλικιωμένοι. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο αριθμός των ανθρώπων ηλικίας 60 ετών και άνω αναμένεται να διπλασιαστεί παγκοσμίως μέχρι το 2050, φτάνοντας τα 2,1 δισεκατομμύρια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ήδη το 22% του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.738,3 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 99,5 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,55%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 92,1 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,9%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.191 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 0,12%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 0,73%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Στη φάση των 16 στο 500 τουρνουά του Τόκιο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που νίκησε 2-1 σετ με ανατροπή τον Τόμας Ετσεβέρη. Την απόφασή του να αποχωρήσει από την Εθνική Πορτογαλίας ανακοίνωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 40χρονος επιθετικός έφυγε χθες βράδυ με το ιδιωτικό του αεροπλάνο από την Κοπενχάγη, όπου βρισκόταν με την αποστολή της ομάδας για το σημερινό μάτς με τη Δανία για το Nations League, παρά τις εκκλήσεις του προπονητή Ζος Ζεσούς και του Προέδρου της Ομοσπονδίας Πέδρο Προένσα να παραμείνει. Ο Ρονάλντο ήταν δυσαρεστημένος επειδή δεν αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια στο πρόσφατο παιχνίδι με την Νορβηγία.
1: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 8. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι, βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στις Δυτικές Κυκλάδες και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Τα πιο αξιόλογα και κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου αναμένονται και πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.
1: Mega News 104,6.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, Αστάθμητος Παράγων, με τον Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια

0: Com. Διαβάστε στα νέα της Πέμπτης. Το κατηγορό των δικαστών για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Το παραπεμπτικό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου και τι προκύπτει από μια δεύτερη ανάγνωση. Οι 120 δόσεις για τις οφειλές προς το δημόσιο, η επιδότηση των καυσίμων στην Αγγλία και οι άλλες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των καταναλωτών. Τι έγινε στο αεροσκάφος της Fly Dubai, ένθετο υγεία. Πώς να γερνάμε καλύτερα. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.

0: ζηλεύεται. Καλό μήνα, παιδιά. Εδώ είμαστε. Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου. Διπλός Μπελάς, Ανθή Βούλγαρη.
1: Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Εδώ είμαστε και σήμερα. Αφιερωμένο, Ιορδάνη.
0: Και σε ποιον?
1: Σε εμάς. Ολοκαίνουργια Στέλλα Καλή.
0: Α, παιδιά, μπήκαμε μέσα στο ράδιο και λέμε, μπήκαμε εδώ και λέμε να βάλουμε Στέλλα Καλή και όλοι γελάγανε. Κανείς δεν το ξέρει αυτό το
1: παιδιά,
0: πράγμα.
1: Παιδιά, δεν σας πω κάτι, είναι ολοκαίνουργιο τραγούδι και κρατήστε το. Θα το τραγουδάτε δυνατά. Δεν παλεύετε, δεν παλεύετε.
0: Ψυχολόγος η Στέλλα.
1: Ναι, και ψυχολόγος.
0: Πρέπει να τη φέρουμε μια μέρα. Βασίλης Πριονάς στα ντεκ, παρακαλώ, και σήμερα.
1: Παιδιά, Ryan Gosling, Ryan.
0: Βγάλε του μια φωτογραφία, ρε φίλε.
1: Κάτσε.
0: Βγάλε μια φωτογραφία.
1: Ωραία, και η ζακετούλα που φορά σήμερα είναι πολύ ωραία. Κάτσε να σε απαθανατήσω λίγο. Έλα. Το νιώθει όμως, του αρέσει. Του αρέσει.
0: Δεν το αρέσει, έτσι αισθάνεται ο άνθρωπος.
1: Σ' αρέσει. Ψωνάρα, καλό είναι να σε ψώνει. Λοιπόν, παιδιά.
0: Θέλω να σου πω ότι έχω βρει τέτοια γυαλιά και αύριο μαζί με το. Αύριο δεν είσαι βάρδια. Μαζί με το Βασίλη τι έτσι θα κάνουμε.
1: Σιγά μη βάλει, τα βάλει εσύ. Τα φορούσα και εγώ χτες.
0: Ποια, τα ίδια ήταν. Ναι. Από τον ίδιο άνθρωπο τα πήραμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε.
1: Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Καράς.
0: Ναι, και μια καταιγίδα πρέπει να βάλεις όμως.
1: Ναι, ναι, γιατί παιδιά έχει καταιγίδες στην Κρήτη. Θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Μόλις πω. Για τη Βιργινία Πεσημίση που είναι στην αρχισυνταξία. Τον Νίκο Νικολακόπουλο που είναι στη μουσική επιμέλεια και δεν ξέρω τι θα κάνει ο άνθρωπος αυτός με εμάς.
0: Ό,τι το ζητάμε πάντως το βρίσκει.
1: Ναι. Ο Βασίλης Πριονάς τον ήχο. Στην επιμέλεια των ηχητικών Λέων λογοθέτη.
0: Έχουμε καινούρια στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία Δημητριάδη πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά. 2-11-016-1046 παρακαλώ. Και Viber και WhatsApp 698-104-1046. Πολύ εύκολο. 698-104-1046. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, να πούμε εδώ τώρα καταρχήν για όσους κινείστε στους δρόμους της Αθήνας. Σήμερα στα βόρεια προάστια και στα ανατολικά θα βρέξει, όμως ο Κηφισός, παιδιά, θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή, θέλει νερά, θέλει, δεν ξέρω,
1: νερά και ξηρά τροφή,
0: και ξηρά τροφή. Έχει από την Καβάλας μέχρι επάνω την Κηφισιά, πάνω από την Αττική Οδό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Έχει,
0: και η Αττική Οδός.
1: Έχει μια καραμπόλα 6 αυτοκινήτων.
0: 6 αυτοκινήτων,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είχε 2 ατυχήματα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και ακόμα δεν έχει ανοίξει. Πραγματικά η άνοδος, δεν ξέρω, σήμερα είναι Πέμπτη, άμα βρέξει κιόλας, δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Καλά, όσοι... δεν θα βρέξει. Να πούμε την καλημέρα μας στο διευθυντή μας, τον κύριο Κακούση, που λέει να αλλάξουμε τίτλο στην εκπομπή.
0: Τι να λέμε, τι να λέμε, πώς να τη λέμε την εκπομπή.
1: Τώρα δεν μπορώ να το πω, θα είναι και διαφήμιση. Ένα γνωστό νυχτερινό κέντρο, λέει.
0: Όλα εξυπνάδες.
1: Μας αρέσει εμάς να είμαστε λαϊκά
0: αυτός
1: παιδιά.
0: Αυτός ο Κακούση, όλα εξυπνάδες ρε φίλε είναι. Όλα εξυπνάδες.
1: Εμπατή λέει Καγκάν και τέτοιο. Να σου πω κάτι, για εμάς τώρα είναι βράδυ εδώ πέρα.
0: Τι
1: δεν
0: είναι
1: ξέρω.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Οι φίλοι στο Instagram ζηλεύει. Που κάνουμε και live, τους αρέσει παιδιά. Τους αρέσει.
0: Ζηλεύει ο Κακούσης. Επειδή ξυπνάει από τα χάραγα, γι' αυτό.
1: Για δυνάμωση λίγο. Αλλά είμαστε ενημερωτικοί κατά βάθος και αυτό είναι αλήθεια.
0: Τι σημασία που... έχει άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Μ'
0: δεν
1: αρέσεις.
0: Πρέπει ο ενημερωτικός τομέας να ακούει Βασίλη Καρά.
1: Παιδιά,
0: μόνο.
1: Εντάξει, πώς το είπες αυτό με τον Καρά, μ' άρεσε την προηγούμενη φορά.
0: Ό,τι αρχίζει με χαρά, τελειώνει με καρά.
1: Αυτό είναι μεγάλη, μεγάλη αλήθεια.
0: Έτσι μεγάλωσα μισό και
1: μεγάλη
0: με την πίση.
1: Μεγάλη αλήθεια.
0: Άκουσε με λίγο τώρα. Η ώρα είναι 11 και 4. Παιδιά, να πάμε όμως στην Κρήτη.
1: Ναι, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Πρόσεξε εκεί. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά. Έπεσε γέφυρα στο Μηλοπόταμο. Στο νοσοκομείο ένα ζευγάρι. 2 φορές χτύπησε το 112 στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο από το πρωί.
1: Εμείς έχουμε κάνει σύνδεση. Τι ώρα κάναμε? Την πρώτη σύνδεση 6 παρά με την Κατέρινα Τιβάζου και μας είπε ότι ηχούσε το 112 συνέχεια.
0: Έντονη κακοκαιρία σε όλη την Κρήτη. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Συριγονάκη, ο Νίκος Συριγονάκης, Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Κρήτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Δύσκολη ημέρα,
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
0: Δεν μπαίνει καλά ο Οκτώβριος για σας.
2: Ναι, πράγματι είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και επίκειται ακόμα πιο δύσκολες οι επόμενες ώρες, γιατί το φαινόμενο είναι δυναμικό. Έχουν πέσει τεράστιες ποσότητες νερού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μιλάμε για ποσοστά πάνω από 180-190 χιλιοστά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα.
0: Πείτε μας
2: όσον
0: τώρα,
2: αφορά την περιφέρεια.
0: Πείτε μας τώρα τι γίνεται στα χωριά, γιατί μαθαίνουμε ότι έχουμε πλημμυρισμένα σπίτια, γέφυρα στο Μηλοπόταμο και ένα ζευγάρι στο νοσοκομείο.
1: Και το ζευγάρι γιατί είναι στο νοσοκομείο?
2: Εγώ μπορώ να σας πω, κύριε Χασαπόπουλο, ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου,
0: Ηρακλείου,
2: της
0: ναι.
2: οποίας έχω και εικόνα. Ως αντιπεριφερειάρχης έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα σε οικισμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, εκεί όπου κατασκευάζεται το νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Όπως επίσης έχουν κλείσει οι οδικοί άξονες.
1: Άρα κοντά στο Αρκαλοχώρι,
2: κοντά στο Αρκαλοχώρι.
1: Ναι.
2: Όπως επίσης και εντός του αστικού ιστού εδώ στο Ηράκλειο, στην περιοχή Μαλάδες, λίγο έξω από το Ηράκλειο, λίγο πιο δυτικά, όπου και εκεί λόγω των τεράστιων ποσοτήτων βροχής σε οικισμούς, που όμορους οικισμούς, όλα αυτά τα νερά μέσα από τις φυσικές απορροές κατευθυνόμενα προς την θάλασσα περνούν μέσα από αυτό το ποτάμι που διασχίζει το Ηράκλειο και εκεί είναι στα όρια του. Άρα λοιπόν είμαστε σε επιφυλακή, υπάρχει μια συνεργασία.
0: Ποιος δρόμος είπατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, ότι έκλεισε?
2: Έχουν κλείσει κάποιοι οδικοί άξονες. Είναι κλειστός ο δρόμος από Ξεροκαμάρες προς Καστέλη, όπως επίσης κάποιοι περιφερειακοί δρόμοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος και κάποιοι δρόμοι εδώ στην περιοχή Μαλάδων του Δήμου Ηρακλείου.
1: Μάλιστα. Υπάρχει πρόβλεψη για αργότερα?
2: Από ό,τι σύμφωνα με τις προβλέψεις, γιατί και χθες έγινε μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου χθες απόγευμα, το φαινόμενο θα εξελίσσεται μέχρι και την Κυριακή. Επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις.
1: Τι εννοείται από σήμερα μέχρι την Κυριακή, δηλαδή σήμερα
2: από σήμερα
1: Παρασκευή,
2: μέχρι και την Κυριακή,
1: τέσσερις
2: υπάρχει
1: μέρες.
2: Μια μικρή ύφεση αύριο Παρασκευή, αλλά το Σάββατο και την Κυριακή, σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις πληροφορίες, θα είναι εξίσου δυναμικό. Άρα λοιπόν είμαστε σε αναμονή για τα περαιτέρω.
1: Μάλιστα.
0: Μάθατε τίποτα για τους διπλανούς νομούς? Η πληροφόρηση
2: γνωρίζουμε ότι παρόμοια φαινόμενα και πολύ πιο έντονα είχαμε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου που προαναφέρατε και εσείς, στην περιοχή Ζωνιανών και Ανόγια, στο Μηλοπόταμο, όπου και εκεί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, όπως επίσης και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, στον όμορο της Ενότητας Ηρακλείου Δήμου, στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.
0: Ο ΒΟΑΚ είναι ανοιχτός, κύριε Αντιπεριφερειάρχη?
2: Ναι, είναι ανοιχτός.
0: Είναι ανοιχτός.
1: Μάλιστα, λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλημέρα. Είναι δύσκολο. Μήπως να βγάλουμε ρε και τη Χριστίνα, να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο.
0: Η Χριστίνα Ρίγου.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να πάμε και στα Χανιά, παιδιά, και στο Ρέθυμνο, να δούμε εκεί πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση οι άνθρωποι.
1: Γιατί ξέρεις, τώρα είναι 4 μέρες με πολύ νεροποντί.
0: Εμένα ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, που κατεβάσανε βάρκες οσύμβιες από την Αθήνα.
1: Ξέρεις τι,
0: και δυνάμεις σε ΜΑΚ.
1: Φοβούνται μην γίνει σαν τη Θεσσαλία, όπως είχαμε τον Ντάνιελ, το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Πέταξε, ας μην είμαστε.
0: Έχουν χτυπηθεί, λέει, τα ορεινά χωριά.
1: Μάντης κακών. Ας κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Θέλει μια ψυχραιμία πάντως. Τώρα, όσον αφορά στην Αττική, έτσι θα είναι ο καιρός, αυτό που βλέπετε. Θα έχει μια. Τι έβαλες, μια συννεφιά. Α, μια συννεφιά και πού βροχούλα. Λοιπόν, έλα, πάρ' το. Δικό σου.

0: Ξέρεις τι λέει ο φίλος ο Νίκος? Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Ή μόνη μου μιλάω?
1: Όχι.
0: Πιάσε, λέει, μια προβατίνα με σίβας με τις τραγουδάρες που βάζει.
1: Προβατίνα με σίβας. Παιδιά, δεν ξέρω εσύ να τα κοιτάς αυτά τα πράγματα. Πώς το λένε, εσύ να τα κοιτάς αυτά τα πράγματα. Γιατί.
0: Τι?
1: Λες να πάμε για το βράδυ να χουχουλιάσουμε. Με τόσο νερό τι να χουχουλιάσεις?
0: Καλά, δεν είπα. Γιατί, τι θα κάνεις στην Κρήτη, εσύ θα βγεις έξω να κάνεις βαρκάδα, άμα έχει τόσο νερό?
1: Ναι, αλλά εδώ οι άνθρωποι. Λοιπόν, άκουσέ με τώρα να δεις. Το πρωί θυμάσαι που βγάλαμε ένα θέμα για έναν τύπο που μοίραζε Φέι Βολάν ένα φάκελο για μια γυναίκα σε ένα αυτοκίνητο?
0: Ακούστε, ένας τύπος που είχε πάρει την φωτογραφία. Στην Κρήτη και αυτό. Είχε πάρει τη φωτογραφία μιας κοπέλας και έγραφε το τηλέφωνό της και τη διεύθυνσή της και έγραφε από κάτω διάφορα χιδέα, προσκαλώντας, ξέρω εγώ, όποιον ήθελε να συνευρεθεί μαζί της.
1: Τι αποδείχτηκε τελικά?
0: Τι αποδείχτηκε?
1: Η γυναίκα ήταν 52 ετών.
0: Ναι.
1: Ότι πίσω από όλα αυτά ήταν μια γυναίκα.
0: Πλάκα κάνει.
1: Ερωτική αντιζηλία, 36 ετών αυτή. Και αυτή έβαλε τον άλλο να μοιράσει τους φακέλους.
0: Άκου εκεί τώρα.
1: Παιδιά, δεν παλεύεται
0: το πρωί ότι είναι άντρας.
1: Ναι, εμείς νομίζαμε ότι είναι κάποιος άντρας και τέτοια, αλλά έβαλε κάποιον σαν delivery να μοιράσει, να βάλει μάλλον στα καπό και στα παπρίζ το φάκελο, φωτογραφία μιας γυναίκας που έλεγε τα κατονόμαστα και
0: τι
1: ήταν
0: βρήκανε,
1: τελικά μια γυναίκα.
0: Τι βρήκανε αυτή,
1: τι βρήκανε. Λέει, και σχηματίστηκε η δικογραφία εναντίον δύο ανθρώπων.
0: Τώρα ο φίλος μας εδώ στο Bioclinic Crete, θα το πω, δεν πειράζει, την Κυριακή έχει μαραθώνιο ο Κρήτης, λέει, στο Αρκαλοχώρι. Δεν βλέπω να γίνεται στο Αρκαλοχώρι μαραθώνιος.
1: Έτσι όπως είναι.
0: Λοιπόν, εδώ ρε παιδιά, πότε θα βρέξει λίγο κανονική βροχή να δροσιστούμε?
1: Τι σημαίνει κανονική βροχή?
0: Κανονική, να έχει βροχή.
1: Να βρέξει όλο το λιγανοπέδιο.
0: Σε όλο το λιγανοπέδιο και όλη μέρα. Αυτό το τσίρι τσίρι δεν το μπορώ. Ή θα πάω στο Σταύλο ή δεν θα πάω. Μπερδεύομαι λίγο.
1: Θα πας κανονικά.
0: Ή θα βγάλω το άλογο ή δεν θα το βγάλω.
1: Θα πας κανονικά.
0: Να ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά σε όλους στο Instagram. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λέγαμε το πρωί για. Συνεχίζουμε εμείς την έρευνα για την κλινική, για τις κλινικές στη Θεσσαλονίκη τώρα. Υπάρχει μια κλινική που προέκυψε από καταγγελία στην εκπομπή, όπου υπόσχονται ότι θεραπεύουν τον καρκίνο με ένα πράγμα, λέει, που με καίει.
1: Αυξάνει τη θερμότητα.
0: Αυξάνει τη θερμότητα και καίει με ρεύμα τα καρκινικά κύτταρα. Ο άνθρωπος που μας το κατήγγειλε έχασε τη γυναίκα του λόγω αυτού. Έχει παρέμβει ο εισαγγελέας. Τώρα μαθαίνουμε κι άλλα. Ότι ο ιδιοκτήτης της κλινικής αυτής και ο γιατρός είναι βαθιά χωμένος σε πολλά πράγματα. Δεν είναι κανένας απλός τύπος.
1: Και είναι γνωστός στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι πολύ γνωστός στη Θεσσαλονίκη και αύριο στην εκπομπή έχουμε να αποκαλύψουμε πολλά, γιατί είναι γνωστός και με πολιτικά πρόσωπα.
1: Σωστά. Και επίσης να πούμε ότι και ο άλλος ο γιατρός από την άλλη κλινική που έκλεισε είναι πολύ γνωστό πρόσωπο στη Θεσσαλονίκη. Αυτός που έκανε τις χημειοθεραπείες. Που πρέπει να ελεγχθεί. Τώρα, παιδιά, η ώρα είναι 6 και 25. 6, τι λέω, 11 και 25. Προλαβαίνουμε να πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο. Ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Δήμαρχε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Μας ακούτε, Δήμαρχε?
2: Ναι.
1: Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα. Πείτε μας τι γίνεται στο Μυλοπόταμο.
2: Να πήγε με το καλύτερο.
1: Ναι, σωστό
0: είναι. Οκτώβρης, ναι.
1: Για πείτε.
2: Εδώ η κατάσταση είναι. Δεν μπορεί να γίνει χειρότερη.
0: Δηλαδή.
2: Έχουν πλημμυρίσει τα χωριά, έχουν κοπεί τα οδικά δίκτυα, κεντρικοί δρόμοι είναι κλειστοί, έχουν πάρει όλα τα δίκτυα. Σε βιολογικούς, οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να πλησιάσουν στα κοπάδια τους γιατί η αγροτική οδοποιία έχει εξαφανιστεί εντελώς. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο.
0: Φαντάζομαι ότι και με τα κοπάδια τώρα θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχουμε νερό.
0: Χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι βοήθεια? Υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια?
2: Η Μυλοποτάμου πήρε μια γέφυρα,
0: ναι,
2: την ώρα που περνούσε το κίνητο από πάνω.
1: Με τι συνδέει αυτή η γέφυρα? Είναι αποκομμένο το χωριό?
2: Τώρα είναι αποκομμένο από ένα σημείο.
0: Όταν λέτε ότι περνούσε το αυτοκίνητο από πάνω, ο οδηγός είναι καλά?
2: Ο οδηγός με ένα ζευγάρι ήτανε.
0: Α, το ζευγάρι.
2: Και τώρα έχουν χτυπήσει και τους έχουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
1: Αυτοί είναι που πήγαν στο νοσοκομείο. Δήμαρχε, τώρα καταρχήν οι άνθρωποι είναι εντάξει, όχι μόνο στο αυτοκίνητο, στο Μυλοπόταμο. Οικογένειες κινδυνεύουν.
2: Ναι. Έχουμε πολλά υπόγεια πλημμυρισμένα. Ναι. Η ασβεστική είναι όλη η δύναμη του ραδίου εδώ, ευτυχώς. Ό,τι ηλικιωμένοι ήταν στα υπόγεια έχουν απομακρυνθεί. Ευτυχώς δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο. αλλά δεν έχουμε και την πλήρη εικόνα και το κακό είναι ότι το φαινόμενο συνεχίζει.
1: Ναι.
0: Και να συνεχίζεται, μας είπαν, μέχρι την Κυριακή.
2: Αυτό είναι το κακό.
0: Ναι. Εκεί έχουν έρθει δυνάμεις προληπτικά σε εσάς.
2: Από μηχανήματα, ό,τι μηχάνημα έχει περιφέρεια του Ρεθύμνου είναι δίπλα μας, συν τα μηχανήματα του Δήμου. Απλά μιλώ και με τον Υπουργό τον Τουρνά να κινηθούμε και προς άλλους και προς άλλες κατευθύνσεις. Γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω επίσης να σε ρωτήσω, επειδή είναι έτσι ένα αγροτικό χωριό και μια αγροτική περιοχή, με τα ζωντανά είπατε δεν υπάρχει πρόσβαση στις στάνες.
2: Ο Δήμος Μιλοποτάμου είναι ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα.
1: Γι' αυτό λέω. Έχετε
2: και
1: πολλά...
2: όταν έχουμε χίλια χιλιόμετρα οδικό δίκτυο και τώρα είναι αφανισμένο σε πολλά σημεία, καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολη πρόσβαση στα κοπάδια.
1: Το καταλαβαίνω αυτό.
2: Αλλά
1: τα
2: τώρα
1: κοπάδια.
2: Το βάρο μας το έχουμε δώσει στους ανθρώπους, στα χωριά.
1: Ναι. Στα κοπάδια δεν μπορείτε να προσεγγίσετε, άρα δεν ξέρετε αν έχετε ζημιές, στάνες και τέτοια.
2: Αυτό δεν το γνωρίζουμε, θα το μάθουμε
1: ναι,
2: μετά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Καλή δύναμη,
0: καλή δύναμη και θα το παρακολουθούμε το θέμα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Είναι πολύ δυναμικό το φαινόμενο, Δεν είναι απλό τώρα αυτό.
1: Πολύ βροχή, πολύ νερό. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή το προβλέψαν οι μετεωρολόγοι, αλλά παιδιά τώρα.
0: Έχει και μεγάλη διάρκεια. Εν τω μεταξύ, επειδή έχει και πολλά μποφόρ, δεν ξέρω αν είναι και εύκολο να δέσουν τα καράβια. Έχει απαγορευτικό,
1: εντάξει,
0: αν και είναι μεγάλα καράβια.
1: Κάτω. Τώρα μιλάμε για ψηλά, έτσι. Τώρα είναι ψηλά.
0: Και θα πιάσει και κάτω. Δεν μπορεί να πιάσει και κάτω.
1: Στη Ρόδο, μια που είπε καράβια, δέσαν δύο κρουαζιερόπλοια για να αποφύγουν.
0: Τη φουρτούνα.
1: Τη φουρτούνα, ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, τι ώρα είναι.
1: 11.30.
0: 11.30. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο στους τίτλους ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας και ερχόμαστε να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε κατάσταση συναγερμού η Κρήτη λόγω κακοκαιρίας με πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και κατεστραμμένες υποδομές. Μηνύματα από το 112 στους κατοίκους Μιλοποτάμου Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου Λασιθίου, Μινώα Πεδιάδας, Μαλάδων και Φινικιάς στο Ηράκλειο να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Ξεχύλισαν ποτάμια στα Ζωνιανά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ζευγάρι που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στα Λιβάδια. Πρόβλημα κατά τον απόπλου από το λιμάνι Ηρακλείου παρουσίασε το ταχύπλο επιβατηγό Euro Champion Jet λόγω εμπλοκής του κάβου. Μεταφέρει 777 επιβάτες. Νέα πρόκληση από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξέδωσε Ναύτεξ με την οποία δεσμεύει από σήμερα έως τις 25 Οκτωβρίου για έρευνες τη θαλάσσια περιοχή από τις νότιες τουρκικές ακτές μέχρι τα κατεχόμενα της Κύπρου. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το πλαίσιο για τους σέρβισες, ανέφερε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως. Για τις 120 δόσεις τόνισε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι ο σχετικός νόμος να ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο. Στην Ελλάδα σχεδόν ένας στους 4 κατοίκους είναι σήμερα άνω των 65 ετών, ένα στοιχείο που φέρνει τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της δημογραφικής γύρανσης με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας. Για κάθε 100 παιδιά αντιστοιχούν σχεδόν 185 ηλικιωμένοι. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόλησιmore.com.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Regency, το αληθινό.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Σε βλέπω πολύ αναχωρητική σήμερα. Εδώ έχουμε προβλήματα.
1: Όλα. Τι να κάνουμε. Τι πρέπει να γίνει, και παιδιά, να σας πω κάτι. Τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Πρέπει να είμαστε και λίγο τραλαλάμ, τραλαλόμ.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Γιατί αυτό... και να μην είμαστε, τι θα κερδίσουμε.
0: Καλά, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά κάτσε να τα δούμε. Βλέπω εδώ σοβαρά προβλήματα στο Δήμο Χερσονήσου. Παρασύρθηκαν 3 αυτοκίνητα στις Γούβες, υπερχείς όπως ελέμεις. Και έχεις και το 112 πριν.
1: Κοίτα τώρα, το γεγονός ότι έχουν σταλεί κάτω βάρκες και όλα αυτά τα μηχανήματα, σημαίνει ότι ο μηχανισμός είναι έτοιμος. Τώρα ελπίζω, είναι αυτό που λέγαμε το πρωί, μην προσπαθείτε να περάσετε γέφυρες και ποτάμια σήμερα. Αφήστε τώρα, παιδί μου, είναι επικίνδυνο.
0: Και βλέπω εδώ πέρα στις εφαρμογές που υπάρχουν, παιδιά, σαν να κάθισε ένα μεγάλο σύννεφο.
1: Σύννεφο από πάνω.
0: Για 3 μέρες.
1: Κάτσε λοιπόν, έχουμε τη Χριστίνα Τυρίου στην τηλεφωνική γραμμή, τη μετεωρολόγο μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα.
1: Για πες ρε παιδί μου, είναι τόσο άσχημα τα πράγματα στην Κρήτη?
2: Είναι πράγματι άσχημα, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε να κάνουμε με ένα χαμηλό το οποίο θα περάσει και θα δώσει κάποιες βροχές στο νησί. Έχουμε να κάνουμε με έναν μηχανισμό ο οποίος συνδυάζει ουσιαστικά τους θυελώδη, ένα πολύ ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα που φτάνει στο Αιγαίο τα 8 με 9 Μποφόρ, το οποίο περνώντας πάνω από το Αιγαίο εμπλουτίζεται με πολύ μεγάλη υγρασία, μεγάλη ποσότητα υγρασίας, είναι ψυχρότερη αυτή η αέρια μάζα και σε συνδυασμό με την πιο θερμή θάλασσα δημιουργεί καταιγιδοφόρα νέφη. Αλλά έχουμε να κάνουμε και με την ορογραφία του μέρους, γιατί όλα αυτά τα νέφη όταν θα φτάσουν ουσιαστικά τη στεριά, την Κρήτη, θα συναντήσουν τα βουνά του νησιού και θα δημιουργηθούν ακόμα μεγαλύτερα καταιγιδοφόρα νέφη.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό... ρε Χριστίνα μου, 3 μέρες.
2: Τρεις μέρες, γιατί το βορειοανατολικό αυτό ρεύμα, η Ιορδάνη, θα είναι πολύ ισχυρό, θα απνέει σε θυελώδεις εντάσεις μέχρι και το Σάββατο, που θα φτάνει τα 8 με 9 μποφόρ. Οπότε ουσιαστικά θα τροφοδοτείται αυτός ο μηχανισμός που ανέφερα μέχρι και το Σάββατο το βράδυ.
1: Χριστίνα,
2: ουσιαστικά μια πολύ...
1: Έτσι για να δώσουμε, να καταλάβουμε την έντασή του. Θα είναι σαν τον Ντάνιελ που έπληξε τη Θεσσαλία.
2: Κοίταξε, για να καταλάβεις, να σας μιλήσω με αριθμούς. Αυτή τη στιγμή στα Ανόγια, από χτες το βράδυ, έχουν ήδη πέσει 220 χιλιοστά βροχής.
1: Ήδη.
0: Ναι, τι ήδη. Σημαίνει αυτό, δηλαδή, συγκριτικά.
2: Σημαίνει ότι αν έχουμε μπροστά μας άλλα 24 ώρα, σημαίνει ότι αυτό το ποσό θα αυξηθεί και μπορεί να δούμε σε περιοχές αθρηστικά, έτσι, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή, να σημειώνονται 400 και 500 χιλιοστά βροχή.
1: Θυμάστε τη αγορά της μεγάλης... Συγγνώμη, θυμάστε τη αγορά της
0: μεγάλης... Πόσο είχε πέσει εκεί?
1: Είχε 220...
0: Συνολικά.
1: Φαντάσου τώρα αυτό που λέει Χριστίνα, συνολικά είναι 400...
0: Τρεις μέρες να πέσουν 500 χιλιοστά είναι...
2: Και βλέπουμε αυτές τις εικόνες με τα πλημμυρισμένα τοπία να σημειώνονται μέσα σε ένα βράδυ. Και δυστυχώς είναι απεσιόδοξο η πρόγνωση, διότι αυτή η βροχή θα συνεχίζει να πέφτει με πολύ μεγάλη ραγδαιότητα μέχρι και το Σάββατο το βράδυ. Εγώ ας πούμε ότι δεν βάζω την Κυριακή μέσα.
1: Συνεχόμενα,
2: θα υπάρχουν κάποιες στιγμές. Ανοίγματα του καιρού, σωστά. Η κατανομή των πιο ραγδαίων βροχοπτώσεων αυτή τη στιγμή θα εντοπίζεται κυρίως στο δυτικό κομμάτι του νησιού, αν και είδαμε και έντονες βροχοπτώσεις και στο Ηράκλειο και στη Σιτία. Κυρίως όμως φαίνεται ο νομός Χανίων και του Ρεθύμνου σε περιοχές γύρω από τα βουνά και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην Κρήτη μέχρι και την Κυριακή να γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι οι βροχές αυτές που βιώνουν τώρα δεν προβλέπεται να εξασθενήσουν. Θα συνεχίζουν να πέφτουν με αυτό το ρυθμό, να πέφτει η βροχή με αυτό το ρυθμό, και όσο το βορειοανατολικό ρεύμα είναι ενεργό, ουσιαστικά θα τροφοδοτεί τον μηχανισμό και τα καταιγιδοφόρα νέφη.
0: Έτσι όπως το λέμε, όλο αυτό το νερό που θα πάει, και επίσης έχει εκεί γεφύρια, έχει δρόμους που δεν είναι και πώς να το πούμε, στην καλύτερη κατάσταση. Θα τα παρασύρει όλα αυτά και θα έχουμε μεγάλες καταστροφές. Πραγματικά πρέπει να υπάρχει συναγερμός πολύ δυνατός από την πολιτεία, τουλάχιστον με τα σπίτια.
1: Να μην έχουμε εγκλωβισμούς ανθρώπων.
0: Άντε, τώρα πλημμυρίσανε ένα βράδυ, πλημμύρισαμε υπόγεια. Αυτό το νερό δεν θα ανέβει επάνω.
1: Να μην έχουμε παρασύρσεις. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει. Στο παρελθόν έχουμε θρυνήσει ανθρώπους από την Νεροπόντη. Ελπίζω να μην δούμε κάτι τέτοιο, κάτι ανάλογο τώρα στην Κρήτη. Ελπίζω.
0: Και οι πρώτες εικόνες που μας έρχονται είναι απογοητευτικές. Πολύ νερό κατεβάζει. Πραγματικά πολύ νερό. Χριστίνα, εδώ στην Αθήνα τι γίνεται μέχρι την Κυριακή?
2: Εδώ στην Αθήνα θα είναι ο καιρός που βλέπουμε τώρα, με κάποια ανοίγματα μέσα στην ημέρα, με ήλιο, αρκετή όμως συννεφιά και κάποια ψηλόβροχα που θα σημειώνονται διάσπαρτα. Δηλαδή δεν μπορώ να σου διευκρινίσω αν θα βρέξει στην Καλλιθέα και όχι στο Μαρούσι. Ναι. Είναι ανάλογα με την κατανομή.
0: Εντάξει, δεν θα έχει έντονα καιρικά φαινόμενα.
2: Πολύ... Όχι, δεν, σε καμία περίπτωση, αλλά θα φυσάει πολύ, να το ξέρουμε αυτό, όπως είναι και σήμερα, γύρω στα 7 με 8 μποφόρ, και με ψύχρα. Δηλαδή η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς, που είναι χαμηλή τιμή για... για τον, την περίοδο που
0: έτσι θα πάει
2: τώρα,
0: το πρώτο δεκαήμερο. Το πρώτο δεκαήμερο έτσι θα πάει.
2: Η επόμενη εβδομάδα θα είναι λίγο καλύτερη. Δηλαδή, καθώς θα πέσει και ο βοριάς, η έντασή του, θα δούμε από την επόμενη εβδομάδα κάπως να φτιάχνει και να μαλακώνει το κρύο. Δηλαδή, να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Αλλά και πάλι δεν περιμένουμε κάποιο καύσωνα από τις προηγούμενες χρονιές. Είναι λίγο εναρμονισμένος ο καιρός με την εποχή.
0: Ωραία.
1: Μας ευχαριστούμε.
0: Τι ωραία.
1: Να πούμε, διαβάζω τώρα, λέει, στις Γούβες κόπηκε στη μέση ο παραλιακός δρόμος και είναι 3 αυτοκίνητα στη θάλασσα.
0: Φαντάσου τώρα.
1: Τώρα έχει ξεκινήσει το φαινόμενο στην ουσία.
0: Αφού ξεκινήσαμε έτσι, πάμε να βρούμε και το δήμαρχο οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Ασιθανάκη, τον κύριο Γιώργο Ασιθανάκη. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πόσο καλή μπορεί να είναι για αυτή η ημέρα, γιατί ο μήνας δεν μπήκε καλά. Πείτε μας πώς είναι τα πράγματα εκεί σε εσάς.
3: Αυτή τη στιγμή είναι πιο ήπια τα πράγματα. Πριν μισή ώρα όμως είχαμε πολύ έντονη βροχόπτωση, ειδικά στη νοτική μεριά της περιοχής του Οροπεδίου Λαστίου, που δημιούργησε κάποια προβλήματα. Βέβαια, να πούμε ότι οι καλλιέργειες στον κάμπο έχουν τελειώσει.
0: Καταστράφηκαν,
3: συμπευτικά έχουν καταστραφεί εντελώς.
1: Γιατί καλλιέργειες μιλάμε?
3: Συμπευτικά και πατάτες.
0: Και θερμοκήπια, κύριε Δήμαρχε?
3: Θερμοκήπια δεν έχουμε στην περιοχή, είναι εξωτερική είναι η καλλιέργεια, αλλά δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Ναι. Τώρα, καταρχήν πείτε μας για τους δρόμους, αν υπάρχουν άνθρωποι αποκλεισμένοι, σπίτια πλημμυρισμένα και στάνες.
3: Όχι, δεν έχουμε τέτοια... Είχαμε πριν μισή ώρα, είχαμε κάποια έντονα, μια έντονη βροχόπτωση, υπερβολική θα έλεγα, που δημιούργησε κάποια θέματα. Κάναμε παρεμβάσεις σε βγή το προσωπικό με το μηχάνημα έξω. Εντάξει, δεν είχαμε μεγάλα προβλήματα, αλλά όχι μεγάλου μεγέθους.
1: Φαντάζομαι τα μαγαζιά, τα σχολεία είναι κλειστά, σωστά?
3: Από το πρωί είναι τα σχολεία κλειστά. Ευτυχώς που προλάβαμε και τα κλείσαμε.
1: Ναι, πάλι καλά.
0: Ούτε και αύριο θα ανοίξουν.
1: Φαντάζομαι
3: θα δούμε.
0: Από Δευτέρα και βλέπουμε.
3: Περιμένουμε.
1: Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστώ.
3: Το Σάββατο περιμένουμε πιο έντονες βροχοπτώσεις.
1: Ναι, το ακούσαμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή δύναμη, Δήμαρχε. Καλή δήμαρχη σε όλους.
3: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε εσάς.
1: Και πολλές περιοχές είναι χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό λόγω της κακοκαιρίας. Να το πούμε και αυτό.
0: Βέβαια, το Ηράκλειο το πρωί, παιδιά, από τις 6 ώρα έχει συνεχώς διακοπές ρεύματος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Όχι καθόλου τώρα.

0: Από την πρώτη στιγμή θέλω να σου πω το Βασίλη τον εξής γιατί το συμπάθησα. Γιατί ρε φίλε ακούει Πασκάλ Τερζή.
1: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
0: Καλά, ναι, αλλά τον ακούς Πασκάλ Τερζή είναι σε άλλο επίπεδο, κατάλαβες.
1: Σου δίνει πόντους.
0: Βέβαια.
1: Τώρα... Χρεώθηκε στην εκπομπή τώρα, Βασίλη.
2: Το
1: λατρεύω. Το... Είναι... Αν και trendy, είναι λαϊκός.
0: Είσαι γνήσιο λαϊκό παιδί.
1: Ναι, ναι. Α, είσαι από την Νίκαια. Α, γι' αυτό.
0: Μπράβο, σε ποιο μέρος της Νίκαιας. Πες μου τώρα.
2: Παλιά
1: Κοκκινιά, πού ακριβώς, πες μας.
0: Παιδί μου, στην Κέρδυρα από κάτω. Πώς?
2: Την Κρίνη στην πλατεία.
0: Ναι, α, ψηλά είσαι εσύ.
1: Α, δεν είναι εκεί στην πιτσαρία κοντά.
0: Όχι, ναι.
1: Δεν είναι κοντά στην πιτσαρία.
0: Όχι, λέει τον Κορδαλό.
2: Όχι, στον Κορδαλό.
0: Δεν λέει στην πλατεία Αγίου Γεωργίου.
2: Όχι,
0: πιο πάνω. Πιο πάνω. Είναι, ναι, είναι πιο πάνω.
1: Τα ξεμπερδεύουμε λίγο τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα, θα να πούμε λίγο για το αεροπλάνο χθες που λέγαμε τέτοια ώρα χθες το πρωί. Εδώ υπήρξε ένα θρίλερ. Μαθαίνουμε το πρωί ότι δίνεται σήμα για αεροπειρατεία. Ξεκινάει ένα αεροπλάνο από Ντουμπάι για Τελαβίβ. Μέσα Ισραηλινοί όλοι, γύρω στα 180 άτομα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, μετά το σήμα για αεροπειρατεία λέει δεν είναι αεροπειρατεία, έχουν τσακωθεί κυβερνήτης συγκυβερνήτης. Μαθαίνουμε μετά ότι ο ένας από τους δύο, ο συγκυβερνήτης αν δεν κάνω λάθος, ήθελε λέει να ρίξει το αεροπλάνο, πήγε να το σταματήσει ο πιλότος, μαχαιρώνει τον πιλότο και μέσα στο αεροπλάνο είναι στελέχη της Μοσάντ, των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και δύο άλλοι πιλότοι.
0: Που το συλλαμβάνουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλέσαμε τον κύριο Καραϊωσιφίδη, τον εμπειρογνώμονα, τον πολύ καλό συνάδελφο, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει τώρα εκεί πέρα, γιατί ήταν πολύ περίεργο. Καλημέρα κύριε Καραϊωσιφίδη.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
0: Τώρα εσείς φαντάζομαι ότι το μελετήσατε από την πρώτη στιγμή, γιατί αυτή την περιγραφή που έκανε η Αθήνα στην αρχή λέγανε ότι είναι ένας Ρώσος και ένας Ουκρανός μέσα στο πιλωτήριο. Τελικά αποδείχθηκαν άλλα πράγματα.
3: Και είναι ένας καλός σύμβουλος να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και εγώ επιμένω από τώρα και ύστερα ότι ακούμε να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, γιατί από τη στιγμή που αυτό χαρακτηρίστηκε τρομοκρατία πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα μάθουμε όσο το δυνατόν λιγότερα, γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Δηλαδή δεν δημοσιοποιείς πληροφορίες οι οποίες αύριο μπορεί να βρεθούν μπροστά σου με άσχημο τρόπο.
0: Για παράδειγμα, ας πούμε, πώς βρέθηκαν οι πιλότοι μέσα στο αεροπλάνο.
3: Αυτό δεν είναι περίεργο, με την έννοια ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες σε δρομολόγια βάζουν δεύτερο πλήρωμα για να γυρίσουν το αεροπλάνο πίσω, επειδή το πλήρωμα που το πηγαίνει έχει συμπληρώσει ήδη τις ώρες εργασίας.
0: Ναι.
3: Άρα για να γυρίσει το αεροπλάνο πίσω μέσα στο 2 ώρο περίπου που κάνει αυτό που λένε turnaround, δηλαδή να καθαριστεί και να εφοδιαστεί το αεροπλάνο, πρέπει να υπάρχει νέο πλήρωμα σε μεγάλα ταξίδια πολλών ωρών, διότι διαφορετικά υπερβαίνουν το όριο.
0: Εδώ ήταν μάλλον πράκτορες, ήταν μάλλον και πράκτορες μέσα.
3: Είναι πιθανό το Ισραήλ είχε προσωπικό ασφαλείας ένοπλο μέσα στα αεροπλάνα. Παλιά ήταν μόνο η Ελλάδα, έτσι, δεν υπήρχε άλλη αεροπορική εταιρεία, πολύ πριν από την 11η Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Εδώ θα σας πω κάτι που ίσως αποτελέσει έκπληξη, αλλά δυστυχώς είναι μια αλήθεια. Τις συνθήκες του χθεσινού περιστατικού τις δημιουργήσαμε εμείς μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
0: Ποιοι εμείς.
3: Εννοώ εμείς τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Η 11η Σεπτεμβρίου προήλθε από την απειλή τρομοκρατών ανάμεσα στους επιβάτες. Τι κάναμε? Θωρακίσαμε το και απομονώσαμε το πιλωτήριο.
1: Ναι. Μετά απομονώθηκε το πιλωτήριο.
0: Ναι, δεν το θυμάσαι αυτό. Δεν το θυμάσαι που απαγορευόταν να μπει οποιοδήποτε στο πιλωτήριο.
3: Όχι μόνο να απαγορεύεται, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία που το πιλωτήριο πλέον με πόρτα που δεν παραβιάζεται κλειδώνει από μέσα και δεν είναι δυνατόν να ανοίξει απ' έξω.
1: Δεν υπήρχε αυτό μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου.
3: Όχι.
1: Νόμιζα ότι.
3: Όχι.
0: Άρα και σε αυτή την περίπτωση, κύριε Καραϊωσιφίδη, ευτυχώς ο άλλος ο πιλότος γλίτωσε το πρώτο μαχαίρωμα και άνοιξε την πόρτα.
3: Εδώ θα σας βάλω εμβόλυμη μια άλλη κατάσταση. Ήτανε Μάρτιος του 2015. German Wings. Airbus. Ο συγκυβερνήτης, όταν σηκώθηκε ο κυβερνήτης για να πάει στην τουαλέτα, τον κλείδωσε απ' έξω και οδήγησε το αεροπλάνο μισή ώρα αργότερα σε μια πλαγιά των Άλπων όπου και συνέτριψε το αεροπλάνο.
1: Ο Γερμανός δεν ήταν αυτός.
0: Ναι, αυτός είχε ψυχολογικά προβλήματα όμως. Είχε ψυχολογικά
3: προβλήματα, ναι. Εκεί ήταν η προειδοποίηση ότι υπάρχει ένα εγγενές πρόβλημα. Δηλαδή μέσα στο πιλωτήριο του απομονωμένο που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης απ' έξω, δημιουργείται ένα περιβάλλον όπου όπως χθες ο ένας πιλότος μπορεί να εξοδετερώσει τον άλλο. Και δεν μπορεί να υπάρξει επέμβαση απ' έξω, διότι εάν υπάρχει τρόπος να μπεις μέσα, εξουδετερώνεις την αρχική επιδίωξη της μετά την 11η Σεπτεμβρίου να αποκλείσεις την πρόσβαση τυχόν τρομοκρατών ή εγκληματιών που είναι ανάμεσα στους επιβάτες. Αλλά δυστυχώς αποδεικνύεται ότι η απειλή μπορεί να προέλθει εκ των έσω, από την κοινότητα του πληρώματος. Και είναι αυτό που ζήσαμε.
0: Και πώς αντιμετωπίστηκε αυτό?
3: Πώς αντιμετωπίζεται σήμερα?
0: Ναι.
3: Η αλυσίδα της ασφάλειας, και μιλάω για το security, έσπασε. Και πρέπει να δούμε πώς θα ενώσουμε τον Κρίκο.
0: Μάλιστα.
3: Διότι στην 11η Σεπτεμβρίου νομίζαμε ότι βρήκαμε τη λύση. Και πράγματι η λύση για την απειλή από τυχόν τρομοκράτες ανάμεσα στους επιβάτες λύθηκε. Αλλά η προειδοποίηση της German Wings δεν λύθηκε. Με profiling των πληρωμάτων για το ποιος μπορεί να είναι δυνητικά επικίνδυνος ή όχι.
0: Εδώ χθες λέγανε ότι ο ένας πιλότος, αυτό φαίνεται τώρα, είναι θρησκευτικός εξτρεμιστής.
3: Ήταν γνωστό αυτό στην αεροπορική εταιρεία και δεν έκανε τίποτε? Ή το μαθαίνουμε εκ των υστέρων?
1: Φαντάζομαι το μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Το θέμα είναι πώς τρύπωσε εκεί και πώς η Mossad όμως είχε εκεί την πληροφορία.
3: Σας λέω και πάλι να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Θα σας πω και κάτι άλλο, είναι γεγονός και ζούμε με αυτό. Πόσο σπάνιο ή πόσο συχνό είναι αυτό που ζήσαμε χθες? Δεν είναι σπάνιο. Έχει ξανασυμβεί ή πιθανολογούμε ότι έχει ξανασυμβεί. Πώς? Υπάρχουν πολλά περιστατικά, συντριβές αεροπλάνων που μετά από διερεύνηση δεν καταλήγουμε σε καμία αιτία μηχανολογική ή άλλη. Τότε το κυρίαρχο σενάριο ή ένα από τα κυρίαρχα σενάρια είναι αυτό που συνέβη χθες. Και ανάμεσα σε αυτά τα περιστατικά, για παράδειγμα, είναι η εξαφάνιση εντός εισαγωγικών της πτήσης της Malaysian Airlines.
0: Το μυστήριο που δεν λύθηκε και δεν θα λυθεί ποτέ.
3: Έχουν βρεθεί κομμάτια.
0: Καλά.
3: Απλώς δεν ξέρουμε τι έγινε.
0: Δεν ξέρουμε τι έγινε.
3: Το 2023 έπεσε ένα αεροπλάνο, ένα Boeing στην Κίνα, μιας κινέζικης εταιρείας, το οποίο κυριολεκτικά πήγαινε να προσγειωθεί και έπεσε κατακόρυφα και συνετρίβει. Οι Κινέζοι μετά το 2024 όχι μόνο δεν έχουν βγάλει πόρισμα, διαφώνησαν και απομάκρυναν τους Αμερικανούς οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχή στην διερεύνηση επειδή είναι κατασκευάστρια εταιρεία του Boeing, και δεν έχουν πει κουβέντα. Τι συνέβη τότε? Γιατί μηχανολογικά η έρευνα η οποία είχε διεξαχθεί δεν έβγαλε συμπεράσματα. Και τέτοια περιστατικά υπάρχουν πολλά. Πηγαίνουμε πίσω στη δεκαετία του 90 και του 80, όπου υπάρχουν ανεξήγητα περιστατικά.
0: Ναι, αλλά και αυτό που είπε η Ανθή είναι πολύ σημαντικό. Η εταιρεία δεν κατάλαβε ότι αυτός ένα χρόνο τώρα, γιατί ήταν λιγότερο από χρόνο που δούλευε, ότι ήταν φανατικός εξερμιστής. Δεν έδινε, λένε, το χέρι σε γυναίκες. Και γενικώς ήταν ένας Ινδός, αν κατάλαβα καλά.
1: Οι εταιρείες, τώρα αυτή δεν ξέρω γιατί εταιρεία.
3: Ο συγκεκριμένος δεν ήταν Ινδός. Ινδός ήταν ο κυβερνήτης. Ο συγκυβερνήτης ήταν. Υπήκοος Ομάν. Πώς καταλαβαίνει κανένας πότε κάποιος ριζοσπαστικοποιείται και γίνεται επικίνδυνος? Το
0: ζούμε
3: καθημερινά. Δηλαδή η τρομοκρατία η οποία έχουμε περιστατικά κάθε χρόνο πάμπολα.
1: Άρα τι είμαστε, είμαστε εκτεθειμένοι.
3: Είμαστε εκτεθειμένοι, ναι.
0: Καλά, λογικό είναι σε κάθε πτήση, αλλά να σας πω κάτι τώρα. Αυτό
1: λογικό
0: δεν θα συνέβαινε σε μια μεγάλη εταιρεία.
1: Αυτό θέλω
0: σε
1: να
0: low
1: πω.
0: Cost μπορεί να συνέβαινε.
1: Μετά την 11η Σεπτεμβρίου ήταν πάρα πολύ προσεκτικές όλες οι εταιρείες.
3: Φοβάμαι ότι κάνετε λάθος. Όλες οι εταιρείες είναι ανοιχτές. Και όσο μεγαλύτερη η εταιρεία με πολύ μεγαλύτερο αριθμό πληρωμάτων είναι ακόμη πιο ευάλωτη. Ιδιαίτερα εταιρείες, όπως είναι οι εταιρείες του κόλπου, οι μεγάλες εταιρείες του κόλπου, όπως είναι αρκετές ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως είναι η τουρκική αεροπορική εταιρεία που έχει πολύ μεγάλο αριθμό χειριστών οι οποίοι είναι από πολλές εθνικότητες. Διότι δεν μπορείς, οι πιλότοι μετακινούνται εύκολα από εταιρεία σε εταιρεία και από χώρα σε χώρα. Είναι ένα ίδιο χαρακτηριστικό του επαγγέλματος. Δεν μπορείς εύκολα να ελέγξεις κάποιον, παρόλο που γίνονται προσπάθειες. Αλλά δεν είναι θέμα μεγάλης μικρής εταιρείας, δεν είναι θέμα χώρας. Κάποιες χώρες, ίσως κάποιες εταιρείες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο ευάλωτες, αλλά το πρόβλημα είναι γενικότερο.
0: Μάλιστα.
3: Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν πολλά περιστατικά που έχουν την τελευταία στιγμή αποφευθεί. Δεν δημοσιοποιούνται πάρα πολλά, διότι είναι θέμα safety.
0: Κύριε Καλωσφίδη, μην βάλουμε και αλφοβία στη ζωή μας.
1: Παναγία μου, Παναγία μου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ναι, να είστε καλά. Μας
0: τι Παναγία μου, αφού εσύ δεν ταξιδεύεις, Χριστιανή μου.
1: Δεν θα ταξιδέψω κάποτε.
0: Κάποτε. Κάτσε τότε. Μέχρι το κάποτε μπορεί να σταματήσουν οι πόλεμοι. Να μην έχουμε αυτό το φανατικό.
1: Είχαμε την 11η Σεπτεμβρίου, όπου βλέπαμε άνθρωπο άλλη εθνικότητα ή πώς το λένε, θρησκευτικών πεπιθήσεων. Λέγαμε, μήπως, αυτό είναι πολύ κακό ρεση, να βλέπεις τον συνάνθρωπό σου με κάποια υποψία.
0: Είναι κακό, αλλά τι να κάνουμε
1: τίποτα.
0: Τώρα, έτσι
1: θα
0: είναι
1: ξέρω
0: αυτά τα
1: ξέρω ότι θα
0: πράγματα.
1: Κάνω πολύ καλά.
0: Λοιπόν,
1: θα
0: πάμε
1: να
0: κλείσουμε.
1: Δίπλωμα.
0: Πιλότου.
1: Ναι.
0: Θα παίρνεις τον Boeing και εσύ.
1: Αν χρειαστεί, αν παραστεί ανάγκη.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω, θυμάσαι την Βλαχοπούλου που τους έβαζε τρικλοποδία τους τρομοκράτες.
0: Ναι, και έλεγε τράβα μαλλί, άσε μαλλί, τράβα μαλλί, άσε μαλλί. Φαντάζεσαι να μπεις μέσα και να πεις ήρθα να πάρω δίπλωμα, τραβάτε μαλλί. Πάμε να πούμε για το συνέδριο της εφημερίδας στο Βήμα.
1: Πες τα όλα.
0: Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη. Η εφημερίδα το Βήμα διοργανώνει στις 6 και 7 Οκτωβρίου την άλλη εβδομάδα στην αίθουσα τελετών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το διήμερο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη» υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ του Δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Εδώ πρέπει να πούμε ότι την θα είναι παρόν και θα χαιρετήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Από ό,τι βλέπω θα είναι όλη η πολιτική αρχή, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Πιερακάκης, η Λίνα Μενδώνη, ο Χάρης ο Δούκας και επίσης η Κατερίνα Σακελεροπούλου, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Γιάννης Τουρνάρας, ο Σπύρος Θοδωρόπουλος από
1: πολύ
0: το ΣΕΠ.
1: Πολύ ενδιαφέρον θα έχει αυτό.
0: Πραγματικά είναι. Ναι, όντως. Και μπορείτε να το παρακολουθήσετε και live streaming από το βήμα.gr.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τι ώρα πήγε?
0: Πήγε και 56, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, δώσε σε παρακαλώ το ένθετο. Να πω και εγώ ότι έρχονται τα κορίτσια, οι Μενάδες, Δύναμο Σχολιού και Αναστασία Γιάμαλη.
0: Έτσι, για να παραδώσουμε σκυτάλι. Πέμπτη, παιδιά, σήμερα θα δώσουμε τη σκυτάλι να ακούσουμε Χαρτί και Μελάνη από το Γιάννη Διαμαντή, το Ιστορικό Αρχείο των Νέων και του Βήματος. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ καλή μέρα και ένα καλό μήνα, κυρία Βουλγαρή.
1: Και εμείς πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Θα τα πούμε αύριο με ιδιαίτερη αγωνία όμως για την Κρήτη μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον είναι στραμμένο εκεί σήμερα.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.

0: 94,6.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: 1η Οκτωβρίου. Την 1η Οκτωβρίου 1946, το Διεθνές Στρατιωτικό Δικαστήριο στην Ιρεμβέργη εκδίδει μία από τις πιο ιστορικές δικαστικές αποφάσεις στον 20ο αιώνα. Στο εδόλιο βρίσκονται τα κορυφαία στελέχη των Ναζί, κατηγορούμενοι για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ειρήνης. Γράφει το Βήμα την επομένη. Η μεγαλύτερα δίκη της παγκοσμίου ιστορίας, όπως χαρακτηρίζεται γενικώς, ετερματίστη σήμερον εις Νιρεμβέργην, την έδραν των μεγάλων συνεδρίων και τελετών του εθνικοσοσιαλισμού. Οι καταδικαστέντες 19 και οι αθωωθέντες 3 υπήρξαν οι κυριότεροι μετά τον Χίτλερ και ομού με τους κατά των πόλεμων ικτρών τέλος ευρώντας, Χίμλερ, Γκέμπελς και λοιποί, ηγέτε του καταρρευσάντος Ράιχ. Από τα πιο διαβόητα στελέχη των Ναζί που κάθισαν στα εδόλια της Ριενβέργης ήταν οι εξής. Γκέρινγκ, αναπληρωτής του Χίτλερ στην πολιτική ηγεσία της Γερμανίας. Μπόρμαν, αναπληρωτής του Χίτλερ στην ηγεσία του κόμματος μετά τη διαφυγή του ΕΣ στην Αγγλία. Ντένιτς, αρχινάβαρχος του γερμανικού στόλου και διάδοχος του Χίτλερ στην αρχικαγκελαρία του Ράιχ. Ρίμπεντροπ, υπουργός εξωτερικών του Χίτλερ. Καϊτέλ και Γιόντλ, αρχηγοί προσωπικού του Χίτλερ και του γερμανικού επιτελείου. Δόκτωρ Ρόζεμπεργκ, φιλοσοφικός θεμελιωτής του εθνικοσοσιαλισμού. Ζάουκελ, οργανωτής καταναγκαστικών έργων που υποχρέωσε σε εργασία προς όφελος της Γερμανίας τουλάχιστον 5 εκατομμύρια Ευρωπαίους εργάτες. Από τους 22 συνολικά κατηγορούμενους καταδικάστηκαν οι 19, εκ των οποίων οι 11 εις θάνατον διαπαγχωνισμού, 3 σε ισόβια, 4 σε πολυετή φυλάκιση, ενώ ερήμην σε θάνατο καταδικάστηκε και ο Μπόρμαν, στενός συνεργάτης του Χίτλερ, ισορρός του οποίου ανακαλύφθηκε δεκαετίες αργότερα. Ανάμεσα σε εκείνους που καταδικάστηκαν να οδηγηθούν στην Αχώνη ήταν και ο Χέρμαν Γκέρινγκ, όμως λίγες ώρες πριν την έναρξη των αποχωνισμών, ο δεύτερος ισχυρότερος άνδρας της ναζιστικής Γερμανίας βρέθηκε στο κελί του νεκρός. Αυτοκτόνησε το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου. Όπως αναφέρουν τα νέα, της 16ης Οκτωβρίου 1946, ο ιερέας προσήλθε και έβρε τον Γκέρινγκ ψυχοραγούντα. Ευρέθησαν μικροσκοπικά τεμάχια οι άλλοι στο στόμα του και αισθητή η οσμή υδροκυανίου. Κατά τον ανταποκριτή του Ρόιτερ, ο Γκέρινγκ υφτοκτόνησε δια κυανοποτασίου εις καψίλια, τα οποία είχε επιτύχει να διαφυλάξει παρατασγενωμένας επανειλημμένας έρευνας. Πώς όμως είχε κατορθώσει να περάσει μέσα στο κελί του το δηλητήριο, η επικρατέστερη εκδοχή αποκαλύφθηκε μόλις το 2005. Σε ηλικία 78 ετών, ένας από τους Αμερικανούς στρατιώτες που φρουρούσαν τον Γκέρινγκ αποκάλυψε στους Los Angeles Times ότι αυτός ήταν που το 1946, άθελά του, παρέδωσε στον Γκέρινγκ τη δηλητηριώδη ουσία. Τον είχε προσεγγίσει αρχικά μια νεαρή Γερμανίδα και εν συνεχεία δύο συνεργάτες της και τον είχαν πείσει να μεταφέρει κρυφά σε μια πένα ένα μεταλλικό φιαλίδιο που μέσα του περιείχε, όπως του είχαν πει, φάρμακα για τον Γκέρινγκ. Η σωρός του Γκέρινγκ, όπως και των εκτελεστέντων ναζιστών, τοποθετήθηκαν χωρίς κανένα ένδυμα σε ξύλινα φέρετρα που πάνω τους είχαν ψεύτικα ονόματα υποτιθέμενων Αμερικανών στρατιωτών.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
0: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Κρήτη, με σφοδρές βροχοπτώσεις να πλήττουν το νησί, ενώ σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο Μηλοπόταμο, όπου ο ποταμός στα Ζωνιανά υπερχείλησε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και καταστήματα. Στα Λιβάδια, τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι που εκινείται στην περιοχή να πέσει στην κήτη του ποταμού. Το ανδρόγυνο τραυματίστηκε και οδηγήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ άγνωστη παραμένει η κατάσταση της υγείας του. Μέχρι στιγμής έχουν σταλεί 4 μηνύματα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Μαλάδες, Φινικιά και Μινώα Παιδιάδα στο Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου καθώς και στο Μηλοπόταμο Ρεθύμνου να περιορίσουν οι κάτοικοι τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για πρόβλημα ηλεκτροδότησης στα Ζωνιανά, υπερχείληση του ποταμού, κλειστούς δρόμους και απεγκλωβισμούς κατοίκων σε τουλάχιστον 7 περιπτώσεις, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Όπως είπε, το κύμα κακοκαιρίας κινείται ανατολικά και έχει ήδη πληγεί περιοχή του Ηρακλείου και της Σιτίας. Οι ζημιές είναι πάρα πολλές, έχουν πλημμυρίσει χωριά, το ποτάμι έχει φουσκώσει, το οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί, ανέφερε ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος. Για μια πολύ δύσκολη ημέρα έκανε λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης, τονίζοντας ότι έχουν πέσει τεράστιες ποσότητες νερού που ξεπερνούν τα 180 με 190 χιλιοστά σε μικρό χρονικό διάστημα. Πρόβλημα κατά τον απόπλου του από το λιμάνι του Ηρακλείου παρουσίασε το ταχύπλο επιβατηγό οχηματαγωγό Eurochampion Jet σημαίας Κύπρου λόγω εμπλοκής σκάβου. Σύμφωνα με το λιμενικό, το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει για Θήρα, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Σύρο και Πειραιά με 777 επιβάτες. Σε εξέλιξη είναι οι προσπάθειες αποκατάστασης του προβλήματος. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή από

0: αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με το ψευδοκράτος. Ζήτημα διαφάνειας, η άμεση παραίτηση, η αποπομπή του κυρίου Φλωρίδη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης με φόντο την παραπομπή Τριαντόπουλου για την υπόθεση των Ντεμπών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει χάσει κάθε αίσθηση του μέτρου και φαντασιώνεται πως αποκάλυψε αόρατες συνωμοσίες, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να καθοδηγήσει τη δικαιοσύνη βγάζοντας πορίσματα στη Βουλή για τα τηλεοπτικά κανάλια πριν καν επιληφθεί της έρευνα στο Δικαστικό Συμβούλιο, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Στην συνέντευξή του στον Sky, ο κύριος Φλωρίδης έκανε λόγο για πολιτική συνωμοσία στην υπόθεση των Ντεμπών, εξαπολύοντας πυρά κατά της αντιπολίτευσης για τις θεωρίες συνωμοσίας που, όπως είπε, παραπλάνησαν τον κόσμο και τους έκαναν να βγουν στους δρόμους. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, όπως προανήγγειλε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφέροντας ότι θα παραμείνει σε ισχύ ως τα μέσα του 2027. Ο Υπουργός τόνισε ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το πλαίσιο για τους servicers, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Τελεσίγραφο στη Γαλλία και τη Γερμανία έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, απειλώντας με πάγωμα των εξαγωγών πετρελαίου και ντίζελ προς την Ευρώπη, εάν το Παρίσι και το Βερολίνο δεν απελευθερώσουν τα εθνικά τους από θέματα έκτακτης ανάγκης για να συγκρατηθούν οι παγκόσμιες τιμές των καυσίμων. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί ασφικτικές πιέσεις, ενώ πηγή με έδρα την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα διευκρίνησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει από την Ένωση να απελευθερώσει 120 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ τους επόμενους 6 μήνες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τρίτη διαδοχική νίκη του στην Ευρωλίγκα διεκδικεί απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9.30 τη Βίρτους στην Πολόνια. Εχθές βράδυ ο Παναθηναϊκός νίκησε με 102-79 τη Βιλερμπάν στο κλειστό του ΟΑΚΑ και προετοιμάζεται για τον αυριανό εντός έδρας αγώνα με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο EuroCup, ο δικέφαλος επικράτησε με 93-78 της Μανρέσα στη Θεσσαλονίκη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 8. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι, βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στις Δυτικές Κυκλάδες και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Τα πιο αξιόλογα και κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου αναμένονται και πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Στη Θράκη και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σε αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 ακολουθούν. Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
1: Mega News 104,6.
3: Shine Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νορματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Shine Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως.

0: λεπτά της κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
1: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Hello, στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ, Τόμ Κρούζ, Στέμα και Χόλιγουντ. Η Κέιτ πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Ντεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη, Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Καλημέρα σας και καλά σας μήνα.
1: Αυτό που Γιάμα λέει, βρίσκει κέφι κάθε φορά και το λέει με μια ενδυνάθουσα. Καλημέρα! Και εγώ είμαι δίπλα σαν την κατάρα.
0: Η ψυχή του πάρτι.
1: Μια ζωή.
0: Να μην μπει λίγο ευχάριστα Οκτώβρης.
1: Να μπει.
0: Δεν μπήκε ευχάριστα, παρεούλα δεν ήμασταν με το Σεπτέμβρη.
1: Εννοείται. Ευχάριστα είναι που έχει αλλάξει ο καιρός. Ευχάριστο είναι που είμαστε παρέα. Δυσάρεστο είναι ότι πριν κοιμηθώ διάβαζα το βούλευμα για τον Τριαντόφυλλο και ξύπνησα από πονοκέφαλο λες κάποιοι ένα μπουκάλι ουίσκι.
0: Με Γιώργο Φλωρίδη.
1: Με hangover λες και είχα κατεβάσει ένα μπουκάλι ουίσκι στις τρεις γέφυρες στον Τερλέγκα. Αυτό συνέβη ακριβώς. Δεν μπορώ να το περιγράψω καλύτερα.
0: Οι μουσικές αναφορές αυτού του κοριτσιού δεν πάβουν να με εκπλήσουν. Τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, ήρθαμε, είμαστε εδώ, αφιχθήκαμε. Είμαστε οι Μενάδες, η Τζίνα Μοσχολιού στο μικρόφωνο.
1: Και η Αναστασία Γιάμαλη στο άλλο μικρόφωνο. Δίπλα μας τον ήχο Βασίλης Πριονάς, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Βούλα Κουλισοπούλου. Στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεόνη.
0: Λεόνη.
1: Λογοθέτη. Και στην όχι, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ιωάννα Μπέχλου. Παιδιά, με συγχωρείτε, πιτσίκαρα.
0: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Εν τω μεταξύ, κάθε τόσο κυρίες και κύριοι μπαίνουν στο στούντιο, κάποιο ηχολήπτης, κάποια τεχνικός, μια κατάσταση. Και εμείς πάντα θεωρούμε ότι έρχονται να μας βγάλουν έξω. Ότι κάπου εδώ τελείωσε.
1: Σηκωτές.
0: Ένας μήνας ήταν αρκετός.
1: Θα κόψει ωραίο content αυτό. Θα σκάσει και ο Μαλέλης. Θα τρώει πασατέμπο.
0: Δεν σας χρειαζόμαστε άλλο, κορίτσια. Η υπηρεσία σας εκτιμήθηκαν. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όσο είμαστε ακόμα εδώ. Στο 211-01-61-046. Το σηκώνει η Ιωάννα Ιμπέχλου. Να είστε κόσμιες και κόσμοι. Επαναλαμβάνω, 211-01-61-046. Μηνύματα μέσω Viber και WhatsApp στέλνετε στο 698-104-104-6. Τσαχπινιά, χουδαλάκια. Και email studio παπάκι meganews104-6.gr. Δηλαδή 1046 θα μου γράψετε, έτσι μην... 1046.gr Studio παπάκι meganews 1046.gr. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι και τη μία. Ήγηκε η ώρα να ξεκινήσουμε. Εγώ θα ήθελα λίγο, το είπαμε εμείς χθες στη λήξη εκπομπής, γιατί έχουμε φοβερά αντανακλαστικά ως δημοσιογράφοι. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά έχω.
1: Αλλά για το Υπουργικό Συμβούλιο, λες, και για την όλη αυτή την ωραία συζήτηση που ξεκίνησε για το...
0: Όλη αυτή την ωραία συζήτηση που έβαλε στον τάκο, για να μιλήσω με όρους reality όπως θα κλείσουμε, Ντόρα Μπακογιάννη, και έβαλε στην πούδρα τα παιδιά, τα θρασά.
1: Την Αλαζονία.
0: Ναι.
1: Που μακριά από εμάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε λοιπόν στο Υπουργικό Συμβούλιο, ακριβώς όπως λέγαμε και χθες. Πάμε να το θυμηθούμε, γιατί νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον και για τη συνέχεια. Θέλω να το κρατήσετε αυτό που θα ακούσετε.
2: Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα, σε αυτές τις συνθήκες, ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε, βέβαια, είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Καλά, δεν το συζητώ ότι ο λόγος τους είναι ο ορισμός του μετρημένου. Δηλαδή, όταν σκέφτομαι μετρημένο, όταν σκέφτομαι λεπτότητα, όταν σκέφτομαι τάκτ.
0: Δεν ξέρεις αν θα
1: διαλέξεις
0: Άδωνη Γεωργιάδη ή Γιώργο
1: Φλωρίδη. Ναι, είμαι κι εγώ. Μόνο αυτό είναι το πρόβλημά μου. Ότι δεν ξέρω ποιο να διαλέξω από τους δύο. Έχω πάντα αυτό το μπέρδεμα. Αλλά είναι ακριβώς, δηλαδή, όταν σκέφτομαι του τάκτ, τη λεπτότητα, τον καλό τον τρόπο, την ευγένεια, το μέτρο, τη μετριοπάθεια, τη μετριοφροσύνη. Και όλα αυτά τα καλά
0: τους φορές μεθυσμένα μπαρμπάδια σε καφενείο 15 Αύγουστο.
1: 15 Αύγουστο λέει. Μας δική μας τυράννα,
0: μας γονατίζει. Εγώ επαναλαμβάνω όμως το γεγονός ότι επέλεξε να νουθετήσει όχι τους θρασίτατους, προκλητικότατους αλαζόνες υπουργούς και στελέχη του, αλλά την αδερφή και διαχρονικά εκφράστρια της συνείδησης της παράταξης Ντόρα Μπακογιάννη, λέει πάρα πολλά. Εγώ στα οικογενειακά τους δεν θέλω να μπαίνω και, τραβώ απόσταση από αυτό.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρη αν θέλω να τραβήξω απόσταση, αλλά προς το παρόν δεν
0: θα τραβήξεις κι εσύ.
1: Προς το παρόν.
0: Εδώ υπάρχει θέμα. Όταν ένας άνθρωπος βγαίνει και λέει με αυτή την παρουσία και με αυτή την πορεία και με αυτές τις δεκαετίες στο κοινοβούλιο και με μια σοβαρότατη πορεία.
1: Και με το σεβασμό που τις αναγνωρίζουν όλοι και νεό και των αντιπάλων.
0: Οριζόντια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, όταν βγαίνει και λέει ότι όπα παιδιά, αντί να ευχαριστήσεις που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση σε τελική ανάλυση.
1: Είναι σημαντικό, γιατί βγαίνει κάποιος από την παράταξη, παραδέχεται ότι υπάρχει ένα θέμα και εκφράζει και τους ανθρώπους που ενοχλούνται. Αυτό με απλά λόγια λέγεται μαζεύουμε τα μπόσικα. Και συνήθως είναι καλό πράγμα. Εντάξει, εγώ πάντως χαίρομαι και το ξαναλέω, γιατί το είπα και χθες και το ξαναλέω και επιμένω, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναλαμβάνει ατόφια την ευθύνη για όλα αυτά που ακούγονται και μερικά από αυτά θα τα ακούσουμε και στη συνέχεια. Γιατί θέλω να ξέρω, όταν τα ακούω όλα αυτά και μου γίνεται τα νεύρα κρόσια με το παρντόν, θέλω να ξέρω ποιον από μέσα μου.
0: Δεν ήταν παραπάτημα.
1: Σε ποιον από μέσα μου θα λέω, ρε παιδί μου, μπράβο και ευχαριστώ και μερικά άλλα πράγματα τα οποία δεν θα τα μοιραστούμε αυτή τη στιγμή.
0: Και εκεί που έλεγες όμως ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, η Ντόρα Μπακογιάννη είναι η συνείδηση της παράταξης, είναι ένα ιστορικό στέλεχος. Να δούμε και τι θα γίνει με αυτή την υποψηφιότητα.
1: Αν θα είναι υποψήφια. Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Το ένα είναι να είναι στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο είναι να μην είναι καθόλου. Και υπάρχει και ένα σενάριο που λέει, ρε παιδί μου, ότι.
0: Τι μισένεκεν.
1: Ναι, ότι για το επικρατή. Ναι. Δεν το πιστεύω ότι θα γίνει με το επικρατεία. Αυτό το. Και λυπάμαι το λέω, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει.
0: Διακινείται όμως και αυτό το σενάριο.
1: Ναι, ότι υπάρχει, υπάρχει. Και βέβαια και το ερώτημα αν θα είναι, τι θα κάνει ο γιος, ο Κώστας Μπακογιάννης. Γιατί αν θα κατέβει στην κεντρική πολιτική ο Κώστας Μπακογιάννης, η μητέρα του θα επιλέξει τώρα Μπακογιάννη να μην κατέβει. Ενώ, γιατί ξέρεις, τώρα μην είναι όλη η οικογένεια μέσα. Με κοιτάς έτσι, δεν θέλω.
0: Κατανοώ.
1: Έτσι.
0: Τώρα ο Κώστας Μπακογιάννης, πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, μέχρι πρότινος απασχολούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν πάω στα προσωπικά, δεν με απασχολούν. Με τα μπιφ που άνοιγε μόνος του με το Χάρη το Δούκα.
1: Εντάξει, λογικό. Στο πλαίσιο
0: της αντιπολίτευσης του Δήμου. Συνεπικουρούμενος από σειρά μέσων, βέβαια, έτσι, που ξαφνικά αποφάσισαν να ασχοληθούν με την αυτοδιοίκηση. Ονόματα δεν θέλω να λέω, Free Press. Φεύγω από αυτό. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Όμως τώρα τοποθετήθηκε για την κεντρική πολιτική σκηνή στο ίδιο μήκος κύματος με την Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Εγώ θέλω να επιμείνω ότι δεν θα μπούμε στα οικογενειακά, γιατί με τρώει τόση ώρα, με γαργαλάει.
0: Δεν θέλω, Τζίνα.
1: Είμαι έτοιμη να
0: Τζίνα,
1: το ξέρεις.
0: Θα έρθουν να μας πάρουνε.
1: Όχι, βαστιέμαι. Τώρα βαστιέμαι γερά. Το τραπέζι.
0: Βάστα, Τζίνα.
3: Γεια σου, ρε Μάρκο, με τα ζωρινίκια σου.
4: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη.
5: Κάτω, ο κόσμος το έχει τον πάνω και εμείς κρυφοκαμάρι.
1: Έλα, ρε Κώστα, με τα ζωρινίκια σου.
0: Μπαίνει στο top 2 των δηλώσεων, των αγαπημένων μου δηλώσεων Κώστα Μπακογιάννη. Η άλλη ήταν με τον Μπάφο, που πρέπει να πω ότι το είπε πάρα πολύ καλύτερα από τον Άδων Γεωργιάδη που ήταν θρασής. Ο Κώστας Μπακογιάννης είναι σίγουρα ο κουλ της οικογένειας.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Λογικό. Λογικό.
0: Ήταν καλύτερη απάντηση, πρέπει να πω, και από τον Τσίπρα. Που προέρχεται τέλος πάντων πολιτικά από ένα χώρο που είναι πιο χαλαρός, ρε παιδί μου, και είναι υπέρ
1: της
0: αποτυχίας.
1: Έχει την τάση και αυτός όμως ότι βγαίνει μια μπαρμπαδίλα.
0: Ναι, ο Τσίπρας είχε πει όταν είχε ρωτήσει πριν πολλά χρόνια, όχι τώρα δεν το ρωτάνε καν. Ότι εντάξει, εγώ δεν, αλλά έχω φίλους που.
1: Ο Γιώργος Παπανδρέου το είχε
0: πολύ
1: πει
0: ωραία
1: από όλους.
0: Και σταθερά υπέρ της αποποινικοποίησης.
1: Ναι.
0: Αλλά το τέλειο.
1: Ο οποίος, ας παραδεχτούμε ότι είναι λίγο πιο προοδευτικός από όλους αυτά.
0: Σε αυτά σίγουρα.
1: Μακράν.
0: Το πρόβλημα ήταν με το Καστελόριζο.
1: Άλλα ήταν τα προβλήματα.
0: Αυτό και ότι. Αλλά τέλος πάντων, φεύγω από αυτό. Πολύ cool η απάντησή του τότε. Θυμάμαι καθόσαντο σε ένα σινεμάτι. Ήταν έτσι λίγο σκοτεινό το setup. Σταυροπόδιο Κώστας Μπακογιάννης και ψηλός ο άνθρωπος. Και έλεγε εντάξει, ναι,
1: και σου λέει εντάξει, αλαζονία. Ο κόσμος το έχει του μάλλον για μισή.
0: Βέβαια, όταν είπε ο Βαρουφάκης ότι ο Δόλιος όταν ήταν μικρός είχε κάνει έτσι μία αταξία, το πήγανε μέσα παραλίγο.
1: Τι με ζεις.
0: Στο διατάφτε εσύ, πώς διαβάζεις αυτή την αναφορά για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας από τον Κώστα Μπακογιάννη?
1: Ειλικρινή. Εντελώς. Τι να σου πω άλλο. Να σου πω κάτι. Μερικοί άνθρωποι, και ειδικά όταν υπάρχει μια οικογένεια που έχει στο DNA, στην πολιτική, σε όλη της την ιστορία, από τους προγόνους μέχρι και τους απογόνους, πρέπει και κάποιοι από αυτούς να έχουν και το αίσθηκτο της πολιτικής αυτοσυντήρησης. Κατάλαβες τι είπα τώρα? Το πιάσεις αυτό. Κάποιοι το έχουν. Σου λέει θέλουν αυτοί να τα κάνουν όπως τα κάνουν.
0: Ρόιδο.
1: Ρόιδο. Μπράβο, ευχαριστώ.
0: Εγώ είμαι εδώ για σένα.
1: Πετάγεται να μου φτιάχνεις λέξη. Λοιπόν, να τα κάνω ρόιδο. Μας πάρουν κι όλους μαζί τους.
0: Κάποιοι όμως δεν χρειάζονται καμία βοήθεια να κατέβουν αυτή την κατηφόρα της λάσπης, της απονομιμοποίησης και της...
1: Και των μπάζων.
0: Ναι. Είναι ο Γιώργος Φλωρίδης.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα βούλευμα. Το λέμε δύο μέρες τώρα, το βούλευμα το έχουμε πει στα χέρια μας από χθες.
0: Τζίνα, εγώ δεν μπορώ.
1: Δεν χρειάζεται, δεν το συστήνω σε κανέναν. Και πλέον υπάρχει ένα υλικό, έτσι. Ένα υλικό το οποίο έχει καταγραφεί από το Δικαστικό Συμβούλιο, υπάρχουν ανώτατοι δικαστές, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί. Πλέον είναι το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα και όλη αυτή η αηδία την οποία αποκάλεσαν διαμόρφωση του χώρου, λες και μιλάμε για σαλόνι, είναι τετελεσμένα γεγονότα. Το αυτό που θα κριθεί βεβαίως, και πάντα το λέω εγώ και το λέω για όλους, είναι τεκμερώνται αθώοι. Τα ποινικά αδικήματα, τυχόν ποινικές ευθύνες, αυτά όλα θα κριθούν. Αλλά τα τετελεσμένα γεγονότα είναι συγκεκριμένα. Έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι υποστήριζαν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το να μην πειράξεις, το να πειράξεις χώρο δυστυχήματος είναι κάτι ok, ή ότι όλα τα υπόλοιπα, ό,τι είδαν τα μάτια μας στην συνωμοσία, έχονται να διεκδικήσουν τον ορθό λόγο. Για κάποιο λόγο που με ξεπερνά.
0: Αισθάνεται δικαιωμένος ο άνθρωπος.
1: Ο Γιώργος Φλωρίδης, λοιπόν, ο οποίος αισθάνεται δικαιωμένος, ναι, παρότι πλέον, ξαναλέω, το θέμα του μπαζώματος είναι τετελεσμένο, είναι σαφές. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Όταν μιλάνε οι αεροπαγίτες,
0: ναι.
1: Δεν είναι ούτε η αντιπολίτευση ούτε κανένας άλλος. Είναι το Δικαστικό Συμβούλιο.
0: Σύμφωνα με το βούλευμα, για να το πω εγώ εν συντομία, γιατί εσύ το διάβασε όλο και έχεις όλες τις παρταριστές λεπτομέρειες, τις τραγικές λεπτομέρειες.
1: Δυστυχώς, γιατί μετά κοιμήθηκα κιόλας.
0: Η παρεμβάση του κυρίου Τριαντόπουλου, που τότε ήταν υπουργός παρά το πρωθυπουργό, υπεύθυνος για τις, σας θυμίζω, για την αντιμετώπιση κρίσεων, κρατικής αρρωγής και καταστροφών. Λοιπόν, και των άλλων τεσσάρων κατηγορουμένων που παραπέμπονται, είχαν ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα.
1: Αθέμητα με ηθικό όφελος και ζημία για το κράτος και τη δικαιοσύνη και τις οικογένειες των θυμάτων. Το βούλευμα είναι σαφές. Δυστυχώς, θέλω να σας πω δυστυχώς, ότι έχει μέσα καλά. Προφανώς υπάρχουν και οι απόψεις των κατηγορούμενων. Ούτε οι κατηγορούμενοι αρνούνται τον μπάζωμα. Οι κατηγορούμενοι, αυτό στο οποίο απαντούν, είναι στο κατά πόσο υπάρχει
0: δόλος,
1: νομική ευθύνη,
0: ναι,
1: αν υπήρχε δόλος, αν υπήρχε εντολή, ποιο είχε δώσει την εντολή, πότε έγιναν συμφωνίες, με ποιον μιλάγανε κλπ. Ας πούμε, ο Τριαντόπουλος είχε υποστηρίξει ότι η ανάθεση από τον Πρωθυπουργό δεν θα είχε νομική υπόσταση, αφού δεν δημοσιεύθηκε ποτέ σε ΦΕΚ. Ουσιαστικά το ήταν
0: στο μιλητό, δηλαδή, ναι, είναι okay. Τέλειο.
1: Λοιπόν, υπάρχουν επίσης ότι οι οδηγίες που έδωσε ο Πρωθυπουργός μέσω του Μπρατάκου, κρίνει το Συμβούλιο ουσιαστικά, ότι δημιουργούν υπηρεσιακό καθήκον. Άρα, συζητάμε στο αν είχαν υπηρεσιακό καθήκον ή όχι. Δεν αμφισβητείται το γεγονός. Έχει σημασία αυτό. Μέσα στο βούλευμα επίσης υπάρχουν δυστυχώς όλες οι καταπληκτικές λεπτομέρειες από τις πραγματογνωμοσύνες για βιολογικά υλικά, μέλη, πτώματα που δεν βρεθήκανε, τσακάλια και λύκους που ήταν μέσα στα χώματα. Μην τα διαβάσετε αυτά, σας λέω πριν τον ύπνο, δεν είναι καλή ιδέα. Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα αν ο Φλωρίδης, ο Γιώργος ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης

0: χώρας, ο οποίος οφείλει, έχω ξαναπεί, έχει αυξημένη ευθύνη εδώ πέρα, επαυξημένη, επειδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος οργανώνει τη δικαιοσύνη, να μην τοποθετείται για ανοιχτές υποθέσεις. Και βγαίνει και μας λέει και δικαιωμένος από πάνω.
1: Μάνα
0: άκουσα
1: μου,
0: και τον άλλον.
1: Εμφανίζεται ως αντίδικος των οικογενειών,
0: ναι,
1: των θυμάτων.
0: Κανονικά όλων. Και όσοι πάνε, μας βάλει όλους τρελούς. Προσβάλλει όλη την κοινωνία.
2: Οι συνωμότες ζητάνε από μένα που συνέβαλα να αποκαλυφθεί η συνωμοσία να παραιτηθώ και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Έλα μου,
1: excuse me.
0: Έτσι. Μόνος του, ρε. Μόνος του.
1: I beg your pardon.
0: Μόνος του. Και έχει και διάφορους υποστηρικτές.
1: Και είναι συνωμότες.
0: Είναι όλοι. Είπε επίσης ότι υπάρχουν και. Μπορεί να υπάρχουν ξένα και ξένες χώρες.
1: Ναι. Για τα 50.000 accounts που ενεργοποιήθηκαν.
0: Ο τύπος αυτός, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας, είναι αυτός που είπε ότι αν δεν ψηφίσουμε Μητσοτάκη θα μας κάνουν ντου οι Τούρκοι. Ναι. Και τώρα μας λέει ότι υπάρχουν πιθανότατα πολιτική συνωμοσία, πιθανότητα και από ξένα κέντρα.
1: Ξενοδάκτυλος.
0: Και μας λέει όλους εμάς συνωμοσιολόγους. Τέλειο.
1: Ωραίο. Γιατί δεν μας φέρνει ένα χαρτί, μια έρευνα, μια μελέτη που να το αποδεικνύει.
0: Δεν ξέρω,
1: ότι ξένα κέντρα ενεργοποίησαν λογαριασμούς για να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση. Όπα, τι λέω.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσει την ΕΥΠ. Έχει φύγει και ο άλλος από το Μαξίμου και δεν έχει μείνει η ΕΥΠ ζούφια.
1: Παίρνω τις αποστάσεις μου από αυτά τα σχόλια.
0: Λοιπόν, επίσης γύρισε και είπε ότι το βούλευμα λέει δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν. Ναι, προφανώς. Το βούλευμα λέει ότι χάθηκαν κάποια στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε γιατί χάθηκαν. Ένα. Γύρισε και είπε επίσης για τους συγγενείς. Είχε το σθένος, θα πω εγώ, να αναρωτηθεί. Υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν οι συγγενείς. Το θυμάτω. Ναι, κανονικά.
1: Να τον βοηθήσω.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Η Εριέτα Μόλχο παραμένει η μοναδική αγνοούμενη χωρίς ταυτοποιημένη σωρό από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Δηλαδή μία μάνα δεν έχει πάρει τίποτα να θάψει από το παιδί της.
0: Αφού λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει και είπε χθες ότι ο λόγος των υπουργών του πρέπει να είναι μετρημένος, ενιαίος και ακριβής και ότι είναι δική του ευθύνη να το αξιολογεί αυτό, εγώ θεωρώ, συνεπώς, νομίζω ότι αυτό είναι το λογικό, ότι η αξιολόγηση έχει γίνει.
1: Να τον χαίρονται, τον κύριο Φλωρίδη.
0: Και άρα ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει ατόφια την ευθύνη για αυτά τα πράγματα που ακούμε, για αυτή την κακοποίηση που υφιστάμεθα. Διότι το να θέλει να σε πείσει καθημερινά να σε καταβαραθρώσει ο άλλος ηθικά, να σε βγάλει τρελό και να διεκδικεί τον ορθό λόγο λέγοντας τέτοια τις συνωμοσίες και άλλα τέτοια. Μόνος του, ξαναλέω έτσι, δικά του. Λυπάμαι, αλλά.
1: Τζίνα, δεν θυμάμαι αν ήταν στον Αντώνη Σρόιτερ, ή στον Αντώνη Σρόιτερ πρέπει να ήταν, και όχι στον Νίκο Χατζηνικολάου, η συγκεκριμένη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, που είχε πει ότι όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος ότι οι υπουργοί σας στην πραγματικότητα λιδωρούν και καταφέρονται κατά των γονιών και μοιάζουν να τους επιτίθενται, είχε πει ότι αυτό σταματάει εδώ και εγώ σκύβω το κεφάλι στους γονείς.
0: Νομίζω ήταν στο Σρόιτερ που είχε πει κιόλας ότι αν υπάρχουν ζητήματα γνώστου φορητή οτιδήποτε, ότι όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη, που μεταξύ μας ήταν και το αυτονόητο. Δεν είχε πει κάτι τρελό και πέσανε να τον φάνε βέβαια μετά η δική του. Αυτό είναι το πιο ωραίο.
1: Εντάξει. What's he like? Εμένα μ' άρεσε, γιατί ξέρετε, το καλό του να κάνεις εκπομπή με την Τζίνα Μοσχολιού είναι ότι επειδή έχει μεγάλο εύρος, σου φέρνει όποιο μπιφάκι τηλεοπτικό δεν έχεις προλάβει να παρακολουθήσεις ή έβλεπες κάτι άλλο. Η Τζίνα το έχει δει και αυτό. Οπότε, παρακαλώ, μας δίνετε.
3: Για τον πάζωμα, το μπάζωμα,
4: έγινε
3: θα
4: μπάζωμα,
3: σας έλεγε αυτό
4: έγινε
3: που λέγατε,
4: του χώρου ή όχι.
3: Θα σας έλεγε ότι συγκαλύψαμε ένα έγκλημα, θα σας έλεγε ότι ο Πρωθυπουργός συγκαλεί τη Λαφρεμπόρκ.
4: Αυτά λοιπόν αυτά είναι εξής, σας βολεύουν, σας βολεύουν αυτά.
3: Δεν βολεύει.
4: Εδώ στην πράξη της ουσίας, στα δικαστήρια, στο πόρισμα.
3: Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί στην ίδια χώρα ζούμε όλοι.
4: Στο πόρισμα εδώ, στο πόρισμα έγινε αλλίωση του χώρου ή όχι.
3: Δεν έχει περάσει τόσο καιρό για να ξεχνάμε τι ζήσαμε.
4: Εδώ είναι το ζήτημα.
3: Για να ξεχνάμε τι ζήσαμε.
4: Αφήστε αυτά που λένε οι άλλοι.
3: Αφήστε
4: αυτά. Εδώ έγινε αλλίωση.
0: Και ούτε πρόκειται να απαντήσει. Είναι ο Νίκος Ρωμανός με το Θανάση Λαβίνα που το φωνάζει. Ο Θανάσης Λαβίνας.
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς. Ο Νίκος Ρωμανός λοιπόν λέει μόνος του κι αυτός κάτι για ψέματα. Δεν έχουμε καταλάβει. Ναι. Και ο άλλος το απαντάει. Επειδή μου υπάρχει το βούλευμα. Πες, έγινε αλλίωση του χώρου ή δεν θα το απαντήσει ποτέ.
1: Τα ψέματά σας.
0: Ο κ. Ρωμανός, ο οποίος είπε ότι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου συνιστά δικαίωση για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, αν δεν τον παρέπεμπε σε ειδικό δικαστήριο, τι θα έλεγε. Ακριβώς δεν έχω καταλάβει. Είμαστε εντελούλου. Η φάση είναι εντελούλου πλέον.
1: Εγώ θα ξαναθυμηθώ ότι πέρσι, όχι, το 2022, 6 Ιουλίου, στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει για την παραπομπή Παπά ότι είναι μία κοιλίδα.
0: Μία κοιλίδα. Είναι μία κοιλίδα. με δράμα θέλω να
1: το έχεις.
0: Θέλω
1: αυτό.
0: Να σπάει και η φωνή
1: τώρα
0: σου.
1: Τώρα όχι, Βασίλη μου. Βασίλη, εγώ σε συγχωρώ.
0: Έχω ένα, έχουμε εδώ και ανθρώπους οι οποίοι είναι μερακλείδες, τη δική μου δηλαδή συνωμοταξία, που λέει βάλτε ρωμανό το κομμάτι και ξέρεις ποιο
1: όχι,
0: εννοεί.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Παίρνω αποστάσεις.
0: Τα Ιεροσόλυμα. Το έχεις ακούσει αυτό?
5: Όχι.
0: Δεν το έχεις ακούσει, Βασίλη Πριονά. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή μια μουσική εκπομπή εδώ
1: εγώ
0: πέρα.
1: Εγώ θα πω ότι ο κόσμος δικαιούται στα μικράτα του να κάνει και βλακίες.
0: Είσαι καλά, εγώ έχω κάνει θρυλικές βλακίες στα μικράτα μου. Και τώρα
1: και
0: ακόμη
1: εγώ,
0: καμιά
1: και
0: φορά.
1: Και όλοι μας, it's
0: αλλά,
1: okay.
0: Αλλά εγώ την κομματάρα τη στηρίζω. Λέει μαζί σου έχω φάει αβάσταχτο, τι λέει,
1: απίστευτο,
0: μαζί σου, απίστευτο κόλλημα. Θα πάω να κάνω τάμα στα ήρωσ όλοι. Το βάσταχτο ήταν ωραίο όμως, θα το λέω. Βάσταχτο. Κα, μετράει, ναι,
1: δεν
0: μπορείς.
1: Φάνη μου, δεν θα ξαναπώ δύσκολες λέξεις.
0: Έλα, ορίστε, από την παραγωγή στην κατανάλωση, τι άλλο θες?
1: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Λόγω παράσυρσης πεζού από ΙΧ παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φιλαδελφίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φιλοκλέους στην περιοχή των Αχαρνών. Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έχουν προκαλέσει πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και κατεστραμμένες υποδομές. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό 80χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες Ρεθύμνου, ο οποίος επισκέφθηκε τη στάνη του και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του. Στο χωριό Λιβάδια Ρεθύμνου, τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα ζευγάρι που ακινήτως στην περιοχή να πέσει στην κήτη του ποταμού. Το ανδρόγυνο οδηγήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Για μια πολύ δύσκολη ημέρα έκανε λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης, τονίζοντας ότι έχουν πέσει τεράστιες ποσότητες νερού που ξεπερνούν τα 180 με 190 χιλιοστά σε μικρό διάστημα. Μέχρι στιγμής έχουν σταλεί 4 μηνύματα από το 112 στους κατοίκους του Μιλοποτάμου, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου, Λασιθίου, Μινώα Πεδιάδας, Μαλάδων και Φοινικιά στο Ηράκλειο να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πρόβλημα κατά τον απόπλου από το λιμάνι Ηρακλείου παρουσίασε το ταχύπλο επιβατικό Eurojambion Jet λόγω εμπλοκής του κάβου. Μεταφέρει 777 επιβάτες. Νέα πρόκληση από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε Ναύτεξ, με την οποία δεσμεύει από σήμερα έως και τις 25 Οκτωβρίου για έρευνες θαλάσσια περιοχή από τις νότιες τουρκικές ακτές μέχρι και τα κατεχόμενα της Κύπρου. Μέσα στον Οκτώβριο η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, όπως προανήγγειλε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συναγερμός σήμανε για πολλωστή φορά στα δικαστήρια της Πάτρας μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δόθηκε εντολή εκένωσης του δικαστικού μεγάρου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική, μέχρι τους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη Μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου, γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις. 5η 8 Οκτωβρίου το Embassy Theater επιβιβάζεται στον Τιτανικό με το Παγόβουνο, μια ξεκαρδιστική κωμωδία με τους Γιάννη Ζουγανέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Γιάννη Τσιμιτσέλη και Θανάση Πατριαρχαία σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. 3η 13 Οκτωβρίου οι θρυλικοί Deep Purple επιστρέφουν στο Telecom Center Athens με ύμνους όπως το Smoke on the Water και special guest τους Jailer. Και αυτόν τον μήνα το Μουσείο Μαρία Κάλλα σε περιμένει να βυθιστεί στη φωνή της Δίβας που άλλαξε την όπερα για πάντα. Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Διαβάστε στα νέα της Πέμπτης. Το κατηγορό των δικαστών για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Το παραπεμπτικό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου και τι προκύπτει από μια δεύτερη ανάγνωση. Οι 120 δόσεις για τις οφειλές προς το δημόσιο, η επιδότηση των καυσίμων στην Αγγλία και οι άλλες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των καταναλωτών. Τι έγινε στο αεροσκάφος της Fly Dubai, ένθετο υγεία. Πώς να γερνάμε καλύτερα. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.

0: Να είμαστε πάλι, να είμαστε, είστε συντονισμένες και συντονισμένες στο Mega News 104 και 6 πρωτομηνιά. Και νομίζω ότι και η Τζίνα και εγώ, που κάπως έχουμε σαταριστεί από ό,τι βλέπω με τις μαρινιέρες, παρότι είναι trademark της κυρίας μας σχολιού.
1: Κομποζάρι σήμερα.
0: Μάτσι μάτσι. Μετά έχω, θα κάνω διάφορες τραπ αναφορές, γιατί θα κλείσουμε έτσι ως εκπομπή. Θα σας πω, ίσως λύσαμε τα προβλήματά μας. Δεν ξέρουμε πού να πρωτοβάλουμε τα λεφτά από τα μέτρα.
1: Γίνεται χαμός τώρα με τα λεφτά. Ειλικρινά, εγώ είμαι σε κατάσταση, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ ψυχολογικά και το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης και των μέτρων για το πετρέλαιο. Είμαι σε μια ειλικρινή αναστάθμιση εσωτερική.
0: Μισό λεπτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης, εμένα κυρία Τζίνα μου, γιατί να με ενδιαφέρει.
1: Γιατί σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ναι, ο οποίος χθες πάτησε, λέει, το κουμπί, θα σου διαβάσω ακριβώς την φράση, πάτησε το κουμπί για την εκταμείευση της τελευταίας δόσης.
0: Σύμφωνα λοιπόν. Ποιοι θα την πάρουν αυτή τη δόση?
1: Καλά, αυτό τώρα τι, θες να ανοίξουμε τέτοιες δουλειές εδώ μέσα?
0: Να
1: ξέρει η δικηγόρη μας, θα πάρουμε ένα τηλέφωνο πρώτα να τους ενημερώσουμε. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί για την τελευταία εκταμείευση 6,75 δις του Ταμείου Ανάκαμψης και οι Έλληνες, λέει, είπε ο Πρωθυπουργός μου, οι Έλληνες βλέπουν ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Άρα γι' αυτό να σε ενδιαφέρει. Γιατί το ακούς Ταμείο Ανάκαμψης και λες, ω Θεέ μου, ευτυχώς, και πώς ανακάμψαμε και πώς δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ και όλα καλά. Δεν καταλαβαίνω, λέει, την απορία σου. Δεν νιώθεις μια ανάκαμψη γενικώς όταν ακούς. Τα ακούς όλα αυτά. Και βέβαια μετά ήρθαν και τα μέτρα που εκεί πια νομίζω ότι τερμάτισε το θέμα. Είμαστε όλοι άνετοι, θα γεμίσουμε ντεπόζιτα, θα γεμίσουμε στο σπίτι τα τέτοια, το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ζεσθενόμαστε σάουνα, θα το κάνουμε. Θα λιώσουμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν σε βλέπω να έχεις πιστεί.
0: Δεν πείθομαι γενικά με τα οικονομικά μέτρα, ξέρεις γιατί. Γιατί πέρασα σήμερα από ένα βενζινάδικο, μιλούσα με την κυρία μητέρα μου.
1: Μάλιστα.
0: Λα?
1: Τα φιλιά μας.
0: Μαμά. 2,20 η κανονική, τα 98, 2,40 κάτι και 2,60 τα 100 οκτάνια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα βάζα κατοστάρα, αλλά εντάξει, άμα χρειάζεσαι μισό νεφρό για να πας στη δουλειά σου, δεν ξέρω. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Όπως μου λέει και μια φίλη εδώ πέρα, θα το φουλάρουμε, θα το τυγκάρουμε και θα γυρνάμε μετά σαν τη Γιάννα Αγγελοπούλου με αμάνικα στο σαλόνι. Έτσι. Ωραίο.
0: Αχ.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Καθήλυν αρμόδιος για να τα συζητήσουμε. Όχι ο Κυριάκος Κερακάκης, δεν θα κάνουμε τέτοια εισαγωγή. Να μας τα εξηγήσει, ωραία. Ο οικονομικός συντάκτης του Μέγκα, πολύ καλός συνάδελφος, καλός φίλος, ο Αλέξανδρος ο Κλώσσας. Γεια σου, βρε Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Καθού που λένε, ο Καθού που λένε και στα δικαστήρια, ο Καθού.
0: Για πες.
2: Ο Καθήλυν αρμόδιος.
0: Έχουμε κατανοήσει.
2: Ναι. Κοίτα να δεις, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αν δεν έχετε να βάλετε βενζίνη, πάρετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το έχουμε πει, το λήξαμε, είναι κυβερνητική απόφαση αυτή. Δεύτερον, αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης που λέγατε πριν.
1: Αχ, αυτό θέλω να μου πεις, γιατί μου είπε ο Πρωθυπουργός μου ότι δεν έχει χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και εγώ θυμάμαι, ναι, ο Πρωθυπουργός μου είναι δικό, έτσι τον νιώθω εγώ, τον αισθάνομαι δικό μου, δεν ξέρω για εσάς. Μου είπε ότι.
2: Μπορούμε εμείς να διαλέξουμε κάποιον άλλον δικό μας.
1: Εντάξει, τώρα άμα θέλεις, εγώ δεν θα σε εμποδίσω, αλλά εμένα είναι δικός μου ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, μου είπε λοιπόν ότι όλοι οι Έλληνες ξέρουμε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Εγώ θυμάμαι και κάτι έργα που απεντάχθηκαν, αλλά μάλλον δεν θα ήταν χρήσιμα. Και θυμάμαι και διάφορες παιδί μου ιστορίες τώρα ότι μπορεί να έχει πάει το πόσο
0: δεν
1: θυμάμαι.
0: Ένα τρελό ποσοστό.
1: Ναι, είναι σαν το χαρτί κουζίνας. Ναι. Κάπου εκεί.
0: Ο ρυθμός απορρόφησης, πώς το λέγανε. Αυτό. Δεν είχαμε απορρόφηση.
1: Επίσης θυμάμαι και ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών πήγανε ρε παιδί μου σε 6-7 εταιρείες, 6-7 ομίλους, διάφορα περίεργα
0: γιατί
1: πράγματα.
0: Γιατί αυτοί μπορούσαν να τα απορροφήσουν.
1: Αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν χάθηκε το ευρώ. Το ζήτημα ποιο το πήρε το ευρώ αυτό που δεν χάθηκε. Εκεί είναι νομίζω η απορία. Δεν ξέρω εσύ πώς αισθάνεσαι, Αλέξανδρε.
2: Δεν ήμασταν απορροφητικοί. Κοίτα να δεις, νομίζω ότι το σημαντικότερο θέμα που θα έπρεπε να συζητήσουμε κάποια στιγμή στη χώρα και δεν το συζητάμε και γυρνάμε γύρω-γύρω από ίσονο σημασία ζητήματα που μπορεί για την καθημερινότητά μας να φαίνονται πολύ μεγάλα, αλλά δεν θα λύσουμε το πρόβλημα της καθημερινότητάς μας άμα δεν λύσουμε πρώτα τα μεγάλα. Είναι τι αναπτυξιακό μοντέλο χρειαζόμαστε σε αυτή τον τόπο, σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα. Και κυρίως τι κάνουμε τα λεφτά όταν μας έρχονται είτε από κανονισμένες πηγές και περιστάσεις είτε από έκτακτες όπως ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης που μας προέκυψε μετά
1: κάνουμε
2: από την
1: πολιτική με τα χρήματα αυτά, Αλέξανδρε. Αλέξανδρα, πολιτική ναι. κάνουμε με αυτά τα χρήματα.
2: Στο
1: Ταμείο Ανάκαμψης νομίζω
2: να...
1: ότι έχουμε αγοράσει, έχουμε εξασφαλίσει ένα κομμάτι άσκησης εξουσίας πολύ συγκεκριμένο.
2: Εντελώς. Θυμάμαι ότι, ότι τσακωνόμασταν πάρα πολύ, τσακωνόντουσαν και οι Ευρωπαίοι μεταξύ τους. Τσακωνόμασταν και εμείς εδώ στην Ελλάδα τότε, όταν βγήκε το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι για παράδειγμα ένα πολύ μεγάλο. Επειδή δεν σου έδινε λεφτά να τα κάνεις ό,τι θες, δεν σου έλεγε ξέρω πάρε τα 13 δισεκατομμύρια και τα άλλα τόσα και συν τόσα, φτάνουμε στα 70 και κάντε ό,τι θες. Είχε συγκεκριμένους τομείς που θα πρέπει να πάνε. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι λοιπόν θα έπρεπε να πάει στην πράσινη ανάπτυξη. Τότε ακόμα. Η πράσινη μετάβαση ήταν στα σπάργανα.
1: Ήταν στην πράσινη ατζέντα.
0: Μετά πάσαμε drill baby drill.
2: Αλλά τότε συζητάγαμε ότι γιατί να τα πάρουμε όλα αυτά τα λεφτά, να τα πάμε στην πράσινη ανάπτυξη και να μην τα κάνουμε κάτι άλλο. Και γιατί τελικά να τα πάρουν οι Γερμανοί, γιατί αυτοί φτιάχνουν πάνελ, άρα θα τα πάμε πάλι πίσω στους Γερμανούς. Το συζητάγαμε πάρα πολύ. Αφού τελειώνει τώρα, βάλαμε και την τελευταία υπογραφή για να πάρουμε την τελευταία δόση. Των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης, μαθαίνουμε για παράδειγμα, ανοίγει μια κουβέντα, όχι μαθαίνει, μαθαίνει ο πολύς ο κόσμος ότι για παράδειγμα λεφτά δεν ρίξαμε για να φτιάξουμε μπαταρίες, για να βάζουμε μέσα το ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Κάνουμε εξαγωγές ΑΠΕ, αυτό είναι πολύ ωραίο για όσους ίσως δεν το έχουν παρακολουθήσει να το πω και διόρθωσέ με Αλέξανδρα αν κάνω λάθος.
2: Ναι.
1: Παράγουμε τόσο πολύ ενέργεια από ανεξάρτητες πηγές, ανανεώσιμες πηγές, την οποία μπορούμε και να την εξάγουμε. Αλλά δεν μπορούμε.
2: Σωστό και αυτό. Γιατί δεν έχουμε πρόεδρο για να εξάγουμε.

0: τις πηγές δεν θα έχουν πρόεδρο στη χώρα.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τις ανανεώσιμες πηγές, παράγουμε πολλή ενέργεια ώστε να γίνουμε και εξαγωγική, αλλά δεν την αποθηκεύουμε. Οπότε την πηγαίνουμε έξω και την αποθηκεύουμε στη Βουλγαρία και μετά, άμα τη χρειαστούμε, την αγοράζουμε ξανά απ' έξω. Αυτή που... ναι. Ωραίο, κάνει ωραία ανακύκλωση, έτσι.
0: Δεν είναι η ίδια, θυμάσαι μια ταινία με τον Αυλονίτη που έλεγε μπερδέψαμε τα λάδια μας, ναι, και τώρα, ναι, που ξέρω, ναι, ποια είναι τα δικά μου λάδια και τα δικά σου που δεν ήταν καλά.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι η ίδια, αλλά την εισάγουμε πάλι από την Βουλγαρία. Το ισοζύγιο στο τέλος της ημέρας, θα σου πω, όχι, το ακριβότερο, ναι, το ισοζύγιο στο τέλος της ημέρας όμως φέτος ήταν θετικό, δηλαδή δεν βάλαμε από την τσέπη μας, βγάλαμε και κάτι γιατί δίναμε ακριβότερα στις δύσκολες στιγμές που έπρεπε να εξάγουμε στη Βουλγαρία. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα, γιατί εκεί είναι ο ένας λογαριασμός. Το ζήτημα είναι ότι στο γενικό σύνολο, επειδή την τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος το κάνουμε με την ακριβότερη τεχνολογία που χρησιμοποιούμε για να παράξουμε ηλεκτρικό ρεύμα, και ακριβότερη τεχνολογία είναι το φυσικό αέριο όταν παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα, σημαίνει ότι επειδή δεν έχουμε την κρίσιμη ώρα τις ανανεώσιμες πηγές αποθηκευμένες, παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα και αυτό μας κάνει το τελικό τιμολόγιο να είναι πολύ ακριβότερο. Το λέω γιατί το ζήτημα δεν είναι αν τα καταναλώσαμε όλα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά το ζήτημα είναι τι τα κάναμε αυτά τα χρήματα.
1: Τα κάναμε ψηφιακά έργα που τα ψάχνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και ΟΛΑΦ. Σωστά.
0: Και αν αυτά τα έργα, ναι, τα ψάχνει η Επιτροπή, ναι, αν όλα αυτά τα χρήματα
1: άφησαν
0: ένα αναπτυξιακό αποτύπωμα στη χώρα, που θα πάρουμε αυτά τα χρήματα πίσω με κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι δεν το κάναμε. Τρέχαμε πάρα πολύ. Για παράδειγμα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των χρημάτων πήγε σε αυτά τα προγράμματα πρόληψης, τα ιατρικά προγράμματα πρόληψης και για την καρδιά και για το...
2: Αλέξανδρε.
1: Το προλαμβάνω.
0: Τα προλαμβάνω. Αυτά ήταν πολύ σημαντικά να γίνουν και καλώς γίνανε, αλλά επειδή χάναμε λεφτά, επειδή θα χάναμε τους στόχους, ξαφνικά γεμίσαμε με τέτοια προγράμματα από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας μετά ότι μπράβο και συγχαρητήρια και πολλά προγράμματα και κάνανε καλό. Ναι, αλλά έγινε το μοίρασμα έτσι όπως πρέπει σε αυτά τα χρήματα, ή απλά τρέχαμε να καλύψουμε τους στόχους για να πούμε στο τέλος ότι δεν έμεινε ούτε ένα ευρώ που να μην το διαθέσουμε κάπου. Και το άλλο που είπες στην αρχή, αν το πήραν όλοι ή πήραν μόνο κάποιοι, μόνο λίγοι. Εδώ πρέπει να δοθεί στο τέλος ένας λογαριασμός. Αυτός ο λογαριασμός δεν έχει δοθεί ποτέ από την πανδημία και μετά. Υπήρξε μια έκθεση πριν από λίγο το διάστημα του ένα που έλεγε ότι τα χρήματα δεν πήγαν έτσι όπως έπρεπε να πάνε από τα ταμεία.

0: της ενέργειας, χωρίς να έχουμε επενδύσει στην πραγματικότητα, έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις στη ΔΕΗ στη Βόρεια Ελλάδα. Εξαιρετικά. Αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτές. Πρέπει να το δούμε συνολικά τι θα κάνουμε με τις μπαταρίες, με την αποθήκευση του ρεύματος. Αντί λοιπόν τώρα να το λύνουμε αυτό σε μια χώρα που έχει ήλιο, θάλασσα, αέρα κτλ.
1: Βρισκόμαστε να συζητάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και τι είπε η. Είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι τρομερό να έχει φτάσει σε ένα σημείο που να παράγεις ενέργεια σε βαθμό που να μπορείς να είσαι εξαγωγικός και να μην μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου αυτή η χώρα. Αυτή η χώρα ειλικρινά είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Τελικά από τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες.
0: Ναι.
1: Θα βγει τίποτα ή.
0: Κοίτα να δεις. Στο πετρέλαιο κίνηση και στη βενζίνη είμαστε μία ή άλλη με αυτό που ήμασταν και χθες, είμαστε και σήμερα με μια πολύ μικρή διαφορά 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση. Δηλαδή συνέχισε η επιδότηση στην Αγγλία ενός πολύ ακριβού καύσιμου έτσι και αλλιώς να παραμένει ακριβό απλά να μην παραμένει πανάκριβο, δηλαδή σκέψτε ότι χωρίς την επιδότηση τώρα, χωρίς την επιδότηση τώρα θα ήταν στο 2,40 ξέρω το πετρέλαιο κίνησης.
2: Δεν είμαστε ήδη πολύ πιο πάνω, ακόμη και με την επιδότηση, από εκεί που ήμασταν πέρυσι.
0: Είμαστε εξαιρετικά πιο πάνω, ακόμα και με την επιδότηση από εκεί που ήμασταν πέρυσι. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είμαστε εξαιρετικά υψηλότερα. Και στο πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης πρώτα απ' όλα σκέψου ότι μιλάμε για ένα καύσιμο που οι άνθρωποι παίρνανε πετρελαιοκίνητα. Λίγοι, ένα στα δέκα αυτοκίνητα είναι πετρελαιοκίνητο. Αλλά το παίρνανε γιατί ήταν ένα πάρα πολύ φτηνό καύσιμο.
1: Ναι, και ήταν πολλές φορές επαγγελματικά αυτά τα αυτοκίνητα. Σωστά.
0: Και κυρίως επαγγελματικά. Ναι. Γι' αυτό και τα περισσότερα χρήματα θεωρητικά και η μεγαλύτερη μας πρόνοια είναι για το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί το πετρέλαιο κίνησης κινεί την αγορά στην πραγματικότητα. Mm. Άρα για να συγκρατήσουμε. Mm. Το κόστος παραγωγής, το κόστος μεταφοράς, άρα και τις αυξήσεις στο ράφι. Ωστόσο, η αγορά λέει ότι μέχρι εδώ ήταν οι αντοχές μου, από εδώ και πέρα θα δείτε αυξήσεις στα ράφια, διότι
2: πόσες
0: τώρα τρώγαμε.
1: Πόσες.
0: Θα σου πω, έχεις δίκιο. Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι οι αυξήσεις που έχουμε δει στα ράφια είναι τεράστιες. Οι αυξήσεις που έχουμε δει στα ράφια δεν είναι τεράστιες, οι τωρινές αυξήσεις. Τρώμε ακόμα τα ακριβά του παρελθόντος, είναι η αλήθεια, που είναι πάρα πολύ ακριβά έτσι κι αλλιώς. Από εδώ και πέρα ξεκινάει το δύσκολο στο σούπερ μάρκετ, διότι μέχρι τώρα πάνω κάτω τρώγαμε όλα αυτά που ήταν από συμβόλαια που είχαν κλείσει στο παρελθόν με άλλες τιμές και λίγο αυξηθήκανε, αλλά όχι πάρα πολύ. Από εδώ και πέρα ξεκινάει το δύσκολο, όπως λένε οι χονδρέμποροι. Από εδώ και πέρα δηλαδή θα δούμε και άλλες, μάλλον όχι αυξήσεις, θα δούμε ακόμα σημαντικότερες αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ και ξεκινάει από τα γαλακτοκομικά.
2: Φέτα χαμός βέβαια.
0: Και αυτή είναι μια συζήτηση. Επειδή συζητάμε, για παράδειγμα, συζητάει η κυβέρνηση, έστειλε μια ακόμα επιστολή για το να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ, την έστειλε στη Φόντερ Λάιν. Ακόμα περιμένουμε απάντηση από την προηγούμενη επιστολή για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Την επιστολή συζητούσαμε χθες το απόγευμα, αν την με τους συναδέλφους της Βρυξέλλης, αν την έλαβε η Φόντερ Λάιν. Αλλά δεν έχει κανείς ασχοληθεί. Τη λαμβάνει, τη παίρνει η Φόντερ Λάιν. Το επιβεβαιώνει.
0: Και να τη λάβει, δεν θα την απαντήσει. Είναι αναπάντητες οι κλήσεις που τις κάνουμε. Οπότε και τι τις κάνουμε. Το ζήτημα, για παράδειγμα, είναι, λέμε ότι δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσουμε το ΦΠΑ στα καύσιμα. Ναι, περίπου είναι έτσι. Δεν μας αφήνει να μειώσουμε το ΦΠΑ στα καύσιμα, μας αφήνει να μειώσουμε το ΦΠΑ γενικότερα, μας θέλουμε. Mm. Όλο μαζί το ΦΠΑ. Έτσι. Και να πάρει μαζί και τα καύσιμα. Ένα στο δεύτερο.
1: Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση την ενδιαφέρει το μείγμα, την ενδιαφέρει ο τελικός λογαριασμός.
0: Το μείγμα την ενδιαφέρει. Περίμενε. Για να μην αδικούμε την κυβέρνηση και λέμε ότι φταίει για όλα. Εδώ φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μακριά από εμάς.
0: Εδώ φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, βέβαια. Φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Όταν συζητούσαμε αυτό το ρημάδι, το νέο σύμφωνο σταθερότητας, τότε υπήρχαν πάρα πολλοί κόσμοι που έλεγε ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικό σύμφωνο σταθερότητας για όταν θα έχουμε ανάπτυξη και θα δένουμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει ανάπτυξη, και αυτό μύριζε το 23 και το 22, θα είναι ένα σύμφωνο σταθερότητας που δεν θα μπορεί να βοηθήσει τις οικονομίες να ορθοποδήσουν. Και τι κάνουμε τώρα?
2: Ναι.
0: Προσπαθούμε τα λεφτά που ήμασταν 10 χρόνια σε κρίση και λέγαμε δεν έχουμε λεφτά για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, και τώρα μετά την κρίση λέμε έχουμε λεφτά αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, γιατί το σύμφωνο σταθερότητας είναι τέτοιο που δεν μας το επιτρέπει. Δηλαδή έχουμε ένα δισεκατομμύριο επιπλέον έσοδο από το ΦΠΑ, όχι μόνο από τα καύσιμα, γενικά από το ΦΠΑ, και λέμε ότι δεν μπορούμε, παιδιά, να το κάνουμε κάτι. Αφήστε μας να το

0: κάνουμε κάτι να ελαφρύνουμε λίγο τους ανθρώπους. Αλλιώς τι θα το κάνουμε, θα πληρώσουμε λίγο παραπάνω χρέος από αυτό που πληρώνουμε έτσι κι αλλιώς επιπλέον χρέος στο προηγούμενο διάστημα.
1: Τελευταίο.
0: Άρα είναι μια.
1: Ναι, ολοκλήρωσε.
0: Όχι, το για να πω ότι είναι μια κουβέντα γενικότερης πολιτικής και γενικότερης λογικής το πώς λειτουργεί
2: καλά.
0: Η Ευρωπαϊκή
2: Ένωση. Όσο αυξάνεται η ακροδεξιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δείτε και το πολιτικό σκηνικό να αλλάζει. Και δεν θα είναι καλό, για τα οικονομικά.
1: Θέλω να φύγω από την μεγάλη εικόνα και την υψηλή πολιτική που κάνετε και δύο. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, Αλέξανδρε. Η κυρία ή ο κύριος που μας ακούει. Και στο τέλος του μήνα, μπήκε τώρα ο καινούριος μήνας, πήρε το μισθό του. Και έχει να πληρώσει σούπερ μάρκετ, νίκη, φροντιστήρια για τα παιδιά, κάποιο ιδιαίτερο γιατί το παιδί έχει μια δυσκολία στα μαθηματικά, ξέρω εγώ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και του έχει πάρει ιδιαίτερο άνθρωπος μπας και καταφέρει το παιδί να κάνει κάτι στη ζωή του. Έρχονται και ανάγκες, έχουν τελειώσει οι διακοπές, δεν έχει πάρει καμία αύξηση, είναι αυτά που ξέρουμε. Θέλω να μου πεις τι πρέπει να περιμένει αυτός ο άνθρωπος. Αυτά τα μέτρα που είπαμε και όταν θα αλλάξουν τα νέα μέτρα, αυτή είναι η φάση, δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος.
0: Κοίτα, ο χειμώνας θα είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολος. Δεν είναι αυτό το τρομολαγνικό σενάριο του Επιτρόπου, το ή θα φάμε ή θα ζεσταθούμε.
1: Ναι, okay. 50 εκατομμύρια.
2: Εντάξει, η διατύπωση είναι τρομολαγνική, αλλά στην ουσία δεν είπα κάτι περίεργο. Οι περισσότερες οικογένειες κάνουν προτεραιοποιούν έτσι, αναγκαστικά.
0: Και συνέχισε, γιατί έχουμε φάει, για προφανείς λόγους, έχουν φάει την κατάληξη αυτής της έκφρασης που λέει ότι αν δεν κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση, απλά θα θεργέψει το κίνημα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Αλλά δεν το συζητάμε αυτό, ότι ακόμα και ο Επίτροπος το λέει. Τέλος πάντων.
2: Να διαβάζει τα νέα, Αλέξανδρε Κλώσσα. Κάποια άτομα τα γράφουν.
0: Τα διαβάζω. Το ζήτημα είναι ότι θα είναι πραγματικά ένας δύσκολος χειμώνας αυτός οικονομικά. Το πρόβλημα ποιο είναι. Στην κατάσταση που είμαστε, είναι ότι ό,τι και να δώσει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, Το παίρνει πίσω η ακρίβεια. Γιατί η ακρίβεια τρέχει, γιατί αργήσαμε, γιατί δεν αντιδράσαμε και γιατί η κυβέρνηση είναι δεδομένο ότι έχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Δεν θέλει να μειώσει τους έμεσους πόρους, γιατί γεμίζουν τα ταμεία και αυτά τα χρήματα μπορεί να τα κάνει άλλου είδους πολιτικές. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Και άλλου είδους επενδύσεις. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Με αποτέλεσμα να λέει, εγώ μειώνω φόρους και παιδιά, γιατί δεν χαίρεστε. Ενώ την ώρα που σου μειώνει λίγο το φόρο του εισοδήματος, θα παίρνει τριπλά και τετραπλά από τον έμεσο φόρο που είναι ο ΦΠΑ ή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε. Θα κλείσουμε με το μήνυμα μιας ακροάτριας, ενός ακροατή. Καλά, ναι, δεν έχω ελπίδες για τον Αλέξανδρο όποτε μιλάμε. Εξαιρετικός, εύστοχος, αντικειμενικός, ο οικονομικός συντάκτης του Μέγκα.
2: Είναι ακροάτρια.
1: Ακροάτρια,
2: θα το πω εγώ.
1: Ναι, παλαμάκια, καρδούλα.
2: Είμαστε όλες φαν.
1: Και emoji καρδούλες, εντάξει. Δεν μιλάς, τι να πεις, μου το κλείσατε.
2: Όχι,
1: ντράπηκε, δεν μπορεί, έχει μετακινήσει.
2: Ορίστε, εντάξει. Είναι σεμνός.
0: Όχι, εδώ είμαι, με ακούτε.
2: Ναι, σε ακούμε, σε ακούμε.
0: Ναι, λέω μήπως είναι θεία μου, μήπως είναι συγγενής μου, κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε.
2: Δεν νομίζω.
0: Μήπως είναι η μητέρα μου.
2: Δεν νομίζω.
1: Η μαμά σου μας ακούει. Να μας ακούει η μαμά σου.
0: Ακούει. Την ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια την ακροάτρια.
2: Ωραία, τέλεια. Αλέξανδρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, τα πράγματα όμως είναι πάρα πολύ δύσκολα με τις καιρικές συνθήκες στην Κρήτη, όπου έχουμε μεγάλες καταστροφές. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Μήνο Απεδιάδος, τον Βασίλη Κεγκέρογλου. Δεν τον έχουμε, έχει κλείσει η γραμμή. Ο Βασίλης Κεγκέρογλου είναι, τον θυμάστε, από το πρώην βουλευτής του Πασόκ, ο οποίος είναι εδώ και κάποια χρόνια στην Κρήτη δήμαρχος. Τα πράγματα, και βέβαια είναι και ο άνθρωπος ο οποίος έχει ήδη βιώνει τις συνέπειες καταστροφής στο Αρκαλοχώρι, το οποίο.
1: Α, μιλάμε
0: εκεί
1: για την ίδια περιοχή.
0: Μιλάμε για αυτές τις περιοχές, ναι. Και τώρα δεν ξέρω βέβαια σε ποιο σημείο έχουμε προβλήματα. Θα μας τα εξηγήσει, γιατί είναι όλο σε εξέλιξη, έτσι. Έχει, αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερχείληση σε ποταμό στο Ηράκλειο. Υπάρχει ένας κτηνοτρόφος που αγνοείται. Υπάρχουν προβλήματα στην υδροδότηση, δεν το συζητάω. Και βέβαια ο Δήμος Μελοποτάμου έχει ζητήσει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εδώ και κάποια ώρα. Τα πράγματα λοιπόν είναι πολύ σοβαρά με την κακοκαιρία. Καταπτώσεις στον δρόμο, λέει Βιάνος Μάρθα. Είναι όλα αυτά στο νομό Ηρακλείου που σας περιγράφω. Και Λασίθ.
1: Εν τω μεταξύ, ακόμη αγνοείται ένας κτηνοτρόφος από χθες. Υπάρχει 112. Πάμε στον κύριο Κεγκέρογλου. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Κύριε Κεγκέρογλου, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στον...
2: Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Εξελίχθηκε ένα πολύ σκληρό φαινόμενο που αρχικά εκτιμήθηκε ότι θα είναι στους νομούς Χανίων Ρήμνης, μετατοπίστηκε ανατολικά και έπιασε τον Δήμο μας, επίκεντρο. Έχουμε λοιπόν από χτες το βράδυ δεχτεί αυτή την σκοδρή...
0: Σε ποιες περιοχές περίπου?
2: Προκόπτωση, συνεχόμενη. Με πρωτοφανείς, πρωτοφανούς τύπους βροχοπτώσεις που έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ρζέκια, έχουμε γέφυρες προφανώς που δεν περνούν. Έχουμε κλείσει 4-5 δρόμους επαρχιακούς.
0: Σε ποιες περιοχές περίπου? Δήμος Μήνο Απεδιάδος, για όσους μας ακούν και δεν το γνωρίζουν, είναι στο νομό Ηρακλείου.
2: Στην προστασία και την πυροσβεστική βγήκε αλέρτ για άρση των μετακινήσεων, παρά μόνο για λόγους υγείας και κατόπιν συνεννόησης. Είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Πιστεύουμε να θέλουμε, ελπίζουμε να καταπραγεί το φαινόμενο, γιατί
1: μακάρι.
2: Η βροχόπτωση δεν αφήνει τους τόγκους του φτερού να διοχετευτούν.
1: Βέβαια. Μάλιστα.
2: Αυτή αυξάνουν.
1: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Έχουμε, ναι, και βροχόπτωση εντωμεταξύ στα λαστιώτικα βουνά, που όλα τα νερά αυτά κατεβαίνουν.
0: Καλά, και υπάρχουν και ρέματα κάτω και στις παραθαλάσσιες περιοχές, φαντάζομαι.
2: Τα έργα λόγω της κατασκευής του αεροδρομίου, τα οποία έχουν προϋπολογιστεί και έχουν θεωρηθεί ως αναγκαία, δεν έχουν δυστυχώς προχωρήσει. Και αυτό το γεγονός δείχνει ότι κινείται ο κόσμος γύρω-γύρω από το αεροδρόμιο. Πράγμα που δεν πρέπει να
1: φύγει. Και μη χειρότερα.
2: Άλλη μια φορά το Υπουργείο Υποδομάς.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είχε συμβεί και πριν χρόνια. Το αναδείξαμε, του ζητήσαμε, ναι, υποσχέσεις επί υποσχέσεων. Ήταν και νέος ο Υπουργός τότε, ήταν άλλος Υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας. Έφυγε ο κ. Σταϊκούρας, ήρθε ο κ. Δήμας. Αλλά τα αντιπλημμυρικά παραμένουν στον αέρα.
1: Ζωή μαγική. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Μήνο Απεδιάδος, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου.
0: Είχαμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή, να πούμε για όσους ακούνε, ότι δεν μπορούσε να μας ακούσει και καλά ο Δήμαρχος. Είναι και δύσκολη η κατάσταση.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη η συνθήκη τούτη την ώρα. Λοιπόν, είναι και η ώρα, κυρία Μοσχολιού, να αποχωρήσουμε. Θέλαμε να κλείσουμε διαφορετικά. Αύριο όμως υπάρχει χρόνος, θα κλείσουμε την εβδομάδα έτσι ευχάριστα. Από αλλού περιμέναμε κόμματα που θα κάνουν μπαμ, από αλλού θα μας έρθουν. Είναι teaser αυτό. Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού ήταν στο μικρόφωνο.
0: Νοοτροπία, don't do this, don't do that.
1: Read a book.
0: Read a book. Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Ο κύριος Ηλίας Μπενέκος είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων. Και έπεται
0: η Ράνια Τζίμα και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
1: Εμείς τα λέμε αύριο. Τα φιλάκια μας. Γεια σας.
0: Bye bye.

0: ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Αγωνία επικρατεί στο Ρέθυμνο, καθώς σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 80χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος αγνοείται από χθες το απόγευμα όταν πήγε σε στάνη στις Καρίνες και δεν επέστρεψε. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη, που δοκιμάζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα με πρωτοφανή ύψη βροχής που αγγίζουν τα 300 χιλιοστά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο σε κόκκινη προειδοποίηση, με τα ισχυρότερα φαινόμενα να αναμένονται τις επόμενες ώρες στη δυτική και νότια Κρήτη. Με μπαράζ μηνυμάτων από το 112, οι κάτοικοι έχουν κληθεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε Μαλάδες, Φοινικιά και Μινώα Πεδιάδα στο Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, καθώς και στο Μιλοπόταμο Ρεθύμνου. Στο Μιλοπόταμο, ο ποταμός στα Ζωνιανά ξεχύλισε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και καταστήματα. Στα Λιβάδια, ένα ζευγάρι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στη γέφυρα Δισκουρίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πρόβλημα κατά τον απόπλου του από το λιμάνι του Ηρακλείου παρουσίασε το ταχύπλο επιβατηγό Euro Champion Jet σημαίας Κύπρου λόγω εμπλοκής κάβου. Σύμφωνα με το λιμενικό, το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει για Θύρα, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Σύρο και Πειραιά, μεταφέροντας 777 επιβάτες. Σε εξέλιξη είναι οι προσπάθειες αποκατάστασης του προβλήματος. Σε νέα πρόκληση που αποτυπώνει και την ενόχλησή της για την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, προχώρησε σήμερα η Τουρκία. «Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας», ανέφερε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Επικαλούμενος το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην τουρκική υφαλοκρηπίδα πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με την Τουρκία, η οποία είναι παράκτιο κράτος. Ζήτημα διαφάνειας, η άμεση παρέτηση ή αποπομπή του κυρίου Φλωρίδη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης με φόντο την παραπομπή Τριαντόπουλου για την υπόθεση των Ντεμπών. Ο Υπουργός έχει χάσει κάθε αίσθηση μέτρου και φαντασιώνεται πως αποκάλυψε αόρατες συνωμοσίες, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να καθοδηγήσει τη δικαιοσύνη, βγάζοντας πορίσματα στη Βουλή και τα τηλεοπτικά κανάλια, πριν καν επιληφθεί της έρευνας στο Δικαστικό Συμβούλιο, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, όπως προανήγγειλε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφέροντας πως θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Ο Υπουργός ανέφερε επίσης ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να κατατεθεί

0: δηλαδή για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απήθεια ασκήθηκε σε βάρος 33χρονου, ο οποίος συνελήφθη στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία. Ο 33χρονος αρνείται τις κατηγορίες και καταγγέλει ότι δύο αστυνομικοί έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου του, προκαλώντας τον τραυματισμό του. Τελεσίγραφος στη Γαλλία και τη Γερμανία έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, απειλώντας με πάγωμα των εξαγωγών πετρελαίου και ντίζελ προς την Ευρώπη, αν το Παρίσι και το Βερολίνο δεν απελευθερώσουν τα εθνικά τους από θέματα έκτακτης ανάγκης για να συγκρατηθούν οι παγκόσμιες τιμές των καυσίμων. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί ασφυκτικές πιέσεις, ενώ πηγή με έδρα Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα διευκρίνησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει από την Ένωση να απελευθερώσει 120 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ τους επόμενους 6 μήνες.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.692,7 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών με πτώση 1,67%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 100,4 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,46%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 92,2 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,98%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.191,4 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 0,12%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 60,7 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 0,33%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Είναι μεγάλη μας χαρά που θα αγωνιστούμε σε γεμάτο γήπεδο. Επικρατεί ηρεμία στην ομάδα, επεσήμανε στη συνέντευξη τύπου ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ακόμη ένα βήμα πρόκρισης στο Euro κάτω των 21 ετών θέλει να κάνει η Εθνική Ελπίδων. Η Γαλανόλευκη υποδέχεται στις 6 τη Λετωνία στο πρώτο-τελευταίο της παιχνίδι για τα προκριματικά της διοργάνωσης.
1: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 8. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι, βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στις Δυτικές Κυκλάδες και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Τα πιο αξιόλογα και κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου αναμένονται και πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Στη Θράκη και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σε αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στους 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με χαμηλές ταχύτητες η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών έως την Αχαρνών ανατμήματα, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκάς, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, την Κατεχάκη στο ρεύμα προς Μεσογείον, αλλά και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο στη Ράνια Τζίμα και το Γιώργο Παπαχρήστο.
1: Mega News 104,6. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε
5: έχουμε υπάρξει.

0: ευθύνατο χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω το...

0: ρωτάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ανατροπές και είναι η Ράνια Τζίμα.
1: Και ο Γιώργος Παπακρίστος. Α, τι έχει γίνει, ρε Πριονά, με το μικρόφωνο.
0: Θα είμαστε ως τις 2 εδώ, με ό,τι συμβαίνει στα γύρω και πέρα από τα γύρω, όπως για παράδειγμα στην Κρήτη, όπου οι βροχές, αυτή η τρομερή καταιγίδα που πλήττει το νησί, έχει προκαλέσει ήδη τεράστιες ζημιές.
1: Λοιπόν, έχουν πέσει στην Κρήτη, θα βελτιωθεί πιστεύω.
0: Και οι γέφυρες.
1: Ακόμα δεν είναι βελτιωμένος ο ύπος μας, αλλά θα το πετύχουμε πιστεύω.
0: Θα λοιπόν, το πετύχω κι εγώ.
1: Έχουν τίποτα, κανένα από τα δύο. Συνεχίζω. Λοιπόν, έχει πέσει το νερό 2 μηνών στην Κρήτη. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση αυτή τη στιγμή για τον εντοπισμό ενός 80χρονου κτηνοτρόφου. Έχουν χαθεί τα ίχνη του από χθες το βράδυ.
0: Στο Ρέθυμνο.
1: Στο Ρέθυμνο. Έχουν φύγει δυνάμεις της ΕΜΑΚ και από την Αθήνα και με πλωτά μέσα, ώστε να μπορέσουν να συνδράμουν, διότι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα πολύ δύσκολα για την Κρήτη είναι μπροστά τις επόμενες ώρες, το απόγευμα. Ήδη έχουν φύγει 112 για περιορισμό των μετακινήσεων, από ό,τι βλέπω, και σε Ρέθυμνο και σε Άγιο Νικόλαο και στο Λασίθι. Οπότε τα πράγματα είναι κάπως δύσκολα. Τώρα να αναλογιστούμε το νερό 2 μηνών σε μερικές ώρες, τα πράγματα είναι...
0: Επίσης, επειδή ουδέν κακό να μην γες καλού, ως γνωστόν το έχουν πει άλλοι που είναι σοφότεροι από εμάς, θα γεμίσουν τουλάχιστον οι ταμιευτήρες νερού της περιοχής.
1: Μόνο άνθρωποι να μην χαθούν. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα, όλα έτσι, τα λίγο αλλιώς, με λίγη προσοχή αντιμετωπίζονται.
0: Ναι, οι ταμιευτήρες του νερού είναι πολύ κρίσιμο θέμα για την Κρήτη, η οποία έτσι κι αλλιώς πλήττεται από ξηρασία και υποφέρει το καλοκαίρι. Λοιπόν, από τα νερά αυτά προφανέστατα θα γεμίσουν οι ταμιευτήρες, οπότε κάτι θα γίνει.
1: Λοιπόν, επειδή θετικό. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, μοιάζει να είναι και η πιο σημαντική είδηση, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, είναι ο Περιφερειάρχης της Κρήτης, για να μας δώσει λίγο την εικόνα. Κύριε Αρναουτάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Όπως τα είπατε, είναι μια δύσκολη τώρα περίοδο. Ένα τετραήμερο θα είμαστε σε επιφυλακή όλοι. Mm-hmm. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, το νερό που έχει πέσει είναι 2 μηνών και περιμένουμε να πέσει ακόμα περισσότερο, πάνω από τα 300 χιλιοστά μέχρι την...

0: το Σάββατο, που το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές.
1: Δώστε μας λίγο την εικόνα σε σχέση με αυτό, κύριε Αρναουτάκη. Εμείς γνωρίζουμε για έναν άνθρωπο, για έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί.
0: Είναι Καρίνες, ένας κτηνοτρόφος 80χρονος, που επιχειρούν τώρα εκεί και πυροσβέστες και άνθρωποι από την περιοχή.
2: Αυτό είναι ψηλά το... Είναι ψηλά αυτή η περιοχή, είναι στα βουνά, είναι οροπέδιο.
0: Είναι στις Καρίνες, είναι δήμος ο κ. Παπαχρήστου στον Άγιο Βασίλειο, ο 80χρονος κτηνοτρόφος, να ελπίσουμε ότι θα έχουμε ένα...
2: Ναι, ότι θα είναι κάπου προφυλαγμένος.
1: Και ένα ζευγάρι, κύριε Αρναουτάκη, παρασύρθηκε από τα νερά. Έχουμε μια τέτοια ενημέρωση.
0: Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Αυτό που γνωρίζω επίσημα είναι στις Καρίνες, τον 80χρονο.
1: Η πιο δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή που εντοπίζεται από την ενημέρωση που έχετε εσείς?
0: Εντάξει, έχουμε να σας πω και σε άλλο ένα μέρος, είναι στην περιοχή του Ψιλωρίτη, κάτω Λιβάδια, Ζωγιανά, Αξός, που έχουμε σημαντικές καταστροφές στην περιοχή αυτή, γιατί πέσανε τα νερά στο Ψιλωρίτη και κατέβηκαν όλα στα χωριά αυτά που ανέφερα.
2: Θα καταστράφηκαν παραγωγές.
0: Παραγωγές όλες, οροπέδιο, παραγωγές όλες, πατάτα, ντομάτα, όλοι. Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες, όμως τώρα αυτό που πρέπει να διαχειριστούμε είναι όσο το δυνατόν καλύτερα να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές.
2: Οι υποδομές, κύριε Αρναουτάκη, οι καταστροφές σε υποδομές έχουμε, δηλαδή πέσαν γεφύρια, χάλασαν δρόμοι?
0: Δεν έχουμε δεν έχουμε μέχρι στιγμής. Αλλά όταν κατεβαίνουν όγκοι νερού από ορεινές περιοχές, είναι ένα πρόβλημα.
1: Τι δυνάμεις της ΕΜΑΚ έχουν έρθει, κύριε Αρναουτάκη, γιατί η δική μας εικόνα είναι ότι έχουν έρθει και έχουν με πλωτά πάντα, μέσα από
0: πρέπει
1: Αθήνα.
0: Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια εξαίρετη συνεργασία με την πυροσβεστική, πάντα σε συνεννόηση, και η Δήμη και η Περιφέρεια με τα μηχανήματα, αλλά και με ιδιωτικά μηχανήματα που ενοικιάζουμε, είναι στις περιοχές που έχουν πρόβλημα. Αυτό το οποίο είναι όμως, όταν ένας τόσος όγκος νερού πέσει σε ένα τριήμερο, αντιλαμβάνεστε ότι η διαχείριση είναι δύσκολη.
2: Σχολεία κλείνουνε?
0: Έχουμε κλείσει σχολεία, βέβαια.
2: Έχουμε κλείσει. Και στους τέσσερις νομούς ή μόνο κατά περιοχές?
0: Στο Ηράκλειο είναι και Χανιά και Ρέθυμνο και Στρολασίθι έκλεισε. Στο Ηράκλειο δεν κλείσαμε κάποια σχολεία, ήταν κάποια σε ορεινούς δήμους. Αλλά θα δούμε πόσα είναι αύριο για να συνεχίσουμε ή όχι.
1: Άρα για αρχή σύσταση, φαντάζομαι, από εσάς, κύριε Αρναουτάκη, γιατί έχετε τώρα και πολλές περιοχές εσείς που είναι δυσπρόσιτες. Το λέμε και εμείς για τις επόμενες μέρες, όσες μετακινήσεις μπορούν να αποφευθούν. Γεφύρια, πεζημεία που περνάνε, ριάκια ή ποτάμι, νερό, τέλος πάντων, χρειάζεται μια επιπλέον προσοχή.
0: Ακριβώς όπως πολύ σωστά το λέτε, πρέπει να προσέχουμε και τις μετακινήσεις, να μην έχουμε, να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Εντάξει.
0: Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε.
1: Έτσι είναι. Έτσι
2: θα τα φέρουμε βόλτα.
1: Να βρεθεί ο άνθρωπος, αυτό είναι τώρα. Ευχαριστούμε πολύ,
2: ακριβώς,
1: κύριε Αρναουτάκη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι και καλή δύναμη.

0: Πού είναι ο Αλέξης Τσίπρας?
1: Στο Άγιο Όρος.
0: Όλα τα ξέρεις. Άκου να δεις τώρα τι τραβάω εξαιτία σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι κάποιοι γνωστοί μου, τέλος πάντων, ταξιδεύουν εκεί στα μέρη μας. Mm-hmm. Πάτρα, Γιάννενα, ναι. Αυτά κτλ.
1: Στην πιο ωραία Ελλάδα, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ναι, για τα Γιάννενα κυρίως, ας πούμε. Ναι. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε.
1: Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και την έχουμε.
0: Και συναντούν οι φίλοι μου, τέλος πάντων, κόσμο. Και του λέει ένας του φίλου μου, του λέει, να σου πω κάτι, τι γίνεται, του λέει, Ράνια, το έχει γυρίσει το Τσίπρα, ε. Το έχει γυρίσει το Τσίπρα.
1: Είδες που στα έλεγα, να προσέχεις. Είδες που στα έλεγα ότι εκτέθεσαι.
0: Καλά, τώρα με κοροϊδεύεις.
1: Είδες που. Στο έλεγα.
0: Κοίτα,
1: δεν στο έλεγα.
0: Σε τι κατάσταση
1: σου λέω,
0: με έχει φέρει.
1: Σου λέω, παιδί μου, πρόσεχε οι κακές παρέες.
0: Ποιες παρέες, ρε Γιώργο. Δηλαδή δεν κάνω παρέα με κανέναν. Όλη μέρα δουλεύω.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αυτό εσύ το ξέρεις. Ο άντρας σου, δεν ξέρω εγώ τώρα.
0: Ο λοιπόν, άντρας μου. Αυτός και αν δεν κάνει παρέα με αυτούς.
1: Οι κακές παρέες, να τι αποτέλεσμα έχουν.
0: Εγώ μπορεί και να κάνω και λίγο.
1: Να τι αποτέλεσμα έχουν. Έχουν βγάλει όνομα.
0: Παπαχρήστο, ξέρει από τι το έχω πάθει. Ξέρει από τι το έχω πάθει. Επειδή έχει εσύ αυτή τη σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, γιατί αυτό είναι σχέση που έχεις. Σχέση λέγεται.
1: Είναι μια διαδραστική
0: όταν ξέρεις,
1: σχέση, να
0: κάθε
1: ξέρεις.
0: Κάθε μέρα. Σχέση. Η σχέση
1: στο ρεπορτάζ δεν ξέρω τι κάνει κάθε μέρα. Σήμερα,
0: συγγνώμη,
1: λοιπόν,
0: ξέρεις
1: θα σου
0: εσύ
1: πω.
0: Για τον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα αυτή την ώρα που είναι όπως ξέρεις για τον Τσίπρα.
1: Σε χαρηλά τρικούπι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Άσε ρε Γιώργο.
1: Ό,τι σου λέω.
0: Θα πάρω τηλέφωνο.
1: Πάρε. Λοιπόν.
0: Ο πρόεδρος Νίκος, άμα δεν μπορεί να μας πάρει, να μας παίρνει στη χαρηλά τρικούπι. Εγώ σε καταγγέλω ότι ξέρεις κάθε στιγμή.
1: Στις 2 ο πρόεδρος Νίκος, αφού σε ενδιαφέρει, στις 2 θα είναι στη Βουλή. Και θα μιλήσει στην Ολομέλεια.
0: Ο πρόεδρος Κυριάκος.
1: Ο πρόεδρος Κυριάκος θα είναι και αυτός στη Βουλή, γιατί και αυτός πρέπει να απαντήσει. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Ότι ο άνθρωπος, ο οποίος κατά δήλωσή του είναι άθεος, τώρα πρέπει να είναι κάποια στροφή. Πρέπει να είναι αυτή. Δηλαδή, τι στροφή. Άνθρωποι, ας πούμε, ο Απόστολος Παύλος. Πώς την έπαθε ο Απόστολος Παύλος και έγινε Απόστολος του Κυρίου? Αυτόν τον λέγανε Σαούλ. Και ήταν άθεος τελείως. Δεν πίστευε σε κανέναν. Όχι, το Χριστό Φαντάρο να βλέπε, δεν πίστευε αυτός ο Σαούλ. Και ξαφνικά.
0: Δεν υπάρχει αυτό που βιώνει. Είναι συναρπαστικό αυτό το συνέστημα. Πώς σε κατακλείζει με τον Τσίπρα.
1: Και ξαφνικά ο Απόστολος.
0: Ναι.
1: Γίνεται, αποφασίζει και γίνεται Απόστολος του Κυρίου διότι πίστεψε. Ο άθεος λοιπόν, ο άνθρωπος είναι άθεος. Είπε, είμαι άθεος και είναι.
0: Εντάξει, μπορεί να σέβεται παρόλα αυτά τέλος πάντων την πίστη των άλλων ανθρώπων.
1: Το θέμα είναι ότι σήμερα.
0: Είδες που με φέρνεις, είδες που με φέρνεις.
1: Είδες που σε φέρνω. Μα αυτό σου λέει, παρέσου είναι.
0: Άσε
1: με να πω το ρεπορτάζ. Άσε με να πω το ρεπορτάζ γιατί ενδιαφέρει κόσμο.
0: Σε φημώνω.
1: Ενδιαφέρει κόσμο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν επισκέπτεται το Άγιο Όρος, τον συνοδεύει ο κύριος Δημήτρης Λινός, σύζυγος της βουλευτή, της πρώην βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και είναι ανεξαρτήτου κυρίας Αθηνάς Γλινού. Ο κύριος Λινός είναι και, εκτός του ότι είναι σπουδαίος γιατρός, είναι και πρεσβύτερος. Mm-hmm. Έχει γίνει πρεσβύτερος τα τελευταία 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, το συνοδεύει στο Άγιο Όρος. Πρέπει να βρίσκεται ήδη στη Μονή Ιβύρων. Θα μείνει κάποιες ώρες εκεί, μετά θα πάει στη Μονή Σταυρονικήτα.
0: Εγώ τόσες λεπτομέρειες δεν ξέρω για κανενός
1: στα τη ζωή. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Είσαι ρεπόρτερ, φίλε.
0: Έλα, Παπαχρήστο. Έλα, μόνο εσύ κάνεις ρεπορτάζ. Εμείς όλοι μπεγλέρι μια ζωή.
1: Και άλλοι κάνουν.
0: Όχι, απλώς δεν ασχολούμαι με τόσες λεπτομέρειες.
1: Αφήσαμε να ολοκληρώσω που λέγαμε παλιά.
0: Αυτό που περνάω βράδυ πρωί.
1: Θα διανυκτερεύσει στη Μονή Σταυρονικήτα. Όπου εσύ δεν μπορείς ποτέ να πας.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Έτσι, και αύριο θα επισκεφθεί τη γνωστή Μονή Βατοπεδίου, όπου θα συναντηθεί με τον ηγούμενο Εφρέμ.
0: Ακόμα ο Εφρέμ είναι.
1: Και μετά θα επιστρέψει στην Αθήνα. Λοιπόν, εγώ αυτό το βλέπω ως άνοιγμα στη μοναστική κοινωνία.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Τώρα είναι μπήκε η συνάδελφος. Δεν πρέπει να είναι καλή.
1: Έχουμε έκτακτη είδηση, ναι. Να τα ακούσουμε.
2: Όλα τα τοπικά μέσα δίνουν την τελευταία ώρα ότι εντοπίστηκε νεκρός ο κτηνοτρόφος από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοούνταν από εχθές το βράδυ. Είχε πάει στη στάνη του, δεν επέστρεψε ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, βρέθηκε χωρίς αισθήσεις του.
0: Είναι αυτό που λέγαμε. Ναι. Να περάσει αυτή η κακοκαιρία χωρίς νεκρό, τελικά δεν μπόρεσε να γίνει.
1: Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εδώ να σταματήσει.

0: Λοιπόν, εδώ μας γράφει ένας ακροατής, δεν λέω το όνομα, γιατί το έχει σε παρένθεση ο άνθρωπος, οπότε πιθανώς να μην θέλει.
1: Όταν το βάζουν σε παρένθεση δεν θέλουν.
0: Τέλος πάντων, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτό που κάνει
1: όχι,
0: ο άνθρωπος.
1: Όχι, το λέω ως πρακτική.
0: Δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω. Είμαι καινούρια στις νόρμες του ραδιοφώνου. Δεν ξέρω. Στην τηλεόραση ξέρω να σου πω ότι έχουμε καθαρή εικόνα πότε κάποιος θέλει να δηλώσει.
1: Μηνύματα στην τηλεόραση.
0: Ξέρουμε πότε κάποιος θέλει να πει κάτι με το πρόσωπό του και το όνομά του και πότε όχι.
1: Ναι,
0: αυτό
1: μετά του βάζετε πίξελ.
0: Του βάζουμε μπλερ. Λοιπόν, λέει ο κύριος εδώ, καλό μήνα. Κύριε Παπαχρήστο, λέει, εξομοιάζεις τον Τσίπρα με τον Απόστολο Παύλο. Ράνια, πάρε τα μέτρα σου.
1: Είδες.
0: Τι μέτρα να πάρω. Αγαπητέ κύριε, δεν μπορώ να πάρω κανένα μέτρο με τον Γιώργο Παπαχρήστο. Είναι derailed που λένε με στα Γιάννενα. Είναι εκτροχιασμένη η κατάστασή του. Κάθε μεσημέρι θα λέω κάτι από την τοπική ορολογία.
1: Να τη λες, τη λέμε, μιλάμε έτσι. Μιλάμε πάντα έτσι.
0: Κατάλαβες, να πάρω τα μέτρα
1: λοιπόν,
0: μου, λένε οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, να πάρεις τα μέτρα σου, γιατί...
0: Τι μέτρα να πάρω με σένα, δεν γίνεται τίποτα.
1: Δεν γίνεται. Έχω προσπαθήσει κι άλλοι να ξέρεις.
0: Είμαι σίγουρη. Γενικώς και σπίτι θα προσπαθούν, φαντάζομαι.
1: Κι άλλοι. Εντός και εκτός σπιτιού. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτό πραγματικά εμένα με χαροποίησε ως Παπαχριστό.
0: Γιατί είσαι Παπαχρίστος, γι' αυτό.
1: Ναι, με χαροποίησε ιδιαίτερα, διότι βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται στον δρόμο του Θεού. Αυτό εγώ θέλω να το εξάρω, να απονείμω εύσημα, να πω ότι ο άνθρωπος αυτός πραγματικά βρήκε τον αληθινό δρόμο, είδε το φως.
0: εγώ θα σου έλεγα,
1: γιατί γελάς, ρε.
0: Να είσαι ευγνώμων στον Τσίπρα, διότι...
1: Ναι. Βγάζουμε το ψωμί μας.
0: Έτσι. Όχι, εκτός από αυτό. Βιώνει συναισθήματα, Γιώργο.
1: Διώνω,
0: το οποίο δεν είναι εύκολο πράγμα σε αυτή τη ζήση. Δεν είναι απλό.
1: Τι
0: έπαθε.
1: Τώρα δηλαδή.
0: Ορίστε. Ψυχοπνευματικό rebranding κάνει. Όλοι τον καταλαβαίνουν εκτός από σένα.
1: Εγώ δεν είπα κάτι.
0: Όλοι το αποδέχονται.
1: Εγώ τον καλωσόρισα. Τον καλωσόρισα στον δρόμο
0: και
1: του Θεού.
0: Χαιρετισμούς μου και στον σύντροφο που δικαίως άμα ακούει σήμερα θα λέει αυτή το έχει γυρίσει τελείως στον Τσίπρα. Αλλά τι να σας πω τώρα, μου τα προκαλεί ο Παπαχρήστος αυτά τα ζητήματα.

0: Φτάσαμε. Λοιπόν, παρότι. Παρότι υπάρχουν παραβολές όπως του καλού ψαρά και όλα αυτά. Δεν ξέρω.
1: Έξαλλη είναι ψαρά. Όχι, δεν τα ξέρω, Γιώργο.
0: Δεν τα ξέρει αυτά. Ο κύριος που περπάτησε πάνω στη λίμνη, το ξέρει. Ότι οι μαθητές του ήταν ψαράδες κατά κύριο λόγο, το ξέρει αυτό.
1: Θα συνεχίσουμε έτσι τώρα.
0: Όχι, στο λέω δηλαδή.
1: Θα κάνουμε θρησκευτικά.
0: Εκτός από αυτό, θέλω να πάμε σε ένα πραγματικό ψαρά.
1: Εξαλείψαμε ο άνθρωπος.
0: Η κανονική. Να ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος, ο οποίος έχει καταστραφεί και αυτός, όπως και πολλοί άλλοι, από τα καύσιμα. Για λέγε.
2: Εδώ στον Πειραιά είχε η ανώτερη τιμή 0,55 και αυτή τη στιγμή στον Πειραιά έχει 1,30 και στην νησιωτική χώρα 1,40. Ένα σκάφος μεσαίου μεγέθους, το 24ωρο, θέλει 1000 λίτρα πετρέλαιο η κύρια μηχανή. Να σας δώσω να καταλάβετε νούμερα, 700 με 800 ευρώ την ημέρα αυτό το σκάφος θέλει επιπλέον για καύσιμα, το οποίο μεταφράζεται το μήνα στα 24 χιλιάρικα.
1: Λοιπόν, οι ψαράδες έχουν τα δίκια τους. Όλοι βέβαια έχετε τα δίκια σας, δεν είναι μόνο οι ψαράδες. Διότι χθες με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, 15 ημέρες μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, είχαμε κάποιες ας πούμε κανονικές μερικές ανακοινώσεις. Too little, too late. Έτσι, έτσι. Συγγνώμη, too little, too late, διότι για τη βενζίνη τίποτα, κυρίες και κύριοι. Όσοι είστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή, κινήστε από προς τη δουλειά σας ή να πάρετε τα παιδιά σας σιγά σιγά από τα σχολεία. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Δεν θα βελτιωθούν πολύ τα πράγματα, γιατί για 9 στα 10 οχήματα που είναι βενζινοκίνητα δεν υπάρχει καμία επιπλέον καινούρια παρέμβαση.
0: Όχι, μόνο εκείνη που υπήρχε και η οποία ισχύει και στην οποία τσοντάρηκε 5 λεπτά το δηληστήριο. Τα δύο δηληστήρια δηλαδή. Λοιπόν, να πάμε σε ειδήσεις με τον Ηλία Μπενέκο και να επανέλθουμε. Yes. Ωραία. Ηλίας Μπενέκος.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι, το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Νεκρός εντοπίστηκε σύμφωνα με τοπικά μέσα ο κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Ο άνδρας είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο του, χωρίς όμως να δώσει έκτοτε σημεία ζωής. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη, καθώς δοκιμάζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα με πρωτοφανή ύψη βροχής που αγγίζουν τα 300 χιλιοστά. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στους κατοίκους σε Μαλάδες, Φοινικιά και Μινώα Πεδιάδα στο Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, καθώς και στο Μιλοπόταμο Ρεθύμνου. Πρόβλημα κατά τον απόπλο από το λιμάνι Ηρακλείου παρουσίασε το ταχύπλο επιβατηγό Euro Champion Jet λόγω εμπλοκής του κάβου. Μεταφέρει 777 επιβάτες. Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, εκφράζοντας την ενόχληση της Τουρκίας για την προώθηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ζήτημα διαφάνειας ή άμεση παρέτηση ή αποπομπή του κυρίου Φλωρίδη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης με φόντο την παραπομπή Τριαντόπουλου για την υπόθεση των Ντεμπών. Μέσα στον Οκτώβριο η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, όπως προανήγγειλε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τελεσίγραφος στη Γαλλία και τη Γερμανία έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλώντας με πάγωμα των εξαγωγών πετρελαίου και ντίζελ προς την Ευρώπη αν το Παρίσι και το Βερολίνο δεν απελευθερώσουν τα εθνικά τους αποθέματα έκτακτης ανάγκης για να συγκρατηθούν οι παγκόσμιες τιμές των καυσίμων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με την Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
0: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, Tom Cruise, Στέμα και Hollywood. Η Kate πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Heidi Klum. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Ντεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Πάμε Breaking Bad.
8: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
7: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
8: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
7: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θεό.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε στα μικρόφωνα του Mega News 104,6. Η Ράνια Τζίμα.
1: Και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Και ο Γιώργος Παπαχρήστος θέλει να αναγγείλει ότι το Βήμα στις 6 και 7 Οκτωβρίου, μεθαύριο δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα, πραγματοποιεί τεράστιο συνέδριο διήμερης διάρκειας στην αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου μας, το οποίο έχει τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθο στη σύγχρονη πόλη». Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Αδελφών, γιατί υπάρχει μια συνάφεια με τις πόλεις. Την έναρξη του συνεδρίου θα κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Οι εργασίες θα αναπτυχθούν σε τρεις θεματικούς άξονες. Το παρελθόν, ωραίο. Το παρόν, δράμα. Το μέλλον, ελπίζουμε καλύτερο. Ανοίγοντας ένα ευρύ διάλογο για την ιστορία, την ταυτότητα, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής πρωτεύουσας.
1: Λοιπόν, θα είναι παρόντες η πολιτική αρχηγή από ό,τι βλέπω εδώ. Θα έχετε την ευκαιρία. Βλέπω όμως ενδιαφέροντες γενικώς ομιλητές.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπω εδώ και τον κύριο Σαμαρά.
0: Έτσι.
1: Και τον κύριο Τσίπρα. Και τον κύριο Βενιζέλο. Που έχει πάντα ενδιαφέρον να τον ακούς, λέω εγώ. Και τον κύριο Στουρνάρα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν.
1: Είναι και άνθρωποι, ξέρεις, που ακόμα και αν βρίσκονται εκτός πολιτικού πεδίου, βρίσκουν έναν τρόπο να περάσουν το μήνυμά τους όταν το θέλουν. Αν τους ακούσεις λίγο πιο προσεκτικά.
0: Πιο προσεκτικά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε όμως στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Ασμάτογλου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Βενζινόπολων της Αττικής, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει αυτός να πει μια άποψη για αυτό που κάνει η κυβέρνηση και εγώ θα το ρωτήσω αν το θεωρεί επαρκές.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ασμάτογλου.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, πώς ακούσατε τις ανακοινώσεις?
2: Άκουσα τις ανακοινώσεις και το ερώτημα του κύριου Παπαχρήστου, ο οποίος λέει αν είναι επαρκές. Εγώ θα σας μεταφέρω το εξής. Η μέση τιμή πανελλαδικά βρίσκεται στο πετρέλαιο, στο 2 ευρώ και 21 λεπτά. Η μείωση αυτή θα το μετατρέψει, εάν δεν αλλάξει κάτι, δεν αυξηθεί αύριο το πρωί, παραμείνει το ίδιο με τα σημερινά δεδομένα, θα το δούμε στο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Και βεβαίως λέω ότι θα το δούμε τα μεγάλα αστικά κέντρα τα οποία εφοδιάζονται ανά ημέρα ή ανά δύο μέρες ή ανά τρεις μέρες. Γιατί η νησιωτική Ελλάδα η οποία εφοδιάζεται ανά δεκαήμερο θα το δούμε μετά από δέκα μέρες όταν θα πάρουν οι πρατηριούχοι εκεί.
1: Σωστά και σας ευχαριστούμε πάντως γι' αυτό, κύριε Ασμάτογλου, γιατί μπορεί όλοι να μην έχουν όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, να ξέρουν δηλαδή ότι δεν θα δούνε, θα χρειαστεί να περιμένουν κάποια 24 ώρα για να δουν αυτή την όποια τέλος πάντων ελάφρυνση.
2: Όταν εφοδιαστεί το πρατήριο και εφοδιαστεί με καύσιμα και πάρει το νέο του τιμολόγιο και η τιμή του πετρελαίου, του δηλισμένου προϊόντος από το δηληστήριο παραμείνει στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά, ναι, θα δούνε αυτή τη μείωση των 5 λεπτών.
0: Μάλιστα.
2: Αν μέχρι να πάρει το πρατήριο έχει αυξηθεί κατά 5 λεπτά, δεν θα δούνε τίποτα.
0: Δεν θα δούνε τίποτα.
2: Έτσι, που σημαίνει ότι αύριο το πρωί, εάν εγώ εφοδιαστώ πετρέλαιο και είναι ίδια τιμή, το 2,21 το οποίο είναι μια μέση πανελλαδική τιμή, θα μετατραπεί στο 2,15.
0: Κυρία Ασμάτογλου, παρότι είναι κοινότυπη η ερώτηση, έχει ακουστεί και άλλες φορές, εγώ θα σας ρωτήσω πώς είναι η πραγματική τιμή του καυσίμου και τι επιβάρυνση παίρνει από τον ειδικό φορό κατανάλωσης.
2: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μαζί με το ΦΠΑ που επιβαρύνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι σχεδόν 9 λεπτά. Δηλαδή το 2,20, μάλλον ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ του ειδικού φόρου κατανάλωση. Γιατί το ΦΠΑ παρέχει όλο το ποσό. Έτσι δεν είναι όλοι οι φόροι. Ο ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ του ειδικού φόρου είναι 90 λεπτά. Δηλαδή από το 2,20 το 1,30 είναι ΦΠΑ προϊόντος, αξία προϊόντος. Κερδοφορία
0: του πρατηρίου,
2: εμπορίας,
0: του δηληστηρίου,
2: του πρατηρίου, όχι είναι και εταιρεία εμπορίας, μεταφορικό κόστος και όλο το ΦΠΑ σε αυτό.
1: Κυρία Ασμάτογλου, εσείς πιστεύετε ότι αυτό θα φέρει μια ανάσα?
2: Όχι. Ένα σταμάτημα στην αγωνία το να αυξηθούν τα κόμιστρα, το μεταφορικό κόστος, ένα σταμάτημα όσο αφορά την αγωνία, το πού πάμε, το παραγωγικό κόστος, δεν είναι τίποτα. Είναι, και βέβαια σας το ξαναλέω, εάν αυτό διατηρηθεί, γιατί είναι πολύ πολύ πιθανό, έτσι να το δούμε πάλι με το Βαρέλι που εχθές ήταν στα 92,5, 93, 94, σήμερα είναι στα 98,5, να το δούμε αύριο να ξαναπερνάει τα 100. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι σε βάθος μιας εβδομάδος θα είχε ξανεμιστεί και αυτό το 5 ευρώ.
0: Έχετε πρόταση οι επαγγελματίες του χώρου?
2: Κοιτάξτε, λέγαμε ότι επειδή ο κύκλος εργασιών είναι μεγάλος και το ΦΠΑ, κύριε Παπαχριστό, είναι αρκετά περισσότερο από το ΦΠΑ που ήταν όταν είχε τη βενζίνη 1,60 και το πετρέλαιο 1,40, αυτά να δίδονται πίσω εν είδη επιστροφής, είτε μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ένα συνδυασμό με το ΦΠΑ, γιατί αν θέλετε την εκτίμησή μου και αυτό που ομολογεί και το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι εισπράττει λιγότερα χρήματα από το ΦΠΑ γιατί είναι μειωμένη η κατανάλωση.
0: Ναι.
2: Όμως ο τζίρος είναι αυξημένος γιατί είναι ακριβότερα τα προϊόντα και έτσι υπάρχει μεγαλύτερο τζίρος και μεγαλύτερο ΦΠΑ. Αυτό λοιπόν καθεαυτό το ΦΠΑ, αν θα ήταν πιο γρήγορο όσο αφορά τα καταναλωτικά αγαθά, όσο αφορά την επιβάρηση στη τσέπη του Έλληνα πολίτη, να περνάει γρηγορότερα στην τιμή. Και θα μπορούσε να περνάει γρηγορότερα στην τιμή με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, ώστε να μειώνεται η σταθερά να είναι μειωμένο το ΦΠΑ, να μειώνεται σταθερά να είναι μειωμένο το ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά να μειώνεται
0: αναλόγως και ο ΦΠΑ.
1: Και με όλους εκείνους που είναι και οι περισσότεροι, κυρία Σμάτογλου, που τα αυτοκίνητά τους κινούνται με βενζίνη, εκεί.
2: Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Βόρειο Αιγαίο έχει μειωμένο ΦΠΑ, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν μειωμένο ΦΠΑ στα κάσιμα στο 17% από το 24% που έχει η υπόλοιπη Ελλάδα. Ξέρετε ότι η αμόλυβδη βενζίνη σχεδόν είναι στην τιμή ίδια με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Άρα.
2: Περνάει άμεσα στην αγορά, περνάει άμεσα στον καταναλωτή, άμεσα περνάει αυτό και βέβαια είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα προσπαθείτε να πείτε ότι για να μπορέσουν να καλυφθούν περισσότεροι και εκείνοι που τα οχήματά τους και είναι οι 9 στους 10 κινούνται με βενζίνη, πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό λέτε. Αυτό θεωρείται ως βέλτιστη λύση.
2: Ή στο ΦΠΑ ή αν θέλετε μια επιδότηση, να το πούμε κι αλλιώς, αν χρειάζονται άλλες διαδικασίες για να μπορέσει το ελληνικό κράτος να μειώσει το ΦΠΑ, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, αλλά από την πλευρά της Ευρώπης και οι Γερμανοί μειώσανε από τον φόρο ενέργειας κατά 17 λεπτά την αμόλυτη βενζίνη. Το αποφασίσανε, εντάξει, μονομερός, ίσως και άλλα κράτη, η Ιταλία.
0: Ναι, μονομερός σε σχέση με την Ευρώπη, αυτή είναι αλήθεια. Λοιπόν, κύριε Ασμάτογλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ, καλό σας απόγευμα.
0: Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
1: Είπε κάτι ο κύριος Ασμάτογλου, πολύ σημαντικό, ας το κρατήσουμε γιατί θα μας είναι χρήσιμο τις επόμενες μέρες. Είπε ότι από τα 2,21 θα πάει στα 2,15 αν η τιμή μείνει εκεί που είναι
0: ίδια.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί αν η τιμή ανέβει...
0: Ναι, ναι. Όλοι το λένε αυτό. Είναι αυτό το χρηματιστήριο που έχει να κάνει με τις εξελίξεις στον πόλεμο στον Περσικό και στην Ουκρανία φυσικά. Εάν λοιπόν δεν ανέβει το πετρέλαιο, παραμείνει σταθερό, θα δουν οι καταναλωτές, αυτό είναι το συμπέρασμα, την μείωση στην αντλία. Αν
1: εγώ
0: πάει
1: έχω και μια
0: κάτω,
1: άλλη απορία εκτός από τα καύσιμα που βεβαίως και είναι τους καταναλωτές. Πρώτα απ' όλα.
0: Είμαι εγώ να λύνω απορίες. Λέγε μου, σ' ακούω.
1: Πρώτα απ' όλα να έχουμε στο νου μας ότι οι παράγοντες αγοράς λένε ότι από σήμερα και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε ανατιμήσεις και στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Διότι όλα αυτά
0: τέλειωσε
1: θα
0: τελειώσει. Τέλειωσε αυτό το έργο με τις μειώσεις.
1: Το έργο με τις μειώσεις δεν τελείωσε. Αλλά μέχρι τώρα οι επαγγελματίες που μετέφεραν τα προϊόντα απορροφούσαν τις αυξήσεις στα καύσιμα. Οι οποίοι σου λένε μισό λεπτό, παιδιά, αδέρφια, μισό λεπτό. Γιατί και εμάς οι αντοχές μας δεν ατελείωτες. Θα αρχίσουμε πια να ανεβάζουμε τις τιμές.
0: Άρα να την πληρώσουμε
1: εμείς. Άρα εμείς
0: δηλαδή
1: θα την πληρώνουμε και στο καύσιμο στην αντλία, στο δρόμο, θα την πληρώνουμε και στο σούπερ μάρκετ, θα την πληρώσουμε και σε λίγες εβδομάδες που θα θελήσουμε να θερμάνουμε κάπως τα σπίτια μας. Θα είναι πολλαπλό τα χτυπήματα, θα είναι πανωτά.

0: Πώς θα αντέξω.
1: Εσύ μπορεί να αντέξεις και εγώ μπορεί να αντέξω.
0: Λόγω κιλών εννοείσαι.
1: Και εγώ θα πάρω 2-3 να αντέξω. Αλλά οι περισσότεροι δεν θα αντέξουν. Θέλω όμως να πω ότι μέσα στα υπόλοιπα η κυβέρνηση κατάλαβε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τώρα κατάλαβε μετά από 7 χρόνια και 5-6 μήνες πριν τις εκλογές, ότι χρειάζονται περισσότερες δόσεις για τη ρύθμιση των οφειλών των πολιτών προς το δημόσιο.
0: Θυμάσαι που βρίζεται το Πασόκ.
1: Βέβαια, τα έχει ακούσει. Και επίσης τώρα κατάλαβαν μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης και αφού έχουν αφήσει τους servicers να λιανίσουν τον κόσμο και να λειτουργούν απολύτως ανεξέλεγκτα.
0: Κανονική λαϊλασία.
1: Ναι, κανονική λαϊλασία. Τώρα λοιπόν είδαν το φως του αληθινό, επειδή σ' αρέσουν και οι θρησκευτικές προσεγγίσεις. Είδαν το φως του αληθινό, κυρίες και κύριοι, στην κυβέρνηση και κατάλαβαν τι γίνεται και θα πάρουν μέτρα.
0: Ναι, μην πάρουν μέτρα σε εμάς προηγουμένως. Αυτό είναι που με απασχολεί. Αλλά εντάξει.

0: Λοιπόν,
1: ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη.
0: Με κομμένη την ανάσα.
1: Με κοιτάς άγρια.
0: Όχι. Με κομμένη την ανάσα.
1: Με κομμένη την ανάσα. Τα όσα γίνονται με αυτό το αεροσκάφος, με αυτή την πτήση της Fly Dubai. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρουμε αν πρόκειται για περιστατικό τρομοκρατίας, διότι.
0: Δεν έχουμε καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα. 24 ώρες μετά.
1: Δεν θα καταλάβουμε εύκολα, γιατί ο συγκυβερνήτης ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ροή της πληροφορίας. Δεν υπάρχει δηλαδή στην πραγματικότητα. Είναι σφραγισμένη διαδικασία.
0: Συγγνώμη, θα τον αφήναν να επέστρεφε στο Ισραήλ με τη διαδικασία.
1: Προσπαθώ να πω ότι αν επρόκειτο και για μια άλλη χώρα, μπορεί να είχαμε και μια καλύτερη ενημέρωση. Δεν θα έχουμε. Ανακρίνεται ταυτοχρόνως και από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σοβαρό.
0: Είναι εξέλιξη αυτή. Γιατί αυτοί δεν έχουν σχέσεις.
1: Όχι, δεν έχουν σχέσεις. Αυτό ήταν και ένα από τα ζητήματα τα οποία αξιολογήθηκαν. Δηλαδή ότι αυτός είναι υπήκος, ο συγκυβερνήτης υπήκος, αν δεν κάνω λάθος, ο Μαν. Τέλος πάντων, στο Ισραήλ πάντως το θέμα έχει γίνει πολιτικό έτσι κι αλλιώς. Το Ισραήλ έχει εκλογές, κυρίες και κύριοι, σε λίγες εβδομάδες. Σε 4 εβδομάδες από τώρα, σχεδόν 4 εβδομάδες. Η αντιπολίτευση του Νετανιάχου το αξιοποιεί ήδη και λένε: ορίστε, δείτε, ο άνθρωπος είναι ανίκανος να σας προστατεύσει. Να μας προστατεύσει. Είχε ενημερωθεί και για το χτύπημα στο rave party τότε και δεν είχε κάνει απολύτως τίποτε. Ο Νετανιάχου για μία ακόμη φορά λίγο στα σχοινιά, μάλλον όχι σήμερα και από χθες πιο προσεκτικός, απέφυγε να χρησιμοποιήσει τον όρο τρομοκρατικό χτύπημα. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώντας και εκείνος να το αξιοποιήσει, υποδέχθηκε τους δύο πιλότους που ήταν με πολιτικά βεβαίως μέσα στην πτήση και οι οποίοι κατάφεραν να αφοπλίσουν τον συγκυβερνήτη.
0: Αυτό πώς φαίνεται αυτό, ότι σε αυτή την πτήση, την περίεργη πτήση, βρέθηκαν και δύο πιλότοι.
1: Υπονοείς προβοκάτσια του Νετανιάχου.
0: Ξέρω, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι πολλά τα περίεργα. Επίσης, εγώ έχω ταξιδέψει άπειρες ώρες και άπειρες φορές. Αυτά τα αεροπλάνα, όταν τραβάει την πόρτα ο άλλος και την κλείνει. Εννοώ στο πιλωτήριο, θέλει κωδικό να μπει μέσα, τον οποίο ξέρουν οι δύο που βρίσκονται στο πιλωτήριο, ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης. Οι άλλοι πώς μπήκαν μέσα? Η πόρτα δεν σπάει.
1: Το μαχαιράκι αυτό πώς μπήκε στην πτήση?
0: Το μαχαίρι επίσης πώς πέρασε τον έλεγχο? Δεν ξέρω.
1: Παρά το γεγονός ότι τα πληρώματα έχουν ξεχωριστό έλεγχο, δεν έχουν τον έλεγχο που έχουν οι επιβάτες. Και πάλι, αυτό δεν σημαίνει ότι τους επιτρέπεται, παραδείγματος χάρη, να έχουν πάνω τους μαχαίρια, σουγιάδες.
0: Επίσης, οι έλεγχοι στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, πρέπει να σου πω.
1: Είναι από τους αυστηρότερους.
0: Από τους αυστηρότερους, θυμίζουν ελέγχου στην Αμερική. Στην Αμερική που θα κάτσεις, θα σε περάσουν εξαιρεί για να μπει στο αεροπλάνο.
1: Αλήθεια.
0: Πώς μπήκε αυτό
1: για την Αμερική, για Εμιράτα, εγώ δεν έχω εικόνα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: εγώ έχω εικόνα. Πώς πέρασε αυτό το όπλο μέσα στο. Και το έχει ο τύπος εκεί και ήθελα να μαχαιρώσει τον άνθρωπο.
1: Λοιπόν, ο στρατής Αγγελής, πολύ πυρός συνάδελφος, στα διεθνή και πάντα με μία ματιά υποψιασμένη, η οποία βλέπει τα γεγονότα και από ένα πρώτο και ένα δεύτερο και ένα τρίτο πρίσμα. Στρατή, καλό μεσημέρι.
0: Γεια στρατή.
1: Δεν ξέρω, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τις πληροφορίες, αν έχουμε κάτι νεότερο.
2: Το νεότερο που έχουμε, μπορώ να δώσω δύο μερικές διευκρινήσεις αυτά που είπατε νωρίτερα. Πρώτον, δεν υπάρχει πτήση της ΕΛΑΛ, της κρατικής εταιρείας, που να μην συνοδεύεται από τουλάχιστον ένα στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας για κάθε ενδεχόμενο, ένα το κρατούμενο. Αυτή η πτήση όμως δεν ήταν της ΕΛΑΛ. Δεύτερον, όσον αφορά τους δύο άλλους πιλότους που ήταν στο αεροπλάνο, υποτίθεται ότι ήταν οι δύο πιλότοι οι οποίοι θα γύριζαν πίσω τα αεροπλάνα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή ήταν μέλος του πληρώματος, ήταν μέσα, απλά θα γύριζαν πίσω το αεροπλάνο γι' αυτό. Τρίτον, πώς κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί αν και τραυματισμένος λένε, ο κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα.
0: Ο κυβερνήτης από μέσα την άνοιξε.
2: Ναι, ο τραυματισμένος, μαχαιρωμένος κλπ. Εδώ υπάρχουν κενά, πολλά κενά σε αυτή την ιστορία. Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνήτη, λένε τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης του τραυματισμένου, αυτός ο συγκυβερνήτης ήταν πολύ περίεργα, με την έννοια ότι είπαμε ότι είναι από το Ομάν, έτσι. Είχε πάει στην εταιρεία πριν από 6-8 μήνες, προσευχόταν κατά το μουσουλμανικό τυπικό στις ώρες που προβλέπεται, όπως προβλέπεται από το τυπικό και δεν έδινε το χέρι του σε γυναίκες. Αυτό, όλα αυτά δημιουργούν ένα ερωτήμα, δηλαδή πώς μπαίνει ένας τέτοιος άνθρωπος να πιλοτάρει, να είναι συγκυβερνήτη σε ένα αεροπλάνο γεμάτο Ισραηλινούς. Βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος εδώ, μα θα γίνονται διακρίσεις με βάση το θρήσκευμα. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι κανονική κατάσταση να έρχονται στα χέρια οι δύο πιλότοι, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, μέσα στο πιλωτήριο και τώρα, ο ένας από αυτούς να μαχαιρώνει τον άλλο.
1: Γύρω από αυτό το έτσι κι αλλιώς αντικειμενικά πολύ σοβαρό γεγονός αναπτύσσονται διάφορα. Δηλαδή στο Ισραήλ ακούγονται αναλύσεις ότι ο άνθρωπος αυτός επιχείρησε ένα τρομοκρατικό χτύπημα στα πρότυπα της 11ης Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν άλλοι της σχολής της προωθημένης εδώ του Τζι Παπαχριστού, αλλά και άλλων που λένε ότι θα μπορούσε να είναι και μία προβοκάτσια. Ότι λίγο βολικό το γεγονός τέλος πάντων για τον Νετανιάχου.
0: Δεν λέω αυτό ακριβώς, αλλά για να ακούσουμε τον στρατή.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, πάντα γίνεται υπάρχει μια φιλολογία σε τέτοια γεγονότα, προβοκάτσιες κτλ. Ειδικά όταν συνδέεται με το Ισραήλ, οι οποίες ενίοτε, δεν μιλάω τώρα για εσάς εκεί που είστε προς Θεού, έχουν και μια αντισημιτική διάσταση με την έννοια ότι έχουν κυκλοφορήσει μέσα στις πρώτες ώρες από το γεγονός αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες θεωρίες συνωμοσίας κτλ. Και από πίσω υπάρχει πάντα. Ναι, αυτό δηλαδή δεν λέω ότι κάνετε εσάς προς Θεού, απλά λέω ότι είναι πάρα πολλά στο διαδίκτυο. Γίνεται χαμός, ας πούμε, γύρω
1: στο Ισραήλ. Πολιτικά τι λέγεται στρατηγικά?
2: Πολιτικά, κοιτάξτε, καταρχάς λίγες ώρες το προηγούμενο βράδυ πριν από αυτό το γεγονός είχε μιλήσει ο Νετανιάχου για μια απειλή σοβαρή εν ώψη των εκλογών που είναι στις 26 του μηνός, 26 Οκτωβρίου. Πήγε μάλιστα ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Λαπίδ, στο γραφείο του
1: πριν
2: για να τον
1: ενημερώσουν
2: πριν. Την επόμενη μέρα λοιπόν, όταν έγινε αυτό, βγήκαν στην αρχή οι υποστηρικτές τη κυβέρνηση και είπαν: να, σας το λέγαμε ότι υπάρχει μια απειλή. Βγαίνει μετά ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και λέει: μα εμένα δεν μου είπαν κάτι για κάτι τέτοιο. Μιλήσαμε για άλλα πράγματα, αλλά όχι για τέτοιο περιστατικό.
0: Δηλαδή.
2: Ναι. Θέλω να σας πω δύο πράγματα που συνδέονται για μένα για όλη αυτή την ευρύτερη κατάσταση, την πολιτική. Σήμερα άρχισαν οι ακροάσεις στο ανώτο δικαστήριο του Ισραήλ για να τεθούν εκτός νόμου και να αποκλειστούν από τις εκλογές τα αραβικά κόμματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τι απόφαση θα πάρει το ανώτο δικαστήριο, γιατί σας θυμίζω ότι ένας στους 5 κατοίκους του Ισραήλ, περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι,
0: είναι
2: Παλαιστίνοι, δηλαδή οι περισσότεροι, Παλαιστίνοι είναι.
1: Συνδέεις, ενώνεις κάποιους κουκίδες εδώ,
2: λέω πως όλο το σκηνικό είναι πάρα πολύ εκρηκτικό μέσα στο Ισραήλ. Αν ληφθεί μια απόφαση απαγόρευσης, σημαίνει ότι θα περιθωριοποιηθούν κατευθείαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και αυτό θα είχε αντίκτυπο στο εκλογικό αποτέλεσμα. Έτσι, όπου είναι ισόπαλοι περίπου οι δύο πλευρές, ο Νετανιάχου και οι άλλοι, οι αντίπαλοι του μέσα. Αν προβλέπεις ότι στις 120 έδρες τα αραβικά κόμματα θα ήταν 12 με 15, είναι αυτά θα μπορούσαν να κρίνουν ποια θα είναι η κυβέρνηση. Και το δεύτερο. Έχουμε πριν από λίγες ώρες βγήκε αυτό το πρωί στο Ισραήλ, κατονομάστηκε ο υπεύθυνος αξιωματικός πληροφοριών του στρατού στην περιοχή Πέριξ της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, ο οποίος φέρεται ότι αδιαφόρησε για προειδοποιήσεις που γίνονταν τις ώρες πριν από την επίθεση. Έχει σημασία διότι είναι γιος πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Νετανιάχου. Έχει αρχίσει ήδη μια συζήτηση λοιπόν.
0: Κατά σαν να ξυλώνεται το πουλόβερ μου φαίνεται.
2: Κατάλαβες τώρα, γίνεται μια συζήτηση θεωρητική με συνωμοσιολογία ότι πήγε να το συγκαλύψει αυτόν τον Νετανιάχου γιατί εκτός των προσωπικών του ευθυνών είχε και δικούς του ανθρώπους εκεί και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι κασίσυλα, δημιουργούν ένα πάρα πολύ
0: βαρύ κλίμα
2: εν όψη των εκλόγων.
1: Στρατή, σε ευχαριστούμε,
0: πολύ στρατή. Ευχαριστούμε πολύ. Your will, I'm caught, your skin, so νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο συνάδελφό μας τον Μάρινο Γκασιάμι, διότι πριν από λίγο είχαμε πολύ σκληρή τοποθέτηση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας σε ό,τι αφορά και το καλώδιο και τα ελληνοτουρκικά.
1: Βγάζουν
0: και το κυπριακό. Εκτός από το Roots Race. Δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε ότι.
1: Ναι, λέω όμως λένε ότι είναι στο πλαίσιο της
0: έντασης. Λέω ότι είπε ο άνθρωπος αυτός ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι στην περιοχή η οποία μας ανήκει. Να ακούσουμε τον Μαρίνο.
3: Μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι είναι δεύτερη εβδομάδα σερή που ο Ζεκί Ακτούρ, το άπαρχος εκπρόσωπος του Τεχνικού Υπουργείου Άμυνας, αναφέρει στον Καδόδη ότι την επικίνδυνη επανέναρξη, επανεκκίνηση των διαδικασιών για την διχομέτρηση και πόλη του καλοπίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως το αντιλαμβάνει τουλάχιστον η Τουρκία, οποιασδήποτε δραστηριότητες πόντισης καλοδίων ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να διεξαρτούν στην καλοκαιρίδα μας, πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας ως παράκτιο κράτος. Η χώρα μας δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της. Και τα βασίζει αυτά ο Ζεκί Ακτούρκ στην υφαλοκρηπίδα, όπως την έχει καταθέσει τουλάχιστον στα Ηνωμένα Έθνη του 18 Μαρτίου του 2020 και στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Πρέπει να πούμε ότι πέρα από το ότι έχει προχωρήσει αυτή τη δήλωση, όπως είπε και η Ράνια πριν από λίγο, είναι η ίδια μέρα σήμερα που ξεκινάει το μπλου του το Roots Race στα βόρεια της κατεχόμενης Κύπρου. Εκεί προσπαθούν οι Τούρκοι να φτιάξουν ένα ακόμα τετελεσμένο με έναν αγωγό φυσικού αερίου.
1: Άρα προς το παρόν εκεί, Μαρίνο, με τον πλού του Roots Race θα θίξουν τα δικαιώματα της Κύπρου.
3: Ακριβώς. Έχει αντιδράσει η Κύπρος ήδη με αντινάστες και πρέπει να πούμε πως σήμερα που είναι επέτειος ανεξαρτησίας της Κύπρου, είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον αρχηγό ΙΓΕΘΑ στην Κύπρο. Πέταξα μάλιστα και δύο από τα τέσσερα ελληνικά F-16 που σταθμεύουν
1: στην Κύπρο. Στον αέρα πώς είμαστε, Μαρίνο, είναι ήσυχα τα πράγματα?
3: Στον αέρα με τις...
0: Σήμερα έχουμε κάτι, γιατί χθες είχαμε, είχαμε έναν αριθμό.
3: Έχουμε συχνά πυκνά κάποιες παραβιάσεις και ως επιτοπίσουν από ντρόν. Σε καμία περίπτωση βέβαια όπως είχαμε το 2020 με υπερπτήσεις, αερομαχίες και τέτοια. Αλλά σε καθημερινή βάση υπάρχει. Έχουμε 7-10 παραβιάσεις γίνονται.
0: Κατάλαβα.
3: Μας κρατάνε... Θέλετε να αναφερθούμε στο η αίσθηση που έχει προκαλέσει η δήλωση του Άγγελου Συρίγκου για το καθημερινό.
1: Ότι.
3: Ποιος είπε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ότι το 2024 υποχώρησε η Ελλάδα στις δύο απόπειρες που πήγε για απλώς το καλώδιο εκεί. Και πριν από λίγο βγήκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθώντας να βλύνει αυτή την δήλωση, λέγοντας ότι πρόκειται για προσωπική εκτίμηση του Αγγέλου Συρίγου.
1: Αυτό είναι στη γραμμή. Ο κύριος Συρίγος είναι πιο κοντά στη γραμμή Σαμαρά εκεί.
3: Προφανώς.
1: Μάλιστα.
3: Είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι ο Αγγέλος Συρίγος είναι ένας γνωστός διεθνολόγος με καταρτισμένο λόγο, αλλά σε κάθε περίπτωση πρόκειται, λέει, για προσωπικές εκτιμήσεις που δεν είχαν λάβει υπόψη όλα τα δεδομένα της εποχής εκείνης.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραία ατμόσφαιρα στο ND.
0: Πάρα πολύ.
1: Περνά πολύ καλά. Δηλαδή δεν του ζηλεύω. Του ζηλεύω.
0: Μην του ζηλεύεις.
1: Δεν μπορώ, είναι η φύση μου αυτή να ζηλεύω. Ζηλεύω πολύ. Αυτό που του συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία το ζηλεύω πάρα πολύ. Αυτό η ιδέα του.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα. Κάτσε, περίμενε, γιατί θα είναι και άλλα. Θα έχει και άλλες ευκαιρίες να ζηλέψει.
1: Θα το φαντάζομαι.
0: Θα έχει και άλλες ευκαιρίες. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Πρέπει να φύγουμε.
1: Νίκη Λιβεράκη έρχεται.
0: Με το μεγάλο μαγκαζίνο του Μέγα News.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Μέγα News 104,6.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
3: Regency, το αληθινό καζίνο.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Η ώρα είναι 2.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι λοιπόν 5η σήμερα, 1η Οκτωβρίου και πολύ δύσκολη μέρα για την Κρήτη, όπου έχουμε καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες, ενώ όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, ένας ηλικιωμένος κτηνοτρόφος που αγνοήτο από χθες έχασε τη ζωή του. Στην πολιτική ζωή του τόπου, η κυβέρνηση επενδύει στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός για αλλαγή ατζέντας. Η παραπομπή Τριαντόπουλου όμως σε σχέση με το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη παραμένει στο επίκεντρο. Και στη μεγάλη εικόνα είναι ο ήρωας πιλότος που φαίνεται πως απέτρεψε μια επίθεση που παραπέμπει στην 11η Σεπτεμβρίου με τη χθεσινή πτήση της Fly Dubai που προβάλλει ως το πρόσωπο της ημέρας. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγαζίνο, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο σήμερα, η Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ιωάννα Μπέχλου σας απαντά στο 211-016-1046, τίτλοι ειδήσεων. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοείται από χθες στο Ρέθυμνο, ενώ ολόκληρη η Κρήτη παραμένει σε κλοιό κακοκαιρίας με έντονα φαινόμενα και πολύ αυξημένα ύψη βροχής. Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΗ, μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Θυελώδης η άνεμη στα Πελάγη, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά όλα τα μεσημεριανά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, με εξαίρεση τα μικρά ταχύπλοα. Μέσα στον Οκτώβριο η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφέροντας πως θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στη Βουλή και το πλαίσιο για τους σέρβισερς. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και φορέων της αγοράς στα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για καύσιμα και ιδιωτικό χρέος, τροπολογία για θέσπιση μόνου μηχανισμού μεταβλητού ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης φέρνει το ΠΑΣΟΚ. Πανελλήνια κινητοποίηση των ψαράδων ανήμερα της έναρξης της αλλιευτικής περίοδου διαμαρτύρονται για τη δραματική, όπως την περιγράφουν, κατάσταση του κλάδου τους, με έμφαση και στο κόστος των καυσίμων. Νέες αυξήσεις στο ψωμί και τη φέτα ως το Δεκέμβριο αναμένεται να περάσουν στον καταναλωτή, ανατιμήσεις συνολικά στα γαλακτοκομικά λόγω έλλειψης γάλακτος. Επιμένει η Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, αναφέρει ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Δεν πρόκειται να ζητηθεί καμία άδεια από την Ελλάδα, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: Πώς. Εκτός συνόρων, στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης στο Ισραήλ μπαίνει το χθεσινό θρίλερ με πτήση της Fly Dubai και προορισμό το Tel Aviv. Διερευνάται ανάμειξη του Ιράν, λέει τώρα ο Νετανιάχου. Και τέλος, αμερικανικό τελεσίγραφο σε Γαλλία και Γερμανία απειλούν με πάγωμα των εξαγωγών πετρελαίου αν Παρίσι και Βερολίνο δεν απελευθερώσουν τα εθνικά τους από θέματα έκτακτης ανάγκης για να συγκρατηθούν οι παγκόσμιες τιμές των καυσίμων. Ας ξεκινήσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα με την Κατερίνα Μπούκα και την κίνηση στους δρόμους. Είναι μια μάλλον ήσυχη μέρα για το λεκανοπέδιο.
1: Προς το παρόν, ναι, είναι χαμηλές οι ταχύτητες αυτή την ώρα στην άνοδο του Κεφισού, από την Ιερά Οδό μέχρι τη Δεραχείου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, ανατμήματα στην Αλεξάνδρας, κυρίως το ρεύμα προς Αθήνα. Στην κάθοδο της Κηφισίας από το ύψος Κατεχάκη και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τέλος, έχουμε και σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της γραμμής 3 του μετρό, με τους σταθμούς Λεώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη να κλείνουν απόψε στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την καθορισμένη λήξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Η Κατερίνα Μπούκα, θα τα πούμε και αργότερα. Πάμε αμέσως στην Κρήτη. Εκεί είναι στραμμένη σήμερα η προσοχή και παρακολουθούμε τις εξελίξεις με αγωνία. Η Λίνα Ιορδανίδου θα μας ενημερώσει συνολικά. Λίνα, μάθαμε πριν από λίγη ώρα ότι ο κτηνοτρόφος που αγνοείται από χθες δυστυχώς έχει χάσει τη ζωή του. Τα προβλήματα σε ολόκληρο το νησί είναι πολλά.
2: Πριν από λίγο, λοιπόν, είχε, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του ο κτηνοτρόφος, τον οποίο αναζητούσαν οι αρχές από χθες το βράδυ. Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του από την οικογένειά του. Είχε μεταβεί στο μειοστάσιο του εν μέσω σφοδρής βροχόπτωσης και δυστυχώς πριν από λίγο εντοπίστηκε από τις αρχές με μια μεγάλη κινητοποίηση. Όπως είπαμε, χωρίς τις αισθήσεις του. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως εντοπίστηκε καταπλακωμένος από φερτά υλικά στη θέση Καβαλάρης της τοπικής κοινότητας Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο της Κρήτης και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσής του. Τώρα έχουμε προβλήματα πολλά στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Ο ποταμός Δρακουλιάρης έχει υπερχυλήσει. Στην Άνω Φοινικιά εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε ακινητοποιηθεί από τα φερτά υλικά που βγήκαν στο δρόμο, παρασύρθηκαν από τα νερά. Ίδια εικόνα και στο Δισκούρι, κοντά στα Ζωνιανά. Εκεί μάλιστα χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Άνοιξε ο δρόμος πραγματικά στα δύο και το γιοταχή εγκλωβίστηκε. Εκεί στο Δήμο Μυλοποτάμου πάρα πολλά τα προβλήματα. Μάλιστα ο Δήμος ζητά να κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουν υπερχυλήσει ποταμοί, έχουν σπάσει γέφυρες και ο Δήμαρχος κάνει λόγο για πρωτοφανείς πλημμύρες. Στα Ζωνιανά πολλά τα προβλήματα. Στις Βούβες είδαμε εικόνες με αυτοκίνητα να έχουν πραγματικά πνιγεί από τα νερά. Θάλασσα και δρόμος έγιναν ένα. Ταυτόχρονα έχουμε μπαράζ μηνυμάτων από το πρωί από το 112 σε διάφορες περιοχές προκειμένου ο κόσμος να ακολουθεί τις οδηγίες των αρχών και να περιορίζει τις μετακινήσεις του. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δεχτεί και δέχονται συνεχώς κλήσεις, διακοπές δέντρων για μεταφορές ανθρώπων, ατόμων σε ασφαλή σημεία και για αντλήσεις υδάτων. Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τις αρχές η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες. Ο κόσμος καλείται τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και όσο μπορούν να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους. Ξαναλέω, πολλά τα προβλήματα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ναι.
0: Και όταν κοπάσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα πρέπει να καταγράψουμε και το εύρος της καταστροφής και στον πρωτογενή τομέα. Είναι πολλές οι καλλιέργειες εκεί και στις υποδομές στην Κρήτη και κατά το παρελθόν είχαμε πολύ σημαντικά προβλήματα. Ευχαριστούμε πολύ τη Λίνα Ιορδανίδου. Για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως θα επανέλθουμε. Ας ακούσουμε τι δήλωσαν στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο κύριος Σύρη Γονάκης που θα ακούσετε αρχικά, και ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος.
3: Έχουν πέσει τεράστιες ποσότητες νερού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μιλάμε για ποσοστά πάνω από 180-190 χιλιοστά. Έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα σε οικισμούς του Δήμου Μινώα Παιδιάδος και εντός του αστικού ιστού εδώ στο Ηράκλειο, στην περιοχή Μαλάδες, λίγο έξω από το Ηράκλειο, λίγο πιο δυτικά. Έχουν κλείσει κάποιοι οδικοί άξονες.
4: Έχουν πλημμυρίσει τα χωριά, έχουν κοπεί τα οδικά δίκτυα, κεντρική δρόμη νεκτή. Έχουν πάρει όλα τα δίκτυα σε βιολογικού. Οι νοτρόφοι δεν μπορούν να πλησιάσουν στα κοπάδια του, γιατί η αγροτική οδοπία έχει εξαφανιστεί εντελώς. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχουμε νερό. Ο Μυλοποτάμου πήρε

0: μια γέφυρα
1: ναι.
0: την ώρα που περνούσε το αυτοκίνητο από πάνω. Ένα ζευγάρι ήταν, έχουν χτυπήσει και του έχουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
2: Αυτή είναι που.
1: Και πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια τη μετεωρολόγου μα, τη Ελίνα Σκαρέτσου, τι φέρνουν οι επόμενε ώρε για την Κρήτη, Ελίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση στην Κρήτη και θα συνεχίσει δυστυχώς αυτή η κατάσταση μέχρι και την Κυριακή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, το είπαμε και χθες, περισσότερο στα βόρεια τμήματα του νησιού. Ωστόσο, γενικότερα να πούμε ότι έχει δεχτεί το νησί πολύ μεγάλη έλλειψη βροχής με τις καταγραφές από χθες Τετάρτη που έχουν ξεκινήσει τα φαινόμενα μέχρι και σήμερα το μεσημέρι να φτάνουν στα ανώγια Ρεθύμνου τα 361 χιλιοστά βροχής. Να πούμε ότι ένα χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού. Σε έναν τόνο νερό αναστρέμα. Οπότε μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο όγκο νερού. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι περίπου για το μήνα Οκτώβρη σε κάθε περιοχή της Κρήτης πέφτουν γύρω στα 80 με 90 χιλιοστά βροχή.
1: Άρα έχουν πέσει λοιπόν τέσσερις φορές, μέσα σε λίγες ώρες έχει πέσει τέσσερις φορές το νερό που πέφτει σε έναν ολόκληρο μήνα.
3: Ακριβώς. Ουσιαστικά μιλάμε για τέτοια μεγάλη ποσότητα νερού και μην ξεχνάμε ότι θα συνεχιστούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Οπότε θα ανέβουμε δυστυχώς από ό,τι φαίνεται πολύ περισσότερο στο νούμερο αυτό, τόσο και στα ανώγια όσο και γενικά στο μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες, οι οποίες είναι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δυστυχώς θα συνεχίσουμε λοιπόν με τον ίδιο ρυθμό κατά βάση και τις επόμενες ώρες και σήμερα. Πέμπτη, αλλά και αύριο Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή θα συνεχίσουμε να βλέπουμε βροχές στην Κρήτη. Γενικότερα τα φαινόμενα εκεί θα είναι επίμονα και κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα, οπότε δεν περιμένουμε κάποια ιδιαίτερη βελτίωση. Μέχρι και την Κυριακή είναι πολλές ημέρες μπροστά μας και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και μην ξεχνάμε ότι σε τόσο μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει, ακόμα και μία σταγόνα κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση.
1: Κάθε μέρα θα είναι δυσκολότερη από την προηγούμενη.
3: Ακριβώς,
1: και εδώ μας μιλάς για ένα τριήμερο γεμάτο με πολύ δύσκολα φαινόμενα για την Κρήτη.
3: Και πλέον και πάρα πολύ ισχυρή άνεμη στην περιοχή, γενικότερα στο Αιγαίο, αλλά και στην περιοχή της Κρήτης, οι οποίοι είναι θυελώδεις και φτάνουν τα 6 με 8 προς κυριοτοπικά και τα 9 μποφόρια.
1: Ελίνα,
3: που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
1: Θα τα πούμε και στο δελτίο καιρού, στο τέλος του μαγκαζίνου, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Ήθελα όμως να σε ρωτήσω, επειδή χθες ήμασταν σε εγρήγορση και για την Εύβοια, αν υπάρχουν και άλλες περιοχές της χώρας όπου έχουμε προβλήματα ή που αναμένεται να έχουμε προβλήματα τις επόμενες ώρες.
3: Τα διαστήματα έντονα φαινόμενα θα έχουμε κατά βάση αύριο στην Εύβοια. Όχι όμως σε καμία περίπτωση την ένταση που αναμένονται στην Κρήτη. Δηλαδή, αύριο στην Εύβοια θα δούμε κατά τόπους λίγο πιο έντονα φαινόμενα το μεσημέρι, χωρίς όμως κάτι ιδιαίτερα έντονο σε σχέση με τις ποσότητες νερού αλλά και με την ένταση της βροχής που θα δούμε στην Κρήτη και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τις επόμενες ημέρες.
1: Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού, όπως κάνουμε κάθε μέρα, λίγο πριν το κλείσιμο του μαγκαζίνου. Ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο μας, την Ελίνα Καρέτσου. Και πάμε αμέσως στην οικονομία. Σε πολλά επίπεδα μας απασχολεί, από την τσέπη μας μέχρι και το θεσμικό επίπεδο. Είναι μαζί μας η Αθανασία Ακρίβου. Μίλησε ο κύριος Πιερακάκης. Αθανασία, σήμερα έδωσε κάποιες διευκρινήσεις για τις ρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που δεν αφορούσαν τελικά, όπως είπαμε και χθες, μόνο τα καύσιμα, αλλά και το ιδιωτικό χρέος, τους servicers και, και τις οφειλές στο δημόσιο. Πού βρισκόμαστε?
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα. Νομίζω αυτό που έκανε και δεν το περιμέναμε ήταν οι 120 δόσεις. Ουσιαστικά είναι μια επιμήκυνση της ήδη υπάρχουσας ρύθμισης των 72 δόσεων, που όπως φαίνεται από τα στοιχεία δεν είχε την επιτυχία που περίμεναν και από το Υπουργείο Οικονομικών. Δυνητικά ωφελούμενοι ήταν στην προηγούμενη ρύθμιση 1 εκατομμύριο περίπου οφειλέτες και τελικά είχαν μπει τόσο για τα ασφαλιστικά ταμεία όσο και για την εφορία περίπου 25.000 οφειλέτες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα στοιχεία έδειχναν ότι δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά η ρύθμιση. Τώρα, σε 120 δόσεις, αυτό που αλλάζει, μπορούν να μπαίνουν χρέη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024. Όσοι έχουν κάνει ήδη τη ρύθμιση των 72 δόσεων με νέα αίτηση μπορούν να μεταπηδήσουν σε 120 δόσεις. Δεν θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί τα χρέη μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026, εκτός από την περίπτωση που μόλις ανέφερα των 72 δόσεων. Όλα τα καινούργια χρέη από την 1η-1η του 2025 δηλαδή και μετά δεν μπορούν επίσης να μπουν σε 120 δόσεις, μπορούν να μπουν μόνο στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Τώρα, η αγορά, πολλοί φορείς αγοράς λένε ότι είναι δώρον αδωρών. Ουσιαστικά αυτό που περίμεναν δεν είναι μόνο οι 120 δόσεις, η αύξηση των δόσεων, αλλά είναι αυτό που ζητούν, είναι και κούρεμα των προσαυξήσεων. Ενδεικτικά να σου πω ότι από τα 55 δις οφειλές που βρίσκονται στα ασφαλιστικά ταμεία, πάνω από 20 δις είναι μόνο προσαυξήσεις. Οπότε καταλαβαίνουμε το βάρος αυτό των προσαυξήσεων. Τώρα, Πέρα από τις 120 δόσεις υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες ρυθμίσεις όσον αφορά τη σχέση που είχαν οι πελάτες με κόκκινα δάνεια με τους σέρβισερ. Ναι. Εκεί από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τις ρυθμίσεις, Νίκη, υπήρχε μια αγορά η οποία ήταν ανεξέλεγκτη και, και κάτω από τη μύτη ουσιαστικά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό που αλλάζει, έτσι να το πω πολύ, πολύ χοντρικά, μέχρι τώρα πήγαινε κάποιος να κάνει μια ρύθμιση κατευθείαν με το ΦΑΝΤ. Το ΦΑΝΤ μπορεί να χρωστούσε 100.000 και σου λέγε ωραία δώσ' μου τα 50.000 προκαταβολή και ρυθμίζουμε μετά. Όπως καταλαβαίνουμε τέτοια μεγάλα ποσά, προφανώς οι περισσότεροι δεν τα είχαν. Μπαίνει πλαφόν σε αυτό το όριο. Λέει η κυβέρνηση ότι θα είναι μέχρι 15%. Επίσης πολύ σημαντική ρύθμιση είναι ότι ενώ μπορεί να έχεις μια ρύθμιση με κάποιο ΦΑΝΤ και να την εξυπηρετούσες κανονικά, το ΦΑΝΤ με το έτσι θέλω μπορούσε να καταγγείλει αυτή τη ρύθμιση, να προχωρήσει σε καταναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και τελικά να σου έπαιρνε
1: πληστηριασμούς και λοιπά, κατασχέσεις και λοιπά.
4: Σωστά. Αυτό λέει ότι θα υπάρχει έλεγχος και όπου υπάρξει τέτοια παράβαση θα υπάρχει και πρόσημο μέχρι 500.000 ευρώ.
1: Να μείνουμε σε αυτά. Είναι διευκρινήσεις σημαντικές και εξαιρετικά χρήσιμες. Αντίστοιχα, βέβαια, παραμένει και το εύλογο ερώτημα πολλών πολιτών που ταλαιπωρούνται σε έναν τέτοιο κλοιό με servicers. Γιατί τόσο καιρό δεν υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία, ενώ μιλάμε για συμπεριφορές που είναι καταγεγραμμένες και έχουν καταγγελθεί αρκετές φορές. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πιερακάκης, μίλησε στη δημόσια τηλεόραση και λέει ακριβώς το ίδιο.
2: Να τηρείς τη ρύθμισή σου, να είσαι τυπικός και ταυτόχρονα να ξεκινάει η κατάσχεση πληστεριασμός, επιτρέψτε μου ένα παράδειγμα. Να έπρεπε να παρέμβει η πολιτεία, αυτό το πλαίσιο θα έρθει πάρα πολύ σύντομα στη Βουλή. Ο στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Με το που θα ψηφιστεί ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως.
5: Για τις 120 δόσεις αυτό πότε θα
2: ψηφιστεί. Επίσης θα ψηφιστεί άμεσα και θα ισχύσει μέχρι τα μέσα του 27. Στόχος μας είναι, δεν θα σας πω συγκεκριμένη ημερομηνία, μέσα στον Οκτώβριο θέλω να έχει ψηφιστεί.
1: Η κριτική από την αντιπολίτευση παραμένει. Να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.
6: Αυξάνει το εύρος μεν, αλλά επιτόκιο 5,84%. Γιατί? Γιατί να ληστεύει με το επιτόκιο κάποιους που και τους κρατάει τους στόχους και επιβαρύνει πάρα πολύ με αυτή τη ρύθμιση. Οι μόνοι οι οποίοι έχουν ενεργή ρύθμιση και μπορούν να μπουν σε 120 είναι εκείνοι οι οποίοι πρόσφατα κάνανε την 72άρα ρύθμιση. Όποιος έχει 48άρα, 24άρα ή 120άρα το 19 δεν μπορεί να μεταπέσει σε σημερινή 120άρα. Με αποτέλεσμα να μειώνεται πάρα πολύ η περίμετρος των δικαιούχων.
1: Και ο κύριος Μαυρουδής από την Ελλάς.
7: Το να θεωρούμε επιτυχία, το να κατεβάζει 20 λεπτά στα καύσιμα όταν έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με λίγο καιρό το κόστος των καυσίμων, δεν μπορώ να θεωρήσω ούτε ότι είναι επιτυχία, ούτε ότι αυτό μπορεί να είναι η κοινωνική πολιτική μιας κυβέρνησης. Μπορεί να είναι όμως η κοινωνική πολιτική μιας κυβέρνησης που έχει αποκοπεί από την κοινωνία, που αντιλαμβάνεται τους πολίτες που δεν τη χειροκροτούν ως μίζερους, ως κακομύριδες.
1: Αυτά λένε τα κόμματα. Ας δούμε τώρα λίγο πώς υποδέχεται τη νέα πραγματικότητα των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και η αγορά. Καταρχάς ο κύριος Ασμάτογλου, ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων.
8: Για τις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Πιθανότατα να το δούμε σε κάποια πρατήρια σήμερα, πιθανότατα να το δούμε αύριο, μεθαύριο. Για την περιφέρεια, ίσως αν εφοδιαστεί η περιφέρεια, πρατήρια περιφέρειας εφοδιαστούν μετά από τρεις μέρες, τέσσερις, θα το δούμε τότε. Η νησιωτική Ελλάδα που εφοδιάζεται ένα 15ήμερο ή ένα 10ήμερο, θα το δούμε λίγο αργότερα. Και βέβαια, εάν κρατηθεί η διεθνή σημαία του αργού πετρελαίου σε αυτά τα επίπεδα.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης, εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, με έμφαση όπως θα ακούσετε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί βεβαίως δεν έχουμε ακόμη τα συγκεκριμένα κυβερνητικά μέτρα, ας τον ακούσουμε.
9: Οι ανάγκες, ειδικά σε ορεινές περιοχές, σε εκτός από αστικά κέντρα, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και εδώ θα πρέπει να έχουμε μια γενναία παρέμβαση. Δεν μπορεί να έχουμε αυτές τις τιμές, ακόμη και το 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πολύ ψηλό.
1: Χρειάζεται παρέμβαση ευρωπαϊκή, είπε στην ΕΡΤ ο Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
10: Το κακό, ξέρετε τι είναι, ότι η στήριξη αυτή είναι αποκλειστικά ελληνική εσωτερική εθνική υπόθεση και δεν είναι ευρωπαϊκή. Και μάλιστα άκουσα τον Επίτροπο Ενέργειας εχθές να λέει ότι δεν θα πάμε σε οριζόντια μέτρα, θα πάμε σε στοχευμένα μέτρα και κάθε χώρα ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Αυτό μας απογοητεύει.
1: Και έχουμε και κινητοποιήσεις με κριτική σε αυτήν τη δύσκολη πραγματικότητα. Ακούστε τι δήλωσε στο σταθμό μας ο Γιώργος Στεφανάκης, που είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας.
11: Γιατί κοιτάξτε τώρα, οι δηλώσεις, ειδικά οι τελευταίες των στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μας λένε να επιλέξουμε ή να βάλουμε καύσιμα στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι για να ζεσταθούμε, είναι απαράδεκτες προκλητικές. Αυτά που δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός είναι ψίχουλα. Τι πάει να πει ένα 75 δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης και να πανηγυρίζουμε κιόλας. Δεν είμαστε ούτε λωτοφάγοι για να πιστέψουμε αυτές τις υποσχέσεις.
1: Τώρα το ζήτημα είναι ότι αυτό το εκρηκτικό μείγμα των υψηλών τιμών στο ενεργειακό αναμένεται να αποτυπωθεί το επόμενο διάστημα και στα τρόφιμα. Ήδη έχουμε κινητοποιήσεις, οι ψαράδες για παράδειγμα σήμερα που αρχίζει η αλλιευτική περίοδος πραγματοποίησαν έτσι μια συμβολική κινητοποίηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο θεολόγος Ηλίου είναι μαζί μας. Θεολόγε.
12: Καλησπέρα. Καΐκια και αλλιευτικά σκάφη έχουν γεμίσει την παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Έχουν αποκλείσει από το πρωί το λιμάνι και έδεσαν κοντά στο πλακόστρωτο της παραλίας. Ζητούν άμεσα απαντήσεις στα αιτήματά τους, τα οποία αφορούν φυσικά το πετρέλαιο που λένε ότι φτάνει το 1,40 το λίτρο, ενώ πέρσι δίναν μόλις 50 λεπτά το λίτρο. Μας λένε ότι δεν μπορούν να βγουν στη θάλασσα πλέον, γιατί κάθε φορά που βγαίνουν είναι ζημιογόνο για αυτούς, ενώ ζητούν και να λάβουν χρήματα για τις ζημιές που παθαίνουν από το φυτοπλακτόν, αλλά και από τα δελφίνια που τους καταστρέφουν τα δίχτυα. Αναφέρουν ότι αν δεν λάβουν σύντομα απαντήσεις, θα μείνουν για όσο χρειαστεί στην παραλία, ενώ θα προχωρήσουν και σε επαόριστον απεργία, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο θεολόγος Ηλίου από τη Θεσσαλονίκη. Αξίζει να ακούσουμε έτσι και κάποιες δηλώσεις που έγιναν σχετικά. Καταρχάς, ο κύριος Βαγγέλης Αραπάκης, που είναι ο πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου του Αιγαίου.
13: Εδώ στον Πειραιά είχε η ανώτερη τιμή 0,55 και αυτή τη στιγμή στον Πειραιά έχει 1,30 και στην νησιωτική χώρα 1,40. Ένα σκάφος μεσαίου μεγέθους, το 24ωρο, θέλει 1000 λίτρα πετρέλαιο η κύρια μηχανή. Να σας δώσω να καταλάβετε νούμερα, 700 με 800 ευρώ την ημέρα αυτό το σκάφος θέλει επιπλέον για καύσιμα, το οποίο μεταφράζεται το μήνα στα 24 χιλιάρικα.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, που είναι πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Παράκτιων Αλλιαίων Νέας Κρίνης Θεσσαλονίκης.
14: Εκτός από το πετρέλαιο, το τεράστιο πρόβλημά μας είναι τα κετοειδή, τα οποία μας κάνουν τεράστιες ζημίες. Εγώ στα 40 χρόνια που είμαι στη θάλασσα πήραμε μια αποζημίωση το 2024. Υπήρχαν και χρήματα, μας είχαν υποσχεθεί για το 25, 26, 27. Ρωτήσαμε τον κύριο Υπουργό πριν 15 μέρες και μας είπαν δεν υπάρχουν. Το ταμείο είναι μείον, λέει. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
1: Ένα ερώτημα είναι αν όλο αυτό θα αποτυπωθεί και στις τιμές, στα ψάρια. Ούτως ή άλλως τα νοπά προϊόντα ήταν οδηγός στις εκρηκτικές αυξήσεις των τελευταίων ετών. Μένει να φανεί. Εκείνο που προεξοφλείται πάντως, κυρίες και κύριοι, και θα μας το εξηγήσει αναλυτικότερα η Ντίνα Καραμάνου που είναι μαζί μας, είναι ότι τα γαλακτοκομικά αλλά και το ψωμί θα συνεχίσουν να κινούνται ανωδικά. Και φαντάζομαι, Ντίνα, σε λίγο καιρό θα το δούμε αυτό, σε όλο του το εύρος εννοώ, με το τέλος και της πολυσυζητημένης συμφωνίας για συγκράτηση ή μείωση των τιμών.
15: Μέσα στην εβδομάδα θα δούμε τις ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά που έχουν ως βάση τους το πρόβειο γάλα. Είναι ανατιμήσεις που από τις γαλακτοβιομηχανίες κυμαίνονται από 7 μέχρι και 12%. Απομένει μόνο να αλλάξουν τα προϊόντα στα ράφια, να φύγει το στόκ που υπάρχει και να μπουν τα καινούργια προϊόντα. Και αφού μιλάμε για νοπά προϊόντα, αυτό θα γίνει άμεσα, τα επόμενα 24 ώρα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μέχρι σήμερα ο καταναλωτής έβρισκε τη φέτα από 13,50 ευρώ, αν την έπαιρνε ζυγισμένη, ή μέχρι και 17 ευρώ αν την έπαιρνε συσκευασμένη. Τώρα θα την βρίσκει από 14,35 μέχρι και 19 ευρώ θα
1: εδώ
15: φτάσει
1: βέβαια,
15: το κιλό.
1: Δεν είναι το ενεργειακό, είναι αυτό το μείγμα με τις ζωονόσους μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Σωστά.
15: Ακριβώς αυτό δεν έχει περάσει ακόμα το ενεργειακό κόστος στην τιμή της φέτας. Έχει περάσει το κόστος της έλλειψης γάλακτος. Έχουν παραλάβει οι γαλακτοβιομηχανίες 50.000 έως 80.000 λιγότερους τόνους πρόβειου γάλακτος που χρειάζονται για να φτιάξουν τη φέτα και έχουν ανακαλύψει όχι μόνο την εγχώρια αγορά αλλά και τις εξαγωγές. Λόγω των ζωονόσων έχουν
1: ευλογιά, ο αυθόδης, περίπου 5... όλα αυτά που συζητάμε τόσο καιρό.
15: Και είχε μεσολαβήσει και το 24 οι πανόλοι. Έχουν θανατωθεί περίπου 500.000 εγωπρόβατα. Έτσι λοιπόν θα δούμε αυτές τις τιμές. Θα δούμε ακόμα και στο πρόβειο γιαούρτι από 7 ευρώ το κιλό θα πάει γύρω στα 7,80. Και δεν θα σταματήσουν εδώ οι ανατιμήσεις.
1: Δίνα,
15: περιμένουμε το ψωμί.
1: Το ψωμί, η αλήθεια είναι, έχει προαναγγελθεί, θυμάμαι και εδώ στο Mega News, στις πρώτες μας μέρες, τον πρόεδρο των αρτοπιών να το προαναγγέλει.
15: Έχουν αρχίσει σταδιακά οι συνοικιακοί φούρνοι και περνάνε ανατιμήσεις 10 με 20 λεπτά στη φρατζόλα. Και περιμένουμε από τους προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, οι οποίοι έχουν ήδη στο σιρτάρι τους αυξημένα τιμολόγια για όλα τα προϊόντα. Δεν υπάρχει κανένα προϊόν που δεν θα ανατιμηθεί. Και αυτό το οποίο δεν έχουν ακόμη αποφασίσει είναι αν θα περάσουν αμέσως στις ανατιμήσεις στον καταναλωτή ή αν θα περιμένουν μετά τις γιορτές. Γιατί υπάρχει και ένας νόμος που λέει ότι αν ανατιμηθεί ένα προϊόν σήμερα,
1: ναι,
15: δεν μπορεί για τρεις μήνες να μπει σε προσφορά. Επειδή οι γιορτές, ειδικά ο Δεκέμβρης, είναι περίοδος προσφορών, ναι, δεν έχουν ακόμα αποφασίσει πώς, με ποια πολιτική θα κινηθούν.
1: Περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ η Ντίνα Καραμάνου με τις επικείμενες αυξήσεις που προφανώς μπαίνουν στο κάδρο και της πολιτικής και ως πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων εν ώψη των εκλογών, αλλά και ως άμεσο πρόβλημα και τεράστια πρόκληση και για την κυβέρνηση. Η Σοφία Φασουλάκη είναι μαζί μας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κύριο Μαρινάκη. Όσο και αν επιθυμεί το Μαξίμου Σοφία να στρέψει τα φώτα προς τις νέες ρυθμίσεις και τη στήριξη που προσφέρεται για το ιδιωτικό χρέος και τα καύσιμα, η παραπομπή Τριαντόπουλου, οι δηλώσεις για αλαζονία και καλάμια φαίνεται ότι κλέβουν την προσοχή σε επίπεδο πολιτικό.
16: Ναι, και μάλιστα για αυτό το λόγο δέχτηκε και πολλές ερωτήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγη ώρα στην ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών. Ρωτήθηκε ευθέως για το ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για την παραπομπή Τριαντόπουλου αλλά και των τεσσάρων συγκατηγορουμένων του για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση σέβεται αυτές τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αν και πρέπει να σου πω, Νίκη, ότι χαρακτήριζε το βούλευμα ενδιάμεσο στάδιο αυτής της διαδικασίας, καθώς η τελική κρίση θα έρθει και με την απόφαση του ειδικού δικαστηρίου. Εμείς πιστεύουμε στην αθότητα.
1: Εντάξει, ακριβές είναι αυτό, γιατί εδώ ανοίγει ο δρόμος για την παραπομπή και βεβαίως τεκμέρεται ο κύριος Τριαντόπουλος, όπως όλοι όσοι έρχονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, αθώος. Προφανώς.
16: Έτσι, μέχρι την τελική κρίση του δικαστηρίου. Και εδώ θα πρέπει να σου πω ότι ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε σε αυτό το σημείο του βουλεύματος, σύμφωνα με το οποίο ο κύριος Τριαντόπουλος δεν έδωσε κάποια εντολή για την αλλίωση του χώρου, αλλά τι δεν έκανε, σύμφωνα με τους ανώτερους δικαστές, Νίκη, δεν απέτρεψε τις εργασίες στο χώρο, έτσι ώστε στη συνέχεια να μην αλλοιωθεί το σημείο που ήταν αναγκαίο αυτό να γίνει για να μην χαθούν κρίσιμα.
1: Το συζητούσαμε και χθες με την Ιωάννα Μάνδρου, να το επαναλάβω για τους ακροατές μας που μπορεί να έχουν αυτήν την απορία ακούγοντας το επιχείρημα της κυβέρνησης. Στην ένομη τάξη μας τα αδικήματα προβλέπεται ότι μπορεί να τελούνται με πράξεις ή και με παραλήψεις. Επομένως αυτό δεν αναιρεί το ότι χρειάζεται εδώ να ελεγχθεί και το βούλευμα διαπιστώνει ότι υπάρχει ένα σκοπός. Και ο σκοπός κατά το βούλευμα είναι να δυσχεράνει το έργο της δικαιοσύνης.
16: Κυρίως, Νικίνα, εγώ θα ήθελα να σταθώ και στο γεγονός. Τώρα επανέρχομαι μπαίνω στα χωράφια του δικαστικού, αλλά ξέρεις την αδυναμία μου σε αυτό το ρεπορτάζ.
1: Έχεις τόσες δεκαετίες εμπειρίας, Σοφία, αλίμονο.
16: Νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε στο σημείο, σε εκείνο το σημείο του βουλεύματος, που αναφέρει ότι η ανακριτική διαδικασία μόλις ξεκινούσε και δεν υπήρχε άδεια είτε από τον εισαγγελέα είτε από τον ανακριτή για να γίνουν αυτές οι επιχωματώσεις. Για μένα είναι πολύ σημαντικό.
1: Και καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Ας ακούσουμε, μείνε μαζί μας, Σοφία, να ακούσουμε καταρχάς τι είπε ο κύριος Μαρινάκης. Ερωτηθείς για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου.
17: Το τι θα γίνει στο τέλος θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Εμείς δεν είμαστε δικαστές. Εμείς πιστεύουμε στην αθωότητα του κύριου Τριαντόπουλου. Από εκεί και πέρα, ούτε θα τον δικάσουμε εμείς, ούτε θα τον αθώσουμε και κανείς δεν θα τον καταδικάσει. Τις αποφάσεις θα τις εκδώσει η δικαιοσύνη αυτή και μόνο εκείνη.
1: Υπάρχει όμως θέμα και με τον κύριο Φλωρίδη. Το βάζει το θέμα το Πασόκ με μια οξύτατη ανακοίνωση και ρωτήθηκε σχετικά και ο κύριος Μαρινάκης. Θυμίζω εδώ το επίδικο έχει να κάνει με τη στάση που έχει επιλέξει να κρατήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και σχολιάζοντας, ενώ εκκρεμεί αυτή η υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης, Σοφία, αλλά και δηλώνοντας δικαιωμένος για τη φράση του ότι όσοι πολιτικοί μιλούσαν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
16: Ο οποίος σήμερα επέμεινε σε αυτή τη φράση, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, είπε ότι επιμένω, δεν την παίρνω πίσω αυτή τη φράση, αναφερόμουν στους πολιτικούς και στη σκευωρία που εστινόταν τότε σε βάρος της κυβέρνησης, με στόχο να πέσει η κυβέρνηση, για όσους πολιτικούς μιλούσαν για ξυλόλια και χαμένα βαγόνια, με ποιο στόχο να δείξουν ότι το μπάζωμα είχε ακριβώς αυτό το σκοπό, δηλαδή τη συγκάλυψη του ξυλολίου, της μεταφοράς του ξυλολίου από την εμπορική αμαξοστοιχεία.
1: Παρέχει πλήρη κάλυψη στον Υπουργό, επομένως.
16: Ακριβώς. Γιατί ρωτήθηκε αν υπάρχει θέμα με τον κύριο Φλωρίδη. Και δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Φλωρίδη. Ένα ερωτηθείς για το αν μπορεί να γίνει ανασχηματισμός. Τώρα περνάω στο άλλο θέμα των Καλαμιών, Νίκη.
1: Ναι. Περιμένεις μισό λεπτό να ακούσουμε και τη δήλωση Μαρινάκη για τον κύριο Φλωρίδη.
18: Τα στελέχη του κ. Ανδρουλάκη που έλεγαν ότι υπάρχουν χαμένα βαγόνια πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα και έπαιζαν στην πραγματικότητα με την αγωνία των συγγενών, τι πρέπει να κάνουν. Πρόεδρος κόμματος που πήγε στη Βουλή και πήγε να συνδέσει το θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον Πρωθυπουργό, τι πρέπει να κάνει. Όλοι αυτοί παραμένουν στο πολιτικό σύστημα. Εμείς δεν ζητάμε με το κιλό παρετήσεις. Όλους θα μας κρίνει ο κόσμος. Όσο και να προσπαθούν για να δικαιολογήσουν αυτή την πρωτοφανή εργαλειοποίηση ενός τραγικού δυστυχήματος, να βάλουν δύο διαφορετικά πράγματα στην ίδια μοίρα και να τα ταυτίσουν, εμείς δεν θα τους το επιτρέψουμε.
1: Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν για τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Είναι ένα ερώτημα, βέβαια, μία μέρα μετά την εισήγηση η Σοφία του κ. Μητσοτάκη για ένα ύφος πιστικό και μετρημένο, αν συνάδει με αυτήν την οδηγία ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Υπάρχει όμως και το ζήτημα της αλαζονίας.
16: Mm-hmm. Ναι, για το οποίο. Τεστ τράβηξε αυτιά ο Πρωθυπουργός, ζητώντας άλλο λόγο και άλλο ύφος από τα στελέχη του. Σήμερα επέμεινε σε αυτή τη γραμμή ο Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας ότι επρόκειτο για μήνυμα σε όσους έχουν δημόσιο αξίωμα ότι αυτές οι θέσεις είναι προσωρινές και ότι για αυτές θα κριθούν όλοι οι βουλευτές και υπουργοί στην κάλπη από τους πολίτες, αλλά την ίδια ώρα θα αξιολογούνται από τον Πρωθυπουργό. Αυτή η φράση της αξιολόγησης από τον Πρωθυπουργό εξελίχθη ως ένα ενδεχόμενο μήνυμα για έναν επικείμενο ανασχηματισμό, τον οποίο όμως ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει, δεν έχει ο ίδιος τέτοια εικόνα για επικείμενο ανασχηματισμό, αν και όπως πολύ καλά γνωρίζεις, αυτό είναι προνόμιο.
1: Δεν προαναγγέλλεται.
16: Δεν προαναγγέλλεται. Δεν είναι τόσο καλό το κλίμα, Νίκη, για ανασχηματίζει σε μένα, φέρνει σε σένα, θα έχει γκρίνια.
1: Είναι σαφές αυτό. Κάποιοι είπαν ότι είναι μήνυμα για ανασχηματισμό. Άλλοι είπαν ότι είναι μήνυμα με αποδέκτη την κυρία Μπακογιάννη που είχε μιλήσει έτσι με ζέση για τα Καλάμια. Σκυτάλη χθες πήρε ο κύριος Μπακογιάννης. Ρωτήθηκε αν υπάρχει αλαζονία. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ρωτήθηκε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο Άξιον 24 ο πρώην δήμαρχος της Αθήνας, ο κ. Μπακογιάννης, αν υπάρχει αλαζονία. Για ακούστε.
19: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη.
20: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι. Η αλαζονία, δυστυχώς, πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την τάση της εξουσίας. Ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε 2-3 φορές προσεκτικοί.
1: Βεβαίως η τοποθέτηση του κ. Μπακογιάννη ήρθε πριν από την παρατήρηση του Πρωθυπουργού στην εισήγηση στο Υπουργικό, αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ υπάρχει μια σαφής τοποθέτηση. Για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο για τα Καλάμια και την αλαζονία και τις νουθεσίες του Πρωθυπουργού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
18: Νομίζω ότι αυτό το οποίο είπε χθες ο Πρωθυπουργός είναι ένα σαφές μήνυμα συνολικά σε όσους έχουν ένα δημόσιο αξίωμα. Όλοι κρινόμαστε από τους πολίτες. Αυτοί είναι οι τελικοί μας κριτές, δεδομένου του γεγονότος ότι όλα αυτά τα αξιώματα, όλες αυτές οι θέσεις, όσο τιμητικές και να είναι, είναι προσωρινές. Είναι παροδικές. Δεν είναι για πάντα, εν πάση περιπτώσει. Η δουλειά η δικιά μας είναι, το επαναλαμβάνω, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός, να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο με το σωστό ύφος και με τη δύναμη των επιχειρημάτων μας.
1: Λοιπόν, για την ιστορία, μιλώντας για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε στον Sky και έδωσε και ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αρχίσει η διαδικασία στο ειδικό δικαστήριο. Ας ακούσουμε τον κύριο Φλωρίδη.
21: Ο πρόεδρος από αυτούς που θα κληρωθούν θα αναλάβει ο αρχαιότερος εκ των δικαστών του Αρείου Πάγου.
22: Μάλιστα.
21: Από αυτούς που θα κληρωθούν.
22: Ωραία.
21: Ο πρόεδρος λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο, μέσα σε 60 μέρες πρέπει να ορίσει την ημερομηνία που θα ξεκινήσει το
22: Άρα
21: δικαστήριο.
22: Άρα μέσα στο 26.
21: Ένα δικαστήριο, όταν ξεκινάει, δεν είναι προσδιορισμένο το τέλος του. Ο χρόνος εξαρτάται από όλους αυτούς που θα προσέλθουν.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Πάμε στον Αντώνη Γκιώκα. Το Πασόκ διατηρεί ψηλά το θέμα Φλωρίδη. Ζητάει παρέτηση από πομπή, Αντώνη. Δεν ξέρω, είναι νωρίς ακόμα, αλλά δεν ξέρω αν σχολιάζεται με κάποιο τρόπο η κάλυψη, η πλήρης κάλυψη που του παρήχε και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
23: Θεωρούν αναμενόμενη και την κάλυψη της κυβέρνησης προς τον κύριο Φλωρίδη, διότι θεωρούν ότι ο κύριος Φλωρίδης δεν δράνει. Ξέρετε, ο κύριος Φλωρίδης κάνει τη δουλειά του Πρωθυπουργού. Για λογαριασμό του είναι αυτός που λέει όσα δεν τολμάει να πει ούτε ο κύριος Μαρινάκης ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, και αυτός είναι ο λόγος όπου δεν υπάρχει κανένα θέμα για τον κύριο Φλωρίδη.
1: Πάντως, Αντώνη, είναι πολύ σκληρή η γλώσσα του Πασόκ. Δηλαδή, ο υπουργός έχει χάσει κάθε αίσθηση μέτρου. Φαντασιώνεται τα αόρατες συνωμοσίες. Καθοδηγεί τη δικαιοσύνη. Βγάζει πορίσματα στα κανάλια. Πολύ σκληρή γλώσσα για τον κύριο Φλωρίδη. Ο οποίος περισσεύει. Περισσεύουν να θυμίσω ότι προέρχεται από το Πασόκ.
23: Και πρέπει να θυμίσουμε ότι η σύγκρουση της Καριλάου Τρικούπη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κρατάει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, μην πούμε εδώ και δύο χρόνια σχεδόν, από τότε που έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία με την δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών, διότι καλός ή κακός, κακός προφανώς, ο κύριος Φλωρίδης και για την υπόθεση του μπαζώματος, του λεγόμενου μπαζώματος, δεν είναι και ωραία η λέξη, όσο και για την απόφαση ότι δεν υπάρχει κάποιο υλικό το οποίο προκάλεσε αυτή την πυρόσφαιρα που κάψει τον κόσμο, έχει βγάλει δικές του αποφάσεις. Επομένως, το Πασόκ θεωρούν ότι είναι λογική έκρηξή του, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο εναντίον του κυρίου Φλωρίδη. Όλο αυτό το διάστημα ο υπουργός απευθύνεται με απαξιωτικούς και μειωτικούς χαρακτηρισμούς προς το κόμμα που τον ανέδειξε και τον έβαλε στην πολιτική σκηνή. Και όπως μπορούμε να καταλάβουμε, τέτοιου είδους συγκρούσεις είναι πάντα πάρα πολύ σκληρές. Όμως. Το ζητούμενο είναι ότι το Πασόκ ζητάει το κεφάλι του λίγα δύο μέρες μετά από την ίδια κίνηση.
1: Και σε επίπεδο πολιτικών πρωτοβουλειών φέρνει τροπολογία, φέρνει σχέδια νόμου, έρχεται να αντικρούσει ή να χτίσει επάνω στο θέμα που έχει ανοίξει ο Πρωθυπουργός με τις ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος και τα καύσιμα.
23: Ναι, έχει επενδύσει πολλά το Πασόκ στο πρόγραμμά του. Αυτή τη φορά υπάρχει μια τροπολογία για ένα μόνιμο μηχανισμό, ο οποίος θα ελέγχει την προύψος του ειδικού φόρου κατανάλωσης ανάλογα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και με όλα όσα συμβαίνουν διεθνώς και επηρεάζουν προφανώς.
1: Άρα θα μεταβάλλεται. Αυτό λέει το Πασόκ. Ένα μηχανισμό που θα.
23: Το καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μεταβαλλόμενο αυτό ανάλογα με την περίσταση και προφανώς θα προβλέπει σε τέτοιες περιπτώσεις μεγάλης κρίσης τη μείωσή του ακόμα και στα κατώτατα επίπεδα που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά βέβαια είναι μια συνάρτηση πολλών παραγόντων. Είναι δεδομένο ότι το Πασόκ επενδύει στο πρόγραμμά του. Αυτό θέλει να αναδείξει. Θεωρεί ότι υπερτερεί των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης και αυτός είναι ο λόγος που χτυπάει τόσο πολύ. Άλλωστε, θεωρεί ότι και οι πρώτες για τις 120 δόσεις, στην οποία η κυβέρνηση εξήγηλε προ λίγων ωρών στην πραγματικότητα ο Πρωθυπουργός, είναι αποτέλεσμα της δικής του πίεσης.
1: Ναι, καλά. Εκεί έχουμε ένα πολύ ωραίο σχήμα. Ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης για το Πασόκ που το ζητούσε και απάντησε ότι και τα χαλασμένα ρολόγια δύο φορές τη μέρα δείχνουν τη σωστή ώρα. Οπότε αυτό είναι ένα παιχνίδι και μέσα στην προεκλογική αντιπαράθεση. Συζητείται στη Βούλη το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αν είμαστε στον αέρα, όσο ανέβει στο βήμα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα συνδεθούμε να δούμε τι γίνεται και με τον κύριο Τσίπρα.
23: Ο κύριος Τσίπρας είχε ανοίξει το χώρο στην πραγματικότητα με τον κύριο Φλωρίδη, ζητώντας από την Ολυμπία την κατατόμηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι σε πνευματικό ταξίδι.
23: Ναι, τώρα κατά τον ακριβή σκοπό του ταξιδιού δεν τον γνωρίζουμε ούτε τις συναντήσεις που έχει εκεί πέρα. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι βρίσκεται στο Άγιο Όρος, όπου θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι είναι πνευματικοί λόγοι που οδηγούν τον κύριο Τσίπρα στην Αθηνική Πολιτεία. Προφανώς έχει και αυτός τους δικούς του λόγους. Όπως τώρα θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι το 2014, ένα χρόνο πριν, ούτε 6 μήνες σχεδόν πριν από τις εκλογές, είχε ξαναπάει.
1: Και έγινε πρωθυπουργός.
23: Έγινε πρωθυπουργός. Για όσους αρέσουν οι στατιστικές. Ας το κρατήσω το πίσω.
1: Εντάξει. Το πνευματικό το έβαλα εγώ γιατί εξορισμού φαντάζομαι ως γυναίκα δεν θα μάθω ποτέ, αλλά φαντάζομαι ότι το να επισκέπτεται κανείς το όρος έχει πάντα μια πνευματικότητα, ακόμη και αν δεν είναι ακριβώς στον πυρήνα του κινήτρου που φέρνει αυτό το ταξίδι. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα, σε επίπεδο πολιτικό, συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τους κακομύριδες, τους νοικοκύριδες, όλο αυτό που ξεκίνησε με αυτήν την ατυχή δήλωση του κυρίου Θεοχάρη, που για να είμαστε δίκαιοι και ο ίδιος την αναγνώρισε ως τέτοια. Ακούστε λοιπόν τι έγινε μεταξύ του κυρίου Παπαθανάση της Νέας Δημοκρατίας, Θανάση Παπαθανάση, και του κυρίου Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κακομύριδες, αφήσατε τους Έλληνες. Εσείς, κύριε Γιαννούλη, ο κύριος Τσίπρας μετά την ολοκλήρωση της θητείας του άφησε τον Έλληνα κακομύρι. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
3: Κακομύρι. Κλέψατε, χρεοκοπήσατε, δολοφονήσατε μια χώρα.
0: Το 2009 με δύο καταδικασμένους υπουργούς αμετάκλητα, με παραϋπουργείο στο Μαξίμου. Μα σας παρακαλώ, κύριε Γαλλού, δεν τα λέτε αυτά.
3: Μια χώρα χρεοκοπημένη.
0: Δεν σας ακούει κανείς, κύριε Γαλλού.
1: Αυτά, για να έχετε έτσι μια εικόνα για το πώς συνεχίζεται ο δημόσιος διάλογος. Είναι λοιπόν στο στούντιο ο Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος. Σε καλώς ορίζω, Περικλή, ευχαριστούμε πολύ. Μιλάμε σήμερα για την παραπομπή και όλο αυτό που αναπτύσσεται στο επίπεδο του δημόσιου διαλόγου με αφετηρία την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου για μια υπόθεση που είναι ανοιχτό τραύμα για την ελληνική κοινωνία. Θυμήθηκα μια φράση του Πρωθυπουργού όταν έγινε γνωστή μια άλλη παραπομπή, ήταν η παραπομπή τότε του Νίκου Παπά για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Πριν το συζητήσουμε, να θυμηθούμε όλοι μαζί και οι ακροατές μας τι δήλωνε το καλοκαίρι του 2022 ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, για τη σημασία και το βάρος μιας παραπομπής, όχι μιας καταδίκης, μιας παραπομπής. Αυτού δηλαδή που συμβαίνει και τώρα με τον κύριο Τριαντόπουλο.
2: Σίγουρα το γεγονός ότι, γιατί μπορώ να μιλήσω μόνο για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο, νομίζω ότι είναι πολιτικός κόλαφος για το ΣΥΡΙΖΑ. Η απόδοση ποινικών ευθυνών είναι υπόθεση του ειδικού δικαστήριου. Οι πολιτικές ευθύνες όμως,
4: ναι.
2: Οι πολιτικές ευθύνες, από τη στιγμή που κάποιος παραπέμπεται, να δούμε εάν θα καταδικαστεί, αλλά ήδη η παραπομπή και μόνο συνιστά μία μείζωνα απόδοση πολιτικών ευθυνών στην προηγούμενη κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο επιχείρησε να χειραγωγήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Και διερωτάται κανείς, Περικλή, αν η παραπομπή Τριαντόπουλου, κατά αναλογία, ακολουθώντας τη λογική του κ. Μητσοτάκη, αποτελεί πολιτικό κόλαφο για τη Νέα Δημοκρατία και αν αποτελεί επίσης μια μείζωνα απόδοση πολιτικών ευθυνών στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών.
4: Αποτελεί. Χωρίς καμία αμφιβολία. Διότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη ή κρίση επί των δικανικών αποφάσεων με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αν η μία παραπομπή είναι πολιτικός κόλαφος, τότε οποιαδήποτε άλλη παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο είναι πολιτικός κόλαφος και μείζωνα, πολύ ωραία η διατύπωση, απόδοση πολιτικών και μείζωνα απόδοση πολιτικών ευθυνών. Εκεί ακριβώς όμως είναι και το πρόβλημα τώρα, πέρα από τους αστερισμούς, διότι ακριβώς το πολιτικό σύστημα δεν είναι σε θέση ούτε να κρίνει, ούτε να καταδικάζει, ούτε να αθώνει, ούτε να αξιολογεί στοιχεία, ούτε να αποφασίζει επί παραπομπών, διότι μην ξεχνάμε και το δόγμα του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι εμείς έχουμε την πλειοψηφία και άρα εμείς αποφασίσαμε έτσι και κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία δίωξη, αθώοι όλοι. Δεν είναι αποκλειστικά ενός χώρου αυτή η στάση και αυτή η συμπεριφορά, είναι συνολικά του πολιτικού συστήματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο έχει τοποθετηθεί επ' όλων αυτών ο Υπουργός Δικαιοσύνης ως μειόφιλε.
1: Ο κ. Φλωρίδης.
4: Θα περιμένουμε
1: και
4: μένει δούμε
1: σε αυτόν τον τρόπο και καλύπτεται πλήρως και από την κυβέρνηση.
4: Ναι, αλλά είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι στο τέλος της ημέρας θα αξιολογηθούν όλοι από τον ίδιο. Προφανώς όλοι οι άλλοι εμείς μπορούμε να κρίνουμε αυτές τις συμπεριφορές, αλλά περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης. Τι άλλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος. Και πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Ο Μαρίνος Γκασιάμης είναι μαζί μας. Έχουμε ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά Μαρίνο, το Roots Race έχει βγει πάλι στην Ανατολική Μεσόγειο. Το συνδυάζουμε βεβαίως και με το κλίμα που συντηρείται από τη γειτονική χώρα εν ώψη της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
5: Άρεσε πάρα πολύ η εισαγωγή σου, πραγματικά. Το Roots Race επανεμφανίστηκε στην περιοχή πάνω από τα κατεχόμενα της Κύπρου. Εκεί προσπαθούν οι Τούρκοι να φτιάξουν ένα ακόμα τετελεσμένο, φτιάχνοντας ένα αγωγό φυσικού αερίου. Και την ίδια στιγμή που ξεκινάει τον πλούτο εκεί το Roots Race μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου, ο πρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, απείλησε για δεύτερη εβδομάδα σερί την Ελλάδα ότι αν προχωρήσει στην βυθομέτρηση και πόντιση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και το Ισραήλ, η Τουρκία θα αντιδράσει. Είπε χαρακτηριστικά ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εδώ πρέπει να πούμε το διεθνές δίκαιο όπως το διαβάζει η Τουρκία τουλάχιστον, οποιασδήποτε δραστηριότητες πόντισης καλωδίων, αγωγών ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να διεξαχθούν στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας ως παράκτιο κράτος. Η χώρα μας δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της. Ενεργώντας στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος και δικαιωμάτων.
1: Θα παρέμβουμε, λέει. Η Τουρκία λέει θα παρέμβουμε.
5: Ναι. Θα παρέμβει, ακριβώς. Και όλα αυτά την ώρα που ο ίδιος άνθρωπος
6: έδειξε, δήλωσε μάλλον την οργή της Άγκυρας και για την παρέλαση που έγινε σήμερα το πρωί στην Λευκωσία με αφορμή την επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκεί ήταν εκεί ο Νίκος Δένδιας και πάνω από την παρέλαση πέταξαν και δύο από τα τέσσερα ελληνικά μαχητικά F-16 που σταθμεύουν τους τελευταίους μήνες στην Μεγαλόνησο. Πρέπει να πούμε κλείνοντας πως σήμερα είναι η πρώτη μέρα της νέας σεζόν της Τουρκικής Βουλής. Στην ατζέντα δεν υπάρχει το περιβόητο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, χωρίς αυτό να αποκλείει το ενδεχόμενο τις επόμενες μέρες να έρθει και αυτό προς
1: τα. Να δούμε, γιατί υπήρξαν και σενάρια που το θέλουν να μετατίθεται για κάποιους μήνες, αλλά να δούμε. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Μαρίνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Δείτε τώρα τι γίνεται, πως όλο αυτό το θέμα έρχεται να αφορά και το εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Κύριος Συρίγος, πρώην υπουργός και ένας άνθρωπος βεβαίως που είναι το επιστημονικό του αντικείμενο οι διεθνείς σχέσεις, μίλησε για το παρελθόν, για τις φορές κατά τις οποίες η Τουρκία παρεμπόδισε αυτό το εγχείρημα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Για να ακούσουμε τι είπε.
7: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών μυθού.
8: Υποχωρήσαμε.
7: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων.
1: Αυτό το υποχωρήσαμε και στις δύο περιπτώσεις του κυρίου Συρίγου ετέθη σήμερα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στο briefing. Να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Μαρινάκης.
22: Και έναν άνθρωπο ο οποίος πέραν από βουλευτής μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, πάντοτε με ευπρέπεια σε ό,τι λέει. Τώρα, επί της ουσίας όμως του θέματος, καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οι τοποθετήσεις αυτούς στην πραγματικότητα συνιστούν προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου.
1: Πάμε τώρα και στην υπόθεση Μαζονάκη. Η Γογό Μπαλή είναι μαζί μας. Είχαμε την κατάθεση μιας διασώστριας του ΕΚΑΒ, που είναι πολύ σημαντική βεβαίως, Γογό.
24: Ναι, και περιέγραψε λεπτό-λεπτό ακριβώς τι έχει συμβεί. Φέρεται να ισχυρίζεται ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου χωρίς σφιγμό. Ότι είδε το γιατρό όταν μπήκαν μέσα να κάνει κάρπα με το ένα χέρι, όπως και ότι δεν δόθηκαν τα στοιχεία του τραγουδιστή, ούτε το ιατρικό ιστορικό του γνωστού τραγουδιστή, αλλά ούτε και το αν του χορηγήθηκε κάποια ουσία πέρα από την αδρεναλίνη που έγινε μπροστά τους. Mm-hmm. Μάλιστα, φέρεται ακόμα να ανέφερε ότι κανένας από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν ζήτησε να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο Ελπής. Να πούμε ότι νωρίς το πρωί είδαμε και ανακοίνωση από την πλευρά του γιατρού, του 58χρονου γιατρού, ο οποίος ζητά τρία πρόσωπα να κληθούν να καταθέσουν ενώπιον του ανακριτή. Πρόκειται για τον πελάτη που χαιρέτησε τον τραγουδιστή κατά την άφηξή του στο ιατρείο, την κυρία που ήταν μαζί του στο εστιατόριο και έτρωχε και έχει καταγραφεί και σε βίντεο ντοκουμέντο, αλλά και την κόρη του που όπως πρώτα το Μέγκα αποκάλυψε, κάλεσε το ΕΚΑΒ.
1: Άστα. Λοιπόν, αναμένουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γογό Μπαλή με το ρεπορτάζ. Μίλησε και ο νέος δικηγόρος της κυρίας της κατηγορούμενης γιατρού. Εφόσον έχει την ιδιότητα της κατηγορουμένης, δεν μπορούμε να την κατονομάσουμε. Υπάρχει, λέει ο ίδιος, κατάθεση νοσηλευτού που λέει ότι η γιατρός η συγκεκριμένη πήγε με το ασθενοφόρο και έφυγε αργότερα. Πήγε να επιβιβαστεί στο ασθενοφόρο, δεν χωρούσε και έφυγε. Κυρίες και κύριοι, για να έχετε ολοκληρωμένη την εικόνα των ισχυρισμών σε αυτήν την σκοτεινή υπόθεση. Να συνδεθούμε με την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Είναι στο βήμα ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης. Πήραμε το ρεπορτάζ νωρίτερα από τον Αντώνη Γιώκα. Να ακούσουμε λίγο.
25: Του ιδιωτικού χρέους. Όχι με το βλέμμα στην κοινωνία. Γιατί αν το είχε εκεί, θα τα είχε ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βλέμμα του είναι μόνο στις δημοσκοπήσεις. Υπό το βάρος λοιπόν των δημοσκοπήσεων έρχεται και ανακοινώνει κάποια μέτρα. 120 δόσεις. Από το 2023 παρουσιάσαμε το μέτρο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Μέχρι και πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι μας απαντούσατε? Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός το μέγεθος της φαυλότητας και της υποκρισίας. Ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι. Κύριε Πυρακάκη, γιατί αρνείσαι την πρόταση του Πασόκ για 120 δόσεις? Και απαντούσε, δεν θα γίνουν 20 δόσεις. Δεν χρειάζονται. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έλεγε ότι το Πασόκ βρήκε χρήματα στη Μονόπολη. Μηντιακοί σας βραχίονες λέγανε
8: ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πλέον εγχειρίδιο πολιτικού λαϊκισμού. Αλλά τώρα που νομοθετείτε ένα μέρος της πρότασής μας, είναι λύση για την κοινωνία.
1: Λοιπόν, ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από την τοποθέτηση σε απευθείας μετάδοση από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής του κυρίου Ανδρουλάκη. Σφοδρή κριτική και κομματικά ωφέλη βρίσκει ο κύριος Ανδρουλάκης μετά από αυτή, πίσω από αυτήν τη μεταστροφή της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού στο θέμα των 120 δόσεων. Πάμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι μαζί μας η Αναστασία Μπαλέσδροβα. Το πρόσωπο σήμερα, ή μάλλον τα πρόσωπα, είναι ένας επιβάτης και αυτός ο Ινδός πιλότος που φαίνεται ότι απέτρεψε ένα μάλλον τρομοκρατικό χτύπημα. Αναστασία, λέμε από χθες ότι αυτή η ιστορία είναι εξαιρετικά θολή με τη Fly Dubai.
9: Και παραμένει Νίκη, παρόλο που ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για το Ιράν, δεν το κατονόμασε όμως ευθέως. Να πούμε, ναι, ουσιαστικά ήταν η υποδοχή ηρώων αυτή που επιφυλάχθηκε στο Τελ Αβίβ στους ανθρώπους οι οποίοι μπόρεσαν και εξουδετέρωσαν τον δράστη. Συγκεκριμένα από ό,τι μάθαμε, ο πιλότος ο οποίος διέχθηκε την επίθεση πρόλαβε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου και όταν έγινε αυτό μπήκανε μέσα κάποιοι από τους επιβάτες της πτήσης οι οποίοι τον εξουδετέρωσαν τον δράστη χρησιμοποιώντας καλώδια κόρτισης κινητών και ακουστικών, όπως περιέγραψαν στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ένας από αυτούς, υδραυλικός στο επάγγελμα, είπε ότι είναι φανατικός της σειράς Mayday, η οποία είναι, περιγράφει τα πραγματικά αεροπορικά δυστυχήματα που συμβαίνουν.
1: Και εμείς είμαστε, αλλά δεν έχουμε κάνει τέτοιο τόλμημα ποτέ. Απλά κοιτάμε να δούμε αν ξεπάγωσαν τα φτερά του αεροπλάνου και ό,τι άλλο έχουμε ακούσει σε αυτή τη σειρά και έχουμε δει.
9: Ναι, φυσικά το αεροπλάνο ελέγχθηκε από τους επαγγελματίες πιλότους οι οποίοι πήγανε στη συνέχεια. Ο ίδιος απλώς μάλλον κατάφερε λίγο να το κρατήσει σε κάποια ισορροπία, δεν μπορώ ακριβώς να φανταστώ.
1: Σώθηκαν, ναι. 175 άνθρωποι, κάτι
9: ακριβώς,
1: κάπου εκεί.
9: Ναι. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε από το Ισραήλ, από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, είναι ότι ο δράστης ανακρίνεται ακόμα στη Σαουδική Αραβία. Όταν τελειώσει, σύντομα είπε, η ανάκριση εκεί θα μεταφερθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ότι ο ίδιος έχει μιλήσει με τον πρόεδρο της χώρας αυτής και ότι έχει συνεννοηθεί να συμμετέχουν στην έρευνα και οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας. Μιλάνε για τρομοκρατικό ενδεχομένως χτύπημα, μάλλον για απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος, αλλά όπως είπες και εσύ, είναι αρκετά θολή η κατάσταση, ναι, ακόμη και τώρα. Ναι.
1: Και σε κάθε περίπτωση έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ και ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο της εκεί εσωκομματικής αντιπαράθεσης εν όψη της κάλπης. Πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί... Δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να προσεγγίσει το θέμα. Έχουμε μια γυναίκα καταδικασμένη σε θάνατο. Της έκαναν δύο ενέσεις για να εκτελεστεί η ποινή που της είχε επιβληθεί και έχει επιβιώσει.
9: Ναι. Θα ήταν η πρώτη εδώ και 200 χρόνια εκτέλεση γυναίκα στην πολιτεία του Τενεσί. Της κάνανε δύο ενέσεις και δεν έχασε τη ζωή της. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε αρκετά δύσκολη κατάσταση στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι η γυναίκα αυτή καταδικάστηκε το 1996 σε ηλικία 18 ετών για τη δολοφονία μιας 19χρονης, την οποία σκότωσε για λόγους αντιζηλίας και είχε κατηγορηθεί και για σατανισμό, γιατί βρέθηκε μια πεντάλφα σκαλισμένη στο στέρνο του θύματος. Είχε πάρει η δράστηδα και ένα κομμάτι του κρανίου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, ναι, ο δικηγόρος της καταδικασμένης είπε ότι είχε προειδοποιήσει πως δεν θα πετύχαινε αυτός ο τρόπος εκτέλεσης, διότι φέρεται να πάσχει η γυναίκα αυτή από θρομβοφλεβία και ότι πλέον έχει μικρές φλέβες. Αυτό θεωρείται ότι ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν μπόρεσε να φτάσει στο δηλητήριο.
1: Ένας εφιάλτης από την αρχή ως το τέλος. Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Μπαλέσδροβα. Μας χωρίζουν 7 λεπτά από τις 3 ώρα για μια ματιά στις αγορές. Η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στο στούντιο. Αγγελική.
10: Καλό σας μεσημέρι. Στις 2.700 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας πτώση 1,36%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104 δολάρια το βαρέλι. Με άνοδο 2,5%, η τιμή του αμερικανικού αργού αγγίζει τα 92 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας επίσης άνοδο 1,8%. Η τιμή για το χρυσό κινείται στα 4.209 δολάρια η ουγγιά, με άνοδο 0,55%. Η τιμή για το ασίμι στα 61,3 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας άνοδο 1,2%.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Αγγελική, η Αγγελική καρδιόλογα. Και ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Σήμερα δεν είναι μόνο ο Λευτέρης Αμπατζής, γιατί απόψε περιμένουμε σπουδαία πράγματα και βάζουμε όλη πλάτη για την εθνική μας Λευτέρη.
11: Έτσι είναι. Καλό μήνα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μήνα. Να μπει με το δεξί. Είναι και ο Γιώργος μαζί μας, ο Νικοκύρης.
11: Ναι. Έχουμε και Γιώργο Νικοκύρη. Νομίζω ότι είναι ο πλέον αρμόδιος για να μας πει τι βλέπει για το βράδυ όσον αφορά τα πλάνα του Γιωβάνοβιτς για την ενδεκάδα. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Έχουμε παίξει δύο παιχνίδια. Υπάρχει κούραση να δούμε αν θα φρεσκάρει καθόλου την ενδεκάδα, θα εμπιστευτεί τους ίδιους. Γεια σου, Γιώργο.
12: Καλησπέρα από την καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη, εδώ που η ζέστη είναι έντονη και βεβαίως ανεβαίνει και το θερμόμετρο για την εθνική μας ομάδα, που έχει ένα πολύ σημαντικό μάτς με την Ολλανδία το βράδυ 10 παρατέρα του στην κατάμεστη Τούμπα. Τρίτη αγωνιστική για το Nations League. Ερχόμαστε από δύο μεγάλες νίκες από το Βελιγράδι και το Augsburg, Σερβία και Γερμανία. Γιατί όχι να μην τριτώσει το καλό. Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε για την Εντεκάδα. Μια προσέγγιση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι δεν θα έχουμε πολλές αλλαγές, έως πολύ λίγες. Ο Τζολάκης κατά τον κολπό, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος και Τσιμίκας λογικά στην άμυνα. Στον άξονα Κουρμπέλης με τον Ανδρούτσο ή το Ζαφίνη δίπλα του, 4-2-3-1. Και στην τετράδα της επίθεσης ο Τζόλης με τον Καρέτσα στα δύο άκρα. Ο Κοστούλας ή ο Ιωαννίδης μαζί με τον Παυλίδη στην επίθεση. Ουσιαστικά φαίνεται να έχουμε δύο ερωτηματικά για την βασική ενδεκάδα, εφόσον επιβεβαιωθούν πληροφορίες ότι δεν θα πάει σε μεγάλο rotation ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Παρότι θυμίζω υπάρχει και την Κυριακή πάλι στην Τούμπα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, το μάτς με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική τη Nations League.
11: Ωραία, σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Ο Γιώργος Νικοκύρης από Θεσσαλονίκη.
11: Ο οποίος έχει πάει παντού με
1: την Εθνική. Θα είναι μέσα σήμερα, θα είναι μέσα.
11: Ναι. Λοιπόν, έχουμε και τις δηλώσεις του Παυλίδη, ο οποίος νομίζω είναι χαρακτηριστικές του Βαγγέλη Παυλίδη, του επιθετικού της Μπενφίκα, του βασικού επιθετικού της Εθνικής μας, ο οποίος νομίζω ότι δίνει το αποτύπωμα το πώς νιώθουμε σαν Έλληνες σε αυτή την περίπτωση.
13: Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που θα έχουμε δύο παιχνίδια με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε υπερβολικά δεν μας βγαίνει σε καλό και όπως είπες, μετά από δύο νίκες στο παρελθόν την πατήσαμε κατά κάποιο τρόπο και μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά και η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει.
11: Αυτά λοιπόν, είπε ο.
1: Να μην χαιρόμαστε υπερβολικά, σοφώς.
11: Ναι, θέλει να είμαστε λίγο μετρημένοι. Γιατί τώρα είμαστε στον ενθουσιασμό επάνω. Να πω ότι είναι ίσως και πιο δύσκολο το παιχνίδι από το προηγούμενο με τη Γερμανία και με τους Ολλανδούς. Έχουμε παίξει 11 φορές στο παρελθόν. Μία και μόνη έχουμε νικήσει τον Ιανουάριο του 2016 στο Philips Stadion στο Eindhoven με 2-1. Δεν έχουμε νικήσει ποτέ εντός έδρας. Είναι 9 ήττες. Μία ισοπαλία που έχουμε πάρει πάλι στο Ρότερνταμ το 1987 σε προκριματικά Euro. Όλα τα μάτια τα έχουμε χάσει μέσα έξω. Έχει μίλησει τα καλύτερα λόγια για τον Γιωβάνοβιτς, ο Τσάβι Ερνάντεθ, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας. Έχει πει ότι δεν είναι τυχαίο η Ελλάδα που βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου. Ο Γιωβάνοβιτς κάνει εξαιρετική δουλειά. Εκτός αποστολής για τους Ολλανδούς είναι ο Φαν Χέκε. Είναι μια τελευταία είδηση από χθες, ο οποίος εγκατέλειψε και την προπόνηση. Δεν θα είναι παρόν ο βασικός στόπερ στα προηγούμενα παιχνίδια των Ολλανδών, θα είναι ο Άκε. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλη διαφορά από την ποιότητα που έχουν οι Ολλανδοί. Υποχρεώσει και για την Εθνική Άντερ 21. Παίζει στις 6 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς με τη Λετωνία για τα προγραμματικά του Euro 2027.
1: Καλή
11: με
1: νίκη επιτυχία.
11: Διατηρούμε αυξημένες πιθανότητες πρόκρισης στην τελική φάση
1: και
11: της
1: κλείνουμε με Ευρωλίγκα.
11: Να πούμε ναι, τρίτη διαδοχή νίκη για τον Ολυμπιακό. Την επιζητά απόψε 9.30 με αντίπαλο την Βίρτους στην Πολώνια. Απουσιάζει ξανά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έχουμε το δράμα του Κριστιανού Ρονάλντο, ο οποίος το ζει μέχρι το τέρμα από ό,τι φαίνεται. Η απόφαση του να αποχωρήσει από την Εθνική Πορτογαλία. Τον παρακαλούσαν να παραμείνει πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο προπονητής. Έχουμε ένα σύριαλ που θα πάει μακριά, θα κάνει συνέντευξη τύπου, όπως είπε, για να εξηγήσει τους λόγους που έφυγε.
1: Το παρακολουθούμε. Με συγκρατημένη χαρά χαιρετούμε τον Λευτέρη Αμπατζή και ελπίζουμε ότι αύριο θα έχουμε ωραία πράγματα να πούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Η Ελίνα Καρέτσου μαζί μας και πάλι μας έδωσε στο πλαίσιο Ελίνα, που είμαστε τώρα και τι έρχεται.
14: Καλό μεσημέρι και πάλι. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Οι βροχές συνεχίζονται στην Κρήτη και όπως είπαμε θα συνεχίζονται μέχρι και την Κυριακή. Βέβαια θα υπάρχουν κάποια διαστήματα που θα είναι λίγο πιο ασθενείς σε σχέση με τα πολύ έντονα φαινόμενα, αλλά σε γενικές γραμμές από χθες ήδη έχουν ξεκινήσει και μέχρι και την Κυριακή θα συνεχίσουν και θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονες, περισσότερο στα βόρεια και τα ορεινά τμήματα του νησιού. Ήδη έχουν σημειωθεί πολύ μεγάλη ύψη βροχής. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή μέχρι και την Κυριακή. Ωστόσο γενικότερα ο καιρό θα συνεχιστεί σε παρόμοιο επίπεδο σε σχέση με αυτές τις μέρες όπως λειτουργούμε δηλαδή τελευταία. Στα δυτικά και τα βόρεια με πολύ καλό καιρό και στα ανατολικά και τα νότια με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Εδώ στην Αττική να πούμε ότι και αύριο θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και μετά το μεσημέρι στα βόρεια και τα ανατολικά του νομού θα δούμε κατά τόπους και καταιγίδες. Δεν περιμένουμε ακρότητες στην Αττική. Ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη όπου εκεί τα φαινόμενα θα επιμείνουν και θα είναι ιδιαίτερα έντονα και τις επόμενες ημέρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Ελίνα Καρέτσου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Η Κατερίνα Μπούκα.
15: Έχουμε χαμηλές ταχύτητες αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού. Αποκτάει Κηφισού έως Αχαρνών ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος Μεταμόρφωσης. Επιπλέον στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, στη λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκά, σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επιπλέον στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Κηφισίας, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε δεκάλεπτες καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάνω από όλους, ευχαριστούμε εσάς για την ακρόαση. Εδώ κλείνει το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Είναι ακριβώς 3 ώρα για ειδήσεις με τον Ηλία Μπενέκο. Αμέσως μετά, Δήμος Βερίκιος Δημήτρης Αλχέρης. Καλό σας απόγευμα.

0: ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού παραμένει η Κρήτη, καθώς το κύμα κακοκαιρίας συνεχίζει να σαρώνει το νησί με μεγάλη ένταση. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης του αγνοούμενου κτηνοτρόφου στις Καρίνες Ερεθύμνου. Ο 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τους πυροσβέστες κοντά στη στάνη του. Την ίδια ώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου, αναβαθμίζοντας την προειδοποίηση στο κόκκινο. Ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ θα συνεχιστούν στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Τα ύψη βροχής αγγίζουν ήδη 400 χιλιοστά, με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένονται τις επόμενες ώρες στα δυτικά και νότια του νησιού. Από το πρωί, το 112 έστειλε μηνύματα προς τους κατοίκους σε Μαλάδες, Φοινικιά, Μινώα, Πεδιάδας, Άγιο Νικόλαο και Μιλοπόταμο, καλώντας τους να περιορίσουν δραστικά τις μετακινήσεις τους. Η κατάσταση είναι κρίσιμη στο Μιλοπόταμο, όπου ο ποταμός στα Ζωνιανά υπερχείλησε, πλημμυρίζοντας σπίτια και καταστήματα. Ενώ στα Λιβάδια Ρεθύμνου, ένα ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στη γέφυρα Δισκουρίου. Σε ισχύ παραμένει από αγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, με εξαίρεση τα μικρά ταχύπλα για Άργο Σαρονικό. Η κατάσταση θα αξιολογηθεί εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Πλήρη κάλυψη στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη παρήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα παραίτησής του μετά και την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που ζητούσε την αποπομπή του. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πρωτοφανή εργαλειοποίηση της τραγωδίας και αναφέρθηκε σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μιλούσαν για χαμένα βαγόνια, υποστηρίζοντας ότι έπαιζαν με την αγωνία των συγγενών. Ο Υπουργός έχει χάσει κάθε αίσθηση του μέτρου και φαντασιώνεται πως αποκάλυψε αόρατες συνωμοσίες, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να καθοδηγήσει τη δικαιοσύνη βγάζοντας πορίσματα στη Βουλή και τα τηλεοπτικά κανάλια πριν καν επιληφθεί της έρευνας στο Δικαστικό Συμβούλιο, ανέφερε στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σε νέα πρόκληση που αποτυπώνει και την ενόχλησή της για την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, προχώρησε σήμερα η Τουρκία. «Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας», ανέφερε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Επικαλούμενος δε το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην τουρκική υφαλοκρηπίδα πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με την Τουρκία. Στην ταυτοποίηση 46χρονου οδηγού ταξί, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χιλιόμετρων την ώρα στην Αττική Οδό, προχώρησαν αστυνομικοί. Να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο το όριο ταχύτητας ορίζεται αρχικά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα και στη συνέχεια στα 70. Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε σήμερα το δήμαρχο της Μερσίνης στην Νότια Τουρκία και άλλα 58 άτομα ως υπόπτους στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά. Ο δήμαρχος, ο οποίος είναι μέλος του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, συνελήφθη για φερόμενη απάτη σε δημόσιους διαγωνισμούς. Να σημειωθεί ότι δεκάδες αιρετοί, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο οποίος θεωρείται ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, βρίσκονται στη φυλακή και περιμένουν να δικαστούν με κατηγορίες για διαφθορά.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο θα αγωνιστεί η Πορτογαλία στα προσεχή παιχνίδια με τη Δανία και την Νορβηγία για το Nations League. Ο Πορτογάλος Άσος αποφάσισε να αποχωρήσει από το προπονητικό κέντρο της ομάδας, με την αιτία της αποχώρησης να μένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνηστη. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα πω σε όλους τους Πορτογάλους την αλήθεια για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική, στην οποία ήμουν πάντοτε αφοσιωμένος. Τώρα είναι στιγμή να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες, χωρίς καμία εξαίρεση, δήλωσε με ανάρτησή του στα social media ο Ρονάλντο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα,

0: 4 και στα ανατολικά και τα νότια έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα και 9. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Εύβοια, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στα νοτιότερα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι και πάλι κατά τόπους έντονα στην Κρήτη, κυρίως στα βόρεια τμήματα και τα ορεινά, με μεγάλα ύψη βροχής από το μεσημέρι, ενώ πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα αναμένονται το μεσημέρι και στην Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές στη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, από Κτέλ Κηφισού έως Αχαρνών ανατμήματα και στο ρεύμα καθόδου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Επιπλέον στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, στη λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκά, στην Αλεξάνδρας και στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Κηφισίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Τέλος, δεκάλεπτες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
2: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
1: Mega News 104,6. Mega News 104,6.
4: Καθημερινά, 3 με 4 το απόγευμα, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης.
5: Shine Out Loud, μια ημέρα με νόημα, από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Shine Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6, με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: City Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Θεός φυλάξει, με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα 10 λεπτά μετά τις 3 και ακούτε Mega News 104,6.
1: Όπως πάντα.
0: Με Δήμο Βερίκιο.
1: Και Δημήτρη Αρχιέρη.
0: Ρε φίλε, θα πάμε, θα κάνει ένα σχηματισμό. Τι ακούω?
1: Μπορεί και να κάνει.
0: Λοιπόν,
1: καθόλου απίθανο.
0: Μετά, λέει, αυτό, μετά τα περίεργα που τους είπε στην αρχή ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Λέει, έχουν σφίξει.
1: Κοίταξε.
0: Πώς να το πω, υποπή. Καλό, δεν το πάω.
1: Ο Μητσοτάκης πάντα έχει μία στοχοπροσήλωση. Δεν βγαίνει από τα κουτάκια του. Και τα κουτάκια του τον οδηγούν πλέον στις εκλογές την Άνοιξη. Όχι νωρίτερα, παρότι το ράδιο Αρβίλα βγάζει καθημερινά.
0: Κατά τώρα δεν έχει και λόγο να κάνει νωρίτερα. Λοιπόν,
1: αυτά τα κουτάκια λοιπόν.
0: Όταν λες Άνοιξη, Άνοιξη είναι από τέλος Φεβρουαρίου.
1: Πριν ή μετά το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Εκεί. Εκεί να υπολογίζουμε. Τώρα, θα κάνει ένα σχηματισμό? Πιθανότατα. Γιατί? Γιατί θέλει να ενισχύσει συγκεκριμένες περιφέρειες. Θα σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το πρότυπο υπουργού που έχει αυτή τη στιγμή στο μυαλό του ο Μητσοτάκης είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που κατάφερε το 2023 να βάψει.
0: Δηλαδή έχει τόσους νεοδημοκράτες υπουργούς και στο μυαλό του έχει και ως πρότυπο έχει τον Πασόκο υπουργό.
1: Γιατί? Ναι, πολύ ωραία η ερώτησή σου.
0: Έτσι,
1: ναι, σαφώς. Διότι,
0: σοσιαλιστής είναι ο Χρυσοχοΐδης.
1: Διότι, πρόσεξε να δεις, τι κατάφερε ο Χρυσοχοΐδης. Ο Χρυσοχοΐδης κατάφερε το Περιστέρι, για παράδειγμα, τις λαϊκές συνοικίες της Αθήνας, της Β' Αθήνας που λέγαμε παλιά, από πράσινες να τις βάψει για πρώτη φορά στην ιστορία μπλε. Τώρα.
0: Εννοείς ότι βάζει την προσωπική του σφραγίδα.
1: Σαφώς, φέρνει ψήφους. Από πού? Από πού? Από το κέντρο. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης έχει στο μυαλό του.
0: Αυτή η σφραγίδα όμως δεν είναι και πολύ γαλάζια.
1: Μα δεν θέλει γαλάζια. Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Είναι λίγο πετρόλ. Είναι λίγο πετρόλ αυτή η σφραγίδα.
1: Δεν τον ενδιαφέρει το χρώμα. Τον ενδιαφέρει το ψηφαλάκι. Από πού θα πάρει ψήφους. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο το παραδοσιακό κάστρο της δεξιάς.
0: Δηλαδή ο παραδοσιακός δεξιός νεοδημοκράτης.
1: Αυτός που έχει φύγει δεν ξαναγυρίζει.
0: Αυτός ο οποίος το σκέφτεται, ρε παιδί μου, και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ παραδοσιακός νεοδημοκράτης, η μάνα μου, ο πατέρας μου, η γιαγιά μου, ο παππούς μου, είμαι εγώ από αυτούς που έλεγα να μου κοπεί το χέρι άμα ψηφίσω κάτι άλλο, ή θα τρίζουν τα κόκκαλα του παππού μου και της γιαγιάς μου άμα ψηφίσω κάτι άλλο. Αυτός θα μείνει, φίλε μου, ή θα πάει στο Σαμαρά, ή ανοίγει και την πόρτα, στρώνει το χαλί στο Σαμαρά.
1: Με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία θα επιχειρήσει να τον κρατήσει στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όσοι έχουν φύγει από τα δεξιά της δεξιάς δεν επιστρέφουν πίσω και δεν ασχολείται πλέον μαζί τους. Ασχολείται με το κέντρο, με την κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά. Θα σου φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχει πρόβλημα στη Βόρειο Ελλάδα με τη Νέα Δημοκρατία και κυρίως στη Β' και στην Α' περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Έχει ανακοινώσει ότι στην Α' περιφέρεια της Θεσσαλονίκης θα κατεβάσει τον Γιώργο Φλωρίδη, που είναι...
0: Και θα συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πρόσεξε να δεις.
0: Κάτσε ρε φίλε τώρα.
1: Πρόσεξε.
0: Δηλαδή φοβάται την Καρισιανού εκεί, φοβάται τον Βελόπουλο, φοβάται τον έναν τον άλλον.
1: Θα σου πω τώρα. Λέει λοιπόν του Γιώργου του Φλωρίδη, άσε τις μεγάλες κορώνες, μη συναγωνίζεσαι τον Άδωνη, κοίτα το Μιχάλη. Κάνε αυτό που έκανε στο Περιστέρι ο Μιχάλης να το κάνεις εσύ στην Α' Θεσσαλονίκης. Και τι έχει στο μυαλό του ο Μητσοτάκης και τι σκέφτεται αυτή τη στιγμή? Μήπως πρέπει να ενισχύσω τη Μακεδονία, Θράκης, το Υπουργείο και βάλω το Φλωρίδη εκεί
0: για ειδικό υπουργό. Σκοπό.
1: Πα πώς, εδώ τον έχεις ο δικαιοσύνης.
0: Βορειοελλαδίτες.
1: Ναι.
0: Είναι δεξί. Ναι. Δεν λέω νεοδημοκράτης, θα πω είναι δεξί.
1: Ναι, είναι δεξί.
0: Είναι συντηρητική. Ναι.
1: Θα έχουμε τον Ταχιάο σε λίγο εδώ και θα του τα πεις αυτά.
0: Εκεί λοιπόν τι θα πάει να βάλει, ένα Πασόκο?
1: Μα θέλει το κέντρο, σου λέω. Θέλει να πάρει τα...
0: Η δεξαμενή. Ποια είναι η δεξαμενή?
1: Δημήτρη μου.
0: Ποια είναι η δεξαμενή του Πασόκ στην Θεσσαλονίκη, πες μου.
1: Υπάρχει, θέλει να πάρει αυτό το κομμάτι το οποίο το 2000 δεν το πήρε η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν το πήρε ο Κώστας Καραμαλής, αλλά το πήρε ο Κώστας Σιμίτης. Θέλει να πάρει εκείνο το κομμάτι του κεντροδεξιού που το 1996 μετά τα Ίμια δεν το πήρε ο Μακαρίτης, ο Μιλτιάδης, ο Έβερτ, αλλά το πήρε ο Σιμίτης. Όπως πήρε τη Φιλοθέη, όπως πήρε...
0: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, τα έχεις δει. Γιατί δεν είναι τυχιακή επίσκεψη του φίλου σου, του Αλέξη του Τσίπρα, στο Άγιο Όρος.
1: Μα γι' αυτό σου λέω.
0: Εκεί
1: έχει το Δήμτσα. Άσα, είναι άλλα τα θέματα του Αγίου Όρους.
0: Είναι εκεί όμως.
1: Βεβαίως είναι εκεί.
0: Στέλνει το μήνυμα στους Βορειοελλαδίτες ότι εγώ είμαι εδώ. Και πλέον αρχίζω και σιγά σιγά έχει πέσει και κατήχηση.
1: Μα πώς έχει
0: πέσει. Σιγά...
1: Έχει πέσει και θεία ευλογία από τον Αρχιεπίσκοπο. Όχι μόνο στον Χατζηνικολάου και στον Αντένα.
0: Από το δεν πιστεύω πουθενά και τίποτα.
1: Μα ποιος
0: ξαφνικά
1: πιστεύει,
0: πάω και κάνω μεγάλους σταυρούς και αυτά. Πιστεύω. Και ασπάζομαι όλοι, και τα Ευαγγέλια και τα λείψαμε
1: όλοι,
0: και τα...
1: Όλοι οι πολιτικοί πιστεύουν στην κάλπη. Βλέπουν την κάλπη. Και συμμαχούν και με τον διάβολο για να γεμίσει ψηφαλάκια δικά τους
0: εδώ πάρ' το αλλιώς όμως, πάρ' το στο αντίστροφο.
1: Κράτα το αυτό που σου είπα για τον Φλωρίδη,
0: Ναι, το κρατάω.
1: Κράτα το.
0: Που σημαίνει λοιπόν ότι θέλει να κάνει κινήσεις και να ανασχηματίσει με κάποιο τρόπο το κυβερνητικό σχήμα
1: του εκλογικού, που θα πάει στις εκλογές.
0: Που θα πάει στις εκλογές.
1: Βέβαια.
0: Και θα είναι και η μάχημη ομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Που θα δώσει τον αγώνα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εχθές ικανοποίησε με αυτά που είπε στην αρχή του Υπουργικού Συμβουλίου την αδελφή του Ντόρα Μπακογιάννη και μετά τον ανιψιό του.
1: Τι την έκανε?
0: Γιατί του είπε, ρε παιδιά, για συμμορφωθείτε.
1: Του ικανοποίησε. Εγώ πιστεύω ότι του έριξε στο καταβάσιμο.
0: Γιατί, συγγνώμη, δεν ήρθε.
1: Εγώ διαφορετικά το διαβάζω.
0: Δεν ήρθε να. Ταυτιστεί
1: όχι,
0: κατά κάποιο τρόπο
1: όχι,
0: με τις,
1: το αντίθετο,
0: με ό,τι βλέπει τώρα η Μπακογιάννη.
1: Όχι, το αντίθετο.
0: Και μετά επιβεβαιώνει όχι, ο γιος της.
1: Όχι.
0: Ο Κώστας Μπακογιάννης
1: τους λέει το εξής: παιδάκια, στην άκρη, στα κιλά σας, και μην μπλέκετε στα πόδια μου, γιατί εγώ είμαι αυτός που θα αξιολογήσω συμπεριφορές. Όχι εσείς από το Στασίδη.
0: Τι σημαίνει συμπεριφορές? Ναι, εγώ δεν, σίγουρα στο Υπουργικό Συμβουλίο τι θα πει ότι η αδελφή μου θα αξιολογήσει. Αλλά μπαίνεις όμως στο τρυπάκι και επαναλαμβάνεις με δικά σου λόγια αυτό που είπε λίγες μέρες νωρίτερα η αδελφή σου, η Ντόρα η Μπακογιάννη.
1: Μα Δημήτρη μου Χρυσέ, πάντα ο κάθε πρωθυπουργός.
0: Και σταματάς και τη φόρα που έχει πάρει.
1: Ποιος έχει πάρει τη φόρα?
0: Το ΣΟΗ.
1: Α, το δικό τους.
0: Το δικό τους, ναι, Μπακογιάννη και...
1: Βεβαίως, βεβαίως, τους λέει κάτσε στα αυγά σου.
0: Τι έκανε τώρα Μπακογιάννη, του τράβηξε το αυτί, φίλε μου, και φαίνεται ότι πόνεσε το αυτάκι του.
1: Έλα τώρα, Δημήτρη.
0: Θα μπορούσε κάλλιστα, θα μπορούσε να πει μπράβο, σε συγχαρητήρια, πάμε, είμαστε μια γερή ομάδα, όπως θα έχει ξαναπεί αυτά. Έλεγε ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την απόδοσή σας, συνεχίστε έτσι και πάμε να σαρώσουμε στις επόμενες εκλογές. Θα τα πάρουμε όλα.
1: Αυτό που τον πείραξε. Αυτό που τον πείραξε. Τον Μητσοτάκη είναι ένα θέμα. Η τζόφλα του Χάρη, του Θεοχάρη. Του ξέφυγε, δεν του ξέφυγε, που αυτή η τζόφλα, η μία λέξη,
0: έμεινε.
1: Η μία και μοναδική.
0: Ο Κακομοίρης.
1: Ακριβώς. Ο Κακομοίρης, η λέξη αυτή του στοιχιώνει. Είναι λέξη η οποία χτυπάει στο υποσυνείδητο του Έλληνα. Αυτό πρέπει κατά τη γνώμη μου να έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, μια και πιάσαμε τα θέματα αυτά και τα παραπολιτικά. Ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ θυμωμένος. Ξέρεις γιατί και με ποιους και με ποιον χώρο. Είναι πάρα πολύ θυμωμένος με το χώρο της δικαιοσύνης. Δεν περίμενε, δεν περίμενε την εξέλιξη αυτή του Δικαστικού Συμβουλίου με τον Τριαντόπουλο. Είναι το δεύτερο χαστούκι που τρώει ο Μητσοτάκης προσωπικά.
0: Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.
1: Καλά. Πρόσεξε.
0: Τσαλακώθηκε γιατί κάποιοι το παίξανε βασιλικότερο του βασιλιάς. Βάλει μια ανατελεία γιατί έχουμε την Χριστίνα τη Ρήγου, τη μετρολόγο μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Χριστίνα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλό μήνα. Ευχόμουν να τα πούμε υπό καλύτερες συνθήκες.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Τώρα μπήκε το. Αλλά... Όλοι ζητούσαμε φθινόπωρο, ήρθε το φθινόπωρο, αλλά ήρθε και μας σήκωσε το φθινόπωρο.
2: Πρέπει να προσέχουμε τι ζητάμε τελικά. Έχουμε να κάνουμε με μια πολύ επικίνδυνη κακοκαιρία. Με επίκεντρο την Κρήτη, από σήμερα, ουσιαστικά από χτες έχουν ξεκινήσει έντονες βροχοπτώσεις, αλλά είναι και ραγδαίες και θα έχουν και μεγάλη διάρκεια, γιατί τα φαινόμενα δεν φαίνεται να εξασθενούν πριν την Κυριακή. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας άλλα 3-24 ώρα έντονων και ισχυρών καταιγίδων στο νησί, και ήδη μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχουν πέσει στα Νόγια, για παράδειγμα, 361 χιλιοστά βροχής μέσα σε ένα 24 ώρα, από χτες απόγευμα περίπου μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με έναν μηχανισμό που έχει ξεκινήσει το βορειοανατολικό ρεύμα στο Αιγαίο να πνέει σε θυελώδεις εντάσεις.
0: Αυτό έρχεται, Χριστίνα, σε φάσεις ή ξεκινάει και δεν σταματάει?
2: Ξεκινάει και δεν σταματάει, και θα εξηγήσω εξής αμέσως το λόγο, διότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα περάσει από το νησί, θα δώσει ας πούμε για 6 ώρες καταιγίδες και θα φύγει. Έχουμε να κάνουμε με ένα μηχανισμό ο οποίος κατεβάζει αυτός ο θυελώδης βοριάς από το Αιγαίο με σταθερή ροή, με ισχυρή ροή, ψυχρή μάζα, με πολύ μεγάλη ποσότητα υγρασίας. Εκεί κοντά στη θάλασσα, στην Κρήτη, έχουμε θερμά νερά ακόμα στην περίοδο που βρισκόμαστε. Οπότε δημιουργείται μια αστάθεια, αλλά λόγω της ορογραφίας του μέρους, δηλαδή έχει πολλά βουνά το νησί, όταν αυτή η ψυχρή μάζα βρίσκει τα βουνά, το λέω έτσι απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, δημιουργούνται κάποια σύννεφα, δίνεται η δυνατότητα μάλλον ανατροφοδότησης των καταιγιδοφόρων νεφών και να έχουμε αυτές τις επίμονες καταιγίδες μεγάλης διάρκειας, τις ισχυρές καταιγίδες μεγάλης διάρκειας. Ουσιαστικά είναι μια αρκετά επικίνδυνη κακοκαιρία. Στο επίκεντρο βέβαια είναι ισχυρά φαινόμενα θα έχουμε σε όλο το νησί, σε όλους τους νομούς, κυρίως στις ορεινές περιοχές και στο βόρειο κομμάτι, δηλαδή στις περιοχές που βλέπει ο βοριάς. Αλλά κυρίως τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στο νομό Χανίων και νομό Ρεθύμνου, που και στο Ρεθύμνο έχουν σημειωθεί υψηλότερες βροχοπτώσεις μέχρι στιγμής. Και οι αριθμοί που βλέπουμε να καταγράφουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί, τα 361 χιλιοστά βροχής που σας είπα στα Ανόγια, είναι ανησυχητικά για να πέσουν σε ένα σχεδόν 24ωρο, καθώς έχουμε μπροστά μας άλλα 3-24ωρα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, έντονων βροχοπτώσεων στο νησί. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί από την Κυριακή ουσιαστικά θα αρχίσει να εξασθενεί αυτό το βόρειο ρεύμα, και όταν λέω εξασθενεί, από τα 9 μποφόρ θα πέσει στα 7.
0: Άρα τα δύσκολα είναι μπροστά μας, και το λέω αυτό ότι είναι μπροστά μας, διότι έρχεται και ο κορεσμός τώρα. Ήδη στα κορεσμένα χώματα έρχεται να προσθεθεί και άλλη ποσότητα μεγάλη νερού.
2: Στα κορεσμένα και θα πω εγώ και στα ήδη πλημμυρισμένα, διότι οι περιοχές που περιμένουμε τις περισσότερες βροχές τα επόμενα 24ωρα είναι οι περιοχές που ήδη έχουν σημειωθεί πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές.
1: Και το 112 έχει δουλέψει, δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες επισημάνσεις εγκαίρως.
2: Σωστά, και μιλάμε για μια αρκετά ακραία, θα έλεγα εγώ, ποσότητα βροχής που περιμένουμε. Δεν τα συγκρίνω με τα επίπεδα του Ντάνιελ πριν κάποια χρόνια, αλλά είναι σίγουρα πρωτοφανής αυτή η ποσότητα νερού που αναμένεται.
1: Και στην Κρήτη.
2: Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην Κρήτη.
0: Να δούμε και λίγο και τις άλλες περιοχές, Χριστίνα. Γιατί σήμερα είχαμε απαγορευτικό ακόμα και σε πλοία που πήγαιναν στον Άργο Σαρονικό.
2: Σωστά. Και δικαίως, διότι αυτό το βόρειο ρεύμα είναι στα 8 με 9 μποφόρ σε όλο το Αιγαίο, από το Βόρειο Αιγαίο, από την Λέσβο μέχρι την Ικαρία, τις Κυκλάδες, εδώ στο Σαρονικό φτάνουμε τα 8 μερυπές και 9 μποφόρ, και νοτιότερα μέχρι και την Κρήτη και τα 12.
0: Θα συνεχιστεί αυτή η ένταση?
2: Μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα, ναι. Φαίνεται ότι
0: δηλαδή και αύριο θα έχουμε απαγορευτικό, Χριστίνα?
2: Και αύριο θα έχουμε την ίδια ένταση ανέμων και το Σάββατο. Από την Κυριακή, ουσιαστικά από το Σάββατο το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Πάντως γενικά από βροχές η υπόλοιπη χώρα δεν πρέπει να ανησυχεί. Είναι πιο ήπια τα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια, και εδώ στην Αθήνα θα είναι ο καιρός όπως είναι σήμερα, θα είναι και τις επόμενες μέρες.
0: Με
2: λίγο συννεφιά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όμως στην Κρήτη, γιατί τα φαινόμενα είναι πραγματικά επικίνδυνα και δικαίως έχει εκδοθεί και έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
0: Και από Δευτέρα φαντάζομαι θα είναι πιο ήπια.
2: Θα είναι πιο ήπια. Κάπως θα πέσει ο βοριάς και θα μαλακώσει λίγο το κρύο. Θα εναρμονιστεί λίγο η θερμοκρασία με την εποχή που βιώνουμε. Γιατί και 21 βαθμούς που έχουμε τώρα στην Αθήνα είναι κρύο για την εποχή. Είναι τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Γιατί από και χτες σημειώθηκαν τέτοιες χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Θα περιμένουμε τον καιρό, θα το δούμε τον Νοέμβριο. Και όχι,
2: σωστά. Έτσι. Είχαμε συνηθίσει μάλλον να τον βλέπουμε Νοέμβριο.
0: Είχαμε συνηθίσει να μην έχουμε φθινόπωρο. Χριστίνα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Χριστίνα Ρίγο, κυρίες και κύριοι, η μετεωρολόγος μας. Και πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, είναι ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Θα μιλήσουμε για τις ζημιές που έχουν παρατηρηθεί στο Ηράκλειο, στο Λασίδι, στο Ρέθινο και στα Χανιά. Ενώ ταυτόχρονα να υποδεχτούμε Δήμο τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, είναι ο κύριος Νίκος Ταχιάος. Κύριε Υφυπουργέ, καλώς ορίσατε.
3: Καλησπέρα και σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
3: Δεν έφερα εγώ το φθινόπωρο.
0: Ναι, δεν έφερα.
1: Και ούτε τις καταστροφές, ε.
3: Όχι, βέβαια.
1: Καλά, θα τα συζητήσουμε.
0: Πάμε να δούμε τι συμβαίνει όμως στην Κρήτη. Κύριε Αρναουτάκη, καλησπέρα.
4: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Δυστυχώς είχαμε μια απώλεια ενός κτηνοτρόφου που τον βρήκαμε στο ημιοστάσιο του έξω. Έχουμε ζημιές και στο Ηράκλειο και στην περιοχή του Δήμου Μελοποτάμου, Λιβάδια, Ζωνιανά, Ξώσου, γιατί κατέβηκαν τα νερά από τον Ψιλορίτη, στο Λασίθι, πιο ήπια φαινόμενα ήταν στα Χανιά, αλλά όταν έχουμε κοντά στα 200 χιλιοστά βροχή να έχει πέσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, υπάρχουν προβλήματα σοβαρά.
1: Τα έργα έχουν αντέξει, κύριε Περιφερειάρχη?
4: Έχουν αντέξει, δεν μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Είδα, όμως δεν ξέρουμε.
0: Έχουμε κατάρρευση γέφυρας, έχουμε ορμητικά νερά που στο πέρασμά τους παίρνουν ό,τι βρουν και βέβαια μια ένταση η οποία είναι πρωτόγνωρη και σε περιοχές βέβαια που έχουν ήδη τραυματιστεί από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.
4: Είχαμε ζήσει το 19 και το 21. Το 19 ήταν ακόμα μεγαλύτερες, ειδικά στην περιφερειακή ενότητα Χανίων και Ρεθύμνης, με πάρα πολλές ζημίες που ξεπερνούσαν τα 250 εκατομμύρια. Φανταστείτε τις ζημίες που είχαμε τότε. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει πρώτα να μην έχουμε απώλειες ανθρώπινες ζωές.
1: Συνεργάζεται ο τοπικός πληθυσμός?
4: Όλος ο πληθυσμός συνεργάζεται. Πρέπει να σας πω, κύριε Βερίκη, συνεργάζεται. Όλοι έχουμε την πυροσβεστική, είναι υπηρεσίες, συνεργαζόμαστε με τα Υπουργεία, με όλους τους Δήμους. Υπάρχουν μηχανήματα από τους Δήμους, από την περιφέρεια, από ιδιώτες που έχουμε μισθώσει.
0: Μας έλεγε η Χριστίνα Ηρίγου, η μετεωρολόγος μας, η Χριστίνα Ηρίγου, ότι μέχρι και την Κυριακή θα εξακολουθήσουν αυτά τα έντονα φαινόμενα.
4: Ναι, αυτό είναι τώρα το πρόβλημα, γιατί από τη στιγμή που θα έχουμε τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα και έχουν γίνει βροχές, πρέπει που θα πηγαίνουν τα νερά, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Άρα να ευχηθούμε να υπάρχουν καλύτερα, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
1: Φαινόμενα αυτοθυσίας του τοπικού πληθυσμού στις συγκεκριμένες αυτές περιοχές που μας αναφέρατε,
0: δηλαδή για να σώσουν
1: υπάρχουν
0: τα σπίτια τους, εννοείς, την περιουσία
1: τους, μόνο και τους ανθρώπους και τα ζώα. Είχαμε, γιατί θέλω να καταλάβει σε εθνικό επίπεδο ο κόσμος
0: τον τρόπο του
1: ακριβώς πώς σκέφτεται ο κριτικός στη δύσκολη στιγμή, ρε παιδιά.
4: Στη δύσκολη στιγμή, μέχρι στιγμής, κύριε Βερίγκη, έχει σταθεί και συνεργαζόμαστε σε όλη την Κρήτη. Είναι οι αντιπεριφερειάρχες μας, είναι οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια. Όλοι μαζί προσπαθούμε να μην υπάρχει.
1: Το θέμα είναι να μην τους λέτε άσπρο και εκείνοι να κάνουν μαύρο.
0: Ότι ο κριτικός επαρχίας που έχει μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων.
4: Είναι το ζει, δηλαδή ο κτηνοτροφικός κόσμος.
1: Ξέρει από ανορθόδοξο πόλεμο.
4: Προσπαθεί.
0: Και πονάει και την περιουσία του, δεν είναι.
4: Να δοθεί η λύση. Έχουμε δώσει στο Ηράκλειο τον ποταμό Λιόφυρο, που δημιουργεί προβλήματα, αλλά ερχόταν 200 χιλιοστά από τον προφήτη Λία, περνούσε όλο το ποτάμι, το οποίο εντάξει, είναι πρόβλημα, είναι μέσα στο Ηράκλειο και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Αλλά θα δούμε τις ζημίες από τη Δευτέρα, να ευχηθούμε να είναι. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Κασαφάδο. να είναι διαχειρίσιμες και να μην έχουμε απώλειες ανθρώπινες ζωές.
0: Είμαστε, κύριε Αρναουτάκη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Mega News 104,6. Θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί, προκειμένου να ενημερώνουμε με τη σειρά μας και εμείς τον πληθυσμό, τους ακροατές μας. Λοιπόν, είναι ήδη στο ραδιοθάλαμο όμως, κυρίες και κύριοι, ο Ηλίας Ομπενέκος για τους τίτλους των ειδήσεων. Εμείς μαζί με τον Δήμο Τοφερίκιο επιστρέφουμε αμέσως μετά
1: με τον κύριο
0: να
1: Ταχιάου.
0: Συζητήσουμε έτσι θέματα τα οποία
1: όλα αυτά
0: αφορούν τον κύριο Νίκο Ταχιάου, υπουργό υποδομών.
5: Mega News 104,6.
6: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού λόγω κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη. Νεκρός στις Καρίνες Ρεθύμνου εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν. Για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το ύψος της βροχής έχει ήδη αγγίξει τα 400 χιλιοστά, με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένονται στα δυτικά και νότια. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, με εξαίρεση τα μικρά ταχύπλοα για Αργοσαρονικό. Πλήρη κάλυψη στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη παρήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα παραίτησής του μετά και την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που ζητούσε την αποπομπή του. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πρωτοφανή εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης για το σύνολο των οικονομικών πολιτικών με αιχμή τις χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ενεργειακή ακρίβεια. Το διαζύγιο που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία από την κοινωνία είναι οριστικό, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Απολογητικό υπόμνημα παρέδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το οποίο επιχείρησαν να αντικρούσουν το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, βάσει του οποίου τους αποδίδεται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Στην ταυτοποίηση 46χρονου οδηγού ταξί, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χιλιόμετρων την ώρα στην Αττική Οδό, προχώρησαν αστυνομικοί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναδιαστήματα αύριο στην Αττική. Μέχρι 20 με 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
5: Mega News 104,6.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Λογαριασμό. Ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
11: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνο θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
12: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
13: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Είμαστε η Θεοσφυλάξη, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιεριστά, μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας με τον απλό παραδοσιακό τρόπο. Παίρνετε δηλαδή τηλέφωνο στο 211-016-1046. Αφήνετε τα μηνύματά σας ή τις παρατηρήσεις σας. Εκεί βρίσκεται η Ιωάννα Μπέχλου, η οποία καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και παρατηρήσεις. Ή διαφορετικά μπορεί να στείλει το μήνυμά σας μέσω Viber ή WhatsApp στο 698-104-146 ή meganews-104-6 ή διαφορετικά στέλνει το email σας στο studio παπάκι meganews-104-6.gr. Και όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, Δήμο, είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο κύριος Νίκος Ταχιάος.
1: Όχι δικτύων πλέον, δεν υπάρχει το δίκτυο.
0: Να, δεν υπάρχει το δίκτυο, έτσι είναι... το έχουν γράψει, έτσι.
1: Πολύ παρασύρονται.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μια ερώτηση που περιμένει να την κάνουμε. Για σχολιάστε μου την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα τώρα εκεί στα μέρη σας πάνω στο Άγιο Όρος. Σας προκαλεί έτσι μια εντύπωση. Με όλα όσα έχουν προηγηθεί, έχουν ακουστεί, έχουν.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Ο άνθρωπος όταν μεγαλώνει μπορεί να θέλει να πάει και να μετανοήσει. Δηλαδή, είναι, μέσα στη ζωή είναι και αυτά.
2: Είναι μετανοούμενος ή αμετανόητος, που λέει ο Άδωνης.
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι είναι αμετανόητος, αλλά κανένας δεν ξέρει τον εσωτερικό κόσμο ενός ανθρώπου τώρα. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Αν θυμάστε, έχει κάτσει, αν δεν κάνω λάθος, στη Μονή Βύρων στην Παναγία μπροστά για κάποια ώρα, ζήτησε να μείνει μόνος του, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται ποτέ στο Άγιο Όρος. Και όταν βγήκε έξω, άφησε να νοηθεί ότι υπήρξε μια έτσι,
0: εσωτερική
1: επαφή.
0: Πνευματική ανάταση.
1: Ναι, μια ανάταση. Εντάξει, τώρα όλα να τα περιμένει κανένας. Και το θέατρο είναι μες στην πολιτική.
2: Μήπως πάει στο Άγιο Όρος για το 3%, αυτό το οποίο ελέγχουν οι μονές.
0: Και θα το πάρει ο Τσίπρας. Αυτό που ελέγχουν οι μονές, το πάρει ο Τσίπρας.
2: Και τι, δεν το πήρε την άλλη φορά μέσα στο χαμένο.
1: Νομίζω ότι σε αυτό υπάρχει ένας μύθος. Έτσι. Δεν είναι τόσο μεγάλη η επιρροή.
2: Μα είναι όμως.
1: Όχι, δεν το πιστεύω.
2: Τα μοναστήρια δεν είναι μετρήσιμη.
0: Δεν είναι μετρήσιμη.
1: Δεν είναι μετρήσιμη. Δεν μπορεί να πει κανένα ότι είναι τόσο μεγάλη. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που επηρεάζονται, είναι και λίγο τη μόδα.
2: Και Νίκη, πώς ξεφύγει.
1: Ξέρετε, εγώ επειδή είμαι και από οικογένεια που έχει θεολόγους και μάλιστα καθηγητή πανεπιστημίου στη τάξη τη. Το Άγιο Όρος το μάθα από πολύ μικρός. Από πάρα πολύ μικρός. Πρώτη φορά πήγα το 77, όταν ακόμα δεν είχε καμία σχέση το Άγιο Όρος με το σημερινό Άγιο Όρος. Ήταν έρημος πραγματική. Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι από ένα σημείο και μετά υπήρχε αυτό που εγώ αποκαλώ Starrett System. Starrett, ξέρετε, λένε τους Αγίους στην Ρωσία. Βλέπετε ότι έγινε πολύ της μόδας, όλοι να έχουν πνευματικό, όλοι να έχουν. Πολλές φορές
0: ξέρετε. Είναι αυτό που τα παλιά με τους ψυχολόγους.
1: Και με τους ψυχολόγους, με τον εσωτερικισμό και διάφορα τέτοια. Πολλοί το έχουν αυτό και υπάρχει πολύ ως μόδα, αλλά το θέμα της πίστης είναι πολύ διαφορετικό ζήτημα και το θέμα της σχέσης με το Θείο είναι πολύ διαφορετικό ζήτημα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζονται άσχετα από τη δικιά του σχέση με το Θείο, ακριβώς επειδή αντιμετωπίζουν τα πράγματα έτσι με αυτή την έννοια την πολύ.
2: Πάντως έχει διάβλους επικοινωνίας ο Τσίπρας με την Εκκλησία.
1: Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό αυτό, διότι.
2: Όχι, ούτε εγώ δεν το λέω κακό, αλλά.
1: Και δεν είναι και παράξενο. Εδώ τον είχαμε δει να έχει διάβλους επικοινωνίας με τον Τραμπ. Αποφάσισε ξαφνικά ότι δεν είναι ο δαίμονας που πίστευε εξ αρχής. Και ότι...
2: Δεν πρέπει να είναι ο πολιτικός λίγο ευέλικτος, γιατί δεν ξέρει τι του ξημερώνει.
1: Πολύ, αλλά πρέπει ο σέλουρος και να είναι. Πρέπει να κρατάει και μια γραμμή. Έτσι. Δεν μπορεί ο Τραμπ τη μία μέρα να είναι καλό, την άλλη κακό, και μετά ξανά καλό και μετά ξανά.
2: Για να φύγουμε από τον.
1: Αυτό δεν είναι ευελιξία πια. Ναι. Εκεί είναι θέατρο.
2: Ναι. Για να φύγουμε από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας πήγε και επισκέφτηκε χθες την Κυψέλη. Και είπε χαρακτηριστικά.
1: Δεν φύγαμε από τον Τσίπρα.
2: Ναι, μα γι' αυτό να μην φύγουμε.
0: Αντάγει όλο φύγαμε.
2: Και είπε το εξής. Ότι δεν θα παίξουμε με την ασφάλεια των κατοίκων. Παίζετε με την ασφάλεια των κατοίκων.
1: Φυσικά και όχι. Καταρχάς μου αποδίδουν κάτι το οποίο δεν είπα. Εγώ ρωτήθηκα εάν θα ανοίγεζα σπίτι στην Κυψέλη και είπα ότι σημαίνει δεν θα ανοίγεζα ένα από αυτά τα σπίτια. Από αυτά τα σπίτια.
0: Τα οποία έχουν ρογμές εννοείται.
1: Βέβαια, τώρα θα ανοίγεζε κανένα ένα σπίτι ποτέ ότι έχει ρογμές. Δηλαδή, αν έλεγα ότι θα τον νίκαζα, θα με πίστευε κανένα, θα λέγανε ο άνθρωπος μας δουλεύει κανονικά.
0: Θα πήγαινε εκεί να ψάξει να βρει. Έτσι. Να
1: λοιπόν, αυτή ήταν
0: σπίτι.
1: Η ερώτηση στην οποία απάντησα. Είπα όμως ότι αν έμενα μέσα και το έχω ξεκαθαρίσει αυτό και μου λέγανε μηχανικοί. Ότι μπορείς να μείνεις, θα το τσέκαρα και δεύτερη και τρίτη φορά. Ας είμαι μηχανικός, δεν είμαι ειδικός νομοσταλικός. Θα το τσέκαρα και εφόσον συμπίπταν η απόψη ότι μπορώ να μείνω, θα έμενα.
0: Τι στο ενόμενο αυτό, κύριε Υπουργέ.
1: Αυτό είναι κάτι το
0: οποίο. Μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας. Δεν μιλάμε για κάπου που δεν έχουν γίνει μελέτες. Δεν ξέρουμε.
2: Πυκνοκατοικημένη γειτονιά, όχι της Ελλάδας μόνο. Της Ευρώπης. Από τις πιο πυκνοκατοικημένες.
1: Είναι μελετημένο. Και ξέραμε πολύ καλά το γεωλογικό προφίλ από το οποίο περνάει
2: ο
1: Μετροπόντικας, το TBM. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη και γιατί υπήρξε μια αστοχία στη πίεση του Μετροπόντικα, άρα και στην υποστήριξη των υποκειμένων κατασκευών, στην υποστήριξη, και αυτό έφερε κάποιες παραμορφώσεις, για κάτι το οποίο είναι υπό εξέταση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ακριβής διάγνωση και δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ότι έχει κατασκευαστεί η σύραγγα σε ένα πολύ μεγάλο μήκος και εκεί υπάρχουν περίπου 10 κατασκευές, 10 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιά, τα οποία μπορούν και τώρα να γίνουν, στα οποία μπορούν και τώρα να γίνουν ανατάξεις, αλλά οι ανατάξεις αυτές χρειάζονται μελέτες και.
0: Έχουν σταματήσει τώρα τα έργα.
1: Έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας. Και υπάρχουν και μια δεύτερη περιοχή, στην οποία υπάρχουν 4 κτίρια ή 5, στα οποία. Από κάτω βρίσκεται η ασπίδα του Μετροπόντικα και από εκεί πρέπει να ξαναξεκινήσει.
2: Μάλιστα.
1: Το ερώτημα είναι όχι πώς θα αποκαταστήσουμε τα κτίρια τα οποία
2: είναι
1: πάνω από τις σύραγγες. Δεν είναι επιτέλους εύκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει.
2: Ναι.
1: Κάθε κτίριο είναι μια διαφορετική περίπτωση.
2: Όχι.
1: Δεν είναι όλα ίδια.
0: Σας φοβίζει ότι μπορεί να έχουμε χειρότερα.
1: Λοιπόν, επειδή ακριβώς πρέπει να αποκλείσουμε τα χειρότερα, ποια αυτά που είναι. Αφορούν την περιοχή στην οποία βρίσκεται η ασπίδα του Μετροπόντικα όταν ξεκινήσει.
0: Δηλαδή να δούμε να καταραίουν.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσουν, αλλά δεν θέλει κανένας να πάρουν και άλλη παραμόρφωση, να πάρουν και άλλη μετακίνηση.
2: Ρίσκο, όχι
1: δεν θέλει κανένας ρίσκο, έτσι. Τώρα γίνεται αυτή η μελέτη. Για να ξεκινήσουμε το Μετροπόντικα, λοιπόν, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα κτίρια υποστηρίζονται και να μπορεί να ξεκινήσει και μετά να γίνουν. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο καταστάθμιο από εκεί και μετά θα γίνουν
2: οι αποκαταστάσεις. Έχουμε διεθνή εμπειρία για τέτοιου είδους περιοχές.
1: Έχουμε, θα σου πω, και αμέσως μετά να μην ξαναυπάρξει το ίδιο πρόβλημα που θέλει κάποια μεγαλύτερη επιμέλεια στην απογραφή των κτηρίων. Γιατί εκεί όντως οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται έχουν ένα δίκιο, υπήρξαν κάποιες αστοχίες και πρέπει, οι οποίες πιθανόν και για αντικειμενικούς λόγους να υπήρξαν, αλλά υπήρξαν. Και πρέπει στη συνέχεια να μην υπάρξει πρόβλημα.
0: Αστοχία σημαίνει και λάθος.
1: Αστοχία σημαίνει και λάθος, βεβαίως. Τώρα πρέπει να. Και λάθος ή. Αντικειμενικές συνθήκες. Αντικειμενικές συνθήκες σημαίνει να χτυπάει αυτός που πήγε να κάνει
0: αποκαλύψη. Κάτι που δεν,
1: και να μην ανοίξει
0: την
1: πόρτα.
0: Δεν είχαν προβλέψει.
1: Κάποιος, να μην ανοίξει την πόρτα. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν ανοίγουν τις πόρτες. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε και σε μια περιοχή με ιδιαίτερο κοινωνικό προφίλ.
2: Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστες.
1: Έτσι, ο οποίος εύκολα δεν ανοίγει την πόρτα για να μπει στο υπόγειο, γιατί μένουν 10 άνθρωποι εκεί πέρα. Τώρα
2: ξέρουμε γιατί. Εντάξει.
1: Λοιπόν, τώρα το ζήτημα είναι ότι δεν θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικας εάν δεν υπάρξει η ασφαλής αυτή η προσέγγιση του ότι δεν θα υπάρξουν και περαιτέρω επιβαρύνσεις στα υπερκείμενα κτίρια, σε αυτά τα κτίρια που σου λέω που βρίσκονται από πάνω και στα προστινά κτίρια. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, αλλά κυρίως πρέπει να δει κανένας, και αυτή η μελέτη εκπονείται τώρα, του πώς θα υποστηριχθούν αυτά τα κτίρια ή πώς θα είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω μετακινήσεις. Άρα μπορεί να ξεκινήσουν αποκαταστάσεις. Οι αποκαταστάσεις περιμένουν τις πραγματογνωμοσύνες του τεχνικού επιμελητηρίου της Ελλάδος που είναι καθοδόν, δηλαδή αν δεν έχουν φτάσει ήδη στην ελληνικό μετρό, οι οποίες θα βάζουν και το μέτρο της αποκατάστασης, ώστε το κτίριο με την αποκατάσταση που θα γίνει να αποκτήσει φέρουσα ικανότητα, η οποία θα είναι καλύτερη από αυτή που είχε όταν πέρασε από κάτω ο Μετροπόντικας. Γιατί μιλάμε για περιοχές που είναι ήδη επιβαρημένες με παλιά δόμηση. Είναι παλιά δόμηση.
2: 50.
1: Και παλαιότερη.
2: Και
1: παλαιότερη. Οπότε. Εκεί δεν υπάρχει μέτρο. Δηλαδή, με ποιον αντισεισμικό κανονισμό θα πας, όταν δεν υπήρχαν καν αντισεισμικοί κανονισμοί τότε, έτσι, πριν το 54 και πριν.
0: Πώς εγώ θυμάμαι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί όταν πέρναγε το μετρό τότε.
1: Στον Εγώστα.
0: Στη Μητρόπολη Αθηνών.
1: Ναι. Εκεί ήταν άλλο.
0: Και άλλαξε διαδρομή ακριβώς. Φοβήθηκα μήπως πέσει από πάνω ο ναός.
1: Εκεί έγινε άλλο. Εκεί το. Ο ναός, ο μικρός Παντάνας, λέγεται, πώς λέγεται, ο μικρός ναός είχε το πρόβλημα και αυτό ήταν κυρίως από το φρέαρ που έγινε εκεί πέρα, όχι από την ίδια την σύραγγα. Τέτοια προβλήματα ήταν τα επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως, υπάρχουν σε πάρα πολλά έργα. Δηλαδή στο Πόρτο, ο Μετροπόντικας έμεινε κολλημένος σε μια περιοχή με ανάλογα γεωλογικά χαρακτηριστικά για περίπου ένα χρόνο.
0: Γιατί αυτό φοβάται τώρα ο κόσμος, κύριε Υπουργέ, είναι. Μην έχουμε εξέλιξη του φαινομένου.
2: Ναι, αλλά θέλει και το έργο.
0: Και δούμε.
2: Και απαιτεί και το έργο.
0: Ναι, αλλά βρες έναν άλλο τρόπο. Όχι όμως.
2: Ναι, αυτό.
0: Γι' αυτό λέμε κινδυνεύουν.
2: Μα γι' αυτό.
0: Το είπατε πριν, να το επαναλάβετε. σας φοβίζει ότι μπορεί να εξελιχθεί το φαινόμενο και να έχουμε κατάρρευση?
1: Εδώ, τώρα που είμαστε έτσι με σταματημένα του μετροπόλητικα, όχι. Τα κτίρια.
0: Γιατί
1: τα οποία...
0: μεγαλώνει η ροχμή. Κτίρια... με, κάθε μέρα με το μέτρο. Κοιτάξτε, το λέω και στα ρεπορτάζ.
1: Αυτό θα μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω, διότι δεν καταγράφονται περαιτέρω καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις παρακολουθούνται real time. Mm-hmm. Συνεχώς. Σε όλο το μήκος γραμμής, όχι μόνο στην περιοχή της Κυψέλης. Γιατί για να είμαι σαφής, όταν περνάει ο Μετροπώνικας, καταγράφονται κάποιες μικρές καθυστερήσεις, οι οποίες είναι επέστητες. Δεν τις αντιλαμβάνουν τα κτίρια, τις αντιλαμβάνονται. Έχουν μπει και ρογμόμετρα στα κτίρια μέσα. Τα ρογμόμετρα δεν δείχνουν να ανοίγουν οι ρογμές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι στημένο. Άρα, επιτρέψτε μου να έχω μια αμφιβολία για αυτό εδώ το.
2: Δηλαδή, την εμπειρία του από το Πόρτο την έχουμε.
1: Έχουμε
2: την
1: εμπειρία από παντού. Και μάλιστα χρησιμοποιούμε και μηχανικούς οι οποίοι έχουν τέτοια σχετική εμπειρία. Στο μετρό, όλοι έχουν μια πολύ σημαντική εμπειρία. Θέλω να σου πω το εξής, να γίνει αντιληπτό. Την ευθύνη της διάνοιξης του έργου, της διάνοιξης σύραγγας, την έχει η ανάδοχος κοινοπραξία. Την ευθύνη της αποκατάστασης των ζημιών, την έχει η ανάδοχος κοινοπραξία. Την ευθύνη της επιλογής της μεθοδολογίας, πρακτικά την έχει η ανάδοχος κοινοπραξία. Η Ελληνικό Μετρό είναι μια δημόσια επιχείρηση. Είναι μια δημόσια επιχείρηση με πολύ μεγάλη εμπειρία. Εγώ θεωρώ προσβλητικό να υπονοεί κανένας ότι η μηχανική της Ελληνικό Μετρό, αλλά και της ανάδοχου κοινοπραξίας, γιατί και αυτή είναι.
2: Εσείς είσαστε ευχαριστημένος με την κοινοπραξία. Συνεργάζεστε σωστά. Αυτό έχει σημασία.
1: Νομίζω ότι υπάρχει καλή συνεργασία, βεβαίως. Πρέπει να πούμε ότι πάντοτε σε αυτές τις σχέσεις υπάρχουν και συμβατικά ζητήματα.
0: Στο πρώτο στάδιο δεν νομίζω ότι ήταν και πολύ.
1: Όχι,
0: συμβολή στην αντιμετώπιση προβλήματος. Όσον αφορά την παραδοχή τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας έχει την δικιά του προσέγγιση. Αλλά εμείς εδώ γι' αυτό είμαστε και γι' αυτό έχουμε μια σύμβαση. Και πρέπει να σας πω για αυτή τη σύμβαση, έτσι, για να την έχουμε στο μυαλό μας. Το σχέδιο σύμβασης, επειδή ήμουν στο μετρό όταν υπογράφηκε η σχετική σύμβαση, το σχέδιό της είχε συνταχθεί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς δεν έχουμε να αμφισβητήσουμε την ακαιρεότητα αυτού του σχεδίου, το οποίο περιγράφει ακριβώς τις υποχρεώσεις ανατόχου κοινοπραξίας. Ακόμα και η Χάραξη η ίδια τότε επέλεγε και το βάθος και τα πάντα. Και θεωρούμε ότι είναι σωστά και ότι μπορούν να προχωρήσουν έτσι. Θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα και κυρίως εκείνο που θέλω να ξεκαθαρίσω, το έχω πει μία, δύο, τρεις, πέντε φορές. Η Ελληνικό Μετρό είναι από την πλευρά των κατοίκων. Στη σύμβαση αυτή, η Ελληνικό Μετρό έρχεται να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον. Άσχετα από το πώς το βλέπει η κοινοπραξία, που σου λέω ότι είναι ικανή να τελειώσει το έργο. Είναι πολύ καλές εταιρείες, πολύ σοβαρές εταιρείες. Και η Άβαξ και η Γκέλα, άλλωστε αυτοί συνεργάστηκαν ήδη για να κάνουν και το μετρό του Πειραιά. Έτσι, το έχουμε δει εκεί. Και εκείνο είχε προβλήματα, ξεπεράστηκαν. Η Αλστόμ είναι μια κορυφαία εταιρεία στην παραγωγή των σειρμών. Με την κοινοπραξία δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα στα συμβατικά. Προφανώς μπορεί να έχουμε κάποιες διαφορές που θα τις βρούμε στην πορεία.
0: Πάμε να ανηφορήσουμε λίγο τώρα και στην Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, να δούμε εκεί ποια έργα είναι σε εξέλιξη. Ένα έργο το οποίο πραγματικά μας έχει κάνει εντύπωση και φαίνεται ότι προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
2: Α, το αεροπλάνο. Αεροπλάνο το λέω, ναι.
1: Επειδή πετάει.
2: Ναι, επειδή πετάει.
0: Για πάμε να δούμε και αν θα έχουμε και εκεί καθυστερήσεις, γιατί προς το παρόν πάει η σφαίρα, λένε.
1: Όχι, το έργο πάει πολύ γρήγορα. Το έργο πάει όντως πάρα πολύ γρήγορα.
2: Το έργο πάει γρήγορα. Η Νέα Δημοκρατία δεν πάει γρήγορα στη Θεσσαλονίκη.
0: Flyover Θεσσαλονίκη.
2: Και θέλουμε μετά μία εξήγηση. Πώς γίνεται εσείς να παραδίδετε από τους μουσαμάδες το μετρό και στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη να παραμένει εκεί κάτω, στα χαμηλά, στα τάρταρα.
1: Να πούμε λίγο για το flyover.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, το flyover είναι ένα έργο που πηγαίνει πολύ γρήγορα. Από το flyover θέλω εγώ να κρατήσουμε το εξής, ότι η συμπράξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που είναι ένα PPP, όπως και η παραχώρηση ένα PPP, δηλαδή αυτό που λέμε ΣΔΙΤ, και η παραχώρηση ΣΔΙΤ είναι, έχουν το εξής καλό. Εμπλέκουν τα κεφάλαια, τα συμφέροντα του ιδιώτη και τα καυδιανά δίκρανα τα οποία υπάρχουν από τις τράπεζες από πάνω με το ίδιο το έργο. Άρα το αποτέλεσμα είναι ότι τρέχει πάρα πολύ γρήγορα το έργο και τρέχει με αξιοπιστία το έργο, διότι όταν ο άλλος έχει την ευθύνη της συντήρησης είναι προφανής ότι θα σου παραδώσει έργο καλύτερο από αυτό το οποίο περιμένεις. Να πάρεις τουλάχιστον πολύ καλύτερο από ένα κοινό δημόσιο έργο. Αυτό το ζούμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι είναι ένα έργο το οποίο τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Το λέω γιατί έχουμε δημοπρατήσει και είναι στη φάση της πλέον μπαίνει στη φάση την προσυμβατική, δύο ΣΔΙΤ, ένα το Δράμα Αμφίπολη και ένα το Χαλκιδόνα Έδεσα. Εκεί έχουμε ακούσει πάρα πολύ γκρίνια, επειδή άρχισε η ορίμανση και άρχισε η διαδικασία της συμβασιοποίησης. Και τώρα.
0: Όχι αδίκως η γκρίνια, λοιπόν.
1: Ναι, αλλά προσέξτε γιατί. Γιατί αυτή η ορίμανση είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και τώρα ακόμα, οι τράπεζες πρέπει να εγκρίνουν τα συμβατικά τεύχη και μετά πρέπει να προχωρήσουμε στην υπογραφή των συμβάσεων, και αυτό δεν χρειαστεί το χρόνο του. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μόλις υπογραφεί θα δείτε ένα έργο που τρέξει σαν τρελό, όπως τώρα βλέπουμε ένα έργο που τρέξει σαν τρελό στην παραχώρηση της Εγνατίας Οδού μεταξύ Χαλάστρας και Ευζώνων. Αυτό είναι η είσοδος από τη Βόρεια Μακεδονία, είναι η είσοδος της χώρας ουσιαστικά. Και θα δείτε ότι υπάρχει ένα εργοτάξιο να κατασκευαστεί ο δεύτερος κλάδος, που είναι φάμελο αυτού του flyover. Νομίζω ότι αυτού του είδους η σχέση του δημοσίου με τον ιδιώτη παράγει αποτελέσματα. Τώρα θέλετε να πάμε στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Τώρα, να δούμε και με το Ταμείο Ανάκαμψης που αρχίζει και στεγνώνει, από εδώ και πέρα πώς θα γίνουν τα υπόλοιπα έργα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πει δύο δόξα λαμπρό με την έννοια ότι έχουμε πάρα πολλά συμβασιοποιημένα έργα και οι εταιρείες έχουν συμβασιοποιημένα έργα. Έχω πει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν σχεδιασμένο για βαριά έργα, ήταν για πολύ soft ενέργειες, γιατί δεν έδινε τη δυνατότητα της γέφυρας, δεν έδινε τη δυνατότητα να παρατείνεις. Καταφέραμε και ό,τι έργα γινόταν, το μοναδικό που παραδόθηκε ολοκληρωμένο ήταν ο Ε65, η κεντρική οδός. Καταφέραμε να παραδώσουμε τα ορόσημα τα υπόλοιπα, αλλά όλα έχουν τη χρηματοδότησή τους, τα έργα αυτά τα οποία εκκρεμούν. Και είναι πολλά. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόγραμμα μπροστά μας. Για παράδειγμα, στην Κρήτη που μιλούσατε πριν, ναι, στο ΒΟΑΚ μόνο του και το Καστέλι είναι τρομακτικά μεγάλα έργα. Δύσκολα έργα, πολύ δύσκολα έργα.
0: Ναι, και είναι βαμμένος με αίμα. Έχουν χαθεί ζωές πολλές.
1: Αυτό το ξεπερνάμε, γιατί έχουμε κάνει με ένα μεγάλο πρόγραμμα τώρα οδικής ασφάλειας εκεί, ανάλογα με αυτό που έχει γίνει στο Πάτρα Πύργο.
2: Έχει αποδώσει.
1: Έχει αποδώσει. Επειδή ρωτήσατε πριν για τους κριτικούς, νομίζω ότι η συμπεριφορά τους έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, τουλάχιστον πάνω στον ΒΟΑΚ.
2: Τώρα πάμε στη συμπεριφορά του Δημήτρη μου, σε παρακαλώ.
0: Τα νέα τμήματα πότε θα τα περιμένουμε να τα παραδώσετε?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλος θα τεθεί σε λειτουργία σε λίγες μέρες. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το ΣΔΙΤ τρέχει, θέλει το χρόνο του, εκείνο πηγαίνει στην
0: επόμενη χρονιά. Εγώ τώρα να δω τι κορδέλες θα κόψει ο Μητσοτάκης πριν τις εκλογές.
1: Και
2: με πόσες και να κόψει.
1: Έχει να κόψει. Αλλά
2: το θέμα δεν είναι να κόβεις κορδέλες, είναι να έχουν απόδοση οι κορδέλες. Και στην Βόρειο Ελλάδα, υπουργέ μου, φαίνεται ότι δεν έχουν. Εσείς είσαστε από μικρό παιδί στο παρασκήνιο το πολιτικό της Βορείου Ελλάδος. Ναι. Πώς εξηγείτε το φαινόμενο, ενώ στους Θεσσαλονικείς, για παράδειγμα, δίνεται έργα, αυτό δεν φαίνεται, δεν πιστώνεται στα γκάλο.
0: Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι δεξιή και το μάι το κλείνει στους σοσιαλιστές.
2: Έλα μωρέ.
0: Γι' αυτό.
1: Δεν είναι, όχι δεν είναι έτσι. Δεν είναι ούτε δεξιή η Θεσσαλονίκη, ούτε. Δεν θα το λέγα αυτό, προσέξτε. Αν πάρετε ιστορικά.
2: Γιατί δεν είναι.
1: Αν πάρετε
0: ιστορικά. Είναι συντηρητική.
1: Το συντηρητική πλέον.
0: Δεν το βάζω με το.
1: Δεν έχει πολιτική χρειά κατά
0: ανάγκη.
1: Μπορεί να είναι συντηρητικοί άνθρωποι, αλλά μην το παίρνετε με την πολιτική χρειά.
2: Σωστό.
1: Σκεφτείτε ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Βορείου Ελλάδος
0: είναι πιο αυστηρή, τέλος πάντων.
1: Είναι ποντιακής καταγωγής.
2: Είναι ποντιακής.
1: Είναι πρόσφυγες. Και οι πρόσφυγες διαχρονικά ήταν βενεζέλικοι, ήταν φιλελεύθεροι. Ενώ οι ντόπιοι, ακόμα και οι σλαβόφωνοι, ήταν του Λαϊκού Κόμματος και ήταν βασιλόφρονες.
2: Τι έχει συμβεί με τη Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη?
1: Δεν έχει να κάνει μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο και με το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Πιστεύω ότι υπάρχει η αίσθηση, κατά τη γνώμη μου σφαλμένη, έχει καλλιεργηθεί αυτή από έναν υπερβάλλοντα τοπικισμό. Μάλλον λαθασμένο τοπικισμό, γιατί δεν είναι κακό να υπάρχει ο τοπικισμός ως κίνητρο για να αναπτυχθεί μια κοινωνία. Ότι η Θεσσαλονίκη είναι η αιώνια ρηγμένη και όταν δίνεις κάτι
2: το
1: βλέπεις, το κοιτάνε στα δόντια, ρηγμένη στα πάντα. Δεν είναι έτσι. Εκείνο που έχει σημασία είναι το πώς προσπαθείς να μεταπείς τον κόσμο. Πρέπει να τον μεταπείς με τη δουλειά σου και μιλώντας ειλικρινά απέναντι του. Εάν πας και του πεις ότι ναι, εγώ σου δίνω αυτό όμως, είναι σαν λέει μου δίνεις καθρεφτάκια. Θέλει μια ιδιαίτερη διαχείριση ο κόσμος εκεί, γιατί ακριβώς και εγώ το μεταφράζω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το μεταφράζω πάρα πολύ σε βαθμό με την κληρονομιά του προσφυγικού ελληνισμού. Έτσι. Γιατί
2: εσείς πάτε βαθιά πολύ.
0: Μα όταν και εγώ έλεγα. Όχι, δεν είναι συνεργικό, έχει αξίες, πιστεύω, ιδανικά.
1: Δεν είναι. Εγώ είμαι ντόπιος.
2: Μα και αυτό ρωτάω.
1: Εγώ είμαι ντόπιος, αλλά...
2: Θέλω από έναν ντόπιο την ανάλυση που έχει κάνει στο μυαλό του.
1: Ο πρόσφυγας, ο οποίος έχει μάθει ότι είναι ακόμα πρόσφυγας. 100 χρόνια μετά τη μεταξυγική καταστροφή, σου λέει ο άλλος: είμαι πρόσφυγας. Είμαι πρόσφυγας.
2: Και τα παιδιά
1: του. Και τα παιδιά του. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έχει μάθει να νιώθει
2: κακός.
1: Κακός. Αλλά και δικαίως σε έναν βαθμό. Έτσι. Ότι είναι ρηγμένος. Δηλαδή.
0: Εξηγήστε μου τότε γιατί ο Βελόπουλος παίρνει μεγάλα ποσοστά. Γιατί η Καριστιανού στις μετρήσεις τα όποια ποσοστά τότε, είναι μεγαλύτερα.
2: Τέλος πάντων,
0: γιατί η Νίκη είχε το προπύργιό της εκεί.
1: Κοιτάξτε, η Νίκη πούνταρε σε μια θεματολογία πολύ συγκεκριμένη, κυρίως σε ό,τι
2: έχει να κάνει.
1: Ταυτότητας.
2: Ταυτότητας.
1: Η ταυτοτική η θεματολογία πιάνει και πιάνει διεθνώς. Το βλέπετε σε όλες τις. Βλέπετε, όταν η Alternative for Deutschland αυτή τη στιγμή
0: τσιμπάει
1: τα μπροστά που τσιμπάει, θα κάνει γιατί οι Ανατολικογερμανοί έρχονται και
2: σωστό.
1: Σε
2: έναν
1: βαθμό σκέφτονται και την παλιά του ταυτότητα. Και αυτοί έχουν αυτό που σας λέω. Αισθάνονται ότι είναι ρηγμένοι αυτού του ή αυτή τη κοινωνία και αυτή τη
2: επανένωση. Σωστό, συμφωνώ με αυτό που λέτε.
1: Τα ταυτοτικά στοιχεία δεν μπορεί κανένας να τα αγνοήσει. Σε αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινείς στον κόσμο. Είναι να εξηγήσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη εποχή. Δεν είναι εύκολη εποχή. Είναι μια εποχή στην οποία έχουμε και διεθνείς κρίσεις. Έχουμε παράγοντες που μας έρχονται απ' έξω, τους οποίους δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Και πολλοί από αυτούς δεν κάνουν στα μέτρα μας. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι έχει αξία να μιλήσουμε με ειλικρίνεια στον κόσμο.
0: Ο Κώστας Καραμαλής, γιατί σας γυρνάει την πλάτη?
1: Α, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Μετά πρόκειται γενέθλια και θα είναι παραδίπλα και δεν θα είναι στα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Κώστας
0: έχει να εμφανιστεί να υπάρχει κοινή παρουσία Μητσοτάκη με Καραμαλή. Αφήνουμε το Σαμαρά απ' έξω. Εδώ και δεν ξέρω πόσο καιρό.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται ανάλογα με τις επιλογές του, αλλά δεν νομίζω ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι άνθρωπος που θα γινούσε διπλά του στη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, νομίζω ότι κανένας στη Νέα Δημοκρατία δεν θα γινούσε ποτέ και διπλά του στο όνομα Καραμαλής και σίγουρα δεν το κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό νομίζω ότι ήταν πολύ σαφής στην τελευταία του τοποθέτηση.
0: Νιώθω πάντως ότι η Θεσσαλονίκη είναι πικραμένη και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η σχέση δεν εξελίσσεται έτσι όπως θα την ήθελαν.
1: Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Σας διαβεβαιώνω, αν υπήρχε, θα μπορούσα να το περιγράψω. Όχι.
0: Η απουσία Σαμαρά την Δημοκρατία έχει κάνει, έχει βλάψει.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια επιλογή προσωπική του Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω ότι. Νομίζω ότι ο δικό του στόχο όμω ήταν το τελευταίο που είπατε. Και μετά ήρθε η απουσία. Εντάξει, είναι προφανές ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Έχει ένα εγώ που σε ένα μεγάλο βαθμό κατευθύνει και τις πολιτικές του επιλογές. Εντάξει, δεν μου αρέσει. Κοιτάξτε, όπως είπε προηγουμένως ο συνάδελφός σας, είμαι λίγο παλιόλικος πλέον. Από παιδί είμαι στην Νέα Δημοκρατία, έχω συμπληρώσει πάνω από 45 χρόνια. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι έχω περάσει ένα μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής μου αντιπαρατηθέμενος με τον Αντώνη Σαμαρά και αυτό που εκπροσωπεί ο Αντώνης Σαμαράς. Λοιπόν, επειδή εγώ όταν μεγαλώνω θέλω να οριμάζω και να γίνομαι γενναιόδωρος με τους ανθρώπους και επειδή και εγώ θεώρησα ότι ήταν καλός πρωθυπουργός ως πρωθυπουργός, δεν πρόκειται να πω στο τρίπ να αρχίζω να προσωποποιώ πλέον
2: okay.
1: το πρόβλημα. Θέλω να το ξεκαθαρίσω okay. ότι υπάρχει μια διαφορά. Είναι προσωπική του επιλογή. Νομίζω ότι η οριμότητα φαίνεται όταν μπορείς και αφήνεις το εγώ σου πίσω και καταλαβαίνεις όχι ότι οι πολλοί
2: σωστά.
1: έχουν δίκιο,
2: okay.
1: αλλά ότι πολλές φορές σε ξεπερνούν οι εποχές, σε ξεπερνούν οι άνθρωποι και έρχονται νέες γενιές από πίσω οι οποίες σκέπτονται διαφορετικά.
2: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο ελληνικός σιδηρόδρομος έχει θυσιαστεί στο βωμό των συμφερόντων των εθνικών εργολάβων, δηλαδή στα έργα, στην οδοποιία και όχι στο σιδηρόδρομο?
1: Όχι, διότι οι λεγόμενοι εθνικοί εργολάβοι θα τρελικά να πάρουν και έργα του σιδηρόδρομου, ξέρουν πολύ καλά να πάρουν. Ο ελληνικός σιδηρόδρομος. Εγώ είχα περάσει το 79 στο Μετσόβιο και έπαιρνα το τρένο για να κατέβω στην Αθήνα από Θεσσαλονίκη. Κάναμε και 12 ώρες και 14 ώρες τότε, αν θυμάστε. Γιατί mm-hmm. ο ελληνικός σιδηρόδρομος, επειδή τον διαχειριστήκαμε όπως τον διαχειριστήκαμε στο παρελθόν, είχε μια χάραξη που έπρεπε να ανεβαίνει όλο τον μπράλο, να περνάει από κάθε χωριό, να σταματάει σε κάθε σταθμό.
2: Σωστό.
1: Και τα θυμάστε λοιπόν. Ο ελληνικός σιδηρόδρομος δεν εξελίχθηκε. Δεν εξελίχθηκε στο σχεδιασμό. Οι δρόμοι έγιναν γιατί. Προφανώς όταν αποκτούν όλοι αυτοκίνητο είναι σαφές ότι η προτεραιότητα είναι να δώσεις χώρο στο αυτοκίνητο.
0: Σήμερα όμως παρέχει ασφάλεια.
1: Αυτό νομίζω ότι ναι, μπορούμε να το πούμε πλέον. Εφόσον σε ένα μεγάλο μέρος λειτουργεί το ETCS και εφόσον και αυτό έχει σημασία, γιατί ο ελληνικός σιδηρόδρομος, εγώ έχω την εμπειρία του αυτόματου μετρό, αλλά θα σας μιλήσω για το σιδηρόδρομο. Στο αυτόματο μετρό δεν ισχύει αυτό. Στον ελληνικό σιδηρόδρομο όμως, σε όλους τους σιδηροδρόμους, ο ανθρώπινος παράγοντας πάντα παίζει το ρόλο του. Εφόσον κρατούν το κανονισμό.
0: Οι υποδομές όμως είναι ικανές για να
1: πλέον προστατεύσουν. Ναι, έβλεπα προχθές, γιατί το τελευταίο χρόνο δεν ασχολούμαι με το ζήτημα. Έβλεπα προχθές τις υποδομές που έχουν κατασκευαστεί, για παράδειγμα στον Τάγκελ.
0: Και τα συστήματα.
1: Και είναι εξαιρετικές. Τα συστήματα είναι υπερσύγχρονα και από πολύ καλές εταιρείες.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Νίκος Σταχιάος, υπουργός υποδομών και μεταφορών. Λοιπόν, ήταν ο Δήμος Βερίκης και ο Δημήτρης Αλφιέρης στα μικρόφωνα. Ήμασταν οι Θεός Φυλάξη. Στον ήχο, για ακόμα μια φορά, βρέθηκε ο Κώστας Κουγετέας. Ακολουθεί μάλλον δελτίο ειδήσεων, ναι. Με αγγελική καρδιόλογα και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Mega News 104,6. Έρχονται με φόρα ο Γιάννης Χριστάκος και ο Σωτήρης Μπολάκης.

0: Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού λόγω κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη. Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στις Καρίνες Ρεθύμνου. Την ίδια ώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου, αναβαθμίζοντας την προειδοποίηση σε κόκκινο. Οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και οι φιελώδεις άναμοι έως 9 αμποφόρ θα συνεχιστούν στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Τα ύψη βροχής αγγίζουν ήδη τα 300 χιλιοστά, με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένονται τις επόμενες ώρες στα δυτικά και νότια του νησιού. Από το πρωί, η πολιτική προστασία έστειλε μηνύματα από το 112 στους κατοίκους σε Μαλάδες, Φοινικιά, Μηνώα Πεδιάδα, Άγιο Νικόλαο και Μυλοπόταμο, καλώντας τους να περιορίσουν δραστικά τις μετακινήσεις τους. Δύσκολη είναι η κατάσταση στο Μυλοπόταμο από ποταμό στα Ζωγιανά. Υπερχείλησε πλημμυρίζοντας σπίτια και καταστήματα, ενώ στα Λιβάδια Ρεθύμνου ένα ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στη γέφυρα Δισκουρίου. Σε ίσχυε παραμένει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, με εξαίρεση τα μικρά ταχύπλοα για Άργο Σαρονικό. Πλήρη κάλυψη στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη παρήχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα παραίτησής του μετά και την ανακοίνωση του Πασόκ που ζητούσε την αποπομπή του. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πρωτοφανή εργαλειοποίηση της τραγωδίας στα Τέμπη και αναφέρθηκε σε στελέχη του Πασόκ που μιλούσαν για χαμένα βαγόνια, υποστηρίζοντας ότι έπαιζαν με την αγωνία των συγγενών. Ο Υπουργός έχει χάσει κάθε αίσθηση μέτρου και φαντασιώνεται πως αποκάλυψε αόρατες συνωμοσίες, ενώ ο ίδιος επιχειρήσε να καθοδηγήσει τη δικαιοσύνη βγάζοντας πορίσματα στη Βουλή και τα τηλεοπτικά κανάλια πριν καν επιληφθεί της έρευνας στο Δικαστικό Συμβούλιο, ανέφερε στην ανακοίνωσή του το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης για το σύνολο των οικονομικών της πολιτικών. Μεχμείται τις θεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ενεργειακή ακρίβεια. Το διαζύγιο που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία από την κοινωνία είναι οριστικό, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τον κόφτη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και πετρελαίου και για την κατάργηση της Golden Visa. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος περάσπισης της Ιωάννας Γάκα, Νίκος Αλεξανδρής. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό γραφείο. Νωρίτερα, απολογητικό υπόμνημα παρέδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το οποίο επιχείρησαν να αντικρούσουν το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, βάσει του οποίου τους αποδίδεται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδιαπαραλήψεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ, αναφέροντας ότι όταν έφτασε το ασθενοφόρο δεν υπήρχε φορείο. Παράλληλα, υποστήριξαν πως τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο και το 2025 και το 2026 με τα σχετικά τιμολόγια. Δεν θα υπάρξει επανεκκίνηση του Μετροπόντικα αν δεν υπάρχει ασφαλής προσέγγιση, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στα έργα που γίνονται στην περιοχή της Κυψέλης. Υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιβαρύνσεις στα κτίρια που έχουν υποστεί ήδη ζημιές.

0: 85%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 100 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,14%. Η τιμή του αμερικανικού αργού αγγίζει τα 91,4 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,05%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.210 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασήμι διαμορφώνεται στα 61,5 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου out.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Την τρίτη του νίκη στην Ευρωλίγκα αναζητά ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 τη Βίρτους στην Μπολόνια. Είναι σημαντικό να κερδίσουμε αυτή την εποχή γιατί αυτές οι νίκες είναι σημαντικές. Μικρή διαφορά νικών και ητών τελικά δίνει θέση στα play-offs, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας για την απόψινή αναμέτρηση. Αύριο το βράδυ στις 9.15 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στη φάση των 16 στο τουρνουά τένις του Τόκιο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που νίκησε 2-1 σετ με ανατροπή τον Τόμας Ετσεβερή. Αύριο το πρωί ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντίν Βασερό για μια θέση στα προημιτελικά.
1: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
0: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφίσου από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις της ιστοσελίδας στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
2: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμπαση.
3: Θα πνιγείτε στα γέλια.
2: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Παράτυπη με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.

0: Γιάννη, μπήκαμε μόλις, και για όσους απορούν τι μουσική είναι αυτή που παίζουμε, μπήκαμε σε επιχειρηματικό περιβάλλον, σε περιβάλλον επιχειρηματικής διαπραγμάτευσης.
1: Σου έχω και καλύτερη μουσική. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από όπου και αν μας ακούτε, ακούτε τους παράτυπους Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος, ο Κώστας Κουγιτέας στη ρύθμιση του ήχου.
0: Γιάννη, είμαστε σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια διαπραγμάτευση. Γιάννη, χάνεις τη διαπραγμάτευση.
1: Εγώ περιμένω να μας βάλει ο Κώστας ο Κουγιτέας το τραγούδι.
0: Γι' αυτό.
1: Για να με βάλεις λίγο
0: πρέπει
1: στο
0: να
1: κλίμα.
0: Πούμε, λοιπόν, άστο να παίξει λίγο, να μπει και ο κόσμος, γιατί έρχεται σκληρή διαπραγμάτευση.

0: Λοιπόν, Γιάννη, βρήκες εκεί το μάτι σου που πέφτει και τα βρίσκει όλα ξηράφι, δηλαδή. Τι να πω, μεγενθυντικό φάκο. Πού τα πας και τα πετυχαίνεις.
1: Τι να πω, ρε Σωτήρη, δεν ξέρω. Έρχονται μπροστά μου, έρχονται.
0: Λοιπόν, για να μην το μακρηγορούμε. Ο Γιάννης τι βρήκε, μία ανάθεση από το Enterprise Greece.
1: Ναι. Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, δηλαδή, στην πραγματικότητα.
0: Σωστά.
1: Είναι. Αυτή είναι η εταιρεία που φέρνει επενδύσεις στην Ελλάδα και βοηθάει.
0: Και λύνει γρήγορα τα προβλήματα.
1: Σωστά.
0: Λύνει γρήγορα τα προβλήματα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν,
1: σωστά.
0: Και έχεις την τρομερή είδηση, κατά τη γνώμη μου, ότι αυτό η χρηματοδότηση για τεχνητή μελέτη τεχνικού έργου. Δηλαδή κάτι κατασκευαστικό, ρε παιδί μου, ή κάτι πολύ τεχνικό. Πού υπογράφηκε αυτή η.
1: Λοιπόν, υπογράφτηκε σε μια εταιρεία την οποία μυρίζοντας εγώ χθες αργά το βράδυ και βλέποντας κάτι περίεργες αντιδράσεις εκεί στο μαγικό κόσμο του ίντερνετ, ανακάλυψα ότι είναι μια εταιρεία της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι ένα από αυτά, πώς τα λέμε ρε παιδάκι μου να το πω, τα
0: ξενοδοχεία ημιδιαμονής. Καλά δεν έχεις πάει.

0: Δηλαδή, Γιάννη, για να καταλάβω, η εταιρεία είχε έδρα, την ίδια έδρα με το ξενοδοχείο ημιδιαμονής κάπου στην Αθήνα εδώ.
1: Ναι, στα νότια προάστια. Στα νότια προάστια.
0: Εκεί που πάει ο κόσμος και δεν διαπραγματεύεται συμβάσεις καταρχάς. Και τι, πώς εξελίχθηκε αυτή η συζήτηση?
1: Λοιπόν, θα σου πω, θέλω να με βάλεις λίγο στο κλίμα, έτσι όπως ξεκίνησες, για να μπορέσω να αποδώσω.
0: Για να δω, να για αποδώσω. Να δω, θα με βάλεις στο κλίμα. Μπράβο, αυτό είναι. Τώρα διαπραγματεύω, δηλαδή εγώ δίνω τόσα, λέει, δίνω τόσα.
1: Τώρα είμαι στο κατάλληλο περιβάλλον για να στα εξηγήσω.
0: Μπράβο,
1: όλα, Σωτήρη μου.
0: Θέλω να ακούγεται αυτό, γιατί λοιπόν, εμείς μεταφράζουμε διαπραγμάτευση. Τώρα ακούτε διαπραγμάτευση.
1: Έτσι.
0: Σε ποιο δωμάτιο έγινε η διαπραγμάτευση?
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Η εταιρεία, η τεχνική αυτή, είναι μια εταιρεία η οποία είναι στο ξενοδοχείο, το οποίο έχει το ίδιο CAD. Τα συγκεκριμένα δηλαδή CAD, δραστηριότητες, έχει και το ξενοδοχείο ημιδιαμονής, αλλά έχει και μια, ας πούμε, τεχνική εταιρεία παροχών. Και
0: βάζεις σκληρούς όρους, τον ακούς, βάζεις σκληρούς όρους. Βάζεις σκληρούς όρους.
1: Και λέω εγώ τώρα, πας εκεί και λες γεια σας. Είμαι από την Enterprise Greece, ο διευθύνων σύμβουλος, ξέρω εγώ, ο διαπραγματευτής, έτσι, για να δούμε η προσφορά σας αν μας κάνει. Σε ποιο δωμάτιο το βάζεις, σε αυτό με τις χειροπέδες ή σε αυτό με την κούνια?
0: Κούνια που τους κούναγε, Γιάννη. Κούνια που τους κούναγε. Το Enterprise Greece, για να καταλάβουμε, είναι για αυτούς που έχουν πρόβλημα με την ελληνική γραφειοκρατία και τους βοηθάει να φέρουν αποτέλεσμα. Δηλαδή, τα πηδάμε τα εμπόδια, τα προσπερνάμε και πάμε γρήγορα στο ψητό, λέει. Δηλαδή, δεν θα πήξετε εσείς οι καινούργιες εταιρείες με τους CAD που πάτε και ανοίγετε και τους κολλάτε όπου θέλετε, σε ό,τι επιχειρηματικό τίτλο θέλετε, για να παίρνετε έργα. Εδώ είμαστε εμείς. Μπαμ μπαμ θα γίνονται δουλειές.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές έχουμε κι εμείς δυσκολία να παρουσιάζουμε ειδήσεις. Όταν τις βλέπουμε μπροστά, ποια είναι η πρώτη αντίδραση του τύρου μου? Αποκλείεται.
0: Αποκλείεται.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν μπορεί.
1: Δώσε μου λίγο κλίμα όμως. Βάλε με λίγο μέσα. Βάλε με
0: λίγο διαπραγμάτευση.
1: Λοιπόν, σου περιγράφω σαν να είσαι εκεί και να βλέπεις τη διαπραγμάτευση. Ακούς αυτό το υπέροχο τραγούδι. Είσαι προφανώς σε ένα χώρο ημιφωτισμένο, για να έχει έτσι την ατμόσφαιρα την κατάλληλη. Δεν έχεις πολλή ώρα, γιατί έχεις πληρώσει κανένα 2-3 ώρες. Δεν έχεις παραπάνω.
0: Το έχεις για μία ώρα.
1: Έτσι, δεν είσαι και για παραπάνω. Κοιτάς δεξιά και αριστερά. Έτσι, μην έρθει και κανείς, μπήκε μέσα και κανένας περίεργος.
0: Εκεί έχει αχαιμήθεια.
1: Έχει και τείχους. Οι τείχοι δεν έχουν αυτιά εκεί.

0: Και ακούγοντας λοιπόν έτσι αυτά τα υπέροχα τραγουδάκια, να σου πω ότι έχοντας πάει εκεί για να κάνεις συγκεκριμένη διαπραγμάτευση, πες και τα χαρτιά σου, έχω εδώ έτσι, κάνουμε πλάκα γιατί μόνο έτσι μπορούμε να το δούμε. Εντάξει, σε αυτή τη φάση
1: προφανώς
0: είναι μια σύμβαση. Πόσες είναι, ρε Σωτήρη, εδώ πέρα?
1: 40
0: είναι 40 σελίδες, εδώ είναι η σύμβαση. Ξαναλέω ότι η εταιρεία η οποία έχει αυτό το πολύ γνωστό στα νότια προάστια ξενοδοχείο, χώρο
1: ημιδιαμονής,
0: είμαστε και το ραδιόφωνο, δεν μπορώ να πω
1: για ζευγαράκια. Νόμιμα και παράνομα.
0: Ναι, ακριβώς έτσι, για να μην θυμηθώ καμιά ελληνική ταινία παλιά. Πας λοιπόν εκεί πέρα έτσι, και έχει η εταιρεία αυτή τη δραστηριότητα και έχει και μία δραστηριότητα για τεχνητά.
1: Έχει ανοίξει και ένα άλλο CAD.
0: Εγώ λέω εντάξει.
1: Κωδικός είναι αυτός στην εφορία για να μπορείς να παίρνεις και άλλο τύπου δουλειές.
0: Είμαι ιδιοκτήτης και θέλω να έχω αυτή τη δραστηριότητα, την ξενοδοχειακού τύπου, ας το πούμε έτσι, αλλά η δουλειά μου είναι, είμαι και λογιστής, είμαι και τεχνικός κλπ.
1: Μπαίνοντας
0: στην ιστοσελίδα αυτή τη εταιρεία, δεν βλέπεις και, ρε παιδάκι μου, ένα πελατολόγιο. Η διεύθυνση είναι η διεύθυνση του ξενοδοχείου.
1: Ένα.
0: Του συγκεκριμένου.
1: Γι' αυτό και εμείς προφανώς κάνουμε την πλάκα. Τίποτα από όλα αυτά. Καμία διαπραγμάτευση δεν έγινε. Καμία συζήτηση κανένα από τους χώρους του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Εμείς το κάναμε πλάκα γιατί εδώ περνάνε όλα κάτω από τα ραντάρ. Δεν βλέπει κανείς τίποτα. Ίσα που ανεβαίνουν, κάναμε τη δουλειά μας, τα έχουμε ανεβάσει εκεί. Πήραμε το OK από το σύστημα. Όλα καλά.
0: Να διευκρινίσω ότι ως.
1: Δεν λέμε είναι παράνομο η νόμιμο όλο αυτό.
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε πει τίποτα.
1: Αλλά
0: τέτοιο.
1: Δεν μπορεί μια εταιρεία.
0: Καταρχάς νόμιμο είναι.
1: Ναι,
0: να ξέρεις,
1: αλλά είναι περίεργο. Είναι περίεργο το γεγονός ότι μπορείς να ανοίξεις.
0: Έγινε η δουλειά όμως.
1: Αυτό είναι το θέμα. Μπορείς να ανοίξεις ό,τι CAD θες. Ακριβώς. Μπορείς να ανοίξεις ό,τι CAD θες.
0: Προφανώς.
1: Σου δίνει το μητρό, το ανοίγει η εφορία. Η ΑΔΕ.
0: Ναι, φυσικά.
1: Το άνοιξε. Έχεις έδρα που δεν είναι έδρα, αλλά μπορεί να τη δεχτεί η ΑΔΕ. Καλώς έχει. Πήρες το έργο. Πόσα ήταν, 16.000 ευρώ ήταν.
0: 20.000.
1: Να κάνεις τη μελέτη τεχνικού έργου. Οκ, την πήρες και αυτή. Τι σχέση έχουν οι δραστηριότητες και ποιο είναι το παραδοτέο έργο? Εκεί χάνε την μπάλα μετά.
0: Και κάτι ακόμα, και πριν κλείσουμε για να πάμε λίγο παρακάτω, και κάτι ακόμα. Με βάση τον νόμο, για να πάρεις οποιοδήποτε έργο, ακόμα και μια απλή ανάθεση, έτσι, από αυτή ένα τους οργανισμούς εδώ, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ή να ζητηθεί και άλλες προσφορές. Μπας μόνο σε ένα Σωτήρι μου, ξέρω τι καλή δουλειά που κάνεις, πόσα θέλεις τόσα παρτά. Έτσι, άρα λοιπόν, επειδή εμείς εδώ δημοσιογραφικά προσπάθησα να βρω τον διευθύνοντα σύμβουλο του Enterprise Greece, πήρα τηλέφωνο στο γραφείο του, έχω αφήσει στοιχεία, τηλέφωνα, διεύθυνση, είπα και τι θέλω, δεν είχα μέχρι στιγμής κάποια απάντηση, οπότε προφανώς και θα επανέλθουμε, αλλά μπήκαμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, γιατί αντιλαμβάνεστε, ο καθένας, άμα τα δει αυτά τα στοιχεία, αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Έτσι. Οπότε ας ερωτευτούμε λίγο ακόμα.
1: Λοιπόν, το θέμα, Γιάννη, είναι ότι εδώ υπάρχει και μια άλλη έτσι, ερωτική διάθεση, και είναι αυτή που συμβαίνει στις τσέπες μας με αυτή την κρίση την ενεργειακή και την κρίση όλη αυτή που βιώνουν τα νοικοκυριά σε σχέση με τα καύσιμα. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι εκεί. Και άκουγα αυτούς τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και πραγματικά μου σηκώνεται η τρίχα κάθε φορά. Θυμήθηκα εκείνον τον Σόιμπλε, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι, που έλεγε στους Γερμανούς να βάλουν δεύτερο πουλόβερ.
0: Πλάκα κάνεις. Τον είχαμε συναντήσει αυτό τότε που καλύπταμε τα ταξίδια, τα πηγενέλα και τα δικά του και τα δικά μας προς τα εκεί.
1: Και τώρα έρχεται και το εξής δίλημα. Ή θα ζεσταθείτε και θα πεινάσετε, ή θα κρυώσετε και δεν θα πεινάσετε. Αυτά υπόθηκαν προχθές στα πρώτα άτυπα συμβούλια των υπουργών εκεί στις Βρυξέλλες και στα κονκλάβια.
0: Τις οδηγίες. Μειώστε τη θέρμανση.
1: Μην ανάβετε
0: στο
1: τη λάμπα.
0: Δημόσιο. Μην ανάβετε λάμπες. Κλείστε τα φώτα το βράδυ στους δημόσιους χώρους. Κατεβάστε το θερμοστάτη λίγο παρακάτω.
1: Αυτές είναι οι λύσεις της κρατεάς Ευρώπης. Και όλα αυτά έρχονται, συγγνώμη που θα το πω, Γιάννη, έρχονται για άλλο λόγο. Όλα αυτά είναι το κλίμα που φτιάχνεται, γιατί υπάρχει αυτή η στροφή στην πολεμική βιομηχανία, σε μια φάση από επενδύσεων γενικότερα, σε μια φάση που περιστέλλεται οι κοινωνικές δαπάνες, σε μια φάση που γίνεται διασπάθηση και κατασπατάληση πόρων για τους αγρότες. Αυτό το φαινόμενο το ΠΚΠ, να θυμίσουμε και να το θυμίζουμε πάντα, δεν ήταν μόνο το ελληνικό πάρτι. Το πάρτι ήταν πανευρωπαϊκό, με αυτούς τους κανόνες και τις συνθήκες που είχε φτιάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα μοιράζονται οι ενισχύσεις.
0: Συγγνώμη,
1: με το εθνικό απόθεμα το περίφημο.
0: Να μην
1: ξεχάσουμε. Και κατέληξε να είναι ευρωπαϊκό απόθεμα γεών και δηλώνανε και από τη Μάλτα στη Βουλγαρία αγροτεμάχια και για βοσκότοπους.
0: Να μην ξεχάσουμε ότι τα τρακτέρ δεν κατέβηκαν ή δεν κατεβαίνουν μόνο εδώ,
1: φυσικά,
0: στην Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Παραλύουν το Βέλγιο, τη Γαλλία.
1: Για πάμε τώρα στον Κώστα Λάσκο, είναι ενεργειακός σύμβουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Λάσκε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με ό,τι λέμε, αλλά το ζήτημα είναι ότι έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο χειμώνα και όχι γιατί είναι μόνο δύσκολα τα πράγματα από μόνο τους, γιατί εγώ νομίζω ότι και αυτοί μας κυβερνάνε θα τα κάνουν ακόμα πιο δύσκολα.
2: Κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ πέρα λιγάκι υπάρχει μια λανθασμένη στρατηγική, λιγάκι μάλλον από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γνωρίζετε ότι μέχρι το 2050 φαντάζομαι ότι όλα τα κτίρια και γενικότερα όλες οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στοχεύσει να τις μηδενίσει. Mm. Δηλαδή μιλάμε τώρα σε 24 χρόνια σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μηδενιστούν εντελώς οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Κάτι που δεν βγαίνει προφανώς σε 24 χρόνια. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Απόλυτο.
2: Κάπου έχει χαθεί λιγάκι νομίζω ο σχεδιασμός τους. Τώρα όσον αφορά τις τελευταίες δηλώσεις, μάλλον τίνω να πιστέψω ότι πιο πολύ αυτό που βλέπουμε εμείς τουλάχιστον σαν επιθεωρητές είναι λίγο υπερβολικές. Παρόλα αυτά όμως έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που λέμε εμείς πάντα όλα αυτά τα χρόνια, ότι ο μόνος τρόπος να γλιτώσεις από όλα αυτά είναι να εξοικονομήσεις βελτιώνοντας το σπίτι σου, κάνοντας τις επεμβάσεις που χρειάζεται, επενδύοντας προφανώς, αλλά με έναν τρόπο στον οποίο τελικά μακροπρόθεσμα γίνεσαι ενεργειακά ανεξάρτητος, σημειώνεις τις απαιτήσεις για ενέργεια, οπότε γίνεσαι και λιγάκι στρατηγικά αυτόνομος.
1: Εδώ δεν μπορεί να το κάνει ολόκληρη η Ευρώπη, θα το κάνει ένα νοικοκυριό μόνο του και μάλιστα σε τέτοιες συνθήκες πια ακραίας ακρίβειας και τέτοιου πληθωρισμού.
2: Συμφέρει.
1: Συμφέρει, τα χρήματα δεν ξέρω αν υπάρχουν. Δηλαδή...
0: Και επίσης να ρωτήσω και εγώ κάτι. Πόσα χρόνια έπρεπε να μας πάρει για να έρθουν αυτές οι φιδωλές, εγώ θα τις χαρακτηρίσω και θέλω την άποψή σας, παρεμβάσεις νομοθετικές για την όσο πιο γίνεται αυτόνομη μετάβαση ή χρήση ενέργειας μέσα σε ένα σπίτι. Εννοώ δηλαδή τα φωτοβολταϊκά του μπαλκονιού, της ταράτσας και πάρα πολλά άλλα. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα συστήματα αυτά.
2: Κοιτάξτε τι γίνεται. Καταρχάς, τις μεγαλύτερες καταναλώσεις πρέπει να τις μειώσουμε μειώνοντας τις απώλειές μας. Δηλαδή, θερμομονώνοντας και βελτιώνοντας το κελυφός μας και αυξάνοντας την αποδοτικότητα. Τα φωτοβολταϊκά έρχονται να καλύψουν μια τρύπα, να καλύψουν δηλαδή το υπόλοιπο κομμάτι. Δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Βελτιώνουν και έπρεπε να δουλέψουν συνδυαστικά. Αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια δυστυχώς είναι ότι δεν είχαν δοθεί σε πολύ μεγάλη έκταση, γιατί τρέξανε εξοικονομώ και τρέξανε αρκετά εξοικονομώ από το 18 και μετά, για να λέμε την αλήθεια.
0: Αλήθεια είναι.
2: Παρ' όλα αυτά, τα νούμερα είναι πολύ μικρά σε σχέση με αυτά που υποτίθεται έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να έχετε μια εικόνα, με βάση τους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς έχουμε 4,5 εκατομμύρια περίπου κατοικίες. Για να τις κάνουμε σχεδόν δυνικής κατανάλωσης όπως έχουν σχεδιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει κάθε χρόνο να αναβαθμίσουμε πλήρως 160.000 ακίνητα. Με τα εξοικονομώ, τα πολλά εξοικονομώ του Ταμείου Ανάκαμψης που τρέξανε, παραπάνω από 10.000 ακίνητα περίπου τη χρονιά δεν πιάναμε.
0: Μιλάμε για πάρα πολύ μικρούς στόχους που στην πραγματικότητα δεν είναι στόχοι, έτσι. Δεν μπορείς να πεις ότι κάτι καταφέρνω ως χώρα.
2: Κοιτάξτε τι γίνεται. Με βάση το σχεδιασμό, ναι. Δηλαδή με βάση τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό, να το πω λιγάκι απλά, με βάση τα κονδύλια τα οποία διατεθήκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί από τη μια μεριά απαιτεί και από την άλλη μεριά δεν δίνει, οι στόχοι δεν επιτευχθήκαν για να μπορέσουμε να πιάσουμε αυτά τα νούμερα.
0: Άρα κάτι δεν πήγε καλά σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το σχεδιασμό. Βάλτε τώρα και τις τιμές, οι οποίες δεν ξέρουμε πόσο θα είναι αύριο, όχι την επόμενη εβδομάδα ή το χειμώνα που έρχεται.
2: Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια εθνική στρατηγική σταθερή, να το πω λιγάκι απλά, την οποία ο κάθε υπουργός δεν θα έρχεται να την τροποποιεί, να την αλλάζει. Δηλαδή έχουμε όσα εξοικονομώ έχουμε άλλους τόσους υπουργούς που έχουν έρθει ο καθένας να βάλει τη δικιά του εντός εισαγωγικών πινελιά, γιατί πάρα πολύ απλά έπρεπε να βάλει μια πινελιά. Αυτό οδήγησε γενικότερα σε μια μη σταθερή κατάσταση, στην οποία δεν μπόρεσε και η αγορά να ανταπεξέλθει. Δηλαδή όταν είχαμε ανακοινώσεις εξοικονομώ κάθε φορά, ο οποιοδήποτε ήθελε να κάνει μια αναβάθμιση αφού μόνο στο ταχύνητό του, έστω και μικρή, πάγωνε και περίμενε να δει πότε θα ανοίξει το εξοικονομώ.
0: Να συμφωνήσουμε σε κάτι όμως. Επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και με τις τιμές, γιατί το εξοικονομώ είναι ένα εργαλείο, το θέμα όμως είναι πόσο κοστίζει και αυτό που θέλεις να κάνεις για να πάρεις κάτι από το εξοικονομώ. Δεν είναι τιμές τώρα που μπορεί να αντέξει ένα μέσο σπίτι, έστω σας λέω εγώ για μια θερμοπρόσωψη ή κάποιες μικροδιαφορές που θα μπορούσε να κάνει μια ενεργειακή αναβάθμιση, έτσι δεν είναι? Είναι μεγάλες οι τιμές, είναι ακριβά αυτά τα προϊόντα πια, οι υπηρεσίες.
2: Προφανώς οι υπηρεσίες είναι ακριβές, αλλά αποσβαίνουν και αξίζει τον κόπο να γίνουν. Και επίσης σας υπενθυμίζω ότι...
0: Συμφωνούμε, αλλά δεν έχουν τα λεφτά να το κάνουν. Άμα μου πείτε εμένα τώρα να βάλω 5 χιλιάρικα, 6, 7, 8, να πάρω κάποια πίσω από αυτά, δεν τα έχω να τα δώσω. Αυτό λέω. Μου κάνει το εξοικονομώ, αλλά δεν μπορώ να το εξυπηρετήσω.
2: Όλα τα εξοικονομώ όμως προσφέρανε δαμειοδότηση σε 72 δόσεις άτοκες, στις οποίες μπορούσε ο καθένας, στην ουσία εξοικονομώντας τα χρήματα από την ενέργεια που θα είχε δώσει, να πληρώσει τη δόση του.
0: Έτσι είναι αυτό σε αριθμούς, έτσι είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Πείτε μας τώρα τι κάνουμε τώρα, πώς θα τη βγάλουμε
1: τώρα. Να ρωτήσω κάτι, γιατί υποτίθεται ότι περιμένουμε, είμαστε σε ένα μόνιμο περίμενε τι θα γίνει συνολικά με το κόστος θέρμανσης και το μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Τι θα ικανοποιήσει, γιατί δεν είναι μόνο, το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν θα κοιτάξουμε μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ορίστον παρόδο ξεκινάει από πολύ ψηλά η συζήτηση, από το 1,75 και 1,70. Το οποίο δεν ξέρω πόσο κάτω είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να το ρίξει. Σε δεύτερο χρόνο έχει πει ότι θα είναι και για το φυσικό αέριο και για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το κόστος θέρμανσης συνολικά δηλαδή. Τι θα ικανοποιούσε την αγορά αυτή τη στιγμή και με την εικόνα που έχετε για τα σπίτια στην Αθήνα και στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως?
2: Κοιτάξτε, εδώ εξαρτώνται από πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω μόνο σήμαντα. Ούτως ή άλλως περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές. Mm-hmm. Το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ χαμηλές τιμές. Είναι γύρω στους 6,5 cent περίπου κιλοβατόρα. Είναι ένα νούμερο το οποίο είναι αρκετά ικανοποιητικό. Το πετρέλαιο στο 1,75 που λέτε εσείς βγαίνει αντίστοιχα γύρω στα 17,5 cent κιλοβατόρα. Για να έχουμε και λιγάκι ένα μέτρο σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών μορφών ενέργειας. Άρα προφανώς το πετρέλαιο έχει μεγάλο πρόβλημα. Τα 17,5 cents κιλοβατόρα, ενώ το φυσικό αέριο από την άλλη μεριά στα 6,5 είναι πολύ πιο οικονομικό.
1: Και το ρεύμα έχει πρόβλημα.
2: Το ρεύμα έχει πρόβλημα. Το ρεύμα ανέκαθεν είχε πρόβλημα. Το ρεύμα γενικότερα είναι αρκετά προβληματικό. Μέχρι να λυθεί το θέμα της αποθήκευσης, νομίζω ότι θα μας επιτρέψει για πάρα πολλά χρόνια ακόμα, γιατί κακά τα ψέματα εξαρτάται πάρα πολύ και από το φυσικό αέριο και από το πετρέλαιο. Οπότε βλέπουμε ότι κινείται ψηλό παράλληλα. Δεν ανεξαρτητοποιείται η τιμή του.
1: Για να κλείσουμε, τι θα περιμένατε λοιπόν να ακούσετε, έτσι εντάχει, για να πάμε και σε τίτλους ειδήσεων. Είμαστε λίγο over αυτή τη στιγμή. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε έτσι σύντομα να μας δώσετε τρία σημεία.
2: Τι θα περιμένουμε να ακούσω από την κυβέρνηση?
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, για εμάς γενικότερα το μηχανικό σας φαίνεται λύσεις ασπιρίνες. Η λογική είναι ότι θα περιμέναμε να ακούσουμε έναν εθνικό στρατηγικό. Μια εθνική στρατηγική.
1: Άρα δεν φτάνει τίποτα, ό,τι και να ανακοινώσουν, θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Θέλει σχέδιο, λέει ο άνθρωπος.
1: Θέλει σχέδιο. Ναι, αυτό λέω. Πάνε στον τύπο.
0: Τον ερχόμαστε κάθε πέντε μήνες ή κάθε χειμώνα ή κάθε φορά που βλέπουμε ότι θα γίνει χαμός στις αγορές να κάνουμε κάτι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κώστα Λάσκο, ήταν ενεργειακός σύμβουλος. Ευχαριστούμε για την πληροφόρηση. Ναι, το μεγάλο στρατηγικό σχέδιο δεν υπάρχει, υπάρχει όντως κενό.
0: Γιάννη,
1: πάμε τίτλους ειδήσεων, Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μουσική Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού λόγω κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη. Νεκρός μέσα σε ρέμα. Στις Καρίνες Ρεθύμνου εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το ύψος της βροχής έχει ήδη αγγίξει τα 300 χιλιοστά με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένονται στα δυτικά και νότια. Σε ίσχυ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά με εξαίρεση τα μικρά ταχύπλοα για Άργο Σαρονικό. Πλήρη κάλυψη στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη παρέχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα παραίτησής του μετά και την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που ζητούσε την αποπομπή του. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πρωτοφανή εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το σύνολο των οικονομικών της πολιτικών με αιχμή τις χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ενεργειακή ακρίβεια. Το διαζύγιο που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία από την κοινωνία είναι οριστικό, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης της Ιωάννας Γάκα, Νίκος Αλεξανδρής. Στην εκπροσώπηση της προφυλακισμένης ιατρού αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Νωρίτερα, απολογητικό υπόμνημα παρέδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το οποίο επιχείρησαν να αντικρούσουν το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, βάσει του οποίου τους αποδίδεται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες ανά διαστήματα αύριο στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η Ερωτελεστία του Guillaume Poix επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η Ερωτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.
6: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, Tom Cruise, Στέμα και Hollywood. Η Kate πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Δεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Το έχω δει στο σινέμα.
8: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό.

0: Και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
1: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Λοιπόν, το έχω αποφύγει στο πρώτο ημίωρο αυτής της εκπομπής, όπου θυμίζω ότι ακούμε παράτυπους, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος. Να σε ρωτήσω τι γίνεται, πού είναι ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί κάτι πήρε το μάτι μου και δεν μου τα λες. Για πες τα τώρα, να σε ρωτάς στον αέρα. Λοιπόν, οπότε τι να κάνεις, θα τα πεις.
1: Θα έμπαινα σήμερα στην εκπομπή, φλέρταρα πάρα πολύ με την ιδέα να βάλω αγιορείτικους ύμνους.
0: Αγιορείτικους.
1: Ναι, από το όρος. Έτσι το λένε όσοι θαμώνες του όρους ή πάνε, το επισκέπτονται συχνά, είναι πιστοί ή δεν ξέρω οτιδήποτε. Το λένε όρος.
0: Σωστά.
1: Και ένα είναι το όρος, το Άγιον Όρος. Εκεί είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και εγώ σήμερα ξύπνησα και λέω.
0: Αλήθεια λες.
1: Ενώ ήμουν στα τηλέφωνα χθες, τι θα γίνει, τι λέει το πρόγραμμα, ρε παιδιά. Μια,
0: για επίσκεψη.
1: Μια μυστικότητα, ένα αυτό. Δεν, ναι, τι θα κάνει, ρε παιδιά. Και τα, τσουπ, σκάει η διαρροή. Ότι είναι στο Άγιο Όρος.
0: Μάλιστα.
1: Το έχει ξανακάνει.
0: Τι γίνεται, ξέρεις, έχουμε θέματα εκεί με την εκκλησία.
1: Δεν ξέρω τι έχει. Είναι σφίκες, δεν λένε για ποιο λόγο πάει.
0: Γιατί κάποτε είχε, το θυμάσαι, μετά τα μάζεψε λίγο εκεί με τον Ιερώνυμο.
1: Άστα, σε πάω πιο πίσω τώρα. Καλά τα θυμάσαι. Με τον Ιερώνυμο καλά τα είχε βρει.
0: Αφού τον έλεγανε Σιριζώνυμο τον καημένο. Τον,
1: ναι,
0: άνθρωπο,
1: μπράβο. Έτσι, που είχαν έρθει σε συμφωνία τότε για τα μισθολόγια και την περιουσιαστική.
0: Κακώς βέβαια, γιατί ο επικεφαλής και ο προκαθήμενος της εκκλησίας δεν διαλέγει κυβερνήσεις για να προωθεί τα θέματα του, δεν είναι.
1: Σωστά, αλλά θυμάμαι και πιο παλιά που είχε πάει τότε στο Άγιον Όρος ακριβώς πριν γίνει πρωθυπουργός και έγινε πρωθυπουργός. Το θέμα είναι ότι πάει για 2 μέρες εκεί, θα μείνει 2 μέρες, δεν ξέρω αν θα είναι 2 βράδια, αν θα είναι ή μια διανυκτέρευση, 2 μέρες εκεί. Ανέβαινε προς Θεσσαλονίκη και λένε δεν κάνουμε μια στάση στο Όρος να πούμε ένα γεια. Δεν ξέρω τι θέματα είναι, θα μάθουμε. Το ρεπορτάζ τρέχει, τον συνοδεύει ο κύριος Δήμψας, ήταν πρώην διοικητής του Αγίου Όρους, σου θυμίζω.
0: Ναι, διοικητής.
1: Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Τσίπρα δηλαδή, και είναι και μαζί του και ο κύριος Λινός. Ο κύριος Λινός χειροτονήθηκε πρόσφατα διάκονος και είναι ο σύζυγος, είναι και καθηγητής βέβαια, είναι γνωσμένο κύριος καθηγητής και είναι σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού.
0: Πω πω,
1: της ανεξάρτητης σήμερα
0: γίνει
1: βουλευτή.
0: Τι γίνεται, ρε Σωτήρη, τι γίνεται.
1: Χαμός.
0: Και είναι νωρίς ακόμα, έχουμε δρόμο.
1: Ευλόγησον.
0: Αρχίσαμε δηλαδή τώρα με τα ψηφουλάκια της εκκλησίας, γιατί θυμάμαι τη χθεσινή μας κουβέντα με τον Τράπαλη,
1: τον Γιώργο Τράπαλη, της Good Affairs,
0: που μας εξήγησε πως όλο το ψηφοφορικό κοινό μεταφέρεται προς τα δεξιά του.
1: Όλοι.
0: Από αριστερά προς το κέντρο, από το κέντρο προς την κεντροδεξιά και από τα δεξιά προς τα πέρα δεξιά.
1: Όλη η πλάκα, σκεφτείτε τη τεκτονική πλάκα, όλη η Ήπειρος ας πούμε, σκεφτείτε την πλάκα έτσι του ημισφαιρίου ας πούμε, η οποία μετακινείται όλη δεξιά και όλη η σηματορή πάνω, η δίκτα ας πούμε, που είναι οι ηγετικές φυσιογνωμίες ας πούμε, του κάθε χώρου, μετακινούνται και αυτοί. Άλλοι μετακινούνται σε δεύτερο χρόνο, γιατί τρέχει πρώτα η πλάκα, δηλαδή ο κόσμος. Η πλάκα είναι
0: σωστά,
1: ο κόσμος. Τρέχει πρώτα ο κόσμος να μετατοπιστεί. Άλλοι βγαίνουν πιο μπροστά, πιο προωθημένοι και ακολουθεί ένας κόσμος. Το μόνο σίγουρο είναι, εγώ αυτό που κρατάω, μιας και το ανέφερες, είναι ότι έχει εξαφανιστεί το αριστερό κομμάτι. Αυτό που λέγεται αριστερό όμως με την έννοια της αστικής δημοκρατίας αριστερά, η οποία είναι και κυβερνητική αριστερά.
0: Η κυβερνός αριστερά.
1: Ναι, η κυβερνός αριστερά υπάρχει, αλλά είναι και αυτή πιο κεντροποιείται, κεντροαριστερή γίνεται, πια πιο σκληρά. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι έφυγε πιο γρήγορα η δεξιά προς τα δεξιά. Βλέπουμε, έχουμε και 6 κόμματα εκεί στις παρυφές, λέγαμε. Αλλά είμαι σε προεκλογικούς ρυθμούς, Γιάννη. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας έχει μπει σε mode τέτοιο. Έχει πάρει και λίγο εργοστασιακές ρυθμίσεις πάλι, αν τον παρατηρήσεις.
0: Να σου πω και εγώ τότε μια είδηση. Έχει και ο Μητσοτάκης Μακεδονία θα πάει αύριο.
1: Που θα πάνε όλοι.
0: Εκεί θα μαζευτεί.
1: Εκεί είναι το
0: κάτι
1: πρόβλημα.
0: Γίνεται
1: το
0: εκεί πάνω.
1: Εκεί
0: κάτι
1: μεγάλο
0: γίνεται
1: πρόβλημα.
0: Εκεί πάνω.
1: Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η αντισυστημική ψήφος, η λεγόμενη, εκεί είναι. Η μεγάλη της, το μεγάλο σεύρος. Και βέβαια έχει και η υπόλοιπη επαρχία προβλήματα. Δεν είναι μόνο η Μακεδονία.
0: Οπωσδήποτε. Απλώς εκεί μετατοπίζονται κοινά σε πολύ μεγάλη ποσόστοση από την συνηθισμένη ή την αναμενόμενη.
1: Και επειδή βλέπουν συμμετοχή της αυτών των ψηφοφόρων, που είναι το κομμάτι των ψηφοφόρων που πάνε στην κάλπη, είναι οι άλλοτε που τους λέγαμε αγανακτισμένοι. Εγώ τους λέω μονίμως αγανακτισμένους μετά από τόσα χρόνια, αφού έχουμε φύγει από τα μνημόνια και την κρίση. όχι με την κακή έννοια απαραίτητα, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι είναι πάντα αντί, ρε παιδί μου. Δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Δεν τους εκφράζει καμία κυβέρνηση. Επομένως, πάνε στα αντισυστημικά λεγόμενα κόμματα για να τιμωρούν μονίμως με την ψήφο τους τις κυβερνώντες. Αυτοί πάνε πάντως να ψηφίσουν. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με αυτούς που δεν πάνε να ψηφίσουν και δεν ξέρω αν το κυνήγι των πολιτικών αρχηγών όλων σε αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων θα τους βοηθήσει τελικά ή θα το χάσουν και θα πάνε στη γνήσια έκφρασή τους. Λέγαμε χθες, ξεκινήσαμε την εκπομπή, Γιάννη, με το μεγάλο αυτό ζήτημα, το αεροπορικό, που δεν ήταν, στην αρχή φάνηκε να είναι μάλλον αεροπειρατεία, δεν ήταν αεροπειρατεία, θα ήταν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, λένε πολλοί, δηλαδή με τον πιλότο εκείνο.
0: Τα στοιχεία αυτά δείχνουν.
1: Της εταιρείας εκείνης που μετέφερε τους Ισραηλινούς επιβάτες που ήθελαν να το ρίξει και τα μαχαιρώματα στον πιλότο από τον συγκυβερνήτη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, γιατί αυτά τα σενάρια τρομοκρατίας, επειδή είναι αεροπορικά ακριβώς το συγκεκριμένο, έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Θυμίζω το 2015 ένας Γερμανός πιλότος με πολλά ψυχολογικά προβλήματα έριξε το αεροπλάνο τελικά. Μέσα στα βουνά, πάνω στα βουνά.
0: Φυσικά.
1: Πάμε, είναι ο κύριος Σπύρος Πλακούδας, καθηγητής διεθνών σχέσεων και στρατηγικής. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Θα θέλαμε τη βοήθειά σας να μας πείτε πρακτικά πώς διαβάζετε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω πια, παρολίγων τρομοκρατικής ενέργειας, ας το πούμε, για την ώρα, γιατί έτσι φαίνεται και από τα όσα λένε και οι Ισραηλινοί.
2: Ακριβώς αυτό. Τρομοκρατικό χτύπημα. Ιδάλλως δεν θα είχε διαταχθεί η απογείωση των Ισραηλινών 16 από την αεροπορική βάση. Εάν επρόκειτο περί μιας τεχνικής βλάβης ή περί ενός υπέρλου
1: δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Αν μπορείτε να μετακινηθείτε όσο μιλάμε για να φτιάξει κάπως η σύνδεση θα...
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
1: Ναι, καλύτερα.
2: Ωραία. Όπως ανέφερα προηγουμένως, η απογείωση των Ισραηλινών F-16 μαρτύρα ότι απεφεύχθη στο παραπέντε ένα τρομοκρατικό χτύπημα, γιατί ακριβώς υπήρχε η οδηγία και πρόθεση εκ μέρους της ανώτατης Ισραηλινής ηγεσίας να μην διαπραχθεί μια 11η Σεπτεμβρίου στο Ισραήλ, ακόμα και αν το τίμημα ήταν οι ζωές των επιβενόντων.
0: Εγώ έχω την εξής απορία. Μπορεί κάποιος να αποτολμήσει, ενώ κάποιος από αυτούς που απεργάζονται τέτοια σχέδια, έτσι, ανομαλίας, να γυρίσει ξανά σε ένα τρόπο επίθεσης ο οποίος έχει συμβεί, θυμόμαστε όλοι, την 11η Σεπτεμβρίου, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ή τουλάχιστον μια μικρή παραλλαγή, ενώ πια έχουν αλλάξει πάρα πολύ και τα δεδομένα και οι δυνατότητες που υπάρχουν, έτσι.
2: Βεβαίως, αλλά πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι στην τρομοκρατία συμβαίνουν οι λεγόμενοι κύκλοι. Δηλαδή η αεροπειρατεία δεν συνιστά ένα μοντέρνο φαινόμενο, δηλαδή του 2000 ή 2001. Συνέβαινε το 70 με τη Φατάχ, δηλαδή τη EPLO, του Γιάσερ Άραφατ, τη ΡΑΦ της Δυτικής Γερμανίας και το καθεξής. Σταμάτησε το 80 και το 90 και ξανάρχισε το 2000 με την Αλ-Κάιντα. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Δηλαδή ανακάλυψαν οι τρομοκρατικές ομάδες του λεγόμενου τέταρτου κύματος, δηλαδή οι θρησκευτικοί φανατιζόμενοι.
0: Φανατικοί, ναι.
2: Φανατιζόμενοι. Την αεροπειρατεία, όπως ακριβώς οι κοσμικοί ακροαριστεροί τρομοκράτες του 70. Οπότε, επειδή ακριβώς υπάρχει δυνατότητα για κάλυψη 24/7 από τα media και άρα η δυνατότητα για ακόμα περισσότερη προπαγάνδα και ακόμα περισσότερη απήχηση σε ένα μεγάλο κοινό, η αεροπειρατεία συνιστά ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο. Απλά έχουν δυσκολεύσει τα πράγματα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Τα πρωτόκολλα ασφαλείας πια έχουν αλλάξει.
1: Ναι, αλλά εδώ βλέπουμε ότι σπάνε και ένας άνθρωπος κατάφερε να μπει στο πιλωτήριο. Ενώ υπήρχαν και διρεκτίβες και από την πλευρά του Ισραήλ. Φαίνεται ότι εδώ αυτή η εταιρεία δεν τους ακολούθησε, αλλά υπάρχει πάντα μια τρύπα στο σύστημα. Ό,τι και να κάνουν. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εντελώς απρόβλεπτος.
0: Ήταν παράληψη. ήταν.
1: Ναι, αυτό έχει σημασία.
0: Ένας άφησε ανοιχτή την πόρτα και έφυγε.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για το Ισραήλ. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.
2: Κατά πάσα πιθανότητα χαμήλωσαν την άμυνά τους οι Ισραηλοί. Δηλαδή, ανέμεναν ένα τέτοιο χτύπημα κατά την κορύφωση του πολέμου της Γάζας και σίγουρα μεταξύ των.
0: Ήταν,
1: ναι, αυτό έχει σημασία.
0: Ένας άφησε ανοιχτή την πόρτα και έφυγε.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για το Ισραήλ. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.
2: Κατά πάσα πιθανότητα χαμήλωσαν την άμυνά τους οι Ισραηλοί. Δηλαδή, ανέμεναν ένα τέτοιο χτύπημα κατά την κορύφωση του πολέμου της Γάζας και σίγουρα μεταξύ των.
0: Ήταν,
1: ναι, αυτό έχει σημασία.
0: Ένας άφησε ανοιχτή την πόρτα και έφυγε.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για το Ισραήλ. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.
2: Κατά πάσα πιθανότητα χαμήλωσαν την άμυνά τους οι Ισραηλοί. Δηλαδή, ανέμεναν ένα τέτοιο χτύπημα κατά την κορύφωση του πολέμου της Γάζας και σίγουρα μεταξύ των επιβενώντων, είτε στις πτήσεις προς Ντουμπάι, είτε στις πτήσεις προς Ευρώπη, σίγουρα θα υπήρχαν και πράκτορες της Μοσάντ ή της ΙΝΠΕΤ για τέτοια περιστατικά. Απλά αυτή την ώρα κανείς δεν θα το ανέμενε.
1: Εγώ διαφωνώ λίγο σε αυτό. Γιατί να μην το αναμένει, ίσα τώρα που είναι σε εξέλιξη το Ιράν, είδαμε χθες τους, υποτίθεται ότι ο Ρούμπιο τους έδιωξε κακήν κακώς τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών και την Αντιπροσωπεία, γιατί η δουλειά τελείωσε μετά τον ΟΗΕ. Διαπραγματεύσεις πάλι φαλήρισαν. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί να χαμηλώσει τα στάνταρ του το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση.
2: Δυστυχώς άνθρωποι λαμβάνουν τις αποφάσεις αυτές και χρειάζεται μια αυλεψία.
1: Ναι, θυμάμαι βέβαια, συγγνώμη που διακόπτω και πάλι, θυμάμαι βέβαια και τις προειδοποιήσεις που είχε δεχτεί και ο Νετανιάχου για το χτύπημα της Χαμάς τον Οκτώβριο του 23, πότε ήταν.
2: Βεβαίως, και μάλιστα σύμφωνα με ορισμένα ΜΜΕ, υπήρχε μια τέτοια ασταθής προειδοποίηση μέρους των Εμμυράτων προς το Ισραήλ, η οποία αγνοήθηκε.
1: Για τέτοια περίπτωση όπως τη ζήσαμε τώρα, όπως την είδαμε τώρα. Αεροπορική.
2: Όχι.
1: Α, για τότε λέτε.
2: Για τον Οκτώβριο.
1: Α, για τον Οκτώβριο.
2: Προετών είχε δηλώσει το εξής ο πρώην διοικητής της Μοσάντ. Λέει, 364 ημέρες το χρόνο ένα σκύλος δαγκώνει έναν άνθρωπο. Αυτό δεν συνιστά είδηση. Μία φορά όμως ένας άνθρωπος θα δαγκώσει ένα σκύλο, αυτό συνιστά μια είδηση. Δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα έχουν αποφευθεί παύλα από τραπή δεκάδες τέτοια χτυπήματα κατά Ισραηλινών στόχων, είτε στρατιωτικών είτε πολιτικών, στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, τα οποία δεν ήταν το φως της δημοσιότητας. Θα τα δουν μάλλον μετά την καταγραφή των.
1: Λέει εδώ ένας ακροατής μας, τη σύμπτωση παρατηρεί ότι την προηγούμενη μέρα ο Νετανιάχου, επειδή έχουν εκλογές, έλεγε κάποιος θα τους επιτεθεί. Δεν ξέρω την δήλωση αυτή, δεν την έχω εγώ. Την λέω με επιφύλαξη. Δεν την θυμάμαι.
0: Δεν το είδα. Χάτε μέσα στο τόσο που λέγονται.
2: Με τις ζωές των ιδίων τέτοιο. Θα ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο. Αυτό δεν θα γλιτώνε με τίποτα. Και ήδη υπάρχουν τόσα σκάνδαλα, ήδη

0: για την διαφθορά
1: για
0: τον πόλεμο στη Γάζα.
1: Εντάξει, ο Νετανιάχου όμως δεν το βρίσκω ξένο το να κάνει δήλωση ότι είναι ο ίδιος στόχος τρομοκρατών για το Ισραήλ.
2: Είναι κάτι φυσιολογικό, εννοώ, από τις συνθήκες στις οποίες ζει αυτή η χώρα.
1: Να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα αυτού του συμβάντος. Δεν ξέρω αν πρέπει να είμαστε σε μια εγρήγορση για τρομοκρατικά χτυπήματα γενικότερα ή αν πια οι στόχοι είναι όντως εκεί περιορισμένοι γύρω από το Ισραήλ και τους συμμάχους του.
0: Αυτό δεν το γνωρίζουμε καθόλου. Γιατί πρέπει πρώτα να εξακριβώσουμε αν ο τρομοκράτης ήταν ένας μοναχικός λύκος ή αν ήταν μέλος μιας μεγαλύτερης τρομοκρατικής ομάδας. Mm. Και το κυριότερο, ως τώρα, καμία εξ αυτών, παραδείγματος χάρη Αλ-Κάιντα, δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το περιστατικό αυτό.
1: Ναι.
0: Βέβαια, συνήθως το αναλαμβάνουν για τα πετυχημένα,
1: ναι, σωστό
0: είναι, τα αποτυχημένα χτυπήματα. Αλλά και πάλι, υπάρχει επίσης και η θεωρία ότι ίσως να ήταν ήδη ριζοσπαστικοποιημένος αυτός ο κύριος και να τον χρησιμοποίησαν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης. Δηλαδή να όπλησαν το χέρι ενός άνθρωπου που ούτως ή άλλως ήθελε το κακό.
1: Και ήταν έτοιμος να θυσιαστεί και ο ίδιος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπύρο Πλακούδα, καθηγητή διεθνών σχέσεων και στρατηγικής. Χρήσιμη η συζήτησή μας, γιατί το θέμα αυτό απασχολεί διεθνώς τα μέσα ενημέρωσης. Εδώ μας και είναι άλλα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
2: Σωτήρη μου, κόσμος εδώ αναρωτιέται και το λέω γιατί ειλικρινά εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου εχθές με την πορεία της επικαιρότητας, αλλά κάποια στιγμή προς το βράδυ, ξέρεις, που αρχίζω και κάνω και τηλέφωνα γύρω-γύρω για να βγάλουμε το ψωμάκι μας που λέμε, να μιλήσουμε με πολιτικούς και διαφόρους ανθρώπους της δημόσιας ζωής, κάποιοι μου έβαλαν ένα προβληματισμό του στήλ ότι τι θα γίνει αν κάποιος από αυτούς πετύχει και το στρέψει το αεροπλάνο και του πει πήγαινε προς την τάδε χώρα.
1: Ναι.
2: Δεν λέω Αθήνα, κανείς, αλλά πήγαινε προς την τάδε χώρα, πήγαινε να ρίξουμε ένα σύμβολο του δυτικού πολιτισμού, πήγαινε, ξέρω εγώ, κάπου. Τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε.
1: Αυτό το ερώτημα ελπίζω να μην απαντηθεί ποτέ, να μην χρειαστεί να απαντηθεί ποτέ ή να το απαντήσει η ίδια η ζωή.
2: Πρέπει να φροντίζουν,
1: να
2: φροντίζουν όλοι και οι χώρες και να είναι σε γρήγορη.
1: Ξαναλέω, είναι το δεύτερο περιστατικό. Θυμίζω ότι τα κόκπιτ των αεροπλάνων, των πολιτικών πτήσεων, ανοίγουν μόνο από μέσα.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ένας κωδικός, τον ξέρει μία αεροσυνοδός ή ένας αεροσυνοδός.
2: Πολύ σωστά.
1: Αλλά αυτός, για και να τον βάλει, πρέπει να γίνει αποδεκτός από μέσα ή να μην μπλοκαριστεί από μέσα.
2: Σωστό.
1: Καταλαβαίνεις τώρα ότι εδώ πρέπει να δούμε τι γίνεται γενικότερα με αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω, οι επιβάτες περνάνε από έναν τρομερό έλεγχο. Σωστά. Αλλά και να είναι σφραγισμένο το κόκπιτ την άλλη, αν δεν κατάφερνε ο πιλότος που δέχτηκε την επίθεση να ανοίξει την πόρτα μετά από τόσες μαχαιριές που έφαγε, δηλαδή σκέψτε, μπορούσε να είχε μείνει μέσα στο κόκπιτ, να μην είχε ανοίξει την πόρτα ποτέ.
2: Μπορούσαν να είχαν γίνει πάρα πολλά.
1: Καταλαβαίνεις τώρα. Καταλαβαίνεις. Είναι θέματα αυτά που πρέπει να ξανασχεδιαστεί όλο από την αρχή, μου φαίνεται, αλλά τέλος πάντων.
2: Ό,τι σχεδιασμό και να κάνεις, η καλύτερη τακτική αυτών που επενδύουν σε αυτού του είδους τις τρομοκρατικές επιθέσεις, και όπως ξέρεις υπάρχει, δυστυχώς που θα το πω, αλλά ολόκληρη τεράστια σχολή και άνθρωποι ασχολούνται με αυτό, ο λεγόμενος intruder, αυτός δηλαδή που θα καταφέρει να μπει μέσα στο σύστημα, ο εισβολέας, νομίζοντας οι υπόλοιποι ότι είναι δικός του, είναι ο δούριος ύπος, έτσι ξεκίνησε, ο δούριος ύπος είναι αυτό.

0: Βέβαια έχουμε και τα δικά μας εδώ, γιατί εδώ αυτή η χώρα δεν κινδυνεύει από αυτά τα πράγματα. Κινδυνεύει από τον ίδιο της τον εαυτό και τρώει τα παιδιά της, τα έχουμε πει αυτά. Θα πάω στο θέμα του 16χρονου παιδιού στη Θάσο, που πραγματικά είναι συγκλονιστικό να χάνεις ένα παιδί, γιατί απλά πάει να κάνει το κέφι του, αυτό που ξέρει κάθε αγόρι να κάνει στην ηλικία του, να παίξει μπάλα. Και πήγε να παίξει μπάλα και στο πρώτο δίλεπτο κιόλας μια διεκδίκηση τον έβγαλε εκτός γηπέδου.
1: Στη Θάσο να πούμε, έγινε σε γήπεδο
0: της Θάσου.
1: Στη Θάσο.
0: Έτσι, και έπεσε πάνω στον τοίχο. Έπεσε πάνω στον τοίχο, μπήκε δύο μέρες εντατική και χάθηκε το παιδί.
1: Και τοίχο και κάτι κυκλειδώματα έχει εκεί, τα είδα πως είναι.
0: Και θυμήθηκα εκείνη την υπόθεση της Χίου πάλι. Θυμάσαι τότε που είχε πλακωθεί ένα παιδί πάλι από την μπασκέτα, 17 χρονών ήταν τότε εκείνο.
1: Και όχι μόνο αυτό, και άλλα. Δεν
0: και άλλα
1: μόνο
0: πολλά. Και είχαν μπει, υποτίθεται, και οι Δήμοι όλοι μέσα να αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις, δημοτικές, τα αθλητικά κέντρα κτλ.
1: Εγώ νομίζω ότι τα είχαμε λύσει αυτά, Σωτήρη.
0: Δεν τα έχουμε λύσει δυστυχώς.
1: Πίστευα ότι τα έχουμε λύσει. Μετά από τόσα νεκρά παιδιά, γιατί να το πούμε.
0: Θυσιάζει τα παιδιά της αυτή η χώρα. Τρώει τα παιδιά της. Δεν είναι όφελος. Υπάρχει μόνο κόστος εδώ να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες. Πάμε στον Αντώνη Κωνσταδήμα. Είναι μέλος κεντρικού συμβουλίου της ΚΝΕ και δεν τον φωνάξαμε τυχαία, γιατί σήμερα η Κομμουνιστική Νεολαία έχει μια συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 7 το απόγευμα. Το λέμε για να το ξέρετε, γιατί θα γίνουν και κάποιες ρυθμίσεις. Αλλά είναι ακριβώς για αυτό το λόγο, για τις υποδομές σε όλη τη χώρα. Και δεν είναι μόνο η Δήμη, είναι και αθλητικά σωματεία. Είναι η υποχρηματοδότηση που υπάρχει εδώ σε όλους αυτούς τους χώρους, με αποτέλεσμα τα παιδιά να παίζουν και με αυτό το ρίσκο, να χάσουν την ζωή τους. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταδήμα.
2: Καλησπέρα κύριε Χριστάκο, καλησπέρα κύριε Πολάκη.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καταρχάς να πούμε δύο λόγια, είστε και στο τμήμα αθλητισμού της νεολαίας εκεί του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δύο λόγια για τη σημερινή συγκέντρωση και να πάμε μετά και στην ουσία των αθλητικών εγκαταστάσεων.
2: Αρχικά πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, για ακόμη μια φορά ως Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιάννα Σλάν. Στους φίλους του, στους συμμαθητές του, στους συμπαίχτες του και σε όλους τους ανθρώπους του για αυτό το τραγικό γεγονός, που για εμάς δεν είναι γενικά ένα ατύχημα, για εμάς θεωρείται έγκλημα. Όταν ένα 16χρονο παιδί πηγαίνει να παίξει ποδόσφαιρο, το άθλημα που αγαπάει τέλος πάντων, όποιο και να είναι αυτό, και να χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο.
0: Είδα και συμπαράσταση και από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές μεγάλων ομάδων και βλέπω τώρα και του παλέμαχου ποδοσφαιριστή, του Σάββα του Κοφίδη, μια δήλωση στήριξης αυτής της πρωτοβουλίας που παίρνετε. Τι γίνεται σήμερα, υπάρχει μια διαδήλωση διαμαρτυρία ουσιαστικά για την υποχρηματοδότηση των υποδομών, σωστά?
2: Σωστά, όπως όφιλει, ναι, όπως όφιλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να σταθούμε στην κακιά την ώρα. Ξέρετε, η κακιά η ώρα πια τα τελευταία χρόνια με κάθε τρόπο το έχουμε ζήσει, ότι έχει γίνει το καλύτερο πλυντήριο ευθυνών, κρατικών εγκλημάτων και ούτω καθεξής. Η ΚΝΕ σήμερα καλεί στο Σύνταγμα κάθε νέο που αγαπά τον αθλητισμό, συνολικότερα την νεολαία, να πάρει θέση για υποδομές, για χρηματοδότηση, για ασφαλής χρηματοδότηση σε όλα τα γήπεδα και στις εγκαταστάσεις. Γιατί αν θέλετε να πούμε τα τελευταία
0: αυτό,
2: χρόνια...
0: Αυτό, τι υπάρχει, τι εικόνα έχετε εσείς από τις εγκαταστάσεις? Γιατί λέγαμε και πριν ότι κάποιοι δήμοι μπήκανε, σχεδόν όλοι, με τα τραγικά δυστυχήματα που είχαμε πιο παλιά με άλλα παιδιά που χάσανε τη ζωή τους. Αλλά υπάρχουν και σωματεία, υπάρχουν ακόμα γήπεδα τα οποία έχουν μάντρες, μαντρότυχους, δεν ξέρω και εγώ τι, κερκίδα είναι.
2: Και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά,
0: στο μισό μέτρο από το γήπεδο.
2: Άμα ακούει τη Θάσο και το παράδειγμα της Θάσο, θα πει επαρχία είναι. Καταρχήν, βλέποντας αυτό το γήπεδο και βλέποντας αυτό το τυχείο μόνο και μόνο, ένας άνθρωπος που να μην έχει παίξει ποδόσφαιρο, να μην έχει ασχοληθεί με αθλητικές εγκαταστάσεις, θα γνώριζε, θα καταλάβαινε ότι πιθανά ένα προστατευτικό μαξιλάρι στον τοίχο θα έλυνε το πρόβλημα.
0: Το παιδί χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, να πούμε.
1: Και αυτό και
2: δυστυχώς
1: είναι η κατάληξη.
2: Ας σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε την κατάσταση με τις εγκαταστάσεις. Στο Δήμο Πειραιά, σε όλη την έκθεση της Α Πειραιά, αυτή τη στιγμή για δεκάδες ποδοσφαιρικά σωματεία και δεκάδες ακαδημίες αντίστοιχα, υπάρχει ένα γήπεδο για όλα τα σωματεία και για όλες τις ομάδες. Ένα γήπεδο. Και άλλο ένα γήπεδο που υπάρχει στον Άγιο Διονύση.
1: Συγγνώμη, αλλά επειδή ξέρω καλά τον Πειραιά και παίζω μπάλα στον Πειραιά, δεν είναι ένα γήπεδο μόνο. Υπάρχουν γήπεδα. Τώρα ένα, το πώς είναι και το πώς αναβαθμίζονται και πώς αυτά.
2: Είναι ένα, μιλάω, μιλάω για την Αλφα του Πειραιά.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Α, τον πυρήνα τη πόλη.
2: Μιλάμε για το γήπεδο του.
1: Εντάξει, να μην αντιδικήσουμε. Είναι γνωστό ότι χρειάζονται αθλητικοί χώροι. Το ξέρουμε ότι χρειάζονται.
2: Απλά, εάν μπορέσουμε και κάνετε μια βόλτα, θα σας πω το απλό παράδειγμα και μπορείτε μόνοι σας και με ένα ρεπορτάζ να το καταλάβετε για να δείτε γιατί αλγιεινή κατάσταση μιλάμε. Εάν πάτε στη σχολή ΣΕΦΑ, τα πρώην ΤΕΦΑ που λέμε, και δείτε το ταρτάν που αθλούνται, μαθαίνουν οι επόμενοι γυμναστές, θα σας πιάσει η καρδιά σας με την κατάσταση που είναι. Αν πάτε να δείτε τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις μέσα στα ΣΕΦΑ, θα φρίξετε με πολύ απλά λόγια.
1: Πάντως, να συμφωνήσουμε, γιατί έχετε πέσει σε άνθρωπο ο οποίος έχει παίξει και παίζει μπάλα με δύο κομμένα πόδια σε όποιο γήπεδο της χώρας υπάρχει. Δεν λέω της Αττικής. Εντάξει. Αλλά για να είμαι εγώ δίκαιος δημοσιογραφικά, τα τελευταία χρόνια έχουν δαπανηθεί, και αν δεν κάνω λάθος φέτος τα τελευταία στοιχεία, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ σε αθλητικούς χώρους. Φτάνει, δεν φτάνει?
2: Όχι.
1: Πρέπει να γίνει η δουλειά, δεν γίνεται? Στέκομαι όμως, γιατί εκεί θα συμφωνήσουμε, ότι δεν μπορεί το 2026 να χάνεται μια ανθρώπινη ζωή οποιασδήποτε ηλικίας, πολύ δε μάλλον ένα παιδί, επειδή ένα τυχάκι, ένα μαντράκι, ένα σίδερο, ένα κυκλίδωμα βρίσκεται σε χώρο εντός ή πλησίων
0: και
1: των αγωνιστικών χώρων.
2: Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό μόνο. Τα 500
1: παρακαλώ για να κλείσουμε, γιατί έχει έρθει η ώρα να κλείσουμε.
2: Ναι, τα 500 εκατομμύρια γενικά για τον αθλητισμό μπορεί να έχουν δοθεί. Αλλά σε τι γήπεδα έχουν δοθεί, σε τι εγκαταστάσεις και ποιος τα εκμεταλλεύεται? Γιατί θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Μέχρι το 2019 και μέχρι το 2020, ακριβώς πριν την πανδημία, τα τοπικά πρωταθλήματα, σαν αυτό που έπαιζε ο 16χρονος, γινόντουσαν σε γήπεδα χωμάτινα.
1: Ναι, ξέρα, ναι, ναι. Πολλά μπορώ να σας πω για αυτά. Πολλά μπορώ.
2: Άρα, μιλάμε για τις εγκαταστάσεις, γιατί ο κύριος Βρούτσης μιλάει ταυτόχρονα για ότι η Ελλάδα έχει γίνει ένα απέραντο αθλητικό εργοτάξιο, αλλά για ποιους? Έχει γίνει για τις υποδομές και για τις ομάδες αθλητικά πρωταθλήματα.
1: Έχει γίνει και για εκεί, σας διαβεβαιώ, αλλά δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν, δεν φτάνουν ούτε τα λεφτά, ούτε οι χώροι. Ούτε οι χώροι.
0: Είναι λίγα τα λεφτά.
1: Θέλει και χώρους. Πρέπει να δημιουργήσουμε.
0: Κύριε Κωνσταντίνα, εγώ καταλαβαίνω ότι η επαρχία έχει το μεγάλο πρόβλημα. Οι Δήμοι είναι υποχρεωματοδοτούμενοι. Ευχαριστούμε για αυτή την.
1: Συμφωνούμε όμως ότι εδώ πρέπει να λυθεί αυτό πια. Έτσι.
0: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνας Αντώνης, μέλος κεντρικού συμβουλίου της ΚΝΕ. Έχει συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Σύνταγμα στις 7 για το θέμα του θανάτου του παιδιού. Με αφορμή αυτό το θάνατο του 16χρονου, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που παίζει νεολαία και χάνονται παιδιά δυστυχώς γιατί οι υποδομές είναι άθλιες. Ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού μας.
1: Θα σου έχω περισσότερα νέα, έτσι με ερωτική διάθεση, όπως μπήκαμε σε αυτή την εκπομπή.
0: Θέλω την εξέλιξη διαπραγμάτευσης.
1: Μην κουνάς το κεφάλι σου, γιατί σε βλέπω από εκεί από πίσω και δεν θα σε ονοματίσω σήμερα. Αύριο θα σε ονοματίσω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Αύριο στις 4 Δελτίο Ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
3: Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού λόγω κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή. Νωρίτερα, νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στις Καρίνες Ρεθύμνου. Την ίδια ώρα, για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους έως 9 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Τα ύψη βροχής αγγίζουν ήδη τα 300 χιλιοστά, με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένονται τις επόμενες ώρες στα δυτικά και νότια του νησιού. Από το πρωί, η πολιτική προστασία έστειλε μηνύματα από το 112 στους κατοίκους σε Μαλάδες, Φοινικιά, Μινώα, Πεδιάδα, Άγιο Νικόλαο και Μυλοπόταμο, καλώντας τους να περιορίσουν δραστικά τις μετακινήσεις τους. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Μυλοπόταμο, όπου ο ποταμός στα Ζωνιανά υπερχείλησε, πλημμυρίζοντας σπίτια και καταστήματα, ενώ στα Λιβαδιά Ρεθύμνου ένα ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην γέφυρα Δισκουρίου. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, με εξαίρεση τα μικρά ταχύπλοα για Αργοσαρανικό. Πλήρη κάλυψη στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη παρήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα παραίτησής του, μετά και την ανακοίνωση του Πασόκ που ζητούσε την αποπομπή του. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πρωτοφανή εργαλειοποίηση της τραγωδίας στα Τέμπη και αναφέρθηκε σε στελέχη του Πασόκ που μιλούσαν για χαμένα βαγόνια, υποστηρίζοντας ότι έπαιζαν με την αγωνία των συγγενών. Ο Υπουργός φαντασιώνεται πως αποκάλυψε αόρατες συνωμοσίες, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να καθοδηγήσει τη δικαιοσύνη, βγάζοντας πορίσματα στη Βουλή και τα τηλεοπτικά κανάλια πριν καν επιληφθεί της έρευνας στο Δικαστικό Συμβούλιο, ανέφερε στην ανακοίνωσή του το Πασόκ. Νωρίτερα, μιλώντας στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το σύνολο των οικονομικών της πολιτικών, με αιχμή τις χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ενεργειακή ακρίβεια. Το διαζύγιο που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία από την κοινωνία είναι οριστικό, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης της Ιωάννας Γάκα, Νίκος Αλεξανδρής. Την εκπροσώπηση της προφυλακισμένης ιατρού αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Νωρίτερα, απολογητικό υπόμνημα παρέδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το οποίο επιχείρησαν να αντικρούσουν το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, βάσει του οποίου τους αποδίδεται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδιαπαραλήψεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέρριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ, αναφέροντας ότι όταν έφτασε το ασθενοφόρο δεν υπήρχε φορείο. Παράλληλα, υποστήριξαν πως τα μηχανήματα ήταν

0: Δεν υπάρχει ασφαλής προσέγγιση, δήλωσε στο Mega News ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στα έργα που γίνονται στην περιοχή της Κυψέλης. Υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιβαρύνσεις στα κτίρια που έχουν υποστεί ήδη ζημιές.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του ΟΦΑ του UEFA Nations League. Ο χρόνος μας πιέζει πολύ γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στις μεγάλες διοργανώσεις όπου και να πάμε και να παίζουμε. Τα γήπεδα είναι γεμάτα και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες, επισήμανε ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κρίσιμη εντός έδρας αναμέτρηση για την προτελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro κάτω των 21 ετών δίνει στις 6 η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων απέναντι στη Λετωνία.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ενώ μετά το μεσημέρι στα βόρεια και τα ανατολικά αναμένονται και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 και τοπικά 21 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα και 9. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Εύβοια, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στα νοτιότερα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι και πάλι κατά τόπους έντονα στην Κρήτη, κυρίως στα βόρεια τμήματα και τα ορεινά, με μεγάλη ύψη βροχής από το μεσημέρι, ενώ πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα αναμένονται το μεσημέρι και στην Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές στη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο, από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας και στην άνοδο της Κηφισιάς από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Προβλήματα και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες thanea.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 ακολουθούν Νικήτας Κορονάκης και Σοφία Μπερετάνου.
1: Mega News 104,6.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική νέα έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια.

0: Πανεπιστήμια του Εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ωραία, πού πάμε, ρε! Πού πάμε!

0: Εδώ είμαστε, είναι 5 και 13 πρώτα λεπτά. Σοφία Μπερετάνου, καλό απόγευμα.
1: Νικήτα Κορονάκη, καλησπέρα. Καθυστερήσαμε σήμερα.
0: Δεν πειράζει, είναι η επικαιρότητα τέτοια. Μας παρασέρνει, παρασέρνει το δελτίο.
1: Τα νερά μη μας παρασύρουν.
0: Αυτό είναι τόσο σημαντικό για σήμερα, ειδικά στους φίλους και στις φίλες στην Κρήτη που μας ακούνε διαδικτυακά
1: στον
0: για την ώρα.
1: Σου. Στον τόπο σου, στο σπίτι σου που δοκιμάζεται
0: το
1: ο τόπος σου.
0: Είναι σε κατάσταση ανώτατου συναγερμού όλη η Κρήτη. Το κύμα συνεχίζει αυτό κακοκαιρίας να σαρώνει τα πάντα με μεγάλη ένταση και δυστυχώς είχαμε και μια τραγική κατάληξη στην αναζήτηση
1: απόλυτη ανθρώπινη ζωή, πραγματικά.
0: 80 ετών κτηνοτρόφος, ο οποίος στις Καρίνες Ρεθύμνου από χθες το βράδυ τον αναζητούσαν οι δικοί του, δυστυχώς βρέθηκε νεκρός κοντά στη στάνη του. Το πιο δύσκολο όμως είναι, γιατί τώρα είναι σε ύφεση το φαινόμενο. Δηλαδή στην Κρήτη, αν δεις και τις εικόνες, είναι όλα καλά. Έχει ρίξει πολύ νερό, έχουν γίνει τεράστιες καταστροφές.
1: Πάντως, άκουγα και από τους ειδικούς μετεωρολόγους ότι έχει πέσει ένα απρόσμενο νερό που δεν το υπολογίζανε. Και έχουν αρχίσει και ανησυχούν και σε μερικά χωριά όπως τα Νόγια που έβλεπα το πρωί. Είναι πραγματικά επικίνδυνη κατάσταση. Οι ώρες είναι όντως δραματικές και βλέπουμε χωριά να έχουν εξελιχθεί σε ποτάμια.
0: Στα Ζωνιανά, εκεί στο Μιλοπόταμο, πάρα πολλά χωριά πραγματικά έχουν υποστεί πάρα πολλές ζημιές. Δρόμοι έχουν κοπεί, γέφυρες έχουν καταρρεύσει. Ένα φορτηγάκι, μάλιστα, και είναι και δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εκεί που έπεσαν μέσα. Και το ανησυχητικό είναι ότι δεν σταματάει. Δηλαδή, δεν τελειώσαμε. Έχουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους μέχρι 9 μπουφόρ και στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Όλα αυτά μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής.
1: Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Σημασία έχει να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή πρωτίστως.
0: Ναι, γι' αυτό στάλει 112 σε πολλές περιοχές. Στις Μαλάδες, στο Φίνκα, στο Μινώα Πεδιάδας. Εκεί δεν είναι ο κύριος Κικέρογλου δήμαρχος, νομίζω, ναι. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Μιλοπόταμο, και έλεγε στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Και αυτό είναι το σημαντικό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Όταν βλέπεις και γίνεται θεομηνία έξω, μην πας τώρα στη γειτόνισσα να τις πας κουλουράκια, κάτσε σπίτι σου.
1: Εντάξει, έλα να πεις ένα κτηνοτρόφο όμως.
0: Ναι, μην
1: πας
0: να ταΐσεις και να δεις τα ζωντανά σου.
1: Πραγματικά.
0: Δεν νομίζω ότι μπορείς εύκολα να τον αντιθασεύσεις, αλλά όταν βλέπεις αυτή την κατάσταση, και δεν έχουμε δει ακόμα τι γίνεται και με τα ζώα των ανθρώπων που είναι πάνω στα βουνά, που είναι στα απημνιοστάσια, τι προβλήματα μπορεί να έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε και ισχυρούς ανέμους και έχουμε απαγορευτικά και από Ραφίνα. Τώρα 5 ώρα θα ήταν η αναθεώρηση. Δεν ξέρω τι έχει βγάλει, γιατί είναι τα μποφόρ υψηλά, δηλαδή 9 μποφόρ. Είχαμε πολλά απαγορευτικά.
1: Απαγορευτικό, και καλό είναι να παραμείνει όσο έχει το απαγορευτικό απόπλο.
0: Εγώ δεν θα ταξίδευα πάντως να ταλαιπωρηθώ σε καμία περίπτωση.
1: Εντάξει, μερικοί το έχουν και ανάγκη, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες, αλλά καμιά φορά χρειάζεται να πας στον τόπο σου, να έχει κάτι συμβεί. Τέλος πάντων, να μείνει όσο έχει για να προστατεύσουμε και ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Θα μιλήσουμε τώρα σε λίγο και με τους φορείς εκεί του νομού και με τον Σάκη τον Ανταούτο, τον μετεωρολόγο. Λοιπόν, εσείς επικοινωνείτε πριν επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα καλέσετε στο 211-016-1046. Εκεί σας περιμένει η Ιωάννα Μπέχλου. Θα στείλετε

0: τα μηνύματά σας.
1: Στο 618-104-1046, στο Mega News 104.6 και τα email σας studio at meganews104.6.gr.
0: Και βέβαια μας ακούτε δικτυακά από το www.meganews104.6.gr από ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Μιχάλης τώρα μας γράφει εδώ, ρε παιδιά, τι μας νοιάζει τι γίνεται σε ένα μικρό κομμάτι της χώρας. Δεν είναι εκτεταμένη κακοκαιρία αυτή. Μιχάλη, μας νοιάζει τι γίνεται σε κάθε μέρος της Ελλάδας, από τη μία άκρη στην άλλη, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο νησί ή χωριό, είτε αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, είτε αφορά την νησιωτική Ελλάδα.
1: Και όσο μάλλον όταν έχουμε και αποκομμένα χωριά, δεν ο κόσμος εκεί ανησυχεί, πρέπει να ενημερωνόμαστε για να τους ενημερώνουμε εκ νέου.
0: Μα έχουμε και ένα νεκρό και είναι μια κακοκαιρία η οποία θα χτυπήσει και την Εύβοια τις επόμενες ώρες και άλλες πολλές περιοχές. Και προφανώς,
1: με την Αττική τι γίνεται?
0: Η Αττική δεν επηρεάζεται για την ώρα. Στην Κρήτη εστιάζουν οι αρχές και αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία και στο Δήμο Μηλοποτάμου. Απλά το νερό που έπεσε στο νησί είναι τόσο πολύ.
1: Ακριβώς αυτό που σου έλεγα στην αρχή, δεν μπορούσε κανένας ειδικός να το ελέγξει και να πει ότι εντάξει, θα μπορούσε σε μια ενδεχόμενη καταιγίδα να έχει τόσους τόνους νερού. Εδώ τα είδαμε όλα σε μια μέρα, μέχρι το μεσημέρι, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
0: Και χρειάζεται προσοχή να απαντήσουμε και στο Μιχάλη.
1: Τον όγκο.
0: Ότι όλα αυτά τα λέμε γιατί είναι στο πλαίσιο μιας κλιματικής κρίσης που ζούμε με έντονα πολύ φαινόμενα. Σήμερα είναι εκεί, αύριο θα είναι
1: σπίτι σου.
0: Δεν ξέρω,
1: Μιχάλη,
0: σε ποιο περιοχή μένεις εσύ. Είχαμε δει τι είχε γίνει με τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Πολλά έντονα με τέτοιας έκτασης φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς είναι καθημερινότητα πλέον.
1: Βέβαια, το καλό είναι ότι μας είχες προειδεάσει και από χτες, μας είχαν προειδεάσει και οι μετεωρολόγοι, να υπάρχει μια έτσι επισταμένη προσοχή στο νομό της Κρήτης. Τώρα δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε. Έχουμε τον νεκρό, πραγματικά είναι δύσκολο.
0: Να μην έχουμε άλλους νεκρούς, προσοχή.
1: Και να, τουλάχιστον να μην δούμε χειρότερες απώλειες.
0: Λοιπόν, και πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, γιατί γράφει σε μία ανάρτησή του ότι το νερό της βροχής που τόσο έλειπε και πραγματικά έλειπε και από την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα, τώρα μπορεί να γίνει απειλή, κύριε Αρναούτογλου. Γιατί?
1: Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας από τις Βρυξέλλες.
1: Εκεί τι καιρό έχετε?
2: Εδώ έχουμε στα όρια της άνοιξης Μάιο προς Ιούνιο.
1: Αυτό είναι, λέμε, αυτό λέμε. Κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Εσείς στις Βρυξέλλες έχετε κάπως έτσι σαν καλοκαίρι. Εδώ εμείς στην Ελλάδα.
0: Ωραία.
2: Όχι. Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα γιατί είναι μπορεί να είναι.
2: Αντίθετο στο καιρό.
0: Ναι, αλήθεια. Λοιπόν. Είναι, μπορείτε να ταξιδεύετε να κυνηγάτε τον καλό καιρό. Γιατί τώρα στην Κρήτη, κύριε Αρναούτογλου, μπορεί να είναι απειλή αυτό το τόσο
2: λοιπόν,
0: νερό?
2: Λοιπόν, το έβαλα σαν. Γιατί δεν κινδυνολογώ και δεν μου αρέσει να δημιουργώ λάθος εντυπώσεις, αλλά όταν τα πράγματα είναι σοβαρά, θα πρέπει να τα δίνουμε με σοβαρότητα.
0: Σωστά.
2: Και εκτιμώντας τα πράγματα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν έχω τη φήμη ότι δημιουργώ τέτοιες καταστάσεις.
0: Σε καμία περίπτωση το αντίθετο, και εγώ τόσα χρόνια ως μετεωρολόγος και στην πολιτική.
2: Λοιπόν, οπότε οι προγνωστικές ενδείξεις και τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία θέλουν ότι μέχρι το πρωί της Κυριακής και μέχρι το μεσημέρι, θα έλεγα, απαιτούν και ετοιμότητα, χωρίς όμως πανικό και χωρίς εφησυχασμό. Σε ορισμένα λοιπόν σημεία και κυρίως στις ορεινότερες περιοχές δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία 150 με 200 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο, ενδεχομένως και περισσότερο. Και,
0: πόσα πολλά είναι αυτό για τον ακροατή τώρα που πολλά, μπορεί να μην καταλαβαίνει?
2: 100 χιλιοστά βροχής είναι 100 λίτρα νερού σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Σε ένα στρέμμα 100.000 λίτρα.
1: Ναι. Μπορεί να το σηκώσει αυτό ένα χωριό? Γιατί γι' αυτό ανησυχούν. Λένε πόσα είναι αυτός ο όγκος νερού που μπορεί να αντέξουν τα χωριά και γενικότερα όλη η Κρήτη.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι η ποσότητα θα πέσει σε όλη την Κρήτη και σε ίδια σημεία κάθε μέρα. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη πλέον πιθανότητα να έχουμε επαναλαμβανόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις που μπορεί να επιβαρύνουν πολλές περιοχές. Η Κρήτη έχει βουνά, έχει απότομες πλαγιές και φαράκια. Τα βουνά υποκατάλληλες συνθήκες λοιπόν δημιουργούν αυτά τα πράγματα, συγκεντρώνουν το νερό και μπορούν να οδηγήσουν αυτό το νερό, να οδηγηθεί το νερό σε στενά περάσματα. Έτσι λοιπόν, όταν ένα ρέμα που έχουμε συνηθίσει, αυτός ο χύμαρος που έχει, που ξέρουμε στην Ελλάδα, μπορεί μέσα σε λίγο χρόνο να μετατροπεί πραγματικά σε έναν χύμαρο. Και θέλω να κρατήσει ο κόσμος κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν χρειάζεται, υπάρχουν περιπτώσεις όπου είμαστε σε ένα χωριό, σε μια μικρή πόλη ή πόλη στην Κρήτη και δεν βρέχει. Αυτό αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να, έχει, να μην έχει βρέξει τις ορεινότερες περιοχές και από εκεί μπορεί να κατέβει ένας φοβερός κύμαρος.
1: Από τον Ψιλωρίτη.

0: Λέγεται flash flooding, ευνίδια πλημμύρα λέγεται στα ελληνικά, στα αγγλικά είναι flash flooding, και εκεί που νομίζουμε ότι δεν έπαιξε πουθενά στην περιοχή μας και μπορεί να έχει μόνο σύννεφα, μπορεί εκεί που οδηγούμε να μας έρθει ξαφνικά ένα σχήμαρος, ο οποίος
1: ιδιαίτερη προσοχή
0: είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Θέλω να πω ότι και σε αυτό το κομμάτι θέλω να εξηγήσω και μια συγκεκριμένη παρέμβαση που έχω κάνει ήδη ως ευρωβουλευτής. Κατέθεσα γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ευρωπαϊκά χρήματα που συνδέονται με μετεωρολογικά ραντάρ, σταθμούς μέτρησης, συστήματα έγκυρης προειδοποίησης.
2: Έχουμε τέτοια.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι σύμφωνα με τα δημόσια στοιχεία που συγκέντρωσα, οι προϋπολογισμοί των σχετικών έργων ξεπερνούν τα 280 εκατομμύρια ευρώ. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα χρήματα έχουν ήδη πληρωθεί, ούτε ότι αφορούν αποκλειστικά τα ραντάρ. Περιλαμβάνονται διαφορετικά έργα και διαφορετικά στάδια υλοποίησης. Γι' αυτό θέλω να μάθω αναλυτικά το τι, που έχουν πάει αυτά
1: τα χρήματα.
0: Πόσα χρήματα εγκρίθηκαν, πόσα πληρώθηκαν, ποιος εξοπλισμός παραδόθηκε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί
1: εσείς δεν το βλέπετε ως ευρωβουλευτής, κύριε Αρναούτογλου, να δείτε αν έχουν γίνει πράξη αυτά τα χρήματα που ψηφίσατε?
0: Έκανα ερώτηση, αυτό σας λέω.
2: Ναι.
0: Έκανα ερώτηση, γιατί δεν μπορώ εγώ να έχω τα στοιχεία. Αν δεν
2: ναι, μέσω τη ερώτηση θα απαντηθούν αυτά. Κύριε Αρναούτογλου, έχει σημασία να το δείτε και όταν σας απαντήσουν να μας κοινοποιήσετε και την απάντηση, να δούμε και εμείς πού βρισκόμαστε.
0: Το λέω αυτό για να καταλάβει ο κόσμος. Το μετεωρολογικό ραντάρ μας βοηθάει να παρακολουθούμε πού βρέχει, πόσο έντονα και πώς μετακινείται η βροχή. Αν αυτή η πληροφορία με τις μετρήσεις και επιστημονική αξιολόγηση συνδυαστεί, μπορεί να μας δώσει πολύτιμο χρόνο για προειδοποίηση.
2: Για την πρόληψη, βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχετε πάρει μέτρα τώρα στην Ευρώπη, εκεί που, κάποια μέτρα που τα έχουμε δει εμείς εδώ στη χώρα μας για να προλαμβάνουν τέτοιου είδους καταστάσεις?
0: Ένα πολύ καλό μέτρο έχει πάρει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, και καλύτερα να μιλήσετε με τον κύριο Κουρέτα, διότι έχει κάνει μια φοβερή δουλειά.
2: Μετά
0: έχει
2: τον Ντάνιελ, φαντάζομαι.
0: Μετά τον Ντάνιελ, μετεωρολογικούς σταθμούς, αλλά και σταθμούς που μετρούν τη στάθμη των ποταμών και των χυμάρων, και νομίζω ότι είναι μια μοναδική περίπτωση στην Ευρώπη. Πολύ σημαντική, και θα έπρεπε να δομηθούν και άλλοι και άλλες περιφέρειες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη.
2: Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις, κύριε Αρναούτογλου, για να κλείσουμε από τους ακροατές μας. Λέει, μα είναι δυνατόν, κύριε Κορονάκη, να λέμε 100 χιλιοστά βροχής ότι αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και στην κλιματική κρίση?
0: Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Είπαμε ότι η κλιματική αλλαγή, γιατί υπάρχουν αυτοί που δεν το πιστεύουν και το καταλαβαίνω, η κλιματική αλλαγή τι λέει? Ότι πάμε από μακρές περίοδοι ξηρασίας, ανομβρίας που είχε η Κρήτη πέρυσι ακριβώς την ίδια περίοδο, σε ακριβώς το αντίθετο, σε κάποιες περιπτώσεις παρατεταμένες βροχοπτώσεις για πολλές ημέρες. Άρα ακριβώς είναι αυτό που επιτάσσει η κλιματική αλλαγή, η ανθρωπογενής. Γι' αυτό ο ακροατής καλό θα είναι να ξέρει ότι δεν τα μπερδεύουμε. Κλιματική αλλαγή υπήρχε πάντα, αλλά αυτή που έχουμε τώρα δημιουργεί αυτές τις συνθήκες παρατεταμένα και έντονα φαινόμενα.
2: Και μία τελευταία. Κατανοητό. Κατανοητό. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Αρναούτογλου, λέει, πότε θα γυρίσει η κυκλοφορία να μας έρχονται συστήματα με βροχές από την Μεσόγειο, ώστε να έχουμε και στην Αττική αξιόλογες βροχές? Τώρα, εγώ δεν το καταλαβαίνω απόλυτα. Εσείς ενδεχομένως.
0: Αττική κατάλαβα. Στην Αττική είχαμε βροχές με βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα. Η Αττική επηρεάζεται κυρίως όμως τα βόρεια-υπερβόρεια προάστια και τα ανατολικά. Γιατί τα σύννεφα, να το πούμε απλά, έρχονται από το Αιγαίο μέσω της Εύβοιας και επηρεάζουν κυρίως την Ανατολική και Βόρεια Αττική. Και η Αττική θα έχει αρκετό νερό κατά τη διάρκεια του επόμενου 24ωρου. Από 8 Οκτωβρίου αλλάζει λοιπόν αυτό το ρεύμα που λέει η ακροατής, η ακροάτρια. Mm-hmm. Θα έχουμε νοτιάδες, θα σπάσει αυτή η ψύχρα και το κρύο, και οι νοτιάδες αυτοί θα πρέπει να φέρουν αρκετές βροχές.
2: Στο Σωτήρι απαντάμε.
0: Μάλιστα. Και Βόρεια και στην Αττική.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Και πάμε τώρα επιχειρησιακά να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Ρεθύμνου, ο κύριος Νίκος Τζανιδάκης. Κύριε Τζανιδάκη, χαίρετε. Δεν λέω καλό απόγευμα, γιατί λόγω της δυσκολίας δυστυχώς που υπάρχει στο νησί.
3: Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Να σας δώσουμε μια εικόνα για το τι επικρατεί.
2: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα Ζωνιανά από το πρωί που ξεκίνησε το φαινόμενο.
2: Ναι.
3: Το χωριό Ζωνιανά βρίσκομαι αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
3: Η εικόνα τώρα που μιλάμε είναι καλή, με την έννοια ότι έχει σταματήσει η βροχόπτωση, η βροχή. Οι στάθμες των δύο ποταμών που δημιουργήσαν το πρόβλημα που διέρχονται μέσα από το χωριό Ζωνιανά έχουν αρχίσει και υποχωρεί η στάθμη κάτω από τη μέση από ό,τι ήταν το πρωί που είχαμε την υπερχείληση. Οπότε είναι καλή εικόνα, δεν ξέρω πώς θα πάει από εδώ και βράδυ.
2: Ναι.
3: Το πρωί κατά τις 3-4 η ώρα που ξεκίνησε το φαινόμενο είχαμε το μεγάλο πρόβλημα στα τρία χωριά, κυρίως στα Ζωνιανά και μετά Αξό και Λιβάδια. που μας δώσανε περιστατικά. Έγινε κινητοποίηση από την υπηρεσία μας με οχήματα, 7 οχήματα, με 2 επιχειρησιακούς αξιωματικούς. Ήρθα και εγώ μετά στη συνέχεια. Ήταν δύσκολα το πρωί, τις πρώτες πρωινές.
1: Υπήρχαν καταστροφές, έχουν αποκατασταθεί.
3: Ναι, είχαν υπερχυλήσει τα ποτάμια. Είχε αλλάξει ροή με φερτά υλικά των ποταμών, με αποτέλεσμα να περνάει το νερό μέσα από το χωριό, από τα σπίτια και από τους δημοτικούς δρόμους μέσα στο χωριό Ζωνιανά. Όταν είδαμε αυτή την εικόνα, τα οχήματα δεν μπορούσαν από τα φερτά υλικά να μπουν μέσα στο χωριό. Χρησιμοποίησαμε άμεσα περιφέρεια, αντιπεριφέρεια του Ρεθύμνου και το Δήμο Μυλοποτάμου, οι οποίοι ανταποκριθήκανε με μηχανήματα έργου. Ήρθαν άμεσα τα μηχανήματα, κάνανε διάνοιξη στους δρόμους, στις εισόδους του χωριού για να μπουν τα οχήματα τα δικά μας. Κάναμε 2 αναβήματα με τα μηχανήματα στους ποταμούς, με αποτέλεσμα να αποκαταστήσουμε τη ροή ξανά στην κανονική κατεύθυνση, να μην περνάει το νερό μέσα στον οικισμό. Με αποτέλεσμα να αρχίζει να βελτιώνεται η κατάσταση. Επενδύκαμε σε 12 σπίτια σε
2: για αντλήσεις. Ναι.
3: Για αντλήσεις. Πάρα πολλά σπίτια έχουν περάσει νερά από μέσα με λάσπες, αυτά τα οποία πήγαμε, αλλά δεν μπορέσαμε να επιχειρήσουμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι.
2: Κατανοητό. Και παραμένετε σε επιφυλακή τώρα για τις επόμενες ώρες, ναι, και μέχρι και την,
3: ναι,
2: Κυριακή.
3: Είναι εδώ 7 οχήματα, ναι, ακόμα. Ο ίδιος με 2 αξιωματικούς εδώ. Παραμένουμε αρκετές ώρες εδώ. Θα μείνουμε και το βράδυ οχήματα. Ναι. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάει απόψε πάλι το.
2: Καλή δύναμη, κύριε Τζανιδάκη.
1: Καλά, γεια σας.
2: Και σε όλους τους συναδέλφους σας.
1: Υπάρχει κινητοποίηση. Αυτά είναι τα καλά νέα. Να υπάρχουν γρήγορα αντανακλαστικά, να μπορούν να βοηθάνε τους κατοίκους. Γιατί σκέψου να είσαι μέσα στο σπίτι σου, να έχει πλημμυρίσει και να μην έχει βοήθεια από πουθενά. Βλέπω εδώ στο Ηράκλειο.
2: Κινητοποιήθηκαν οι αρχές και όλοι οι φορείς.
1: Γρήγορα αντανακλαστικά και μπράβο τους. Και καλή συνεργασία.
2: Πάμε και να δούμε και τη συνεργασία τώρα στον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Κύριε Τσαπάκο, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
4: Καλησπέρα και σας και στους ακροατές μας.
2: Μας έδωσε ο πύραρχος την πρώτη έτσι, συγκεντρωτική εικόνα. Εσείς τι έχετε καταγράψει, ποια είναι η κατάσταση και αν έχετε και ένα απολογισμό των ζημιών?
4: Ναι, δεν είναι η ώρα του απολογισμού ακόμα, γιατί είμαστε στο πεδίο και επιχειρούμε για την αποκατάσταση. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, το μεγαλύτερο πλήγμα το δέχτηκε, όπως σωστά είπε ο πύραρχος προηγουμένως, η περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, με πάρα πολλές ζημίες, τόσο στο δικό δίκτυο, στο δημοτικό δικό δίκτυο, όσο και στο αγροτικό, αλλά και σε κέρυες υποδομές. Από εκεί και πέρα παραμένουν δυνάμεις στο πεδίο πάρα πολλές και σε όλο το εύρος του νησιού πλέον, όπου έχουμε θέματα, προσπαθούμε να τα επιλύσουμε πριν βραδιάσει.
2: Μάλιστα.
1: Σωστό. Καλύτερα το προφυλάτιν παρά το θεραπεύειν. Καλά τα λέτε.
2: Δεν έχετε. Δηλαδή, πότε θα μπείτε τώρα στη διαδικασία, φαντάζομαι μετά την Κυριακή, και τι έχουμε, τι καταστροφές και σε σχέση με απώλειες ζώων, όχι ζώων. Δυστυχώς είχαμε έναν νεκρό, έναν 80χρονο.
4: Δυστυχώς είχαμε μια απώλεια ενός συνανθρώπου μας. Ναι. Και θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στην οικογένειά του και από το Δήμο Ρεθύμνου.
1: Και εμείς.
4: Mm-hmm. Από εκεί πέρα θα καταγραφούν ζημιές, θα γίνει κινητοποίηση από αύριο. Ο καιρός δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια μικρή ύφεση μέχρι αύριο το απόγευμα. Αύριο το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Γεια σας.
2: Καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι στο Mega News 104,6.
5: Mega News 104,6.
6: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
5: Μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 5:30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού λόγω κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο όλα τα σχολεία και οι βρεφονοπιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή. Νεκρός μέσα σε ρέμα στις Καρίνες Ρεθύμνου εντοπίστηκε νωρίτερα ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν. Για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το ύψος της βροχής έχει ήδη αγγίξει τα 300 χιλιοστά, με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένονται στα δυτικά και νότια. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, με εξαίρεση τα μικρά ταχύπλοα για Αργό Σαρονικό. Πλήρη κάλυψη στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη παρήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα παραίτησής του μετά και την ανακοίνωση του Πασόκ που ζητούσε την αποπομπή του. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πρωτοφανή εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης της Ιωάννας Γάκα, Νίκος Αλεξανδρής. Την εκπροσώπηση της προφυλακισμένης ιατρού αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Νωρίτερα, απολογητικό υπόμνημα παρέδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο επιχείρησαν να αντικρούσουν το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, βάσει του οποίου τους αποδίδεται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναδιαστήματα αύριο στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
5: Mega News 104,6.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Taylor Swift, ε.
1: Taylor Swift και Κώστας Κουγιτέας μας βοηθάει στον ήχο με αυτές ωραίες μουσικές επιλογές. Επιστρέψαμε, Νικήτας Κορονάκης.
0: Σοφία Μπερετάνου. Και σαν σήμερα, Σοφία μου, το 2012 κυκλοφόρησε το Begin Again της Taylor Swift, ένα τραγούδι για τα νέα ξεκινήματα, την ελπίδα και την προσπάθεια να αφήνουμε πίσω μας ό,τι μας πλήγωσε. Και καλό μήνα, έπρεπε να φτάσουμε 5,5
1: ξεκίνα
0: ώρα.
1: Ξεκίνα ακόμα, ξεκινήσαμε με τις καταστροφές στην Κρήτη.
0: Να το δούμε αλλιώς τώρα. Κάντε delete τη μισή πρώτη ώρα.
1: Θα σου πω, το ξεκινήσαμε τις καταστροφές, αλλά ακούσαμε έτσι αισιόδοξα γεγονότα, αισιόδοξα πράγματα, ότι έχει αποκατασταθεί πολύ μεγάλο μέρος των ζημιών στο νησί της Κρήτης.
0: Όχι των ζημιών.
1: Και τουλάχιστον στα Νόγια ζημιές ήταν στα σπίτια.
0: Ναι, δεν έχουν αποκατασταθεί ζημιές, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τέλος πάντων, πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Το
1: καλύτερα.
0: Φαινόμενο έχει υποχωρήσει
1: έτσι,
0: λίγο.
1: Έτσι, είναι σε ύφεση λοιπόν. Ναι. Οπότε εμείς είπαμε να βάλουμε λίγο Taylor Swift.
0: Αυτό το είχαμε πει πριν μάθουμε τι θα γίνει στην Κρήτη. Η 1η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας που καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990 και πάντα δεν πρέπει να το ξεχνάμε, να δείχνουμε έτσι και να δίνουμε το χρόνο μας στην τρίτη ηλικία, στη γιαγιά, στον παππού, στους μεγαλύτερους ανθρώπους. Ό,τι και αν μας είναι και ας μην μας είναι, μπορεί να είναι μια γειτόνισσα που μένει στο πάνω διαμέρισμα της πολυκατοικίας.
1: Ακριβώς, και αν μου επιτρέψεις, μια μεγαλύτερη ευαισθησία στην τρίτη ηλικία, γιατί βλέπουμε και έτσι πώς έχουν εξελιχθεί τα δεδομένα με τα οικονομικά, με τη δυσπραγία, την καθημερινότητα. Άνθρωποι που περιμέναν, ας πούμε, ότι μετά τη σύνταξή τους θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, χρειάζονται εμάς που είμαστε λίγο νεότεροι να τους στηρίζουμε, να τους βοηθάμε και εντάξει, να μην βγάλουμε τελείως και το κράτος εκτός. Έχει κάνει βήματα, έχει κάνει και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βοηθάει. Εντάξει, υπάρχουν δομές, υπάρχουν και οι λέσχες φιλίας που λέγαμε.
0: Ναι, είναι κάτι, τα καπί που λέγαμε
1: τα παλιά.
0: Τα παλιά καπί.
1: Να είμαστε κοντά τους λοιπόν, να φέρνουμε τη νέα γενιά πιο κοντά στην τρίτη ηλικία, γιατί παίρνουν και εκείνη ζωή.
0: Έτσι είναι και δεν πρέπει να τους ξεχνάμε λοιπόν. Πάμε τώρα στα πολιτικά, γιατί είχαμε στη Βουλή συζητήσεις, είχαμε μία με τοπική
1: σε
0: σύγκρουση.
1: Σε άκουσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άκουσε χθες, σε
0: έκανε.
1: Άκουσε εσένα, Νικήτα Κορονάκη.
0: Και έκανε
1: που
0: τι.
1: Προέτρεψες
0: τον κύριο
1: Κερίδη να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Σ' ακούει λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης και τι κάνει σήμερα στη Βουλή.
0: Λέει
1: τι είπε ο Νικήτα στον κύριο Κερίδη, είπε αυτό. Τι θα κάνω εγώ, θα πω το ίδιο στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Α, ναι, έκλειψε
1: τάκα. Να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, βέβαια.
0: Α, δεν το άκουσα.
1: Σε μιμήθηκε. Τα παράπονά σου.
0: Να μας πει η Ελένη Γκρίγκοβιτς που είναι εκεί από το πρωί. Τι είχαμε, γιατί είχαμε πολλά. Είχαμε σύγκρουση με Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είχαμε Δήμητρα Γαλάνη από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επιστρέψαμε στα τραγούδια, Ελένη.
2: Ακριβώς, είχε την παράθεση και μια μουσική νότα, όπως πολύ σωστά λες, Νικήτα. Δεν ήξερα βέβαια ότι είσαι εσύ τι πίσω από αυτή την.
1: Ήθελα να σου το πω, να τώρα, Ελένη μου, δεν σε πρόλαβα το πρωί, την ώρα που μου έλεγε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα να. Είναι ο Νικήτας η αιτία, προέτρεψε τον πρόεδρο και τελικά τι θα γίνει.
2: Ήτανε και το τραγούδι δική σου ιδέα.
0: Όχι, το τραγούδι δεν ήταν δική μου ιδέα, όχι.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, όντως η αντιπαράθεση ήταν μεταξύ του Τάκη Θεοδωρικάκου και τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπου φυσικά βρέθηκε στο επίκεντρο η ακρίβεια, αλλά και τα θέματα της Golden Visa, ακόμα και οι 120 δόσεις που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Να θυμίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν μια δική του πρόταση, η οποία βέβαια καθυστερημένα έχει εφαρμοστεί.
1: Απάντησε και ο κύριος Μαρινάκης σε αυτό, Ελένη. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Ήσουν εκεί με τα κουρδισμένα ρολόγια.
2: Ναι, που δείχνουν δύο φορές την ημέρα τη σωστή ώρα. Ακριβώς. Και όπως σωστά είπες, Νικήτα, όντως η ένταση μεταφέρθηκε και στα έδρα
0: με τη ζωή,
2: ακριβώς, με τη ζωή την Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, αφορμή ήταν ότι βρέθηκαν τυχαία βέβαια στο γήπεδο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Μαργαρίτης Χινάς πριν από λίγες ημέρες, όταν συζητούσαν στη Βουλή για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό, όπως ο πατέρας σας είπε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ, και δεν καθορίζω ποιος θα κάθεται δίπλα
1: τι
2: μου.
1: Τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, τι είπε στον κύριο Ανδρουλάκη, απάντησε έτσι ο κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί πήγατε μαζί στο γήπεδο.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Συνέπεσαν, δεν πήγανε μαζί.
2: Υπονόησε, αυτό γι' αυτό είπα ότι είναι μια συνάντηση. Υπονόησε ότι ακόμα και αυτό δείχνει μια υπόγεια συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Βέβαια, απάντησε πολύ αιχμηρά και υπενθύμησε ότι ακόμα και για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου έδειχνε το χαρτί για τις φρονεξιτικές που είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ και συστάθηκε. Ότι είναι αποτέλεσμα δηλαδή δικών του πρωτοβουλίων
1: του πρότασης, ναι.
2: Ακριβώς. Και είπε ότι αποτέλεσμα φέρνει σοβαρή αντιπολίτευση και όχι το σοου και του παραλόγου. Καληνύχτα.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Αποχώρησε.
0: Ωραία, περάσατε πρώτη μέρα του μήνα.
1: Η αλήθεια είναι ήταν δύο αιχμές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αν το καλώς σκεφτείς. Ελένη, νικείτε εδώ που τα λέμε μεταξύ μας.
2: Ήταν πολύ μέτωπη.
1: Η Golden Visa που αφορούσε τον κύριο Τσίπρα. Και ακριβώς. Το κομμάτι του κύριου Τσίπρα που κοίτα είχε λίγο άλλα, έλεγε στην αρχή, άλλα έλεγε μετά. Και σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις τα υιοθέτησε ο Πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια,
0: Ελένη. Καλή συνέχεια, βρες.
1: Ελένη Γκρίγκοβιτς.
0: Ναι, είναι στη Βουλή, έχει αντίσκηνο. Και παρακολουθεί τα πάντα. Δεν της ξεφεύγει τίποτα. Είτε τίποτα. Γίνεται στην Ολομέλεια, είτε γίνεται στις επιτροπές, είτε γίνεται στην οποιαδήποτε κοινοβουλευτική
1: τώρα
0: ομάδα.
1: Τώρα, κοίταγα τις ενημερώσεις. Αυτό που συζητάγαμε οι δυο μας με κλειστά μικρόφωνα, με τις δηλώσεις του κυρίου Συρίγου.
0: Έχει γίνει σάλλος.
1: Σάλλος.
0: Δύο φορές έκανε πίσω.
1: Υποχωρήσαμε εμείς η χώρα, η Ελλάδα.
0: Θα ανασκευάσει
1: δύο φορές. Στην Κάσο. Απαντάει λοιπόν και η αντιπολίτευση. Αξιωματική τώρα εδώ, ότι οι δηλώσεις του κυρίου Συρίγου εκθέτουν τόσο την κυβέρνηση και κυρώνουν τα κυβερνητικά αφηγήματα για την ευθύνη της Κύπρου για την μη πόντιση του καλωδίου. Και έχουμε.
0: Τώρα
1: για κάποιοι
0: δεν το έχουν παρακολουθήσει. Τώρα
1: βγήκε ναι,
0: ο κύριος Συρίγος και είπε ότι η Ελλάδα έκανε δύο φορές πίσω σε σχέση με το καλώδιο στην Κάσο. Θυμάστε και λίγο την εμπλοκή της Τουρκίας, της Κύπρου και το πώς δεν τα βρήκαμε λίγο για την εξέλιξη του έργου και βγαίνει τώρα η αντιπολίτευση και λέει ότι
1: η κυβέρνηση ξεκινάει και αδειάζει την ίδια την κυβέρνηση.
0: Ναι, ότι εκθέτουν την κυβέρνηση. Αυτά ο κ. Μαρινάκης λέει καμιά υποχώρηση δεν έγινε, ότι είναι προσωπικές απόψεις του βουλευτή. Τον πήραμε εμείς τηλέφωνο τον κύριο Κερίδη, δεν είναι διαθέσιμος. Τον κύριο Συρίγο, μπερδεύτηκα.
1: Διεθνολόγοι είναι εκεί δύο.
0: Χθες ο Κερίδης. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα απαντήσει. Φαντάζομαι τις επόμενες ώρες θα απαντήσει.
1: Έχει μία όμως, Νικήτα, πολύ. Συλλογικότητα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αδειάζει ο υπουργός τον άλλον υπουργό. Ο μόνος που έχει μείνει στη θέση του, αν σου λέει κάτι, δεν αδειάζεται, στηρίζεται, είναι ο κύριος Φλωρίδης. Μία αδειάζει ο υφυπουργός εξωτερικών, τον κύριο Φλωρίδη. Μετά τον κύριο Θεοχάρη. Η δηλώση του κυρίου Θεοχάρη είναι αυτή με τους νοικοκυρέους και τους κακομοίριδες που γίνει χαμός.
0: Εντάξει, και αυτό
1: θα
0: πήρε πίσω.
1: Τα πήρε, δεν τα πήρε, γίνει χαμός. Δεν ξέρω αν θα δούμε ένα σχηματισμό, να ξέρεις, για αυτές τις δηλώσεις του κυρίου
0: με αφορμή
1: Θεοχάρη.
0: Κοίτα, αν θεωρήσουμε ότι μένει σταθερός σε αυτά που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει πει ότι με αυτό το σχήμα θα πάει μέχρι και τις εκλογές. Δεν έχει μείνει και πολύς χρόνος. Δηλαδή, μπροστά μας έχουμε κάποιους μήνες, είτε τις κάνει Απρίλη, Μάη, Μάρτη. Δεν είναι πάρα πολύ ο καιρός. Να κλείσουμε το θέμα του καλωδίου, γιατί είχαμε την πρόκληση της Τουρκίας
1: που αποτυπώνει
0: την ενόχλησή της για την πρόθεση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει, καμία εξουδετημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, επικαλούμενος δε το παράνομο μνημόνιο, το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Λέει ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτηση καλωδίων, αγωγών ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην τουρκική, όπως λέει η υφαλοκρηπίδα, πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με την Τουρκία, η οποία είναι παράκτιο κράτος. Εντάξει, απαντήσαμε.
1: Εντάξει, είχε και άλλη αιχμή και για την Κύπρο. 66 χρόνια ανεξαρτησίας για την παρέλαση. Επέμεινε και
0: εκδηλώσεις εκεί πέρα.
1: Βεβαίως. Και εκεί αιχμή ο Υπουργός Άμυνας, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, συνεχώς κάτι βρίσκει το Υπουργείο Άμυνας και επιτίθεται, προκαλεί. Βέβαια, ακούσαμε και τον κύριο Μαρινάκη ότι δεν τίθεται θέμα άδειας για το καλώδιο. Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία στηρίζουν το έργο.
0: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε τώρα. Κάτι είπες για πασοκικά, με αφορμή τη Βουλή, τα έλεγες.
1: Τι έλεγα,
0: έχουμε επιστροφές.
1: Πασοκικά. Α, επιστροφές, καταστροφές.
0: Δεν ξέρω, λες να είναι καταστροφές αυτές οι επιστροφές.
1: Εγώ το λέω, το τραγούδι το λέει. Μία, ο κύριος Ανδρουλάκης με τραγούδι την.
0: Δήμητρα Γαλάνη.
1: Δήμητρα Γαλάνη.
0: Ερμήνευσε σήμερα.
1: Ναι, έχουμε ακούσει τόσες έτσι φεγγάρια του Δημήτρη Μητροπάνου. Τόσες συνομιλίες με τραγούδια, εμείς να μην μιλήσουμε. Επιστροφές, καταστροφές.
0: Ωραία, επιστρέφει. Εγώ θα πω στο Πασόκ μετά από 15 χρόνια ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης. Τον θυμάστε τον κύριο Μιχαηλογιαννάκη?
1: Καλώς πήγε ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης.
0: Είναι
1: λοιπόν
0: ο πρώην βουλευτής που είχε γίνει έτσι λίγο γνωστός με την απεργία πείνας που έκανε τότε παλιά τις δύσκολες εποχές.
1: Ναι, το έξω πιάσανε από τη βουλή. Κάτι έγινε εκεί.
0: Έκανε απεργία πείνας και τρώγε λίγο τυρόπιτες. Κρουασάν,
1: τυρόπιτες ήταν, τυρόπιτες ήταν, αλλά πιάστηκε στη φάκα ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης.
0: Επιστρέφει λοιπόν στο Πασόκ, έχει περάσει από 3-4 κόμματα αν δεν κάνω λάθος μέχρι την επιστροφή του.
1: Βουλευτής Ηρακλείου ήταν. Τώρα αυτό είναι το Πασόκ.
0: Πρέπει
1: τέταρτο
0: να είναι η επιστροφή από το 4ο στο 5ο, η 5η μεταγραφή. Δεν έχει τώρα να το πούμε, γιατί από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν λένε, δεν έχει γίνει κάποια συνεννόηση, συνάντηση με τον πρόεδρο του Πασόκ. Πάντως αυτό που λένε όταν ερωτούνται είναι ότι οι πάντες είναι καλοδεχούμενοι, μιας και πρόκειται για μια στιγμή συστράτευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μπουν και σε ψηφοδέλτια ενδεχομένως του κόμματος.
1: Α, να βοηθήσουν, μπορεί να μην μπουν στο ψηφοδέλτιο. Θα δούμε. Ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης στο ψηφοδέλτιο της Κρήτης.
0: Έχει κάνει μια ανάρτηση ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Η πολιτική μου διαδρομή είχε πάντα, λέει, ως μοναδικό γνώμα, δεν ξέρω την προσφορά στον τόπο μας κτλ. Αλλά θα ακούσετε τον κύριο Μιχαηλογιαννάκη στην εκπομπή που ακολουθεί, 6 με 7,
1: στον
0: Ανδρέα, ναι, στον Ανδρέα Παπαδόπουλο και την Μαρία Αστερίου που τον έχουν καλεσμένο. Θα τον ρωτήσουν και θα απαντήσει και το πώς πήρε αυτή την απόφαση.
1: Εντάξει, να πει και πού είναι το σύντροφο συντρόφισης, δηλαδή όταν πάει να κληθεί σε ένα κόμμα.
0: Δεν είναι πατριωτικό κόμμα του Πασόκ.
1: Ναι, εντάξει, πρέπει όμως να υποθεί σωστά. Δεν γίνεται να στέλνεις μια τέτοια ανακοίνωση ή να κάνεις μια ανάρτηση χωρίς τα βασικά. Αυτά είναι τα βασικά.
0: Να κάνεις παρέμβαση σε λίγο που θα είναι στην εκπομπή του Ανδρέα και της Μαρίας και να τα πεις όλα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Να του τα πεις όλα. Να του εκφράσεις το παράπονο σου, μπορεί να μας ακούει ήδη, να απαντήσει από μόνος του.
1: Λοιπόν,
0: πάμε εκτός συνόρων που λέμε έτσι δημοσιογραφικά.
1: Η βόλτα στον κόσμο.
0: Στα κλισέ μας αυτά τα οποία δεν ξέρω πώς ακούγονται εν τέλει στον κόσμο που μας ακούει εκεί στο αυτοκίνητό του. Στην κίνηση την οποία είναι μποντελιαρισμένος ενδεχομένως.
1: Υπομονή, υπομονή. Εμείς κρατάμε συντροφιά σε εσάς μέχρι τις 6.
0: Λίγη ώρα έχουμε, 10 λεπτά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σε μία είδηση
1: ήρθε
0: από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το όνομα της πρωταγωνίστριας αυτής της είδησης είναι Κρίστα Πάικ. Είναι μία γυναίκα η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Σήμερα είναι 50 ετών. Είχε καταδικαστεί όταν ήταν 19 ετών.
1: Ναι, 18.
0: Ναι, για 18 και δηλαδή. Είχε σκοτώσει, είχε δολοφονήσει μια 19χρονη.
1: Ακριβώς.
0: Στο Τενεσί είχε γίνει αυτό.
1: Καλά, εκεί έχει γίνει χαμός και με αυτή την είδηση ότι χθες τελικά αποφασίστηκε να εκτελεστεί η θανατική ποινή στο Τενεσί. Το Τενεσί είναι
0: 200 χρόνια είχε να κάνει γυναίκα θανατική ποινή.
1: Ακριβώς. Και ήταν μια από τις λίγες πολιτείες που είχε ακόμα. Λίγες, εντάξει. Τις βαριές πολιτείες που θα λέγαμε. Τις μεγάλες που εφαρμόζεται ακόμα η θανατική ποινή στην Αμερική. Σκέψω ότι πριν από λίγες ώρες αυτή η γυναίκα της δόθηκε το φάρμακο αυτό για να φύγει από τη ζωή και τελικά δεν ήταν σωστό.
0: Όχι, δεν ήταν σωστό. Της έκαναν μία δόση, της χορήγησαν.
1: Ήταν λάθος ό,τι κάνανε.
0: Δεν ξέρω αν ήταν λάθος. Δεν λειτουργήσε.
1: Έτσι είπε τελικά ο επικεφαλής εκεί. Δεν λειτουργήσε πάντως.
0: Δεν λειτουργήσε η πρώτη
1: ζούσε
0: δόση.
1: Η γυναίκα. Τρελάθηκαν οι δικηγόροι.
0: Δεν λειτουργήσε ούτε η δεύτερη δόση.
1: Και,
0: και το κενό ποιο είναι εκεί τώρα. Ότι δεν υπάρχει στο νομοθετικό τους πλαίσιο τι γίνεται αν αποτύχει και η δεύτερη δόση. Σου λένε ότι αν αποτύχει η πρώτη θανατηφόρα ένεση, κάνεις δεύτερη. Αν αποτύχει και η δεύτερη, δεν ξέρουν τι κάνεις, δεν υπάρχει.
1: Τέλος πάντων, αυτή η αποτυχημένη εκτέλεση προκάλεσε και
0: ευτυχώς ήταν αποτυχημένη, θα πούμε.
1: Ναι, αλλά πώς θα ζήσει αυτή η γυναίκα. Και με ποιο τρόπο, τέλος πάντων, με δύο απόπειρες.
0: Είναι
1: εγκεφαλικά νεκρή κλπ.
0: Α, δεν τα ξέρω αυτά, ναι.
1: Και η αποτυχημένη αυτή λοιπόν εκτέλεση προκάλεσε αναταραχή φυσικά στο Τενεσί και παγκόσμια αναταραχή, να σου πω εγώ. Ο κυβερνήτης, ο Μπίλι, ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες οι υπόλοιπες εκτελέσεις που είχαν προγραμματιστεί για φέτος. Διέταξε και μια ανεξάρτητη έρευνα για το πώς έγινε το περιστατικό, αφού έγιναν όλα λάθος. Και αν τελικά είχε πάει όπως έπρεπε, θα ήταν η πρώτη γυναίκα που θα είχαν εκτελεστεί μετά από 200 ναι. χρόνια. Θα ήταν εκτελεστή.
0: Δεν ξέρω τώρα γιατί λειτουργούν οι θάνατοι, γιατί σε κάποιες πολιτείες...
1: Είσαι πολιτεί, κατά, είμαι πάρα πολύ κατά.
0: Δεν το βάζω καν σε πεδίο συζήτηση τώρα.
1: Ξέρεις, για μια φορά συζητάμε για το κομμάτι της θανατικής ποινής, για παιδόφιλους, δηλαδή ανοίγει αυτό το...
0: Για τίποτα. Στο δικό μου τουλάχιστον πεδίο δεν υπάρχει ως σκέψη και επιλογή. Ούτε σε καμία εμένα. Των περιπτώσεων το σύστημα πρέπει να είναι σοφρονιστικό.
1: Πού πάμε? Και μόνο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε στα λίγα λεπτά που μας μένουν τα χωρίς λόγο.
1: Βέβαια, για πάμε. Πάω τώρα, γρήγορα.

0: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν τα λες on air ή off air.
1: Α, τα έλεγα off air, αλλά και on air δεν κρύβουμε. Εμείς τίποτα από τους ακροατές μας δεν κρυβόμαστε. Τα έλεγα, άκουγα το Bad Bunny, γελάει εδώ. Να σου πω κάτι που να σε αρέσει, ήξερα έτσι λίγο ότι να σου αλλάξω τη διάθεση.
0: Άιντε.
1: Θέλεις να σου πω κάτι.
0: Πες μου.
1: Τον θυμάσαι, τον Diddy.
0: Τον Diddy.
1: Τον Diddy, τον Sean Combs. Το rapper.
0: Ναι, κάτι μου λέει τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Ράπερ ή τράπερ είναι αυτός. Τράπερ, μπαίνει στη φυλακή.
1: Ναι, εντάξει, πάρα πολύ γνωστός και λοιπά. Αυτός μπήκε στη φυλακή. Εκτίει ποινή φυλάκισης 50 μηνών για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία κτλ. Τι κάνει αυτός με στη φυλακή? Φέρεται να ξοδεύει χιλιάδες δολάρια. Του μαγειρεύουν οι υπόλοιποι κρατούμενοι. Τέσσερις πρώην συγκρατούμενοι του βγήκαν στο NBC και είπαν ότι του καθαρίζουν, του τρώνε το κρεβάτι. Αναλαμβάνουν και το πλήσιμο των ρούχων του. Και μάλιστα έχει στη διάθεσή του μέσα στη φυλακή, την ομοσπονδιακή φυλακή στην Αμερική, και κάποιον να του κάνει μασάζ κινέζικου τύπου.
0: Τι λες, παιδί μου, αυτά φυλακές, VIP, εντάξει, και εδώ έχουμε κάποιες παραπάνω υπηρεσίες.
1: Καλά, τώρα δεν έχουμε δει τέτοια πράγματα. Γιατί λέμε για το σοφρονιστικό μας σύστημα, λέμε, αλλά εντάξει.
0: Διάβαζα κάπου μια είδηση, δεν ξέρω σε ποια χώρα ήταν.
1: Ναι.
0: Που είχαν μπει μπουλντόζες και γκρέμιζαν υποδομές πολυτελείας μέσα σε φυλακές. Και έβλεπες πραγματικά τζακούζι.
1: Είναι υποδομή.
0: Κάποιοι είχαν φτιάξει μέσα στις φυλακές.
1: Κάτι εδώ στα δικά
0: μας. Όχι, παιδί μου. Σε κάποια χώρα απλά μου διαφεύγει τώρα.
1: Πού είναι αυτό?
0: Εδώ δεν είναι.
1: Δεν έχουμε ιδέα. Μόνο να βλέπουμε αποδράσεις κρατουμένων κτλ.
0: Καλά, τι έπρεπε. Λέμε, παιδί μου, κελιά VIP καμιά φορά και στην ειδησιογραφία αυτά που λέμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι το ότι θα έχει.
1: Μονόκλινο,
0: ότι θα έχει μια ντουζιέρα παραπάνω και μια διαμόρφωση λίγο διαφορετική. Εντάξει.
1: Εντάξει, ο Σον Κόμπς δεν είναι. Καταλαβαίνεις. Ο Σον Κόμπς, ο Diddy. Ο Diddy δεν είναι τυχαίος τώρα για να μπαίνει σε ένα μονόκλινο απλά.
0: Τέλος πάντων, γιατί είναι φυλακή αυτός?
1: Αυτός είναι φυλακή, έχει μεγάλη ιστορία τώρα.
0: Εντάξει,
1: που ήταν και πάρα πολύ celebrity, Kardashians και τα λοιπά.
0: Α, κατάλαβα.
1: Και ήταν
0: αυτή
1: ο πρώην άντρα. Που εκεί είχε γίνει ότι υπήρχαν θέματα για διακίνηση ναρκωτικών.
0: Ναι, βλέπω, το
1: και τελικά θωώθηκε για το τράφικινγκ. Εντάξει, καλά περνάει από ό,τι βλέπουμε.
0: Για πάμε στο νούμερο 2, τι έχουμε, γιατί έχουμε μόλις ένα λεπτό μπροστά μας.
1: Να, γι' αυτό και εγώ τα ψάχνω. Έχουμε τόσα πολλά για να σας τα πούμε όλα και δεν μας αφήνει επικαιρότητα.
0: Μα θα τα πούμε όλα, έτσι όπως πάμε.
1: Λοιπόν, ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στους πλημμυρισμένους δρόμους της Μπανκόκ. Δηλαδή, σαν να βλέπεις τώρα να γίνεται χαμός στην Κρήτη και να δεις εσύ κάποιον να αρχίσει να κάνει βόλτες με jet ski.
0: Πέστε.
1: Ναι.
0: Δεν θα μ' άρεσε.
1: Όχι. Α, ναι, δεν άρεσε ούτε και στους τέλους.
0: Αν και τα βλέπουμε, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν βλέπεις κάθε φορά που χιονίζει, κάνουν οι άλλοι skateboard και σκι στις κατηφόρες του Κολονακίου παλιά που είχε χιονίσει εδώ στο κέντρο.
1: Τούτος εκεί στην Μπανκόκ συνελήφθη. Και όταν το ρωτήσανε τι και πώς, είπε ότι ήθελα να κάνω τον κόσμο να γελάσει. Στη συνέχεια είπε ότι σκοπός του ήταν μόνο να κάνει τους ανθρώπους να χαμογελάσουν την ώρα που αγάζει τα σπίτια τους από τις πλημμύρες. Τέλος πάντων, μπήκε φυλακή.
0: Αυτά. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε για αύριο και πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν παραδώσουμε σκυτάλι.
1: Ναι.
0: Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Horses αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με την επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι και μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάρα πολύ σημαντικό το να μπορείς να χαλάσεις το κινητό σου, να ξέρεις ότι έχεις άμεση συσκευή αποκατάστασης και αντικατάστασης και να βρεις και να εξυπηρετηθείς.
1: Αυτά είναι τα καλά και το βρήκα. Το μεγάλο συνέδριο της εφημερίδας στο Βήμα. Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη. Να τα βρείτε, να πάτε εκεί. Θα είναι, δείτε πολλά και θα ακούσετε πολλά. Και ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω ότι θα είναι εκεί. 6 και 7 Οκτωβρίου. Στην αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Το διήμερο συνέδριο Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη. Υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Θα ξεκινήσει με τον κύριο Τασούλα, ο πρόεδρος Δημοκρατίας λοιπόν, και μετά
0: έχει
1: θα
0: πλούσιο
1: ακούσουμε
0: πρόγραμμα.
1: Πλούσιο
0: και Κυριάκο Μητσοτάκη και Πιερακάκη και Αντρουλάκη και Δούκα και Τσίπρα και Σαμαρά και Βενιζέλο.
1: Ξέρεις, ενδιαφέρον να ακούσει ένα Ευαγγέλη Βενιζέλο να τα λέει εκεί.
0: 6 και 7 Οκτωβρίου. Λοιπόν, ακολουθεί μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη και στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων και...
1: Αμέσως μετά υπαρκτός σχολιασμός με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο και τη Μαρία Στερίου. Τη Μαρία Στερίου και τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, συντονιστείτε.
0: Αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, στις 5 θα είμαστε παρέα, να προσέχετε.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Μέγα News 104,6. Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
3: Η απαγωγή του Σωτηρόπουλου στις 28 Ιουλίου του 1866 στις 8.30 το βράδυ, ένα τσούρμο πάνοπλοι και ρακένδι τυλιστές εισέβαλαν στο σπίτι του βουλευτή Μεσσηνίας Σωτήρη Σωτηρόπουλου, που βρισκόταν στο κέντρο ενός μεγάλου κτήματος 150 στρεμάτων στα Φιλιατρά. Ο Σωτηρόπουλος ήταν βουλευτής του κόμματος Κουμουνδούρου και είχε χρηματίσει υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση Κανάρη. Οι ληστές τον πέτυχαν μαζί με τη γυναίκα του και λίγους υπηρέτες, τον φόρτωσαν πάνω σε ένα άλογο και έφυγαν προς τα βουνά. 36 μέρες αργότερα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο ταλαιπωρημένος βουλευτής εμφανίστηκε μόνος του στο χωριό Παλούμπα της Γορτινίας, αφού είχε διασχίσει μαζί με τους απαγωγείς του ολόκληρη την ορεινή Πελοπόννησο και αφού η οικογένειά του είχε καταβάλει το αστρονομικό για την εποχή ποσό των 60.000 δραχμών σε χρυσό για την απελευθέρωσή του. Για να τα μαζέψουν, είχαν πουλήσει το σύνολο της περιουσίας του και είχαν πάρει και δάνειο από την Εθνική Τράπεζα. Ο Σωτηρόπουλος, που αργότερα έγινε και πρωθυπουργός για λίγους μήνες, έγραψε μετά την απελευθέρωσή του ένα βιβλίο με τίτλο «36 ημερών εχμαλωσία και συμβίωσης μετά των ληστών». Πρόκειται για ένα μνημειώδες βιβλίο, την πληρέστερη μαρτυρία και πραγματεία μαζί που έχει γραφτεί ποτέ στην Ελλάδα για το φαινόμενο της ληστείας που μάστιζε τότε την Ήπεθρο και τα βουνά. Αν και το βιβλιαράκι είναι σε άκρα καθαρεύουσα που το κάνει δυσκολοδιάβαστο στις μέρες μας, αποτελεί ένα πραγματικό ντοκουμέντο, καθώς ο Σωτηρόπουλος, ακολουθώντας τους απαγωγείς του, συνομιλούσε συνεχώς μαζί τους, παρατηρούσε τον τρόπο ζωής τους και τα κατέγραψε όλα αυτά με θαυμαστή για καθεστωτικό πολιτικό σαφήνεια και εντιμότητα. Ο απαχθής πίστευε ότι η απαγωγή δεν έγινε για τα λεφτά, αλλά για να εκδικηθούν οι ληστές τους πολιτικούς, που αντί να τους αμνηστεύσουν ή να ησυχάσουν συνεπιτέλους, τους είχαν επικηρύξει. Επίσης δείχνει να κατανοεί πλήρως το κοινωνικό υπόβαθρο της ληστείας, την ακραία φτώχεια και αμάθεια που οδηγούσε κάποιους στα βουνά, ενώ βλέπει και τη σύνδεση που είχαν οι ληστές της εποχής του με τους παλιότερους κλέφτες και αρματολούς. Ο Σωτηρόπουλος καταγράφει τις πολιτικές τους απόψεις, την αντικαθεστωτική τους αντίληψη απέναντι σε κάθε εξουσία, τα ήθη και τα έθιμά τους, τους άγραφους νόμους τους και τους κώδικες συμπεριφοράς τους. Έχουν μπέσα μεταξύ τους, κλέβουν για να φάνε, αλλά ποτέ δεν ξεγυμνώνουν πλήρως ένα φτωχό νοικοκυριό, διότι θέλουν να επιβιώσει κι αυτό. Δεν μαγαρίζουν γυναίκες γιατί το θεωρούν γρουσουζιά και προάγγελο θανάτου. Βοηθούν τους φτωχούς αν κλέψουν κάποιον πλούσιο. Κόβουν τη μύτη και τα αυτιά σε όποιον τους καταδώσει και θεωρούν τους επίσημους νόμους ως συνωμοσία των πλουσίων και των δυνατών εναντίον των αδυνάτων. Σφάζουν με το παραμικρό, αλλά είναι ακραία θρησκόληπτοι. Νηστεύουν στις μεγάλες γιορτές, αγοράζουν και δεν κλέβουν το κρέας του Πάσχα, των Χριστουγέννων και του 15 Αύγουστου. Ενώ πιστεύουν πως όποιος σκοτώσει έναν αδικητή κρατικό υπάλληλο θα πάει στον παράδεισο. Αρχηγός των απαγωγέων του ήταν ο διαβόητος ληστής Μίτσος Λαφαζάνης, καθώς και μερικοί άλλοι με παρατσούκλια όπως Κουμπάρος, Καλόγερος, Κουμπαρούλης, Αλέξης και Μάρκος. Ο Λαφαζάνης ήταν ο θεωρητικός της παρέας, του φωνάζει διαρκώς ότι οι πολιτικοί καταστρέψαν τη χώρα και στο γράμμα που έστειλε προς τους δικούς του ξεκαθαρίζει ορθά κοφτά πως αν δεν δώσουν τα λίτρα θα στείλει το κεφάλι του βουλευτή κομμένο να το κάνουν πατσά. Τους εξηγούν επίσης ότι αν περικυκλωθούν από τη χωροφυλακή, πρώτα θα αποκεφαλίσουν τον Όμηρο και μετά θα πολεμήσουν, διότι για αυτούς είναι ζήτημα τιμής. Στην ερώτηση του Σωτηρόπουλου γιατί θα τον σφάξουν αντί να τον σκοτώσουν με σφαίρα, ώστε να μην υποφέρει, απαντούν ότι για τους σκλάβους είναι το μαχαίρι, ενώ τάρματα είναι για τον πόλεμο. Όταν πήραν τα λίτρα, τον φίλησαν σταυρωτά και τον απελευθέρωσαν, αλλά κυνηγήθηκαν ανηλαιώς και ένα χρόνο αργότερα είχαν σκοτωθεί όλοι τους. Ο Σωτηρόπουλος όταν απελευθερώθηκε δεν θέλησε να τους καταδικάσει, αν και είχε χάσει όλη του την περιουσία, και ζήτησε την αμνίστευσή τους. Μόνο αφού σκοτώθηκε και ο τελευταίος έβγαλε το βιβλίο. Τα λεφτά των λίτρων δεν πρόλαβαν να τα φάνε οι απαγωγές, ούτε τα πήρε όμως πίσω ο Σωτηρόπουλος. Χάθηκαν μυστηριωδώς και ο ίδιος ο βουλευτής έλεγε ότι τα βούτυξαν και τα μοιράστηκαν τα κρατικά αποσπάσματα που σκότωσαν τις ληστές.
2: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Mega News 104,6.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού λόγω κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη. Κλειστά θα μείνουν και αύριο όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή. Νωρίτερα νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στις καρίνες Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Ελασίθη η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και αντλήσεις υδάτων. Την ίδια ώρα, για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους έως 9 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Τα ύψη βροχής αγγίζουν ήδη τα 300 χιλιοστά, με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένονται τις επόμενες ώρες στα δυτικά και νότια του νησιού. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά με εξαίρεση τα μικρά ταχύπλοα για Αργοσαρονικό. Ωστόσο, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ταξιδιωτικές εταιρείες, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα αποψινά δρομολόγια. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη Βουλή για το σύνολο των οικονομικών της πολιτικών με χμή τις χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ενεργειακή ακρίβεια. Το διαζύγιο που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία από την κοινωνία είναι οριστικό, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης της Ιωάννας Γάκα, Νίκος Αλεξανδρής. Στην εκπροσώπηση της προφυλακισμένης ιατρού αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Νωρίτερα απολογητικό υπόμνημα παρέδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το οποίο επιχείρησαν να αντικρούσουν το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, βάσει του οποίου τους αποδίδεται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδιαπαραλήψεως. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέρυψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ, αναφέροντας ότι όταν έφτασε το ασθενοφόρο δεν υπήρχε φορείο. Ο συγκυβερνήτης που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον πιλότο της πτήσης της Fly Dubai είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση και ήταν αυτοκτονικός, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο αμερικανικό κανάλι Fox News. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισακ Χέρτζοκ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να απονείμει μία από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις της χώρας σε 5 Ισραηλινούς επιβάτες που απέτρεψαν τη συντριβή του αεροπλάνου. Τώρα νέα στοιχεία για το πιθανό κίνητρο του Ομανού συγκυβερνήτη έρχονται στο φως, καθώς Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στους Times of Israel ότι ο δράστης είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες μιλούσε για τη δολοφονία Εβραίων.
4: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.669,72 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας απώλειες 2,51%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει απώλειες 0,3%. Στις 50.753 μονάδες, απώλειες 0,12% και για το δείκτη της Γενικής Τάσης

0: 4,5% στις 26.875 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 101 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο 2,01% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 92,18 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.195 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασήμι στα 61,25 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Την τρίτη του νίκη στην Ευρωλίγκα αναζητά ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 τη Βίρτους στην Πολώνια. Στη φάση των 16 στο τουρνουά του Τόκιο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που νίκησε 2-1 σετ τον Τόμας Ετσεβέρη.
1: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ενώ μετά το μεσημέρι στα βόρεια και τα ανατολικά αναμένονται και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 και τοπικά 21 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα και 9. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Εύβοια, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στα νοτιότερα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι και πάλι κατά τόπους έντονα στην Κρήτη, κυρίως στα βόρεια τμήματα και τα ορεινά, με μεγάλη ύψη βροχής από το μεσημέρι, ενώ πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα αναμένονται το μεσημέρι και στην Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές στη Θράκη. Η άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας, από το Χαλάνδρη μέχρι το Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Προβλήματα και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 18.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Στερίου.
1: Mega News 104,6.
3: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυκό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του

0: Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά?
5: Για ποια?
4: Για όλα αυτά.
5: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
4: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, εκεί.
5: Για ποια?
4: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, μπράζει με τώρα.
6: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
7: Γιατί?
6: Δεν ξέρω γιατί.
7: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
6: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
7: Και τη Μαρία Αστερίου.
6: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.

0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς σας βρίσκουμε στους 104 και 6, 13 λεπτά μετά τις 6.
1: Θεέ μου, το είπες για να κάνεις ρήμα τώρα.
0: Όλα κάνουν ρήμα με το 6.
1: Είμαστε στο Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι.
0: Και είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού. Με την κυρία Μαρία Αστερίου να είναι στο μικρόφωνο νούμερο 1.
1: Και τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο να είναι νούμερο 1, αλλά στο μικρόφωνο 2.
0: Στη μία και μοναδική κονσόλα, ο κύριος Κώστας Κουγητέας. Γεια σου Κώστα μου, καλησπέρα. Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου με το όνομα απαντά στο 211-0161-046, το Μπεχλάκι. WhatsApp και Viber 698-1041-046 ή στο Mega News 104 και 6. Email studio παπάκι meganews1046.gr. Μας στέλνετε τα μηνύματα σας στα σχόλιά σας για αυτή την αφίδρομη επικοινωνία. Και βεβαίως η κυρία Μαρία Μάρλεν Καφετζή στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη και τα κείμενα της εκπομπής.

0: Ανδρέα.
1: Μαρία.
0: Πώς νιώθεις με αυτό το τραγούδι?
1: Υπέροχα.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πώς να νιώθει όταν το λέει από το Βήμα της Βουλής?
1: Αντίστοιχα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι ένα εκπληκτικό τραγούδι.
2: Τα γαλάζια σου γράμματα, τρυφερές αναμνήσεις, να μου λες χει.
0: Κανονικά το αφιέρωσε στον κύριο Θεοδωρικάκο, από ό,τι κατάλαβα, αλλά αναφερόταν στην κυρία Φοντερ Λάιεν. Έχει και ο κύριος Ανδρουλάκης τα βίτσια του.
2: Μα δεν γίνονται θέματα.
1: Κοίτα, τις προηγούμενες ημέρες έπαιζες Νέα Αριστερά και τα τραγούδια που έβαζαν για να περάσουν τα αντίστοιχα πολιτικά μηνύματα.
0: Τι συγκρίνεις τώρα, κοντολάζω με τα γαλάζια σου.
1: Αλλά εδώ, Δήμητρα Γαλάνη.
0: Ποιότητα.
1: Ούτως ή άλλως το Πασόκ είναι ταυτισμένο με την ποιότητα.
0: Ναι.
1: Από τα χρόνια του Κώστα Σιμίτη. Πιο πριν ήταν με Ρίτα και. Ναι,
0: και η Ρίτα ποιότητα.
1: Δεν το συζητάω.
0: Ριτάρι.
1: Απλώς έγινε μια στροφή. Σκέψου τώρα τους συντρόφους εκεί στη Χαραλά Τρικούπη. Από τον Αντρέα και τα περιβόλια του ουρανού και τα διάφορα πολιτιστικά κέντρα που έλεγε ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος στην λυρική του Κώστα Σιμίτη.
0: Πω, τι θυμήθηκες κι εσύ τώρα.
1: Την αντίφαση. Αλλά αυτή είναι ήταν η μεγάλη του δύναμη του Πασόκ, η μεγάλη του δύναμη, η προσαρμογή.
0: Ναι, ισχύει. Βέβαια, τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης προσαρμόστηκε με τα γαλάζια σου γράμματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, περιμένει, λέει στον κύριο Θεοδωρικάκο, ότι στέλνει τόσες επιστολές ο πρωθυπουργός στη Φοντερ Λάιεν και δεν του απαντάει στην πραγματικότητα. Οπότε κάθεται τώρα και διαβάζει τα γαλάζια του γράμματα η κυρία Ούρσουλα. Κανονικά, αν ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν ξέρω τώρα τα μουσικά του γούστα, εσύ που είσαι πιο κοντά στο Πασόκ, θα ξέρεις τι μουσική ακούει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Μια χαρά μουσικές.
0: Δεν ξέρω αν του αρέσει η Έλενα Παπαρίζου, ας πούμε.
1: Εντάξει, Παπαρίζου αρέσει γενικώς, ρε παιδί μου. Ακόμα και σε αυτούς που είναι της πιο ποιοτικής μουσικής, τους αρέσει η Παπαρίζου.
0: Δάντης Παπαρίζου, ας πούμε, που είχαν κάνει μια πολύ σοβαρή.
1: Εντάξει, οι Παπαρίζου είναι και, πώς το λένε, ταυτισμένοι και με τις μεγάλες στιγμές. Τότε η Ελλάδα δεν είχε πάρει τη Eurovision.
0: Α, το Eurovision λες. Ναι. Δεν εννοώ αυτό. Εγώ εννοώ άλλο τραγούδι που θα έπρεπε να αφιερώσω. Κάνω και πιο ταιριαστό, κατά τη γνώμη μου.
2: Παίρνω μες το βράδυ στο σκοτάδι. Μα κανένα αγάπη σημάδι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν παίρνει στο σκοτάδι ο πρωθυπουργός την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και δεν του δίνει κανένα αγάπη σημάδι. Πάντως αναπάντητη ήταν η κλίση του.
3: Δεν ξέρεις το τραγούδι.
1: Το τραγούδι το ξέρω, ναι, δεν είναι, αλλά το ξέρω, με την ευρία έννοια το ξέρω.
0: Ξέρεις ότι είναι οι αναπάντητες κλίσεις παντού.
1: Ναι.

0: Και γιατί το ακούμε, Μαρία, για εξήγησε.
1: Είπαμε, γιατί ο Πρωθυπουργός στέλνει μηνύματα στη Φοντερ Λέιεν, δεν απαντάει η Ούρσουλα, αναπάντητη η κλίση του.
0: Πού το ξέρεις ότι δεν απαντάει?
1: Έτσι είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Ναι, σωστά. Αλλά η κυβέρνηση λέει το ανάποδο. Ξέρεις ότι πολλές από τις προτάσεις που υιοθετεί η Φοντερ Λέιεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Αντίστοιχα, το Πασόκ λέει ότι.
1: Πάρτε από την αρχή. Ξαναπες το.
0: Πολλές από τις προτάσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός για τα διάφορα ζητήματα.
1: Ναι, τα υιοθετεί
0: η Φοντερ Λέιεν. Το Πασόκ λέει πολλές από τις προτάσεις κυβέρνησης. Πολλές από τις προτάσεις του Πασόκ τις υιοθετεί η κυβέρνηση.
1: Και κάποιος ο Τσίπρας.
0: Εκεί είναι κόπι-πάστε.
1: Γενικώς,
0: παιδί μου, ανταλλάσσουν απόψεις. Τώρα, ποιος τις υιοθετεί ή ποιος τις εφαρμόζει είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά έχει να κάνει με όλη αυτή την αντιπαράθεση που υπάρχει σε επίπεδο κομμάτων. Αλλά έχουμε και ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Ένας από τα παλιά, άνθρωπος από τα παλιά.
1: Α, σε αυτές τις εξελίξεις αναφέρεσαι. Ναι. Τώρα θα τον υποδεχθούμε με επιπαρισμό.
0: Όσον ούπο. Μάλιστα, ήδη οι δημοσκόποι μετρούν την επιρροή της δήλωσης στήριξης στο Πασόκ. Και αν αυτή αλλάζει τους συσχετισμούς στο το άλλοτε πράσινο νησί. Γιατί νομίζω είναι η μεταγραφή, δεν ξέρω αν της χρονιάς, η μεταγραφή της χρονιάς μπορεί να είναι ο Πουέρτα, αλλά τέλος πάντων σε ποδοσφαιρικό είναι ο Πουέρτα,
1: σε πολιτικό
0: νομίζω είναι ο Γιάννης.
1: Ο κύριος Μισελο Ζανάτσης.
0: Που όλα δείχνουν, πήρε το δρόμο της επιστροφής.
1: Έκανε ολόκληρη ανάρτηση ότι επιστρέφει στο Πασόκ. 15 χρόνια έχει να πάει στο Πασόκ ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης. Σωστά τα μετράω?
0: Από το 11, αν σκεφτείς, ναι, είχε αποχωρήσει το τέλη του 11, αρχές 12 τότε με το δεύτερο μνημόνιο.
1: Πού πήγε μετά?
0: Πήγε πρώτα στη Δημάρ. Έφυγε, διαγράφει, τώρα είναι λίγο ασαφές. Είχε τότε έναν εκπρόσωπο η Δημάρ και τον είχε διαγράψει.
1: Έναν, πώς να τον λέγανε?
0: Δεν έχει σημασία, άστο να τον γρουσούζει.
1: Άστο
0: να τον γρουσούζει, μη μου τον θυμίζεις.
1: Όχι, και γρουσούζει ο Αντρέας.
0: Μη μου τον θυμίζεις.
1: Εντάξει, άμα δεν θες.
2: Κυφράπαλα πόρτα!
3: Κυφράπαλα πόρτα. Άνοιξε, μωρή, έφερα το γάλο. Κυφράπαλα πόρτα.
0: Ανοίγουν οι πόρτες της Χαριλάου Τρικούπη να υποδεχτούν τον παιχταρά μας.
1: Που είχε γνωρίσει. Να σου πω κάτι.
0: Πήγε Δημάρ, Πασόκ, Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ. Εκλέχτηκε βουλευτή στο ΣΥΡΙΖΑ. Και με τη Δημάρ είχε εκλεγεί. Ναι. Τώρα θα λέει, λέμε Δημάρ και οι περισσότεροι λένε τι είναι, κάποιο Ζημάρι.
1: Δημάρ.
0: Θα νομίζουν ότι είναι κανένα μακαρόνι.
1: Όχι, Ζημάρ. Ήταν κυβέρνηση.
0: Ναι, Δημοκρατική Αριστερά.
1: Δημοκρατική Αριστερά, πρόεδρο Φωτεινή.
0: Ένα πολύ ωραίο κόμμα.
1: Άσε
0: με ρε άνθρωπε τώρα,
1: πω.
0: Απογευματιάτικα. Λοιπόν, και μετά για λίγο φλέρτα λίγο με το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Αλλά τώρα έχει πάρει το δρόμο της επιστροφής.
1: Εγώ ξέρεις τι ξέρω, Αντρέα, γιατί το σκεφτόμουν με το που έκανε την ανάρτηση ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης. Νομίζω ότι ήμασταν οι μόνοι εδώ που είχαμε μνημονεύσει τον κύριο Μιχαηλογιαννάκη πριν από καμιά εβδομάδα.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Αυτή η εκπομπή πια δεν παράγει σχόλιο, παράγει πολιτική, κυρίες και κύριοι.
0: Και η δουλειά του δημοσιογράφου πολλές φορές να προετοιμάζει και το έδαφος. Είναι και η δημοσιογραφία είναι τέχνη της πρόβλεψης.
1: Μήπως είσαι δάκτυλος Μιχαηλογιαννάκης στο Πασόκ?
0: Κοίτα, σε κάτι τοπικά του Ηρακλείου, κάτι τοπικές εφημερίδες είχε ψηλογραφτεί.
1: Είχε γραφτεί,
0: Βεβαίως. Ότι ο Γιάννης επιστρέφει στο Πασόκ. Θέλω να σου πω ότι έκανε μια διαδρομή, αλλά υπάρχει, ρε παιδί μου, στην πολιτική, έχει μείνει στην ιστορία. Το 1998, αν θυμάμαι καλά, ο Κώστας Καραμαλής, ο ανιψιός, όχι ο κανονικός, είχε διαγράψει μερικούς κορυφαίους τότε της Νέας Δημοκρατίας, αείμνηστη δύο, τον Γιώργο Σουφλιά, τον Στέφανο Μάνο, τον Ανδρέα Δρυβανόπουλο, έναν βουλευτή, Νίκο Κάκαλο, αν θυμάμαι καλά. Τέσσερις, τώρα δεν θυμάμαι. Νομίζω είναι κι άλλος ένας, δεν μου διαφεύγει τώρα ποιος ήταν άλλος. Τους είχε διαγράψει για ένα θέμα, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μετά από το 2001, είχε γίνει συνέδριο μεγάλο της Νέας Δημοκρατίας και είχε γυρίσει ο Σουφλιάς και τον είχε υποδεχτεί ο Κώστας Καραμαλής από το μικρόφωνο. Τι είχε πει τότε? Γιώργο, καλώς ήρθες σπίτι σου.
1: Τώρα εννοείς ο Νίκος Ανδρουλάκης θα υποδεχτεί τον κύριο
0: Κανονικά Μιχαηλογιαννάκη. Θα έπρεπε να γίνει μια μεγάλη εκδήλωση.
1: Στην Κρήτη.
0: Νάτο, όχι, ποια Κρήτη. Σε 18 Οκτωβρίου.
1: Τι είναι 18 Οκτωβρίου?
0: Έχει το Πασόκ μεγάλη εκδήλωση στο Εγάλεο, γιατί είναι τα 45 χρόνια από το 1981, την ιστορική νίκη της αλλαγής.
1: Και τι θα καταφέρει το Μιχαηλογιαννάκη για μασκότ?
0: Παιδί, μπορεί να πούνε Γιάννη, καλώς ήρθες σπίτι σου.
1: Δεν είναι τώρα, θα αφήσουν οι βουλευτές της περιοχής το Μιχαηλογιαννάκη να τους φάει τη δόξα. Κάτσε εσύ, Αντρέα, λίγο σεβασμός. Περίμενα. Πάνε στην Κρήτη ξανά, κάναν ολόκληρη φιέστα 3 του Σεπτέμβρη. Πάνε να ξανακάνουν μια 3 του Νοέμβρη, δεν ξέρω, μια 3 του Δεκέμβρη. Πάνε να κάνουν Χριστούγεννα στην Κρήτη.
0: 3 του Νοέμβρη δεν πάνε κανείς.
1: Α, κάνουν Χριστούγεννα, ωραιότατο. Σάββατο θα είναι στα τα Χριστούγεννα στην Κρήτη. Να υποδεχθούν με δόξα και τιμή τον κύριο Μιχαλογιαννάκη. Και εδώ η φίλη Άννα μου ζητάει να ξανακάνω την προφορά, λέει, την Κρητικιά. Άννα μου, άξιστε, δεν είμαι Κρητικιά, τι να κάνω. Μιμούμε.
0: Πώς το είχες κάνει πριν?
1: Ο κύριος Μιχαλογιαννάκης.
0: Άκουσα και την Ελίνα λίγο να κριτικίζει στο
1: Ελίνα.
0: Πώς είπε τις Κυκλάδες?
1: Κυκλάδες. Εγώ δεν το παρατήρησα, μας το έστειλε ο φίλος ο Νίκος Ξομπλεράκης.
0: Που αυτός που είναι κριτικός και έχει αντίστοιχη προφορά.
1: Και δεν μου έχει στείλει τα εύσημα για τη δική μου προφορά. Ζηλεύει, φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή της σύνδεσης με τον κύριο Μιχαλογιαννάκη για να δούμε πώς πήρε την απόφαση να επιστρέψει. Γιατί κακά τα ψέματα είναι το πρόσωπο της ημέρας.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έτσι, συζητείτε ευρέω σε όλα τα πολιτικά δημοσιογραφικά πηγαδάκια, στα social γίνεται χαμός.
1: Το λέγαμε στην προηγούμενη φορά που είχαμε αναφερθεί στον κύριο Μιχαλογιαννάκη, ότι τον θυμόμαστε πολύ με την απεργία πείνας. Έτσι, την είχε κάνει
0: για να. Ήταν ντεμέκ απεργία πείνας.
1: Το είπε, ναι, αλλά το ομολόγησε ο ίδιος, ρε παιδί μου, που την έκανε απεργία πείνας. Αλλά χτυπάω και μια τυροπιτούλα, έτσι.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος.
1: Για σιγουριά, ρε παιδί
0: μου. Εντάξει. Το μήνυμα το είχε περάσει τότε όμως.
1: Αυτό πήγε κοντά, αν θυμάμαι καλά, ήταν για το προσφυγικό.
0: Για τους Ήρους.
1: Για τους Ήρους πρόσφυγες, είχε πάει εκεί να συμπαρασταθεί. Εντάξει, ο άνθρωπος συμβολικά πήγε, ρε παιδί μου. Δεν πήγε για να κάνει τώρα σαματά πραγματικό στο σώμα του προς Θεού.
0: Λοιπόν, τον έχουμε, τον περιζήτητο. Γιάννη Μιχαλογιαννάκη είναι μαζί μας. Καλώς τον να.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Γεια σας και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Περιμένω να ακούσω τον κύριο Ανδρουλάκη να αναφωνεί. Γιάννη, καλώς ήρθες σπίτι σου.
2: Αυτό, κοίταξτε να δείτε. Ήταν μια απόφαση για μένα, δεν ήταν, όπως είπα, μια απλή πολιτική επιλογή. Ήταν μια επιστροφή στις πολιτικές και ιδεολογικές μου ρίζες. Είναι η επιστροφή στο σπίτι από το οποίο ξεκίνησα να αγωνίζομαι.
1: Βέβαια, κάνατε μια διαδρομή, έτσι. Περάσατε από διάφορα κόμματα.
2: Με τίμησε ο κόσμος. Με τίμησε.
0: Ναι, ναι, εκλεγήκατε με τη Δημάρ, με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το ΣΥΡΙΖΑ πρώτος, σε ψήφους, αλήθεια είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Και να διευκρινίσουμε αν έχει γίνει, κύριε Μιχαλογιαννάκη, κάποια συνεννόηση ή είναι μια δικιά σας ανάρτηση ότι γυρνάτε στο ΠΑΣΟΚ. Έχει γίνει κάποια συμφωνία με τον κύριο Ανδρουλάκη, άλλο τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και η οποία περιλαμβάνει και υποψηφιότητα στο νομό Ηρακλείου?
2: Στο να γυρίσω στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει. Στο θέμα του να είμαι υποψήφιος, αυτό θα το αποφασίσει η επιτροπή του.
0: Έχετε καταθέσει αίτημα εσείς στην αρμόδια επιτροπή?
2: Εγώ θα καταθέσω αίτημα στην αρμόδια επιτροπή. Από εκεί και πέρα είναι απόφαση δική τους αν το δεχτούν ή όχι.
1: Άρα κάνατε μια συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ για την επιστροφή σας. Δεν είναι απλά μια δική σας ανάρτηση, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έχει γίνει.
1: Πολύ ωραία. Σας ρώτησα προηγουμένως να θυμηθούμε λίγο και τη διαδρομή σας. Γιατί σίγουρα κάποιοι θα σας το επισημάνουν.
2: Όπως είπα, καταψήφισα το μνημόνιο, όπως θυμάστε.
1: Βεβαίως.
2: Και διαγράφτηκα τότε από το ΠΑΣΟΚ. Μετά την περίοδο 12-19, αν θυμάμαι καλά, μέσα από τη Δημάρ και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ έδωσα μάχες μεγάλες, οι οποίες ήταν με ιστορικό πρόσημο για εκείνη την εποχή. Η οποία όμως εποχή, όπως είπα, οριστικά έκλεισε το κύκλο. Ο χώρος του πρώην νέου ΣΥΡΙΖΑ και όλων των πολιτικών σχηματισμών που προήλθαν από αυτόν, έδωσε εσωστρέφεια, έδωσε τοξική παραπολιτική, έδωσε πρωτοφανή οργανωτικό εκτιλισμό που τον ανακάμπτουν πλήρως σήμερα, με το σήμερα μιλάω, από πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Δεν θέμε, όπως είπα, επικοινωνιακά τεκνάσματα, δεν θέμε αρχηγικές φιλοδοξίες, δεν θέμε σοκοματικές περιχαρακώσεις, θέμε λύσεις και ελπίδα.
0: Άρα, για να το κάνουμε έτσι σαφές τι ισχύει, εσείς έχετε εκφράσει την πρόθεσή σας να είστε υποψήφιος. Περιμένετε από την αρμόδια επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, όπως συμβαίνει και με όλους τους δυνάμεις υποψηφίους, το αν θα πάρουν το πράσινο φως. Και
2: αυτό είναι θεσμικό θέμα.
0: Θεσμικό θέμα. Έχει υπάρξει με κάποιο στέλεχος ηγετικό ή με τον κύριο Ανδρουλάκη συνάντηση, επαφή ή είναι προγραμματισμένο κάτι?
2: Όχι, προς το παρόν όχι.
0: Προς το παρόν όχι. Οκ. Okay. Κάτι άλλο που θέλετε να μας πείτε?
2: Τίποτα. Ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα, ήθελα να πω, της μεγάλης πλειοψηφικής προοδευτικής παράταξης, ενώνω τις δυνάμεις μας εδώ στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, να το πάσω στη δυναμική. Στρατεύουμε ως απλό μέλος μαζί με τους απλούς πολίτες του τόπου μας
0: Και βλέπετε την εξέλιξη.
2: Κυρίως την ελπίδα και την προοδευτική αλλαγή που αξίζει πια στον τόπο μας. Την Κρήτη ειδικά να ξαναπρασινίσει, πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα είναι μέλημά μου. Το πρωταρχικό μέλημά μου.
0: Λοιπόν,
1: σας το ευχόμαστε.
0: Καλή επιτυχία κύριε Μερκογιαννάκη. Καλή επιστροφή. Καλά. Λοιπόν, το πρόσωπο της ημέρας, ο κύριος Γιάννης Μιχλογιαννάκης, όπως μας είπε, η πρόθεσή του είναι να είναι υποψήφιος στο πράσινο ψηφοδέλτιο του Ηρακλείου. Να δούμε αν θα ξαναβαφτεί πράσινο, που ούτως ή άλλως εκεί το Πασόκ έχει αυξήσει τα ποσοστά του.
1: Βεβαίως. Και προσπαθεί. Νομίζω και, και η παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη την 3η Σεπτέμβρη στην Κρήτη και όλο το πάρτι, ας πούμε, η γιορτή για την ίδρυση του Πασόκ. Έγινε για κάποιο λόγο.
0: Λοιπόν, η Κρήτη έχει όμως και τα προβλήματά της. Θα τα δούμε και στην εξέλιξη της ημέρας με τα καιρικά προβλήματα. Δυστυχώς έχουμε και ένα θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου. Είναι σε red code που λέει και η Μαρία, μα σε άπτιστα.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Σε άπτεστα ελληνικά.
1: Με έχεις πάρει από το πρωί.
0: Το red code μου αρέσει που
1: είναι
0: λες.
1: Είναι red code, παιδί μου, είναι κόκκινο συναγερμό. Πώς να το πω.
0: Γι' αυτό έβαλες πορτοκαλί εσύ σήμερα.
1: Εγώ είμαι σε πορτοκαλί συναγερμό.
0: Είσαι ένα βήμα πριν.
1: Παραμένω συναγερμό, βέβαια. Γιατί πρέπει να δώσουμε πάσα, Αντρέα μου, για είδηση.
0: Σωστά. Έρχεται η Αγγελική Καρδιόλακα και σε λίγα λεπτάκια πίσω πάλι παρέα.
4: Άμα παίζει ο θρύλος, θα βλέπω μπάλα.
5: Να μην χάσει το μιτσιμπόνα!
4: Να μην χάσει το μιτσιμπόνα, έχει πρόβλημα.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλείου Σοφίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στον καθοδικό άξονα, στην Κηφισίας ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίες, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Τώρα σε κόκκινο συναγερμό λόγω κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη. Κλειστά θα μείνουν και αύριο όλα τα σχολεία και η βρεφονιπιακή σταθμή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Νωρίτερα νεκρός μέσα σε ρέμα. Στις Καρίνες Ρεθύμνου εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν. Για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά με εξαίρεση τα μικρά ταχύπλοα για Αργοσαρονικό. Παράνομες χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τις έρευνες που ανακοίνωσε η Τουρκία μέσω Ναύτεξ με το ερευνητικό σκάφος Ρουζ Ρεϊζ για το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων. Παράλληλα, οι διπλωματικές πηγές κάνουν λόγο για μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος περάσπισης της Ιωάννας Γάκα, Νίκος Αλεξανδρής. Στην εκπροσώπηση της προφυλακισμένης ιατρού αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Νωρίτερα απολογητικό υπόμνημα παρέδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το οποίο επιχείρησαν να αντικρούσουν το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, βάσει του οποίου τους αποδίδεται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέριψαν ευθύνες στους διαστώσεις του ΕΚΑΒ. Ο συγκυβερνήτης που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον πιλότο της πτήσης της Fly Dubai είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση και ήταν αυτοκτονικός, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο αμερικανικό κανάλι Fox News. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία για το πιθανό κίνητρο του Ομανού συγκυβερνήτη έρχονται στο φως, καθώς Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο δράστης είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες μιλούσε για τη δολοφονία Εβραίων. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες ανά διαστήματα αύριο στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου, γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
3: Από 3 έως 17 Οκτωβρίου το Κύτταρο γεμίζει τραγούδι, καθώς ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Νίκος Γιώγαλας και ο Μανώλης Φάμελος ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή. Από 11 Οκτωβρίου ένα κορίτσι και ένα άγαλμα που ζωντανεύει γίνονται φίλοι στο Στυλ, την καλύτερη παιδική παράσταση της περσινής σεζόν που επιστρέφει στο Θέατρο Άνεσης. Από 4 Δεκεμβρίου στο Athens Broadway κάθε επιβάτης είναι ύποπτος, καθώς ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ως Πουαρό λύνει το έγκλημα στον ήλιο της Αγκάθα Κρίστη.
2: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνο στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση.com.
8: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά!

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 6. Καλό μήνα σε όλους. Σήμερα 1η Οκτωβρίου 2026.
3: Σκληρό φθινόπωρο μπαίνει, νομίζω.
2: Και λίγο σκληρό ροκ.
3: Καλά το έχεις, σκληρό ροκ, bonjour.
2: Αλλά να σου κάτι, Μαρία. Να σου
3: πω.
2: Δεν πρόκειται.
3: Τι?
2: Σου αρνούμε.
4: Εσύ, γιατί?
5: Με ρωτούνε πότε θα παντρευτούμε.
4: Μόλις φτιάξουν τα πράγματα.
5: Ποια πράγματα εννοείς? Γιατί αν εννοείς αυτά εδώ μέσα. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα φτιάξουν εύκολα.
4: Εννοώ η διεθνής κατάσταση. Μπορώ να σε παντρευτώ ενώ μένει το πόλεμος στο Βιετνάμ. Ενώ υπάρχουν διενέξεις μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών.
6: Και τι σε νοιάζει, βρε σένα. Στο Κάιρο θα παντρευτείτε.
4: Δεν ξέρω, οι διεθνείς περιπλοκές με επηρεάζουν.
2: Λοιπόν, οι διεθνείς περιπλοκές μας επηρεάζουν όλους.
3: Άντρα, σου ζήτησε κάποια να την παντρευτείς τώρα, ειλικρινά.
2: Φτιάχνω κλίμα.
3: Κλίμα τι, όχι, πες.
2: Να σου πω κάτι, αυτό είναι 50 χρόνια πίσω.
3: Και ακόμα
2: και είναι ίδια.
3: Κρατάει.
2: Εντάξει, δεν έχουμε το Βιετνάμ.
3: Όχι, αλλά η ίδια είναι, ξέρω εγώ, Ισραήλ. Κρατάει ακόμα η αλήθεια.
2: Λοιπόν, μία από τις ωραίες ειδήσεις ημέρας έχει να κάνει και με το πνευματικό rebranding, εκτός των άλλων rebranding που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Τώρα, θες να με διαλύσεις με το rebranding.
2: Εξού και το ταξίδι του στην, στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος.
3: Στο περιβόλι του ουρανού, αν μου έλεγες, θα το πίστευα λίγο καλύτερα.
2: Το περιβόλι του ουρανού είναι στο δρόμο που είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ο δρόμος είναι Λυσικράτους. Ακριβώς δίπλα είναι, το ξέρεις.
3: Ναι, το ξέρω, πώς δεν το ξέρω.
2: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι ποιον έχει μαζί του.
3: Τον σύζυγο της κυρίας Λεμού έχει μαζί του ο κύριος Τσίπρας.
2: Είναι μήνυμα για την ένταξη της Αθηνάς.
3: Είναι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι μήνυμα για την ένταξη. Δεν νομίζω ότι περίμενε το σύζυγο η κυρία Λινού για να επιβεβαιώσει την παρουσία της στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στο βόρειο κατά πάσα πιθανότητα τομέα. Πάντως έτσι το έχει πάρει ο κύριος Πολάκης.
2: Ο οποίος γιατί ενοχλήθηκε?
3: Καλά, ο κύριος Πολάκης έχει γνωστή κόντρα με την κυρία Λινού εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Λέει, έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει.
3: Τρεις τελίτσες
2: από τον Παυλή.
3: Τέσσερις τελίτσες, συγγνώμη.
2: Τέσσερις, μέτρα τη σωστά, εσύ που βλέπεις. Γιατί εγώ τόσο μικρά δεν βλέπω. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Αυτά από τον κύριο Πολάκη.
7: Ο καλύτερος μου φίλος μου έκανε δώρο στα 33 μου, στην πιο κρίσιμη καμπή της ζωής μου. Τσόκαρο. Πώς να πιστέψω σε ανθρώπινες σχέσεις.
2: Λοιπόν, πού να πιστέψει ο Παυλής, ο αψής φακιανός στις ανθρώπινες σχέσεις. Ενοχλήθηκε από την συντροφιά που είχε ο κύριος Τσίπρας σήμερα στο Άγιο Όρος.
3: Κοίταξε, το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Ισχύει.
2: Έχει ο άνθρωπος τώρα, δηλαδή.
3: Όχι, εγώ δεν κρίνω τον Τσίπρα με τον κύριο, δεν ξέρω και τον σύζυγο της κυρίας Λινού ούτως ή άλλως.
2: Είναι μια χαρά, είναι ο άνθρωπος.
3: Λένε, αλλά λέω γενικά, ρε παιδί μου, το
2: όπως και η κυρία Λινού, αξιοπρεπέστατη.
3: Ναι, το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Ισχύει αυτό.
2: Ναι, εντάξει.
3: Όπως και το σύντροφό μου, δείξε μου το σύντροφό σου να σου πω ποιος είσαι.
2: Θεωρητικά μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Αλλά τώρα.
3: Και το σύντροφο, τον πολιτικό σύντροφο.
2: Εντάξει, μπορεί να βγάλει συμπεράσματα, αλλά εντάξει. Απ' την άλλη, κάποιο μπορεί να πει όταν δεν αρέσει στον Πολάκη ο Τσίπρας, κάτι καλό κάνει ο Τσίπρας. Το πρόβλημα ήταν παλιότερα που του άρεσε.
3: Του άρεσε, τον είχε ανάγκη, δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, τον επιφημούσε. Πάντως, έχουμε αυτό το ωραίο και πνευματικό rebranding με τη σημερινή επίσκεψη. Έφυγε νωρίς το πρωί ο πρώην Πρωθυπουργός και γυρνάει, λένε πληροφορίες, αύριο. Έτσι, σχεδόν 24 ώρες ήταν η παραμονή.
3: Ο φίλος Λευτέρης μας καλησπερίζει και ρωτάει, ο Αλέξης λέει, μιας και τον ανέφερες, αν χάσει θα παραμείνει αρχηγός ή θα παραδώσει.
2: Σε ποιον?
3: Μέλλοντε.
2: Ο φίλος ο Νίκος λέει ρελάνς του Πασόκ με τη μεταγραφή του γιατρού, με ζήτα του ζατρού, αναπληρώνει και με το παραπάνω το κενό μετά τη μεταγραφή Μαριζέτας και Σαουλίδη στην Ελλάδα. Αν πάρει και την Τζάκρη θα πέσουν τα τσιμέντα, καλά εκεί δεν το συστάω.
3: Ο Περικλής λέει το Πασόκ δεν είναι κόμμα, είναι επάγγελμα. Έλα μωρο Περικλή.
8: Γελάτε. Ναι, γελάμε, γιατί τι θέλεις. Δεν θα γελάτε για πολύ καιρό ακόμα.
9: Γιατί?
8: Δεν τα μάθατε όλο το γέα μετατίθεται και όπου να είναι έρχεται και η σειρά σας.
9: Γιατί?
8: Τι γιατί, δεν ακούσατε τι είπε ο υπουργός. Όλοι θα υπηρετήσετε για 6 μήνες στην παραμεθόριο, εκτός από μένα που είμαι Πασόκ.
3: Χλαπάτσας ήταν αυτός. Παιδιά, πολύ καιρό τον ακούσα, το χλαπάτσα.
2: Εντάξει τώρα αν είναι επάγγελμα. Η αλήθεια είναι κάποτε ήτανε.
3: Το Πασόκ επάγγελμα.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Τώρα δεν είναι επάγγελμα, τώρα είναι φυτόριο. Τώρα είναι ο Άγιαξ.
3: τι φυτόριο.
2: Βγάζει παιχταράδες, βάλε όλοι.
3: Φυτόριο είναι η Ελλάδα, που βγάζει καινούριος.
2: Δες πόσους έχει τροφοδοτήσει. Πόσοι...
3: Α, τους έβγαλε τώρα. Εντάξει, τώρα μεγάλωσαν.
2: Η μισή κυβέρνηση είναι Πασόκ.
3: Αυτό εννοεί. Φυτόριο υπουργών εννοεί.
2: Ναι, στελεχών.
3: Αυτό Ελλάστη... είναι καινούριο να βγάζει. Όχι, παιδί μου,
2: ο Άγιαξ είναι το Πασόκ. Που ο Άγιαξ έχει την πιο ιστορική ακαδημία, ρε παιδί μου, στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Την πιο ιστορική, την πιο σημαντική. Όταν λες ακαδημία ποδοσφαίρου, οι παλιοί πάνε στον Άγιαξ.
3: Να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο Πάνο, ο οποίος ρωτάει, η Κύπρος λέει δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορεί να ρίχνει το ΦΠΑ και εμείς όχι.
2: Ρητορικό, γιατί είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Προφανώς και είναι η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να. Ο ΦΠΑ είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι θέμα χώρας, δεν είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διρεκτίβας. Αλλά γενικώς μια σειρά από επιλογές γίνονται ή αποφασίζονται κατόπιν αιτήματος. Βάζει ένα μήνυμο η Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί και πάνω κάνει κάθε χώρα ανάλογα και με τις δυνατότητές της ή τις πολιτικές επιλογές αυτά που θέλει.
3: Ο φιλός Ελευθέριος θέλει να έρθει να κάνει μισή ώρα μια δική του εκπομπή. Δεν του αρέσει η δική μας. Δεν πειράζει, Λευτέρη.
2: Μα μπορεί να έρθει. Ναι, εντάξει. Γεια σου, Λευτέρη μας. Θυμάσαι παλιά που στην κυβέρνηση λέγανε για την ταύτιση Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου.
3: Αμέ.
2: Τις τελευταίες μέρες έχει πάει στα άκρα η κόντρα των δύο. Την είχε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Δουδονής με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τώρα έχουμε στα άκρα την κόντρα Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου.
3: Τι έχει γίνει?
2: Είπε τις προάλλες η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ότι ο Βενιζέλος θέλει να γίνει πρόεδρος και κάνει αυτά που κάνει, πρόεδρος Δημοκρατίας. Η Διαμαντοπούλου έχει για υποχείριό της τον Ανδρουλάκη, ότι ο Ανδρουλάκης θα συνεργαστεί στην Νέα Δημοκρατία και νομίζω ήρθε μια πολύ πληρωμένη απάντηση από τον πρόεδρο του Πασόκ. Τον είχε κατηγορήσει ότι είχε πάει στο γήπεδο στο μπάσκετ και ήταν παραδίπλα και χαριεντιζότανε. Να το σκεφαλαντούρη, γεια σου Νικόλα Γίγαντα. Και χαριεντιζότανε με τον Μαργαρίτη Σχοινά.
3: Α, ναι, είχε διαρρεύσει μια φωτογραφία.
2: Ήταν τρεις σειρές πιο δίπλα.
3: Στην ομάδα του πήγανε.
2: Ναι, άμα δει κανείς συνήθως τα επίσημα των ομάδων, μπορεί να δει κανείς από οποιοδήποτε κόμμα να υπάρχει. Είναι λογικό, εκεί κάθονται οι πολιτικοί. Όταν δεν πηγαίνουν.
0: Μην είσαι κακοψαφονάκης.
3: Βέβαια, ο φίλος Δημήτρης τοποθετείται σωστά, λέει Πασόκ και Ολυμπιακός μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
2: Λοιπόν, και τι της απάντησε? Εγώ δεν είχα μπαμπά πρόεδρο του Παθηναϊκού να με βάζουν όπου είναι. Όταν ήταν να ανακοινωθεί ο πρόεδρος Νίκος, τότε πρόεδρος Παναθηναϊκού, και είχε κάτσει για κάνα 8 μήνες.
3: Ο μπαμπάς της ζωής.
2: Ναι, μπράβο. Πέρα ένα στάδιο που κάλυπτε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Τότε εγώ κάλυπτα το ρεπορτάζ του Συνασπισμού για την Αυγή. Όταν με ρώτησε, νόμιζα ότι τρολάρει. Μου λέει, έλα, μου λέει, πάει ο Κωνσταντόπουλος στον Παναθηναϊκό. Του λέω, ποιος Κωνσταντόπουλος? Νόμιζα ότι ήταν κανένα δεξιμπάκ. Μου λέει, ο Νίκος. Ποιος Νίκος, του λέω. Του Συνασπισμού, ο πρώην, πάει στον Παναθηναϊκό. Του λέω, ρε, θα με τρελάνεις, πώς ήρθε? Μου λέει, και ήταν και πολύ καλός ρεπόρτερ. Μου λέει, έχω αυτή την πληροφορία. Ρε, του λέω, σε τρελός, πώς ήρθε να πάει ο Κωνσταντόπουλος στον Παναθηναϊκό? Τελικά είχε δίκιο. Και δεν θυμάσαι που έχει μαζέψει τους παίκτες εκεί στην Παιανία και τους λέει, εγώ ως πρόεδρος Συνασπισμού είχε κάνει σαρδάμ.
3: Και ήταν από κάτω. Η αλήθεια είναι, δεν το θυμάμαι.
2: Ο Καραγκούνης με τον Μπασινά. Οι γκουμομπασινάδες που λέγαμε τότε.
3: Εγώ κάνουμε μια μικρή παύση από τα αστεία που λέμε μεταξύ μας και το παρελθόν που θυμάται πολύ καλά ο Ανδρέας, για να πάμε λίγο στην Κρήτη να δούμε τι συμβαίνει εκεί, γιατί είχαμε και νωρίτερα αυτό το πολύ τραγικό περιστατικό με τον άνδρα ο οποίος βρέθηκε νεκρός, παρασύρθηκε από ένα ρέμα όπως φαίνεται και τον κάλυψαν φερτά υλικά. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Υπάρχουν κάποιες εικασίες ότι ο άνθρωπος προσπαθούσε να πάει στο σπίτι του. Πάμε να μιλήσουμε με τον δήμαρχο του Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, να μας δώσει μια εικόνα. Γεια σας, καλησπέρα δήμαρχε.
9: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εμένα.
3: Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα, δήμαρχε?
9: Αυτή τη στιγμή είμαι στον ορεινό Μυλοπόταμο και βρέχει ασταμάτητα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, δεν σταματήσει η κακοκαιρία.
3: Από τι ώρα βρέχει, από το πρωί, από χθες?
9: Δεν έχει σταματήσει καθόλου, αλλά τώρα επιδεινώνεται όσο βραδιάζει, επιδεινώνεται. Έχουν τα συνεργεία, δεν έχουν σταματήσει καθόλου όλη μέρα, και του Δήμου και της Περιφέρειας. Ανοίγουμε τους κεντρικούς δρόμους ακόμα, για να καταλάβετε. Η αγροτική οδοποιία έχει διαλυθεί στο Δήμο. Δεν μπορούν οι χτινοτρόφοι να φτάσουν στα πνημιοστάσια του. υπάρχει πρόβλημα.
2: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κινδυνεύσουν και πάρα πολλά ζώα.
3: Έχουν ήδη χαθεί.
2: Έχουν ήδη χαθεί, αλλά ακόμα μεγάλο αριθμό. Ναι.
9: Γίνει στο ζωικό κεφάλαιο. Εμείς τώρα κοιτάζουμε τους ανθρώπους. Να απεγκλωβίσουμε τα χωριά, να μπορούν να έχουν πρόσβαση με ασθενοφόρο, να μην συμβεί κάτι. Mm-hmm. Αλιβάδια στο διπλανό χωριό, όπως ξέρετε, πήρε το γεφυράκι και έπεσε ένα αυτοκίνητο μέσα στην κήτη του ποταμού.
2: Δήμαρχε, έχετε εικόνα για εγκλωβισμένους ανθρώπους?
9: Είχαμε από ό,τι μου είπε η περιοριστική 3-4 περιπτώσεις, αλλά εξελίχθηκαν.
3: Mm-hmm. Μέσα σε αυτοκίνητα ήταν οι άνθρωποι, είχαν εγκλωβιστεί.
9: Στα σπίτια, ένα σε αυτοκίνητο.
3: Ένα σε αυτοκίνητο, οι υπόλοιποι στα σπίτια τους.
9: Ναι.
2: Και μας λέτε ότι και αυτή την ώρα συνεχίζει να βρέχει, δεν έχει σταματήσει τις τελευταίες ώρες καθόλου.
9: Τώρα συνεχίζει, τώρα είμαι στα Ζωνιανά, συνεχίζει να βρέχει επικίνδυνα.
3: Mm-hmm.
9: Έχει πάρει χιλιόμετρα δικτύων αποχετευτικά. Ίδρευση, το ρεύμα ήρθε μόλις τώρα για λίγο. Το ρεύμα, από χθες βράδυ δεν είχε ρεύμα το ομιλοπόταμο.
2: Mm-hmm.
3: Από χθες δηλαδή μέχρι τώρα δεν είχατε ρεύμα
9: από
3: καθόλου?
9: Από χθες τα ξημερώματα, μετά τη 2 η ώρα 3 υπάρχει το φαινόμενο πολύ ισχυρά. Από τότε κόπηκε mm-hmm. το ρεύμα, mm-hmm. το Δήμο.
3: Μάλιστα.
9: Και είναι μόνο τώρα το βράδυ το αποκαταστήσανε σε κάποια σημεία που είχαν πέσει στήνη. Και μόλις τώρα, ναι, και τώρα βρέχει, καταλαξοδόση τώρα που μιλάμε.
3: Δήμαρχε, καλό κουράγιο.
2: Καλή δύναμη, Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε.
3: Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, θα πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε και με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Μαρία Λιονή, η οποία έχει μια εποπτεία, μια καλύτερη ίσως εικόνα της
2: συμβαίνει
3: σε όλες
2: ναι.
3: τις περιοχές του νομού. Γεια σας, κυρία Λιονή, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα
3: δεν έχει μπει τόσο καλά για την Κρήτη.
0: Εδώ, για την Κρήτη, όχι δυστυχώς, αλλά ελπίζουμε να μην επαληθευτεί τα δελτία που έχουμε, ότι το Σάββατο θα έχουμε επίσης έντονα καιρικά φαινόμενα.
3: Μέχρι στιγμής μας είπε τώρα ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα εκεί. Υπήρχαν κάποια απεγκλωβισμοί ανθρώπων. Είχαμε βέβαια και τον τραγικό θάνατο στην περιοχή του Ρεθύμνου.
0: Ο νομός έχει πληγεί κυρίως τον ορεινό Μιλοπόταμο, στα ορεινά του Δήμου Μιλοποτάμου που σας μίλησε ο Δήμαρχος, τα χωριά δηλαδή Λιβάδια, Ζωνιανά, Αξός, δέχτηκαν τεράστιες ποσότητες νερού, κατέβηκε όλος ο ψιλορίτης σε φερτά υλικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καταλαβαίνετε, επαρχιακή οδοποιία, αγροτική, δημοτικοί δρόμοι, όλα μας τα μηχανήματα και τα μισθωμένα των εργολάβων επιχειρούν από το πρωί, από τις 6 ώρα που ξεκίνησε το φαινόμενο.
3: Έχετε εικόνα, κύριε Λιονή, πόσο αυτός ο 82χρονος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του, ήταν στο ποιμνιοστάσιο και προσπάθησε να πάει στο σπίτι του, γιατί αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε.
0: Ναι, κοιτάξτε, εγώ και η πληροφόρηση που έχω εκεί από το Δήμο Αγίου Βασιλείου, καταρχάς, το χωριό στο οποίο συνέβη ο τραγικός θάνατος του ανθρώπου και να πούμε και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, είναι σε άλλο δήμο. Είναι δυτικότερα του νομού, όχι στο Δήμο Μιλοποτάμου.
3: Είναι στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Όπου υπήρχαν και εκεί φαινόμενα, αλλά όχι τόσο έντονα. Ο άνθρωπος αυτός, από ό,τι μου είπαν, ξεκίνησε τη νύχτα να πάει στο ποιμνιοστάσιο του. Τον αναζητήσανε το πρωί η οικογένειά του, πιθανόν θεωρώντας ότι θα έμενε εκεί, όμως εκείνος πήγε στα ζώα του και γυρνώντας πάλι στο σπίτι του δεν ακολούθησε το δρόμο που υπάρχει, αλλά ένα μονοπάτι, ένα ρέμα που περνάει εκεί κοντά στο ποιμνιοστάσιο του, το οποίο όμως λόγω της καταρακτόδους βροχής είχε αρχίσει και έτρεχε νερά ορμητικά. Πιθανόν μέσα στη νύχτα ο άνθρωπος δεν είδε, δεν μπορώ να ξέρω. Mm-hmm. Προσπάθησε να πηδήσει το ρέμα τώρα, να περάσει στην απέναντι πλευρά, να το περπατήσει πεζός, δεν μπορώ να ξέρω. Ήταν και σκοτάδι και δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε. Είχε mm-hmm. και φερτά υλικά, καταλαβαίνετε με τι ορμή είχε το νερό στο ρέμα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχουμε βγάλει δελτία τύπου.
2: Οι υπηρεσίες στα σχολεία αύριο του νομού θα είναι κλειστά?
0: Όχι, θα είναι κλειστά μόνο του Δήμου Μιλοποτάμου. Εκεί δηλαδή που παρατηρήθηκαν τα φαινόμενα που και τώρα βρέχει και έχουμε πρόβλημα στους δρόμους. Στους υπόλοιπους Δήμους θα ανοίξουν τα σχολεία αύριο, γιατί το τελευταίο δελτίο που έχουμε από την πολιτική προστασία είναι ότι από σήμερα το απόγευμα μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι θα έχουμε κάποια, ας το πούμε, ύφεση, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, στα φαινόμενα. Και από την Παρασκευή το βράδυ και κυρίως το Σάββατο, δυστυχώς,
3: θα ξαναξεκινήσουμε.
0: Θα έχουμε επίσης έντονα καιρικά φαινόμενα.
2: Μάλιστα, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
2: Ήταν η Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, κυρία Λιονή. Την ευχαριστούμε πολύ. Μας έδωσε μια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στο νομό και νωρίτερα ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου. Είχαμε αυτή την απώλεια ζωή σε ενός κτηνοτρόφου, ενώ πριν από λίγο, Μαρία μου, για άλλο λόγο, έγινε γνωστό ότι έχουμε και ένα θάνατο στην Χαλκιδική, ενός 65χρονου, από έπεσε και τον καταπλάκωσε ένα δέντρο.
3: Σε κακοκαιρία ή ναι, από κακοκαιρία.
2: Τώρα έγινε γνωστό πριν από λίγο. Όπως πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι συνεδριάζει και το ΚΙΣΕΑ. Υπό τον Πρωθυπουργό αυτή την ώρα στο Μαξίμου. Η αφορμή είναι να ενημερώσει ο Πρωθυπουργός τους μετέχοντες σε αυτό για τα όσα έγιναν στην Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ και όχι μόνο. Λοιπόν, να σας πούμε ότι το Βήμα, η πιο ιστορική εφημερίδα της χώρας, ετοιμάζει και διοργανώνει ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον συνέδριο υπό τον τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα, από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη». Είναι υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου της Αθήνας και του Δήμου Αθηναίων και με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα τελετών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Την έναρξη θα κάνει με χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Τρεις θεματικές, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Θα μπορείτε να το δείτε μέσω live streaming από το Vima.gr, ενώ θα μετέχουν και πολλές κορυφαίες προσωπικότητες. Φυσικά ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Ο κύριος Σαμαράς,
2: ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Σακελαροπούλου, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Τουρνάρας και άλλες σημαίνουσες προσωπικότητες του Δημοσίου Βίου.
3: 6 και 7 Οκτωβρίου λοιπόν, συνέδριο του Βήματος, θα ακούσουμε τον Αντώνη Σαμαρά να μιλάει δημοσίως μετά από αρκετό καιρό, αν δεν κάνω λάθος.
2: Περιμένουμε κάτι.
3: Πάντα δεν περιμένουμε ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά.
2: Νομίζω είναι η μόνη εκκρεμότητα,
3: Φαντάζομαι, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά φαντάζομαι πως ναι.
2: Θεωρητικά η μόνη εκκρεμότητα στην πορεία προς εκλογές είναι η δημιουργία του κόμματος του κ. Σαμαρά για να τον μετρούν και οι δημοσκόποι, για να έχουμε μια εικόνα πώς καταγράφονται οι τάσεις στην κοινή γνώμη και να μην είναι δυνητικά.
3: Ναι, λέω, μήπως δημιουργούνται και άλλο κόμμα που λέγαμε το Μουλού της Καρστιανού.
2: Καλά, εντάξει.
3: Μουλού, τέλος πάντων.
2: Η
3: φράξια, πας περιπτώσει. Αυτό.
2: Ήταν πέντε, μείναν τρεις.
3: Φευγάτη. Λοιπόν,
2: ποιος θα το κάνει?
3: Η Μουτσάτσου με τον Αυγερινό.
2: Μια χαρά κόμμα θα είναι αυτό. Δηλαδή, από τη μία θα είναι η Μουτσάτσου με τον Αυγερινό και από την άλλη η Γρατσία με την Καρστιανού.
3: Τι θα ψήφιζες από τα δύο, αν έπρεπε να ψηφίσει κάτι?
2: Αυτά είναι τα διλήμματα που μην πει.
3: Διλήμματα ζωή. Εγώ θα ψήφιζα Μουτσάτσου, γιατί εκεί ωραία φωνή. Τουλάχιστον θα τραγουδάμε, περνάμε καλά.
2: Εγώ τον Πούτιν τότε.
3: Κατευθείαν πάμε στην πηγή. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσουμε. Ήρθε αυτή η δύσκολη ώρα του αποχωρισμού.
2: Βάρης ο πόνος και βουβός.
3: Πράγματι. Βουβός δεν θα είναι, γιατί πρέπει να πούμε δύο λόγια για να φύγουμε.
2: Λοιπόν, για μία ώρα ήταν μαζί σας στα μικρόφωνα του 104 και 6 του Mega News, η Μαρία Στερίου.
3: Και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος.
2: Ο κύριος Κώστας Κουγητέας ήταν τρίρυθμη στον ήχο. Η κυρία Μαρία Καφετζή στην άρχη συνταξία και η κυρία Ιωάννα Μπέκλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Από όλους εμάς, καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα λέμε αύριο στις 6. Ακολουθούν διαδοχικά Γιάννης Διαμαντής με το πολύ ωραίο ένθετο τρίλεπτο. Αμέσως μετά η κυρία Αθηνά Μαράκη με το Δελτίο Ειδήσεων και αθλητική ενημέρωση από Δημήτρη Γρηγορόπουλο, Κώστα Γκότζο, Βαγγέλη Μίχο, γιατί έχει και Ολυμπιακό στο μπάσκετ και Εθνική Ελλάδος Μολλανδία. Sold out η Τούμπα, αλλά θα τα πούνε τα παιδιά αμέσως μετά. Μείνετε στο Mega News,
3: γεια
2: σας.
3: Γεια σας.
10: Mega News 104,6.
11: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
12: 1η Οκτωβρίου. Την 1η Οκτωβρίου 1946, το Διεθνές Στρατιωτικό Δικαστήριο στην Ιρεμβέργη εκδίδει μία από τις πιο ιστορικές δικαστικές αποφάσεις στον 20ο αιώνα. Στο εδόλιο βρίσκονται τα κορυφαία στελέχη των Ναζί, κατηγορούμενοι για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ειρήνης. Γράφει το Βήμα την επομένη. Η μεγαλύτερα δίκη της παγκοσμίου ιστορίας, όπως χαρακτηρίζεται γενικώς, ετερματίστη σήμερον εις Νιρεμβέργην την έδραν των μεγάλων συνεδρίων και τελετών του εθνικοσοσιαλισμού. Οι καταδικαστέντες 19 και οι αθωοθέντες 3 υπήρξαν οι κυριότεροι μετά τον Χίτλερ και ομού με τους κατά των πόλεμων ικτρών τέλος ευρώντας, Χίμλερ, Γκέμπελς και λοιποί, ηγέτε του καταρρευσάντος Ράιχ. Από τα πιο διαβόητα στελέχη των Ναζί που κάθισαν στα εδόλια της Ρινεμβέργης ήταν οι εξής. Γκέρι, αναπληρωτής του Χίτλερ στην πολιτική ηγεσία της Γερμανίας. Μπόρμαν, αναπληρωτής του Χίτλερ στην ηγεσία του κόμματος μετά τη διαφυγή του ΕΣ στην Αγγλία. Ντένιτς, αρχινάβαρχος του γερμανικού στόλου και διάδοχος του Χίτλερ στην αρχικαγκελαρία του Ράιχ. Ρίμπεντροπ, υπουργός εξωτερικών του Χίτλερ. Καϊτέλ και Γιόντλ, αρχηγή προσωπικού του Χίτλερ και του γερμανικού επιτελείου. Δόκτωρ Ρόζεμπεργκ, φιλοσοφικός θεμελιωτής του εθνικοσοσιαλισμού. Ζάουκελ, οργανωτής καταναγκαστικών έργων που υποχρέωσε σε εργασία προς όφελος της Γερμανίας τουλάχιστον 5 εκατομμύρια Ευρωπαίους εργάτες. Από τους 22 συνολικά κατηγορούμενους καταδικάστηκαν οι 19, εκ των οποίων οι 11 εις θάνατον διαπαγχωνισμού, 3 σε ισόβια, 4 σε πολυετή φυλάκιση, ενώ ερήμην σε θάνατο καταδικάστηκε και ο Μπόρμαν, στενός συνεργάτης του Χίτλερ, ισορρός του οποίου ανακαλύφθηκε δεκαετίες αργότερα. Ανάμεσα σε εκείνους που καταδικάστηκαν να οδηγηθούν στην Αχώνη ήταν και ο Χέρμαν Γκέρινγκ, όμως λίγες ώρες πριν την έναρξη των αποχωνισμών, ο δεύτερος ισχυρότερος άνδρας της ναζιστικής Γερμανίας, βρέθηκε στο κελί του νεκρός. Αυτοκτόνησε το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου. Όπως αναφέρουν τα νέα, της 16ης Οκτωβρίου 1946, ο ιερέας προσήλθε και έβρε τον Γκέρινγκ ψυχοραγούντα. Ευρέθησαν μικροσκοπικά τεμάχια υάλου στο στόμα του και αισθητή ιοσμή υδροκυανίου. Κατά τον ανταποκριτή του Ρόιτερ, ο Γκέρινγκ υφτοκτόνησε διακυανοποτασίου εις καψίλια, τα οποία είχε επιτύχει να διαφυλάξει παρατασγενωμένας επανειλημμένας έρευνας. Πώς όμως είχε κατορθώσει να περάσει μέσα στο κελί του το δηλητήριο, η επικρατέστερη εκδοχή αποκαλύφθηκε μόλις το 2005. Σε ηλικία 78 ετών, ένας από τους Αμερικανούς στρατιώτες που φρουρούσαν τον Γκέρινγκ αποκάλυψε στους Los Angeles Times ότι αυτός ήταν που το 1946, άθελά του, παρέδωσε στον Γκέρινγκ τη δηλητηριώδη ουσία. Τον είχε προσεγγίσει αρχικά μια νεαρή Γερμανίδα και εν συνεχεία δύο συνεργάτες της και τον είχαν πείσει να μεταφέρει κρυφά σε μια πένα ένα μεταλλικό φιαλίδιο που μέσα του περιείχε, όπως του είχαν πει, φάρμακα για τον Γκέρινγκ. Η σωρός του Γκέρινγκ, όπως και των εκτελεστέν των ναζιστών, τοποθετήθηκαν χωρίς κανένα ένδυμα σε ξύλινα φέρετρα που πάνω τους είχαν ψεύτικα ονόματα υποτιθέμενων Αμερικανών στρατιωτών.
11: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
10: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Έντονη αντίδραση της Αθήνας στην τουρκική Ναύτεξ για τη διεξαγωγή ερευνών που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Διπλωματικές πηγές κάνουν λόγο για προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας, τονίζοντας πως πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στις Καρίνες Ρεθύμνου. Σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, η πυροσβεστική έχει λάβει τουλάχιστον 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και αντλήσεις υδάτων. Την ίδια ώρα, για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους έως 9 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Τα ύψη βροχής αγγίζουν ήδη τα 300 χιλιοστά, με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένονται τις επόμενες ώρες στα δυτικά και τα νότια του νησιού. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, με εξαίρεση τα μικρά ταχύπλοα για Αργό Σαρονικό. Ωστόσο, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ταξιδιωτικές εταιρείες, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα απόψινα δρομολόγια. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη Βουλή για το σύνολο των οικονομικών της πολιτικών, με αιχμή τις χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ενεργειακή ακρίβεια. Το διαζύγιο που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία από την κοινωνία είναι οριστικό, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
13: Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης της Ιωάννας Γάκα, Νίκος Αλεξανδρής. Την εκπροσώπηση της προφυλακισμένης ιατρού αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Νωρίτερα, απολογητικό υπόμνημα παρέδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ, αναφέροντας ότι όταν έφτασε το ασθενοφόρο δεν υπήρχε φορείο. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με αποκλεισμούς εκατοντάδων λυκείων, πυρκαγιές και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Σήμερα καταγράφηκαν νέα επεισόδια σε αρκετές πόλεις, την ώρα που ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή συγκάλεσε διυπουργική σύσκεψη κρίσης και η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η αρχική κινητοποίηση των μαθητών αφορούσε τις συνθήκες που επικρατούν στα γαλλικά λύκεια, ενώ στη συνέχεια η κινητοποίηση συνδέθηκε με τις αντιδράσεις για τον προϋπολογισμό του 2027 και τη γενικότερη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Ως ο κυβερνήτης που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον πιλότο της πτήσης της Fly Dubai, είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση και ήταν αυτοκτονικός, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο αμερικανικό κανάλι Fox News. Τώρα, νέα στοιχεία για το πιθανό κίνητρο του μανού συγκυβερνήτη έρχονται στο φως, καθώς ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο δράστης είχε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες μιλούσε για τη δολοφονία Εβραίων.
14: Αθλητικές ειδήσεις.
13: Την Ολλανδία υποδέχεται απόψε στην Τούμπα στις 10 παρατέταρτο η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Την τρίτη του νίκη στην Ευρωλίγκα αναζητά ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 τη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
15: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ενώ μετά το μεσημέρι στα βόρεια και τα ανατολικά αναμένονται και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 και τοπικά 21 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα και 9. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Εύβοια, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στα νοτιότερα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι και πάλι κατά τόπους έντονα στην Κρήτη, κυρίως στα βόρεια τμήματα και τα ορεινά με μεγάλα ύψη βροχής από το μεσημέρι, ενώ πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα αναμένονται το μεσημέρι και στην Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές στη Θράκη. Η άνεμη στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά.
14: Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στην Αττική Οδό, σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόσμο της Μεταμόρφωσης μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλης. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως από Χαλάνδρη προς Μαρούση. Χαμηλές ταχύτητες και στην Αλίμου Κατεχάκη λόγω τροχαίου. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν οι Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
14: Mega News 104,6.
16: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγων με το Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
17: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
18: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
18: Και εδώ και εκεί.

0: Κυριακή.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το έχω δει στο σινέμα.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας

0: Εισιτήρια more.com.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήλθατε εδώ στο Mega News 104,6 και στους βαρίστες που 9 λεπτάκια μετά τις 7 ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Κώστας Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος στα μικρόφωνα, ο Θοδωρής ο Κούβας στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, ο Σάββας Παναγιωτίδης στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιωάννα Μπέχλου, εκεί που το νούμερο είναι το 211-016-1046 για τις ερωτήσεις, παρατηρήσεις σας, ευχές, ξέρω εγώ θέλετε, εκεί μπορείτε να απευθυνθείτε. Τώρα αν θέλετε να έχουμε έτσι ένα διάλογο μαζί, Viber και WhatsApp είναι κοινός ο αριθμός, 698-104-1046, 698-104-1046 και το ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο στούντιο papakimeganews1046.gr. Καλό μήνα, συνάδελφοι.
1: Καλό μήνα, συνάδελφε.
2: Επίσης.
0: Αυτό ήταν.
1: Και να είναι καλός όλος ο μήνας.
2: Ο Οκτώβρης πάντα είναι μήνας, γιατί είναι ιστορικός μήνας. Συνδέεται με πάρα πολλά πράγματα ιστορικά.
0: Όπως.
2: Καταρχήν ήταν ο μήνας στον οποίο άλλαξε η ιστορία.
0: Η Οκτωβριανή Επανάσταση.
2: Ναι. Δεύτερον, είναι ο μήνας που η Αθήνα απελευθερώθηκε από τους Γερμανούς.
0: Σωστό.
2: 12 Οκτωβρίου.
0: 26 Οκτωβρίου είναι το Άγιο Δημητρίου.
2: Το Άγιο Δημητρίου 26 Οκτωβρίου.
0: Εορτάζουμε. Και 28 Οκτωβρίου έχουμε αυτή
2: την παρέλαση. Το όχι.
0: Ναι.
2: Αυτά. Τι άλλο θες για τον Οκτώβριο?
0: Έλατε.
1: Ο ιστορικός μήνας είναι ο Σεπτέμβριος.
0: Γιατί
1: έχουν γεννιούνται οι κορυφαίοι απαρθένοι του κόσμου.
2: Το Πασόκ γεννήθηκε το Σεπτέμβριο.
0: 3 Σεπτέμβρη.
1: Πότε?
2: 3 Σεπτέμβρη.
1: Εγώ 4.
2: Θα σε ξαναβρω στους Μπαξέτες. Το Πασόκ περίμενε. Γι' αυτό πήγε να προλάβει εσένα.
0: Και 17 Σεπτεμβρίου είναι της Αγίας Σοφίας. Γιορτάζει η κορούλα μου.
2: Μπράβο, ρε.
1: Να τη χαίρεσαι.
2: Α, ναι, και τέτοιο, ρε, και 21 Μαΐου. Είναι το Αγίου Κωνσταντίνου, μην ξεχάσουμε.
0: Όλα θα τα πούμε τώρα. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι, πολύ πολύ σημαντικό, της εθνικής ομάδας των Ελπίδων, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να την λέμε από παλιά, με την αντίστοιχη της Λετωνίας. Στο γήπεδο της Λιβαδιάς γίνεται η διεξάγεται η αναμέτρηση.
2: Τον κύριο Γιάννη τον
0: Κόπο. Στο 3-1 είναι, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, στο 52ο λεπτό.
1: Έκανε μια μεγάλη απόκρουση ο τερματοφύλακας της εθνικής μας, δεν ξέρω ποιος είναι, και απεσόβησε το 3-2.
0: Ναι. Έχει σκοράρει δις ο Αρμύρας. Αυτό το παιδί που πουλήθηκε από τον Αστέρα Τρίπολη στην Τζουγκάρντεν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό το παιδί που ήταν στην Ακαδημία του Άρη, αλλά επειδή ο Άρης του Καρυπίδη δεν.
0: Πετάει αετό.
1: Με τους ξένους παίκτες και τα λοιπά, και δεν υπολογίζει και την Ακαδημία, πήγε στον Αστέρα Τρίπολη και από τον Αστέρα Τρίπολη, από τον Αστέρα Άκτορ, πήγε στην ομάδα που είπε στο καλοκαίρι.
2: Ναι, παίζει ο μεγάλος ο Κωστούλας εκεί τώρα.
1: Ναι.
0: Και βέβαια, έχει βάλει γκολ.
2: Ο μεγάλος.
1: Ναι.
0: Ο Στόπερ. Κωνσταντίνο.
1: Γιατί να μην παίζει.
0: Έχει βάλει 2 γκολ ο Αρμύρας και ένα Κωνσταντίνος Κωστούλας, 2 ασίστ στο Πνευμονίδης. Και μία ογκούμα.
1: Η Ελπίδων που λέγαμε παλιά είναι η Άντερ 21. Ο Κωστούλας μεγάλος είναι 20 χρονών. Οπότε γιατί να μην παίζει.
0: Και μου φαίνεται έχουν και πάντα το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και 2 παίχτες λίγο από.
2: Και 2.
1: I don't know, παλιά έτσι, αλλά προχωράμε. Έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Είναι σημαντικό τα πόσα γκολ θα πετύχει η εθνική μας. Η εθνική μας που είχε ένα αγώνα λιγότερο από την πρωτοπόρο Γερμανία, θα κερδίσει από ό,τι φαίνεται τη Λετωνία, θα ισοβαθμίσει με τη Γερμανία, αλλά δεν μπορεί να πάρει την πρώτη θέση γιατί έχει χάσει εδώ στην Ελλάδα 2-0, ενώ είχε κερδίσει, κάνει πολύ μεγάλη νίκη 3-2 στην Γερμανία. Λοιπόν, και μόλις τώρα γίνεται το 4-1, αν δεν είναι offside, 4-1, πάνω που έλεγα ότι χρειάζεται τα γκολ η εθνική μας, όσα περισσότερα γκολ πετύχει τόσο το καλύτερο για την εθνική μας, γιατί κυνηγάει τη δεύτερη καλύτερη θέση από τους 9 ομίλους. Να δούμε αν είναι offside.
0: Δεν ήταν, όχι.

0: Το 19, κάλυπτο το 19.
1: Το 19 της Λετωνίας, το 19 που είναι ο σκόρερ της εθνικής μας. Να πούμε, είναι προκριματικά Euro, Under 21, θα γίνει στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας το καλοκαίρι του 2027.
0: Με... Δεύτερο του Κοστούλα.
1: Δεύτερο, Κωνσταντίνος Κοστούλα.
0: Δύο Κοστούλας, δύο Αρμύρας.
1: Κανένα από τους σεντερφόρ λείπουνε άλλωστε σήμερα, και ο Κουτσιάς. Και ο Χάμπος ο Κοστούλας.
0: Σωστά, γιατί αυτό ήταν.
1: Και ο Τζίμας. Ο Τζίμας είναι ο χρυσός σκόρερ στη Λετωνία. Στο μάτς το οποίο στο τέλος του 84 είχε κερδίσει η εθνική μας την ομάδα αυτή. Με τον Τζίμα δεν είχε πάθει τους χιαστούς τότε. Έλεγα λοιπόν ότι σε αυτό το Euro προκρίνονται οι 9 πρώτες. Οι 9 πρώτες και οι.
0: Η μία καλύτερη δεύτερη.
1: Μία καλύτερη δεύτερη και μετά.
0: Έχουμε...
1: Οι υπόλοιπες δεύτερες, ναι, ναι. Οι υπόλοιπες 8 δεύτερες θα παίξουν μεταξύ τους για να προκριθούν οι 4.
0: Σωστά.
1: Από τις 8 δεύτερες, ο δεύτερος με τον ένα, ο δεύτερος καλύτερος δεύτερος με τον ένα, το καλύτερο δεύτερο, έτσι θα πάει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχουν προκριθεί απευθείας και οι δύο διοργανώτριες, η ομάδα της Αλβανίας και η ομάδα της Σερβίας.
0: Έχουμε μπλέξει με τις συνδιοργανώσεις. Θυμίσου ότι έγινε και στο Μουντιάλ τώρα, ας πούμε. Διότι τώρα, με αυτές είναι οι διοργανώσεις, πάντα προκρίνονται απευθείας ομάδες, ας πούμε, που είναι συνδιοργανώνουν
1: όμως,
0: το τουρνουά.
1: Είναι όμως μια πρακτική που γίνεται,
0: είναι,
1: όχι
0: είναι.
1: Μόνο η FIFA, το κάνει και η UEFA, είχε γίνει και Τσαουσιάννης ο προπονητής. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Ελλάδος είναι δεύτερη καλύτερη δεύτερη από όλους τους ομίλους. Και θα δώσει μάχη και με τη Φιλανδία και με την Ιταλία από άλλους ομίλους για την καλύτερη δεύτερη θέση. Αυτά.
0: Ανοιχτό αρκετά το παιχνίδι, θα το παρακολουθούμε. Φυσικά έχουμε πολύ επικαιρότητα σήμερα, είχαμε πολύ επικαιρότητα και χθες.
1: Δεύτερη σούπερ απόκρουση από Σοβίτο, δεύτερο γκολ, ο τερματοφύλακας της εθνικής μας. Δεν έχουμε ανασταλτικά, δεν είμαστε καλοί.
0: Όχι. Όχι.
1: Οποιαδήποτε στιγμή μας κάνει φάση η Λετωνία.
2: Εντάξει τώρα, παίζουν και. Όπα.
1: Τι παίζουνε.
2: Παίζουν πιο καλά, κοιτά να βάλουν γκολ. Δεν μπορούσα να έχουν πίσω καθόλου.
1: Το θέμα δεν είναι να βάλει γκολ. Δεν μετράει μόνο η καλύτερη επίθεση.
2: Ναι, μόνο το ξέρω.
1: Μετράει διαφορά.
2: Να σου πω, είναι λίγο. Είναι λίγο black humor. Είναι φοβερή φωτογραφία που έχει στείλει ο Κουτσοχρήστος, έτσι.
0: Ναι.
2: Έχει ένα τσιγκάνο να κρατάει μια πλάσμα τηλεόραση και να φεύγει.
0: Τώρα την έχω δει. Πλασμαφέρε, ναι.
2: Ολική πλασμαφέρε στο Μενίδη.
0: Την έχω δει, παίζει στα social. Πολύ γερό. Καλά, βέβαια, αυτό που έχει γίνει πια το συζητάγαμε.
1: Καλώς ο Κουτσοχρήστος, να θυμίσουμε ότι σήμερα παίζει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι η εθνική μας. 10 παρατέταρτο, 9 και 45 είναι.
0: Σωστά.
2: Δεν είπαμε ότι είναι πιο επίκαιρος ο Κουτσοχρήστος.
0: Ο Μοναστηρλής είναι, του πάω κάτι από το φυλάκι. Αυτό έψαχνα να βρω.
1: Μπράβο, καλά έκανε, γιατί τώρα να λέμε.
0: Ναι. Ο Μοναστηρλής είναι.
1: Για τον οποίο ο ΠΑΟΚ δεν απέκτησε δεύτερο τερματοφυλάκα μετά το σοβαρό τραυματισμό του Παβλέκα, για να είναι αυτός.
0: Θυμίζω ότι ήταν ήρωας σε ένα περσινό παιχνίδι
1: Κυπέλλου,
0: στα πέναλτι.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Με τον Ατρόμητο.
1: Ναι. Κίτρινη κάρτα εκτός από τα δύο γκολ. Ο Κοστούλας, ο Κώστας πήρε και κίτρινη κάρτα.
0: Πήγαινες να πεις για το παιχνίδι της Εθνικής, ναι.
1: Ελλάδα-Ολλανδία. Νομίζω το πιο δύσκολο απ' όλα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ με τον Γκότζο, από ό,τι κατάλαβα έξω, το φοβόμαστε, συμφωνούμε. Αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, το βλέπουμε
2: δεν διπλό. Ούτε το φοβάμαι, ούτε τίποτα άλλο. Απλά, επειδή πρέπει να κοιτάμε λίγο, αν μας ρωτάγανε, παίζει μια η Ολλανδία με την Ελλάδα, ποιος είναι το φαβορί. Είναι η Ολλανδία το φαβορί.
1: Ναι, αυτό δείχνει και η Σερβία ήταν το φαβορί και η Γερμανία ήταν το φαβορί.
0: Ωραία, αγαπημένα με τη Σερβία.
2: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή η φαβορί είναι η Ολλανδία. Το ξέρω για να μην πέσουμε τα μούτρα πάνω στην εκεί και την κατηγορά, αν τυχόν και έφυγε ένα διπλό.
0: Σωστό, πολύ καλά κάνεις και το λες.
2: Η Ολλανδία είναι το φαβορί. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
1: Γιατί έχουμε μπει πλέον στο παιχνίδι των δύο πρώτων θέσεων. Όχι για την τρίτη θέση, γιατί πιστεύω απόψε γίνεται και το παιχνίδι τη Γερμανία με
0: τη Σερβία.
1: Νομίζω ότι θα φάει αρκετά γκολ. Θα ξεσπάσει η Γερμανία στη Σερβία. Έτσι πιστεύω. Εγώ, γιατί είδα τη Σερβία, έχει θέματα, ειδικά ανασταλτικά έχει θέματα. Νομίζω θα ξεσπάσει η Γερμανία.
2: Άμα δεν ξεσπάσει εκεί, τι θα κάνει.
1: Σωστό αυτό που λέει ο Γκότζος, ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Λοιπόν, Κώστα, να συμφωνήσουμε ότι μιλάμε για τις δύο πρώτες θέσεις από τη στιγμή που κάναμε αυτά τα δύο διπλά και μπήκαμε σε αυτό, έτσι, σε αυτή τη διεκδίκηση των δύο πρώτων θέσεων.
2: Για την πρώτη θέση, πάντα η εθνική πια.
1: Να πω κάτι, ότι όπως με τη Σερβία δεν την είχαμε κερδίσει ποτέ στη Σερβία, όπως στη Γερμανία δεν είχαμε νίκη σε επίσημο μάτς
0: εντός έδρας,
1: ακόμα και στο φιλικό, να πω για την Ολλανδία ότι αγνοείται η νίκη της εθνικής μας επί της Ολλανδίας σε επίσημο μάτς. Σε 11 αναμετρήσεις μας έχουμε 9 ήττες. Συνήθως σχεδόν πάντα όταν χάνουμε ούτε γκολ δεν βάζουμε κόντρα στην Ολλανδία. Έχουμε μία νίκη σε φιλικό. Άρα πάμε να. Αυτό που λέμε. Το κλισέ ότι οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Πάμε να κάνουμε τρίτο σερί σπάσιμο παράδοση κοντά στην Ολλανδία. Αλλά
0: μακάρι,
1: για μένα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι.
0: Εγώ, παιδιά, πάντως θα επιμείνω και αυτό όχι γιατί θέλω να καλύψω την εθνική, να καλύψω τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον οποίο θυμίζω ότι τον έχω περάσει γενές 14.
2: Ναι, μόνο, εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Όχι, λέω θα επιμείνω για μένα η
2: γιατί
0: εθνική.
2: Πρέπει να δίνουμε εξετάσεις αν έχουμε περάσει ή δεν έχουμε περάσει.
1: Κριτική
2: κάποιον.
1: Κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι θα επιμείνω εγώ ανεξάρτητο το τι θα γίνει στα δύο εντός έδρας αυτά παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία.
2: Ναι, εντάξει, ότι...
0: Για μένα η εθνική το στόχο της τον έχει ήδη πετύχει.
1: Αλλά αυτό είναι το αυτονόητο. Το είπαμε και προηγουμένως και βαθμολογικά αν το δει σε σχέση με τη Σερβία. Αλλά πλέον η εθνική ίδια έχει βάλει στο παιχνίδι το θέμα πρώτη ή δεύτερη θέση. Γιατί αν κερδίσει και την Ολλανδία, μετά μιλάμε για πρώτη θέση.
2: Μετά, αν πάρει ένα χ από τη Γερμανία, τελείωσε. Γεια σου.
1: Μετά μιλάμε για πρώτη θέση. Όπως αν χάσει σήμερα την Ολλανδία, που εγώ το βλέπω το πιο λέω πιθανό να χάσει. Έτσι βλέπω. Αν μου έκανε μου ζητούσε μια πρόβλεψη, θα έλεγα διπλό εγώ. Δεν είμαι αν θέλει να λέω την απόψη.
0: Καλά αυτό. Έλα, ρε, αν χάσει, τώρα.
1: Αν χάσει, θα πρέπει μετά για τις δύο πρώτες θέσεις να πάρει ένα χ με τη Γερμανία.
0: Με τη Γερμανία, ναι. Έτσι. Θυμίζω ότι έχουμε και το εντός έδρας παιχνίδι με την Σερβία.
1: Παίζει και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ απόψε.
0: Και παίζει και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Ένα τέταρτο νωρίτερα από το ξεκίνημα του αγώνα της Εθνικής. Χθες είχαμε Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
1: Πολλά με λίγα.
0: Πολλά με λίγα για δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Πάλι μεγάλους. Μετά την Παρή ουσιαστικά πέρασε από πάνω και από τη Βιλερμπάν η ομάδα του Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός θυμίζω ότι παίζει με πάρα πολύ σημαντικές απουσίες.
2: Ναι, το είδα το παιχνίδι. Έπιανε χτες τηλεόραση κανονικά.
0: Ναι,
2: το είδα.
0: Και
2: τι να, αυτό που λες. Πολλά με
1: φορά.
0: Ναι, για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να παίζει με πολύ σημαντικές απουσίες. Δηλαδή παίζει χωρίς Ναν, χωρίς Χέις Ντέιβις, χωρίς Λούκα, χωρίς Φαλ και χθες έλειπε και ο Έρναν Γκόμεθ.
1: Ναι, είχε όμως Φρανσίσκο και Ματζούκα.
0: Ματζούκα, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο καταπληκτικός με 16 πόντους, στο δεύτερο έμενε άποντος. Έκανε ειδική μνήμα για αυτόν και ο Ζελίγκο Μπράντοβιτς.
1: Γι' αυτό γουστάρω ο Μπράντοβιτς.
0: Γιατί?
1: Που γουστάρω προπονητές, ρε φίλε, που φτιάχνουν, που εξελίσσουν παίχτες, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, και δεν τους ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάνουμε πρωταθλητισμό, κοιτάμε αυτό, να εξελίξουμε, ναι, να φτιάξουμε παίχτες. Είδες τι βρυσίδι έριξε.
0: Σε μια φάση που χάνει,
1: που χάνει ένα. Δεν κάνει σουτ και τα λοιπά, τον φωνάζει,
0: τον λέει.
1: Μπράβο. Γιατί ο Μπράντοβιτς έχει, εκτός από τα πρωταθλήματα, έχει αναδείξει και παίκτες.
0: Έχει αναδείξει. Μ' άρεσε η δήλωσή του που λέει: αν είστε απευθυνόμενος προς δημοσιογράφους που ρώτησαν για τον Ματζούκα, λέει: αν είσαστε εσείς, λέει, εντυπωσιασμένοι από τον Ματζούκα, από τον βλέπετε, τότε αν έχετε δει σε δύο παιχνίδια και σας αρέσει, σκεφτείτε, εγώ λέει, που τον βλέπω καθημερινά στις προπονήσεις. Πάντως είναι.
1: Έχει ανάγκη η Ελλάδα, το λέγαμε,
0: σωστό,
1: να βγάλει Έλληνες μπασκετμπολίστες. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Έτσι. Δεν ξέρω αν ο Μπαρτζόκας το έχει καταφέρει στον Ολυμπιακό, δεν παρακολουθώ.
0: Είναι και λιγάκι πιο δύσκολο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είναι πιο γεμάτος. Και έχει υπόψη τώρα, μας αρέσει αυτό, ξέρεις, και η συζήτηση που κάνουμε για τον Ματζούκα. Αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε τραυματίες, ο Ματζούκας μπορεί να μην ήταν ούτε στην 12.
1: Να τον δούμε λοιπόν όταν επιστρέψουν. Ναι, να τον δούμε όταν επιστρέψουμε. Ναι. Γιατί να δούμε αν είναι πολιτική του ο Μπράντοβιτς να τον φτιάξει, να τον εξελίξει.
0: Τώρα του έχει δώσει και μια αφορμή.
1: Αναγκάστηκε. Η εθνική χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη για να πετύχει το 5-1 και ακόμα είμαστε στο 61.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η εθνική θα πρέπει μίνιμουμ να βάλει 5 γκολ για να ισοφαρίσει τη Φιλανδία, που αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη καλύτερη
0: δεύτερη
1: ομάδα. Η δεύτερη είναι από όλους τους ομίλους. Έχει 5 γκολ παραπάνω στο συντελεστή. Βάζουμε τρώμε.
0: Εδώ πέρα η καταπληκτική προσπάθεια με το 20 πρέπει να ήταν του Παπακανέλου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Παίξει στο Ολυμπιακό για σας.
0: Ναι, τον Παπακανέλου ήταν. Εδώ μεταξύ η σέντρα, ο Νόα παίζει αριστερά. Αυτό το παιδί, ο Νόα Άλεν.
1: Λογικά, ναι.
0: Ναι.
1: Ο Αμερικάνος. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός απόψε non-stop. Πρέπει να είναι η ομάδα με τα περισσότερα παιχνίδια. Στο μπάσκετ εννοώ, περισσότερα παιχνίδια. Θυμίζω ότι την Κυριακή έπαιξε τον τελικό του Super Cup. Την Τρίτη είχε και ταξίδι, δεν είναι μόνο ότι παίζει. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός έχει ταξίδια. Πήγε στο Κάουνας. Από το Κάουνας.
0: Ξέχασες και το βασικότερο. Ότι νωρίτερα ήταν στο Abu Dhabi.
1: Ναι.
0: Από το Abu Dhabi γύρισε, έπαιξε δύο παιχνίδια στο Abu Dhabi, γυρνάει, παίζει τα δύο παιχνίδια στο ελληνικό Super Cup.
1: Ναι.
0: Φεύγει απευθείας στο καπάκι, πάει στο Κάουνας που είναι πολύ μακρινό ταξίδι.
1: Χωρίς προπόνηση παίζει την Τρίτη.
0: Και απευθείας.
1: Γυρνάει, πάει στο Μπολόνια για το μάτς με την.
0: Αυτό ακριβώς, το απόψινό μάτς με την
1: Μπολόνια. Αν δεν ήταν αυτά τα ταξίδια, η κούραση, το θέμα της ενέργειας, δεν γεννάται σύγκριση, παρότι είναι μαχητική ομάδα η Βίρτους.
0: Και πέρσι με πολύ καλή έδρα, να θυμίσουμε.
1: Ναι. Έχουν φύγει οι παίκτες από ό,τι.
0: Ναι. Το ντέρμπι το ιταλικό που έγινε πρόσφατα για την Euroleague μεταξύ της Ολύμπια και της Βίρτους, το πήρε στο τέλος η Ολύμπια. Την πέδεψε πάρα πολύ. Πέρασε μπροστά.
1: Δεν έπαξε πέδεψε η Βίρτους.
0: Α, αυτό δεν το θυμάμαι. Καλά, κάνεις και το ξημένεις.
1: Φενερβά, αλλά εντάξει, υπάρχει διαφορά ποιότητας. Επιστρέφει ο Τζόζεφ σήμερα.
0: Σωστά, όπως λέγαμε από χθες.
1: Πάντα θα του λείπει ο Μιλιτούνοφ.
0: Ναι, νομίζω όμως ότι στο κυριακάτικο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, για την Basket League με τον Ηρακλή, θα πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής. Αλλά ρε παιδιά, χάνουμε τον ακόλουθο από το άλλο το μεταξύ. Στο παιχνίδι της Ελλάδας.
1: Τι βλέπεις σήμερα για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, κύριε Γρηγόρη?
0: Βλέπω νίκη, έστω και δύσκολα. Απλά δεν θα μου προκαλέσει έκπληξη ακόμα και να έχουμε την πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στη EuroLeague, γιατί είναι πολύ μεγάλο ο φόρτος που κουβαλάει η ομάδα.
2: Ας πάρει ένα χείρε, παιδί.
0: Δεν υπάρχει χείρε στο μπάσκετ, δυστυχώς.
2: Δεν υπάρχει. Όχι, δεν
1: υπάρχει. Υπάρχει σε παράταση. Υπάρχει.
0: Ναι, ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχει στο παλιό.
0: Εκτός αν είναι νοκάουτ το παιχνίδι, το ξέρεις αυτό.
2: Ευχαριστώ, παιδιά, και τους δύο για την ενημέρωση.
0: Καλά, εντάξει, το ξέρουμε ότι κάνεις χιούμορ.
1: Τι το λες, ρε φίλε, θες να το ακούσεις. Αφού το λες την εξυπνάδα σου,
0: αν είναι νοκάουτ το παιχνίδι και έχει επαναληπτικό, το ξέρεις ότι υπάρχει. Λίγη το παιχνίδι, στο χ.
1: Στην Ευρωλίγκα. Στην ιστορία της Ευρωλίγκα, γιατί έχει ενδιαφέρον στοιχηματικό, πόσα μάτς συνολικά έχουν τελειώσει ισόπαλα και έχουν πάει σε παράταση?
0: Καλά, τώρα θα μου πεις ότι το έχεις ψάξει αυτό.
1: Όχι.
0: Α, έτσι το αναφέρω.
1: Θα βρεθεί κάποιος που θα το ψάξει, θα το ξέρει και θα μας το.
0: Καλά, έχουν
2: 18.
1: Θα μου απαντήσει.
0: Όχι, ρε, πια 10.
1: Έλα,
0: περισσότερα. Με αυτά που λες.
1: Γιατί είναι περισσότερα, πώς είσαι σίγουρος?
0: Κοίτα να δεις. Ναι, είναι περισσότερα.
1: Που έχουν τελειώσει ισοπαλία.
0: Ναι, ρε.
2: Καλά, κοίτα να δεις.
0: Περισσότερα, παιδιά, μην αγωνείτε. Στην ιστορία της Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ρε, παιδιά.
2: Ωραία, φέτος λέω, ρε.
1: Καλά, φέτος. Τώρα ξεκίνησε η Ευρωλίγκα, ρε. Τι φέτος?
2: Όχι, ρε, ενώ την περσινή σεζόν. Αυτό.
0: Όχι, ρε, είναι πολύ.
1: Θα τα δούμε. Εγώ δεν το ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος. Απλά μου ήρθε τώρα.
2: Πόσα χρόνια είναι η Ευρωλίγκα?
0: Σαν Ευρωλίγκα, γιατί εντάξει.
1: Σαν Ευρωλίγκα μιλάμε, ρε, Δημήτρη. Σαν τι. Σαν και το Champions League. Λέμε Champions League. Δεν λέμε κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπη.
2: Την γενιάσαμε τότε.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Σαμπτόρια και την άντρε.
1: Τη Λάβιος, για πες μου εσύ, πώς και έτσι επέστρεψε?
2: Πού?
1: Στον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει.
1: Και το καλοκαίρι δεν ήταν να επιστρέψει, ήτανε, αλλά έγινε η. Βγήκε η απόφαση που ήταν καταδικαστική εκεί με τις, για τις κάρτες υγείας ΣΕΠΟ.
2: Αχ, τα σιγά του.
1: Δεν ξέρω, αν για νομικό σύμβουλο, αν τον ήθελε, έπαιζε
2: τώρα
1: όλο
2: σαν
1: αυτό.
2: Τι πάει.
1: Σύμβουλος λένε οι αθλητικογράφοι.
2: Μια χαρά να σου πει.
0: Τον αντέχω τον άνθρωπο.
2: Είναι μια χαρά. Καλό, είναι και καλός παράγοντας και καλό παιδί.
1: Συμφωνώ,
2: καλό παιδί.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι εξαιρετικός. Ναι.
1: Διαβάζω τους αθλητικογράφους που λέγανε.
2: Ήταν και παλιά στον Παναθηναϊκό, επί Τζίγκερ.
1: Λένε ότι ο Μπαλντίνι είναι στα ποδοσφαιρικά.
0: Από το 2000 είναι, ρε παιδιά, η Ευρωλίγκα. Είναι δηλαδή 26 χρόνια.
1: Ωραία. Λένε λοιπόν, λένε ότι στα ποδοσφαιρικά ο σύμβουλος του νούμερο 1 είναι ο Μπαλντίνι και στα υπόλοιπα θα είναι ο Πιλάβιος.
2: Και ο Φίσας που ήταν. Αφού είναι και ο Φίσας σύμβουλος.
1: Ο Μπουτσικάρης.
2: Ο Μπουτσικάρης είναι άλλη ιστορία.
1: Α. Έπρεπε να κάνουμε κάμερα εδώ γιατί κλείνει και το μάτι. Αυτά ήταν όλα τα λεπτά. Ο Κότσος μου κλείνει και το μάτι. Είναι άλλη ιστορία.
2: Κάτι μπήκε μέσα γι' αυτό. Δεν είναι ότι.
1: Καλά, είχαν φύγει και κόσμος και κοσμάκης. Παναγιωτίδης, Σφυρής.
2: Ναι, εντάξει.
1: Πώς τη λένε, τον άλλον τον.
2: Τη δικηγόρο την έχουμε και την. Πώς τη λέμε.
1: Ναι, ρε.
2: Την καλή. Ναι. Αυτά.
1: Έχει και το μαγαζί στο Κολωνάκι.
2: Δεν τα ξέρω εγώ. Δεν πάω στο Κολωνάκι.
1: Και ο Σουφλέρη δεν είχε φύγει.
2: Πάω μέχρι το Φίλιο φτάνω, ρε.
0: Ο Φίλιος ποιο είναι το βιβλικό βιβλίο?
2: Όχι, ρε.
0: Ποιο? Το παλιό Ντόλτσε.
1: Πολύ ωραίο.
2: Το παλιό Ντόλτσε, ρε.
1: Οι καλλιτέχνες.
2: Των εφηβικών μου χρόνων.
1: Οι δικηγόροι εκεί δίπλα στον Άγιο Διονύση τον Αεροπαγίτη, δεν είναι? Την εκκλησία, αυτό δεν λες?
0: Πάπα, τι Κολωνάκι εδώ είναι αυτή που έχω μπλέξει. Λοιπόν, καλησπέρα στους τρεις βαρέσες μας, λέει ο Κώστας. Τελικά δεν θα παραμείνει στο προπονητικό κέντρο της Λέστερ. Γιατί λέει διζητάει από τον Μαρινάκη να μείνει στο προπονητικό του κέντρο της Φόρεστ στο Νότιχαμ? Δεν ξέρω, φίλε, έκανε την προτάσή σου, θα το βρούμε.
2: Είναι μακριά.
1: Γιατί έκρινε ότι η πόλη δεν ενδείκνεται για να παραμονή του Λέστερ. Να μείνει εκεί η ομάδα. Θυμίζω ότι θα μείνει μια εβδομάδα, δεν θα επιστρέψει. Γιατί βεβαίως, να σου πω την αλήθεια, μια μικρή γκρίνια υπήρχε από πλευράς των παιχτών.
2: Πολύ ξενιτεμός.
1: Σου λέει, λείπουμε τόσο καιρό οι διεθνείς από τη βάση μας.
0: Έλα, ρε παπά, κάνε, λέω,
1: δώστε. Θα παίξουμε.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει. Αν ήταν άλλος θα τον έλεγες. Αν είναι ο Παπακανέλος και τον λες. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Και δεν ήταν ο Παπακανέλος.
1: Λοιπόν, υπάρχει γκρίνια. Εντάξει, ελεγχόμενη. Σου λέει, λείπαμε. Θα πάμε τώρα και θα μείνω κι άλλη μια εβδομάδα εκεί. Θα μπορούσαμε να γυρίσουμε. Αγγλία είναι, δεν είναι μακριά. Να γυρίσουμε και να ξαναφεύγαμε. Αφού υπάρχει.
0: Δεν θα ήταν έξτρα τα λεπτά.
1: Και ξαναβολή. Σου λέω, δεν ξέρω.
2: Για τα λεωφορεία, τα ταξίδια.
0: Όχι,
2: γιατί μην νομίζετε ότι φεύγουν το γήπεδο και μπαίνουν στο αεροπλάνο.
0: Και είναι και τέσσερις ώρες στο Λονδίνο.
2: Είναι και αναμονή.
1: Γι' αυτό το έκανε ο Νίκολτς.
2: Για αναμονή στα αεροδρόμια.
1: Ο ποδοσφαιριστής είναι διαφορετικά. Μην ξεχνάμε ότι περισσότεροι έχουν και οικογένειες από πίσω.
0: Σωστά. Ένα φίλο έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο δεν το σκεφτήκαμε εκείνη την ώρα που το έλεγε και ο Ευαγγελής. Και περισσότερο το λέω για σένα και για μένα, Ευαγγελέ. Λέει Σερβία-Αλβανία, ρε παιδιά, λέει σαν να κάνουμε λέει εμείς με την Τουρκία. Ποιο το σκέφτηκε?
1: Σωστό, σωστό.
0: Γιατί έχουν σκοτωθεί, θυμίζω.
1: Να ενωθούν οι πολιτισμοί. Ναι, ναι. Φίλε, στο.
2: Όχι, όχι. Είναι στα πλαίσια που στην Σερβία αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται ένα πορτοκαλί ψιλοπραξικόπημα.
1: Τι σημαίνει πορτοκαλί?
2: Πώς έγινε?
1: Σαν αυτό της Ουκρανίας.
2: Της Ουκρανίας, στο πλατεία μα είναι εκεί, πώς το λέγανε.
1: Ναι.
2: Όπου θα τις πρόξουν εντελώς στην αγκαλιά της Ευρώπης και λοιπά και θα απομονώσουν όλους τους υπόλοιπους. Οπότε αυτό μπορεί να είναι μια κίνηση με τα αδέρφια μας στους Αλβανούς.
0: Καλά, δεν γίνεται τώρα με τα αδέρφια μας στους Αλβανούς.
1: Ιστορικά, ναι, ιστορικά όχι, χωρίζουν
2: πάρα πολύ. Γίνεται οι Σέρβοι κάτω.
0: Γιατί αγγιάζει
2: αλβανός? Θα γίνει χαμός. Ούτε αλβανή γίνεται, αλλά σου λέω ότι γίνεται.
0: Πάντως το μήνυμα ήταν σωστό, δηλαδή πράγματι. Πώς θα το σκεφτήκαμε κι εμείς. Λοιπόν.
1: Θα σας πω μια ιστορία.
0: Παρακαλώ.
1: Τα λέμε όλα.
0: Ποια λέμε?
1: Είναι στην πλατεία Κολονακίου. Είναι ο Τσούμπερ που είναι Ελβετός αλλά Κοσοβάρος.
0: Κοσοβάρος, σωστά.
2: Κοσοβάρος είναι ο Τσούμπερ.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνει ένας γνωστός Έλληνας σκάουτ. Σερβοτραφής, γιουγκοτραφής θα πω εγώ, και του μιλάει και του λέει για τους Σέρβους, τους συμπαίκτες που είχε στην Άιντρα Φρανκφούρτη, και γυρνάει ο Τσούμπερ διπλά όπως ήταν,
0: ναι,
1: και φτύνει κάτω.
0: Αλήθεια λες τώρα?
1: Βεβαίως, υπάρχει μεγάλο ρε φίλε.
0: Όχι, εννοώ για το περιστατικό.
1: Ναι, για το περιστατικό να σου πω ψέματα. Απλά το λέω γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια κόντρα που ξεκινά μίσος, από διάφορα. Αυτό το μίσος, ναι.
0: Κανονικά.
2: Εμένα ο Ζάιτς μου είχε πεθάνει. Πήγαμε ταξίδια και μου έφερνε κάτι τόμους που μου δείχνει πόσο οι Σέρβοι εκείνο, πόσο οι Σέρβοι το άλλο. Του λέγα ρε, πώς δεν το περίμενα. Αλλά είναι. Τίποτε. Δηλαδή μιλάμε για μίσους.
1: Όταν θα επιστρέψουμε.
0: Από πού? Από το διάλειμμα.
1: Ναι. Ένας φίλος μου λέει να πω ότι θα τους ουρήσει ο Βούισιτς.
0: Ποιος είναι ο Βούισιτς? Είναι ο Βούισιτς. Εσένα σου έστειλε το μήνυμα.
1: Για το μπάσκετ προφανώς.
0: Έχει παίχτη Βούισιτς προφανώς η Πολωνία.
1: Πού να το ξέρω, ρε φίλε, πες μου ποιος είναι ο Βούισιτς.
0: Ελάτε, τώρα μην μας βάζεις και τόσο δύσκολα.
1: Το διαβάζω, αλλά πες μας ποιος είναι, μην μας βάζεις δύσκολα. Όταν επιστρέψουμε.
2: Ποιος είναι ο διαιτητής?
0: Δεν ξέρω μωρά. Μην μπαίνεις τώρα σε αυτό το τρυπάκι. Αν είναι ο διαιτητής, όταν γυρίσουμε. Να κάνει καμιά βόλτα, να ρίξει λίγο νερό στο κεφάλι.
1: Όταν γυρίσουμε. Θα πω γιατί σήμερα ο Αγγελόπουλος της ΑΕΚ.
0: Έχει δώσει μια συνέντευξη πολύ.
1: Έχει καλέσει δημοσιογράφους, έχουν πάει. Και έχει ενημερώσει, έχει πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τη Σανέλα Αρένα και για το ότι ήταν υποχρεωμένος να δώσει λόγω σεφ το γήπεδο στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα για το NBA Europe.
0: Ναι. Το οποίο το θεωρεί ότι είναι 50-50, αν είδα καλά.
1: Μεταξύ άλλων είπε ότι εκτός από την ΑΕΚ που έχει δώσει ένα ολοκληρωμένο φάκελο, υπάρχουν και άλλα τρία φαντ που δεν έχουν ομάδες για την Αθήνα, έτσι, γιατί μια θέση, Αθήνα, όχι Πειραιάς, Αθήνα, μια θέση, έτσι. Και αυτό που δεν λένε προς τα έξω, είπε ότι αν εξεγοραστεί η Ευρωλίγκα από το NBA Europe, θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ΑΕΚ, γιατί απέναντι στον Παναθηναϊκό δεν θα έχει καμία
0: δεν θα βρει θέση, είναι γνωστό.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, διάλειμμα.
1: Ο πρωθυπουργός της Σερβίας μου λέει και μου λέει και το ωραίο Βούισιτς. Θα του ουρήσει, κύριε Γκότζο, ο πρωθυπουργός Σερβίας.
2: Δεν θα είναι τότε αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε τίτλους ειδήσεων με Αθηνά Μαράκη. Break από εμάς και ακούμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Έντονη αντίδραση της Αθήνας στην τουρκική Ναύτεξ για τη διεξαγωγή ερευνών που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τονίζουν διπλωματικές πηγές. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη. Κλειστά θα μείνουν και αύριο όλα τα σχολεία και οι βρεφονιδιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Νεκρός μέσα σε ρέμα στις Καρίνες Ρεθύμνου εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν. Για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, με εξαίρεση τα μικρά ταχύπλο Αγίου Σαρονικό. Παρετήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης της Ιωάννας Γάκα, Νίκος Αλεξανδρής, στην εκπροσώπηση της προφυλεξμένης ιατρού, αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Νωρίτερα, οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη παρέδωσαν απολογητικό υπόμνημα με το οποίο επιχείρησαν να αντικρούσουν το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, βάσει του οποίου τους αποδίδεται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο συγκυβερνήτης που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον πιλότο της πτήσης της Fly Dubai είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση και ήταν αυτοκτονικός, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο αμερικανικό κανάλι Fox News. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία για το πιθανό κίνητρο του συγκυβερνήτη έρχονται στο φως, καθώς ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στους Times of Israel ότι ο δράστης είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες μιλούσε για δολοφονία Εβραίων. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες ανά διαστήματα αύριο στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Λοιπόν, έχουμε αλλαγή στα κουμπάκια του ήχου. Έφυγε το ένα ομορφόπεδο, μπήκε το άλλο. Πώς σε λένε, αγόρι μου? Φοδωρής.
1: Έλα, έτσι.
0: Α, προηγουμένως ο ίδιος ήταν. Και εγώ πώς νόμιζα ότι ήταν μουσάτο. Για και ένα απέναντί μου. Τα έχω χάσει.
2: Κάμερα μας τραβάει σήμερα, μας τραβάει.
1: Τώρα που λέγαμε για πάντες και σέρους, ακούστε μια απίθανη ιστορία.
0: Να πούμε ότι είναι το δεύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου στους βαρίστες. Στο Mega News 104,6. Λοιπόν, και έστειλε κι άλλο μήνυμα να σου πω ότι οι πορτοκαλές αυτές δεν περνάνε στο Βελιγράδι.
1: Α, στο Βελιγράδι είναι πολύ δύσκολο. Γιατί
0: δεν περνάνε. Δεν
1: γιατί
0: περνάνε.
1: Υπάρχουν οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα εκεί που είναι φρουρία κίνητη. Λοιπόν, ξέρεις, όπου πήγα να το κάνουν. Είχαν κάνει τέτοια ιστορία πέρυσι. Ναι. Με αντίσκηνα κλπ. Με κάτι σημαίες εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Και κάνουν ένα ντου οι άλλοι του Ερυθρού Αστέρα και δεν έμεινε τίποτα.
3: Καλά, σε αυτά και τις Παρτιζάν το ίδιο είναι, νομίζω.
1: Δεν είναι μαζί με τις Παρτιζάν, εκεί είναι μόνοι τους αυτά.
0: Το πανό που σηκώνεται, δεν σηκώνεται στο Καραϊσκάκι, στο Κόσοβο, η Σερβία.
3: Ναι, ναι.
0: Κόσοβο, η Σερβία.
1: Και όχι μόνο.
3: Λοιπόν, άκου τώρα δεις.
1: Είχαμε προπονητή τον Αγγελάρα.
0: Ποιο Αγγελάρα?
1: Το
0: Αναστασία Διάνα. Δεν ήσουν στα αγγελόσκυλα?
1: Όχι, ρε τρελό.
0: Γιατί στο Παναθηναϊκό υπήρχαν αγγελόσκυλα ή μόνο στον Παναθηναϊκό? Υπήρχαν.
1: Είχε μερικού, παιδί μου, αλλά. Το παράκαρε πολύ και μετά δεν τολμούσε κανένα να πει είπε. Το είχε ξεκατηνιάσει τελείως. Λοιπόν, και κάνουμε τον αγιασμό τον καθιερεμένο στο καλοκαίρι.
3: Ναι. Τη ομάδα.
1: Ναι, εκείνο ο παπά. Δεν λέω το όνομα τώρα, έχει φύγει, είναι Μακαρίτης ο παπά. Ήταν και λίγο μυστήριο ο παπά. Τέλος πάντων, πάει εκεί σε έναν με το σταυρό στο χέρι, πάει στο Βλάβης μπροστά. Κάνω Βλάβης, νο.
3: Γιατί τι ήταν ο Βλάβης?
0: Κροάτης.
1: Κροάτης και καθολικός.
3: Καθολικός.
1: Και άλλοι ήταν στον πόλεμο τότε. Στα Ντουζένια. Και άλλοι ήταν ο
3: Σταύρος. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν μουσουλμάνος, ας πούμε.
1: Όχι. Νο. Παλικάρι, φίλα το Σταύρο.
0: Παγκελάρας. Παγκελάρας του Βλάβης, ναι.
1: Πάει παλιό παπάς. No. Excuse me, no. Ο Βλάβης. Παλικάρι, είπα, φίλα το Σταύρο.
0: Και
1: λέει, ρώτησε το γιατί δεν το φυλάει. Εξηγεί ο Βλάβης ότι εκπροσωπεί μια θρησκεία και ένα έθνο και ένα λαό που έχουμε σφαγή. Δεν μπορώ, είμαι καθολικός, δεν μπορώ να φυλήσω ορθόδοξο σταυρό.
0: Οι καθολικοί δεν φυλάνε σταυρό.
1: Δεν ήθελε να
0: φυλάνε. Μα γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Λέει ο Αγγελάρας. Μπλέξαμε με αυτόν εδώ, μπλέξαμε. Πώς θα ξεμπερδέψουμε, λοιπόν. Και φεύγουμε λοιπόν την άλλη μέρα και πάει η προετοιμασία. Είχαμε πάει σε ένα κάμπο στη Γερμανία. Γιατί πήγαμε σε κάμπο?
3: Γιατί?
1: Πρώτη φορά πήγαμε σε κάμπο και ρωτάω το Μαυροκλάκι, γιατί ήρθαμε εδώ, κύριε Μανώ? Εδώ είναι κάμπο, έχει 50 βαθμούς. Λέει, ήταν αίτημα του προπονητή να υπάρχει κοντά στο κέντρο που προετοιμαζόμαστε Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Καλά τώρα.
1: Και είχαμε βρει μια εκεί πέρα και παίζαμε το Γιάλα Καπ στο Μπίλεφελτ.
3: Ναι.
1: Και κάνουμε ένα φοβερό τουρνουά με 4-15 λεπτά το κάθε μάτι.
3: Πάω από τα θυμάμαι αυτά.
1: Είναι φοβερό πράγμα. Βάζει το Βλάβης λοιπόν και στο 15 λεπτό λέει αλλαγή. Μανουριάζει ο Βλάβης και λέει
3: φάουλ.
1: Και λέει το φοβερό Αγγελάρας, συγγνώμη, γιατί μανουριάζει? Στο ημίχρονο τον έβγαλα.
0: Είδατε ο Ζεσούς πως ανάγκασε τον Ρονάλντο να φύγει, ε?
1: Τελικά έφυγε, ρε παιδιά.
0: Ναι.
2: Έχει παρέμβει σήμερα μέχρι και ο πρόεδρος ή πρωθυπουργός της Πορτογαλίας.
0: Καλά, Ρονάλντο, ρε παιδιά.
1: Πάθος μου κάνει εντύπωση
0: το Ρονάλντο. Με την άνοδο του πορτογαλικού, συγγνώμη, ποδοσφαίρου.
3: Ναι.
0: Αλλά ο Ζεσούς, με τον οποίο πήρανε πρωτάθλημα στην Σαουδική Αραβία με την Αλσάντ. Έτσι.
1: Καλά, οκ. Okay. Εμένα φαίνεται απίθανο πάντως ο Ρονάλντο στα 41 να μανούργια τόσο πολύ γιατί δεν έπαιξε ένα μάτσο. Κάτι άλλο. Ρε
0: φίλε, κάτσε. Όταν
2: τρεις μήνες 42.
0: Όταν το σηκώνει για ζέστα ο Ρονάλντο.
1: Α, το σηκώσει για ζέστα.
0: Για,
1: ναι.
0: Για ζέστα για 10 λεπτά και μετά δεν τον έβαλε.
1: Εντάξει,
0: και είπε μάλιστα
1: είναι...
0: ότι ήθελα να το βάλω, αλλά ήταν καλά, η μορφή του αγώνα τέτοια και έφυγε, γι' αυτό έφυγε στα
1: πόδια. Κοιτάξτε να δείτε. Ρονάλντο για ζέστα. Μα τώρα κακά τα ψέματα.
0: Συμφωνώ.
3: Μισό λεπτό να σα πω, γιατί υπάρχει ακόμα πιο σημαντική λεπτομέρεια και έχει υποθεί. Δεν είναι δηλαδή ότι ανακαλύψαμε κάτι εμείς και το λέμε τώρα. Είπε ο ίδιος ο Ζεσούς ότι του είχα πει ότι δεν θα παίξει και στα δύο επόμενα παιχνίδια. Και στη Δανία και στην Νορβηγία. Και ήταν εκεί, ήμασταν οκ. Του είχε πει ότι δεν θα παίξει.
0: Τότε το σηκώνει
3: αυτό ακριβώς. Στη διάρκεια λέει του ματς, σκέφτηκα ότι μπορεί να τον χρειαστώ και το σήκωσα για ζέσταμα.
0: Λοιπόν, ο Ρονάλντο είναι πάνω από το
1: Ζεσούς. Στο Ρονάλντο το λες.
0: Είναι πάνω
1: το λες το Ρονάλντο.
0: Σκέφτομαι
1: να σε χρησιμοποιήσω. Θα κάνει ζέσταμα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Με τον Ρονάλντο είχε πει ότι
3: δεν θα σε χρησιμοποιήσω. Είχε πει ο άλλος οκ, κανένα πρόβλημα και τον σηκώνει για ζέσταμα. Και τον κράτησε μισή ώρα στο ζέσταμα και δεν τον έβαλε καθόλου.
0: Και έκανε και άλλες δηλώσεις ο Ζεσούς. Ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι τον. Οι δημοσιογράφοι με βάλατε να συναντήσω. Εγώ δεν ήθελα. Οι δημοσιογράφοι με βάλανε να συναντήσω τον Ρονάλντο. Είπαμε δεν έχουμε. Είπε πολλά. Και ο Ρονάλντο έφυγε.
3: Λοιπόν, πάντως. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τεράστιος παίκτης, ο οποίος όμως, επαναλαμβάνω, σε τρεις μήνες γίνεται 42, παιδιά. Έτσι.
0: Καλά. Το πορτογαλικό ποδόσφαιρο το εκτόξευσαν τρία άτομα. Μουρίνιο, Ρονάλντο και ο Μέντες, ο ατζέντης.
3: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου.
0: Για να γίνει αυτό που έχει γίνει.
1: Και ο Πεσέιρο.
0: Καλά, εντάξει.
3: Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα το οποίο θέλω να απαντήσω. Λέει: καλησπέρα. 1η Οκτώβρη και ακόμα η κυβέρνηση να ψηφίσει την τροπολογία και έχει θάψει το θέμα του νέου Καραϊσκάκη. Ούτε ευρώ δεν ζήτησε ο Ολυμπιακός, αλλά μια απλή ψήφιση και δημιουργούν πρόβλημα στην ομάδα. Να τοποθετηθεί ο πρόεδρος άμεσα. Φίλε, δεν ξέρω αν θα, κάποια στιγμή θα επανατοποθετηθεί για το
1: ότι
3: θέμα.
1: Ότι προφανώς το ημετρήσει, το ημετρήσει.
3: Ναι, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Ευάγγελος Μαρινάκης. Εγώ μίλησα και χθες πάλι με αντίστοιχο μήνυμα. Σήμερα έτσι από περίεργεια κάθισα και κοίταξα να δω πόσοι είναι οι βουλευτές του Πειραιά. 12 είναι τον αριθμό οι βουλευτές του Πειραιά. Ναι. Παράλληλα, έτσι στο νότιο κομμάτι των Αθηνών εκλέγονται καμιά εικοσαριά ακόμα. Αλλά αναφέρω όμως στο νότιο κομμάτι των Αθηνών, γιατί υπάρχει εκεί το Παλαιό Φάληρο, η Γλυφάδα, το Ελληνικό, το Μοσχάτο και πάει λέγοντας. Όπως είπα και χθες, όπως σχολίασα και χθες, πρόσφατα είδα, ειδησιογραφικά δηλαδή, ότι η κυρία Αράνα Θρασιά, αν δεν κάνω λάθος, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτή
3: είναι
0: η Θρασιά.
3: Ναι, έκανε επερώτηση, κατέθεσε επερώτηση στη Βουλή για το τι γίνεται με το Καφτατζόγλιο. Ένα θέμα που απασχολεί τόσο τον Ηρακλή όσο και τον ΠΑΟΚ. Και από ό,τι ξέρω, στο Καφτατζόγλιο θα παίξει κανονικά ο Ηρακλής ως όνουπο. Λοιπόν, εδώ πέρα.
0: Κάποτε παλαιόθεν τα είχε με τον Αρναούτογλου, δεν τα είχε.
3: Δεν θυμάμαι, μπορεί. Εδώ πέρα δεν έχω δει κάποιον έτσι βουλευτή να καταθέσει, ρε παιδί μου, μια επέρωτηση και να πει ότι ο Ολυμπιακός χρηματοδοτεί μόνος του ένα νέο γήπεδο με κόστος άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ. Από την ΕΟΕ απευθείας ενέκρινε από το σχέδιο.
0: Για τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος της Νέας
3: Δημοκρατίας.
0: Για όλους. Γιατί θα μπορούν να σου πούνε ότι φοβούνται το Μητσοτάκη.
3: Ναι, για όλους. Για όλους. Ναι. Λοιπόν, από την ΕΟΕ το έχουν εγκρίνει το σχέδιο. Το μόνο που ζητάει ο Ολυμπιακός είναι μια νομοθετική ρύθμιση για μια υψομετρική διαφορά. Αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί κοντά στα 12-13 μέτρα. Μια υψομετρική διαφορά που, όπως έχουμε δει, έχει επιτραπεί στον περίφημο πύργο της Λάμδα, τέλος πάντων, τον ουρανοξύστη της Λάμδα, κάτω στο Ελληνικό, σε αυτά που γίνονται. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση μέχρι τώρα. Εμείς το παρακολουθούμε το θέμα, αλλά επαναλαμβάνω. Ένας βουλευτής, ρε παιδί μου, δεν έχει βρεθεί να καταθέσει μια επερώτηση. Ένας. Αυτά.
0: Λοιπόν, 4-1 στο 84 Ελλάδα-Λετωνία. Με τον Μοναστηρλή, τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, να έχει κάνει 3-4 εντυπωσιακές αποκρούσεις. Ο Μοναστηρλής, όπως συμφωνήσαμε με τον Δημήτρη, έτσι όπως έχει τα μαλάκια του στο πρόσωπό του.
3: Τα μαλάκια του, τι ωραία.
0: Ναι,
3: που
0: φίλε,
3: το
0: μαλάκια.
1: Άσε τα μαλάκια σου, γιατί.
3: Τι ωραία που το πέφτει.
1: Εντάξει, εξαρτάται, ναι, τα αντιμετωπίζει. Τζολακίζει. Με ένα δέος τα μαλάκια, γενικά ο Μίχος. Ναι.
0: Επειδή έχω μπιφτέκι, ρε φίλε, και θα ήθελα μπιφτέκι. Έχω στο πίσω μέρος. Θα ήθελα εγώ και ο Φίλιππος τέτοιο μπιφτέκι. Ο Φίλιππος που έγινε βασιλιάς αφού πέθανε η
3: Ελισάβετ. Εσύ δεν είσαι βασιλιάς ακόμα.
0: Έχω παραμείνει κόντε. Να σου πω, Τζολάκι, κάτι μου λέγεις δημοσιεύματα.
3: Ναι. Έχουμε δημοσιεύματα για Τζολάκι, έχουμε δημοσιεύματα, συγγνώμη, για Χάμπο Κοστούλα, όπως το λες και εσύ. Νέα πολύ καλή επέμβαση στο Μοναστηρλή.
0: Το βγάλε πάλι ο γιγάντας του Μοναστηρλή.
3: Διαιτητή.
0: Μπράβο του.
3: Ναι, ρε φίλε, έχει κάνει πολύ καλές επεμβάσεις.
0: Ναι,
3: έχουμε δημοσιεύματα για τον Τζολάκι ότι ήδη τον κοιτούν ομάδες όπως η Λίβερπουλ, η Τότεναμ αλλά και η Ρεάλ. Και έχουμε δημοσιεύματα και πάρα πολλά για τον.
0: Πιστεύω ότι αν συνεχίσουν έτσι και ο Τζολάκης και ο Μανδάς θα κάνουν μεταγραφές το καλοκαίρι.
3: Κοστούλας.
0: Δεν είμαι βέβαιος, δεν ξέρω.
1: Πού να πάει ο Κοστούλας.
0: Κοστούλας, για τον Κοστούλα, τι δημοσιεύματα υπάρχουν το Χάμπο.
3: Επίσης για όλες σχεδόν τις μεγάλες ομάδες του νησιού τον κοιτούν πλέον πάρα πολύ σοβαρά και ίσως πιο σοβαρά από όλες η Τσέλσι και από το εξωτερικό. Εκτός Αγγλίας τον κοιτάει και η Ίντερ. Και τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Μπράιτον ήδη κοστολογεί τον Κοστούλα κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ.
0: Το χαμπογκόλ.
3: Το χαμπογκόλ, ναι.
0: Από το χαμπογκόλ, χαμπογκόλ.
3: Θυμίζω ότι έχει κρατήσει ποσοστό 20% και για τους δύο Ολυμπιακούς. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να με βοηθήσει εσύ σε αυτό. Με την Brighton είναι επί του κέρδους. Δηλαδή.
0: Στις 9-10 περιπτώσεις
3: είναι στις επί του κέρδους. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή θα έχει δώσει 35 εκατομμύρια συν 5 εκατομμύρια μπόνους πόσο πήγε το deal και θα είναι 20% ναι. Επί των 30. Δεν το ξέρω. Μπορεί ο Ολυμπιακός.
3: Φαίνεται όμως να είναι επί του κέρδους.
0: Ο Ολυμπιακός αυτά δεν παίζεται. Είναι πολύ μπροστά.
3: Ναι.
0: Εδώ και χρόνια στα συμφωνίες. Δεν ξέρω αν έχει βάλει τέτοιο. Είναι ένα ερώτημα αυτό.
3: Πάντως ένα 20% έχει κρατήσει και στους δύο. Το θυμάμαι το ποσοστό. Τώρα, αν είναι επί του κέρδους, δηλαδή επί του ποσού άνω των των 36-38 τέλος πάντων που έχει δώσει η Μπράιτον και άνω των 20 που τέλος πάντων κάπου εκεί που έδωσε η Χάλια τον Τζολάκη.
0: 23 κάτι νομίζω.
3: Ναι. Και εγώ είμαι βέβαιος ότι ο Τζολάκης βέβαια θα εξαρθεί και πάρα πολύ από το τι θα γίνει με τη Χάλια, που έχει κάνει εκπληκτικό ξεκίνημα. Δεν πιστεύω όμως να αντέξει. Δεν πιστεύω να αντέξει. Είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα.
0: Αν πάρει το Γενάρη τον Τετέι.
3: Λες, ε. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, δεν το είπα αυτό για τον Τετέι τυχαία. Τι μου μεταφέρθηκε σήμερα από ένα πολύ αξιόπιστα, από πολύ αξιόπιστα χείλη. Έχει να κάνει με τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είναι ο αγαπημένος επιθετικός του Νίστρουπ, δηλαδή από όλους τους επιθετικούς, ο Νίστρουπ γουστάρει περισσότερο ο Λιβάη Γκαρσία. Ένας παίχτης που ήρθε δανεικός από την Σπαρτάκ Μόσχας. Οι αυλητικογράφοι του Παναθηναϊκού γράψανε ότι πληρώθηκε low and fee 1,2. Εγώ αυτό που ξέρω ότι το low and fee που πληρώθηκε στη Σπαρτάκ είναι πάνω από 1,7, μπορεί να φτάνει και τα 2 εκατομμύρια. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό, λίγο πολύ αυτά δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Το θέμα μας είναι ότι έτσι όπως μου μεταφέρθηκε, ουσιαστικά η υπόθεση έχει οψιόν αγοράς ο Παναθηναϊκός από τη Σπαρτάκ. Η υπόθεση του δεν είναι υποχρεωτική η οψιόν αγοράς, ούτε όμως είναι απλή. Θυμίζει λίγο την υπόθεση Ζαρουρή, δηλαδή με συγκεκριμένα δεδομένα που...
3: Υποχρεώνεται να τον αγοράσει.
0: Θα τον αγοράσει ο Παναθηναϊκός, ήδη έχει πάρθει η απόφαση για κάτι τέτοιο, απλά δεν μπορεί να γίνει αυτό μέσα στο 2026, μπορεί να γίνει από το Γενάρη του 2027. Αυτό μεταφέρθηκε και δεν είναι τυχαίο ότι ο Λιβάη Γκαρσία έχει συμφωνήσει για το συμβόλαιο που θα έχει στο Παναθηναϊκό εφόσον ενεργοποιηθεί οψιόν από το καλοκαίρι του 2027. Ένα. Δεύτερον, αυτό το υψηλό low and fee, το ενίκιο, θα αφαιρεθεί από το ποσό της οψιόν αγοράς. Και τρίτον και το σημαντικότερο, ο Λιβάη Γκαρσία, ο Παναθηναϊκός, προχώρησε σε αυτή την κίνηση γιατί επειδή
3: θέλει να κάνει οπωσδήποτε στην Ελλάδα.
0: Θέλει να κάνει μια μεγάλη πώληση για πολλούς λόγους ο Παναθηναϊκός και αυτή η μεγάλη πώληση θέλει να, είναι, να κάνει και ρεκόρ για την ιστορία του Παναθηναϊκού, δηλαδή να είναι πάνω από 30 εκατομμύρια. Και αυτή η μεγάλη πώληση από τους υπάρχοντες στο ρόστερ
3: μόνο
0: Τετέι. Ναι. Θέλουν λοιπόν στον Παναθηναϊκό να έχουν έτοιμο παίχτη όταν πουληθεί, έτοιμο στη θέση του. Ανεξάρτητα αν μετά θα πάρουν αντικαταστάτη ναι. κτλ. Αλλά να υπάρχει.
3: Σε πείθει ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Εμένα ναι, φίλε.
3: Πες ένα, Κώστα.
1: Αν άφηναν τον Γιάνγκουσιτ να παίξει λίγο, πιστεύω ότι από τον Γιάνγκουσιτ, επειδή είναι και κροάτη και ηλικία τέτοια και η θέση τέτοια, θα πέραν πιο πολλά λεφτά.
3: Σε πείθει ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Και τι σχέση έχει ο Γιάνγκουσιτ με τον Λιβάη Γκαρσία.
3: Ποδοσφαιρικά μιλώντας.
0: Έτσι, λόγω θέση τη σχέση.
1: Με πείθει όταν.
0: Είναι υγιής.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να τον δω σε μια διάρκεια.
3: Ναι.
1: Δηλαδή να τον δω να παίζει 3-4
0: εγώ
1: μήνες.
0: Θεωρώ Λιβάη Γκαρσία και
1: διότι προσέξτε κάτι και, τους, και, οι ξένοι, αυτά τα κοιτάνε, δεν είναι τίποτε ψημαρία. Δηλαδή άμα δουν ένα παίκτη να παίζει ένα μήνα και αν κάθεται δύο, δεν είναι τίποτε ψημαρία.
3: Καλά, μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν έχει συμβεί.
0: Για να καταλάβω, μπορεί να είναι διαφορετικές θέσεις, αλλά εσύ λες ότι ο Γιάνγκουσης μπορεί να παίξει τον Παναθηναϊκό μόνο εκεί σαν δεξιά.
1: Ή πίσω το σεντερφόρ και δεξιά.
3: Έχει πέσει και στην εθνική. Ελπίδα είναι τη Κροατία.
0: Δεξιά παίζει την τριάδα, ναι, παίζει
1: ναι,
0: δεξιά.
1: Ναι, εντάξει. Στο Παναθηναϊκό μπορούσε να παίξει εκεί που έπαιζε και έβαζε και γκολ στην αρχή και τέτοια.
3: Ουσιαστικά μια θέση που την έχει ψιλοκαπαρώσει ο Ταμπόρδα όσο είναι υγιής.
1: Ναι, θα την καπαρώσει πια ο Ουναΐ.
0: Δεν πηγαίνουν τα κουκιά.
1: Και θα την καπαρώσει ο Ουναΐ πια. Ούτε ο Ταμπόρδα παίζει.
3: Δεξιά.
1: Δεν είναι δεξιά, Δεξιά θα παίζει ο τέτοιο σίγουρα.
0: Ευχείτε να δει.
1: Ο Γκαρσία θα παίζει δεξιά.
0: Μπράβο, επειδή ο Λιβάη Γκαρσία δεν θα βγαίνει. Είναι τέτοια η συμφωνία. Εκτός αν είναι τραυματίας και θα παίζει Τετέι, Λιβάη Γκαρσία ή Ντέσσερς. Δύο από τους τρεις θα παίζουν.
1: Ούτε ο Ντέσσερς θα παίζει πολύ.
0: Δύο από τους τρεις λέω. Δεν σου λέω ότι θα παίζει πολύ. Τετέι και Λιβάη Γκαρσία θα ξεκινάνε. Ο Ουναχή που θα χωράει. Θα
1: ο Αντίνο
0: να...
1: δεν βγαίνει.
0: Ναι, ο Ουναχή λοιπόν δεν πήρανε παίχτη για εκεί πέρα για να παίζει ο Αντίνο. Ο Ουναχή λοιπόν θα παίζει σε ένα ελεύθερο ρόλο που μπορεί να είναι και δεξιά και πίσω και να πηγαίνει ο Λιβάη Γκαρσία δεξιά.
1: Δεν έχει θέση ομορφιά. Όπου θέλει να πηγαίνει ο Ουναχή τώρα σιγά.
0: Αυτό ελεύθερο.
3: Καλέ η Γιάννη ειλικρινά τώρα αυτό που στέλνει στο mail δεν μπορώ να σε καταλάβω τέλο πάντων. Ότι δεν διαβάζουμε μηνύματα φίλων του Ολυμπιακού, δηλαδή έλεος α πούμε.
0: Το ίδιο διαβάζουμε μηνύματα γενικότερα όταν έχει υπεκαιρότητα.
1: Όντως αυτό το μήνυμα που διάβασε πριν πρέπει να το έστειλε Παναθηναϊκό στην αγωνία του για το Καραϊσκάκι. Παναθηναϊκό πρέπει να ήταν η έξι.
3: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ.
3: Ειρωνικά το λες.
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τώρα να πούμε.
0: Μεγάλε γκότζο.
1: Μεγάλε γκότζο, μικρέ γκότζο, ξέρω εγώ τώρα τι μου λέτε. Πάλι ο δικό μα είναι που περιμένει σουτ.
0: Ο Μοναστηρλή, φίλε.
1: Μα όλα αυτή είναι μπροστά.
0: 4-2.
2: Φαινόταν. Πώς αναγλιτώσουμε.
0: Τι άλλο να κάνει.
2: Πώς αναγλιτώσουμε δηλαδή. Τώρα ας πούμε.
0: Πάντως, το αμυντικά, ανασταλτικά είμαστε.
2: Δεν είμαστε καθόλου καλοί.
0: Τραγικοί είμαστε.
2: 4-2 η.
0: Ο Λιζούνος.
1: Μεγάλε.
0: Λιζούνος.
2: Ο Ταουσιάνης κοιτάει, απορεί, αλλά.
1: Ε, τι απορεί.
2: Τόσες φάσεις που μας έχουν κάνει.
0: Και τρώμε γκολ σε στημένη άμυνα από πλάγιο. Από εκτέλεση πλαγίου, έτσι.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Λείπει ο Κοτσογούλας.
2: Ναι, λείπει ο Κοτσογούλας. Έχει αναγκαστεί να παίζει ο Κοστούλας δεξιμπακ. Ο Κοστούλας παίζει δεξιμπακ. Για τα στόπερ ήταν
1: ο Ξετουτσούρος ο αυτός. Θέλει να βάλει κι άλλο.
0: Έκανε ο coach.
1: Ο coach, ναι. Ξετουτσούρος.
2: Άσχημο γκολ και είναι και γκολ που δεχτήκαμε στις καθυστερήσεις. Τέλος πάντων. Εγώ, παιδιά, μια και συζητάγαμε νωρίτερα. Έλα, ρε.
0: Έλα, πες το, άστο, όταν μπει θα το
2: μετακινήσει. Μια και συζητάγαμε νωρίτερα για τον Λιβάη Γκαρσία. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν πολύ στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Μπορεί να διαψευστώ. Εγώ θεωρούσα δηλαδή ότι μία από τις πιο καλές πωλήσεις που έχουν γίνει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν η πώληση που είχε κάνει η ΑΕΚ στην Σπάρτα
0: Μόσχας. 20 εκατομμύρια.
2: Ναι.
0: Όταν ο Λιβάη,
2: και 15 να ήταν και 16 το ίδιο θα έλεγα και 14 να ήταν το ίδιο θα έλεγα.
1: Δεν
2: θεωρώ.
1: Δεν ψήνομαι πολύ.
2: Ναι. Αλλά θα το δούμε. Στο Παναθηναϊκό καλό ξεκίνημα έχει κάνει, για να είμαστε και ειλικρινείς.
0: Δεν σκίζει κιόλας.
1: Στο Παναθηναϊκό έπεσε τα μάτς πάνω που ήταν τέτοια τα μάτς που ο Παναθηναϊκός είχε επιβληθεί νωρίς, του κάτσανε και καλά κιόλας.
0: Αν είναι γκολ από τον Λιβάη Γκαρσία, δεν είναι ο χαρισματικός σκόρερ.
2: Γιατί είναι ο χαρισματικός ντριμπλέρ.
0: Όπως και ο Τετέ έχει άλλα πράγματα. Λοιπόν, Γκαρσία
2: έχει έκρηξη.
0: Μπάλα, ρε, φίλε.
2: Έκρηξη έχει.
0: Έχει. Ναι, θυμίζω στην ΑΕΚ όταν ήταν υγιής του Αλμέιδα που παίζανε, είχε και τον Αραούχο από πίσω άλογο, όπως και ο Τετέ. Λοιπόν, ναι. Είναι
1: τέτοια χαρακτηριστικά έχουν λίγο.
0: Δεν αντιλέγω. Γι' αυτό σου είπα ότι τον πήρανε. Ναι, έχεις δίκιο. Γι' αυτό τον πήρανε για να έχουν backup. Λοιπόν, να πω αυτό που υποσχέθηκα στους φίλους Αγγλίδες για τον Αγγελόπουλο.
2: Ναι.
0: Σήμερα. Λοιπόν, ο Αγγελόπουλος είπε ότι έχουν καταθέσει ένα πλήρη φάκελο. Αυτό που δεν είπε ότι είναι στο πλήρη φάκελο υπάρχουν. Καταρχήν είπε ο Αγγελόπουλος ότι αν πάρει η ΑΕΚ τη θέση της Αθήνας για το NBA Europe, έτσι, δεν θα υπάρχει μεγάλο μέτοχος, θα σπάσουν τα μερίδια, δεν θα είναι ο Αγγελόπουλος ή κάποιος άλλος. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε είπε δεν υπάρχει θέμα τώρα εδώ που έφτασε η ομάδα της ΑΕΚ, δεν υπάρχει θέμα να πουληθεί, γιατί γράφανε το προηγούμενο διάστημα διάφορα ότι ο Αγγελόπουλος ψάχνει να πουλήσει, να φύγει κτλ. Δεν θα υπάρχει μεγάλο μέτοχος. Ήδη έχει κάνει συμφωνίες με δύο Ιταλούς πολύ μεγάλους για να μπουν με ποσοστό κοντά στο 25% συνολικά.
2: Φαντάζομαι κάτι τέτοιο. Επιχειρηματιών.
0: Λοιπόν, τι έγινε μεγάλε. Σταματάς μια κουβέντα τώρα για να κάνεις το συγκεκριμένο. Ναι, πρόσεχε. Εγώ είμαι απέναντι και βλέπω τις χειρονομίες που κάνεις. Κουβά μας πας. Κουβά.
2: Ο κουβάς.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι ο Αγγελόπουλος είπε ότι θα χρειαστεί μίνιμου 500 εκατομμύρια για τη θέση της Αθήνας. Είναι το μίνιμου. Για τη θέση του Λονδίνου μπορεί να είναι και ένα δις.

0: Λοιπόν, ο Λιβάη Γκαρσία λέει πήγε στο επικό πρωτάθλημα της Ρωσίας. Όλες οι ομάδες της Ευρώπης μάλλον ήταν στραβές και άσχετοι. Καλά, αυτό δεν λέει και πάντα κάτι.
1: Δεν βοήθησαν οι τραυματισμοί του Λιβάη, ρε παιδιά. Όποιος είδε το ιστορικό του, λέει κάτι, εδώ μην μπλέξω. Είναι φανερό. Δεν έχει παίξει σερί τρεις μήνες.
0: Και η αλήθεια είναι ότι στην Σπαρτάκ Μόσχας δεν πήγε καθόλου καλά, έτσι. Το συζητάμε αυτό εδώ. Τώρα αυτό το μήνυμα δεν το πολύ καταλαβαίνω. Αφορά εσένα, Ευαγγελέ. Αν είναι οψιόν, λέει, δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική. Αν είναι υποχρεωτική, δεν μπορεί να είναι οψιόν.
2: Καλά, καλά.
0: Ναι, παίζουμε με τις λέξεις τώρα εδώ πέρα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όχι, δεν παίζουμε τις λέξεις, δεν θα κάνω το αξιγό στον καθένα. Ναι, η υποχρεωτική οψιόν μπορεί να μπει με ενεργοποίηση, μπορεί να βάλει 5 συμμετοχές π.χ. και να ενεργοποιείται.
1: Με κάποιους όρους που είναι πολύ υποχρεωτική.
2: Ναι, λοιπόν, ή πιάσει κάποιους στόχους κτλ. Ουσιαστικά είναι σαν υποχρεωτική.
1: Μην κάνετε τους πονηρούς άμα δεν είστε σίγουροι για κάτι. Δεν ξέρω. Αν μα πιάσετε κάποιου κόσμου, αφού το θέλετε τόσο.
2: Αφού θέλει να ασχολείστε για να μα την πείτε, να είναι και σοβαρά τα επιχειρήματά σα γι' αυτό. Δεν ξέρω αν εννοούσε το. Δεν ξέρω που το διάβασα. Αν εννοούσε το Μελισανίδη ο Αγγελόπουλος, γιατί είναι αλήθεια, είπε ο Αγγελόπουλος, ότι όταν μπήκε στην μπασκετική ΑΕΚ για να τη σώσει, μην πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πήγε να ζητήσει βοήθεια από διάφορου δυνατού οικονομικά. Ανθρώπους της ΑΕΚ, επιχειρηματίες, ΑΕΚτζίδες που είχαν ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο και όλοι του είπαν ότι.
0: Μακριά.
2: Θα πάει στα βράχια. Φύγε μα. Τρέχοντας. Φύγε τρέχοντας. Φύλλα ΑΕΚτζίδες που έχουν.
1: Υπάρχει ένας επιχειρηματίας που θα πάει να πει θα βάλω ξέρω εγώ 5 και 10 και 20 και 30 εκατομμύρια επειδή είμαι ΑΕΚτζίδες ή αντίστοιχα Παναθηναϊκός.
2: Γιατί και ο Παναθηναϊκός.
1: Στασμίζουν δεδομένα.
2: Γιάννης Αλαφούζος ήταν ο μόνος.
1: Υπήρχε... Γιάννης Αλαφούζος δεν είναι. Πήρε τζάμπα συμμετοχές. Δεν πήγαινε κανένα.
2: Ξέχωρα από αυτό. Υπήρχε κανένα άλλο επιφανή Παναθηναϊκό.
1: Και μετά και πει Αλαφούζου, όσε φορέ εμφανίστηκε κάποιο. Και έκανε με ελαφρά πηδήματα.
0: Υπάρχει όμως μια διαφορά σχετικά με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
2: Ναι, τα έσοδα και τα έξοδα.
0: Αυτά ακριβώς.
2: Λοιπόν, είπε λοιπόν το αντίστοιχο ότι του λέγανε τρέχα, φύγε μακριά. Τώρα που έχει φτάσει πολύ κοντά, γιατί όντως αν η ΑΕΚ μπει στο NBA Europe.
0: Αν υπάρξει NBA Europe.
2: Αν υπάρξει NBA Europe, λένε ότι θα υπάρξει NBA Europe. Λοιπόν, θα πουλήσει τώρα και όταν έχει βρει και τους Ιταλούς.
0: Όχι. Όχι.
2: Αυτό. Τώρα για τη Σανέλ Αρένα είπε ότι από τον Ολυμπιακό θα πάρει λιγότερα χρήματα από ό,τι θα έπαιρνε. Είχε κλείσει το γήπεδο για διάφορες συναυλίες, αλλά ήταν αναγκασμένος γιατί όπως το γήπεδο Σανέλ Αρένα, όπως και έτσι και το ΣΕΦ ανήκουν
0: στο ΣΕΦ.
2: Στο ΣΕΦ. Ναι. Έτσι ήταν υποχρεωμένος, όπως και ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος, αν υπάρχει αν πρόβλημα με το Σανέλ Αρένα,
0: να παίξει να στο ΣΕΦ. Ναι.
2: Να πάει εκεί στο.
1: Τώρα οπότε γήπεδο,
2: είπε ότι δεσμεύτηκε ότι το γήπεδο, το ξενοδοχείο που θα γίνει γύρω από το γήπεδο θα είναι Hilton και θα είναι έτοιμο στις αρχές του 2028.
1: Θα είναι Hilton.
2: Ναι. Ναι. Με την συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Έχεις πάει ποτέ σαν Ελλάρινα?
2: Όχι. Δεν έχω πάει. Αυτά λίγο πολύ είπε ο.
0: Έχω περάσει απ' έξω.
1: Τώρα πάτε γήπεδο. Εμείς μας το έκανε καλοκαιρινό το γήπεδο.
0: Για που αλλάζει και ο Χλωοτάπητα.
1: Προγραμματισμένο. Τι να κάνουμε.
0: Προγραμματισμένο ήταν.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά δεν ήταν. Άμα το αποκάναν κι αυτοί. Ναι. Είχε αρχίσει και ψιλοχάρα.
0: Ήταν προγραμματισμένο πάντως να μπει η χειμερινή έκδοση, καταλάβες. Είναι ξεκάθαρα πράγματα. Πάντα δηλαδή τέτοια εποχή, τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, αλλάζουν οι Χλωοτάπητες, μπαίνει η χειμερινή τους έκδοση. Λοιπόν, ημίχρονο στο. Μου φαίνεται πρέπει να. Όχι, α αφήσω να μου φαίνεται, δεν είναι σωστό. Ημίχρονο πάντως Χαπόελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, ξέρετε πόσο είναι. Για την EuroLeague 63-43. Πάει για τρίτη συνεχόμενη ήττα η Real, η οποία θυμίζω πήρε το ευρωπαϊκό Super Cup. Έτσι νίκησε στο τελικό του
1: Ολυμπιακού. Σιγά τώρα.
0: Ναι, εντάξει, πάντως το να έχει φάει 63 πόντους ημίχρονο η Real, ενώ προέρχεται ήδη από δύο ήττες, και να χάνει με 20 πόντους από τη Χαποέλ Τελ Αβίβ, δεν είναι έτσι και το πιο αναμενόμενο, να το πω.
2: Να πω για το φιλό που λέει ότι θα παίξει σίγουρα αν υπάρξει NBA Europe ή ΑΕΚ εκεί. Παιδιά, δεν είναι σίγουρο. Υπάρχει μια θέση για την Αθήνα, έχει καταθέσει φάκελο. Είπε ο Αγγελόπουλος ότι υπάρχουν τρία φαντ που διεκδικούν αυτή τη θέση και δεν έχουν ομάδα. Δηλαδή, αν τους δώσεις ένα από αυτά τα φαντ το NBA Europe, έτσι, μπορούν να πάνε σε μια ομάδα και να πούνε ότι ορίστε, ερχόμαστε εδώ και θέλουμε αυτή την ομάδα. Μπορεί να είναι να πάει η Αντετοκούμπο, λέω ένα παράδειγμα, και να πει στο φιλαθλητικό να τον κάνουμε ομάδα να πέσει στο NBA Europe από τη στιγμή που σκάσει τα λεφτά. Γιατί μήνυμου, ξαναλέω, για να πάρει την άδεια για τη θέση της Αθήνας είναι μήνυμου 500 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ δηλαδή στο φάκελό της έχει εγγύηση budget για την πρώτη χρονιά αν μπει 100 εκατομμύρια. Και όντως ο.
1: Ποιο θα δώσει τα λεφτά για το άθλημα μπάσκετ.
2: Εντάξει, είναι τα έσοδα μεγάλα και τα λοιπά. Είναι σημαντικά.
1: Δεν βγαίνουν, ρε, παιδιά, τώρα.
2: Ο ένας από τους δύο επενδυτές που έχει βάλει σε αυτό το φάκελο και φαίνεται να έχει 10% είναι ο Ιταλός. Μου το στείλανε τώρα γιατί δεν το θυμάμαι. Ο πλουσιότερος Ιταλός και νούμερο 46 στον κόσμο, Αντρέα Πινιατάρο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κύριο
0: Εγώ πάντως λέω γενικότερα.
1: Ας κάνουμε. Ένα Έλληνας επιχειρηματίας να βάλει 500 εκατομμύρια.
0: Όχι, ρε,
1: στο άθλημα μπάσκετ δεν νομίζω.
0: Καλά, έχουν βάλει, αλλά σε πάρω δύο χρόνο.
2: Για, license,
1: για να πάρουν την άδεια. Και μετά να δώσουν άλλα 100 να φτιάξουν
2: την άδεια.
0: Παιδιά, ας περιμένουμε λιγάκι να δούμε τι θα γίνει. Όχι, άσχετα από αυτό. Μπορεί να γίνει, αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Υπήρχαν δημοσιεύματα τις προηγούμενες μέρες ότι το NBA έχει σχεδόν αποφασίσει να καταθέσει πρόταση στη EuroLeague. Και
2: μάλιστα. Επιβεβαίωσε ο Αγγελόπουλος σήμερα.
0: Και για, αν καταθέσει το NBA, όχι το NBA Europe, μην μπερδεύεσαι. Έτσι, το NBA.
2: Να πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Αν καταθέσει πρόταση το NBA οριστικά, δηλαδή, αν έχει καταθέσει ήδη πρόταση, αλλάζει πολύ το πράγμα και αλλάζει και πάρα πολύ το πράγμα γενικότερα στο μπασκετικό χάρτη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έχει μπει η Αγγελική Καρδιόλακα για δελτίο ειδήσεων και σε 5-6 λεπτά και είμαστε πάλι κοντά σας.

0: Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζει η Αθήνα την τουρκική ναύθεξη για τη διεξαγωγή ερευνών που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Διπλωματικές πηγές τονίζουν πως πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της κυπριακής δημοκρατίας. Την παραμονή της ιστυχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία για ακόμη ένα μήνα αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο, οι εξελίξεις σε Μέση Ανατολική Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κρίσιμα τα επόμενα 3-24 ώρα για την Κρήτη λόγω κακοκαιρίας. Κλειστά θα μείνουν και αύριο όλα τα σχολεία και η βρεφονηπιακή σταθμή του Δήμου Μήλο Ποτάμου στο Ρέθυμνο. Κλειστό θα είναι αύριο και το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στις Καρίνες Ρεθύμνου. Σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη πυροσβεστική έχει λάβει τουλάχιστον 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και αντλήσεις υδάτων. Την ίδια ώρα για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους έως 9 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Τα ύψη βροχής αγγίζουν ήδη τα 300 χιλιοστά, με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένονται τις επόμενες ώρες στα δυτικά και νότια του νησιού. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά με εξαίρεση τα μικρά ταχύπλοα για Αργοσαρονικό. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ταξιδιωτικές εταιρείες, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα απόψινά δρομολόγια από τον Πειραιά. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης της Ιωάννας Γάκανικος Αλεξανδρίας. Στην εκπροσώπηση της προφυλακισμένης ιατρού αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Νωρίτερα, απολογητικό υπόμνημα παρέδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που και φέρονται να επέριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ, αναφέροντας ότι όταν έφτασε το ασθενοφόρο δεν υπήρχε φόρειο. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με αποκλεισμούς εκατοντάδων λυκείων, πυρκαγιές και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Σήμερα καταγράφηκαν νέα σοβαρά επεισόδια σε αρκετές πόλεις, την ώρα που ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε διπουργική σύσκεψη κρίσης και η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η αρχική κινητοποίηση των μαθητών αφορούσε τις συνθήκες που επικρατούν στα γαλλικά λύκεια, ενώ στη συνέχεια πυρκαγιές και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Σήμερα καταγράφηκαν νέα σοβαρά επεισόδια σε αρκετές πόλεις, την ώρα που ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε διπουργική σύσκεψη κρίσης και η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η αρχική κινητοποίηση των μαθητών αφορούσε τις συνθήκες που επικρατούν στα γαλλικά λύκεια, ενώ στη συνέχεια συνδέθηκε με τις αντιδράσεις για τον προϋπολογισμό του 2027 και τη γενικότερη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Όταν κάποιος επιθυμεί να πολεμήσει τη Ρωσία χρησιμοποιώντας την Ουκρανία ως μεσάζοντα, αυτό αποτελεί απειλή, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ανέφερε παράλληλα ότι η Ουκρανία δεν θα ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει επιθέσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας χωρίς την τεχνική υποστήριξη της Δύσης, κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Την τρίτη του νίκη στην Ευρωλίγκα θέλει ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 τη Βίρτους στην Μπολόνια. Στην δωδεκάδα του Ολυμπιακού επιστρέφει ο Κόρι Τζόσεφ. Αντίθετα, έμεινε εκτός αγώνα ο τραυματίας Νίκολα Μιλουτίνοφ. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ενώ μετά το μεσημέρι στα βόρεια και τα ανατολικά αναμένονται και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 και τοπικά 21 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα και 9. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Εύβοια, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στα νοτιότερα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι και πάλι κατά τόπους έντονα στην Κρήτη, κυρίως στα βόρεια τμήματα και τα ορεινά, με μεγάλα ύψη βροχής από το μεσημέρι, ενώ πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα αναμένονται το μεσημέρι και στην Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές στη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπή.

0: Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί

0: Θέατρο Αποθήκη.
1: Η δίκη του Αλμπέρ Καμί.
0: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
1: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
0: Παίζουν οι ηθοποιοί
1: Κωνσταντίνος Μπιμπής,
0: Βερόνικα Δαβάκη,
1: Δημήτρης Γεωργαλάς,
0: Τζούλη Σούμα,
1: Γιάννης Σαμσαλάκης,
0: Νίκος Δερτιλής,
1: Χρήστος Τσάβος.
0: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν, γιατί δεν σπάνε ποτέ.
1: Η δίκη του Αλμπέρ Καμί.
0: Στο Θέατρο Αποθήκη.
1: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Την Κυριακή με το Βήμα Hello Beauty. Μια έκδοση αφιερωμένη στην ομορφιά. 100 χρόνια Iconic Beauty Looks. Τα νέα trends που αξίζουν την προσοχή μας. Μακροζωία. Η πολυτέλεια του να μεγαλώνεις φυσικά. Μαζί η εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διμαγκαζίνο με τον Mark Zuckerberg. Έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους ανθρώπους της παγκόσμιας τεχνολογίας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Γκανιούς 104,6. Βαρίστες, Κώστας Γκότζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Ευάγγελος Μίχος στα μικρόφωνα. Ο Θοδωρής ο Κούβας είναι στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Ο Σάββας ο Παναγιωτίδης είναι στην παραγωγή και η Νατάσα Βαλιάνου είναι πλέον στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-016-1046, 211-016-1046 το τηλεφωνικό κέντρο για ερωτήσεις, παρατηρήσεις κτλ. Αν θέλετε εδώ πέρα απευθείας να έχετε μια επικοινωνία μαζί μας. 698-104-104-6 698-104-104-6 είναι ο κοινός αριθμός για Viber και WhatsApp. Η Mega News 104.6 στο διαδίκτυο φυσικά. Αλλά και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο email μας που είναι studio@meganews1046.gr studio@meganews1046.gr.
1: Βλέπω φωτογραφίες και βιντεάκια από την Τούμπα.
0: Ναι, γεμάτο ήδη.
1: Εκατοντάδες φίλοι της Εθνικής, κυρίως νεαρά παιδιά, μικρά παιδιά, περίμεναν καρτερικά την αποστολή, το Pullman. Και όταν αντίκρισαν τους Έλληνες διεθνείς και τον Καρβέλα, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
2: Δεν θα είχε πάντη κίνηση, είχε παιδιά, γίνεται χαμός, όλοι οι γήπεδα πάνε, όταν ήρθα τρόμαξα. Πολύ κίνηση μιλάμε.
0: Από Θεσσαλονίκη ήρθες.
2: Όχι ρε.
0: Τι.
2: Τι, δεν πήγαν από Θεσσαλονίκη, όλοι φεύγαν για Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι, έτσι.
2: Πάντως τώρα
1: επειδή... Πότε θα προλάβανε αυτά.
2: Πάντως το σοβαρά τώρα, επειδή είπε ο Βαγγέλης αυτό, εγώ φοβάμαι σε αυτά τα παιχνίδια που γίνεται πολύ πανηγύρι. Φοβάμαι την εξέδρα, με ποια έννοια. Δεν ξέρω πόσο ποδοσφαιρική θα είναι. Και θα αντιλαμβάνεται, ας πούμε, το τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι και αν θα αντιδρά ανάλογα βοηθητικά ή με απογοήτευση κλπ. Δηλαδή, ξέρω, θα είναι πολύ σίγουρα πολύ celebrities μέσα, πολύ γυναίκες, παιδιά, οικογένειες πάνε να δούμε αυτό, η εθνικάρα μας κλπ. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ποδοσφαιρικό το κοινό απόψε στην εξέδρα.
0: Εγώ νομίζω ότι θα είναι. Από εκεί και πέρα, ντάξει. Ελπίζω να είναι και συνειδητοποιημένοι για το πόσο δύσκολη αποστολή έχει η εθνική, αυτό τίποτα άλλο.
1: Εγώ, στη συνέχεια, αυτό που είπε ο Γκότζος, θα συμφωνήσω με την έννοια ότι παραδοσιακά, από ό,τι θυμάμαι, υπάρχει αυτή η παραδοσιακή δυσκολία, να το πω έτσι, με την εθνική μας όταν παίζει με ομάδες που στα χαρτιά είναι
0: ανώτερες.
1: Ανώτερες και παίζει καλύτερα εκτός έδρας παρά εντός έδρας. Και πόσο μάλλον όταν πάει και ο κόσμος για να το κάνει πανηγυρικό και πιέζεται από την ανάγκη να ευχαριστεί τον κόσμο που έχει απαιτήσεις, που έχει γεμίσει το γήπεδο. Το σίγουρο είναι ότι εκτός από αυτό τίποτα δεν θα είναι εύκολο απόψε στην Τούμπα.
2: Συμφωνώ. Να σας πω κάτι τώρα, μια ποδοσφαιρικό στοιχηματική προσέγγιση. Δηλαδή το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Και αυτό με βάση τα χαρακτηριστικά των δύο ομάδων και κυρίως της εθνικής μας. Η Ολλανδία λογικά είναι καλύτερη ομάδα. Έτσι. Δεν είναι απίθανο να προηγηθεί στο μήχρονο. Αλλά η εθνική έχει δείξει ότι αντιδράει όταν τη συμβαίνει κάτι. Με τη Σερβία. Στο δεύτερο ημίχρονο με τη Γερμανία.
1: Ναι, δεν είχε φάει όμως γκολ.
2: Ναι, δεν έχει σημασία. Αλλά ξέρετε τι, νομίζω ότι η εθνική μας, ας πούμε, αν είναι πίσω στο σκορ, στο δεύτερο ημίχρονο, αν εκεί γύρω στο 50-55-60 κάνει μια καλή ενέργεια και δημιουργεί έτσι έναν ενθουσιασμό, μετά θα την πάρει το ποτάμι και θα, δηλαδή, ένα

0: Διπλό ημίχρονο χ τελικό, εγώ για να μην σποκιάσω, δεν θα το βλέπα περίεργο.
1: Μάλιστα.
0: Λέω ότι είναι καλύτερη. Φυσικά, επειδή είμαι μέσα στο μυαλό του Γιωβάνα, για να σα κάνω και ποδοσφαιρική καθαρά ανάλυση, τα πράγματα είναι απλά. Αν βάλουμε περισσότερα γκολ, εμεί στην Ολλανδία θα κερδίσουμε. Αν βάλει η Ολλανδία περισσότερα γκολ, θα κερδίσει αυτή. Και αν βάλουμε τα ίδια γκολ, θα πάμε χ.
1: Αυτό.
0: Κάπω έτσι το σκέφτομαι, Γιωβάνα. Και γι' αυτό θα πάρει και τα αντίστοιχα μέτρα.
2: Νομίζω.
0: Θα ξέρουμε τι κάθε φαντάζομαι να τελειώσουμε.
2: Θα ξέρουμε.
1: Ναι.
2: Η Ολλανδία του Τσάβη. Και λέω η Ολλανδία του Τσάβη, γιατί τους κάθισε και λίγο περίεργο στους Ολλανδούς όταν ανακοινώθηκε ο Ισπανός, ο Καταλανός προπονητής, γιατί τελευταία 48 χρόνια δεν είχε καθίσει ξανά ξένος προπονητής στον πάγκο των Οράνιε. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η Ολλανδική σχολή ποδοσφαίρου, η οποία μέσω του Μίχελς και μέσω του Κρόιφ μετέφερε αρχικά στην Καταλωνία και γενικότερα στην Ισπανία το δικό του στυλ
1: παιχνιδιού.
0: Ναι, αυτή είναι παλιά σχολή.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτή η σχολή στην Ισπανία.
0: Ότι αυτοί το πρωτοβγάλαν πρώτοι, ναι.
2: Όχι, και αυτή η σχολή στην Βαρκελόνη, στην Καταλωνία.
1: Έχει Ολλανδικές επιρροές.
2: Ναι, επειδή είναι Ολλανδικές επιρροές.
1: Σε κάθε.
2: Ο Τσάβη. Μέσα από αυτό το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, γιατί είναι παιδί της Μάσια.
0: Μετά οι κάτι Ολλανδοί προπονητές όμως περάσανε, ήταν άστα να πάνε.
2: Είναι σχολή. Παρότι ήρθε Καταλανός, ήταν, ξέρεις, οι Ολλανδοί δεν το είδαν τόσο καλά. Βεβαίως η εικόνα και το γεγονός ότι εντάξει, σοφάρισαν στο τέλος, αλλά ήταν καλύτερη από τη Γερμανία. Μετά κερδίσανε στη Σερβία. Όταν χρειάζεται και άστρο, δηλαδή του τραυματίστηκε ο Χάπκο και ο αντικατάστατης του έβαλε τα δύο γκολ με τους Σέρβους.
1: Εντάξει, πλούσιο
0: γλυκό, δεν το συζητάμε. Πάντως, έτσι είναι τόσο, ρε παιδί μου, στη φιλοσοφία αυτή της Μπαρτσελώνα, του Τσάβη και λοιπά, δεν είναι τόσο ατέριαστο το Ολλανδικό ποδόσφαιρο.
2: Όχι, εσύ, ίσα. Αυτό, συμφωνώ σε αυτό το πράγμα.
1: Μα έχει επιρροές ξεκάθαρα από... Πολύ περισσότερο θεωρώ από τον Γιώχαν Κρόιφ, έτσι.
0: Την μπάσα, ταχύτητα, το ότι όλοι αμήνονται πραγματικά.
2: Μπράβο, ναι, αυτό ναι. Και όλοι μπορούν να κάνουν
0: και όλοι μπορούν να κάνουν να τριπλάρουν κλπ.
1: Λοιπόν, έχουν έρθει ειδικά στο Viber, εξακολουθούν έτσι διάφοροι φίλοι για το θέμα του γηπέδου. Λέει: καλησπέρα, φίλοι μου. Το θέμα με τη ρύθμιση που ζητάει ο Ολυμπιακός από τη Βουλή για την υψομετρική διαφορά που χρειάζεται για να ξεκινήσει το νέο Καραϊσκάκη είναι αρκετά δύσκολο και περίπλοκο. Ο Ολυμπιακός πήρε την έγκριση από το Δήμο Πειραιά και την Ολυμπιακή Επιτροπή, αλλά τώρα αρχίζουν τα λίτσες δύσκολα. Να θυμίσω ότι μόνο το πόσα χρόνια καθυστερούσαν το γήπεδο της ΑΕΚ οι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας από 118 άτομα, εκ των οποίων αρκετοί εξ αυτών έμεναν και στη Βόρεια Ελλάδα. Φίλε μου, έχεις δίκιο για αυτό που ξέρει.
0: Ναι, εγώ καθυστερούσα.
1: Με τους κορμοράνους. Έχεις δίκιο, πάντα υπάρχουν προβλήματα. Απλά εδώ πέρα, ξέρεις, είναι. Πάντα υπάρχουν και διαφορές. Σου θυμίζω ότι το γήπεδο της ΑΕΚ ήταν μέσα στον αστικό ιστό. Εκεί φτιάχτηκε. Εκεί ήταν και εκεί φτιάχτηκε και το νέο γήπεδο. Το γήπεδο του Ολυμπιακού δεν βρίσκεται σε κανέναν αστικό ιστό μέσα.
0: Ούτε ο Βοτανικός είναι σε αστικό ιστό. Αλλά έγινε όμως ιστορία.
1: Λοιπόν, και εδώ πέρα δεν υπάρχουν τίποτα κάτοικοι που θα προσφύγουν κτλ. Εδώ είναι απλό, μια νομοθετική ρύθμιση για την υψομετρική διαφορά. Που σου τονίζω και πάλι, για υψομετρική διαφορά υπήρξε νομοθετική ρύθμιση ώστε να προχωρήσει ο ουρανοξύστης που φτιάχνεται στο πάρκο του Ελληνικού, τέλος πάντων, όπως λέγεται εκεί πέρα όλη αυτή η ιστορία. Έχει ομοιότητες, αλλά υπάρχουν και διαφορές, έτσι. Αυτά.
2: Λοιπόν, βλέπω την δεκάδα της Εθνικής Ελπίδων που κέρδισε με 4-2 την Λετωνία. Τερματοφύλακας ο Μοναστηρλής που ήταν από τους κορυφαίους της Εθνικής μας. Δεξί μπακ έπαιξε ο Κοστούλας, ναι, ναι. Αλλά μην τον αδικούμε. Έγινε αλλαγή μετά που πήρε την κίτρινη κάρτα, τον έβγαλε στο 60. Έπαιζε ο Κάτρης στο τέλος.
1: Μπήκε ο Κάτρης στο τέλος.
2: Δεξί μπακ
1: ναι.
2: Ο Κάτρης.
1: Ναι, καλά.
2: Καλογερόπουλος Αλεξίου τα δύο στόπερ. Νο Άλεν αριστερά, δηλαδή άμυνα δεν ήταν κακή. Τα ονόματα που σου λέω στην εικόνα του αγώνα δεν ήταν καλή άμυνα. Ναι. Αλλά τα ονόματα
1: όχι.
2: Ήταν όλες βασικούρες.
1: Αλεξίου και Καλογερόπουλος, τι.
2: Ναι, τριάδα στα χάφ ήταν ο Μπακούλας. Ο
0: Κάτρης δεν είναι δεξιμπάκ, ρε παιδιά.
2: Ναι, ούτε ο Κοστούλας είναι δεξιμπάκ. Ναι, τον έβαλε επειδή έλειπε ο Κοτσογούλας, επειδή τραυματίστηκε. Μπακούλας, Γκούμας και Αλμύρας ήταν τα τρία χαφ.
1: Ναι.
2: Και η επιθετική σεντερφόρο Μύθου.
1: Και
2: Δεμονίδης, Παπακανέλος. Ναι. Αυτή ήταν η ενδεκάδα. Μετά οι αλλαγές έπαιξε ο Κάτρης, ο Αποστολάκης του Όφη, ο Θεοδοσουλάκης του Όφη, ο Μπρέγκου και ο Χατζίδης. Ο Χατσίδης.
1: Ναι. Πολύ Ολυμπιακό η εθνική αυτή ομάδα.
2: Και πάω.
1: Εντάξει, έχει Μύθου.
2: Μοναστηρλή.
1: Εγκούμα. Ο Γκούμα είναι του ΠΑΟΚ.
2: Όχι, τον έχει δώσει στο Λεβαδιακό, αλλά τον έχει δώσει, μπορεί να τον ξαναπάρει πίσω.
1: Α, όχι, είναι πάντως παιδί του ΠΑΟΚ.
2: Χατσίδης.
1: Ναι, τέσσερις.
2: Αρκετοί του ΠΑΟΚ.
1: Από Ολυμπιακό περισσότεροι.
2: Κοστούλας.
1: Ναι. Καλογερόπουλος.
2: Ο Καλογερόπουλος έχει φύγει. Δεν είναι.
1: Καλά, τι σημασία έχει. Και σημασία είπες τον Κούμα ότι είπες στο Λεβαδιακό. Τι ωραίος είναι ο Μίχος, ρε. Έχει φύγει, λέγαλο.
2: Μπακούλας.
1: Μπακούλας, Πνευμονίδης,
2: ναι.
1: Παπακανέλος.
2: Και Αποστολάκης, για δεν βάζεις το μάτι. Βάζεις
1: το μάτι.
2: Όχι, δεν το βάζεις τώρα. Όχι, δεν το βάζεις τώρα. Δεν είναι παίκτης, τον άφησε.
1: Όχι, έχει μείνει.
2: Τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός, τον άφησε.
0: Είστε και δυο μακριά νυχτωμένοι. Όλοι αυτοί που λέτε, οι 9 στους 10 ήταν από τον Παναθηναϊκό βγήκανε.
1: Πότε?
0: Παλιότερα, όχι τώρα. Όχι, αυτοί όλοι μικροί πρώτη φορά γήπεδο είχαν πάει στη Λεωφόρο όλοι.
1: Παλιότερα.
2: Παναθηναϊκός είχε τον Γκάτρι.
1: Φτάνει
2: για αλλαγή. Το Μπρέγκου που τον έχει δώσει στο Πανετολικό, αντάλλαγμα για τον Κοντούρη.
0: Ναι. Δεν θέλουμε άλλο. Δεν δίνουμε.
1: Είχε Κοντούρη καταρχήν, τραυματίστηκε το παιδί. Θα πήγαινε στη μεγάλη εθνική κουβέντα. Όχι, ρε, σε αυτήν ήταν.
2: Με δεκάδα λέμε, παιδιά.
0: Ναι, ρε, αλλά με ήταν καλά. Σε αυτήν ήταν.
1: Σε αυτήν ήταν.
0: Ναι, ρε, αλλά με ήταν καλά.
2: Όχι, και καλά να ήταν.
1: Δεν παίζει τον Κώστα τώρα, πλάκα μα κάνει κι εσύ.
2: Εκεί θα έμενε.
0: Τι έγινε.
1: Εκεί θα έμενε, στι ελπίδε θα έμενε.
2: Πάμε, γιατί είναι κρίσιμα τα παιχνίδια τη εθνική. Για τον Κοστούλα το χάμπο έγινε η.
1: Ναι. Κάλεσε το φίλι, επειδή τραυματίστηκε ο Κοντούρη, συγγνώμη, Βάγγελο, σε διέκαψα. Κάλεσε το φίλι. Και όχι, δεν τον έβαλε. Δεν τον πήρε και στην, ούτε στον πάγκο δεν τον είχε.
2: Ναι.
1: Τον έκοψε από την 18η.
0: Γιατί ρε, εσύ, τι είναι αυτό τώρα.
1: Δεν ξέρω, δεν χώραγε. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, γιατί το κάλεσε το παιδί. Τρεις κάλεσε, γιατί κάλεσε και στη θέση του Κουτσογούλα που τραυματίστηκε. Το θέμα του Κουτσογούλα το μεταξύ.
2: Τον φίλον, επειδή... τον φίλον, τον πρώην του ΠΑΟΚ, νυν του Λεβαδιακού.
1: Μπράβο, ναι, και αυτόν τον έκοψε. Όχι, τον κράτησε. Ναι, τέλος πάντων, λεπτομέρεια. Το θέμα του Κουτσογούλα, να ξέρεις, είναι και σοβαρό για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι βαριά η θλάση του από ό,τι έχω μάθει.
2: Ένα μήνα εκτός.
1: Μίνιμουμ ένα μήνα εκτός, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να πάει και στον 1,5 για να ξαναείναι έτοιμο. Θυμίζω ότι ο Κουτσογούλας. Για το κύπελλο, ρε φίλε.
2: Γιατί έχει παίκτες, ρε φίλε, δεν έχει.
1: Εντάξει, ήταν όμως είχε
2: ψήφι. Επειδή... Τον φίλον, τον πρώην του ΠΑΟΚ, νυν του Λεβαδιακού.
1: Μπράβο, ναι, και αυτόν τον έκοψε. Όχι, τον κράτησε. Ναι, τέλος πάντων, λεπτομέρεια. Το θέμα του Κουτσογούλα, να ξέρεις, είναι και σοβαρό για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι βαριά η θλάση του από ό,τι έχω μάθει.
2: Ένα μήνα εκτός.
1: Μίνιμουμ ένα μήνα εκτός, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να πάει και στον 1,5 για να ξαναείναι έτοιμο. Θυμίζω ότι ο για το κύπελλο, ρε φίλε.
2: Γιατί έχει παίκτες, ρε φίλε, δεν έχει.
1: Εντάξει, ήταν όμως είχε παίξει τα παιχνίδια. Ναι, ήταν
2: και καλός.
1: Ήταν από τις επιλογές, καταλάβες. Και μην ξεχνάς ότι ξέρεις, παίζουν δύο, χρειάζεται κι άλλους δύο backup. Δεν είναι
2: έτσι,
1: ότι.
2: Τέσσερις,
1: αυτό ακριβώς, καταλάβες. Και μία από τις βασικές επιλογές ήταν ο Κουτσογούλας. Και σου θυμίζω ότι στο ξεκίνημα του κυπέλου υπήρχε και Μουζακίτης ακόμα. Τώρα δεν υπάρχει Μουζακίτης.
2: Ναι.
1: Καταλαβες.
2: Από ΑΕΚ, φίλε, είναι ο Αλεξίου που λες δεν είχε παίχτη. Μου στείλε ο Δημήτρης.
1: Ναι,
2: μήνυμα η ΑΕΚ δεν έχει παίχτη στην Εθνική Λίδη.
1: Ποιος το ότι δεν έχει.
2: Ο Δημήτρης θέλει μήνυμα. Αλεξίου.
0: Ο Ξηροτήρης, πώς το λέμε, δεν παίζει.
2: Ποιος, Καλοσκάμης.
0: Όχι, ο άλλος.
1: Ο Κοτσαργύρης, έχει κολλήσει με το.
0: Όχι,
1: με το...
2: Καραργύρη.
1: Ο Καραργύρης.
2: Από 19 είναι ο Καραργύρης. Δεν τα ξέρεις, άσταρε.
0: Δεν το λέω, ρε παιδί μου, τι να κάνω.
2: Δεν το λέω, Καλοσκάμης, δεν τον έβαλε.
0: Μπορεί να έχει γύρισμα ο Καλοσκάμης αυτές τις φορές.
2: Σωστό, με το σόι μου.
0: Ναι.
1: Φίλε μου, Άρη, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με τα αρχεία των εκπομπών. Καλά έκανε και το στυλές.
0: Υπάρχουν, νομίζω, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, λέει ότι το αρχείο των εκπομπών σας έχει μείνει, λέει, στις 25 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, αυτή την εβδομάδα δεν έχει ανέβει ακόμα καμία. Μήπως να το δείτε, γιατί προφανώς παρακολουθούν και κάποιοι φίλοι. Πώς να το πω τώρα, έτσι.
2: On demand.
1: Όχι, ρε, εννοώ ότι παρακολουθούν όποτε μπορούν τις εκπομπές. Ναι, οκ, okay, καλά έκανε, το διαβάσαμε, νομίζω ότι το ακούστηκε.
0: Θα το πούμε.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: Γιώργο Τζαβέλα, πώς είδατε?
0: Πού πάλι?
2: Φίλε, ο Τζαβέλας είναι τρομερός, έτσι.
0: Βέβαια, λοιπόν.
2: Κάνει το ποδοσφαιρικό σχολιαστή αναλυτή σε γνωστή στη σελίδα πετυχημένη εκπομπή στο YouTube. 55 χιλιαρικάκια από ό,τι ξέρω από εκεί. Παίρνει δίπλωμα προπονητή για να το έχει, που ξέρεις μπορεί αν χρειαστεί. Μπορεί μελλοντικά να γίνει τεχνικός διευθυντής. Τώρα αυτό το καλοκαίρι πήρε μέρος, είχε εμπλοκή και σε τρίτη σημαντική μεταγραφική υπόθεση ως διαμεσολαβητής. Είχαμε πει για τη μεταγραφή του Μπακασέτα στην Αποέλ και του Φερνάντες στη ΣΑΕΚ στην Αλάνια Σπορ. Τον Ελνένη αυτό τον πήγε στον Κομπότο.
1: Στο Λεβαδιακό, ναι.
2: Ναι.
1: Μπερδεύτηκε εκεί.
2: Ο Τζαβέλας.
1: Έλα ρε Γιώργο Τζαβέλα.
2: Ναι, ήξερε τον Ελνένη από την Τουρκία.
1: Ναι. Είχε περάσει από την Μπεσίχτας, αν θυμάμαι.
2: Βεβαίως, όταν έπαιζε στην Αλάνια Σπορ. Και επίσης έχει πολύ καλή σχέση με τον Κομπότη, γιατί είχαν συνεργαστεί Τζαβέλας και Κομπότη στον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια,
2: σωστά. Τα λέμε αυτά.
0: Πώς θα έρχονταν ο Τζαβέλας, άμα δεν έλεγε τον νέο Κομπότη. Εσείς γελάτε. Γιατί γελάτε.
2: Εγώ τα λέω,
0: εσύ το ξέρεις ότι όταν ήταν να προσβληθεί κάποιος στον Παναθηναϊκό, το βιογραφικό του ήταν στον κύριο Κομπότη.
1: Εντάξει, δεν τα ξέρω. Αν εσύ τα ξέρεις και τα αποκαλύπτεις, καλά κάνεις.
0: Υπογραφές πήγαιναν στη Λιβαδιά και υπογράφανε στο γραφείο του. Δεν θυμάμαι αν και ο Γιωβάνοβιτς πήγε εκεί και υπέγραψε.
2: ασχολιόταν με τον Παναθηναϊκό Β, είχε αναλάβει τον Παναθηναϊκό Β.
1: Ο Κομπότης.
2: Ο Κομπότης.
1: Και ο Γιαννάρος. Και έφαγε το Βέλιτς.
2: Που πήγαινε, μάλιστα κάποια στιγμή χρησιμοποιούσε έδρα και τη Λιβαδιά. Και είχε κάνει, είχαν

0: Είχε κάνει μια ήττα ο Παναθηναϊκός Β' από δεν θυμάμαι από ποια ομάδα και έχει μπει στα αποδυτήρια, νομίζω από την Ηλιούπολη.
1: Ναι.
0: Και έχει μπει στα αποδυτήρια.
1: Άσχημη ήττα, πολύ άσχημη ήττα.
0: Και έχει μπει στα αποδυτήρια ο Κομπότης και αυτό τα μου τα έχει πει παίχτης που ήταν τότε στο Παναθηναϊκό Β'. Τα έχω ακούσει από τα αυτιά μου. Λοιπόν, και του έχει πει ότι αν ήσασταν στη Λιβαδία γινόταν το παιχνίδι, θα σα είχα αφήσει να έρθετε με τα πόδια.
1: Πω. Θύμισε Δημήτρη Γιαννακόπουλο δηλαδή. Με λεωφορεία κτλ.
0: Πάντως είδατε, ανέβηκε και βιντεάκι γιατί ρε παιδί μου, για τον Λεβαδιακό είναι μεταγραφικό μπάμα αυτό.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Για τον Ελνένη μιλάμε πρώην στάρ.
2: Και δεν το λέω και καθόλου ειρηνικά.
0: Όχι, όχι,
2: δεν το λέμε καθόλου ειρηνικά.
0: Ναι, ναι. Τη Άρσεναλ και τα λοιπά. Έχουν ανεβάσει σχετικό βιντεάκι εκεί, πρωταγωνιστικό ρόλο ο Γιώργος Τζαβέλας. Ξέρεις όμως τι με χαλάει. Τώρα έχει φορά το κουστούμι του. Είχε τον Μπεγκλέρ εκεί το.
1: Δεν πειράζει, μωρέ. Έλα τώρα κι εσύ. Έλα τώρα κι εσύ που σε πείραξε τον Μπεγκλέρ.
0: Δεν με πείραξε γιατί
1: σε παρακαλώ.
3: Στο ένα χέρι τον Μπεγκλέρ, στο άλλο χέρι το τσιγάρο.
1: Ρε παιδιά, λέει, πώς κρίνεται το γεγονός όταν μια λίγκα κάνει τη χάρη σε μια ομάδα να ορίσει τις ώρες των αγώνων που θέλει εκείνη. Τώρα προφανώς
3: δεν το κάνει η λίγκα, το κάνει το κανάλι το κάνει.
1: Αυτό ακριβώς φίλε.
3: Και το κανάλι είναι δικό του.
1: Τι ψάχνετε να βρείτε, ρε παιδιά. Το εξηγήσαμε, παιδιά, και χθες που το ξαναστείλατε.
3: Θα παίξει 5,5 ώρα τα παιχνίδια.
0: Καλό που άλλαξε. Δηλαδή το προτιμώ αυτό που έκανε, γιατί έχει τη δυνατότητα, γιατί δικιά του είναι, από αυτό που γίνεται με
1: τις άλλες
0: που βάζουν όλα τα μάτς μαζί.
3: Ρε, πλακωνόμαστε εκεί που βλέπουμε το μάτς. Ποιο θα
0: δείξει.
1: Και αυτό να ξέρεις, βόλεψετε και την άλλη πλευρά εν τέλει, έτσι. Γιατί θα μοιράζονται τα παιχνίδια σε πιο εμπορικές ώρες χωρίς να συνοστίζονται κτλ. Κατά τα άλλα είναι αυτό που είπαμε ρε παιδιά και από χθες. Τώρα η ομάδα που έκανε το αίτημα έχει και ουσιαστικά
0: είναι, το κάνει, το αλλάξει,
1: έχει κοινή ιδιοκτησία με το κανάλι, τέλος πάντων να το πούμε έτσι. Με τον πάροχο, ξέρω εγώ τι θέλετε πείτε ας πούμε.
0: Λοιπόν, ο Σάβας...
3: Μου είπανε χθες που ψάχναμε τον τέταρτο, ο Chris Waddle ήταν.
1: Ο Chris Waddle, ναι. Τον είπαμε, μου φαίνεται.
3: Όχι, το Χόντλ.
1: Για τη μεγάλη ομάδα της Αγγλίας.
3: Το Χόντλ λέγαμε εμείς.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι Χόντλ και Waddle
3: ήταν μαζί.
0: Όχι, υπήρχαν, έχουν συνυπάρξει στην εθνική.
3: Και εγώ δεν
0: στην τότερα μου δεν έχουν συνεπάρξει γιατί ο Γουόντλ πήγε μετά αφού είχε τελειώσει ο Γουόντλ.
3: Οπότε είμαι
0: να το προσέξετε
3: δεν
0: αυτό, παιδιά.
3: Δεν είμαι σίγουρο. Και εγώ τι ήταν μαζί για όλοι αυτοί.
0: Ο Κωνσταντίνος ο Χριστοδούλου, ο Σούντερλαντ, στέλνει ένα παλιό ανέκδοτο. Γιατί στα αεροπλάνα έχουν φωτογραφία του Κομπότη.
1: Γιατί δεν πέφτει ποτέ. Ναι, σωστό.
3: Ξέρεις, άμα θέλει κανένα αναγκαστική προσγείωση ο Κομπότη, ξαναφύγει. Αεροπειρατεία δεν μπορεί να του κάνει ο Κομπότη, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
3: Τα υπόλοιπα τα.
1: Α, προηγουμένως είχε στείλει ένα. Αναφερόταν σε σένα, Κώστα μου και σε μένα. Φίλε, μην το συνεχίσει τώρα. Πόσοι οπαδοί του εθνικού μπαίνουν στα post να πούμε και γράφουν ότι θα σας ταράξουμε στην προσφυγή κτλ.
0: Έχει ακόμα πάντω.
1: Έχει, ναι. Τώρα είναι και ψηλοαστιότητες αυτές.
0: Πώς είναι.
3: Έχει.
1: Λοιπόν, καλησπέρα.
3: Έκανα ρεπορτάζ εθνικού κάπου, το ξέρετε.
1: Και εγώ έχω κάνει.
3: Επί. Ναι. Πώς το λέγανε αυτόν που είχε τα Max Mara, πώς το λέγανε εσύ.
1: Δεν ξέρω.
3: Επί Ζουμπουλίδη.
0: Ζουμπουλίδη ήταν. Ναι.
3: Ζουμπουλίδη.
1: Λοιπόν, εγώ πιο μετά, μεταγενέστερα. Πάντως, ένα από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει στο Φίλαθλο ήταν.
3: Μαυρέα, Ντρέλια, αυτή η ομάδα. Γιαννάκη Αναστασίου, μόλις είχε πρωτοέρθει.
1: Λοιπόν, Κώστα, πώς σχολιάζει το πανό. Καλησπέρα, λέει σύντροφοι. Κώστα, πώς σχολιάζει το πανό που είχαν οι Ναζί Φιλανδοί. Θα υπάρξει τιμωρία από την UEFA εκεί πέρα ή μόνο για την Παλαιστίνη υπάρχουν τιμωρίες. Γεια σου, Δημήτρη Ιωνία. Εγώ το είδα το πανό. Είναι ένα πανό που απεικονίζει. Ένα πανό, όχι απλό πανό. Ξέρεις, από αυτά που πιάνουν όλη την εξέδρα, ρε παιδί μου. Το σηκώνουν σαν κοραίο, ας πούμε. Και ουσιαστικά έχουν κάνει το Λουκασέγκο. Να πατάει από πάνω του κάτι, ας πούμε, ότι και λέγανε.
3: Τον Μπάρμπα, τον Λουκασέγκο.
1: Ναι, ναι.
3: Το Λευκορώσο.
1: Το Λευκορώσο.
3: Άσε, ρε, τι θα του κάνουν οι Φιλανδοί του Μπάρμπαρε.
1: Μπάρμπα και θα σε φάμε και τα λοιπά. Και
3: ναι,
1: τα λοιπά.
3: Ναι, να προσέχουν.
1: Εγώ πιστεύω επειδή το πανό ήταν.
3: Στο μάχη.
1: Όχι, εγώ πιστεύω θα ασχοληθεί η UEFA πάντως. Σίγουρα.
3: Δεν νομίζω.
1: Εγώ πιστεύω θα ασχοληθεί.
3: Άκουμε να πούμε, δεν νομίζω.
0: Είπαμε για το πάθημα του Μπέου.
1: Α, δεν είπαμε, όχι, και έχεις δίκιο. Γιατί ήταν και σημαντική είδηση. Λοιπόν, η Επιτροπή Δεοντολογίας τιμώρησε τον Βόλο.
0: Γιατί γελάς.
3: Τι μπορείς να τον πέω.
0: Που έλεγε, που είχε κάνει καταγγελία. Είχε κάνει καταγγελία για τους δύο διαιτητές ότι ήταν εμπλεκόμενοι σε στοιχηματισμό. Τρομερά.
1: Για άλλη υπόθεση βέβαια.
0: Ναι, ρε φίλε, άλλο το ένα.
1: Λοιπόν, το διευκρινίζω μωρέ. Γιατί ξέρεις, πολλοί άκουνε τώρα και μπορεί να νομίζουν ότι έφαγε την τιμωρία για την καταγγελία του.
0: Καλά κάνεις.
3: Πάρε την τιμωρία τώρα και βλέπουμε για τα υπόλοιπα. Να βάλει λίγο μια λογική.
1: Λοιπόν, ναι, τρεις βαθμούς μείον και χρηματικό πρόστιμο στον
0: Βόλο Έλαμπετ.
1: Στον Βόλο Έλαμπετ και τέσσερις βαθμούς σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί αυτή στον Πανσεραϊκό. Ναι. Θυμίζω ότι είναι μια ιστορία για το περίφημο παιχνίδι των play-off, τα περίφημα παιχνίδια των play-off. της προπέρσινης σεζόν, αν θυμάμαι καλά, όχι της περσινής, όχι της τελευταίας.
0: Play out, play out.
1: Ναι, play out, έχεις δίκιο. Play out,
0: play out σεζόν 2024-2025. Με αφορμή δηλώσεις που είχε κάνει ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, πρώην του Άρη που έπαιζε τότε στον Βόλο.
1: Ναι.
0: Είχε κάνει δηλώσεις εμέσως στην πατρίδα του το Νοέμβριο του 2025. Ναι. Και έλεγε
1: ότι και τα δύο παιχνίδια ήταν στημένα. Ότι τα έχουν κανονίσει να κερδίσει ο ένας τόσο και να κερδίσει ο άλλος τόσο.
0: Ναι.
1: Κτλ. Κτλ. Είχε δώσει μια συνέντευξη, μετά λίγο τα ψιλομάζεψε.
0: Μετά, επειδή οι ομάδες κατέθεσαν μήνυση
1: του
0: Σουηδού, ο οποίος Σουηδός διεκδικούσε χρήματα από το Βόλο του Μπέου. Μετά τα πήρε πίσω, ανακάλεσε. Ανασκεύασε τις δηλώσεις του μετά την μήνυση εις βάρος του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά οι πληροφορίες από ό,τι διαβάζω αναφέρουν στο πόρισμα που συντάχθηκε από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας.
3: Τι είναι αυτό?
0: Έπαθλα.
1: Ναι, ναι. Αυτή έτσι λέγεται.
0: Οδήγησε στην
1: Έπαθλα.
0: Έπαθλα. Και οδήγησε στην τιμωρία των δύο ομάδων, του Βόλου και του Πανσεραϊκού. Στηρίχθηκε στις δηλώσεις.
1: Ναι, στις δηλώσεις στηρίχθηκε. Ξεκάθαρα.
0: Στη Σούντγκρεν και όχι που.
1: Στις ανακατασκευασμένες μετά.
0: Στις
1: αρχικές. Ναι, ναι. Στις αρχικές. Ναι. Τέλος πάντων, έχει κάνει και μια δήλωση ο ιδιοκτήτης του Βόλου και δήμαρχος Βόλου. Ότι εντάξει, του προκάλεσε μεγάλη έκπληση και θεωρεί ότι σίγουρα θα δικαιωθεί από την ελληνική δικαιοσύνη και τέλος πάντων ότι θα πέσει αυτή η ποινή, δηλώνει.
3: Τι ποινή έφαγε?
1: Μείον τρεις. Πού ήσουνα, έλειπες?
3: Δεν έλειπα.
1: Γιγάντα γκότσο.
3: Ρε, λέω, αν έφαγε και ο ίδιος ποινή χρηματική.
1: Ναι, έφαγε και ένα μικρό πρόστιμο. Ναι, ναι, ναι.
3: Και... τα λεφτά είναι που μετράνε τώρα, οι βαθμοί.
1: Καλά, εντάξει, οι βαθμοί.
0: Οι
1: βαθμοί είναι τα λεφτά, Κώστα. Γιατί αν πέσει από τη Super League, γεια σου λεφτά.
0: Τα 10.000 ή τα 2.000 ή τα 5.000.
3: Πού να πέσει, ρε, να πέσει ο Μπέος.
0: Κάνε το αν με μείον 3.
1: Με μείον 3,
3: εντάξει.
1: Δεν κατάλαβα. Είναι δύσκολο το φετινό πρωτάθλημα, Κώστα μου. Δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Έχουμε τίτλους ειδήσεων με Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο. Πώς το λες, εσύ, Ευάγγελε?
0: Ημίωρο στους βαρίστες.
1: Έτσι, πάμε.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 9 με 10 το βραδινό μαγκαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζει η Αθήνα την τουρκική Ναύτεξ για τη διεξαγωγή ερευνών που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Την παραμονή της ιστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία για ακόμα ένα μήνα αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Κρίσιμα τα επόμενα 3-24 ώρα για την Κρήτη λόγω κακοκαιρίας. Κλειστά θα μείνουν και αύριο όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Κλειστό θα είναι αύριο και το θαράκι της Σαμαριάς στα Χανιά. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στις Καρίνες Ρεθύμνου. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, με εξαίρεση τα μικρά ταχύπλοια για Αργοσαρονικό. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ταξιδιωτικές εταιρείες, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα απόψινά δρομολόγια από τον Πειραιά. Κλιμακώνονται μαυτικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με αποκλεισμούς εκατοντάδων λυκείων, πυρκαγιές και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Νέα σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν σήμερα σε αρκετές πόλεις. Νέα προειδοποίηση προς τη Δύση από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Όταν κάποιος επιθυμεί να πολεμήσει τη Ρωσία χρησιμοποιώντας την Ουκρανία ως μεσάζοντα, αυτό αποτελεί απειλή, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, αναφέροντας ότι η Ουκρανία δεν θα ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει επιθέσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας χωρίς την τεχνική υποστήριξη της Δύσης, κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες ανά διαστήματα αύριο στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα InGR.
0: Mega News 104,6.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Χθες έκατσα να δω Premier.
7: City United.
6: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
7: Με δουλεύεις.
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι.
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, Tom Cruise, Στέμα και Hollywood. Η Kate πρωτοστατεί στον εξυγχρονισμό της μοναρχίας. Σίλια Κρυθαριώτη, Heidi Klum. Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και η αποθέωση από το διεθνή τύπο. Παύλος Ντεγκρές, Άννα Μαρία, Μαρί Σαντάλ. Οικογενειακή έξοδος. Συνέντευξη Ρένα Λίκου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Να τα ξεκινήσεις κανένα σπίγια.
11: 36 λεπτά μετά τις 8. Τελευταίο ημίωρο στους βαρίστες. Κώστα Γκότζο.
10: Ναι.
11: Τα λέμε. Τα λες μάλλον εσύ για το μπάσκετ.
10: Ναι.
11: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Real Madrid, η ομάδα μας στο μπάσκετ, έχανε με 63 πόντους στο ημίχρονο.
10: Ωραία, τι
11: έχουμε. Από τη Χαποέλ του Ιτούδη. 63.
10: Έφαγε 63 πόντους.
11: Ναι, έχανε.
10: Όχι, έχανε με 63 διαφορά.
11: Ναι. Έχανε 63-43.
10: 20
11: πόντους διαφορά. 63-43. Πρώτη φορά είχε φάει 63 πόντους ένα ημίχρονο.
10: Ναι.
11: Είμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο, ναι. Όχι στο τέταρτο. Ναι. Ξέρεις πόσο ήταν το σκορ.
10: 75-74 κερδίζουμε.
11: 74-75. Καλά, τώρα μπορεί να άλλαξε. Όταν ήμασταν στο εδώ.
12: Είχε πολλές τελευταίο δευτερόλεπτο.
10: Ψήφισαν τα Instagram. Πήγα να πω κάτι.
11: Ναι.
10: Σύμφωνα με πληροφορίες, την 11η της Ελλάδας ξεκινάνε Κουρμπέλη, Σάλιακα και Ιωαννίδη.
11: Η Κουρμπέλη Σάλιακα αναμενόμενο.
12: Ναι, αναμενόμενο. Ιωαννίδης. Τώρα σε λίγο θα μάθουμε.
11: Ναι, αλλά δεν σου κάνει εντύπωση. Θα τα πούμε. Στο μπάσκετ, εγώ σου κάνω τέποια πάσα. Την κόβω την πάσα αφού δεν το.
12: Τίποτα. Δεν
10: έχετε πρίξει για την επικαιρότητα και τις ειδήσεις. Γι' αυτό εγώ ποτέ δεν είμαι τη επικαιρότητα και των ειδήσεων.
11: Κακό δεν είσαι.
10: Σιγά μου.
11: Σωστά μα διόρθωσε.
12: 12-32, φίλε.
11: Δεν υπάρχει αυτό. Στο τρίτο δεκάλεπτο.
12: Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν 12-32.
11: 12 είχα από 32.
12: Δηλαδή οι 20 πόντοι που είχαν διαφορά τι κάλυψε ένα δεκάλεπτο.
10: Αντί, θα τσάφινε.
11: Μπάσκετ, τα λέω.
12: Απίστευτο. Τίποτα, τα τελευταία τρία λεπτά, ρε.
11: Αυτό.
10: Ούτε τα τρία. Εγώ λέω, λέτε πολλά τα τρία. Το τελευταίο ένα.
12: Εντάξει, μωρό τώρα και εσύ.
11: Τι το κάνει, Λίσα, γνωστό.
12: Ναι, το Λίσα,
11: τα κάνει.
10: Ήμουν φαντάρο ένα φυλάκι, πώ είναι αυτή τη γέφυρα τη μεγάλη.
11: Δεν ξέρω.
10: Του Μπράλου, εκεί περνάει το τρένο.
12: Φιότιδα.
10: Ναι, και ήταν ένα φυλάκιο και εκεί ήμασταν εκεί. Εκεί είδα εκείνο το φοβερό μάτσο με το Ιουγκοσλαβία Σοβιετική Ένωση με τους 9 πόντους σε 45 δευτερόλεπτα. Που το φτιάχνει. Και κάνει το λάθος ο Πέστο, ναι.
11: Έχει ανακοινωθεί ήδη η
12: Ελλάδα. Για πες την, ναι, πάμε.
11: Λοιπόν, ο τερματοφύλακας Αχάφ Κουρμπέλης Ανδρούτσος. Στα Χαφ.
12: Ναι,
11: μπροστά τους Καρέτσας.
12: Ξεκινάει.
11: Παυλίδης Ιωαννίδης μαζί.
12: Ναι, Τζόλης φυσικά.
11: Ναι, Τζόλης. Σάλιακας και οι υπόλοιποι γνωστοί.
12: Αριστερά Τσιμίκας και το δίδυμο του γνωστό.
10: Δεν το καταλαβαίνω εγώ τώρα αυτό.
12: Τι δεν το καταλαβαίνεις.
10: Ο Ιωαννίδης τι ακριβώς ρόλο θα παίξει. Ή ο Παυλίδης εκεί που έπαιξε την προηγούμενη φορά.
11: Παυλίδης Ιωαννίδης. Α, ποιος θα είναι ο φουνταριστός, λες. Αυτό περιμένουμε να δούμε.
12: Εγώ νομίζω ότι.
10: Δηλαδή, συγγνώμη, παίχτη. Για να καταλάβω τώρα εγώ, γιατί στην ουσία άσχετα πού θα παίξει ο Παυλίδης. Κατεβαίνουμε με δύο χαφ στην ουσία.
12: Ρε φίλε, έτσι κάναμε στα προηγούμενα.
10: Ναι.
11: Ρε μπροστά, ρε θα μας τρελάνεις.
12: Δεν έχουμε κι άλλες, Κώστα μου.
11: Όχι, όχι, με τη Σερβία με δύο χαφ κατεβήκαμε.
10: Ναι, δεν λέω.
11: Ζαφύρης σε Κουρμπέλη. Με τη Γερμανία με δύο χαφ κατεβήκαμε.
10: Με δύο χαφ και θα έχουμε σαν τρίτο χαφ στην ουσία.
11: Αντρούτσο Ζαφύρης.
10: Σαν τρίτο χαφ στην ουσία θα έχουμε τον Παυλίδη.
11: Είχαμε τον Κοστούλα.
12: Ναι, εννοείς τον παίχτη που παίζει πίσω από τον επιθετικό ότι θα βοηθάει και εκεί.
10: Πρέπει να βοηθάει και πιο πίσω.
11: Ναι. Τώρα ανακάλυψε στην Ελλάδα του Γιωβάνοβιτς που έκανε τα δύο μεγάλα διπλά.
12: Αλλά ξεκίνησε το Ζαφύρι.
11: Ναι,
10: άλλο λέω. Ναι, αυτό σου λέω. Δεν παίζαμε δύο χαφ που λέγατε. Δεν παίζαμε.
12: Α, εννοείς τώρα στην πράξη τελικά αυτό που έβλεπες.
10: Με τι ήτανε με δύο χαφ.
12: Ο δεύτερος επιθετικός βοηθούσε πάρα πολύ και στα χαφ.
10: Ναι.
12: Εντάξει, οκ.
10: Ο Ζαφύρης είναι κουρασμένος. Εντάξει, φάνηκε.
12: Δεν ήταν και καλός. Ναι, δεν ήταν και καλός. Μας έχουν στείλει κανένα δύο μηνύματα. Λέει καλησπέρα σας. Ο Γκόντλ και ο Χόντλ έχουν παίξει μαζί στο Μουντιάλ του 86. Καλή σας συνέχεια. Σας ευχαριστούμε, φίλε.
10: Τότε που λέγαμε.
12: Εμείς πάντως λέγαμε για το 90, γιατί εκεί θεωρούμε ότι εμφανίστηκε η καλύτερη Αγγλία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι αυτό λέγαμε.
11: Ωχ, θέμα. Γιατί γελάζω να κάνω.
12: Είναι πολύ ευρηματική κάποια ακροατέ. Λέει Κώστα, αν σου φαίνονται πολλά τα τρία, μπορεί να πάρει τα δύο εσύ. Δεν υπάρχει θέμα.
13: Για ποια τρία λέει.
12: Κούτσο.
13: Τα χαφ. Για τα χαφ λέει.
12: Γίγαντα κουτσόγια.
13: Εγώ παίρνω και το ένα κουτσοχέρα. Κουτσοχέρα. Το θυμάσαι το Γιαννάκη το κουτσοχέρα.
12: Ε, τι τραβάμε. Λοιπόν.
13: Ήταν ποιητή ο Γιαννάκη το κουτσοχέρα, το ξέρετε.
12: Δεν το θυμάμαι, όχι.
13: Θυμάμαι ένα ποίημα φοβερό. Ουρανός συνεφιασμένος σαν τηγάνι μαυρισμένος.
12: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αναμενόμενη 11 της Εθνικής, εμένα μου έχει προκαλέσει μια έκπληξη η είσοδος του Ιωαννίδη.
11: Εκεί γίνεται,
12: παιδιά.
11: Εκεί ήταν το μοναδικό. Α, και του, Καρέτσα, και του Καρέτσα που λέγανε και οι Γερμανοί ότι έχει ζητήσει...
12: Διαχείριση χρόνου και τα λοιπά.
11: Και είναι, δεν μπορεί να το βάλει.
13: Δηλαδή, εγώ θα κράταγα τον Παυλίδη και αντί για Ιωαννίδη στην αρχή θα βάζα και το Ζαφύρι έστω και κουρασμένο.
12: Και θα παίζει με τρεις μέσους, δηλαδή θα αλλάξει το σχέδιο.
13: Με
12: τρεις μέσους. Την παράταξη να
13: το πούμε. 4-3-3, α πούμε, όπως το λένε και αυτοί που ξέρουν συστήματα. Εντάξει, ρε παιδιά, συγγνώμη.
11: Αν ήταν τετάρτη.
13: Έχετε μιλήσει με προπονητές τόσο χρόνο που κάνετε ρεπορτάζ.
12: Ναι, το ξέρω.
13: Σας έχει πει κανένας προπονητής ποτέ ότι θα παίξω 4-4-2 ή 4-3-3 ή 4-1-1.
12: Δεν μου το έχει πει κανένας ποτέ αυτό.
11: Λοιπόν, έλα, η δισογραφία προέχει. Λοιπόν, σε δεκάδες τώρα, επίσημα. Ξεκινάω από τη φιλοξενούμενη Ολλανδία.
12: Ναι.
11: Verbruggen στο τέρμα. Dumfries δεξιά. Ο πολύ γρήγορος Van de Ven αριστερό μπακ.
13: Η άλλη είναι αργή.
11: Van Dijk και Timber τα στόπερ.
12: Τα στόπερ.
11: Έβαλε μέσω στη θέση για στόπερ, το Τίμπερ. Φέρμαν. Α, άλλο Τίμπερ. Μπερδεύτηκα, ρε φίλε. Είναι άλλο Τίμπερ. Έχει δύο Τίμπερ.
12: Έχει δύο, ναι.
11: Καλά, είναι οι κοστούλες της Ολλανδίας.
13: Έχουν πάντα έτσι. Μιούρεν, ένα, Μιούρεν, δύο, δεν θυμάστε.
12: Ναι.
11: Όχι, Μιούρεν. Βαντεκέρκοφ. Πώς δεν θυμάμαι.
13: Όχι, Βαντεκέρκοφ φαίνεται.
11: Τι ένα ρε.
13: Α, ήταν ο Βίλι Βαντεκέρκοφ και άλλο.
11: Δεν είναι το.
13: Ο ένα με τον Μιούρεν.
12: Ο Μανώλη Μαυρομάτη που έλεγε στο Μουντιάλ τη Αμερική, αν θυμάμαι καλά.
11: Ωραία, ναι, και ο Βίλι.
12: Λοιπόν, για πάμε.
11: Λοιπόν, Φέρμαν, Τιλ και ο άλλος Τίμπερ στα χαφ. Και η τριάδα μπροστά του σας έχω πει από χθες. Σάμερβιλ, Φαν Μπόμελ και Μέρντικ.
12: Λοιπόν, καλή μας επιτυχία.
11: Τζολάκι Σάλιακας, Μαυροπάνος Ρέτσος Τσιμίκας, Κουρμπέλης Ανδρούτσος Ιωαννίδης, Καρέτσας Τζόλης Παυλίδης.
12: Είπαμε, μοναδικό ερωτηματικό να δούμε.
13: Ποιο θα είναι πίσω από ποιον.
12: Ναι, ποιο θα είναι μπροστά, ποιο θα είναι πίσω.
13: Βάλει τον Παυλίδη εκεί που τρέχει και κρατάει μπάλα.
12: Ναι, νομίζω. Αλλά... Καλά και ο Ιωαννίδης το κάνει.
13: Και ο Ιωαννίδης το κάνει αυτό.
12: Για να είμαστε δίκαιοι.
13: Απλά, το κάνει. Ο άλλος είναι πιο φορμαρισμένος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή σε αυτό. Σε αυτό.
12: Ο Παυλίδης.
13: Ναι, μένει πιο πολύ όρθιος. Ο Ιωαννίδης πέφτει εύκολα.
12: Εντάξει. Αλλά... Ο Παυλίδης ούτως ή άλλως.
13: Νομίζω ότι. Ποιο έλεγε προχτές. Θυμάστε ένα μήνυμα που έλεγε. Νομίζω ότι θα το βάλει λέει, για να του δώσει κουράγιο μετά την ευκαιρία που έχασε τον Ιωαννίδη.
12: Έλα μόνο. Αυτά είναι αστεία τώρα. Δεν πρέπει να τα συζητάμε.
13: Όχι,
12: τώρα. Καμία φορά
13: έχει
12: δίκιο και
13: ο
12: Βαγγέλης αυτά. Ε, τι.
13: Ναι, τελικά τον έβαλε.
12: Ναι, οκ. Okay. Δεν νομίζω ότι τον έβαλε για αυτό όμως.
13: Όχι, ρε. Δεν το συζητάμε.
12: Αυτό... Πασό και Ολυμπιακός μέχρι να σβήσει ο ήλιος Δημήτρη. Ωραία. Καλησπέρα σας. Το ChatGPT έχει προβλέψει. Έχει πρόβλεψη, ζητώ συγγνώμη, Εθνική σήμερα για σήμερα 1-1 ή 1-2. Εσείς τι λέτε.
11: Ο Γιώχαν Αναστασίου είπε 2-1 ή 1-0.
12: Α, τον Γιώχαν, ρε φίλε, εσύ τι λες.
11: Διπλό.
13: Εγώ το είπα πριν, φίλε.
11: Εγώ είπα διπλό, ρε παιδιά.
13: Εγώ
12: σκορ,
13: είπα...
12: Το 1-2 δηλαδή σε αρέσει που βγάζει
13: ναι,
12: το.
13: Ναι. Ωραίο είναι, ναι. Εγώ είπα πριν.
12: Τι.
13: Το βλέπω για διπλό, αλλά δεν αποκλείω καθόλου την εξέλιξη διπλό ημίχρονο χ τελικό.
11: Okay.
12: Α, διπλό ημίχρονο χ τελικό. Okay. Καλά, εσύ πας και στα πολύ βαθιά, Κώστα μου, αλλά εντάξει.
13: Πάω με βάση το πώς περιμένω το παιχνίδι.
12: Ναι.
13: Αλλά να σου πω κάτι, γιατί επιμένω τώρα παλιό.
12: Να πω και εγώ φίλε... κάτι και πρώτο σου δώσω τον λόγο.
13: Να το πεις για το...
12: Σχετικά με την πρόβλεψη. Στοιχηματικό τελείως αυτό που θα πω εγώ. Εγώ βλέπω ένα παιχνίδι που θα περάσει από το 1-1. Θα περάσει.
13: Θα σκοράρουν και δύο.
12: Που θα περάσει από το 1-1, είμαι συγκεκριμένο.
11: Στοίχημα υπάρχει, παλιά υπήρχε τέτοιο στοίχημα.
12: Και υπάρχει τώρα, ρε. Τι παλιά.
13: Ναι, υπάρχει, ναι. Ότι στο 1-1 πληρώνει. Αλλά ρε, παιδί μου, αφού δεν είναι να το παίξει έτσι. Τώρα θα πάω στο μήνυμα του εκεί, του Βασίλη, του Κοντόπουλου, από τη Μέγαρα μας θέλει συνέχεια. Ωραία, αφού θέλει να το κάνει έτσι, γιατί δεν δοκιμάζει και τον Δουβίκα, κορυφή και τον Παυλίδη.
11: Έχει κολλήσει με τον Δουβίκα, ρε.
12: Έχει κολλήσει, ναι.
11: Έχει κολλήσει.
13: Δεν έχω κολλήσει, ρε παιδιά, πραγματικά δεν έχω κολλήσει.
12: Ρε φίλε, είναι για να παίζει, δηλαδή με αυτού του παίχτε που έχει τώρα, σου.
13: Ναι.
12: Γιατί λέει, γιατί δεν δοκιμάζει, τι να δοκιμάσει, ρε φίλε. Φιλικά παιχνίδια κάνουμε.
11: Σωστά, μπράβο.
13: Όταν λέω να δοκιμάσει, να βάλει, όχι να κάνει δοκιμή να δει αν το αρέσει. Αν το έχει σκεφτεί, ρε παιδί.
12: Γιατί να το σκεφτεί.
11: Ο Τσάβη, όταν ανέλαβε, είπε ότι respect στον Κούμαν ήταν ο προκάτοχός του, αλλά εγώ θέλω να καθιερώσω μια, ένα βασικό σχήμα, ένα βασικό rotation.
12: Αυτό καλά
11: δεν
12: κάνει.
11: Μπορεί λοιπόν. Δεν μπορεί να βάλει το Δουβίκα, ρε. Έχει τρεις center four. Έχει τον Παυλίδη μάλλον.
12: Εξαρτάται τι χαρακτηριστικά ψάχνει, παιδιά.
11: Έχει το βασικό τον Παυλίδη που δεν βγαίνει και τρεις που εναλλάσσονται.
14: τον Τετέι, τον Ιωαννίδη και τον Κοστούλα ανάλογα με τα μάτς και τις αντίπαλες ομάδες.
15: Ο Δουβίκας
14: είναι ο πέμπτος. Ο Δουβίκας είναι αντί του Παυλίδη.
15: Δεν διαφωνώ. Άλλο σου λέω. Ότι αυτή τη στιγμή που αποφασίζει να παίξει έτσι, δηλαδή στην ουσία ο τρίτος σου χάφ θα είναι λογικά ο Παυλίδης ή έστω ο Ιωαννίδης.
14: Δεν είναι χάφ ο Παυλίδης. Αν θα ναι, κατεβαίνει, θα καλύπτει. Ναι.
15: Πώς θα είναι. Εγώ για μπροστά. Από τη στιγμή που και ο Ιωαννίδης έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Παυλίδη σε αυτό, θα βάζα είτε Τέι ή Δουβίκα. Βάλει το πιο
12: θέλει. Okay.
14: Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, ο Γιωβάνοβιτς έχει δίδυμο Παυλίδης Δουβίκας. Όταν βγαίνει ο Παυλίδης θα μπαίνει ο Δουβίκας. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τον αντίπαλο και την κούραση του κάθε ενός, υπάρχει ο Ιωαννίδης, ο Κοστούλας και ο Τετέι. Αυτή είναι. Ο Ιωαννίδης, μην ξεχνάμε, ήταν αδυναμία του Γιωβάνοβιτς, έτσι.
12: Ναι, μεγάλη.
15: Ναι, δεν το θυμάμαι εγώ τόσο πολύ, αλλά τέλος πάντων.
14: Λοιπόν,
15: έπρεπε να τραυματιστεί ο Σπόραρ για να παίξει ο Γιωβάνοβιτς.
12: Φίλε, εσύ που μου έχει στείλει συγγνώμη, παιδιά, από τη φωτογραφία με το Καραϊσκάκι και εδώ λέει το στάδιο Καραϊσκάκι που δεν βρίσκεται σε αστικό ιστό και όσοι μένουν σε ακτίνα ενός χιλιόμετρου χάρηκαν πολύ που το γήπεδο θα γίνει από 33.000-53.000. Καλό το παράμυθι.
15: Από 30.000.
12: 33 είναι το Καραϊσκάκι.
15: Όχι, είπε 3.
14: 33.
15: Α, 33, δεν άκουσα το 30. Ναι, εντάξει, πάει, πάσου.
12: Τέλος πάντων, δεν είναι και το πρόβλημα. Φίλε μου, κοίταξε να δεις. Ακόμα και η φωτογραφία του λόγου το αντιθέ σε αποδεικνύει που στέλνει εσύ έτσι, που είσαι πολέμιος και δεν θέλεις τέλος πάντων να περάσει αυτό το πράγμα κτλ. Εγώ έκανα μια σύγκριση με το γήπεδο της ΑΕΚ ότι ήταν. Δεν έχει καμία σχέση τώρα. Το γήπεδο της ΑΕΚ είναι από τη μία πλευρά βέβαια και το γήπεδο της ΑΕΚ έχει το άλσος που και εκεί πέρα γίνανε κάποιες παρεμβάσεις για να αλλάξει φορά το γήπεδο, κάποιες μικρές. Δεν έχει καμία σχέση. Και μόνο ο δρόμος που χωρίζει από τη μία πλευρά που υπάρχει αστικός ιστός, από τη μία πλευρά και μόνο, γιατί από την άλλη δεν υπάρχει τίποτε. Μας έστειλες μια γωνίτσα εσύ τώρα στη φωτογραφία για να μας πεις έτσι τα δικά σου και τα λοιπά.
15: Από την άλλη είναι κάτι παλιά εργοστάσια μου, κάτι τέτοια. Και
12: αλλά γραμμές, να υπάρχει
15: και, γραμμές.
12: Και οι γραμμές και από την άλλη το τεράστιο πάρκινγκ και τα λοιπά. Μας έστειλες τώρα τη μία γωνία που τη χωρίζει και ο δρόμος που βγαίνει μετά στην Ποσειδόνος για να μας πεις ότι είναι στον αστικό ιστό. Τέλος πάντων, okay, κατανοώ τι θες να κάνεις. Κατανοώ,
15: ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί ρε παιδιά οι οπαδοί των ομάδων έχετε τόσο ζόρι με τα άλλα γήπεδα.
12: Γιατί έτσι έχουμε μάθει
14: γιατί έχουν ασχολούνται και με τις άλλες ομάδες, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι μόνο με τα γήπεδα. Τι σου κάνει τίποτα. Φίλε μου, το διευκρινίσαμε γιατί στέλνεις τώρα, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο θέμα. Λέει ο Πιλάβιος επέστρεψε και θα είναι σύμβουλος του Αλαφούζου ο Μπουτσικάρης. Όμω τι θα κάνει, μήπως χάσει το ρόλο του.
15: Ο Μπουτσικάρης.
14: Ο Μπουτσικάρης συνεχίζει. Άλλωστε, ο Αλαφούζος έχει πολλούς συμβούλους. Το είπε και ο Γκότζος στην άλλη περίπτωση. Δεν σημαίνει επειδή και ο ένας είναι νομικός.
15: Ο Μπουτσικάρης αυτή τη στιγμή συμμετέχει πάρα πολύ και με τον Κοτσόλη.
14: Σωστό, σωστό.
15: Μεταγραφές,
14: και στις μεταγραφές. Και
15: το Γενάρη τουλάχιστον συμμετείχε σίγουρα.
14: Ναι, και ένα από τα αγαπημένα παιδιά του. Δεν είναι. Και είχε διατελέσει και πρόεδρος. Δεν είχε διατελέσει πρόεδρος στη Λίγκα Μπουτσικάρα. Ναι, ναι. Δεν παίζει ρόλο επειδή. Ο Πιλάβιος μπήκε σύμβουλος ότι θα χάσει τη θέση του.
15: Όχι, ρε, δεν έχουμε πολλοί σύμβουλους. Τι μας νομίζετε, ρε, ό,τι είμαστε.
14: Λοιπόν,
15: είμαστε μεγάλο σωματείο.
14: Ιδιοσιογραφικά να πω ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του Θανάση Χριστόπουλου, του 18χρονου αριστεροπόδαρου αμυντικού.
12: Ανακοίνωσε τώρα.
14: Ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός για το τυπικό. Προορίζεται αρχικά για την ΚΑΠΑ 19. Μου έκανε εντύπωση. Και για τον Ολυμπιακό Β, έτσι. Λοιπόν, και εδώ κοιτάω ποιος είναι από ποιος ατζέντης είναι, Ανδρέας Δημητρίου.
12: Ναι, το σχολιάζαμε και χθες προχθές.
15: Εγώ δεν μπορώ να τα βρω ποτέ. Πού του γράφει ο ατζέντης.
14: Δεν του γράφει, ρε φίλε.
15: Ψάχνει. Α, γιατί δεν του γράφει. Κοιτάω να δω.
12: Στο Transfer Market υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δεν είναι πάντα και.
14: Ο Ανδρέας Δημητρίου τα τελευταία χρόνια δουλεύει στην ΑΕΚ, είχε τον Λιβάη Γκαρσία πάει και με τον Παναθηναϊκό. Είχε εμπλακεί και στη μεταγραφή του Αντίνο
12: Ανδρέας
14: Δημητρίου. Και αρκετές δουλειές και με τον Ολυμπιακό και με Βραζιλιάνους.
15: Δεν είχε κανένα σχέση με τον Γιώργο του Δημητρίου που ήταν εκλέκτορα στην πρώτη ψάρα. Στην ΕΠΣΑ.
14: Και καλή σχέση με την οικογένεια Μαρινάκη.
12: Ναι, ναι, ναι, πολύ καλή σχέση. Και γενικότερα δεν νομίζω ότι έχει και κακές σχέσεις με κανέναν.
14: Ο Ντομάτας, που τον είπα Ντομάτα, ο Ντονάτας.
12: Μοτεγιουνάς.
14: Ναι, έφτασε σε άλλον εκεί για τον ΠΑΟ.
12: Λοιπόν, το γήπεδο της ΑΕΚ, μας λέει ένας φίλος, για το γήπεδο της ΑΕΚ έγιναν 32 νομοθετικές ρυθμίσεις, για του Παναθηναϊκού το τσάμπα, τέλος πάντων όπως το χαρακτηρίζει, 46 ρυθμίσεις.
14: Γιατί είπε σε μεγάλα.
12: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Κοίταξε, δεν ξέρω τώρα βέβαια αν είναι και ακριβές αυτό το μήνυμα. Θα μου πεις και άμα δεν ξέρεις ότι είναι ακριβές το μήνυμα ή τέλος πάντων το περιεχόμενο του μηνύματος, γιατί το διάβασες, ρε Γιώργο.
14: Όλες οι ομάδες να έχουν καινούργια γήπεδα. Τα καινούργια γήπεδα είναι πρόοδος για τον. Ναι, ρε φίλε, είναι.
15: Ναι, να έχουν και τα παιδιά να σπάνε και κάνουν καινούργια γήπεδα, όχι όλα τα παλιά.
12: Εδώ που τα λέμε στα καινούργια γήπεδα έχουν γίνει αλλάξει τα πράγματα.
14: Αυτό.
13: Ναι, το ξέρω. Ναι. Αυτό.
14: Έχει είναι... αλλάξει όμως και.
12: Και η νομοθεσία και πολλά και πολλά και πολλά.
14: Λοιπόν, να πάμε σε άλλο μουντ, γιατί τώρα θα πάμε σε μια αντιπαράθεση. Ο καθένας θα λέει τώρα ξεκινήσουμε.
12: Να πάμε, να πάμε. Να πάμε.
13: Όσο λοιπόν, έχουμε, γιατί πρέπει να φύγουμε σε 4 λεπτά.
14: Ποια η διαφορά. Ναι. Η build, διαβάζω build, γιατί διαβάζω και build εγώ να ξέρω.
12: Καλά, θα το συζητάμε.
14: Πόση διαφορά έχει το συμβόλαιο του Γιοβάνοβιτς από το συμβόλαιο του Τσάβη.
12: Από του Τσάβη, σε χρήματα εννοεί.
14: Ναι,
12: από
14: τις αποαιτήσεις από το εννοεί.
12: Δεν το έχω διαβάσει το ρεπορτάζ.
13: Τον 7ο.
12: Τι?
14: Όχι τόσο πολύ, ρε φίλε.
12: Τι τον 7ο.
14: Εν τρίτο, 1.000.000. 900.000 900.000 παίρνει ο Γιοβάνοβιτς, δεν είναι λίγα.
13: Καθόλου. Στα 900 είναι και των συνεργατών του μέσα.
14: Δεν το ξέρω αυτό, μην σου κάνω. Σου λέω ότι γράφει η Bild. 3 εκατομμύρια ο Τσάβη. Έτσι για την ιστορία από τους ομοσπονδιακούς προπονητές τους Ευρωπαίους. Όχι, από τους ομοσπονδιακούς προπονητές, ο πιο ακριβός είναι ο Κάρλος Ανσελότη που παίρνει 10 εκατομμύρια το χρόνο στη Βραζιλία. Ακολουθεί ο Γιούργεν Κλοπ με 7 εκατομμύρια στην Γερμανία. Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ο Αργεντινός, λαμβάνει 6,8 από την Ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ακολουθούν Τούχελ, Ντελαφουέντε, Ζεσούς και Ζινεντίν Ζιντάν. Ο πιο πετυχημένος πάντως, θα μου πεις, ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, επειδή είναι η ομάδα του η πιο πετυχημένη, έχει σαρώσει όλους τους τίτλους, ο Λουίς Ντελαφουέντε είναι νούμερο 6 στην κατάσταση, το πιο
13: ακριβοπληρωμένο. Αυτό που έκανε με την Αργεντίνη δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Που γύρισε τη λες και γύρισε εκείνη την Αγγλία που πέταγε εκείνη την Αγγλία και την γύρισε πίσω να μην πας και κάνει το 3-2.
12: Καλά, δεν τη δεν πέταγε κιόλα, με τρελάθηκε.
13: Ναι, μόνο δεν πέταγε.
14: Εσύ Αγγλία είσαι.
13: Όχι, αλλά σε αυτό το Μουντιάλ μ' άρεσε.
14: Εντάξει, οκ. Okay. Τι άρεσε.
13: Μ' άρεσε ο Μπέλιγχαμ, μ' άρεσε το εξτρεμάκι που έκανε.
14: Okay. Ο Γκόρντον. Ναι, μέχρι εκεί.
13: Όχι, μ' άρεσαν κι άλλοι. Μ' άρεσε γενικά ότι η Αγγλία πήγε να παίξει μπάλα. Δεν έκανε αυτό που έκανε παραδοσιακά.
14: Και τις ναι, αλλά άμυνα έκανε... πήγε προσπάθησε να παίξει.
12: Ναι, ρε φίλε. Άμυνα ομάδα των ίσων μέτρων.
13: Του γύρισε ο Τούχελ, ρε παιδί μου πίσω.
14: Α, αυτό okay, λέω, άρα αυτό τι προσπάθησε.
13: Δηλαδή με το Μεξικό, τη ΦΑΚ, την έσφαξε τη διαιτησία.
12: Το πήρε και το πήρε το μάτσο. Ακριβέστα το λέει, βάλτε το online και θα το δείτε για τι ρυθμίσει που έχουν γίνει για τα αλλαγή. Παιδά, οκ. Όχι, τι να κάνουμε, ρε Σφάγγελ. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Έχουν σημασία, έχουν σημασία.
13: Ναι, μωρέ, τότε είχε και τον πώ του λέγαμε τώρα, το μπάρμπα που έφυγε να πούμε τον Μποέμ, τον ωραίο τύπο από το ΣΥΡΙΖΑ, πώ λέγαμε, ρε.
12: Το.
14: Που ο Μελισσανίδης δικαίως τον είχε ευχαριστήσει γιατί αν δεν ήταν αυτό, ήταν το ΣΥΡΙΖΑ.
13: Ναι, αλλά ήταν ωραίο, εντάξει.
12: Ήταν πράγματι
14: την ωραία, το εξοχικό βίλα στο Ενέγινα Πόρο, που την είχε ο Τσάβη.
13: Ναι, μωρέ, εκεί. Πώς το λέγανε.
14: Δεν το θυμάμαι.
12: Και εγώ δεν το θυμάμαι. Εδώ την έχω τώρα στο μυαλό μου, το έχω
13: πει. Πήγα να πω Φλωρινιώτη και τα λοιπά.
14: Έλα, έλα.
13: Όχι, κάπου θυμίζει τον ομό μου, ρε. Ήταν από φύ, νομίζω. Πώς το λέγανε. Φλαμπουράρη.
14: Φλαμπουράρη.
13: Είδε που δεν είπα το Φλωρινιώτη, που είχε το
12: Και πάνω που είχα πει, άσμο, σα στείλει κανένα φίλο. Λοιπόν, τη ματιάσαμε βέβαια τη Βασίλισσα τη Μαδρίτη, τέλο πάντων και τη Ευρώπη, ό,τι θέλετε βάλτε.
13: Θα αντιδράσει.
12: Γιατί έχει κάνει. Όχι, έχει κάνει όμω πολύ άσχημο ξεκίνημα στο 4ο δεκάλεπτο.
14: 12-3. 12-3.
13: Παιδάκι μου, πόσο είναι.
12: 87-78.
13: Ωραία, σιγά τι έγινε.
14: Αυτές οι διαφορές.
13: Και πόσο θέλει ακόμα.
12: Εντάξει, είμαστε στο 6ο λεπτό του 4ου δεκαλεπτού. Δεν είμαστε και.
13: Στο 6ο λεπτό.
12: Ναι, θέλει 4 λεπτά.
13: Προλαβαίνω να πάει στη Μαδρίτη να
12: πάει στη Μαδρίτη
13: να γυρίσει και να το πάρει.
14: Τι άστο καλύτερα, τίποτα, τίποτα, πάμε παρακάτω. Έλα, πάμε να φύγουμε. Τι ώρα μας είπε, έχουμε ακόμα 2 λεπτά συμμεφώνα με τον κύριο Κουβά.
12: Λοιπόν, να προλάβουμε να κάνουμε την αναφορά μας. Λοιπόν, το μεγάλο συνέδριο της εφημερίδας, το Βήμα. Διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθο στη σύγχρονη πόλη. Η εφημερίδα το Βήμα διοργανώνει στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το διήμερο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθο στη σύγχρονη πόλη», υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και του Δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ το Δελφών. Κατά την έναρξη του συνεδρίου θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Οι εργασίες θα αναπτυχθούν σε τρεις θεματικούς άξονες, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, ανοίγοντας έναν ευρύ διάλογο για την ιστορία, ταυτότητα, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Αθήνας. Με την παρουσία τους θα τιμήσουν το συνέδριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης, ο Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στους σημαντικούς ομιλητές του συνεδρίου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η πρώην Πρόεδρος Δημοκρατίας Κατερίνα Σεκελεροπούλου, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας και πολλοί ακόμα.
13: Αυτά. Θα τελειώσει αυτό. Ρε φίλε, κάτι τώρα. Εσύ που μου λες,
15: για τους πάλι, για το Καραϊσκάκι. Ξέρεις τι γίνεται γενικά στους δρόμους όταν έχει 33.000 στο Καραϊσκάκι. Τα ακούω αυτό και για τη λεωφόρο, τα άκουγα και για τη Φιλανδία. Πόσες φορές έπαιρνα νομίζω το μήνα ότι το Καραϊσκάκι μας νομίζεται ότι έχει 30.000 κόσμο κάθε μέρα και δεν μπορούν κάτι και να ανασάνουνε.
12: Εντάξει, μόνο τώρα συγκεκριμένος έχει δίκιο Ευαγγέλης.
15: Αν δεν έχει Ευρώπη, είναι δύο φορές το μήνα.
14: Μην τσιμπάτε, ρε παιδιά.
15: Ναι, ναι, δύο φορές το μήνα είναι. Σιγάρε.
14: Να σου πω, διένθηση Ακαδημίας Ολυμπιακού, έτσι. Είχε δουλειά σήμερα. Βλέπω και άλλη ανακοίνωση.
12: Για λέγε.
14: Τον έναν εξτρέμ, τον Σάμι Μεχελέμ.
12: Από χθες. Ναι, εντάξει, η επίσημη ανακοίνωση.
14: Ναι, πείτε για τις ανακοινώσεις από τη διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Μετά το πριν μα.
12: Γαλλοαλγερινό.
14: Γεννημένο στη Μασσαλία.
15: Γάλα.
14: Στην τελευταία διετία στην Ακαδημία της Τζένοα.
12: Έπαιζε στην ΚΑΠΑ 18.
15: Πάρτε να γίνεσαι σπίτι τα κόλπα στη Μασσαλία. Πού να πάτε.
14: Εξτρέμ. Σάμι Μεχελέμ.
12: Μεχελέμ. Αυτός βρέθηκε. Για καλά έκανες και ανέφερες στην επίσημη ανακοίνωση. Είχαμε μιλήσει χθες για αυτά τα δύο παιδιά. Αυτός βρέθηκε 10 μέρες στο Ρέντι, να ξέρετε. Πέρασε κανονικά.
14: Προχθές είχαμε μιλήσει
12: αυτός. Προχθές είχαμε μιλήσει, ναι. Πέρασε κανονικά αποδοκιμαστικά, να ξέρεις. Ένα δεκαήμερο συνεχόμενο.
15: Το ξετινάξει το παλικάρι.
12: Μέχρι να αποφασίσει. Να τον κρατήσουν. Εντάξει, γίνονται κάποιες. Έγιναν κάποιες τελευταίες κινήσεις για την ενίσχυση, επαναλαμβάνω, και της ΚΑΠΑ 19 αλλά και της Β' ομάδας. Έτσι, να κάνω ένα μικρό σχόλιο.
15: Αν προλαβαίνεις.
12: Ειδικά η Β' ομάδα, καλό θα είναι να κοιτάξει λίγο την αμυντική τους λειτουργία. Επιθετικά καλά πηγαίνει, αλλά αμυντικά.
14: Άστε
12: για αύριο. Να το αφήσω για αύριο.
14: Γιατί και με 16 είπαμε.
15: Αλλά αύριο θα μιλάμε για
14: να φύγουμε.
12: Λοιπόν. Ωραία, κάπου εδώ σας χαιρετούμε. Ακολουθείτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με την Μάιρα Μπάρμπα.
16: Mega News 104,6. Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νορματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Διαβαστέ τα νέα της Παρασκευής. Μια παρέλαση στη Λευκωσία που έκανε μεγάλη αίσθηση. Ποια μηνύματα έστειλαν στην Τουρκία, Αίγυπτος και Γαλλία και πώς. Αν το οικοπεδό σας χαρακτηρίστηκε δασικό ενώ δεν είναι, όλα όσα πρέπει να κάνετε για να ξεμπλέξετε. Τα πρόσωπα του παρολίγων δράματος στην πτήση της Fly Dubai και ο ρόλος τους. Μαζί ο Τονέα, μπαράζ νέων μοντέλων στην Ελλάδα. Και πολυσέλιδη ομάδα με τα παραλυπόμενα της Εθνικής. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
8: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γιώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην ηχοληψία ο Θοδωρής Κούβας, στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου, στην αρχισυνταξία μας η Μαρία Καφετζή, επιμέλητο των ηχητικών μας η Κωνσταντίνα Τζίτζη. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής και θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια, αρχίζοντας απόψε από την Κρήτη.
11: 6 ώρα το απόγευμα πήγαινε στα ζώα του, άρχισε το βράδυ να γυρίσει. Είχε βρέξει, βρέχει πάρα πολύ και πέρασε στο ποτάμι. Το γενιάσει άνθρωπο, είπε θα και η γυναίκα του πριν 3-4 χρόνια.
12: Οι καταστροφές είναι βιβλικές. Αυτό που έχει γίνει εδώ είναι άνευ προηγουμένου. Σε πάνω από 50 με 60 χωριά του Μελοποτάμου είναι αυτή η εικόνα.
10: Φωνική κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία πλήττεται και θα πλήττεται για αρκετές ώρες ακόμη, πριν δει την ύφεση των φαινομένων, με πλημμύρες πάρα πολύ σοβαρές, απώλεια ζωικού κεφαλαίου και βιβλικές καταστροφές σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού. Θα τα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά. Βεβαίως, εδώ έχουμε την τραγωδία ότι χάσαμε τον συνάνθρωπό μας, 82 χρονών, ο κτηνοτρόφος, ο οποίος βρέθηκε πολύ κοντά τελικά στην στάνη με τα ζώα, προσπάθησε να τα σώσει, δεν το κατάφερε ο ίδιος. Και όπως ακούσατε, μία οικογενειακή τραγωδία εδώ. Θα μιλήσουμε με θεσμικούς παράγοντες για να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο νησί. Θρήνος λοιπόν στο Ρέθυμνο, αλλά έχουμε και τις περιοχές οι οποίες πλημμύρισαν με πάρα πολλές κλίσεις στην πυροσβεστική. Στον Μιλοπόταμο υπήρξε ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο πραγματικά είδε το χάρο με τα μάτια του, περνώντας από τη γέφυρα Δισκουρίου, εκεί όπου υποχώρησε το οδόστρωμα, με συγχωρείτε, από τη συσσόρευση υδάτων.

0: και βρέθηκαν στο κενό. Ευτυχώς μεταφέρθηκαν μόνο για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ακούσατε και στο ηχητικό τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον Γιώργο τον Κλάδο. Θα δούμε πώς είναι η κατάσταση, διότι πραγματικά πέρα από τα αδιάκοπα 112 και την αγωνία των κατοίκων, αντιλαμβάνεσαι ότι μετά θα πρέπει να υπάρξει ταχύτατα μία διαχείριση και από την πολιτεία για την αποκατάσταση των ζημιών. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, συνεχίζουμε και είναι μόνο η αρχή πλέον που ο πολιτικός διάλογος θα περιστρέφεται γύρω από το ειδικό δικαστήριο στο οποίο παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος, ο τότε περιφερειάρχης αγοραστός και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι παράγοντες. Επί του παρόντος, η πολιτική αντιπαράθεση δίνει έμφαση στις περίφημες δηλώσεις Φλωρίδη ότι όσοι λένε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ούτε μία φορά, και θα το ακούσετε στην συνέχεια, δεν έχει στην πραγματικότητα αποστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης από εκείνη τη δήλωση. Αντιθέτως, τη δικαιολογεί και σήμερα βεβαίως είχε και την πλήρη κάλυψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, ενώ είχαμε και ένταση νωρίτερα στην Βουλή για το ζήτημα των τεμπών με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ασκεί βολική αντιπολίτευση για τα τέμπη, και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να της απαντά ότι αν δεν υπήρχε η προανακριτική η οποία ξεκίνησε μετά από το αίτημα του κόμματος, δεν θα ήταν ποτέ στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου ο Χρήστος Τριαντόπουλος.
1: Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Οι συνωμοτές ζητούν να παραιτηθεί εγώ, να παραιτηθώ εγώ που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους, και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη για όλη αυτή τη συνωμοσία.
2: Δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Φλωρίδη. Καμία σχέση δεν έχει αυτό το οποίο αναφέρει το βούλευμα, δεν θα το αξιολογήσω, δεν μου επιτρέπεται, δεν είναι δική μου δουλειά, με αυτό το οποίο, αυτό το παραμύθι πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα που προσπαθούσε να πουλήσει στον κόσμο πριν από 1,5 χρόνια αντιπολίτευση.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα ελληνοτουρκικά. Εκεί έχουμε διαρκείς προκλήσεις, σας το λέμε αυτές τις ημέρες, επί εβδομάδες, αλλά η υπόντιση του καλωδίου και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου όχι απλά έχει φέρει στα κάγκελα τους Τούρκους αξιωματούχους, δεν αφήνουν ευκαιρία που να μην θίξουν το θέμα. Εδώ βεβαίως οι απαντήσεις είναι άμεσες από την Ελλάδα μέσω διπλωματικών πηγών και όχι μόνο. Θα μας τα πει αναλυτικά και ο Μαρίνος Γκασιάμης αργότερα. Ωστόσο, έχει προκαλέσει αίσθηση η δήλωση του Άγγελου Συρίγου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου. Δήλωσε εν πωλής ότι η Ελλάδα υποχώρησε στην Κάσο το 24, όταν μπροστά στα τουρκικά πολεμικά πλοία δεν συνέχισε τις εργασίες πόντισης του καλωδίου. Να δούμε έτσι και πώς τοποθετήθηκε, να το ακούσουμε ένα απόσπασμα, αλλά βεβαίως και τι είπε σχετικά ο ερωτηθής κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών μυθού.
4: Υποχωρήσαμε.
3: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο.
2: Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οι τοποθετήσεις αυτού στην πραγματικότητα συνιστούν προσωπικές εκτιμήσεις του κυρίου Συρίγου.
5: Οι δηλώσεις του κυρίου Συρίγου περί υποχώρησης της χώρας στην Κάσο εκθέτουν την κυβέρνηση και ακυρώνουν μονομιά στα κυβερνητικά αφηγήματα περί ευθύνης της Κύπρου για τη μη πόντιση του καλωδίου.
0: Ακούσατε και πώς τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, εδώ στο τέλος του ηχητικού. Πάμε τώρα να συζητήσουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχουμε την θανατική ποινή στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, που ενδεχομένως όχι μόνο ανοίγει όπως και άνοιξε το διάλογο για την χρησιμότητα, την αναγκαιότητα, την δημοκρατικότητα αν θέλετε αυτών των διαδικασιών, αλλά και επί του ιατρικού πια σκέλους, δηλαδή οι μέθοδοι οι οποίες έχουν επιλεγεί σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών εν προκειμένου, οι οποίες συνεχίζουν με τη θανατική ποινή, μπαίνουν τώρα στο επίκεντρο εκ νέου, διότι στο Τενεσί μία 50χρονη η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο, και βέβαια αυτή η διαδικασία ξεκίνησε 30 χρόνια περίπου μετά από το έγκλημα για το οποίο είχε καταδικαστεί, και δεν ήταν άλλο, κυρίες και κύριοι, από την δολοφονία μιας τότε συνομήλικής της νεαρής κοπέλας. Εκεί είχαν προκύψει κάποια στοιχεία τα οποία η δικαιοσύνη τα θεώρησε απολύτως βάσιμα για σατανιστικές τελετές και όχι μόνο. Εν πάση περιπτώσει, η γυναίκα αυτή ήταν να εκτελεστεί τώρα περίπου στα 50 της χρόνια. Της κάνουν δύο ενέσεις με την σχετική ουσία, και όχι μόνο δεν έχασε την ζωή της, αλλά την ακούγανε να ροχαλίζει, να δηλώνει ότι πονάει πίσω από το σχετικό παραβάν. Τη μαζεύουν, την πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Πλέον οι δικηγόροι της θέτουν και ζητήματα μόνιμης εγκεφαλικής της βλάβης και όχι μόνο. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια το σχετικό ρεπορτάζ, διότι αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μιλάμε για δημοκρατικές χώρες. Ούτως ή άλλως το ζήτημα της θανατικής ποινής τίθεται εν αμφιβόλο. Από εκεί και πέρα πρέπει και αυτή η διαδικασία να υπηρετεί τα ανθρώπινα ιδεώδη και την αξιοπρέπεια ακόμη και του ανθρώπου ο οποίος ο ίδιος έχει προβεί σε ένα σκληρότατο έγκλημα. Όλο αυτό θα το ακούσουμε στη συνέχεια και βεβαίως θα σας μεταφράσουμε ό,τι χρειαστεί. Έχει πάρει αναστολή τώρα η όλη διαδικασία. Παρόλα αυτά, το δικαστήριο δεν δέχτηκε να υπάρξει πλήρης ανατροπή. Το 1995 έγινε το έγκλημα για το οποίο είχε κατηγορηθεί η Κρίστα Πάικ. Τότε 18 χρονών είχε δολοφονήσει 19χρονη συμμαθήτριά της Κόλινς Λέμερ. Η Πάικ μαζί με έναν φίλο της και ακόμη έναν έφηβο είχαν

0: τσιμέντου. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι εμείς εδώ μπορούμε να λέμε πολλά. Οι γονείς βεβαίως του θύματος το μόνο που ήθελαν ήταν να δουν νεκρή την δολοφόνο της, όπως έτσι είχε κρίνει η αμερικανική δικαιοσύνη. Και βεβαίως έχουμε την επόμενη μέρα από την thriller πτήση της Fly Dubai, εκεί όπου επιμένουν οι Ισραηλινοί και δια του ίδιου του Νετανιάχου ότι ο συγκυβερνήτης είχε υποστεί ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση, ενώ αφήνει ενδεχόμενη σύνδεσή του με το Ιράν, δεν το λέει ακόμα ρητά. Εξετάζουμε, λέει ο Νετανιάχου, το θέμα. Μην ξεχνάτε, τα λέγαμε και εχθές, ότι ο Νετανιάχου είναι μπροστά σε μια πάρα πολύ κρίσιμη εκλογική διαδικασία. Και βεβαίως υπάρχει και το ρώσιμο, η μαύρη επέτειος της 7ης Οκτωβρίου, που και αυτή είναι μπροστά. Λοιπόν, έχοντας πει αυτά, θα ακούσουμε περισσότερα στη συνέχεια και για το θέμα αυτό. Ο Τραμπ κρατάει μια στάση επιφυλακής, όπως είπε, ό,τι γνωρίζει, το γνωρίζει από το φίλο του, τον Μπίμπι, αλλά ο ίδιος αφήνει ακόμη ανοιχτό και το ενδεχόμενο ψυχιατρικού περιστατικού σε ό,τι αφορά το συγκυβερνήτη, ο οποίος ανακρίνεται βεβαίως επί εδάφους Σαουδικής Αραβίας. Πάμε όμως, σας παρακαλώ, ξεκινώντας να ξεδιπλώνουμε το νήμα του ρεπορτάζ και απόψε, στον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συριγωνάκη. Τον ευχαριστώ πολύ, Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου. Κύριε Συριγωνάκη, να πάμε απευθείας σε σας παρακαλώ και να ακούσουμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή.
1: Καλησπέρα και καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ύφεση, μία εκτόνωση του φαινομένου και σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις πληροφορίες αυτό θα διαρκέσει μέχρι αύριο τις απογευματινές ώρες και από εκεί και μετά και μέχρι την Κυριακή πάλι τα φαινόμενα θα είναι ίδια όπως ήταν σήμερα, αλλά σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με τις προβλέψεις ακόμα πιο έντονα, άρα καταλαβαίνετε ότι οι επόμενες ώρες είναι δύσκολες, όπως και αυτές που περάσαμε από χθες τα μεσάνυχτα μέχρι και σήμερα το απόγευμα.
0: Επειδή οι επιστήμονες μιλούν για μια απίστευτη ποσότητα νερού, 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε 2-24, το οποίο είναι υπερπολαπλάσιο σε σχέση με ό,τι θα μπορούσε να προβλέπεται κανονικά σε μια τέτοια συγκυρία για βροχοπτώσεις στο νησί. Αντιλαμβανόμαστε ότι η επιβάρυνση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να μας δώσετε λίγο περισσότερα στοιχεία, εάν υπάρχει μια τάξη πραγμάτων, έστω και μακροσκοπικά, για το μέγεθος των ζημιών, κύριε Συριγωνάκη.
1: Όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, της οποίας είμαι και αντιπεριφερειάρχης, τεράστιες ποσότητες, όπως είπατε και εσείς, βροχής, μεγάλα ύψη βροχής, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είχαν ως αποτέλεσμα οι φυσικές απορροές, τα ριάκια, τα ρέματα, που υπό φυσιολογικές συνθήκες οδηγούν τα νερά αυτά στο φυσικό αποδέχτη που είναι η θάλασσα. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν με ασφάλεια να οδηγηθούν και είχαμε προβλήματα στο οδικό δίκτυο, είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε κάποιες οικίες, σε κάποιες επιχειρήσεις και αυτό το οποίο θέλω να αναφέρω το βλέπουμε και σε άλλα κράτη, το βλέπουμε και σε άλλα μέρη της χώρας, ότι τέτοια φαινόμενα με τέτοια σφοδρότητα, με τέτοια ραγδαιότητα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δεν υπάρχουν υποδομές, αλλά το κυριότερο δεν μπορούν να διαχειριστούν. Όταν μιλάμε για παράδειγμα, όπως είπατε και εσείς, 300, γιατί εμείς εδώ στο οικισμό Προφήτη Ηλία, που είναι λίγο έξω από το Ηράκλειο, δυτικότερα του Ηρακλείου, είχαμε 220 χιλιοστά, δηλαδή 220 λίτρα σε ένα τετραγωνικό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα νερά δεν μπορούν να διαχειριστούν.
0: Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή, κύριε Συριγωνάκη, σε ένα τελικό ερώτημα για απόψε και βεβαίως είμαστε κοντά σας, παρακολουθούμε την κατάσταση δημοσιογραφικά. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζονται μετεκαταστάσεις, εκενώσεις κτλ. Έχει υπάρξει ένα τέτοιο σχήμα?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Το μόνο πρόβλημα, αν το χαρακτηρίσουμε έτσι, είναι ότι δύο σημεία του οδικού δικτύου έχουν κλείσει για λόγους προληπτικούς. Ένα στο Δήμο Χερσονήσου από τη διακλάδωση Λασιθίου μέχρι και το Καστέλι και στην περιοχή της Φοινικιάς ένας δημοτικός δρόμος για λόγους ασφάλειας.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Συριγωνάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Παραμένουμε πάντως στην κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και τι μέλη γενέστε για την επόμενη ημέρα, με τον κύριο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας του νησιού, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, κύριε Τσαπάκο, τα λέγαμε τηλεοπτικά και το μεσημέρι. Πάμε να κάνουμε μία αποτίμηση τώρα πια. Έχουν περάσει αρκετές ώρες και να ακούσουμε και οι υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης. Ποια είναι η κατάσταση?

0: σε αυτή τη στιγμή, είπε, και με ηλεκτροδότηση και με νερό, αν υπάρχουν αποκλεισμοί. Σίγουρα έχουμε θρηνήσει ένα συμπολίτη μας, αυτό δυστυχώς δεν αλλάζει. Αυτό που θέλουμε είναι να μην υπάρξει οτιδήποτε αντίστοιχο, τραυματισμοί ή απώλειες, ούτως ή άλλως είναι πολλές, θα μας τα πείτε εσείς, παρακαλώ.
1: Ακριβώς έτσι, καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές μας. Αυτό που προέχει είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, γι' αυτό μεριμνάμε πάνω απ' όλα. Είχαμε τη τραγική κατάληξη του συνανθρώπου μας, όπως είπατε. Ελπίζω, εύχομαι και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και αδύνατο για να μην έχουμε παρόμοια θέματα στην πορεία, στο μέλλον. Από εδώ και πέρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο νησί είναι καλύτερη σε σχέση με το πρωί. Οι δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο. Η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί στο 100%, ειδικά στην περιοχή του Μυλοποτάμου που είχαμε πάρα πολλά θέματα. Οι δρόμοι σε γενικές γραμμές είναι ανοιχτοί στην πλειοψηφία τους.
0: Υπάρχουν αποκλεισμένοι οικισμοί αυτή τη στιγμή από τους λίγους κλειστούς δρόμους, όχι?
1: Όχι, αποκλεισμένοι οικισμοί δεν υπάρχουν στην περιοχή του Μυλοποτάμου που είχε τις περισσότερες ζημιές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με το μεσημέρι το απόγευμα. Αύριο νωρίς το πρωί θα ενισχυθούν στο πεδίο και με πόρους και με μηχανήματα για να δούμε τις όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν.
0: Σχολεία κλειστά θα υπάρξουν αύριο?
1: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
0: Σχολεία κλειστά θα υπάρξουν?
1: Ναι, θα είναι στην περιοχή του Μυλοποτάμου, θα είναι σχολεία κλειστά και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου με αποφάσεις των τοπικών δήμων, όχι των περιφερειακών ενωτήτων όπως ήταν σήμερα.
0: Λοιπόν,
1: αυτές τις δύο περιοχές στην Κρήτη.
0: Τι να πω, πραγματικά, ας είναι αυτό, σταματήσει κάπου εδώ, αλλά οπωσδήποτε μετά θα χρειαστεί και πολύ ταχύτητα στην αποκατάσταση, αντιλαμβανόμαστε. Τώρα θα είμαστε σε επικοινωνία, κυρία την Περιφερειάρχα. Ευχαριστώ θερμά, ο κύριος Τσαπάκος, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με την βοήθεια του κυρίου Πετράκη, ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, που δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι απόψε μαζί μας. Κύριε Πετράκη, ευχαριστώ. Διότι έχουμε βεβαίως ένα πλέγμα μέτρων και περιμένουμε μια αλυσίδα τέτοιων παρεμβάσεων για όσο χρειαστεί. Αυτό τον δύσκολο χειμώνα, και το wording δεν αποδίδεται σε εμάς. Είναι μια φράση η οποία ανήκει στον Πρωθυπουργό και νομίζω ότι το λέει και το ξαναλέει για να μας μείνει και να ξέρουμε περίπου τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά
2: σωστά.
0: Η κυβέρνηση τώρα επιφυλάσσεται να ανακοινώσει την τελευταία στιγμή, ουσιαστικά την προηγουμένη της διάθεσης και του πετρελαίου θέρμανσης, τα μέτρα, με στόχο σίγουρα το να μην πάμε πάνω από το 1,75, αλλά φανταζόμαστε ότι κοιτάνε και λίγο χαμηλότερα, αν τα καταφέρουν εκεί και με τα διελιστήρια, έστω τελευταία στιγμή με τις τιμές. Με την Ευρώπη όμως, στην οποία έχουμε στείλει επιστολές, ζητάμε, αλλά φαίνεται ότι έχουμε φάει, θα μου επιτρέψετε, την πρώτη θύρα. Τι γίνεται?
2: Έχει γίνει μια παρεξήγηση σε αυτό το
0: ζήτημα,
2: η δικιά μου άποψη τουλάχιστον, όσον αφορά το ζήτημα της Ευρώπης. Πολύ σωστά στάλει η επιστολή, πολύ σωστά τίθεται τα θέματα των συζητήσεων με την Επιτροπή, έτσι ώστε να αλλάξουν ή όχι οι κανόνες, ώστε να τηρηθούν οι δημοσιονομικές αρχές στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, εννοώ των επιμέρους κρατών μελών. Αυτό δεν σημαίνει ότι περιμένει κανείς κάποια άδεια για να κάνει κάτι. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Οι παρεμβάσεις υποτίθεται, μάλλον όχι υποτίθεται, ο Πρωθυπουργός βάζει ένα ζήτημα. Κοιτάξτε, θα κάνουμε το ΦΠΑ, μήπως πρέπει ναι με να το μειώσουμε, αλλά και να βγούμε εκτός των ορίων των οποίων θέτουν οι κανόνες, για να μην υφίστανται προϋποθέσεις να υπάρξουν ποινές ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία. Αλλά τα πέτρα που παίρνει τώρα η κυβέρνηση οριζόντια είναι. Δηλαδή, είτε μειώσει το ΦΠΑ σε κάποιο βαθμό ανάλογα, μπορούσα να κάνω και τον υπολογισμό αν το είχα σκεφτεί και το ερώτημα, είτε δώσει επιδότηση στην Αγγλία, οριζόντιο μέτρο είναι. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει ένα ζήτημα για την Ευρώπη, μάλλον για την ακρίβεια εδώ και καιρό. Έχει απελευθερώσει επιμέρους κυβερνήσεις, οι οποίες ανάλογα στην πραγματικότητα με τις δυνατότητές τους και τις δυνάμεις τις οποίες έχουν από πλευράς μεγέθους και αποτελεσμάτων δημοσιονομικών που έχουν, γιατί παίζουν και τα δύο. Δηλαδή και η Γαλλία με 5% έλλειμμα παίζει. Αλλά είναι πολύ μεγάλη οικονομία για να τεθεί θέμα έτσι ώστε να ζητήσουν μέτρα τα οποία θα συρρυκνώσουν τα ελλείμματα ή τις επιδοτήσεις οι οποίες γίνονται. Θέλω να πω λοιπόν ότι απλώς εμείς έχουμε και το κακό παρελθόν, όπως ξέρουμε, και κατά κάποιο τρόπο είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Είχαμε και μια υγιέστατη δημοσιονομική κατάσταση τα τελευταία 3 χρόνια. Μετά στον COVID πάλι είχαμε αρνητικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα για 2 ή 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ έκτοτε είχαμε θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
0: Αυτά όμως χρησιμοποιούνται ως επιχείρημα και λένε και όλοι. Μα και τόσα έσοδα από την φορολογία και τόσο πλεόνασμα. Γιατί?
2: Κυρία Μπάρβα μου. Ναι. Σας ενημερώσω ότι μάλλον το 27 ίσα βάρκα σαν νερά θα είμαστε, εάν δεν είμαστε αρνητικοί. Δηλαδή για την ακρίβεια, για να είμαι περισσότερο ακριβής, εάν τα παρόντα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί διατηρηθούν σε όλο το 27, όπως είναι η βασική πρόβλημα στην οποία κάνουμε, τότε φοβάμαι ότι οδεύουμε προς να δούμε κόκκινο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Δηλαδή κάποτε έπρεπε.
0: Ωραία. Λοιπόν, δηλαδή, αυτό έχετε πάντα εσείς το projection, έχετε στο μυαλό σας αυτά τα στοιχεία που δεν έχουμε εμείς.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό είναι που μας απασχολεί. Βεβαίως ο προϋπολογισμός τώρα, έτσι όπως έχει συνταχθεί, δεν περιλαμβάνει τέτοιου είδους σκέψεις και προβλέψεις. Έχει νομίζω 88-90 κάτι τέτοιο το πετρέλαιο. Ναι, αλλά αυτό είναι το καλό σενάριο που επικρατεί σήμερα. Υπάρχουν και χειρότερα σενάρια. Και γι' αυτό αν προσέξετε τι σας είπα ότι εάν διατηρηθούν οι επιδοτήσεις οι οποίες ανακοινώθησαν τώρα για 15 μέρες, συν η ενέργεια, συν το θέρμανση, διότι και εκεί θα υπάρξουν άλλα 100-150 εκατομμύρια, οπωσδήποτε, για να διατηρηθεί αυτό το 1,75 που είπατε, τότε πραγματικά αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο. Και δεν γίνουν άλλες παρεμβάσεις, γιατί τι γίνεται, πώς βγαίνει αυτό το πιθανόν αρνητικό. Βγαίνει με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί η Θεσσαλονίκη, τα 2,2 δηλαδή, και επιπλέον της Θεσσαλονίκης έρχονται και τα προβλήματα της ενέργειας. Δεν ξέρουμε τώρα, μπορεί τα βήματα πολιτικής τα οποία θα ακολουθηθούν, εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, να είναι διαφορετικά και να μην χρειαστεί να δούμε το κόκκινο μπροστά στο.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα, επειδή διαβάζω μαζί με αυτά που μας λέτε και επειδή όντως πρέπει να γίνει μια διαχείριση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τώρα καταλαβαίνουμε ότι και αυτός ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, έτσι που ζητείται αυτή η δημοσιονομική χαλάρωση, ενδεχομένως δεν είναι ούτως ή άλλως εφικτό, διότι αν αφορά μόνο εμάς και την Ιταλία, όπως λένε τώρα από την Ευρώπη, δεν μπορεί να γίνει δεκτό κάτι τέτοιο, διότι προσπαθούμε ό,τι χάσουμε, εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον να μην γράψει, καταλαβαίνουμε, και να βγει όλη αυτή η ιστορία.
2: Έτσι, μπράβο. Όχι ότι μας δίνουν λεφτά ή παίρνουμε ή δίνουμε, απλώς να μην γράψει παραβίαση των κανόνων, που θα είχε και σχετικές επιπτώσεις. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν σε εμποδίζει τελικά να πάρεις εκείνα τα μέτρα που θέλεις, και ακριβώς αυτό κάνει και η κυβέρνηση τώρα, και η ελληνική και η ιταλική και όλες.
0: Για τον Diesel τώρα, για να το συμπληρώσουμε, θα προλάβω να το σχολιάσετε και αυτό, επειδή αύριο υπάρχει μια συνάντηση και χαρακτηρίζεται και κρίσιμη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, υπάρχει από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα μια συνεννόηση αναφορικά με τον Diesel, αν και λένε από την Ευρώπη ότι δεν διαπιστώνεται έλλειψη Diesel στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό λέει η Κομισιόν. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες συνεννοήσεις με τις ΗΠΑ για αποδέσμευση αποθεμάτων Diesel ή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει ένα ζήτημα περιορισμού στις εξαγωγές. Τι βλέπετε εκεί?
2: Εύκολο είναι να ξέρετε να αρθούν οι περιορισμοί. Δεν έχουν μπει περιορισμοί στις εξαγωγές. Έχει εκφραστεί η βούληση αυτών των Αμερικάνων. Ναι. Εάν μπουν όμως, πραγματικά θα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, διότι μην ξεχνάτε ότι η Ρωσία είναι εισαγωγική χώρα πλέον στο δίζελ και στα προϊόντα, τελισμένα προϊόντα πετρελαίου. Άρα έχει ανατραπεί πραγματικά το ισοζύγιο και η ισορροπία. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Βλέπετε, είναι και εκλογές τώρα, που πολύ θα ήθελε ο Τραμπ, διότι πραγματικά μια απαγόρευση των εξαγωγών θα φέρει μείωση της τιμής του δίζελ στην Αμερική. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αλλά από την άλλη μεριά θα δημιουργήσει ένα πολύ κακό κλίμα με τους εταίρους του, που ουσιαστικά αυτός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την ιστορία για να προωθήσει μεσομακροπρόθεσμα τα συμφέροντα των Αμερικανικών εταιριών στην Ευρώπη. Άμα αρχίσει όμως να κάνει με αυτά τα πράγματα, με περιορισμούς εξαγωγών, που πραγματικά

0: Ειδικά θα φέρουν σε δύσκολη θέση στην Ευρώπη. Δεν θα είναι ένα καλό το κλίμα. Όλα αυτά παίζουν, είναι στο τραπέζι. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν να βρεθούν ή και τέλος πάντων να σταματήσει και αυτή η ένταση εκεί κάτω στο Χορμούζι και να σιγά σιγά να αποκατασταθεί μια κανονικότητα. Παρόλο που κανείς μας δεν το βλέπει και γι' αυτό μας βλέπετε και είμαστε και λίγο σκεπτικοί στο τι βλέπουμε.
1: Το καταγράφουμε βεβαίως. Καθηγητά μου, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ θερμά. Ελάτε τώρα να δείτε τι συμβαίνει. Όλες οι πληροφορίες κατατείνουν ότι πάμε σε αυξήσεις πάρα πολλών προϊόντων. Τα γαλακτοκομικά είναι μέσα σε αυτά. Ότι πέρα από οποιαδήποτε πρωτοβουλία, συνεννόηση κτλ., όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε το προηγούμενο διάστημα, δεν θα αποφύγουμε να δούμε αυξήσεις σε πάρα πολλά προϊόντα και βασικά προϊόντα. Ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου Παύλου Σατολιά, που είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών μεταξύ άλλων. Και θέλω να μου πείτε, αγαπητέ μου πρόεδρε, καλησπέρα, αν επιβεβαιώνετε αυτές τις προβλέψεις για αυξήσεις τουλάχιστον 7 με 12% σε φέτα, γιαούρτι και τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με πρόβιο γάλα.
2: Καλησπέρα σας κυρία Μπάρμπα, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, δεν είναι ότι επιβεβαιώνεται τώρα, το είχαμε πει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν, γιατί βλέπαμε αυτή την τάση. Ειδικά στα προϊόντα, και για αυτά πρέπει να μιλήσουμε, τα εγωπρόβια προϊόντα ζωικής προέλευσης και κρέας και γάλα, να μην αφήνουμε το κρέας απ' έξω, και έχουν έτσι 2-3 βασικούς συντελεστές παράγοντες που τίνουν προς αυτή την κατεύθυνση και δείχνουν την τάση της αγοράς. Ο πρώτος και σημαντικότερος είναι η σφαγή των εγωπροβάτων, η θανάτωση να το πω καλύτερα, λόγω των επιζωτιών, το αυθόδη στην Λέσβο και της ευλογιάς στην υπηρετική χώρα, που έχουν, είναι πάνω από 500.000, το οποίο αυτό αφήνει ένα κενό λοιπόν στο παραγόμενο γάλα της χώρας, γύρω στους υπολογίζουμε μέχρι τέλος του χρόνου, το 26 μιλάω, 60 με 70.000 τόνους, που αυτό αντιστοιχεί σε 15.000 τόνους φέτα. Σε αυτό θα ήθελα να προσθεθεί και ένα καλό νέο, που είναι οι εξαγωγές της φέτας της χώρας, που κάθε χρόνο με σταθερό αυξητικό ρυθμό, γύρω στο 6 με 7% σε ποσότητες, ανεβαίνουν οι πωλήσεις στο εξωτερικό. Αυτή είναι άλλη 7.000 τόνους. Άρα μιλάμε χοντρικά, να το πω έτσι, για 22.000 τόνους φέτα στους 145.000 παραγόμενους. Είναι ένα κενό που ευνοεί, να το πω λίγο, να το καταλάβουμε, την ψαλίδα ή τη σχέση καλύτερα της προσφοράς με τη ζήτηση. Λιγότερο προσφερόμενο προϊόν, μεγαλύτερη ζήτηση. Οδηγεί λοιπόν καταρχήν αυτό σε αυξήσεις στο πρόβιο γάλα στον κτηνοτρόφο. Αυτό συνεπικουρείται και από το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής και στον κτηνοτρόφο, λόγω της αύξησης της φυτικής παραγωγής των ζωοτροφών και του κόστους, όπως όλη την κοινωνία, αυτό που συζητούσατε πριν, αυτό που αντιμετωπίζουμε καθημερινώς σαν πολίτες και σαν κοινωνία, και στη μεταποίηση, που μιλάμε για τα εργοστάσια, τις μεταφορές, τις διανομές και όλα αυτά, φτιάχνει ένα εκρηκτικό μείγμα ιδανικό για να δώσει αυξήσεις στην αγορά. Τώρα, το πόσο θα είναι η αυξήση στην αγορά, για να μην σοκάρουμε και τον κόσμο και τους οπλατές και τους καταναλωτές. Ναι, δεν θεωρώ ότι θα είναι τις τάξεις που ακούμε, γιατί πολύ απλά όλες οι μεταποιητικές μονάδες θέλουν να πουλάν προϊόν, να είναι ανταγωνιστικές, θα απορροφήσουν και μέρος του όσο μπορούν του προϊόντος αυτού, του κόστους αυτού, και ξέρουμε ότι απέναντί μας έχουμε ένα καταναλωτή που χτυπιέται σε όλα τα επίπεδα.
1: Αν έπρεπε να κάνετε μια εκτίμηση, ποια θα ήταν αυτή τώρα, έτσι, ίσως μεσοσταθμικά, αν ακούγαμε.
2: Αυτό που σας μεταφέρω περίπου, είναι περίπου στο ευρώ, το κιλό, τη φέτα. Το τι θα καταλήξει τελικά θα το δούμε και πώς θα ανταποκριθεί ο καταναλωτής λοιπόν, που δεν έχει, άλλες δυνατότητες, όχι μεγάλες, και πώς θα χτυπήσει στην κατανάλωση ή όχι, και αν αντέξει όλο αυτό. Αλλά μιλάμε για πραγματικές αυξήσεις που κάποια στιγμή, το επόμενο διάστημα, το λέγαμε πολύ νωρίτερα, επαναλαμβάνω, αλλά το επόμενο διάστημα πλέον θα είναι γεγονός, ειδικά στα προϊόντα αυτά.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Θα πούμε περισσότερα και τηλεοπτικά και αύριο και τις επόμενες ημέρες. Κύριε Σατολιά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ο πρόεδρος των συνεταιρισμών μας, κυρίες και κύριοι.
3: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση απόψε, η Αθηνά Μαράκη.
4: καλησπέρα σας. Στις 2.669,72 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας πτώση 2,51%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει οριακή άνοδο 0,02% στις 50.915 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της γενικής τάσης S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,15% στις 7.662 μονάδες. Και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,13% στις 26.893 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 102,62 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 4,68%, ενώ άνοδο καταγράφει και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 92,9 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.203 δολάρια η ουκιά, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,02%. Πτώση 0,16 καταγράφει το ασήμι με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 61 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
3: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Λοιπόν, ακούτε για ακρίβεια, ακούτε για τιμές οι οποίες θα ανέβουν και θα είναι πολλά τα προϊόντα, πιστέψτε μας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βουλή. Η Ελένη Γκρίγκοβιτς μαζί μας. Ελένη, ευχαριστώ και για απόψε. Πες μου, σε παρακαλώ, όντως αυτή τη στιγμή βλέπουν και ψηφίζουν ή ψήφισαν ή, εν πάση περιπτώσει, τι θα γίνει με αυτά τα έξτρα τα οποία παίρνουν οι βουλευτές για τις παρουσίες τους στις επιτροπές και όχι μόνο, μια πολύ σημαντική αύξηση συζητείτε. Τι γίνεται με αυτό το θέμα ακριβώς?
5: Λοιπόν, κύριε Ξεμέρα, αυτό το θέμα έχει προκύψει μετά από μία συζήτηση που ξεκίνησε μετά τη διάσκεψη των Προέδρων σε ένα πολύ θεωρητικό επίπεδο και μετά από αιτήματα σχετικά που έχει δεχτεί ο Πρόεδρος της Βουλής. Λοιπόν, η συζήτηση αφορούσε την πρόταση που βέβαια δεν βρήκε ανταπόκριση και το σκεπτικό ήταν του Προέδρου της Βουλής είναι ότι σε περίπτωση που υπάρξει ομοφωνία, δεν είναι ότι το πρότεινε εκείνος, αλλά ανταποκρίθηκε σε αιτήματα βουλευτών. Λοιπόν, τέλος πάντων, το ζήτημα ήρθε στο προσκήνιο μετά από όσα κατήκηλε η ζωή Ξεντοπούλου στην ολομέλεια της Βουλής για όσα ακούστηκαν μετά την διάσκεψη των Προέδρων. Εκείνη τη στιγμή παρενέβη από την έδρα ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν ανακοινώθηκε ούτε αποφασίστηκε κάποια αύξηση. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση έγινε, όπως σου είπα, σε ένα ας πούμε πηγαδάκι μετά τη διάσκεψη των Προέδρων. Και ο Νικήτας Κακλαμάνης παρέκαμψε τους βουλευτές στα κόμματά τους, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να λάβει μονομερός μια τέτοια απόφαση. Βέβαια, όταν ξεκίνησε να γίνεται όλος αυτός ο τόρος και έδειξε αυτή η συζήτηση και έγινε γνωστό, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους, ενώ υπήρξε και πληροφορίες ότι, για παράδειγμα, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Γιώργος Λαμπρούλης, όταν άκουσε αυτή την εισήγηση ή τέλος πάντων αυτή τη συζήτηση, είπε σκοπικά ότι θα βάλουμε επίδομα προσέλευσης.
1: Να μιλήσουμε και για το ποσό. Είναι αυτό που παίρνουν 75 ευρώ για να παρουσιάζονται στις επιτροπές και θέλουν να το πάνε στα 150, αυτή είναι η βάση της συζήτησης?
5: Θέλουν να διπλασιαστεί, έως και να διπλασιαστεί. Αυτή είναι η εισήγηση κάποιων. Αλλά φαίνεται ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει αυτή η συζήτηση. Δηλαδή, μία που άνοιξε και μία που έκλεισε.
1: Έτσι θα έπρεπε.
5: Πολύ γρήγορα. Παλιότερα, πριν την εποχή των μνημονίων, ήταν στα 300 ευρώ αυτό το επίδομα για τη συμμετοχή των βουλευτών στις επιτροπές, αλλά πλέον είναι στα 75 και τώρα άνοιξε μια συζήτηση για το αν πρέπει έστω και μερικώς, όχι σε ολόκληρο το ποσό, να επανέλθει. Βέβαια, ακόμα και αυτή η συζήτηση που φαίνεται να παγώνει μετά και από αυτές τις αντιδράσεις, δεν είναι μια απλή διαδικασία, πρέπει να περάσει μέσα από διαδικασίες και την ολομέλεια και να αποφασιστεί. Πάντως φαίνεται ότι τελικά κανένας δεν συμφωνεί και κανένας δεν μας εξηγεί ποιος είχε αυτή την ιδέα για να τεθεί έτσι και αλλιώς σε αυτή τη συζήτηση.
1: Ίσως έπρεπε να το αφήσουμε να εκτεληθεί η συζήτηση για να επεκτεθεί όποιος είναι να εκτεθεί. Αν και αυτές περιπτώσεις πάλι νομίζω ότι καλύπτονται με κάποιο τρόπο. Ευχαριστώ.
5: Αν σκεφτείς πόσο γρήγορα ήταν τα αναγκαστικά όλων για να μην δεχτεί κανένας την πατρότητα αυτής της ιδέας, και νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι και πολύ εύκολο να ανακαλύψει τελικά ποιοι είναι αυτοί οι βουλευτές που κάνουν αυτά τα αιτήματα.
1: Ελένη Γκρίγκοβιτς, ευχαριστούμε θερμά. Ο Μαρίνος Γκασιά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να ετοιμάσουμε και ελπίζω να προλάβουμε έτσι να ακούσουμε και σε επίπεδο δηλώσεων. Θα μας τα πει βεβαίως τώρα ο Μαρίνος, ο Θοδωρή, έτσι και όλες αυτές τις δηλώσεις και απαντήσεις που αφορούν στα ελληνοτουρκικά. Αλλά για να διευκολύνουμε και τη δική σας ακρόαση, πάμε να δούμε και να ακούσουμε, μάλλον μας χωρείτε, Μαρίνο, όλα τα τελευταία. Η υπόδυση του καλωδίου, και εδώ μιλάμε ακόμα για ένα στάδιο πρωταρχικό, έτσι. Δηλαδή έχουν γίνει κάποια βήματα, δεν είμαστε καν τώρα στα βαριά. Έχουν κάνει έξαλλους τους Τούρκους πάντως όλα αυτά τα δεδομένα και φυσικά δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Απαντάμε και εμείς επί της ουσίας, δεν ξέρω τι κάνουμε. Είχαμε και αυτή τη δήλωση Συρίγου που θορύβησε πολλούς. Για να σε ακούσουμε, έχουμε εξελίξεις σχεδόν κάθε ώρα που μιλάμε εδώ.
6: Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα που γίνονται στο πεδίο. Στο πεδίο έχουμε σήμερα την έναρξη του πλούτου γνωστού μας προερευνητικού πλοίου Ρούτσα Ρέις, βόρεια από τα κατεχόμενα της Κύπρου, στο πλαίσιο παράνομης ναύτεξ που εξέδωσε η Τουρκία και διάρκειας από σήμερα μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου. Η Τουρκία εκεί θέλει να κατασκευάσει ένα φυσικό αγωγό, δημιουργώντας έτσι ένα ακόμα τελεσμένο στην υπόθεση του Κυπριακού. Και το κάνει αυτό η Τουρκία την ώρα που ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, ο υποναύαρχος Ζεκίακ Τούρκ, βγαίνει και απειλεί την Ελλάδα ότι αν προχωρήσει σε ενέργειες πόντισης του καλωδίου ανατολικά της Κάσου, η Τουρκία θα επέμβει, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν επιτρέπει καμία μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια μέσα στην υφαλοκρηπίδα της, τουλάχιστον έτσι όπως την εκτιμάει η Τουρκία. Αυτό έγινε την ίδια ημέρα που σήμερα στην Κύπρο εορτάστηκε η επέτειος ανεξαρτησίας της Μεγαλονήσου, με τον Νίκο Δένδια και τον αρχηγό Γεθά στρατηγό Χούπη να βρίσκονται στο νησί, και ενώ πάνω από την παρέλαση πέταξαν δύο ελληνικά μαχητικά F-16. Πρέπει να πούμε πως η Αθήνα απάντησε στην άφτεξη αυτή του Ρούτς Ρέις μέσω διπλωματικών πηγών, που επισημαίνω ότι μέσα στο πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας όλα αυτά είναι μη επιτρεπτά, παραβαίνουν το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Πρέπει να πούμε ως προς τις δηλώσεις του βουλευτή της Δημοκρατίας Άγγελου Συρίγου, ο οποίος, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ένας εγνωσμένου κύρους επιστήμονας πέρα από βουλευτής, είναι καθαρά προσωπικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον έτσι τις χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης. Πρέπει να πούμε πως υπήρξαν και πολιτικές τοποθετήσεις στο ζήτημα. Το θέμα είναι ότι όλα προετοιμάζονται για την κίνηση της Ελλάδας ανατολικά της Κάσου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είμαστε κοντά στην προετοιμασία και ξέδωση ουσιαστικά της ναύτεξ, κάτι το οποίο τοποθετούν βέβαια πηγές μας προς τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου.
1: Λοιπόν, Μαρίνο Γκασιάμι, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
7: Για δεύτερη συνεχή εβδομάδα, η Άγκυρα μέσω του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας απειλεί την Ελλάδα να μην προχωρήσει σε πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και το Ισραήλ χωρίς να ζητήσει την άδειά της.
8: Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιασδήποτε δραστηριότητες πόντισης καλωδίων, αγωγών ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να διεξαχθούν στην υφαλοκρηπίδα μας, πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας ως παράκτιο κράτος. Η χώρα μας δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της.
7: Με το Roots Race να πλέει βόρεια των κατεχόμενων της Κύπρου στο πλαίσιο της προσπάθειας της Τουρκίας να φτιάξει ένα ακόμα τελεσμένο στα κατεχόμενα μέσω ενός αγωγού φυσικού αερίου, η Αθήνα σχολίασε μέσω διπλωματικών πηγών.
4: Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, μονομερείς ενέργειες για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών χωρίς τη συνένεση της Κυπριακής Δημοκρατίας στερούνται νομικής βάσης και παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
7: Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άγγελου Συρίγου ότι η Ελλάδα υποχώρησε στην Κάσο το 2024 όταν μπροστά στα τουρκικά πολεμικά πλοία δεν συνέχισε τις εργασίες πόντισης του καλωδίου.
9: Υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
10: Υποχωρήσαμε πάντα.
9: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο.
11: Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση.

0: την κυβέρνηση και ακυρώνουν μονομιά στα κυβερνητικά αφηγήματα περί ευθύνης της Κύπρου για τη μη πόντιση του καλωδίου.
1: Διαθέτει μεγάλη σκυπηρός όργανα παρατήρησης. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, τα 2F16.
2: Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε πως και η παρέλαση στην Κύπρο για την ανεξαρτησία της, όπου επιδίθηκαν Ισραηλινά οπλικά συστήματα και πέταξαν δύο ελληνικά F16, πλήττουν το κλίμα σταθερότητας. Στο Μαξίμου, το ΚΙΣΕΑ αποφάσισε την παραμονή των πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία για ένα ακόμα μήνα.
3: Θα δώσουμε ένα μήνα παρατασιακό. Νομίζω θα λυθεί το θέμα με τη Σαουδική Αραβία.
2: Στην Κύπρο παραμένουν τα 4 ελληνικά μαχητικά και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς.
4: Πάμε παρακαλώ, επιστροφή στην Κρήτη με τη βοήθεια του κυρίου Τζανιδάκη, του διοικητού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρυθύμνου, να ακούσουμε έτσι και τα δικά σας στοιχεία από εσάς και βεβαίως από τις επιχειρήσεις σας, τι έχει προκύψει, για ποια κατάσταση μπορούμε να μιλάμε μέχρι αυτή την ώρα καταρχάς, κύριε Τζανιδάκη.
5: Καλησπέρα, η κατάσταση για την οικονομόρφη είναι καλή σε γενικές γραμμές, δηλαδή στο Δήμους, Ρεθύμνου, Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου.
4: Να σας παρακαλέσω, αν μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο καθαρά. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, παρακαλώ.
5: Κάποιο περιστατικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο κέντρο το δικό μας, δεν επιχειρούν οχήματα κάπου. Το φαινόμενο παραμένει λίγο έντονο στον ορεινό μυλοπόταμο στα χωριά εκεί.
4: Κύριε Τζανιδάκη, δυστυχώς δεν σας ακούμε πολύ καθαρά. Να κάνουμε μια προσπάθεια από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επιτρέψτε μου να κάνουμε μια επανάκληση, διότι είναι κρίμα να μην ακούσουμε αυτά που μας λέτε. Είναι πολύ χρήσιμα και κρίσιμα. Οπότε παρακαλώ να ξανακαλέσουμε τον κύριο Τζανιδάκη και να περάσουμε εμείς στη Γογό Μπαλή, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, η δικαστική συντάκτρια του Μέγα και του Μέγα Νιούς. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γογό, να ακούσουμε τα τελευταία, διότι πραγματικά κάθε φορά που έχουμε αυτή την επικοινωνία τη βραδινή. Και άλλα έχουν αλλάξει, και άλλα έχουν αλλάξει σχεδόν πιο γρήγορα από ό,τι αλλάζει δικηγόρους και η κυρία Γάκα, βεβαίως, η γιατρός της Καρνεάδου. Τι έχει γίνει εδώ?
6: Η αντίδραση της γιατρού από τις φυλακές Κορυδαλλού ήταν άμεση μετά την νομική γραμμή που παρουσίασε ο πρώην συνηγορός της στα μέσα. Τι είπε, Μάιρα, ο πρώην συνηγορός της στα μέσα τις προηγούμενες μέρες? Είπε ότι εμένει στην αυτοότητά της, ότι δεν χορήγησε την μέθη, ότι δεν μπήκε στο ασθενοφόρο γιατί δεν χωρούσε. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι σύμφωνα με την κατάθεση του υπνοθεραπευτή, η γιατρός, του είπε ότι δεν ακολούθησε το ασθενοφόρο γιατί είχε ασθενή. Κλείνω την παρένθεση, το τι είχε και το τι όχι θα το δείξουν οι δικαστικές αρχές, και να πω ότι δεν ήταν η μοναδική υπεύθυνη. Αυτά ισχυρίστηκε ο συνήγορός της στα μέσα. Σήμερα το απόγευμα, με ανακοίνωσή του, ο νέος δικηγόρος της, ο ποινικολόγος, ο Πέτρος Πανταζής, ανέφερε πως η εντολέα του δεν την αντιπροσωπεύουν οι νομικοί ισχυρισμοί που υπόθηκαν τις τελευταίες ημέρες στα μέσα, ενώ ακόμη υπογράμμισε πως τα νόμιμα επιχειρήματα θα εμφανιστούν στο ανακριτικό γραφείο και όχι στην τηλεόραση. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες να σπέβδουν να ανασκευάσουν τις καταθέσεις τους τα άτομα που εργάζονται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Ο ανακριτής έχει αρχίσει να διασταυρώνει τα στοιχεία που προκύπτουν από τις καταθέσεις. Τις προηγούμενες ημέρες είδαμε μια 56χρονη νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου να ανασκευάζει την κατάθεσή της και να λέει ότι ο γιατρός της ζήτησε να καλέσει ίδια την αναισθησιολόγο ώστε να τη ρωτήσει αν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη. Αυτή η αναισθησιολόγος λοιπόν κλήθηκε στο ανακριτικό γραφείο και ρωτήθηκε για όλα αυτά. Η ίδια βέβαια επιβεβαίωσε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ότι η νοσηλεύτρια την κάλεσε και τη ζήτησε το αντίδοτο της προποφόλης, ένα αντίδοτο που όπως γνωρίζουμε πλέον, Μάιρα, και έχει γίνει γνωστό σε όλους, δεν υπάρχει. Οπότε μέχρι στιγμής η κατάθεση της 56χρονης φαίνεται να διασταυρώνεται με αυτά που έχει ισχυριστεί. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, θα συνεχίσει να συμβαίνει και σε υπόλοιπα πρόσωπα που θα κληθούν στον ανακριτή.
4: Ευχαριστώ θερμά, εγώ πάλι, κυρίες και κύριοι. Και επιστρέφω στον κύριο Τζανιδάκη, το διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου. Ελπίζω τώρα να σας ακούμε καθαρά. Πειράρχε.
5: Ναι, καλησπέρα. Η κατάσταση στον ομό Ρεθύμνης αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε γενικές γραμμές καλή. Δηλαδή στους δήμους Ρεθύμνου, Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου έχουμε βροχόπτωση, έχουμε βοριάδες ισχυρούς, αλλά είναι ήπια, οπότε υπάρχει μια απορροφητικότητα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κλίσεις για να επέμβουμε κάπου. Το φαινόμενο παραμένει λίγο έντονο στον ορεινό μυλοπόταμο, εκεί που είχαμε τα προβλήματα το πρωί με τα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια, Κράνα, Νόγια και παραμένει.

0: παίρνουμε δυνάμεις δικές μας εκεί, 6 οχήματα με μια ομάδα ΕΜΟΔΕ και ένα αξιωματικό για τη διάρκεια της νύχτας, αν ενταθεί το φαινόμενο και χρειαστεί κάπου πάλι να επέμβουμε και να παρέχουμε κάποια βοήθεια. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, διοικητά μου, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή δύναμη. Ευτυχώς, λοιπόν, διαμορφώνεται μια κατάσταση επιμέρους δυσκολότερη, αλλά σιγά σιγά υπάρχει μια ομαλοποίηση. Τώρα, στο θέμα το οποίο έχει ανακύψει διεθνώς πια, αυτό το σοκ στο Τενεσί, το οποίο θέλω να σας πω ότι δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει. Δηλαδή, να μην πιάσουν ουσιαστικά τα φάρμακα οι θανατηφόρες ενέσεις προκειμένου να εκτελεστεί η θανατική ποινή, όπως έγινε τώρα στο Τενεσί, είναι κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί. Ο κύριος Μανολόπουλος, ο καθηγητής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε θερμά. Και εδώ ανοίγουν πολλά ζητήματα. Βέβαια, θα πει κάποιος, κύριε Μανολόπουλε, ότι όπως όλα τα φάρμακα, ακόμη και τα δηλητήρια ή αυτά που προβλέπονται για αυτήν την περίπτωση της θανατικής ποινής, ναι, σε κάποιους οργανισμούς μπορεί να μην έχουν το προβλεπόμενο αποτέλεσμα. Αλλά εδώ πρέπει να διασφαλιστεί, αν μιλάμε πια για αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες ούτως ή άλλως είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενες, εάν διασφαλίζεται ο θάνατος με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, ανώδυνο. Είναι τεράστια ζητήματα αυτά, δεν λύνονται έτσι απλά, μπορούμε να συζητάμε ώρες. Αλλά θέλω πολύ να ακούσω την άποψή σας, κύριε καθηγητά. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, κυρία Μπάρμπα, σε εσάς και στους ευρωτές μας. Πράγματι, το θέμα είναι λίγο περίεργο αυτό που συμβαίνει στο Τενεσί. Υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η μία είναι ότι υπάρχει ένας, θα το πω, ερασιτεχνισμός στο Τενεσί, γιατί πράγματι πριν από μερικούς μήνες δεν μπορούσαν να βρουν φλέβα. Κάτι που είναι λίγο ανήκωστο, ένας καλός νοσηλευτής θα βρει φλέβα για να κάνει την ένεση. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, κάναν δύο χορηγήσεις. Υπάρχουν ερωτήματα αν το φάρμακο είχε λήξει, αν βρήκανε φλέβα ή το. Άρα υπάρχουν και κάποια τεχνικά θέματα που πιθανόν να εξηγούν. Τώρα, αν δεχτούμε ότι έγινε σωστά, μιλάμε για ένα φάρμακο που μπορεί να εμφανίσει κάποια ποικιλομορφία. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην ανταποκρίνονται το ίδιο καλά όσο άλλοι. Να έχουν αρνητικότητα και να, παρότι χορηγεί κανείς μεγάλη δόση, να μην έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που στη συγκεκριμένη περίπτωση με την πετοβαρβιτάλη είναι να φέρει η καταστολή, υπνηλία, ύπνο, αναπληστική καταστολή και έτσι ο άνθρωπος, και γι' αυτό χρησιμοποιείται για την εκτέλεση θανατικής ποινής, έχει απώλεια συνείδησης και δεν νιώθει κάποιο πόνο, σταματάει να χτυπάει η καρδιά του και έτσι πεθαίνει.
1: Τώρα, εδώ αυτό κάπως φαίνεται ότι έχει προκύψει. Δηλαδή, οι πληροφορίες θέλουν να τις κάνουν την πρώτη δόση της πεντοβαρβιτάλης, να μην πιάνει, να τις κάνουν και τη δεύτερη δόση και αμέσως μετά να υπάρχουν πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες ότι ανέπνεε, ροχάλιζε, έλεγε πονάω. Δηλαδή, είναι όλο αυτό πάρα πολύ σκληρό. Θα το ξαναπώ ότι την ίδια ώρα στην άλλη πλευρά υπήρχε η μητέρα του θύματος για τον φόνο του οποίου έχει καταδικαστεί η συγκεκριμένη γυναίκα. Άλλο στοιχείο και αυτό ήταν τουλάχιστον από το 95 είναι μέσα. 95-96 ήταν στις φυλακές μέχρι να εκτελεστεί η ποινή και αυτό τεράστιο κεφάλαιο. Και εδώ έχουμε τώρα αυτή τη συνθήκη, κυρία Μανολόπουλε.
2: Ναι. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ταλαιπωρία του ατόμου, γιατί απλώς πέφτει κοιμάται και μετά, αν είχε δουλέψει το φάρμακο, από την κατάσταση του ύπνου θα σταματούσε να αναπνέει και θα πέθαινε χωρίς να νιώσει κάτι.
1: Επειδή σας έχουμε μαζί μας, ναι, και ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αποκλειστικά λόγω πίεσης χρόνου, εννοείται ότι οι ακροάτες θα θέλουν να ακούσουν την άποψή σας και για την έτερη υπόθεση, επειδή είχαμε νωρίτερα για την Κογόμπαλη, τη δικαστική μας συντάκτρια, πλέον κοντεύουμε όλοι πια, ακούμε όρους, πάμε να γίνουμε ειδικοί. Αυτή η προποθόλη, η οποία φαίνεται ή συζητείται.
2: Δεν είναι προποθόλη, πεντοβαρβιτάλη, όχι στο συγκεκριμένο άτομο.
1: Η πεντοβαρβιτάλη έχει να κάνει με την εκτέλεση της θανατικής ποινής στο Τενεσί. Εγώ σας φέρνω τώρα εδώ στα δικά μας.
2: Μάλιστα, στα δικά μας με το θάνατο του.
1: Με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

0: τότε προποφόλης, για τα οποία μπορεί να μην υπάρχει αντίδοτο, και αυτό έτσι μας έχει κάνει εξαιρετική εντύπωση.
1: Ναι, βέβαια. Δεν υπάρχουν αντίδοτο για πολλά φάρμακα και ιδιαίτερα για τα αναισθητικά σαν την προποφόλη, τα οποία με τον τρόπο που δρούν μπαίνουν μέσα στις μεμβράνες, δεν μπορούν να τα απομακρύνουν με κανένα τρόπο. Είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχουν αντίδοτα. Και να πω ότι, μιας και το αναφέρετε, ότι η χορήγηση προποφόλης σε ένα άτομο όπως τα έχουμε ακούσει από τις ειδήσεις, όπως ήταν ο Μαζωνάκης στην κατάσταση που ήταν τις προηγούμενες μέρες με πλασμαφαίρεση, με μειωμένη αντοχή του οργανισμού, με ό,τι είχε γίνει την προηγούμενη μέρα με το καθάρισμα του εντέρου του και όλα αυτά, ήταν σχεδόν σαν... θα ήταν πολύ επικίνδυνο να... σε ένα τόσο αδυνατισμένο οργανισμό το να κάνεις αυτή την αναισθησία είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Αντιλαμβανόμαστε τα στοιχεία. Λοιπόν, κύριε Μανολόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά έτσι, για αυτό το διπλό σχόλιο σε δύο υποθέσεις πολύ διαφορετικής υφής, αλλά εξαιρετικά κρίσιμες και οι δύο. Καθηγητά μου, εμείς το Επανειδήν, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε εμείς να φέρουμε τον Αντώνη Τριανταφύλου. Με τον Αντώνη αναλύαμε χθες τις πρώτες πληροφορίες αναφορικά με αυτή την πτήση Thriller, η οποία έχει πάρα πολλές παραφιάδες, πάρα πολλά ανοιχτά ερωτήματα, μια πλήρη έρευνα σε εξέλιξη. Ένας κυβερνήτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή από το Ισραήλ, όχι απλά φωτογραφίζεται, τον δείχνουν από την πρώτη ώρα ως ριζοσπαστικοποιημένο, ο οποίος πήγε να ρίξει το αεροπλάνο και να προβεί σε τρομοκρατική ενέργεια. Πιο μαζεμένος ο Τραμπ, εκτός αν έχουν ακολουθήσει και άλλες δηλώσεις, Αντώνη. Απέδωσε την ιστορία όπως την έχει μάθει ο ίδιος τον φίλο του τον Μπίμπι, αλλά κράτησε και μία επιφύλαξη εδώ που λέμε για να

0: καλά. Πράγματι, ο συγκυβερνήτης του παρολίγων μοιραίου Boeing της Fly Dubai βρίσκεται στο μικροσκόπιο του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας αλλά και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Καθώς οι τρεις χώρες αναζητούν τα κίνητρα πίσω από την ενέργειά του να μαχαιρώσει τον ινητό κυβερνήτη του αεροσκάφους και να καταλάβει το αεροσκάφος με 174 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα. Να πούμε, Μάιρα, ότι ο δράστης της παραλίγου αεροπορικής τραγωδίας με πιθανά τρομοκρατικά κίνητρα, καθώς τίποτα δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί, τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, νοσηλεύεται χρουμένο σε νοσοκομείο στη Σαουδική Αραβία και όταν οι γιατροί το επιτρέψουν θα ανακριθεί από στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Σαουδικής Αραβίας. Εδώ υπάρχει ένα διπλωματικό θρίλερ, θα λέγαμε, καθώς η Σαουδική Αραβία έχει την άμεση δικαιοδοσία επί του ατόμου αυτού, καθώς έχει συλληφθεί στο έδαφος της. Ωστόσο, αυτός ο άνθρωπος, αν δεν κατηγορηθεί, δεν του απαγγελθούν κατηγορίες στη Σαουδική Αραβία, θα πρέπει να εκδοθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, καθώς είναι το κράτος της σημαίας της Fly Dubai, και προφανώς εκεί να του απαγγελθούν κατηγορίες. Το Ισραήλ από την πρώτη στιγμή, επειδή θεωρεί ότι πρόκειται για μια απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας, έχει ζητήσει την έκδοσή του στο Ισραήλ. Προφανώς όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη Σαουδική Αραβία, καθώς η χώρα δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ. Τώρα, ο πιλότος αυτός με καταγωγή από το Ομάν χαρακτηρίζεται ως θρησκόλυτος από συναδέλφους πιλότους του, ότι ακολουθούσε πιστά σκληροπυρηνικές πρακτικές του Ισλάμ, όπως η αδιάκοπη προσευχή και οι απόμακρες σχέσεις του με τις γυναίκες. Το ακραίο προφίλ του δράστη, το οποίο ενδεχομένως να συνδέεται με κάποια υπόνοια Ισλαμικής τρομοκρατίας, επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπένταμιν Νετανιάχου, ο οποίος υποστήριξε ότι ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους είχε ριζοσπαστικοποιηθεί θρησκευτικά. Την ίδια στιγμή, να σου πω, Μάιρα, για να κλείσουμε με αυτή την υπόθεση, ότι στο Ισραήλ υπάρχει μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τα πιθανά κενά ασφαλείας που διαπιστώνονται από το περιστατικό αυτό. Με καταγωγή από το Ομάν συγκυβερνήτης, κανονικά δεν θα έπρεπε να του επιτραπεί να ταξιδέψει προς το Ισραήλ, καθώς το Ομάν δεν αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ. Και τώρα οι Ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας διερευνούν ποιο είναι αυτό το κενό στα συστήματά τους, το οποίο δεν χτύπησε καμπανάκι πριν την πτήση της Fly Dubai.
1: Λοιπόν, Αντώνη Τριανταφύλλου, ευχαριστούμε θερμά. Θα πιάσω το νήμα από την τελευταία αναφορά του Αντώνη για να πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, ειδικός επιστήμονας άμυνας και ασφάλειας και ειδικός συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας της Γενέβης. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και εδώ πραγματικά, κύριε Λαμπρόπουλο, θέλω να ακούσω εσείς τι έχετε διαγνώσει και με την εμπειρία σας βεβαίως. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας, αλλά αυτά έχουν να κάνουν και με το τελικά τι μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα κόκπιτ. Ενδεχομένως έχουν μεληθεί άλλα ζητήματα. Και φάνηκε ότι αν το πρόβλημα είναι εκ των έσω, δεν υπάρχει ουσιαστική ασφάλεια ή δεν είναι έτσι αναφοριστική η προσέγγιση. Σας ακούμε, αγαπητέ μου. Ο κύριος Λαμπρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λοιπόν, για να διευκολύνουμε να βρούμε τον κύριο Λαμπρόπουλο, έτσι να δούμε και να παρακαλέσω και από το τηλεφωνικό μας κέντρο να επανακαλέσουμε, να προχωρήσουμε στα αθλητικά. Έχουμε τον Γιώργο Μαζιά μαζί μας. Είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε τον Γιώργο, έτσι παρά το σενάριο, το αρχικό του μαγκαζίνου, και θα επιστρέψουμε αμέσως μόλις έχουμε σε τηλεφωνική γραμμή και τον κύριο Λαμπρόπουλο. Παρακαλώ, Θοδωρή.
2: Αθλητικές ειδήσεις. Λοιπόν, καλησπέρα, καλό μήνα. Σε εξέλιξη η αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του National League. Στο 10ο λεπτό στην κατάμεση Τούμπα είναι στο 0-0 το παιχνίδι. Εξάλλου η Μάρκα αναφέρθηκε στην ερυθρόλευκη ραχοκοκαλιά της εθνικής ομάδας και αποθέσει τον Βαγγέλη Μερνάκη για τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Την ίδια ώρα για τον όμιλό μας στο Μόναχο Γερμανία-Σερβία επίσης στο 0-0. Με δύο γκολ του Αλμίρα και άλλα δύο του Κοσούλα, η Εθνική Ελπίδων νίξε 4-2 τη Λετωνία και έμεινε ζωντανή στην μάχη για την καλύτερη δεύτερη θέση των ομίλων, που δίνει κατευθείαν εισιτήριο για την τελική φάση του Euro 2021, το οποίο θα διεξαχθεί σε Αλβανία και Σερβία. Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την παρουσία στα μπαράζ, ενώ ελπίζει για την πρώτη θέση, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει τελευταία γκολ να μην κερδίσει η Γερμανία και την Γεωργία και η Ελλάδα να νικήσει εκτός έδρας στην Βόρεια Ιρλανδία. Την τρίτη του νίκη στην Ευρωλίγα να ζητά τώρα ο Ολυμπιακός, που παίζει κοντά στην Βίρτους στην Μπολόνια. Με τη λήξη του πρώτου δεκαλέτου, ο Ολυμπιακός χάνει 33-30 από τους Ιταλούς. Στην Φιλαδέλφια. Η Χάμπολ Τελαβίβ νίκησε πριν από λίγο 102-90.

0: 98 τη Real Madrid. Εξάλλου, ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο στις 9 και 4 στο Άγκα κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.
1: Και αφού ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Μαζιά, να επιστρέψουμε στον κύριο Λαμπρόπουλο, ο οποίος φαντάζομαι ότι τώρα μας ακούει. Ο κύριος Λαμπρόπουλος, λοιπόν, ειδικό σας σε ζητήματα ασφαλείας. Καταρχάς για το ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει τώρα με την πτήση Thriller και από τα κενά ασφαλείας, όπως τα διαγνώσκετε εσείς, κύριε Λαμπρόπουλε. Τελικά, αν συμβεί κάτι μέσα στο αεροπλάνο, εκ των έσω, μέσα στο πιλωτήριο, δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι σε τρομοκρατικές, για την αποφυγή τρομοκρατικών επιθέσεων μέσα στο αεροπλάνο, η πόρτα του πιλότου, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας στις αεροπορικές εταιρείες, μετά το συμβάν που είχε γίνει με την περίπτωση ενός Γερμανού που αντιμετώπιζε τότε με την περίπτωση της Lufthansa, mm-hmm. που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και έριξε το αεροπλάνο στις Άλπεις, από τότε έχει αρχίσει να αναθεωρείται το πρωτόκολλο ασφαλείας που αφορά την είσοδο στο πιλωτήριο. Την είσοδο στο πιλωτήριο μπορεί να την ανοίξει ο συγκυβερνήτης και ο κυβερνήτης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ευτυχώς ο συγκυβερνήτης μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον τρομοκράτη και τουλάχιστον με κατόρθωσε να ανοίξει την πόρτα και να εισέλθουν μέσα άτομα που ακινητοποίησαν τον δράστη, και έτσι αποφεύθηκε μια τραγωδία. Φυσικά, η όλη κατάσταση παραπέμπει σε δυνητικά, και με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραπέμπει σε μια δυνητική επανάληψη καταστάσεων πολύ επικίνδυνων που έχουμε να τις δούμε από τη δεκαετία του 70, τα τέλη δεκαετίας του 70 και τις αρχές της δεκαετίας του 80. Δεν αποκλείεται, δηλαδή, φύλακες ή οργανωμένες ομάδες τρομοκρατών να επιχειρήσουν κάτι αντίστοιχο με αυτά που επιχειρούσαν τη δεκαετία του 70 και του 80 εναντίον των εταιριών Ισραηλινών συμφερόντων, και όχι μόνο. Οπωσδήποτε τα πρωτόκολλα ασφαλείας

0: εκπαιδευμένοι να μπορούν να βρίσκονται μέσα σε πτήσεις. Φυσικά αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Θα πρέπει οι ίδιες οι εταιρείες δηλαδή να μεριμνήσουν για τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν θα μου προξενούσε καθόλου εντύπωση εάν το πρωτόκολλο αυστηροποιηθεί, γιατί επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε σε μια διεθνή κατάσταση αστάθειας, ρευστότητας και δυνητικής Ισλαμικής τρομοκρατίας, μιας δηλαδή ανανέωσης της Ισλαμικής τρομοκρατίας.
1: Έχουμε τώρα και αυτή τη σύλληψη του Βρετανο-Ιρανού για το περιστατικό πριμερών στη βάση της ΡΑΦ, ενώ έχουμε και ανάκριση και δεύτερου υπόπτου. Υπάρχει μια εν γέννη αναστάτωση την οποία θα πρέπει και την παρακολουθούν στενά οι αρχές, αλλά δεν
0: μπορεί να υπάρξει, μπορεί να υπάρξει μοναχική λύκη, μπορεί να υπάρξει οργανωμένη ομάδα τρομοκρατών που να λειτουργήσουν σαν αποκεντρωμένοι κυψέλη. Είναι,

0: να πούμε το καλησπέρα μας και καλησπέρα στους ακροατές μας. Λοιπόν, ναι, πράγματι η αφορμή μπορεί να είναι κάποια κακή διαχείριση της αστυνομίας, με την έννοια ότι η αστυνομία επιτέθηκε σε μια κοπέλα 14 χρονών και την έπιασε από το λαιμό, ενώ αντιθέτως σε έναν άλλον τον πύρο του έριξε μια κροτίδα λάμψης στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χάσει όλα τα δόντια ένας πιτσιρίκος 15 χρονών. Ναι μεν, αλλά πρέπει να δούμε το πρόβλημα σε βάθος. Και το πρόβλημα οφείλεται στο ότι υπάρχει τεράστια, τα έχουμε πει στο παρελθόν, τεράστια κοινωνική αντίθεση αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει μπει στην πορεία των εκλογών. Πορεία των εκλογών σημαίνει ότι σχηματίζονται πόλη μάχης ανελέητης, επιτρέψτε με αυτό το επίθετο, η οποία θα παίξει ρόλο για στη σχέση με την εξουσία. Η πόλη αυτή είναι δύο. Ο ένας είναι ο σταθερός πόλος της Λεπέν, ο οποίος παρά τα όσα έχουν γίνει διατηρεί σταθερά το ποσοστό της 32 με 34. Αυτή είναι πολιτική ανάλυση που σας κάνω. Και ο άλλος πόλος, η μεγάλη έκπληξη, είναι ο κύριος Μελανσόν. Ο κύριος Μελανσόν, μόνος του, χωρίς τη συμμαχία της αριστεράς, δηλαδή του γνωστού λαϊκού μετόπου που μέχρι τώρα υπήρχε, έχει φτάσει στο 19 με 20%. Κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Χωρίς την άλλη συμμαχία της αριστεράς. Άρα λοιπόν, βλέπουμε τους δύο τελικούς αντιπάλους να σχηματίζονται ήδη μέχρι τώρα, με τα δεδομένα μέχρι τώρα, για το δεύτερο γύρο. Η διαφορά είναι ότι ο κύριος Μελανσόν εκπροσωπεί όλη την εξέγερση των νέων με ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στην οικονομία. Η κυρία Λεπέν φτιάχνει ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται κυρίως στο μεταναστευτικό και στην ασφάλεια, και έχουμε δύο αντιλήψεις τώρα οι οποίες συγκρούνται σε όλα τα επίπεδα.
1: Και θα είμαστε εδώ με τη βοήθειά σας να τις αναλύσουμε και τις επόμενες

Ηράκλειο και Λασίθη. Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος ανασύρθηκε νεκρός μέσα από ρέμα. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες, ενώ η κυκλοφορία δυσχεραίνεται από κατολιστήσεις και φερτά υλικά. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Με μηνύματα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται για περιορισμό των μετακινήσεων. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 255 κλήσεις, ενώ 17 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι φροχοπτώσεις θα εξασθενήσουν για σχεδόν ένα 24ωρο, ωστόσο από το απόγευμα της Παρασκευής θα σημειωθεί νέα επιδείνωση. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό από όπλο Ποραφίνα και Λαύριο, κανονικά

0: 2 θανατηφόρες ενέσεις σε φυλακή του Νάσβιλ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Τώρα στην Ισπανία συνελήφθη 16χρονος ρουμανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να είναι ο βασικός διαχειριστής μιας ομάδας hacker με την ονομασία Killsec. Σύμφωνα με την Europol, η ομάδα εκμεταλλευόταν ανεπαρκώς ασφαλισμένα σημεία πρόσβασης, ιδίως σε υπηρεσίες αποθήκευσης, και στη συνέχεια απειλούσε οργανισμούς ότι θα έδινε στη δημοσιότητα τα δεδομένα τους αν δεν πλήρωναν λίτρα. Η ομάδα αποκόμισε σημαντικά ποσά ως λίτρα, ανέφερε εκπρόσωπος της Europol.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Με 2 γκολ του Αλμύρα και 2 τον Κοστούλα, η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 4-2 της Λετωνίας και έμεινε ζωντανή στη μάχη για την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί το 2027 σε Αλβανία και Σερβία.
1: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Το Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1000-365.

0: Λοιπόν, να κάνω μπουκα. 1-0 η εθνική μας ομάδα με πλασέ. Πολύ ωραίο πλασέ του Ιωαννίδη. Είναι μπροστά στο σκορ. Μας έχουν ακυρώσει και ένα γκολ του Τζόλι, ο οποίος τρόμαξε τον κόσμο γιατί τραυματίστηκε, βγήκε έξω, αλλά ξανά πέρασε στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ήταν offside αυτό.
0: Ήταν offside με τον Παυλίδη, ναι. Αλλά επηρέαζε τη φάση δηλαδή ουσιαστικά.
1: Λέγαμε την άλλη φορά με την Ελένη ότι αυτή είναι αγαπησιάρικη ομάδα.
0: Είναι καλή ομάδα. Είναι ομάδα
1: καλά
0: με
1: καλά παιδιά,
0: με ταλέντα.
1: Ναι,
0: με πολύ,
2: και, και παίζουν και ωραία. Ναι. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Mega News 104.6. Τώρα μόλις ακούσατε τη φωνή του Μπάμπη Χριστόγλου. Που μας είπε αυτή την ευχάριστη είδηση για το 1-0 με Ολλανδία.
0: Μακάρι να το κρατήσουμε.
1: Τι θέλει από εδώ και πέρα η εθνική.
0: Η εθνική θέλει νίκη και παίρνει το πολύ πάνω κεφάλι, διότι θα φτάσει στους 9 βαθμούς αν νικήσει σήμερα. Δεν μπορεί, δεν την πλησιάζει κανένας, διότι όλοι έχουν απώλειες, όλες οι ομάδες που υπάρχουν στο τέτοιο έχουν απώλειες. Άντε, καλή εκπομπή.
2: Ευχαριστούμε.
0: Μακάρι να σας ξαναδιακόψω.
2: Ναι, ναι, μακάρι, μακάρι, το περιμένουμε.
1: Εμείς θέλουμε να μας διακόψεις άλλες 3 φορές, γίνεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε Mega News 104,6, Ελένη Στεριού, Μάκης Προβατάς, στον ήχο είναι ο Θοδωρής Κούβας. Γεια σου Θοδωρή, τι γίνεται, όλα καλά? Και να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε λίγο αργότερα τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, είναι η μέρα του Γιάννη Ζουμπουλάκη, Πέμπτη, show, θα έχουμε ταινία, ξανά μάνα ταινία, The Social Reckoning. Είναι η συνέχεια από ό,τι μου έλεγε ο Γιάννης του Social Network. Είναι avant premiere. Έχουμε 2 μονές προσκλήσεις για την Τρίτη που έρχεται στο Village Cinema, στο Mall Athens Marussi, με ώρα προσέλευσης 7.30 το βράδυ, έτσι. Κανονίστε την πορεία σας. Δηλαδή, να μπορείτε 6 Οκτωβρίου και να μπορείτε και 7.30 ώρα. Μην στέλνετε αν δεν μπορείτε να πάτε και στερήσετε από κάποιον τη δυνατότητα. Έτσι είναι το Social Reckoning, είναι avant premiere, τα εξασφάλισε ο Γιάννης Μπουλάκης, και θα είναι τα ονόματα σε λίστα.
2: Θα έρθει και σε λίγο εδώ να μας τα πει.
1: Ναι, θα έρθει σε λίγο σιγά.
2: Θα κάνουμε και την κλήρωση

0: Viber WhatsApp 698-104-1046. Ξαναλέω 698-104-1046 ή στο Mega News 104.6. Γράφετε τη λέξη, τι θες να γράψουμε τώρα. Ταινία.
1: Ταινία.
0: Ταινία και ονοματεπώνυμο.
1: Ή και Ζουμπουλάκης.
0: Δύο μονές. Εντάξει, για το Ζουμπουλάκι μπορούν να γράψουν κάτι. Hey, κάτι τέτοιο.
1: Ένα τρελό. Ένα ωραίο. Θα προσμετρηθεί στην κλήρωση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όλοι ασχολούνται σήμερα με τι ασχολούνται, με αυτό το παρολίγον δυστύχημα το αεροπορικό, δεν ασχολούνται με κάτι άλλο.
1: Εντάξει, ναι, διεθνώς. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και τα προβλήματα στην Κρήτη σήμερα δυστυχώς. Είχαμε τις πλημμύρες, έπεσε πάρα πολύ νερό και ακόμα προβλήματα έχουν και έχουν και προειδοποίηση και για νέα κακοκαιρία. Mm. Είναι alert η περιφέρεια.
0: Ναι, οι επόμενες μέρες θα είναι κάποια στιγμή, δηλαδή θα σταματήσει το πολύ, από ό,τι λένε, το πολύ νερό, αλλά μάλλον θα συνεχίσει για κάποιες ώρες μετά. Ναι, ήταν εκεί στα Ζωνιανά, οι εικόνες δηλαδή προχωρούσαν τα Ζωνιανά. Κοίταξε, αυτό είναι όλο και πιο συνηθισμένο πια. Και σε περιοχές που δεν το είχαν συνηθίσει, δηλαδή έπιανε στο νομό, έπιανε διάφορες βροχές, αλλά όχι εκεί, λέγανε οι κάτοικοι. Δεν είχαμε ποτέ τόσο φοβερές βροχές.
1: Εντάξει, τώρα έπεσε πάρα πολύ από ό,τι λένε και διαβάζω εδώ και οι συνάδελφοι που δίνουν τις ανταποκρίσεις από την Κρήτη, αλλά και οι επιστήμονες. Ήταν τεράστιο το ύψος της βροχής. Δυστυχώς είχαμε και ένα νεκρό και τεράστιες καταστροφές. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς η κλιματική κρίση που λέμε συνεχώς. Είναι ένας συνδυασμός, θα τα ξαναπούμε, και των ακραίων καιρικών φαινομένων κάποιες φορές, αλλά και των κακών υποδομών που έχουν πάρα πολύ καιρό να ανακαινιστούν, να ανανεωθούν οι υποδομές με βάση τις ανάγκες.
0: Καλό μήνα. Μας έστειλε μια ακροάτρια, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Καλό πρώτο μήνα εδώ στο ραδιόφωνο μας, το Mega News. Mega News 104.6. Κλείνουμε ένα μήνα, με.
0: Λοιπόν, το ξέρεις αυτό που πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε. Το ξέρεις αυτό που λέμε, ο Οκτώβριος και ο Κλάπτον δεν παίρνουν μη. Για να το θυμάσαι αυτό, ναι. Μην γράψω ούτε Κλάπτον και μην γράψω ούτε Οκτώβριος.
1: Πώς τα βρίσκεις όλα και τα συνδυάζεις και με κάτι μουσικό. Είναι μεγάλο ταλέντο, πραγματικά.
0: Πάντως ισχύει αυτό, έτσι, δεν είναι λογοπαίγνιο. Οκτώβριος και ο Κλάπτον δεν παίρνουν μη.
1: Εντάξει.
0: Γιατί πολλοί γράφουν Κλάπτον.
1: Κλάπτον.
0: Ναι, Κλάπτον.
1: Καλά, το Οκτώβριο
0: είναι καινούργιο αυτό.
1: Δεν το είχα κάνει ποτέ

0: ξέρει συνδυαστικά.
1: Έχουμε ένα Eric Clapton μέσα. Έχουμε ένα. Για βάλ το να το ακούσουμε. Ο Θοδωρής θα το βρει το. Αυτό. Αυτό. Αυτός εδώ δεν παίρνει μία, έτσι.
0: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα. Κάτι, δεν ξέρω, διαφήμιση, αλλά αυτό, χιουμοριστικό. Ναι. Όχι.
1: Αυτό βρίσκει το Clapton, δεν παίρνει μία.
0: Το τραγούδι αυτό.
1: Α, το τραγούδι, άκουσα.
0: Το τραγούδι. Ναι,

0: Ωραίο δεν είναι.
1: Ναι,
0: τι
1: ναι.
0: θα μπορούσε να διαφημίζει αυτό μια που το λες.
1: Τώρα με βάζεις σε
0: σκέψεις. Βούτυρο και πρωινό.
1: Κάτι σε γιαούρτι. Νομίζω
0: αλήθεια.
1: Μου ήρθε, ναι,
0: έτσι. Λοιπόν.
1: Έχουμε καημούς και θέλουμε να φάμε ένα γιαούρτι, κάτι τέτοιο.
0: Η πιο ίσως, η πιο υπέροχη διαφήμιση που είχε εμφανιστεί στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης ήταν για γιαούρτι. Δεν θέλω να κάνω μαύρη διαφήμιση για ένα γιαούρτι. Θα σας τη δείξω αμέσως μετά σε όλους, περιμένετε να δείτε. Ενώ σε όλους εδώ στο στούντιο, υπόλοιποι δεν μπορείτε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε Mega News 104,6. Ελένη Στεριού, Μάικς Προβατάς. Και στο στούντιο έχουμε τον Περικλή Δημητρολόπουλο, τον διευθυντή του Βήματος. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα.
2: Καλώς ήρθες. Σε περιμέναμε μέρες.
0: Έχεις κάνει ποτέ ραδιόφωνο?
1: Έχω κάνει. Ναι. Στα κοινά μας μετερίζια, στην Athens Voice.
0: Α, ναι.
1: Κάτι πρωινά, πολύ πρωινά.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Όχι με μεγάλη επιτυχία, οφείλω.
0: Καλά, μεγάλη επιτυχία δεν είχαμε γενικώς, αλλά.
2: Γιατί τα λέτε αυτά, γιατί. Πότε αυτό τώρα, πότε, για πότε λέτε?
0: Είχατε 6 χρόνια.
1: Ναι, πρέπει να έχουν περάσει με
0: 6 χρόνια. Δεν το είχα ξεχάσει, ξέρεις, γιατί αυτό είναι τόσο εμβόλυμο ραδιόφωνο που το είχα ξεχάσει.
1: Ναι. Και για λίγο, δεν θυμάμαι αν ήταν μια χρονιά που κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο.
0: Εγώ έκανα τον Πανούτσο.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Πώς θέλετε να το βλέπει όλη η χώρα εθνική Ελλάδος και εσείς να βλέπετε μπάσκετ?
0: Δεν γίνεται να αλλάξει το κανάλι του. Σολτάκι, να ρωτήσουμε εμείς κάτι άλλο. Ήρθατε για να δείτε την εθνική εδώ, κύριε?
1: Όχι, γιατί ομολογώ ότι με.
2: Κοίτα, η ερώτηση.
1: Ξεφεύγουν και παιχνίδια. Δηλαδή, η Ελλάδα-Σερβία, η Σερβία-Ελλάδα το έχασα.
0: Ναι, και εμείς τα χάνουμε όλα αυτά.
1: Το είπε την επόμενη μέρα η Νίκη Λιμπεράκη.
0: Ναι. Τώρα είναι 1-0, το ξέρεις ότι κερδίζουμε.
1: Το ξέρω. Ναι, γιατί, το είδα φεύγοντας.
0: Ναι, μπήκε το γραφείο. Και λέγαμε, τώρα ξαναλέω την ίδια φράση, γιατί λέω συνέχεια ότι μου αρέσει. Καταρχάς είναι πολύ ωραία ομάδα. Έχει ενδιαφέρον.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Και εγώ την έχω ονομάσει αγαπησιάρη. Και ότι ξέρεις, είναι από αυτή που λες. Να
2: ορίστε.
0: Ξέρεις, να ορίστε. 1-0.
2: Τώρα βλέπουμε, εντάξει.
0: Νέα παιδιά.
1: Άρα έχουμε τηλεκοντρόλ.
2: Η επισήμανσή σου ήταν πάρα πολύ σωστή, παρέμβαση μεγάλη και έγινε πράξη.
0: Διευθυντική, έχεις δίκιο. Και όλοι ξαναβλέπουμε εθνική, ξανά μετά από
1: καιρό. Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, με γεμάτο το γήπεδο, έτσι για να πούμε, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από τα πλάνα, εν πάση περιπτώσει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, γεμάτο.
1: Επίσημη αγαπημένη, λέγαμε, την ομάδα του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου. Του μπάσκετ, μάλλον.
0: Του μπάσκετ, του μπάσκετ.
2: Ναι, με κοιτά εμένα τώρα, τι με κοιτά. Εγώ σε αυτά. Δεν θα πει σε εσά.
0: Του μπάσκετ, του μπάσκετ. Αλλά κανονικά, επίσημη αγαπημένη, αν ήμασταν δίκαιοι, θα πρέπει να είναι η ομάδα του Πόλο. Αυτή έχει φέρει φοβερά πράγματα.
1: Ναι, αλλά. Ίσως δεν έχει το κοινό που της πρέπει.
0: Δεν έχει, ναι, καθόλου δεν έχει.
1: Και γενικά το Πόλο, δηλαδή, δεν έχει το κοινό που του πρέπει.
2: Λοιπόν, σήμερα η βραδιά σου θα είναι τέλεια. Θα έχεις εμάς παρέα, θα συζητάμε για μπάλα και θα ακούς και μουσική.
1: Ήδη αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Θέλω να συζητήσουμε για μπάλα, για γρήγορα αυτοκίνητα και θα πω το υπόλοιπο για
2: αυτά. Είναι όλα αντισώς για μένα. Δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά.
0: Τι είναι αυτά. Παρακολουθείς περισσότερο Φόρμουλα ή MotoGP?
1: Δεν παρακολουθώ τίποτα από αυτά.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Τένις. Ρωτάω τους πάντες τώρα αν παρακολουθούν τένις. Είναι ένα ψυχογράφημα για μένα για κάποιο λόγο.
1: Το τένις το λατρεύω.

0: το άθλημα να το βλέπεις. Γνώμη μου. Συγγνώμη αν προσβάλλω
1: γιατί
0: κανέναν.
1: Όχι,
0: το... βλέπω εδώ φάση απογοήτευσης. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Δηλαδή το πέρα δόθε, πέρα δόθε. Δεν... ίσως μου αρέσει και πιο πολύ τα ομαδικά.
2: Πέρα πρέπει να πηγαίνει μόνο δόθε, αλλιώς δεν
0: πέρα είναι. Δόθε, πέρα δόθε είναι, ξέρεις, δεν έχει. Δηλαδή να πηγαίνει από εδώ, από εκεί. Ενώ η μπάλα
3: έχει γίνει τρομερά...
0: ποδόσφαιρο. Έχει άλλη γίνει... μαγεία, έχει, άλλο... έχει πάθος, έχει μαδικότητα.
3: Έχει γίνει τρομερά θεαματικό το τένις.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Διότι έχει ελαφρύνει η ρακέτα. Έχει αυξηθεί η φυσική ικανότητα των ανθρώπων
2: είναι,
3: με διαφορετικούς τρόπους.
2: Η χύπη είναι περίπτωση αυτή που παίζουν έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Και εγώ μια φορά άλλαξα μπαλιές και έκανα να περπατήσω μια εβδομάδα. Κανονικά άλλαξα μπαλιές.
3: Μου αλλάζω δύο φορές την εβδομάδα.
2: Ναι. Φοβερή άσκηση. Αλλά αυτό που λέει τώρα ο Πετρίδης είναι όταν παίζεις το υψηλότερο επίπεδο, το τένις είναι φοβερό. Και ξέρεις τι είναι ακόμη πιο φοβερό. Περνάς έξω από κάνα γήπεδο τένις.
0: Εντάξει, έχω, απ' έξω περνάω.
2: Όχι, όχι, θα σου πω γιατί το λέω. Ας πω από ένα κεντρικό γήπεδο. Αυτές ακριβώς
0: είναι οι διάστα. Μπορώ να έχω περάσει το
2: προσθέτω. Το γήπεδο του Εθνικού, ξέρεις εδώ που είναι στην...
0: Δεν
2: στην
0: το έχω παρατηρήσει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχω περάσει.
2: Αυτές είναι ακριβώς οι διαστάσεις του τένις, οι οποίες ρίχνει, ας πούμε, ο Τζόκοβιτς 200 χιλιόμετρα σερβίς και ο άλλος βάζει ρακέτα. Μπορείς να το... αυτές είναι οι διαστάσεις, δεν είναι άλλες. Δεν... μην φανταστείς ότι είναι κανένα γήπεδο μεγαλύτερο.
0: Φτάνει που περνάτε εσείς καλά και χαίρεστε. Εγώ,
3: απαντάει.
0: Εγώ πραγματικά σας χαίρομαι.
3: Να απαντάς σε μια βολή.
2: Να βάζεις ρακέτα.
0: Να προβλέπεις δηλαδή που θα σου σκάσει για να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Αυτό μου θυμίζει τη κρίση των τελευταίων ετών. Προσπαθήσει να σου έρχεται η μπάλα και λες Παναγία μου να την πάρω, να τη στείλω.
2: Υποδεχτήκαμε λίγο αγχωτικά την Αθηνά Μαρακή, η οποία είναι εδώ για να πει τους τίτλους των ειδήσεων. Και ερχόμαστε εδώ με την Ελένη και τον Περικλή.
3: Και το τένις.
2: Και το τένις.

0: μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Σαρωτικό είναι το πέρασμα... Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να έχουν προκαλέσει πλημμύρες και μεγάλες καταστροφές σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος ανασύρθηκε νεκρός μέσα από ρέμα. Κλειστά θα μείνουν και αύριο όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστήσει σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες, ενώ η κυκλοφορία δυσχεραίνεται από κατολισθήσεις και φερτά υλικά. Προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζει η Αθήνα την τουρκική Ναύτεξ για τη διεξαγωγή ερευνών που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Την παραμονή της ιστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία για ακόμη ένα μήνα αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από την αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής και καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα.

0: ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει επιθέσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας χωρίς την τεχνική υποστήριξη της Δύσης, κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες ανά διαστήματα αύριο στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Διαβαστέ τα νέα της Παρασκευής. Μια παρέλαση στη Λευκωσία που έκανε μεγάλη αίσθηση. Ποια μηνύματα έστειλαν στην Τουρκία, Αίγυπτος και Γαλλία και πώς. Αν το οικοπεδό σας χαρακτηρίστηκε δασικό ενώ δεν είναι, όλα όσα πρέπει να κάνετε για να ξεμπλέξετε. Τα πρόσωπα του παρολίγων δράματος στην πτήση της Fly Dubai και ο ρόλος τους. Μαζί ο Τονέα, μπαράζ νέων μοντέλων στην Ελλάδα. Και πολυσέλιδη ομάδα με τα παραλυπόμενα της Εθνικής. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.
2: Έλα,
3: μορτάξει,
2: λοιπόν,
3: έλα,
2: μορ, ναι, σιγά, μην είστε τόσο live radio. Λοιπόν, έβαλε δεύτερο γκολ η Εθνική μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Δεν έχει ούτε μισό λεπτό. Και μπούκαρε ο Μπάμπης Χριστόγλου. Του είπαμε ότι τον θέλουμε. Υπάρχει ανώτατα να ελεγχθεί για offside, δεν νομίζω να είναι.
4: Όχι, δεν είναι offside. Είναι σίγουρα ότι δεν είναι offside. Δεν ξέρω αν ελεγχθεί για κάτι άλλο. Πάντως, με το Μασούρα, μετά από κλέψιμο, πάμε στο 2-0.
2: Ωραία.
3: Ελλάδα-Ολλανδία.
4: Κάνει ασίστ ο Ιωαννίδης, έχει πετύχει το πρώτο γκολ, 1-0. Και λογικά θα σπυρίξει και τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
2: Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου που ήταν 2.
3: Χαρές, πανηγυρισμοί.
2: Ναι.
3: Τι ωραία.
2: Όλοι μαζί. Μπήκαν
3: τι ωραία. Εμείς σε βλέπουμε εδώ, έχουμε την οθόνη εδώ και
4: στη γεμάτη τούμπα, να το πούμε και αυτό. Ο κόσμος στηρίζει την ομάδα.
3: Μπράβο, μπράβο, ωραία. Τι είχε φάσεις κι άλλες. Δηλαδή
4: είχε
3: το προσπαθεί, πιέζει η Ελλάδα.
4: Πιέζει, οι Ολλανδοί φαίνονται λίγο σαστισμένοι. Μακάρι να το τελειώσουν έτσι.
2: Κάποτε δηλαδή το να παίζεις στην Ολλανδία, ας πούμε, ήταν ισοπαλία να έπαιρνες. Ήταν μεγάλη,
4: μεγάλη
2: ιστορία.
4: Και τώρα είναι καλή ομάδα, αλλά εντάξει. Δεν είναι τόσο καλή όσο η ελληνική.
3: Όσο η ελληνική.
2: Η Οράνη, ναι, σωστό. Λοιπόν,
3: μακά να ξανάρθεις.
5: Είναι νομίζω
3: να μας διακόψεις.
5: Η μεγαλύτερη επιτυχία απέναντι.
3: Ευχαριστούμε. Γεια σου.
5: Η μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας απέναντι σε Ολλανδική από την εποχή του 0-1 του Παναθηναϊκού στον Άγιαξ.
2: Ναι.
5: Το καταλάβατε με Παναθηναϊκός, έτσι.
3: Κάτι έγινε. Καταλάβαμε. Κάτι καταλάβαμε.
2: Εσύ από το δικό μου χαμόγελο κατάλαβες και εγώ είμαι. Λοιπόν, σφύριξε τη λήξη βέβαια, δεν ήταν. Ξαναλέμε, μπήκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου που ήταν 2.
5: Θέλεις να το μεταδώσεις αυτό λίγο πιο αθλητικά?
2: Λοιπόν, κράτησε 2 λεπτά καθυστέρηση και στο δεύτερο το κάρφωσε. Το παστέλωσε, ξέρεις, ποιος ο Μασούρας.
5: Όχι, όχι, πιο γρήγορα, πιο Μανώλης Μαυρομάτης. Σέντρα από τα αριστερά.
2: Ο Μανώλης δεν λέγεται. Εμένα όλοι αυτοί μ' άρεσαν πάρα πολύ.
5: Καταπληκτική.
2: Ο Μανώλο ήταν ιστορία. Το λέω, ήταν με την έννοια ότι ο άνθρωπος, ξέρεις, ήταν... Υπάρχουν και μεγάλες στιγμές σε αυτούς. Δεν θα πούμε ποιος. Έχει πει το καταπληκτικό: γίνεται μια συρτή σέντρα και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά αυτό δεν λέγεται. Ελπίζω να καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν γίνεται. Λέει, με κοιτάζεις έκθαμβη.
3: Όχι, δεν σας ακούω.
5: Εγώ ξέρω την ιστορία μιας μετάδοσης,
2: ναι,
5: όπου μπαίνει ένας ποδοσφαιριστής, αλλαγή, ο εκφωνητής του πλέκει το εγκόμιο, είναι έτοιμος, μπαίνει να μπει, ναι, το τρομερός, ναι, παίκτης, ναι, ναι, αυτό έχει παίξει εδώ, έχει παίξει εκεί, τόσα γκόλ, μπαίνει λοιπόν αυτός και λέει ο εκφωνητής, παίρνει την μπαλά τρίπλα, φάουλ από τον αυτό που μπήκε,
2: ναι,
5: κόκκινη κάρτα.
2: Λοιπόν, ο Περικλής διάλεξε 2 τραγούδια. Εγώ έχω διαλέξει κανένα 2 ακόμη που νομίζω ότι μπορεί να τα αρέσανε. Το ένα από
3: γιατί
2: τα 2.
3: Γιατί μόνο 2, γιατί κάνεις τέτοια?
2: Γιατί κάνει δουλειά, παιδί μου.
5: Μου είπε 3.
3: Εντάξει τώρα, εγώ βλέπω ότι ο Περικλής είναι άνθρωπος και συνάδελφος, ο οποίος την ώρα που γράφει ακούει μουσική. Πέφτω μέσα ή εντελώς έξω.
5: Επειδή έχω την πολυτέλεια να γράφω κάθε Πέμπτη ή κάθε Παρασκευή πρωί.
3: Δεν ακούς?
5: Ακούω, ναι.
3: Α, ακούς.
5: Μπορώ να πω ότι ακούω.
3: Ξέρεις, είναι
5: εκτός από Mega
3: βοηθάει.
5: News 104,6.
3: Εγώ λέω για μουσική, αν βοηθάει την ώρα που γράφεις. Βοηθάει αρκετούς να γράφουν. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι κάπως έτσι ψυχολογώ.
5: Ακούω τρίτο πρόγραμμα εκείνη την ώρα.
2: Εγώ έχω ένα στικάκι που λέει γράψιμο.
5: Το Γιώργο Φλωράκη.

0: Φλωράκι.
1: Λοιπόν, εγώ έχω ένα στιγμάκι που λέει γράψιμο. Που είναι η μουσική.
0: Έχεις
1: που...
0: ανθρώπους μέσα ή μόνο τραγούδια?
1: Όχι, όχι. Έχω ανθρώπους που τραγουδάνε. Όχι, καταρχάς είναι μια μουσική που είναι και πολύ ωραία, αλλά που όχι να με σε αποσπά. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία, θα σε αποσπά. Θέλει μια μουσική λίγο ενδιάμεση.
0: Και χορεύει τσιφτετέλη.
2: Να την ακούς και να μην την ακούς.
1: Να μην ακούς, ναι, αποσπά την προσοχή. Λοιπόν, έχουμε και ταινία. Θέλω να σας πω πριν βάλουμε το τραγούδι για να το έχετε στο νου σας.
2: Quiz.
1: Όχι, όχι, όχι. Α. Ταινία, κάθε Πέμπτη μας δίνει ο Γιάννης Μπουλάκης δώρο προσκλήσεις.
0: Χωρίς quiz τη δίνουμε.
1: Χωρίς quiz.
0: Απλά κλήρωση.
1: The Social Reckoning είναι η ταινία. Είναι avant premiere. Έχουμε δύο μονές προσκλήσεις. Όποιος πάρει, να πάρει και τον άνθρωπό του, το φίλο του, να του πληρώσει το εισιτήριο να πάνε. Την Τρίτη όμως, προσέξτε, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στα Βίλια Τσίνεμα, στο Μολ Athens, στο Μαρούσι, και ώρα προσέλευσης 7.30, γιατί είναι avant premiere. Αν δεν μπορείτε την Τρίτη ή δεν μπορείτε 7.30, μην στέλνετε, έτσι, μην στερήσετε από κάποιον, παρακαλούμε πολύ.
2: Έχουμε.
1: Θα μας τα πει τώρα ο Γιάννης τους έψα. Μου λέει είναι η συνέχεια του social network.
2: Θα έχουμε το Γιάννη.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα έρθει. Κάθε Πέμπτη έρχεται.
1: Καταρχάς δεν τον αφήνουμε να μπει. Τον έχουμε απ' έξω φημωμένο, όπως έχουν τον Κακοφωνίξ στο Αστερίξ. Τον έχουμε απ' έξω φημωμένο μέχρι να μπει. Λοιπόν, και ο οποίος Γιάννης μου είπε ότι ξέρει πάρα πολύ καλά από ταινίες.
2: Ξέρω, γιατί μου αρέσει το σινεμά και κάνουμε τρομερές συζητήσεις με τον Γιάννη.
1: Α, ναι.
2: Και όταν συμφωνούμε και όταν διαφωνούμε. Αυτό είναι το περίεργο. Τις απολαμβάνουμε εξίσου.
1: Hold your horses. Το πρώτο τραγούδι που μας έστειλε ο Περικλής για να βάλουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τώρα η παρέα είναι ακόμη πιο μεγάλη. Ήρθε και ο κύριος Γιάννης Μπουλάκης. Γιάννη, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Σε όλες και όλους.
1: Ναι.
2: Καλό.
0: Σε όλοι και όλους.
2: Παιδιά, είμαι η μόνη γυναίκα εδώ.
0: Ναι, ρε Γιάννη, καλά σου
2: λέει. Εδώ και οι πολίτες μας. Να είστε καλά όλοι σας δηλαδή. Αλλά μια γυναίκα.
1: Συγγνώμη, αυτά τα θέματα δεν τα θίγουμε τώρα.
0: Ναι,
1: και επίσης, πώς είμαστε, τι είμαστε, τι
3: είναι βασικό ότι
2: έχει γίνει με σχέδιο αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις.
0: Αυτές τις βεβαιότητες αφήνουμε στην άκρη.
2: Όχι, για το στερεότυπο, με ρώταγε πριν, κατάλαβες, έκανε μια περιγραφή αγώνα, μου λέει, τον κατάλαβες, κατάλαβες γι' αυτό, για να δίνουμε δικαίωματα και το χώρο.
3: Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο η παρέα εδώ των πέντε, συγγνώμη, τεσσάρων και ο ηχολήπτης πέντε.
2: Έξι, δύο ηχολήπτης εγώ σήμερα.
3: Είναι και οι ακροάτριες και οι ακροατές. Σε αυτούς απευθύνθηκα.
0: Τι ευγένεια. Γιατί πώς φαίνεται ότι εμείς είμαστε από χωριό, ας πούμε, σε αστική.
1: Και κινηματογραφικός και καρτεσιανός. Αυτό μου αρέσει.
2: Πόσα χρόνια γνωρίζεστε? Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό.
3: Με ποιον?
2: Όλοι μαζί. Πείτε, δεν ξέρω, κάντε.
1: Εγώ με τον Γιάννη
2: σας ζευγάρια, δεν ξέρω.
3: Όχι. Γνωριζόμαστε από το τη Μαχαλακοπούλου.
1: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή πάνω από 10 χρόνια.
0: Εμείς γνωριζόμαστε. Ναι. Μια 25 αριά.
1: Όχι, 10 χρόνια είμαστε εδώ στη Σύγκρου.
3: 10 χρόνια είμαστε εδώ. Περίπου όσο το Μάκι.
1: Ναι.
3: Τόσο νομίζω ότι είναι Μάκι.
2: Πάνω κάτω, λένε 15 χρόνια όλοι μαζί.
3: Με το Μάκι γνωρίστηκα.
1: Δεν πολύ μιλάγαμε τότε. Ναι. Με σνόμπαρε τότε ο Γιάννης.
3: Όχι, δεν σνόμπαρα κανέναν εγώ. Λίγοι ήμασταν λίγο κομιλφό, δηλαδή γυναίκα τη μέρα.
0: Κάνετε πώ είστε.
2: Γεια σα, γεια σα, γεια σα.
0: Εμεί πώ γνωριστήκαμε, λε? Δεν το θυμάμαι καν.
3: Ήσουν σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Κάνει να το πούμε.
0: Γιατί τι έχει?
3: Ήταν ο Αρένα και με είχες καλέσει και είχαμε μιλήσει
0: 2008.
3: Τότε γνωριστήκαμε λοιπόν.
0: Ναι, σωστό. Γιάννη, γιατί μας ρώτησε εδώ, μας εξέθεσε ο Περικλής να πούμε για την ταινία Συντελεστές και λέω έρχεται ο Γιάννης να μας τα πει. Το μόνο που κατάλαβα εγώ είναι το sequel του Social Network.
3: Αυτό είναι το βασικό της ατού, έτσι, και είναι σκηνοθετημένο και γραμμένο από τον Άρον Σόρκιν, ο οποίος ήταν ο σεναριογράφος της πρώτης ταινίας του Fincher, του Social Network. Φαντάζομαι ότι είναι μία από τις ταινίες που θα συζητηθούν και θα προκαλέσουν θόρυβο και περιέργεια κυρίως, γιατί αφορά την, ας πούμε, μετά Facebook περίοδο. Το Facebook υπάρχει ακόμα, αλλά μετά την τρομερή έξαρση και όλα αυτά τα σκάνδαλα που.
1: Και παίζει πρόκειψαν. Ο ίδιος ο ηθοποιός που έπαιζε στο πρώτο?
3: Όχι. Τον κάνει ένας φοβερός ηθοποιός, πολύ καλός ηθοποιός, ο Jeremy Strong. Αυτός υποδίεται τον Zuckerberg. Θυμίζω ότι ο Jeremy Strong ήταν ο δικηγόρος του Τραμπ στην ταινία για τον Τραμπ, αν θυμάστε.
1: Μάλιστα.
3: Το Apprentice.
1: Ναι, ναι.
3: Πολύ καλό ηθοποιός.
0: Πες μου κάτι, έχει και ντοκιμεντερίστικα στοιχεία?
3: Δεν την έχω δει, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά σίγουρα θα έχει πολλά στοιχεία βασισμένα στην πραγματικότητα.
0: Ναι,
3: μυθοπλαστικά,
0: δεν έχει νόημα.
3: Ναι, αλλά αμφιβάλλω προσωπικά ότι θα.

0: Φορά ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και στη μυθοπλασία. Βασίζεται η μυθοπλασία.
1: Αλλά δεν είναι ντοκιμαντέρ.
2: Άρα, ωραία, άρα περιμένεις να την δεις για να βάλεις ποδαράκια. Ναι.
0: Έχουν αλλάξει αυτά.
2: Για όποιον δεν ξέρει, ο Γιάννης δεν βάζει ούτε αστεράκια, ούτε ποδαράκια.
3: Πιπεριές βάζει. Τα νέα βάζει πιπεριές.
2: Α, ναι.
3: Βάζει ακόμα πιπεριές τα νέα.
0: Όχι.
2: Τι βάζεις.
1: Και τις ντομάτες ήξερα εγώ.
2: Αχ, παιδιά, μισό λεπτό, μιλάει ο ειδήμων. Τι βάζεις, Γιάννη μου, τι βάζεις.
0: Βάζω αστεράκια.
2: Αστεράκια.
0: Ναι, αστεράκια. Ο κύριος Δημητρολόφος έχει αποφασίσει ότι θέλει αστεράκια. Έχουν κοπεί τα βήματα. Παλιά έβαζα αντί αστεράκια βήματα.
2: Ναι. Λόγω του βήματος. Λίγα ποδαράκια, ναι.
1: Πατουσάκια.
0: Έβαζα.
1: Δεν θες πατουσάκια, Περικλή. Μια χαρά είναι τα πατουσάκια.
3: Δεν έχω καμία αντίρρηση. Ο Γιάννης όμως, αν του πεις πόσα αστεράκια βάζεις σε αυτήν την ταινία. Εγώ δηλαδή, που γιατί κάνουμε ατελείωτες συζητήσεις για το θέμα. Τον ενοχλεί. Μου λέει, τι πρόβλημα, γιατί κολλάς, μου λέει, τόσο πολύ με αυτά τα αστεράκια, με τη βαθμολογία. Δεν είναι.
0: Ναι, δυστυχώς.
2: Πώς δεν έχει σημασία.
3: Και έχω φτάσει σε ένα σημείο και βάζω κι εγώ. Και του λέω, εγώ σε αυτό έχω βάλει δυόμιση.
1: Τέλειο.
0: Συγκρίπτουμε.
1: Θα έρχομαι κι εγώ και θα βάζω.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τα αστεράκια. Και εκτιμώ κάποιους συναδέλφους.
2: Τα βάζεις όμως, Γιάννη.
0: Τα βάζω γιατί είναι αναγκαίο να τα βάλεις. Γιατί υπάρχεις αν τα βάλεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά δεν υπάρχει για μένα. Πρέπει να υπάρχει το κείμενο που στηρίζει τα αστεράκια. Και ο περισσότερος κόσμος δυστυχώς μένει στο αστεράκι. Το ξέρω δηλαδή από
2: τους. Γιατί βαριέται να διαβάσει το κείμενο.
0: Ξέρω από τους αθουσάρχες που μου έχουν πει αθουσάρχες ότι παίρνουν τηλέφωνο και λένε, ξέρω εγώ, παίζει μια ταινία, τυχή ταινία. Ας πούμε το Digger, έτσι, για το οποίο θα μιλήσουμε. Λέει, πόσα αστεράκια έχουν βάλει οι κριτικοί, μέσος όρος τρία,
2: ας πούμε.
0: Α, ωραία, θα έρθω. Αυτό, έτσι πάνε αρκετοί. Ευτυχώς όχι όλοι.
3: Κοίτα,
0: δεν θα ήμουν και απαραίτητος.
3: Είναι ένας οδηγός. Αλλά εγώ ποτέ δεν βλέπω αστεράκια χωρίς να διαβάσω το κείμενο.
0: Εσύ είσαι όμως ο Περικλής Δημητρολόπουλος.
3: Επίσης, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν σου έχει τύχει ποτέ να σου λογοκρίνουν, να σου κόψουν αστεράκια. Ένας άρχης συντάκτης.
2: Από το βήμα.
1: Από το βήμα.
2: Ξεκινάμε από το βήμα.
3: Θα πει τέσσερα έχει βάλει εδώ. Πάρα πολλά.
0: Κοίταξε, μπορώ να πω το εξής. Ποτέ δεν έγινε προς εμένα.
3: Μπαίνω στον πειρασμό να γίνω πρώτος.
2: Καμιά φορά.
0: Μπορώ να πω όμως ότι έχω υπάρξει. Έχω εγώ λογοκρίνει τον εαυτό μου. Δηλαδή έχω βάλει λιγότερο εκεί που θα άξιζε περισσότερο.
2: Γιατί όμως το έκανες.
0: Και το αντίθετο.
2: Γιατί το έκανες αυτό.
0: Γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο. Ξέρεις, ήμουν αναποφάσιστος. Το κατάλαβα μετά.
2: Λοιπόν, παιδιά, αν καταλαβαίνετε καλά, μην δίνετε καμία σημασία ότι σε αστεράκι, ότι σε ποδαράκι μπορεί να ξυπνήσει τραβά και να είναι αναποφάσιστος.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Αλλά τι.
0: Δεν είναι.
2: Περίμενε. Μισό λεπτάκι. Μακή. Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι, ακούσουμε.
2: Ένα τραγούδι και θα τα πούμε αμέσως μετά. Είναι το δεύτερο που έχει διαλέξει ο Περικλής. Θα μου πει πόσα αστεράκια του βάζει, θα σε τίμιο.
0: Στα πόσα.
2: Άκου τραγούδι.
1: Στα πέντε.
2: Άκου τραγούδι.
1: Στα πέντε.
3: Ή στα δέκα βολεύει. Καμιά φορά τώρα που εγώ βάζω αστεράκια, άλλες φορές βολεύει στα πέντε βαθμολογίες και άλλες στα δέκα.
1: Ναι, σωστό.
2: Για το 7,5 α πούμε, πώς θα το κάνει στα πέντε.
1: Ναι, δεν γίνεται.
2: Για βάλει λίγο το τραγούδι.

0: Να πούμε ότι η Ελλάδα είναι στο 2-0. Ξεκίνησε πριν από λίγο δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, για πες Γιάννη.
1: Ναι, τι να πω.
2: Για ταινίες.
3: Θα δούμε τον, θα σας πω εγώ τώρα, γιατί έχω διαβάσει όλα τα κείμενα.
2: Ωραία.
3: Βάλαμε φωτογραφία μεγάλη στον πολιτισμό, στο

0: ήταν τελικά.
1: Βρίσκω κάτι παραπάνω από ενδιαφέρουσα, δηλαδή προς το καλή. Mm-hmm. Αν και πιστεύω ότι ειδικά το Μάκη που είναι λάτρης του Stanley Kubrick θα του ξυνήσει λίγο ότι θυμίζει αρκετά το SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, μια από τις αγαπημένες ταινίες.
2: Καλά, είναι ιδιοφυής ταινία, δεν είναι μια απλά αγαπημένη.
1: Και το εντυπωσιακό είναι και το επισημαίνω αυτό στην κριτική μου, ότι 62 χρόνια μετά, πρώτον δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τους κινδύνους που έλεγε εκείνη η ταινία, και με δραματικό τέλος, τραγικό τέλος, αν θυμάσαι.
2: Ναι.
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ουσιαστικά τα ίδια πράγματα λέμε, η ίδια παράνοια υπάρχει. Ναι.
2: Γιάννη μου τα έχει πει ο Σοπενάουερ. Οι άνθρωποι θα ερχόμαστε, θα επανερχόμαστε, το ίδιο απροετοί μας και το ίδιο ανόητοι. Μην αγχώνεσαι. Εδώ οι άλλοι πήγαν, η ίδια γενιά
3: αλλά
2: έκανε.
3: Αυτός δεν ήταν και πολύ αισιόδοξο άνθρωπο.
2: Όχι, αλλά σκέψου το εξής. Η ίδια γενιά έκανε και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και τον δεύτερο. Δεν την έκαναν άλλοι. Για να καταλάβετε. Μέσα σε 25 χρόνια η ίδια γενιά ζούσαν, ήταν μέσα στην παράνοια. Τώρα είναι άσχετο με την εκπομπή. Ο Τσβάιχ έτσι ξεκινάει τα βιβλία. Το βιβλίο του, οι αναμνήσεις ενός Ευρωπαίου, επειδή το δώσαμε εδώ. Ναι. Ότι ευτυχώς που δεν πήραν οι φίλοι μου τις μετρητής της παρενέσης, ότι αν θα γινόταν ένας άλλος πόλεμος, μιλούσε πριν το δεύτερο παγκόσμιο, εμένα να με κρεμούσαν από τα φανάρια της πλατείας του Αγίου Στεφάνου. Ποιος πίστευε ότι η ίδια γενιά θα κάνει τους δύο χειρότερους πολέμους? Δεν είναι. Μας έχεις περί πολλού, Γιάννη μου. Πόσα αστεράκια βάζεις το ανθρώπινο είδος, για πες. Σε βλέπω.
1: Με αρχή.
2: Με αρχή, για ό,τι έχεις ζήσει εσύ,
3: τον Αδάμ.
2: Το Μεγάλο Αλέξανδρο.
3: Από τον Αδάμ έως σήμερα.
1: Όχι, με αρχή στα αστεράκια. Το κακό.
2: Μην αγχώνεσαι.
1: Λίγο πιο κάτω από το κακό.
0: Να σας προσγειώσω λίγο ξανά στην ταινία Tom Cruise. Χειρότερος
3: από το Σοπενχάουερ.
1: Ρε εσύ, δεν άκουγες τι έλεγε ο Μάκης? Ρε εσύ εννοώ, κύριε Διευθυντά.
3: Πάει λίγο.
2: Αυτό θέλει τραγούδι.
3: Είπες το ρε εσύ και νόμιζα ότι μιλούσε στο Μάκη.
2: Αυτό θέλει τραγούδι. Βάλτε ένα τραγούδι, βάλτε ένα τραγούδι. Ήταν ωραίο. Αυτό θέλει να κοπεί για να το εμπεδώσουμε.

0: Λοιπόν, για να μην ξεχνάμε και τους ακροατές, ο Αλέξανδρος έχει στείλει εντενία. Ο Γιάννης, καλό μήνα, Ελένη και Μάκη ταινία. Καλησπέρα ο Κωνσταντίνος. Καθημερινά, τι λέει, σας ακούμε, ξέρω εγώ τι. Ναι, καθημερινά σας ακούω από το web, αλλά σήμερα φαίνεται πως έχετε θέμα. Ναι, πιθανό να ενημερώσουμε μέσα. Βιβλίο δεν έχει σήμερα? Όχι. Κάθε Πέμπτη έχει ταινίες που βρίσκει ο Γιάννης με πολύ κόπο.
1: Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης.
0: Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης. Καλά, δεν υπάρχει κι άλλος Γιάννης. Ένας.
1: Εντάξει, εγώ το διευκρινίζω, πες ένας. Ένας στην Ελλάδα να μην το ξέρει.
0: Μην αρχίσουμε τις γενικότητες. Ο Γιάννης. Λοιπόν, οι οποίες προσέξτε, το να βρει αβάν πριμία και να πάρουν εδώ οι ακροατές δεν είναι και καθόλου απλό.
2: Εντάξει, έχουν δυσκολέψει λίγο τα πράγματα. Μπορείς να το δεις ακόμα και στις νύχτες πρεμιέρας, οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά, αλλά πάνε με μειωμένο πρόγραμμα, με αίθουσες με μικρότερη χειροποίηση.
0: Ο λόγος ποιος λες ότι είναι? Δεν πηγαίνει ο κόσμος.
2: Όχι, πηγαίνει. Αλλά οι αίθουσες έχουν μειωθεί, έχουν μικρύνει πολλές αίθουσες και οι ταινίες έχουν επίσης... έχουν μειωθεί σε σχέση με την παλιότερη εποχή, ακριβώς επειδή σταμάτησε να υπάρχει μια επιχορήγηση κρατική και αυτό έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα.
0: Ο Λουκάς ο Κατσίκας,
2: ναι.
0: Εκεί.
2: Ναι.
0: Πες μου κάτι, κάποια στιγμή είχε ελεγχθεί ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος για τις ταινίες, για τις αίθουσες καλοκαιρινές που δεν λέγονται αίθουσες, για τους καλοκαιρινούς κινηματογράφους. Συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα? Υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να κλείσουν γενικώς?
2: Έχουν κλείσει κάποιοι, αλλά το παράδοξο είναι και το ευτυχές είναι ότι κάποιοι άλλοι άνοιξαν.
0: Α, ναι. Καινούργοι ή παλιοί που είχαν κλείσει?
2: Παλιοί που ήταν παρατημένοι ξανά άνοιξαν και μάλιστα κυρίως από την εταιρεία Σινόμπο, η οποία στηρίζει πάρα πολύ, η οποία πήρε και το Σινέ Παρί που είχε κλείσει για πολλά χρόνια λόγω πολεοδομικών λόγων. Α, έτσι.
0: Άρα γενικά δεν μειώθηκαν οι θεατρικοί κινηματογράφοι?
2: Όχι, και πάνε και πολύ καλά, πρέπει να σου πω. Βέβαια γίνονται, η στρατηγική είναι καλή. Όταν έχεις την Οδύσσια και τη βγάζεις καλοκαίρι, ξέρεις ότι τα σινεμά θα την κάρουν.
0: Εγώ δηλαδή φέτος δύο φορές πήγα και το Φιόρτ και τον Παραχαράκτη, σε θερινούς τον είδα.
2: Και ήταν γεμάτα.
0: Ναι. Εντάξει, μία δεν είναι και μεγάλη.
2: Το Φιόρτ, αυτό ήταν, ας πούμε, που λέγαμε και την άλλη φορά. Όπως και το Fatherland που ελπίζω να είδες.
0: Δεν πρόλαβα να το δω.
2: Εντάξει, αυτό πρέπει οπωσδήποτε.
0: Και μάλιστα δώσαμε και το βιβλίο στο οποίο είναι βασισμένο από το μετέχμιο. Για τον Τόμας Μαν υπάρχει ένα βιβλίο.
2: Ναι.
0: Για πες.
2: Αυτές οι ταινίες ήταν παραδοσιακά χειμωνιάτικες. Βραβεύτηκαν στις Κάνες και ξέρουμε πολύ καλά ότι προς τον Νοέμβριο βγαίνουν αυτές που είναι η ελίτ, ας πούμε, η ελίτ των πρεμιερών στην Ελλάδα είναι Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος. Μετά αρχίζουν οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ, μετά πέφτει λίγο, έτσι, και μπαίνουμε στην καινούργια σεζόν πιο μετά. Αυτές οι ταινίες λοιπόν που προορίζονταν για το φθινόπωρο βγήκαν ντάλα καλοκαίρι, σε θερινά και πήγαν θαυμάσια. Ήταν μια πολύ καλή στρατηγική κίνηση, θέλω να πω.
0: Λοιπόν, προσέξτε, για να εκβιάσουμε,
1: ωραία,
0: να εκβιάσουμε λίγο την κατάσταση, έχει έρθει καταρχάς η Αθηνά Μαράκη να πει τώρα το δελτίο των ειδήσεων και θα γυρίσουμε μετά έτσι όπως είμαστε και οι τέσσερις μαζί.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να έχουν προκαλέσει

Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο και Αγίου Νικολάου στο Λασίθι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες, ενώ η κυκλοφορία δυσχεραίνεται από κατολισθήσεις και φερτά υλικά. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι καλούνται για περιορισμό των μετακινήσεων. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 255 είδη κλήσεις, ενώ 17 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι βροχοπτώσεις θα εξασθενήσουν για σχεδόν ένα 24ωρο, ωστόσο από το απόγευμα της Παρασκευής θα σημειωθεί νέα επιδείνωση. Προκλητική μονομερή ενέργεια της Τουρκίας χαρακτηρίζει η Αθήνα

0: Οι δυνάμεις αυτές αναμένεται να φτάσουν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Κατακόρυφη αύξηση έχουν σημειώσει οι τιμές των καυσίμων και στην Ευρώπη. Μεταξύ Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή της βενζίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 27,8% και του ντίζελ κατά 39,6%. Η Βουλγαρία καταγράφει το υψηλότερο κόστος, καθώς απαιτείται το 15% του κατώτατου μισθού για ένα ρεζερβουάρ ντίζελ 50 λίτρων και το 13,4% για βενζίνη. Ψηλά στη λίστα της επιβάρυνσης βρίσκεται και η Ελλάδα, αφού για το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ 50 λίτρων απαιτείται το 10,4% του κατώτατου μισθού και για ντίζελ και το 10,2% για βενζίνη. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε σήμερα πως η χώρα του προετοιμάζεται για μεγάλες υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία. «Προετοιμαζόμαστε για περαιτέρω υβριδικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και σοβαρών», δήλωσε ο Μέρτς, σύμφωνα με το Reuters, προσθέτοντας ότι η Γερμανία θα ανταποκριθεί γρήγορα και με απόλυτη σαφήνεια. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση προς τη Δύση από τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Όταν κάποιος επιθυμεί να πολεμήσει τη Ρωσία χρησιμοποιώντας την Ουκρανία ως μεσάζοντα, αυτό αποτελεί απειλή, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, αναφέροντας ότι η Ουκρανία δεν θα ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει επιθέσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας χωρίς την τεχνική υποστήριξη της Δύσης. Κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Βαλιστικό ουκρανικό πύραυλο με βεληνικές περίπου 200 χιλιόμετρων χρησιμοποίησαν σήμερα για πρώτη φορά οι ουκρανικές ενοπλές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνησε την περιοχή από την οποία εκτοξεύτηκε ο πύραυλος, αλλά ούτε και τον στόχο του, και ανέφερε πως το επόμενο βήμα είναι η παραγωγή. Η Ουκρανία φιλοδοξεί να αναπτύξει δικούς της βαλιστικούς πυράβλους προκειμένου να καλύψει τις αμυντικές της ανάγκες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 2 γκολ του Αλμίρα και άλλα 2 του Κοστούλα, η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 4-2 της Λετωνίας και έμεινε ζωντανή στη μάχη για την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που

0: και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο επιστρέφουν Μάκης Προβατάς και Ελένη Στεργίου.
2: Μέγα News 104,6.

0: Να πούμε ότι όσο ακούγαμε το δελτίο, όσο ακούγατε το δελτίο, μπήκε ένα, μπήκε ένα γκολ το 2-1 και τώρα ισοφάρισε η Ολλανδία, αλλά ελέγχεται και πιθανότατα θα κυρωθεί το γκολ.
1: Ελέγχεται από το VAR, ναι.
0: Ναι, είναι offside. Ωραία. Άρα παραμένει το 2-1. Μπήκαν μέσα σε λίγα λεπτά δύο γκολ, το 2-1 ισχύει δηλαδή. Μπήκε ένα δεύτερο με το που τέλειωσε το δελτίο. Ήταν offside. Έχει κάνει ένα λάθος ο Ρέτσος, αλλά ήταν από αυτά που γίνονται τώρα εκείνη τη στιγμή. Αλλά εν πάση περιπτώσει το καλό είναι ότι το γκολ ακυρώθηκε και ο Ρέτσος είναι ανακουφισμένος γιατί πριν έφτιανε τα.
2: Και η μαγεία του ποδοσφαίρου συνεχίζεται.
0: Ναι, και η μαγεία του ποδοσφαίρου συνεχίζεται. Και όπως το έλεγε ο Σωστακόβιτς, που είναι και το σήμα της εκπομπής, το μπαλέτο των μαζών είναι το ποδόσφαιρο. Αν το σκεφτείς.
2: Ή είναι... το όποιο του λαού. Όχι.
0: Εντάξει. Αυτά τα λένε οι κομμουνιστέ.
1: Λοιπόν, για πάμε στις ταινίες λοιπόν. Γιατί αυτά τα φιλοσοφικά λίγο, εντάξει, δεν είναι τη παρούση.
0: Ναι. Το μπαλέτο των μαζών, όλα δεν είναι και πολύ ακριβές. Και το λέει ο Σωστακόβιτς που είναι συνθέτης ασύλληπτος.
1: Ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε, τι ταινία προτείνεις ακόμα.
2: Ο άνθρωπος που κάθε βράδυ ετοίμαζε μια βαλίτσα και περίμενε τη μυστική αστυνομία να το μαζέψει.
0: Ναι. Υπάρχει ένα φοβερό βιβλίο από τις εκδόσεις Αρμός, αλλά είναι εξαντλημένο, Σωστακόβιτς και Στάλιν. Που είναι η πραγματική ιστορία τι είχε τραβήξει αυτός από τον Στάλιν. Αλλά είναι εξαντλημένο.
3: Δεν του έκανε κακό όμως ο Στάλιν. Τον κράταγε. Τον είχε καλό αντίπαλο, ας πούμε.
2: Δεν το έκανε, αλλά είχε πάει στην πρεμιέρα.
3: Εντάξει, της... ναι, αλλά θέλω να πω ότι το. Είχαν νομίζω μια περίεργη. Θα ήθελα να το διαβάσω το βιβλίο.
0: Σαν την Αχμάτοβα. Η Αχμάτοβα της είχε σκοτώσει τον έναν άντρα, τον άλλο τον έστειλε. Και είναι το μόνο που τον παρακάλεσε τον Στάλιν είναι να μην σκοτώσει και το γιο της. Και έτσι είπε, ωραία, και τον έστειλε για αυτόν εξορία, δεν τον σκότωσε. Στάλιν.
3: Τώρα, την λοιπόν, είδατε την ταινία πέρυσι, οι βιονακριτές.
2: Καταπληκτική.
3: Τι ωραία
2: ταινία. Καταπληκτική.
3: Δείχνει όλοι
0: ανακριτές.
3: Ναι, δείχνει όλοι αυτοί. Two prosecutors. Οι δύο εισαγγελείς. Two prosecutors. Και δείχνει όλο αυτό το πράγμα που περιέγραψε.
0: Μπορεί
3: τόσο
0: να
3: ωραία.
0: Υπάρχει κάπου τώρα να τη δω.
3: Σεργέι Λόζνιτσα είναι ο πιο γνωστός Ουκρανός σκηνοθέτης και πολύ καλός σκηνοθέτης. Έχει κάνει καταπληκτικές ταινίες και φοβερά ντοκιμαντέρ. Και κάνει αυτή την ταινία Μυθοπλασία που είναι αυτό που λες ακριβώς στην εποχή που μεσορανούσε ο Στάλιν. Τι σήμαινε να είσαι εκείνη την εποχή ένας πολίτης προσπαθεί να κάνει το σωστό. Γιατί εδώ ο ένας από τους δύο εισαγγελείς προσπαθεί να κάνει το σωστό.
0: Ωραία, θα την ψάξω.
2: Να ακούσει έναν κρατούμενο από τους
3: ναι, που είναι ο άλλος εισαγγελέας. Πρώην εισαγγελέας.
2: Πρώην εισαγγελέας. Ναι.
0: Ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, για πες Γιάννη κάτι άλλο για ταινίες.
3: Κοίταξε, καταρχάς να θυμίσουμε ότι διεξάγεται το φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας και. Νομίζω ότι πηγαίνει καλά. Βέβαια σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Χτες ήταν η πρεμιέρα που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής. Αλλά έχει ωραίες ταινίες όπως πάντα. Και έχω σημειώσει και θα την πω μία ταινία που θα δω τη Δευτέρα. Που εσένα

0: Είναι μια ταινία, όχι ντοκιμάντερ, αλλά βασισμένη σε πραγματικό μουσικό γεγονός, που είναι το περίφημο κονσέρτο στην Κολονία του Keith Jarrett.
1: Έλαρση.
0: Ναι, που είναι ένας καταπληκτικός δίσκος, ο οποίος ηχογραφήθηκε τότε, αλλά

0: Κολονία 1975. Και μάλιστα ο άνθρωπος που ουσιαστικά κατάφερε να γίνει αυτή η συναυλία ήταν ένα μικρό κορίτσι τότε που λέγεται, και εγώ τώρα την έμαθα, Vera Brandes. Χάρη στην επιμονή αυτής έγινε ό,τι έγινε, και αυτό θα το δω καλύτερα όταν δω την ταινία, και είναι και καλεσμένη του φεστιβάλ.
1: Ωραία, υπέροχα.
2: Ναι,
1: τι ωραία.
2: Όταν λες μικρό κορίτσι, τι εννοείς δηλαδή?
0: Πρέπει να ήταν 18 χρονών περίπου εκεί.
1: Τι είναι αυτό? Είναι ωραίο αυτό που κρατάς. Θα το πάρω μετά.
2: Το πρόγραμμα,
1: το
2: ναι.
0: Θα σου το δώσω.
2: Να σου ρωτήσω κάτι. Δεν έχει αρκετές ταινίες το τελευταίο διάστημα βασισμένες στις συναυλίες σε rock star. Είχαμε δει τον Neil Young.
0: Ναι. Έχει ένα ειδικό section που παλιότερα είχε περισσότερες ταινίες, τώρα είναι μειωμένο. Γιατί

0: θέλαν και μου είπε, μου είπαν ότι θέλαν κάποιο νεότερο από μένα. Θες να πας εσύ για το Μιτζάκι? Έχει μεγάλη πλάκα. Έχουν μεγάλη πλάκα αυτοί μεταξύ τους.
1: Νομίζω ότι ηλικιακά πρέπει να είναι το ίδιο.
0: Εντάξει τώρα, για να κάνει πλάκα το είπε και εσύ. Και κάνει και τη φωνή του Ντίλαν. Ο Μικ Τζάγκερ, ο οποίος ήταν, αλλά όταν βγήκε τόσο στάρ, σηκώθηκαν όλοι όρθιοι αυτόρματοι, όλοι αυτοί από κάτω, οι φοβεροί και τρομεροί. Δηλαδή έσκασε μύτη και λες εδώ κάτι γίνεται ρε παιδί μου. Σούπερ στάρ. Είναι, όλα αυτά έχουν πάρα πολύ. Ή ένα άλλο με τη Μέρλι Στρίπ που παίρνει το Όσκαρ σε ποια ταινία, εσύ πρέπει να το θυμάσαι Γιάννη, που λέει...
1: Στη Θάτσερ.
0: Α, που λέει υπάρχουν φορές που νομίζω ότι είμαι overestimated. Mm. Σε αυτό είναι Στάτσερ.
1: Στο Iron Lady, ναι.
0: Ναι, ναι. Και κάνει αυτή τη μούτα και λέει, αλλά όχι απόψε. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Υπέροχο, υπέροχο.
2: Τι έγινε?
0: Τίποτα, κάτι έχει γίνει. Τι γίνεται, μας έχουν πάρει.
2: Και άλλο offside.
0: Λίγο παραμάζω
2: μέσα. Και goal και offside. Mm. Κοίτα, αν κυλήσει το παιχνίδι, είναι μια χαρά. Μπορεί να βάλουν και πέντε. Είναι, και να ακυρωθούν όλα.
0: Δεν είναι κακή ομάδα τελικά η Ολλανδία, αλλά εμείς, είμαστε καλοί πολύ εμείς για να προηγούμαστε.
2: Ήμασταν μέχρι τώρα. Τώρα νομίζω ότι ζοριζόμαστε.
0: Για να το δούμε λίγο τι γίνεται.
3: Από τότε που ανοίξαμε την τηλεόραση, μου φαίνεται. Κάποιος είναι χρουσούς εδώ.
2: Όχι.
0: Να ανοίξαμε καταρχάς.
2: Ήταν πολύ offside.
0: Ήταν ο ένα. Ήταν offside ο. Αυτός που διαμαρτύρεται.
1: Τώρα μιλάμε για το ακυρωμένο το προηγούμενο ή και προέκυψε καινούριο. Που επίσης ακυρώθηκε.
0: Καινούριο.
1: Γιατί εγώ είμαι πλάτινα, από μήπως ο κόσμος θεωρήσει ότι.
0: Δεν θεωρείς χαζό. Όχι, όχι.
2: Αλλά να ξέρεις ότι εμείς είμαστε αυτοί με τα μπλε.
0: Έμεινε offside, το έδωσε και ο διαιτητής. Το τσεκάραν, το έδωσε ο διαιτητής. Λοιπόν.
1: Επίσης. Σε σχέση με την επικαιρότητα των ταινιών που ανοίγουν σήμερα Πέμπτη στις αίθουσες, μία από τις ταινίες που ανοίγουν είναι η Νάζα.
0: Α, αυτό το ντοκιμαντέρ που μας έλεγε τη Γάζα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι.
0: Καλά, έχει προκαλέσει αυτό τόσο της παλαβής.
1: Ναι.
3: Και τα χειροκροτήματα που προκάλεσε στο φεστιβάλ. Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο.
0: Stand Innovation. Ναι. Αλλά τους κατηγορούν ότι. Πώς ήταν αυτή, ήταν.
1: Τους έκανα συνέντευξη.
2: Δημοσιεύσαμε. Ναι, και ήθελα να σας πω ότι αξίζει να την αναζητήσετε στην ηλεκτρονική πια έκδοση του Βήματος που έχει ανάδημοση.
0: Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, Γιάννη.
2: Μια πολύ καλή συνέντευξη.
1: Γιατί
2: περιγράφουν αυτοί οι άνθρωποι όλη τη δυσκολία του εγχειρήματος. Διότι αυτοί μίλησαν με στρατιωτικούς και πολλά χρόνια.
3: Και εμπόδια, φαντάζομαι.
2: Για να μπορέσουν. Χρειάστηκαν χρόνια για να τους πείσουν καταρχάς.
0: Ναι.
2: Κατακτήσουν την εμπιστοσύνη τους.
0: Και ήσουν τέτα τέτ, Γιάννη, με τους.
1: Ναι, εγώ και μία Βελγίδα μόνο ήμασταν και οι δυο τους.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Αυτοί μοιάζουν, συγγνώμη, καταρχάς την ψάχνουμε τη Νάζα, ξέρω εγώ, Βήμα, Γιάννη Ζουμπουλάκη, πώς το ψάχνουν ακριβώς.
1: Ήταν σε ένα φάκελο, στο πολιτικό. Ναι. Δεν ήταν στον πολιτισμό, ήταν στο πολιτικό σκέλος.
0: Α, γι' αυτό λέμε, να ξέρουν που να τα αναζητήσουν οι ακροατές που ακούνε τώρα.
2: Στα διεθνή.
1: Νομίζω ότι είναι καλή, γιατί κυρίως επειδή αυτοί, ρε παιδί.

0: Συγγνώμη για το τρίξιμο της καρέκλας, αλλά είναι λίγο. Εγώ τρίζω, ναι. Τρίζει η καρέκλα μου.
1: Μην κοιτάς εμάς.
2: Ωραία, οπότε βήμα.gr το διαβάζουμε οπωσδήποτε. Είναι πολύ ωραία συνάντηση.
0: Καλή
2: συνάντηση. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
1: Στο πολιτικό section.
2: Όχι, διεθνή. Διεθνή, δεν είπε περιπλέον. Στα διεθνή.
1: Ωραία, για βάλε ένα τραγούδι.

0: διπλό το όφελος. Και πολύ ωραίο τραγούδι, νομίζω. Όλα υποκειμενικά είναι σε αυτή τη ζωή, βέβαια. Και κυρίως βλέπουμε εδώ με μια αγωνία. Το λέμε σε όποιον έτσι δεν βλέπει το ποδόσφαιρο. Έχει φτάσει το 22ο λεπτό αγώνας. Οι Ολλανδοί πιέζουν. Εμείς δύσκολα κατεβαίνουμε τη σέντρα. Αλλά δεν κάνουμε αγριάδες, δηλαδή έχουμε ταμπουρωθεί πίσω. Πρέπει μια χαρά. Δεν...
1: Έχουμε δύο μοιρασμένα ημίχρονα.
0: Δύο μοιρασμένα ημίχρονα στην πραγματικότητα. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Λοιπόν, Γιάννη, ναι, πες μια φορά τι ταινία δίνουμε σήμερα για να μην το λέμε εμείς.
2: The Social Reckoning, την Τρίτη, στο Mall, στο Village The Mall. Δύο μονές προσκλήσεις. 7.30 με 8 παρά να είναι εκεί ο κόσμος.
0: Βέβαια, αν αρχίζει με 8 παρά σε Έλληνες, την έβαψες. Θα έρθουν 8 και. 7.30 ώρα θα είστε εκεί.
2: Εντάξει. Τι
0: πάμε 7.30 με 8 παρά.
2: Είναι που μπαίνει στο σπίτι.
0: Άλλο πώ έχει, λέει
2: 10 ώρα. Τι ώρα και 20.
1: Η ταινία τι ώρα ξεκινάει.
0: 8.
1: Πώς
0: θα είναι 8 παρά.
2: Εντάξει. Κατάλαβα και εγώ ότι ο κόσμος θα πάει. Πάει νωρίς, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είμαστε τόσο.
1: Έχουν αλλάξει. Δεν έχει ούτε chips, κοκ, πασατέμπορα.
2: Punctuality, η συνέπεια είναι πιο κοντά μας.
0: Γιάννη, μου έστειλαν μήνυμα από την ταινία που πήγαμε χτες, αυτό με τον Tom Cruise. Ότι η αίθουσα ήταν ασύλληπτη. Προφανώς πρώτη φορά πήγαν από την αίθουσα οι νικητές.
2: Είναι το IMAX. Είναι η IMAX.
0: Ναι.
2: Εντάξει, η IMAX έχει. Έχει μια ιδιαιτερότητα, έτσι.
1: Εδώ η IMAX.
2: Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην είναι σαν την IMAX.
3: Δεν έχω πάει, όχι.
2: Μπορεί να μην είναι σαν την IMAX του BFI που έχω πάει και έχω δει τη Δουνκέρκη και νόμιζα ότι πολεμούσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Έσκυβες κιόλα.
2: Ναι, ναι. Ή προσπαθούσα να αμυνθώ για να προφυλαχθώ. Αλλά είναι και αυτή είναι μια καλή αίθουσα. Είναι η top αίθουσα, ας πούμε. Από πλευρά.
0: Τεχνολογίες. Και, δεν είναι μικρή, μου είπαν ότι.
2: Όχι, είναι κόσμο. Μεγάλη. Μας κάνουν προβολές στην IMAX. Αρκετές φορές. Στην Οδύση, ας πούμε, την είδα εκεί.
1: Θα με πάρεις μια μέρα. Ή δεν γίνεται.
2: Δεν σκέφτεσαι.
0: Όχι, βέβαια. Και βέβαια θα σας πάρω.
2: Βέβαια και θα σας πάρω και η διευθυντά μου.
0: Όχι, το θέμα. Εγώ έχω πάει κάτι. Να σου πω κάτι.
3: Τώρα την Τρίτη δεν πάτε.
1: Δεν είναι IMAX.
0: Όχι, δεν είναι.
3: Α, δεν είναι στο IMAX αυτό.
2: Δεν ξέρουμε την αίθουσα που θα είναι τώρα. Δηλαδή μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι και σε πάνω από μία αίθουσα. Θα όταν θα πάει ο κόσμος εκεί θα του πούνε σε ποια αίθουσα.
0: Για να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Θα μπορούσαμε μια μέρα όταν πηγαίνετε για προβολές εσείς οι δημοσιογράφοι για να δείτε και
2: πρωί,
0: να,
2: δηλαδή,
0: να βάλετε αστεράκια. Ναι,
2: ναι, βάλετε
0: να κάνουμε δώρο το να έρθει κάποιος μαζί σας εμένα σε ακροατή.
2: Ωραία, μπορεί να γίνει.
0: Γίνεται,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Βεβαίως, ναι.
0: Ωραία. Οπότε την επόμενη.
2: Ωραία ιδέα, μπράβο Μάκη.
0: Στο άλλο κάναμε αυτό και πηγαίναμε και στις πρόβες Καμεράτα, δεν το θυμάσαι. Που ήταν δώρο και φεύγανε τρελαμένοι. Ωραία. Θα το κάνουμε αυτό. Όταν ναι, θα έχεις να δώσουμε, αλλά πρέπει κάποιος να μην δουλεύει πρωί.
3: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ναι. Είστε έτοιμοι?
2: Θα το βρούμε.
0: Η κυρία Αθηνά Μαράκη είναι εδώ για να πει τους τίτλους των ειδήσεων. Στο 85ο λεπτό είμαστε. 2-1 είναι. Το λέω ότι θα το έχεις τους τίτλους σίγουρα. Λοιπόν, οπότε μόλις επιστρέψουμε, θα πλησιάζουμε προς το τέλος του αγώνα.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να έχουν προκαλέσει πλημμύρες και μεγάλες καταστροφές σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος ανασύρθηκε νεκρός μέσα από ρέμα. Κλειστά θα μείνουν και αύριο όλα τα σχολεία και η βρεφονιπιακή σταθμή του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο και Αγίου Νικολάου στο Λασίθη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες, ενώ η κυκλοφορία δυσχεραίνεται από κατολιστήσεις και φερτά υλικά. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ο καιρός από αύριο το απόγευμα θα σημειώσει νέα επιδείνωση. Προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζει η Αθήνα την τουρκική Ναύτεξ για τη διεξαγωγή ερευνών που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Την παραμονή της ιστυχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία για ακόμη ένα μήνα αποφάσισε το Κισεα, που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Μεγάλη άνοδο σημείωσαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή. Το Brent παράδοσης Δεκεμβρίου σημείωσε άνοδο 4,4% στα 102,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό παράδοσης Νοεμβρίου ενισχύθηκε κατά 2,7% στα 92,87 δολάρια το βαρέλι. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε σήμερα πως η χώρα του προετοιμάζεται για μεγάλες υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία, προσθέτοντας ότι η Γερμανία θα ανταποκριθεί γρήγορα και με απόλυτη σαφήνεια. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναδιαστήματα αύριο στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι μπήκε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο αγώνας. Έτσι είναι 5 τα λεπτά της καθυστέρησης. Έχει σοφαριστεί η Εθνική. Είναι 2-2 το μάτς. Οπότε θέλει ακόμη ας πούμε 2 λεπτά για να, τελειώσει ο αγώνας. Γιάννη,
1: ναι.
0: Έχεις δύο ερωτήσεις για ταινίες.
1: Ναι.
0: Η μία αυτή που δεν την βρίσκω, ο Μάικλ Τζάκσον, που έλεγε. Για πες την, Ελένη μου.
2: Ναι, ρωτάει ο Τάσος αν έχεις εικόνα και γνώμη για την τελευταία ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι, έχω.
2: Ρωτάει εικόνα,
1: την έχω δει πέρυσι, είχε βγει. Εντάξει, έχω λιγάκι κουραστεί με τα τελευταία χρόνια, παρά έχουν γίνει πολλές οι μουσικές βιογραφίες. Πάντοτε αναζητώ σε αυτές τις ταινίες ένα στόχο, δηλαδή το να γίνει μια γεωγραφία για ένα ιστορικό πρόσωπο στη μουσική, ωραία, το καταλαβαίνω, αλλά κάτι πρέπει να υπάρχει σαν ιστορία, πέραν του ιδίου του προσώπου. Και εδώ η ιστορία είναι... ουσιαστικά η άνοδος μέχρι την απόλυτη κορυφή του, δηλαδή πριν την καθοδική του πορεία του Τζάκσον, και όλα αυτά που πέρασε ως παιδί κυρίως, αυτό ήταν που με ενδιέφερε, μου δώσε να καταλάβω ότι ήταν ένα παιδί ουσιαστικά βασανισμένο από τον πατέρα του, πολύ ταλαντούχο, πολύ καλύτερο από τα αδέλφια του, και γι' αυτό αποφάσισε να τα παρατήσει και να ακολουθήσει μια μοναχική πορεία, που βέβαια μοναχική πορεία σημαίνει απόλυτη επιτυχία, αλλά υπάρχει μια μοναξία στην κορυφή, όπως η ταινία.
0: Άρα, ως ταινία δεν κατάλαβα. Δεν σου άρεσε, αν κατάλαβα καλά, ή όχι?
1: Όχι, μου άρεσε μέχρι εκεί που θα μπορούσα να πω ότι μια τέτοια ταινία μπορεί να μου αρέσει.

0: Δηλαδή, με ενδιέφερε να μάθω λίγο για την ιστορία έτσι.
1: Για τα παιδικά του χρόνια, σου έκανε εντύπωση.
0: Με τη φαντασία του Αντουάν Φουκουά, που είναι σκηνοθέτης και τον εκτιμώ.
2: Υπήρχαν οι Jackson 5, έληξε το μάτς 2-2 μόλις. Υπήρχαν οι Jackson 5.
0: Υπήρξαν, ναι, σε ένα μεγάλο κομμάτι. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ταινίας είναι το πρώτο, που ουσιαστικά δείχνει πώς μεγάλωσαν το βούρδουλα αυτά τα παιδιά, έτσι.
1: Όταν εννοείς βασανισμένο, δηλαδή.
0: Τα βασάνιζε ο πατέρας τους για να τραγουδάνε καλά, για να κάνουν πρόβες, αλλά τα βασάνιζε εισαγωγικά με την νοοτροπία της δεκαετίας του 60, που ήταν πιο σκληρά τα πράγματα.
2: Άλλα επιτρέπονταν πολύ περισσότερο.
0: Ναι, και στο σπίτι ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Δηλαδή, ο πατέρας ήταν ο βασιλιάς, οι άλλοι ήταν υπήκοοι και ο μικρός Τζάκσον ήταν επαναστάτης, δεν το θέλει αυτό.
2: Και μια άλλη ταινία ρωτάει τώρα εδώ η Βίκη για τη Σιωπηλή Φίλη.
0: Είναι μια πολύ ωραία ταινία αυτή.
2: Όντως έχεις βάλει τρία ποδαράκια.
0: Ναι.
2: Τρία αστεράκια.
0: Ίσως να εδώ, ίσως θα χρειαζόταν λίγο παραπάνω. 3,5.
2: Γιατί δεν το έκανε, Γιάννη. Γιατί...
0: τώρα μην απολογούμε.
2: Δηλαδή με στεναχωρίζω.
0: Εσύ.
2: Δηλαδή ειλικρινά, γιατί βάζεις 3,5.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ταινία.

0: σπουδαία Ουγγαρέζα σκηνοθέτρια που είχε κάνει την περίφημη ταινία «Η ψυχή και το σώμα». Εδώ λοιπόν με έναν τρόπο, μέσα από την ιστορία ενός δέντρου, τα ξέρεις τα δέντρα...
1: Υπερονόβιου.
0: Υπερονόβιου, ναι. Τα μπιλόμπα, τα ξέρεις.
1: Όχι.
0: Ναι. Υπάρχει ένα τέτοιο δέντρο στη Γερμανία. Υπάρχει, είναι σπάνιο είδος, αλλά υπάρχει στον κόσμο. Εδώ υποτίθεται ότι είναι στη Γερμανία, στην Πανεπιστημιούπολη του Μάλμπουργκ, που είναι πολύ διάσημη.
2: Ναι, ναι.
0: Και βλέπουμε τρεις περιόδους της ιστορίας εκεί, στο Πανεπιστήμιο.
2: Α, γίνεται και εποχής και σύγχρονο αυτό.
0: Ναι,
2: αφενό,
0: έχει 1908, 1970 και 2021 επί COVID.
2: Στο δέντρο.
0: Ναι, και το δέντρο κατά κάποιο τρόπο είναι ο καταλήτης όλων αυτών των ιστοριών. Με ένα πολύ ωραίο και ποιητικό τρόπο και πολύ κινηματογραφικό. Πραγματικά την υποστηρίζω.
3: Πώς
0: πολύ αυτή την
3: τίτλο.
0: Σιωπηλή φίλη, αυτή είναι η σιωπηλή φίλη. Το δέντρο.
2: Το δέντρο, ε.
3: Το δέντρο.
2: Είναι η σιωπηλή φίλη με ήττα. Όχι πληθυντικό, έτσι όπως τουλάχιστον το έγραψε εδώ η ακροάτρια.
1: Το δέντρο.
2: Υπάρχει ένα δέντρο που πάνε και το προσκυνάνε οι Βρετανοί, εκεί που καθόταν η μικρή βασίλισσα Ελισάβετ. Και πήγαν και τη είπαν ότι είσαι η επόμενη βασίλισσα. Καθόταν εκεί, διάβαζε, ήταν στην Κούνια και το δέντρο πάνε οι Βρετανοί και το έχουν αξιοθέατο. Έχει πλάκα, έχουν πλάκα αυτά τα δέντρα.
0: Τους Βρετανούς το καταλαβαίνουν.
2: Και το δέντρο που θεωρητικά έπεσε το μήλο στο κεφάλι του Νεύτωνα, που δεν έπεσε ποτέ βέβαια.
0: Μύθος.
1: Αλλά
0: αυτό.
1: Υπάρχει το δέντρο.
2: Ναι, ναι, ναι, ότι θεωρητικά αφού δεν έπεσε ποτέ το μήλο, έχουν πει αυτό είναι το.
1: Αυτό. Ξέρεις,
2: ναι. Είναι σαν την. Πώς το λέγανε, σαν την πέτρα του Ομήρου που έχουν στοιχείο. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι. Που πει ότι εδώ καθότανε και λέγε τις ιστορίες. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Δηλαδή και ψέματα να δεν έχει σημασία.
1: Εμένα μου αρέσουν. Ας πούμε στο δάσος του Σέρουντ θα πήγαινα.
2: Ναι.
0: Στο δάσος
2: του Σέρουντ.
1: Εκεί που μεγαλούργησε ο Ρομπέρ των Δασών.
2: Ναι. Που μεγαλούργησε, κύριε. Έπαιρνε τα λεφτά από τους πλούσιους και τα δίνουν στο φτωχού.
1: Και παντρεύτηκε και το καλό κορίτσι.
2: Ναι. Ωραίο ήταν αυτό. Παπα Μιχαήλ Βουγιουκλάκη. Τέλος πάντων, ναι, αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, να πούμε, Γιάννη, θα κάνεις σε λίγο την κλήρωση. Θα πεις ένα αριθμό εσύ και ένα Περικλή σε 5 λεπτάκια. Τι άλλο να πούμε, καταρχάς ένα δευτερόλεπτο, διότι ένας πάρα πολύ βασικός λόγος για τον οποίο φέραμε εδώ, ζητήσαμε μάλλον να έρθει εδώ ο Περικλής, είναι κάτι που γίνεται την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Γίνεται με τη συμμετοχή του βήματος. Mm-hmm. Έτσι γίνεται.
1: Όχι, με διοργανωτή.
2: Με διοργανωτή, συγγνώμη, το βήμα, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και έχει τίτλο From Myth to Modern City, από το μύθος στη σύγχρονη πόλη. Είναι 6 και 7 Οκτωβρίου. Την ερχόμενη, δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη. Το βήμα διοργανωτή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, γι' αυτό και γίνεται
1: είναι με την αιγίδα του Πανεπιστήμιου Αθηνών και του Δήμου της Αθήνας και την υποστήριξη που μας βοήθησε πάρα πολύ του Οικονομικού Φόρουμ
2: των Δελφών,
1: σε επίπεδο επιμελητίας πάρα πολύ, και τους ευχαριστώ και δημοσίως. Είναι ουσιαστικά χωρισμένο σε τρεις θεματικές ενότητες, μιας και είναι εδώ ο Γιάννης, να πω ότι είναι λίγο στη λογική του Βιτόριο Ντεσίκα, χθες, ημέρα, αύριο.
2: Ωραίο.
1: Δηλαδή το ιστορικό παρελθόν, το βιωματικό παρόν, αλλά και μια πόλη που φανταζόμαστε ή θέλουμε παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Και αυτή η ιδέα για το συνέδριο ξεκίνησε από μια άλλη ιδέα, από μια συζήτηση που είχαμε τον Γεράσιμο Σιάσο, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλώντας, του είπα ότι δεν έχουμε μια ενιαία αφήγηση της ιστορίας της πόλης. Δηλαδή μπορεί να έχουν γραφτεί κάποια βιβλία, αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε μια συνέχεια από την προϊστορία της έως σήμερα.
2: Είναι αποσπασματικά όλα.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Και έτσι γεννήθηκε η πρόταση και η ιδέα να γράψει το ίδιο το Πανεπιστήμιο Αθηνών μια ιστορία της πόλης. Mm-hmm. Αυτών των 2.500-3.000
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λείπει το προφανές, επομένως.
1: Ναι, ναι.
2: Έλειπε το προφανές.
1: Και πράγματι, οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν σε αυτή την ιδέα με με θέρμη και μεράκι.
3: Και αν έχει το έκπαλ.

0: ιστορία πολλών μεγάλη και μελετητές και καθηγητές και αρχείο. Βέβαια.
1: Και τα ΓΑΚ πιθανόν.
2: Επομένως, για να καταλάβω.
3: Θα κυκλοφορήσει με το Βήμα στις 25 Οκτωβρίου.
1: Α, ναι.
3: Ο πρώτος τόμος.
1: Ναι, 25 Οκτωβρίου. Ωραίο.
3: Ναι.
1: Πώς τόμοι θα είναι.
3: Τρεις καθηγητές, τρεις τόμοι.
1: Τρεις τόμοι.
3: Μια πλειάδα συγγραφέων, μελετητών και με ενδιαφέρουσα εικονογράφηση, διότι έγινε μια πολύ καλή αναζήτηση από έναν μεταδιδακτορικό φοιτητή, ο οποίος ασχολείται ακριβώς με τέτοιου τύπου τεκμήρια, άρα και χάρτες και φωτογραφίες και με αρχαιολογικά ευρήματα εικονογραφούν και κοσμούν αυτή την έκδοση. Και η οποία βεβαίως είναι χωρισμένη σε περιόδους, διότι υπάρχει μια Αθήνα της Λατινοκρατίας για την οποία ξέρουμε ελάχιστα πράγματα.
1: Σωστό.
3: Υπάρχει μια Αθήνα των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, μια βυζαντινή Αθήνα.
1: Προς το μεσαίωνα, ξέρεις.
3: Ναι, ναι, μια μεσαιωνική Αθήνα επίσης και μια προϊστορική. Και βέβαια υπάρχει η Αθήνα της πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, που και εκεί επίσης βρίσκεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία περνάνε συνήθως κάτω από τις κεραίες μας ως ιστορική γνώση. Δηλαδή εγώ διαβάζοντας πολλά από αυτά τα κείμενα που στέλνουν οι άνθρωποι τώρα που στείνεται αυτό το έργο εδώ στα γραφεία στο Βήμα, βρίσκω εξαιρετικά πράγματα που μου κινούν πραγματικά το ενδιαφέρον, γιατί λέω κοίτα, ήταν έτσι.
1: Θα μας κάνει να πάμε και στη σημεία να δούμε αυτές οι αφηγήσεις, θα μας κάνει να πούμε ας πάμε και εκεί να το δούμε.
3: Ναι, ναι, τώρα τι μου θύμισες, ο Σπύρος Βλαχόπουλος, ο οποίος πέρα από
1: συνταγματολόγος,
3: ναι, του συνταγματικού δικαίου, είναι και ένας εξαιρετικός ιστοριοδίφης, γιατί του αρέσει να ψάχνει σε αρχεία, σε παλιές εκδόσεις. Θα κάνει λοιπόν μια ομιλία στο συνέδριο αυτό και το θέμα του είναι ακριβώς αυτό, να μας πει άγνωστες ιστορίες καλύπτοντας το παρελθόν και την ιστορία της πόλης. Και έχει να πει πολλές ιστορίες. Έχει και μια σειρά στο Βήμα, τα ιστορικά ερανίσματα. Κάθε 15 μέρες μάλιστα κάνουμε μια σκέψη να τα συγκεντρώσουμε σε έναν τόμο και να εκδοθούν κάποια στιγμή, γιατί πραγματικά είναι μια σειρά από σπάνια ντοκουμέντα
0: τα οποία
3: ο Σπύρος Βλαχόπουλος
0: τα
3: χτίζει με μια πολύ ωραία αφήγηση. Είναι και ωραίος αφηγητής προφορικά και γράφει και πάρα πολύ ωραία
1: και φοβερό συνταγματικό δίκαιο παρελθόντως. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να είσαι και εκεί και...
3: Βέβαια. Τι άλλο να σας πω για αυτό, συνέδριο.
1: Ωραία, αλλά μισό λεπτό. Εγώ ανυπομονώ τώρα. Ναι. 25 Οκτωβρίου ο πρώτος τόμος. Έτσι, ναι, θα είναι τρεις συνεχόμενες Κυριακές. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Μόνο συνοψίζω. 6 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ είναι το συνέδριο λοιπόν για Διάλογη Αθήνα από το μύθο σε σύγχρονη πόλη. Και διαβάζω εδώ ομιλητές. Καταρχάς ξεκινάει το συνέδριο και με ευθύνη χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας.
3: Ανοίγει τις εργασίες.
0: Ανοίγει τις εργασίες. Ναι. Και όπως είπες πολύ ωραία και με ενδιαφέροντο τρόπο, είναι οι τρεις θεματικοί άξονες: παρελθόν, παρόν και μέλλον. Μιλάμε για την Αθήνα, μιλάμε για τις προκλήσεις, μιλάμε για την ιστορία. Πολύ, πολύ.
3: Ναι, γιατί στο πολύ, πολύ ιστορικό κομμάτι έχουμε καλές και ανταποκρίθηκε και τον. Πρέπει να τον ευχαριστήσουμε, τον Ντάνιελ Μέντελσον.
1: Ο Μέντελσον, ναι.
3: Μεταφραστή του Ομήρου, αρχαιοελληνιστή, αλλά και έναν άνθρωπο που έχει βιωματική σχέση με την Αθήνα, με την Ελλάδα, διότι ο αδερφός του έχει παντρευτεί μια Ελληνίδα. Πολύ συχνά εδώ μιλάει ελληνικά ο ίδιος, αρχαία ελληνικά ενδεχομένως ακόμη καλύτερα. Είναι έχει γράψει μια εξαιρετική οδύσσια. Μια οδύσσια το λέει, ένας πατέρας, ένας γιος και ένα έπος, όπου διαπλέκει λίγο την ιστορία του, την προσωπική ιστορία με τον πατέρα του.
1: Εδώ πατάκι αν δεν απαθώμε και θα το δώσουμε τώρα, μία που μας το λέει ο Περικλής, θα το δώσουμε για τις επόμενες μέρες, εκείνες τις μέρες.
3: Με ένα σεμινάριο που είχε κάνει στο Πανεπιστήμιο για την Οδύσσεια, όπου εκεί διαβάζεις εξαιρετικά κείμενα ζωντανά πάρα πολύ, γιατί είναι προϊόν διαλόγου με φοιτητές παρακολουθούσαν το σεμινάριο. Ανάμεσα στο ακροατήριο ήταν και ο πατέρας του, ένας στιγνός μαθηματικός περασμένης γενιάς, σκληρός λίγο με τον γιο του επειδή δεν σκάμπαζε ο καημένος από μαθηματικά. Και αποφασίζει λοιπόν και του λέει εκεί γύρω στα 80 θα έρθω να δω αυτό το σεμινάριο, γιατί εγώ λέει δεν έχω καμία εκτίμηση ούτε στην Οδύσσια ούτε στην Οδυσσέα. Τι πώς είναι αυτός, λέει, ας που φύγε και έκανα γυρίσει 20 χρόνια στο σπίτι, πρέπει να ήταν εντελώς loser.
1: Έχασε το δρόμο, ας πούμε, ένα πράγμα που όλο και όλο ήταν 900 χιλιόμετρα. Τόση είναι η απόσταση.
0: Φοβερό.
1: Α, ωραία, ναι, οπότε θα είναι και ο Μέντελσον. Ο Μέντελσον είναι την πρώτη μέρα.
3: Ναι, ναι, ο Μέντελσον είναι την πρώτη μέρα. Κάνει μάλιστα μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έχει πολιτικούς αρχηγούς.
3: Έχει τους πολιτικούς αρχηγούς, διότι δηλαδή τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, διότι...
0: Και ο Δήμαρχος Αθηναίων βλέπω εδώ στο πρόγραμμα,
3: βεβαίως,
0: ο κύριος Χάρης Δούκας.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχουμε και μια δημοσκόπηση πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Έχει θέσει μέτρων ανάλυσης και ο Στράτος Φαναράς σε ένα δείγμα χιλίων ανθρώπων, και ανθρώπων που ζουν στην πόλη αυτή και ανθρώπων που δεν ζουν. Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τη σχέση μας με την πόλη, δηλαδή
0: δεν πόσο ξέρουμε καλά
3: πραγματικά
0: νιώθουμε,
3: ναι, πόσο ποιοτική, καλά νιώθουμε εδώ που ζούμε, πόσοι θέλουμε να σηκωθούμε να φύγουμε μια μέρα και να μην γυρίσουμε.
1: Αλλά εξομολογητικά όμως, να είμαστε ειλικρινείς.
3: Ναι.
0: Νομίζω ότι όλοι αυτό λέμε, πάμε να φύγουμε και τελικά εδώ καθόμαστε.
3: Έχουμε μια σχέση.
0: Τι θέλουμε την Αθήνα.
2: Πάντως ένα πράγμα.
1: Love and hate. Love and hate.
2: Ένα πράγμα που ακούω και εύχομαι είναι αυτοί που θα έρθουν σε επαφή με αυτό το πόνημα που καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι καταπληκτικό πραγματικά.
1: Ναι, αυτό είναι για βιβλιοθήκη κανονικά. Ίσως, και το βάζεις και το κουβεντιάζεις με τους φίλους.
3: Είναι και πολύ ωραία έκδοση. Έκανε η Κατερίνα Μάρος, η συνάδελφος, ένα εξαιρετικό σχεδιασμό. Είναι πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραία έκδοση. Σχεδιασμό.
2: Μεγάλη επιτυχία για μένα θα ήταν αν πολλοί κόσμος θα το διαβάσει αυτό το πράγμα, αγαπήσει λίγο περισσότερο αυτή την πόλη και κατά κάποιο τρόπο την προστατέψει και περισσότερο.
0: Ή θα πει που τη φτάσαμε, αν διαβάζει πώς ήταν και λίγο πριν.
3: Αν αξίζει να συζητήσουμε για αυτή την πόλη και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος, να μην εξαντληθεί σε ένα συνέδριο, είναι επειδή ακριβώς έχει αυτή την πολύ βαριά κληρονομιά και αυτό το ιστορικό παρελθόν ένδοξο και υπεριαλιστικό, όπως έχει αρχίσει και συζητιέται τώρα τελευταία που γίνεται και μια σύγκριση με την Αμερική. Αναπτύσσεται αυτή η θεωρία ότι η Αθήνα ανέπτυξε ακριβώς τη δημοκρατία για να υποστηρίξει τον υπεριαλισμό της. Ένα ή τον άλλο. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντως,
0: μεγάλη συζήτηση.
3: Μιλάμε για χρυσό αιώνα.
1: Ναι. Μου επιτρέψτε μόνο 20 δευτερόλεπτα. Εάν δεν ήταν έτσι η Αθήνα, δεν θα υπήρχε ούτε Σοκράτης, ούτε Πλάτωνος, ούτε τίποτα.
0: Αν όμως θα λέει, θα υπήρχε ο καπιταλισμός.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως το πες.
1: Δεν θα υπήρχε ούτε Σοκράτης, ούτε Πλάτωνος. Ο άνθρωπος έχει ζήσει χιλιάδες χρόνια σε βασιλείες τέτοιου τύπου. Η δημοκρατία είναι τελευταία 250 χρόνια, δεν είναι και τίποτα παλιό. Ωραία.
3: Και λες ότι με αυτό το ιστορικό παρελθόν, τι κάναμε τη δεκαετία του 50, του 60 του και αργότερα, αντί να σχεδιάσουμε μια πόλη, την κόψαμε σε οικόπεδα.
1: Ναι, ναι.
3: Άρα πρέπει να δούμε.
0: Εκεί ξεκινάει το κρίμα.
2: Αλήθεια.
0: Λες
2: είναι
0: κρίμα.
2: Όμως.
0: Ναι, ναι.
3: Και είναι αυτό που μας πληγώνει, ενώ την αγαπάμε συγχρόνως και θα θέλαμε να μπορούμε να τη φροντίσουμε περισσότερο. Την έχουμε χτίσει με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε ακόμη και η φροντίδα να γίνεται αδύνατη, πολύ δύσκολη τέλος πάντων. Άρα, τώρα που μιλάμε και για κλιματική κρίση και για διάφορες τέτοιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 21ος αιώνας, τι την κάνεις αυτή την πόλη.
0: Τι την κάνεις. Εντάξει, είναι δύσκολο τώρα έτσι πως είναι δομημένη.
1: Την αγαπάμε.
0: Εγώ θέλω να πω και άλλους ομιλητές όμως. Λοιπόν, θα είναι και η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας η Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος. Έχει αρκετούς ομιλητές.
3: Είναι η Μαρία Δαμανάκη.
0: Είναι ο Γιάννης Τουρνάρας από την Τράπεζα της Ελλάδος.
3: Είναι αρχιτέκτονες σημαντικοί. Ο Μανώλης Κορές, ο Ανδρέας Κούρκουλας, ο Ανδρέας Γιακουμακάτος και ξένοι καλεσμένοι, οι οποίοι επίσης ανταποκρίθηκαν με χαρά στην πρόσκληση. Ο Αντώνιο Φούξας είναι ένα πολύ σημαντικός Ιταλός αρχιτέκτονας. Ο Μπέτς είναι ένας αρχιτέκτονας το οποίο επίσης με πολύ σημαντικό έργο.
0: Υπέροχη σκέψη για αρχιτέκτονας. Πόσο μάλλον θέλει η Αθήνα να το συζητήσουμε και αυτό. Είχαμε τόσο ωραία κτίρια τα νεοκλασικά και τα έχουμε κάνει έτσι όπως είναι ξαφνικά. Και μας πάνω... άρεσε περισσότερο αυτό. Είναι ωραίο, ωραία συζήτηση.
3: Αυτή η αντίφαση, η σύνθεση αν θέλεις, δηλαδή από τη μια πλευρά να έχεις τα νεοκλασικά κτίρια και από την άλλη να κάνεις πολυκατοικίες τύπου μέσα...
0: Χωρίς μπαλκόνια, τίποτα.
3: Μας έδωσε την ιδέα, χωρίς μπαλκόνια, αυτές είναι κλασική πολυκατοικία.
0: Την κλασική.
3: Χωρίς στέγη από πάνω, ταράτσες, κεραίες.
0: Ούτε και τα νεοκλασικά είχαν και πολύ μπαλκόνια, αλλά ήταν όμορφα.
3: Δεν είχαν,
0: ναι. Αλλά ήταν όμορφα.
3: Ήταν πολύ όμορφα. Άρα μας έδωσε την ιδέα να κάνουμε, να ρωτήσουμε, να συζητήσουμε αν υπάρχει μια πολιτισμική σύγκρουση τελικά ανάμεσα σε μια δυτικότροπη ας πούμε Αθήνα και μια πιο ανατολίτικη.
0: Ωραία σκέψη.
3: Μια δυτική που χτίστηκε με νεοκλασικά κτίρια, που αφομοίωσε δυτικά ρεύματα, και μια άλλη που πήγαινε και στριμωχνόταν ο ένας δίπλα στον άλλον και έβαζε και ένα αυθαίρετο από εδώ και μια τέτοια από εκεί.
0: Εντάξει, αλλά και χωράμε, να κλείσουμε και λίγο εκεί τον δίπλα και να κλείσουμε τα πάντα.
1: Η έκταση της Αθήνας, αν είχε την κανονική δόμηση, λένε οι ειδικοί, είναι για 2,5 με 3 εκατομμύρια maximum.
3: Ναι, βέβαια.
1: Τα 2,5 εκατομμύρια δηλαδή είναι το πιο καλό, και όχι τα 4,5-5.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, ας ζήσουμε εδώ πέρα σε αυτήν την πόλη, να είμαστε καλά.
3: Και σαν Μητρόπολη, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
0: Δεν έχουμε πολύ, γι' αυτό.
1: Για πες, σαν Μητρόπολη.
3: Αντιμετωπίζει μια πρόκληση που αντιμετωπίζει πολλές σύγχρονες Μητροπόλεις, δηλαδή τις γερασμένες πόλεις.
0: Τις γερασμένες σε κτηριακά ή και σε ανθρώπους.
3: Όχι. Πέρα, μην
0: πιάσουμε
3: το
0: δημογραφικό, ωραία. Άρα για τα κτίρια, λες και τις υποδομές. Ναι, είναι παλιά, ναι. Είναι παλιά. Και φαίνεται αυτό τώρα, μην το συζητήσουμε και με την επικαιρότητα.
3: Ήδη η Αθήνα δεκαετίας του 60, μιας γερασμένη. Γειτονιές δηλαδή που χτίστηκαν τότε, τη δεκαετία του 60 και του 70, και μάλιστα όχι από αρχιτέκτονες, αλλά από πολιτικούς μηχανικούς ή από εργολάβους ή...
0: Εντάξει, τότε ήταν και
3: έχτιζε.
0: Οι εσωτερικές αυλές που ήταν τα σπίτια τελείως διαφορετικά δομημένα. Τώρα ήταν τώρα μην συζητήσουμε και με την επικαιρότητα.
3: Ήδη η Αθήνα δεκαετίας του 60, μιας γερασμένη. Γειτονιές δηλαδή που χτίστηκαν τότε, τη δεκαετία του 60 και του 70, και μάλιστα όχι από αρχιτέκτονες, αλλά από πολιτικούς μηχανικούς ή από εργολάβους ή...
0: Εντάξει, τότε ήταν και οι εσωτερικές αυλές που ήταν τα σπίτια τελείως διαφορετικά δομημένα. Τώρα ήταν οι δρόμοι, δεν είχαν άσφαλτο, ήταν χωριό, δηλαδή τα υπέρυξ της Αθήνας και του κέντρου. Φτάνουμε στο τέλος. Να πω μόνο ένα ακόμα πράγμα, ότι θα υπάρχει και στο πρόγραμμα του συνεδρίου δύο αναπαραστάσεις από φοιτητές του ΕΚΠΑ, η Δίκη του Σοκράτη και η Σικελική Εκστρατεία. Και είναι, και εδώ κλείνουμε όλο αυτό του συνεδρίου. Ξαναλέμε, είναι 6 και 7 Οκτωβρίου.
1: Λοιπόν, πες ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 28.
3: Σε αστεράκια ή κανένα.
1: Ένα αριθμό, για να βγάλουμε ένα αρκετή.
3: 7.
1: Και εσείς, νεαρέ.
2: 7 πάλι. 17.
1: Ωραία. Λοιπόν, μέχρι να τα βρω, μισό λεπτάκι.

0: Λοιπόν, οι δύο νικητές είναι ο Παρασκευάς Μαλιάγκας και η Λίνα χωρίς να δίνει επώνυμο. Θα το δώσουμε τώρα εδώ στο Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
2: Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ με
3: τον Γιάννη. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για αυτή τη σύμπτωση και την έκπληξη να είμαι με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη για πρώτη φορά.
0: Πόσα ποδαράκια τους βάζουμε στους καλεσμένους?
1: Πρέπει να το πω τώρα.
0: Εννοείται.
1: Να μην τους κρατήσω λίγο σε αγωνία, να τους το πω αύριο στο γραφείο.
0: Μπροστά στον κόσμο, ας πει ο γραφείο.
3: 3,5. Βάλε 3,5, είναι ασφαλές.
1: Θα πω 4.
2: Για να χρειαστούμε και λίγο βελτίωση.
1: Για το κίνητρο.
0: Εγώ, χωρίς πλάκα, θα σας βάλω 4,5. Και το καμπάνι για να έρθετε την άλλη φορά να το κάνουμε 4,60, μετά 4,70. Πηγαίνει. Για να έρχεστε συνέχεια.
2: Πρέπει να έρθουμε μια φορά να γίνει ένα debate πάνω σε μια ταινία που έχουμε δει και οι δύο.
0: Ποια?
2: Να γίνει εδώ πέρα κόλαση.
0: Ποια ταινία?
1: Εγώ λέω να την έχουμε δει και οι τέσσερις.
2: Σπάνιο,
1: λέω να ψηφίσουμε μια ταινία.
0: Λοιπόν, έχει έρθει η Αθήνα Μαράκη να σας πει το δελτίο των ειδήσεων. Σας

0: Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Η Ουάσιγκτον ενδέχεται να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να διαθέσουν τα αποθέματά τους σε ντίζελ, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Την πρόθεση Τραμπ επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright. Νωρίτερα το Reuters είχε μεταδώσει ότι η Αμερικανική κυβέρνηση έχει ζητήσει από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αποδεσμεύσουν έκτακτα αποθέματα ντίζελ προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των αυξημένων διεθνών τιμών των καυσίμων. Σε διαφορετική περίπτωση, η Ουάσιγκτον ενδέχεται να προχωρήσει σε απαγόρευση των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ προς την Ευρώπη. Την ίδια ώρα, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Ιρλανδία, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματοποίησαν σήμερα έκτακτη σύσκεψη για να καθορίσουν την απάντησή τους στις πιέσεις της Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, κατακόρυφη αύξηση έχουν σημειώσει οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη. Μεταξύ Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή της βενζίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 27,8% και του ντίζελ κατά 39,6%. Η Βουλγαρία καταγράφει το υψηλότερο κόστος, καθώς απαιτείται το 15,4% του κατώτατου μισθού για ένα ρεζερβουάρ ντίζελ 50 λίτρων και το 13,4% για βενζίνη. Ψηλά στη λίστα της επιβάρυνσης βρίσκεται και η Ελλάδα, αφού για το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ 50 λίτρων απαιτείται το 10,4% του κατώτατου μισθού για ντίζελ και το 10,2% για βενζίνη. Μεγάλη άνοδο σημείωσαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή. Το Brent παράδοσης Δεκεμβρίου σημείωσε άνοδο 4,4% στα 102,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό παράδοσης Νοεμβρίου ενισχύθηκε κατά 2,7% στα 92,87 δολάρια το βαρέλι. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στη Wall Street Journal ότι στην περιοχή αποστέλλονται επίσης πλοία του σώματος πεζών αυτών και έως και 10.000 επιπλέον στρατιώτες. Οι δυνάμεις αυτές αναμένεται να φτάσουν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να έχουν προκαλέσει πλημμύρες και μεγάλες καταστροφές σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος ανασύρθηκε νεκρός μέσα από ρέμα. Κλειστά θα μείνουν και αύριο όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο και του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες, ενώ η κυκλοφορία δυσχεραίνεται από κατολισθήσεις και φερτά υλικά. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι βροχοπτώσεις θα εξασθενήσουν για σχεδόν ένα 24ωρο, ωστόσο από το απόγευμα της Παρασκευής θα σημειωθεί νέα επιδείνωση. Προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζει η Αθήνα την τουρκική Ναύτεξ για τη διεξαγωγή ερευνών που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Διπλωματικές πηγές τονίζουν πως πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την παραμονή της ιστυχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία για ακόμη ένα μήνα, αποφάσισε το Κισέα, που συνεδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό. Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μια προειδοποίηση προς τη Δύση από τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Όταν κάποιος επιθυμεί να πολεμήσει τη Ρωσία χρησιμοποιώντας την Ουκρανία ως μεσάζοντα, αυτό αποτελεί απειλή, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, αναφέροντας ότι η Ουκρανία δεν θα ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει επιθέσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας χωρίς την τεχνική υποστήριξη της Δύσης. Κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με άμεση αεμπλοκή στη σύγκρουση.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Σε αγώνα για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League, η εθνική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα. Στον άλλον αγώνα του ομίλου μας, η Γερμανία επικράτησε τη Σερβία 2-0. Στη βαθμολογία, η Ελλάδα παραμένει πρώτη με 7 βαθμούς και ακολουθούν η Ολλανδία με 5 και η Γερμανία με 4, ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία. Με τρίποντο του Κέρ στην εκπνοή του αγώνου, ο Ολυμπιακός έχασε 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ενώ μετά το μεσημέρι στα βόρεια και τα ανατολικά αναμένονται και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 και τοπικά 21 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα και 9. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Εύβοια, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς και κατά τόπους στα νοτιότερα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι και πάλι κατά τόπους έντονα στην Κρήτη, κυρίως στα βόρεια τμήματα και τα ορεινά, με μεγάλη ύψη βροχής από το μεσημέρι, ενώ πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα αναμένονται το μεσημέρι και στην Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές στη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 με 24 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικά 27 βαθμούς στα δυτικά.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθούν Μπάμπης Χριστόγλου και Μιχάλης Λεάνης.
0: Μέγα News 104,6.

0: Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς σας ήρθαμε, καλώς μας βρήκατε, καλώς...
1: Πώς θα πεις αυτό, καλώς σας ήρθαμε.
0: Καλώς σας ήρθαμε, καλώς σας βρήκαμε. Mega News 104 και 6, 211-016-104-6 τα τηλέφωνά μας, 6981-041-046 τα μηνύματά σας στο Viber και το WhatsApp. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου, στον ήχο και στο στίχο η Έρση Ιέρη Φαλδαμή, ο

0: Μπούμ, κατάλαβες με τη μία.
1: Βαρεθεί. Και πέστε μου.
2: 2-2 η εθνική μας ομάδα με την Ολλανδία. Προηγηθήκαμε 2-0.
0: Ναι.
2: Στο τέλος τους δώσαμε την μπάλα.
0: Ναι, πολύ όμως.
2: Και δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Θα ναι. ήταν μια νίκη η οποία θα μας έβαζε.
0: Τελείωνε.
2: Ναι, ουσιαστικά θα μας έβαζε πολύ πάνω από
0: πολύ πάνω, τους πολύ πάνω. Και τώρα θα ήταν μια νίκη, σύμφωνα με το αν καταφέρναμε να οργανωθούμε καλύτερα στο δεύτερο μέρος, η οποία θα ήταν δίκαια, απόλυτα δίκαια.
2: Ναι.
0: Γιατί στο πρώτο 45 λεπτό στην κυριολεξία έχουμε κυριαρχήσει, όσο και αν αυτό φαίνεται για κάποιους παράξενο, όσο και αν αυτό φαίνεται για κάποιους έτσι μυστήριο, καθόλου μα καθόλου. Παρόλο που είχαμε και τον τραυματισμό, την αναγκαστική αλλαγή του Τζιόλι, έτσι, γιατί είχε ένα τράβηγμα, θα τα μάθουμε
2: και
0: αυτά.
2: Να το δούμε τώρα αν θα
0: μπορέσουμε να τον έχουμε με τη Γερμανία, αν είναι κάτι το επιπόλαιο ή κάτι σοβαρό, θα το δούμε. Είναι και πολύ κοντά τα παιχνίδια, ρε Μπάμπη, τώρα είναι Πέμπτη.
2: Πολύ κοντά.
0: Πολύ κοντά. Αλλά όταν παίζεις πίσω από την μπάλα και για μεγάλο διάστημα πίσω από την μπάλα, είναι λογικό και απέναντι σε μια ομάδα που, εντάξει, έχει ποιότητα, τώρα μην τρελαθούμε, θα γίνουν και κάποιες φάσεις όπως αυτή της στα χασομέρια, που δεν ήταν και κάποια οργανωμένη επίθεση των Ολλανδών. Έγινε μια σέντρα που προσπαθήσαμε να διώξουμε, έγινε και μια καραμπόλα, η μπάλα πήγε στο σκόρερ, ο οποίος τη βρήκε στην κυριολεξία στα γεμάτα, έτρεξε απάνω για να μπορέσει να την σώσει. Δεν τα κατάφερε. 2-2. Εντάξει, καλά είμαστε.
2: Μια χαρά είμαστε, γιατί λέγαμε και χθες ότι αν πάρουμε δύο βαθμούς από αυτά τα δύο, ήμασταν ευχαριστημένοι. Απ' την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην Ιταλία. Έχασε από την Βίρτους το τελευταίο σούτ. Κουρασμένος φάνηκε ο Ολυμπιακός,
0: ναι.
2: Τον έπαιξε η Βίρτους στο εκεί που πονούσε, δηλαδή. Ήταν και άστοχος, αρκετή παίκτες ο Ολυμπιακού ήταν.
0: Ναι, έβγαλε ενέργεια η Βίρτους και
2: έβγαλε αρκετή ενέργεια. Πήρε το μάτς στο τελευταίο σουτ, και ενώ είχε προηγηθεί με ένα πόντο ο Ολυμπιακός, στο τελευταία 6 δευτερόλεπτα με buzzer beater
0: του Καρ.
2: Του Καρ, τρίποντο.
0: Η άμυνα.
2: Ναι, ήταν καλή.
0: Η άμυνα, ναι, είναι καλή. Απλώς θα τα υπάρχουν κάποια, γι' αυτό το λέγαμε ότι είναι το λιγότερο ατομικό άθλημα, ομαδικό άθλημα από όλα τα ομαδικά. Το μπάσκετ, η ατομική ενέργεια τώρα, η έμπνευση κάποιου. Το έκανε ο Καρ. Με κρεμασμένο αμυντικό.
2: Κρεμασμένο τον Ντάι επάνω του.
0: Να, μπράβο, κρεμασμένο, το βάλε. Εντάξει. Αυτό είναι, ρε παιδιά. Τι να κάνουν.
2: Okay.
0: Άλλα μπαίνουν, άλλα δεν μπαίνουν.
2: Έχουμε έναν σοβαρό τραυματισμό του James στο μάτς του Ερυθρού με τον με την ΕΦΕΣ.
0: Ναι.
2: Έφυγε με φορείο κλαίγοντας από το παρκέ. Ουσιαστικά μόνος του έπεσε κάτω. Δηλαδή δεν είχε κάποια φάση εκείνη τη στιγμή. Οι φόβοι που έρχονται από τα τουρκικά δημοσιεύματα είναι μάλλον αχίλιος, οπότε είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Θα περιμένουμε όμως να επιβεβαιωθούν
0: να πιστοποιηθεί.
2: Αυτά, να πιστοποιηθεί.
0: Αν είναι αχίλιος, πάει
2: είναι αυτό που το λέμε εδώ και 2 χρόνια, ότι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια,
0: ναι,
2: πάρα
0: ναι.
2: πολλές οι επιβαρύνσεις. Γι' αυτό έχουμε και πολύ σοβαρούς τραυματισμούς σε αρκετούς παίκτες. Αυτό είναι που στήχησε και στον Ολυμπιακό, διότι τις τελευταίες 8 μέρες έχει κάνει 5 παιχνίδια, δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι, και έχει κάνει και αποστάσεις.
2: Κάνουν το σταυρό τους που βγαίνουν από το παρκέ όλοι όρθιοι.
0: Ναι, και υγιείς. Έχει κάνει ταξίδια, τα ταξίδια επιβαρύνουν, το λέγαμε χθες εδώ και με τον Γιάννη.
2: Από τη μία άκρη στην άλλη, από το Ντουμπάι πάνω στο Κάουνας και από το Κάουνας στην Ιταλία.
0: Μεσολάβησαν και ξανά πίσω.
2: Και κάποια άλλα εδώ, λοιπόν. Λοιπόν, 2-11-016-104-6 τα τηλεφωνά μας, να μιλήσουμε και για την εθνική, να μιλήσουμε και για το
0: και για το μπάσκετ,
2: και για
0: τον
2: Ολυμπιακό. Θα σας πούμε και τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων.

0: Τα 4 ήταν τα παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την αγωνιστική.
1: Και τον Γιάννη και τον Λαμπύρη για το μάτς του Ολυμπιακού, αλλά και για τα άλλα.
0: Και για τον
1: μάτς,
0: Γιώργο τον,
1: και τον Γιώργο Νοικοκύρη.
0: Τον Νοικοκύρη για το μάτς της
1: Εθνικής.
0: Έχουμε
1: τις... Θα μιλήσουμε και μαζί σας.

0: Να απαντήσω λίγο στον φίλο τον Αντώνη που λέει ότι η έλλειψη ενέργειας. Η έλλειψη ενέργειας είναι κάτι το οποίο θα παρατηρείτε όταν τα παιχνίδια, αυτό που λέγαμε και με τον Πάπη, γίνονται τόσο κοντά το ένα με το άλλο, και όταν έχουμε διαβόλο εβδομάδες, η ενέργεια δεν μπορεί, θα πρέπει να επιμοιράζεται, δεν μπορεί να εξαντλείται στην επιλογή ορισμένων παιχτών. Ούτε ο Φουρνιέ είναι κομπιούτερ, ούτε ο Μοντέρο είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το βάζει στην πρίζα, φορτίζει, βάλει το μέσα να παίξει. Το ίδιο συμβαίνει και με το Word, συμβαίνει με όλους αυτούς τους παίκτες, θα πρέπει να επιμερίζεται. Γι' αυτό είχα πει εγώ, αν το θυμόσαστε, το ότι όταν βλέπω ότι υπάρχει, δεν υπάρχει προβληματισμός στην επίθεση του Ολυμπιακού και την φάση, της φάσης του σκοραρίσματος ή της επιλογής του σκοραρίσματος περιορίζεται το νούμερο των παιχτών, τότε να ξέρεις ότι θα έρθει και μια νύχτα που αυτό θα
1: θα στοιχήσει,
0: θα σου γυρίσει μπούμερα. Είναι πολύ απλό.

0: Και λέει και κάτι άλλο, Αντώνης, και έχει απόλυτο δίκιο. Τίποτα δεν σου χαρίζεται, λέει, σε αυτή τη διοργάνωση. Και αν ρίξεις μια λοξιματιά στο Παρίς Ζαλγκίρης, όπου όλοι είχαμε την Ζαλγκίρης ως φαβορή, γιατί η εικόνα που μας είχε δώσει η Ζαλγκίρης αυτή ήταν, αλλά και η εικόνα που είχε παρουσιάσει στις τέσσερις γραμμές του Παρκέ η Παρί δεν μιλούσε για κάτι το εξαιρετικό. Παρί Ζαλγκίρης Κάουνας, 82-78 παρακαλώ, κέρδισε η Παρί. Ναι, τίποτα δεν σου χαρίζεται, όλα εξαρτώνται από το πώς θα παίξεις, τι μέρα θα βρεθείς, το τι άμυνες θα βγάλεις και τι ενέργεια θα έχεις να καταθέσεις στο παρκέ.
1: Ωραία, πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα, αφού πούμε ότι και η Χάπολ κέρδισε τη Ρεάλ 102-98.
0: Τρελό παιχνίδι.
1: Ο Ερυθρός κέρδισε την ΕΦΕΣ, είπαμε, με τον σοβαρό τραυματισμό του James, 77-72. Η Βίρτους στον Ολυμπιακό, 96-94. Και η Παρί κέρδισε τη Ζαλγκίρης, παρακαλώ, 82-78.
0: Αυτό που λέγαμε τώρα. Ναι.
1: Παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι έχουμε?
2: Τι γίνεται, τι κάνουμε?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Θα σας παράξενο, αλλά σήμερα θα μιλήσω υπέρ του Εθνάρχου Καραμαλή.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, όταν ήρθε ο Καραμαλής από το Παρίσι, πριν βγει στην τηλεόραση...
0: Α, για πρόσφατα πράγματα θα πούμε.
1: Ναι.
0: Για πρόσφατα.
2: Μπαίνει στο επιτελείο... Άσχομαι να μιλήσω.
0: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
2: Μπαίνει στο επιτελείο, ήταν ο Γαλατσάνος, ο Μπονάνος, ο Αραπάκης, ο Παπανικολάου και ο Κυρίκης. Και του λέει, κύριε, θα φέρω τον βασιλιά...
0: Λείπει ένας, ρε.
2: Και θα κάνω πόλεμο με την Τουρκία. Γιατί μερικοί λένε ότι κορόιδευσε τον βασιλιά, λοιπόν. Και το απαντάει ο Γαλατσάνος, ο οποίος και μεθυσμένος ήταν και τρελός ήταν και είχε παντρευτεί και γυναίκα από οίκο ανοχής. Και το απαντάει ο Γαλατσάνος. Τι λες, Κωστάκη, του λέει. Αυτά δεν θα μας πεις από το Παρίσι.
0: Ναι.
2: Ούτε πόλεμο θα κάνει με την Τουρκία, του λέει, ούτε τον βασιλιά θα φέρεις. Και θα μαζέψει, του λέει, να σε στείλω πίσω στο Παρίσι.
0: Έτσι,
2: ο Γαλατσάνος συμμορφώθηκε και του λένε οι χουντικοί, φεύγουμε από το επιτελείο, αυτά που σου είπαμε. Ούτε πόλεμο με την Τουρκία, ούτε βασιλιά. Ό,τι άλλο θες κάνε. Φεύγω λοιπόν και αναγκάστηκε ο Καραμαλής να μην κάνει πόλεμο με την Τουρκία και να μην φέρει τον βασιλιά. Μετά από λίγο, κάτι να σου πω. Μετά από λίγο φωνάζει το 40 τον Κωνσταντινέα που ήταν μικρού βαθμού αυτοματικός και λέει, φέρε μου το οικονομικό σύστημα της Ελλάδος. Φέρε μου ένα χαρτί για το επιτελείο, το είχε το οικονομικό σύστημα. Και του λέει, και έγραφε το χαρτί, οικονομικό σύστημα της Ελλάδος. Ελευθέρα οικονομία. Παύλα, καπιταλισμός. Παίρνει έναν κόκκινο στυλό ο Καραμαλής, το διαγράφει και γράφει από κάτω. Ελεγόμενη οικονομία, παύλα, σοσιαλισμός. Ποιος ήταν λοιπόν σοσιαλιστής, ο Παπανδρέου ή ο Καραμαλής, για πες μου.
0: Δεν το έχω το χαρτί μπροστά μου, τι να σου πω.
1: Κανένα σαν τους
2: το δημοσίευσε η Αυριανή.
0: Α, το είχε δημοσίευσει, τότε λες ότι το δημοσίευσε η Αυριανή.
1: Εντάξει.
2: Όπως δημοσίευσε και 5-6 πράκτορες της ΚΙΠ. Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Ναι.
2: Μιχαλολιάκος, Λεύρης, Σχοινάς, Δάκογλου κτλ.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά και αύριο μέρα είναι. Πάμε.
2: Σας αγαπώ πολύ. Γεια σας.
0: Και εμείς. Βάλε.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
1: Για χαρά.
0: Να το Δημήτρης.
3: Σας αγαπώ.
1: Τι κάνουμε?
3: Λοιπόν, θα μου βγει από πάνω ο Μπάμπης τώρα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό το δεξί μπακ που έχουμε στο Ολυμπιακό, καλό το βλέπω και στην Εθνική. Κάτι μπορεί να κάνει, κάτι μπορεί να κάνει στο Ολυμπιακό.
1: Ναι.
3: Για να δεις ότι δεν γυρίζει ότι πιφτέκα τόσο αλήτικα.
1: Ο Σάλιακας λες.
3: Ναι, κάτι μπορεί να κάνει.
0: Ναι.
3: Ξέρεις, τις κουβέντες δεν έχω δεξί, αριστερό μπακ και τα λοιπά.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι γέφυρα για να μπούμε στο θέμα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, μια Εθνική που μάλλον τα κατάφερε στο μέγεθος που μπορεί και στις αντοχές της, στην τεχνική της, στην ταχυδύναμη, μάλλον τα κατάφερε. Τα κατά ψέματα, ένα και ένα ημίχρονο, δεν θα πω κάτι καινούριο, οι βαθμοί μετράνε.
1: Πιστεύεις,
3: και...
1: κάτσε να σε ρωτήσω λίγο, πιστεύεις ότι στο δεύτερο ημίχρονο έπρεπε να κάνει ο προπονητής πιο γρήγορα αλλαγές, να κρατήσουμε λίγο μπάλα στο κέντρο?
3: Ναι, με Μπάμπη θεωρητικά, ναι. Πρόσεξε όμως τώρα. Εγώ έχω το διάλογο μέσα μου. Το ξέρεις, γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω πώς είναι η φιλοσοφία του, το πνεύμα του, η φιλοσοφία του, η κατάστασή του και τι έχει στο κεφάλι του εκάστοτε.
1: Ναι.
3: Αυτό πάντα με προβληματίζει.
0: Εντάξει, υπάρχει και κάτι άλλο, και σε τι κατάσταση είναι παίκτης που το γνωρίζει πάλι μόνο ο ίδιος.
3: Ακριβώς, έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές έχω αδικήσει, πολλές φορές. Και προπονητές, έχω εξυψώσει προπονητές που τους έχει πάει τύχη και το κλασικό, βρε παιδιά, τώρα. Το κλασικό.
0: Ναι.
3: Όταν εγώ έχω διορθώσει προσωπικά. Ναι. Και το λέω σοβαρά.
0: Ναι.
3: Πίσω από ένα μπάγκο στο Παναθηναϊκό, λέμε τώρα. Πίσω από ένα μπάγκο στο Ολυμπιακό. Έχω διορθώσει, εντός εισαγωγικών έχω διορθώσει, αντιλαμβάνεστε, τον προπονητή. Παρά πει και εγώ, είμαι καλύτερος προπονητής και ξέρω.
0: Όχι, ρε παιδί, δεν είπαμε αυτό. Μια εκτίμηση.
3: Ακριβώς.
0: Μια εκτίμηση.
3: Η του οπαδού πολλές φορές ξεπερνάει ακόμα μια κατάσταση ενός κλίματος και μιας οπτικής ενός προπονητή. Αυτό δεν με καθιστά όμως προπονητή, έτσι.
0: Δημήτρη, έχουμε ποιότητα. Βάθος στην ποιότητα δεν έχουμε, για να μην κρυπόμαστε.
3: Ακριβώς, λοιπόν, αυτό. Πολύ ωραία κουβέντα. Δεν ήξερα να την πω. Και πραγματικά σε ευχαριστώ που το είπε.
0: Όταν λοιπόν το 30%, αν πρέπει να το επιμερίσουμε αναλογικά, ας πούμε το 30% της ποιότητάς μας είναι ο Τζόλης και αυτός φεύγει τραυματισμένος, είναι λογικό σε κάποιους τομείς να υστερήσουμε, γιατί αυτό το πράγμα είναι αλυσίδα. Όχι ότι ο Μασούρας ήταν εξαιρετικός. Μια χαρά ήταν. Πάρα πολύ καλός και σκόραρε για το παιδί και θεωρώ ότι...
3: Όλα
0: και...
3: καλά, ναι, αλλά μου επιτρέπεις να πω κάτι σε σχέση με τον προπονητή για την Εθνική.
0: Ναι.
3: Πάλι είμαι παλιακός, το ξέρετε. Ζητώ συγγνώμη και από εσάς και από τη σωμά. Παιδιά, αυτά που κουβαλάμε στα 40-50 χρόνια δεν φεύγουν εύκολα, και ας έχει προοδεύσει ή έχει σταθεί ή το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει ή γίνει στάση.
0: Ναι.
3: Ο προπονητής ο ομοσπονδιακός ο εκάστοτε, και ειδικά στην Ελλάδα, για μένα δεν είναι προπονητής. Μιχάλη, δεν είναι. Μπάμπη, δεν είναι προπονητής.
0: Είναι προπονητής.
1: Είναι εκλέκτορας.
0: Σε μεγαλύτερο βαθμό.
1: Κατά βάση εκλέκτορας είναι όταν είναι στην Εθνική, έτσι.
3: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό είναι παλιακό. Κάποιοι μπορεί να ακούσουν να πει αυτός είναι παλιακός. Έχει κολλήσει κάτι. Παιδιά, ο καθένας αυτό τα μάτια έχω.
0: Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά οι οποίοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, ότι οι πιο δύσκολες ομάδες είναι οι εθνικές.
3: Ακριβώς, γιατί δεν μπορεί να το πω, δεν μπορεί να κάνει τακτική τώρα. Τι τακτική να κάνεις τώρα.
0: Θα κάνεις, παιδί μου, τακτική, αλλά η αφομοίωσή της
3: πολύ δύσκολο,
0: απαιτεί ένα βάθος χρόνου. Όταν αυτό το βάθος χρόνου δεν το έχεις, και το αντίθετο μάλλον, μάλιστα έχεις συμπίκνωση χρόνου για να μπορείς να ανταποκριθείς, εντάξει.
3: Ακριβώς.
0: Φυσικό και επόμενο.
3: Ακριβώς, και καλά το από πάνω στο με κατευθείαν, δεν ήθελε. Δηλαδή το είναι κλέντος, εντάξει. Συμφωνούμε σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, καλή επιτυχία γιατί με τη Γερμανία. Δύσκολο παιχνίδι θα είναι, πίεση θα δεχτεί. Αλλά λόγω
1: άλλο ένα χι το αγοράζω πάντως.
0: Και
1: άλλο ένα χι το αγοράζω.
0: Όλα.
1: Διότι τώρα, αγοράζω, είμαι με 7, τώρα είμαι με 7 βαθμούς. Είμαι από πάνω. Έχει 5, 5 η Ολλανδία, 4 η Γερμανία. Αγοράζω λοιπόν ένα χι που θα πάω στους 8 βαθμούς και θα είμαι κύριος.
0: Λέγαμε την προηγούμενη.
1: Και ο αντικειμενικός σκοπός έχει επιτευχθεί, διότι ο αρχικός σκοπός ήταν να βάλω από κάτω τη Σερβία, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Την οποία δεν έχω βάλει.
0: Να πω και κάτι άλλο. Αν λέγαμε στο προηγούμενο παιχνίδι, γιατί το είπαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, ότι στην αναμέτρηση με την Γερμανία, πριν παίξουμε στη Γερμανία, το βάρος το είχε η Γερμανία, τώρα η Γερμανία έχει 2 φορές βάρος.
1: Ναι. Γιατί θέλει οπωσδήποτε νίκη.
0: Α, μπράβο. Τώρα έχει 2 φορές βάρος.
3: Να σας πω και κάτι. Τι θέλω εγώ σαν εθνική. Περισσότερο.
1: Μια νίκη που θα την κάνει, να φτάσει τους ίδιους βαθμούς με εμάς, έτσι.
3: Ναι, εντάξει, βέβαια.
0: Δεν μας περνάει.
3: Όχι. Εγώ από τη δική μου ομάδα θα ήθελα περισσότερο, δηλαδή λειτουργικά τα σώματα ξέρω ότι θα μείνουν πίσω. Αλλά μπορούν να έχουν πολύ πιο καθαρό μυαλό. Τέλος, για να μην κουράζω, αυτό στέλνω ένα μήνυμα. Δεν βάζω κακιούλα, καμία περίπτωση. Και όχι σε εσάς, καμία περίπτωση. Περί Σιλαϊδόπουλου ιστορίες και τα λοιπά. Παιδιά, όλα έχουν τον κύκλο τους. Δεν υπάρχουν οι απόλυτοι προπονητές, δεν υπάρχουν οι απόλυτοι μάγοι, δεν υπάρχουν τίποτα.
0: Δημήτρη, είναι ό,τι καλύτερο
3: και
0: είχαμε.
3: Συγγνώμη μου το λέω που χρησιμοποιώ το όνομα του ανθρώπου.
0: Όχι, εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Το είναι και ό,τι καλύτερο είχαμε.
3: Άνθρωπο,
0: ναι, ναι, να μην με ψημερούμε ούτε και να διελίζουμε τον κόνοπα.
3: Όχι, είναι μα, ό,τι... δεν το έκανα. Κατάλαβε πώ το είπα.
0: Ναι,
3: έχετε τώρα την οξυδέρκεια να καταλάβετε.
0: Ναι, λέω εγώ συμπερασματικά. Και με βάση τα δεδομένα έχουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε και ό,τι καλύτερο είχαμε από τα τελευταία χρόνια.
1: Ωραία.
3: Εντάξει, και το λέω και ένα τελευταίο, πολύ τελευταίο, δεν είμαι και ειδικός, εντάξει, δεν είναι και το φόρτο μου. Ας κάνουμε λίγο άμυνα εκεί, γιατί έβλεπα λίγο μπασκετάκι και τα λοιπά.
0: Για να κάνεις άμυνα θέλει ενέργεια.
3: Αυτή την καμπυλοπάρδαλη που πηγαίνει καλά η καμπυλοπάρδαλη, δεν φοβάμαι τίποτα. Θα το λέω ειλικρινά.
1: Ωραία.
3: Έχω κολλήσει με αυτό, λέει. Έχω κολλήσει άκρη, ε. Έχουν κολλήσει με αυτό.
1: Είναι καλό.
0: Είναι πολύ καλό παίκτη.
1: Και σήμερα πάλι ο καλύτερο παίκτη ήταν.
3: Έτσι, έτσι.
0: 23 πόντου και 7 rebound.
1: 23 πόντου, 7 rebound.
0: Κάτσε ρε μαγαλά. Τι να κάνει άλλο ρε παιδί.
1: Εντάξει.
3: Τι άλλο κάνει. Εγώ μου φύγει ο πάπη στη σπαθιά να καταφύγει. Την αγάπη μου,
0: να σε καλά.
3: Γεια χαρά.
1: Έγινε. Να χαρά.
0: The next one. Κάτσε μήπω πει.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώ το να.
4: Τι κάνετε, πώς είναι το δίδυμο.
1: Καλώς
0: μια χαρά.
1: Καλώς τον Ηλία.
4: Σήμερα δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.
1: Ναι. Μιλάς για το μπάσκετ, έτσι.
4: Το μπάσκετ μόνο για το μπάσκετ.
1: Εντάξει, εντάξει.
4: Η έλλειψη ενέργειας φάνηκε μέσα στο...
1: Φάνηκε, πολύ φάνηκε. Και μας τρέξανε πολύ σήμερα. Μας τρέξανε.
0: Αυτό είναι πάντως το παιχνίδι της Μπολόνια. Αυτό είναι το παιχνίδι της Μπολόνιας και του Μούμπρου γενικότερα, όσοι ξέρουν τον προπονητή αυτόνα, αυτό είναι το παιχνίδι του, τρέξιμο. Τρέξε γρηγορότερα, πήδηξε ψηλότερα.
1: Ήταν απλά τυχερός διότι δεν βγήκαν τα σούτ στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και σε αυτούς βγήκανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο μόνος που έκανε μεγάλα σούτ σήμερα ήταν ο Ντόρση.
0: Ναι. Όχι, που βγήκανε.
1: Ναι, που βγήκανε.
0: Κάναν κι άλλοι μεγάλα.
1: Δεν βγήκανε.
0: Δεν βγήκανε. Ναι.
1: Ούτε του Μοντέρο βγήκανε, ούτε του Φουρνιέ βγήκανε.
0: Μα γι' αυτό το έλεγα εγώ τις προηγούμενες μέρες.
1: Για πες ρε Ηλία, τι άλλο είδες.
4: Το πιο σημαντικό έλλειψη ενέργειας, 20 επιθετικά rebound, είναι καταστροφικό για εκτός έδρας παιχνίδι. 20 επιθετικά rebound πήρε παιδιά σήμερα η Virtus.
0: Mm-hmm. Ναι, όντως.
4: Δυστυχώς οι βοήθειες αποτελειμμένα από μερικούς παίκτες δεν ήρθαν.
1: Τους ψηλούς η βοήθεια δεν ήρθε καθόλου, ούτε από το Hall, ούτε από τον Jones.
4: Από το Tyreek ήταν σήμερα κακός, εκτός αγώνα.
1: Ναι.
4: Ο Ντάνστον φιλότιμος προσπάθησε πάρα πολύ στα 40 του. Ήταν πάρα πολύ καλός, μαζί με τον καλύτερο παίκτη του, τον Ενζάι, αλλά δεν έστανε μόνο αυτό, παιδιά. Ο Ολυμπιακός γενικά ψάχνεται στην άμυνα.
1: Ναι.
4: Όσο η ενέργειά του... Είναι λίγη, αυτό φαίνεται και περισσότερο το πόσο εκτίθεται αμυντικά.
0: Ηλία, να το πούμε μπασκετικά.
4: Ναι.
0: Του λείπει ο Άντι Βόκαπ.
4: Σίγουρα, γι' αυτό και επιμένω πόσο καιρό ότι ο Ολυμπιακός θέλει ένα τριάρι το οποίο να έχει αμυντικά χαρακτηριστικά. Γιατί η επίθεση κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός βάζει 93 πόντους. Χωρίς ο Μακιντέρ ακόμα να έχει βρει τα πατήματα
0: εσωματώθει,
4: ναι. Ως προς το σκόρινγκ. Γιατί ως προς τις πάσεις ο άνθρωπος μια χαρά είναι, 8 assist τελείωσε το παιχνίδι. Αυτό θα το πω, ότι ακόμα δεν έχει βρει τον τρόπο να σκοράρει ο Μακιντέρ. Όταν το βρήκε αυτός, θα είναι πολύ δύσκολο μετά οι μπάλες να φτάνουν για όλους.
0: Ναι, αλλά και πάλι πρέπει να διορθώσεις πράγματα στην άμυνα.
4: Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή η άμυνα είναι συνολική και δεν είναι ατομική. Ο χρόνο έχει αυτή τη στιγμή, έχει σε 8 μέρες παίζει τώρα με την Φες Πίλσεν. Να κάτσει λίγο να ξεκουραστούν οι παίκτες, να δεθούν ο ένας με τον άλλον. Η επιστροφή του Μιλωτίνου θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Ο οποίος, από ό,τι είπε ο Μπαρτζόκας, γυρνάει την Κυριακή
0: με τον Ηρακλή.
1: Με τον Ηρακλή, έτσι. Γιατί ξεκινάει και το ελληνικό.
0: Ναι, ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι,
1: είναι αυτό που λέγαμε. Τα είχαμε χύμα, μας ήρθανε και τσουαλάτα. Ναι.
0: Εντάξει, εσύ. Δεν έχεις τώρα διαβόλου εβδομάδα. Καλά ξεκινάει τώρα το ελληνικό. Μια χαρά. Ξεκινάει το ελληνικό, να έχεις και λίγο δράση. Απ' την άλλη μεριά, στις διαβόλου εβδομάδες, να το πούμε αυτό και ο Ηλίας το γνωρίζει, οι ομάδες ουσιαστικά προπόνηση δεν προλαβαίνουν να κάνουν.
1: Σωστά, ναι.
0: Χαλάρωμα κάνουν.
1: Ναι. Ξεμούδιασμα.
0: Ξεμούδιασμα κάνω. Δεν μπορώ. Τι να προλάβεις να κάνεις τώρα.
4: Είναι απλά στην Τρίτη παίζαμε στις Ζαλγίρις. Ταξίδι μετά απευθείας και σε 48 ώρες, ούτε 48 παίζαμε αγώνα ξανά. Οι παίκτες δυσκολεύονται πάρα πολύ. Είναι δύσκολο, παιδιά. Έχουμε παίξει 5 αγώνες σε 7 μέρες. Είναι τρομακτικό αυτό. Και όλα τα παιχνίδια είναι, είναι δυνατά και είναι σημαντικά.
0: Έτσι όπως το λες.
1: Θα είναι πολύ δύσκολο, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό και για τη είδες τι σοβαρό τραυματισμό έπαθε ο Τζέιμς σήμερα.
4: Ναι, κρίμα δυστυχώς, μάλλον αχίλιο είναι.
1: Είναι μάλλον αχίλιο, από ό,τι λένε οι Τούρκοι, είναι τέλος η σεζόν δηλαδή. Δεν είναι δηλαδή αστεία.
4: Ένα παίκτη 36 χρονών πάει στα 37, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει μετά να επανέλθει και σε τι κατάσταση θα επανέλθει, γιατί είδατε και ο Έβαλς που έπαθε τον αχίλιο. Πόσο δυσκολεύεται ακόμα να επανέλθει.
1: Ναι. Προχθές έπαιξε 20 λεπτά, έβαλε 5 πόντους πάντως.
4: Δεν ήταν πολύ καλός, ναι. Αλλά ναι. Εντάξει, το σημαντικό είναι πλέον να παίζει ο Κίναν Έβαλς. Όχι άμα είναι καλός πλέον.
1: Ναι, είναι από τους σοβαρότερους τραυματισμούς που μπορεί να πάθει ένας
0: μπασκετμπολίστας. Καλά, ο συγκεκριμένος έπαθε τον άπησε από τον άλλο.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Έπαθε διπλό, τώρα δεν συζητάμε. Ήταν σοκαριστικό, ας πούμε, αυτό με το παιδί.
4: Είναι ο πιο άτυχος παίκτης που έχω δει. Τρεις σοβαρούς τραυματισμούς έπαθε μέσα σε 3-4 χρόνια.
0: Ναι, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Είναι πολύ σοβαρό.
0: Εντάξει.
1: Μακάρι και ο Τζέιμς να γυρίσει και να ξαναπαίξει και να είναι υγιής και τα λοιπά. Για να είναι γερός. Εντάξει. Δεν είναι ότι θα του λείψει το μπάσκετ, διότι τα άλλα τα έχει λυμένα.
0: Ναι, βέβαια. Και γενικότερα θα λείψει από το μπάσκετ, γιατί αυτούς τους παίχτες πάμε να δούμε.
1: Τέτοιοι παίχτες.
0: Αυτούς πάμε να δούμε.
1: Ό,τι και να λέμε δηλαδή. Και είναι αυτό που λέμε η Λία εδώ και 2 χρόνια, ότι αυτή η επιβάρυνση που υπάρχει στους παίκτες.
0: Μεγάλο καλύτερο.
1: Βγαίνει και σε προβλήματα.
0: Βαρύ καλεντάρι.
4: Η Ρεάλ είναι μια αντίστοιχη ομάδα που έχει παίξει. Τους αγώνες που έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Ναι. Έχει κουβαλάει ένα δύσκολο πρόγραμμα όπως εμείς με το Super Cup, με παιχνίδια δύσκολα.
0: Και δεν έχει κάνει. Και δεν έχει κάνει.
1: Δεν έχει σταυρώσει νίκη.
4: Και δεν έχει σταυρώσει νίκη. Είναι με 0-3.
0: Έχει πάρει το Super Cup.
1: Και πήρε και το Super Cup.
0: Δηλαδή τώρα σε παρακαλώ.
4: Πήρε και το Super Cup. Έχει 0-3. Δηλαδή, βλέπετε, είναι δύσκολο το καλεντάρι έτσι όπως έχει γίνει και επειδή ο Ολυμπιακός έχει πάρει και αυτό την ειδική. Ειδικό κλειδάριμο στο να παίζει τα πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας. Είναι λίγο δύσκολο.
0: Είναι ένα συντελεστή τη δυσκολία ακόμα μεγαλύτερο.
4: Ναι, ακριβώς. Καινούργια ομάδα, καινούργια συστήματα, καινούργιοι παίκτες. Το πρόγραμμα είναι δύσκολο. Και πάλι, αν λέγαμε ότι πριν ξεκινήσει η Ευρωλίγκα ότι θα είχαμε 2-3, εγώ προσωπικά θα ήμουν ευχαριστημένος, παιδιά. Δεν είναι,
0: μα δεν νομίζω ότι είναι κάποιος ευχαριστημένος με τον Ολυμπιακό.
1: Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να αμεμφθεί τον Ολυμπιακό για αυτό.
0: Εντάξει, έχασε.
1: Αλλά οκ.
0: Τι γίνεται.
1: Ξέρεις, για τον οπαδό του Ολυμπιακού που θέλει να τα κερδίζει όλα κτλ., μπορεί να βγάλει μια μικρή γκρίνια.
0: Ρε Μπάμπη, να σου το πω όλο διαφορετικά. Αν σήμερα ο Ολυμπιακός έχανε με 12 πόντους, με 15 πόντους, άντε να καταλάβω την γκρίνια. Έτσι. Χάνει από μια άμυνα την οποία την έχει παίξει και αυτήν σωστά, από ένα σουτ, μπάζε πήρε το οποίο μπήκε. Αυτό είναι το μπάσκετ. Τι θα κάνουμε τώρα.
4: Ο Ολυμπιακός εκτός από τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος με το Παναθηναϊκό στην Ευρώπη έχει χάσει στο καλάθι από τη Ρεάλ Μαδρίτ στο τελικό του Super Cup.
0: Σωστό.
4: Και στο καλάθι. Φέτος, σήμερα, και μετά την τελευταία του ήταν πάλι με buzzer beater όπως σήμερα, ήταν μέσα στη Βαλένθια το Μάρτιο.
0: Το Μάρτιο. Ναι.
4: Δηλαδή από το Μάρτιο και μετά έχουμε τρεις ήττες μόνο ευρωπαϊκά.
1: Εντάξει.
0: Ένα.
1: Είναι μέσα στα πλαίσια. Είναι μέσα στα πλαίσια.
0: Της λογικής.
1: Και στη λογική.
0: Έτσι.
1: Άσχετα που δεν θα έπρεπε να έχει φτάσει το μάτς εκεί, έτσι. Για μένα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ναι, εντάξει. Και, ωραία, μπορεί κάποιος να πει εντάξει, μας είπες, ρε Μιχάλη, τώρα ότι έχασα από την άλλη, πώς φτάσαμε μέσα εκεί. Ναι, ρε παιδιά, αλλά και αυτά όλα είναι μέσα στη γενικότερη συνθήκη που. Παίζονται τα μάτς και μέσα σε μια γενικότερη συνθήκη στην οποία ζει ένας οργανισμός. Τι να κάνουμε.
4: Έχει πολλή δουλειά πάντως ο coach, γιατί ειδικά το ξεκίνημά του, οι 33 πόντοι στο πρώτο δεκάλεπτο και η επαναλαμβανόμενη συνήθεια, κακή συνήθεια να τρως όπως μέσα στην Μπασκόνια 4-4 τρίποντα σήμερα από την Virtus, δείχνει και άλλα προβλήματα στην επιφάνεια. Γιατί είναι ένας παράγοντας που δεν γίνεται να γίνεται σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή μετά την Μπασκόνια έγινε και σήμερα από μια ομάδα που δεν έχει το επίπεδο της Ρεάλ, της Ντουμπάι, της Φενέρμπαχτσε.
0: Ναι, αλλά όλες... Ναι, το ξέρεις όμως ότι όλες οι ομάδες έχουν βραδιές. Μπορεί να μην έχουν τη διάρκεια που έχουν οι ομάδες που ανέφερες, γιατί αυτές είναι οι ομάδες της πρώτης γραμμής.
1: Δεν ξέρω πόσα παιχνίδια θα βάλει 90 τόσους πόντους πάλι
0: η Μπολόνια. Εντάξει. Και μάλιστα με ομάδα πρώτης γραμμής. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ομάδα πρώτης γραμμής. Με άλλες ομάδες μπορεί να βάλει και 90. Έτσι. Με τη Βιλερμπάν, με την Παρί, ακόμα και με τη Ζαλγκύρη. Πες όποια ομάδα άλλα θέλεις. Αλλά υπάρχουν και βραδιές. Εντάξει.
4: Είναι και είναι και το κίνητρο να παίζει με τον πρωταθλητή Ευρώπη.
0: Πάντα. Πάντα. Πάντα.
1: Ωραία.
4: Αυτά τα λίγα που παιδιά.
1: Έγινε, Ηλία. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Ηλία.
4: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Για χαρά.
0: Καλό βράδυ και σε σένα.

0: σας παραπέμπει.
1: 2-11-0-16-104-6
2: τα τηλέφωνά μας και τα μηνύματά σας στο 6981-041-046 Viber και WhatsApp. Να πούμε ότι η Γερμανία κέρδισε τη Σερβία 2-0, η Δανία με την Πορτογαλία 2-4, είπαμε το δικό μας παιχνίδι έληξε 2-2 με την Ολλανδία και η Ουαλία την Νορβηγία
1: 2-1, μπράβο.
2: 2-1, Ιρλανδία, Αυστρία
1: 2-2,
2: Ισραήλ, Κόσοβο 0-0,
1: κολούρι,
2: Αζερμπαϊτζάν, Λιχνεστάι 0-0, Μάλτα, Γιλβατάρ 1-1. Κοίτα, 1, 2, 3, 4, 5 ισοπαλίες, παιδιά.
1: Μάλτα, Γιλβατάρ, ματσάρα θα ήταν.
2: 5 ισοπαλίες γίνανε. Μια χαρά.
1: Να σου πω.
2: Για πες.
1: Η Σερβία δεν έχει κάνει σε αυτέ.
2: Όχι, δεν θα κάνει κιόλας. Με ποιον θα κάνει.
1: Ξέρω κι εγώ. Δεν έχει κάνει.
2: Η Σερβία έπαιξε στην έδρα της με εμάς και χάσε.
1: Ναι.
2: Έπαιξε με την
1: Ολλανδία.
2: Ολλανδία.
1: Έχασε.
2: Έχασε.
1: 2-1, ναι.
2: Έπαιξε στην έδρα της Γερμανίας και έφερε. Έχασε πάλι.
1: Ναι. Δηλαδή, δεν έχει κάνει σε αυτή.
2: Πότε θα κάνει τους αυτές.
1: Ξέρω κι εγώ. Τι εννοώ.

0: Πάμε στον Γιάννη, πάμε στο Γιάννη Λαμπύρη. Έλα Γιάννη.
1: Και ήθελα να πω κάτι.
2: Καλησπέρα.
1: Ήθελα να πω κάτι. Γιατί...
2: Πώς
1: θα φύσατε και έφυγε από τον Άρη ο Καρό. Ο όλα στον Άρη οδηγούνε. Μπράβο ρε Γιαννάκη. Λοιπόν, εκτός από αυτό λέω, επειδή τα έχουμε ζήσει με τον Γιάννη ταξίδια, ιστορίες, αποστολές, σκέψου να ξεκινούσε μια ομάδα σαν τη Ρεάλ με 3-0.
2: Ναι, ναι.
1: Πω πω τι είχαμε να ακούσουμε ρε φίλε. Ε?
2: Δεν το συζητώ.
1: Σκέψου τώρα. Και με ημίχρονο, και με τι ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο με την ΟΕΛ, δεν υπάρχει Ρεάλ, έτσι. Νομίζω ότι παίζει ο Αμίντας. Έχει φάει 52 πόντους.
2: Ναι. Το χειρότερο ξεκίνημα.
0: Να θυμίσουμε τα αποτελέσματα. Η ΧΑΠΟΕΛ με τη Ρεάλ 102-98, Ερυθρός Αστέρας με την Ανατολού 77-72, η Βούρτος με τον Ολυμπιακό 96-94 και η Παρή κέρδισε τη Ζαλγκύρη σε 82-78. Να θυμίσουμε επίσης ότι στο μάτς Ερυθρός Αστέρας Ανατολού ΕΦΕΣ έχουμε σοβαρό τραυματισμό του Τζέιμς.
2: Δυστυχώς. Και δυστυχώς όχι μόνο που είναι για κάθε παίκτη, αλλά είναι ένας παίκτης που είναι σε μια ηλικία που πάντα είναι πολύ πιο δύσκολο να επανέλθει.
1: Η αποθεραπεία.
2: Και είναι άδικο για κάθε παίκτη, αλλά το να έχει ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, προσπαθούσε να φύγει από τη Μονακό, να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, πετούσε η ψυχολογία του, ήταν στα ύψη και τον βρίσκει αυτό στο ξεκίνημα, δηλαδή να πάει όλη χρονιά πιθανόν στράφη, αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι, γιατί πιθανόν θα είναι.
0: Άμα
2: ένα,
0: χίλιος, ναι Γιάννη, ναι. Δεν υπάρχει.
1: Τι είδες Γιάννη?
2: Είδαμε μία από τα ίδια, δηλαδή να περιμένει ο Ολυμπιακός να βάλει 100 πόντους για να νικήσει. Δεν μπορείς όταν παίζεις συνέχεια στους 90+. Και επίσης να έχεις 5,5 λεπτά να μην έχεις χάσει σουτ και να είσαι πίσω στο σκορ, κάτι δεν κάνει σωστά.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: σωστά.
2: Δεν ξέρω αν θα ξαναβρει τέτοιο εξάλεπτο να έχει 25 πόντους ο Ντόρση και ο Βεζέκο, να μην έχει χάσει σουτ, ο Ολυμπιακός 8 στα 8 σουτ. Και να χάνει.
1: Και να μην βάζει και Μπολόνια, γιατί αυτό έλεγα τον Πάπη.
2: Ναι. Γιατί την Μπολόνια όμως τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο με 14 στα 16 σουτ και τα περισσότερα. Ήταν σαν παίζανε ένα streetball και μεν και δε. Δηλαδή θύμιζε ένα streetball. Πώς παίζουμε, καλάθι εσύ, καλάθι κι εγώ. Και να το βάλω το επόμενο. Και να περνάνε χωρίς άμυνες, να βάζουν ανοιχτές διαβάσεις, να βάζουν lay-up, να βάζουν ανάποδα. Δηλαδή δεν έκανε το πρώτο, γιατί το ξαναείδα για να δεν ήμουν σίγουρος, δεν το έχω κάνει λάθος. Έκανε το πρώτο φάουλ Ολυμπιακός στο 7ο λεπτό.
1: Ναι.
2: Και φάει 24
1: από 25 αυτά που εξοργίζουν τον coach είναι αυτά τα λάθη.
2: Μα νομίζω θα εξοργιζόταν ο κάθε. Δηλαδή 7 λεπτά να κάνεις ένα παίρνω τους κόψεις του τζαμπουκά λίγο. Σου βάζουν λέει απεστημούρι σου. 1, 2, 3 ανάποδα λέει απ. Κάνε ένα, 2 σκληρά φάουλ. Ναι. Αυτό το δίνει το δικαίωμα ο κανονισμός, αλλά το χρησιμοποιούν οι ομάδες.
1: Ο καταμερισμός στο φάουλ είναι μεγάλη πλέον, μεγάλο κομμάτι της τακτικής.
2: Εννοείται. Και λέγαμε για τα 60 πόντους που δέχτηκε στο δεύτερο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ. Εδώ δέχτηκε σε 2 δεκάλεπτα πάλι στο πρώτο και στο τρίτο 57. Δηλαδή έφαγε 33 στο πρώτο και 26 στο τρίτο.
1: Σωστό.
2: Ενώ είχε κάνει βέβαια καλά. Και όταν βάζεις και την άλλη ομάδα, γιατί λέγαμε ότι είναι σαν έδρα. Και σαν ομάδα, ότι ήταν πιο δύσκολο το παιχνίδι στο Κάουνας. Όταν έχεις και μια τέτοια σπατάλη ενέργεια στο Κάουνας και βάζεις και τον άλλο στο ρυθμό και του δίνεις να βρει ρυθμό, μετά όταν πας στο σουτ, μπορεί να μπει το σουτ. Δηλαδή, αν έμπαινε, λες δύσκολο σουτ, μπορεί να χτύπαγε ένα στεφάνι. Ωραία. Και λες είναι και άτυχος. Ή είναι τυχερός αν δεν μπει.
1: No.
2: Όταν πας στο σουτ, παίζεις με τη φωτιά. Είναι δεδομένο.
1: Εντάξει, δεν ήταν κακή η άμυνα του Ολυμπιακού. Αυτό λέγαμε στο τελευταίο.
2: Όχι.
1: Δεν ήταν
2: κακή. Συγκεκριμένο, παρότι ο κότς είπε ότι είναι αμαρκάριστο, αλλά έχει κάνει διπλό. Γιατί πάει και ο Φουρνιέ και πάει και ο Μακιντάι.
1: Μπράβο, και πάει βοήθεια.
2: Και το δυσκολεύουνε. Και δεν απλώνει το σουτ πιο πολύ γιατί φοβάται το φάουλ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μην πάρει φάουλ πάνω στην προσπάθεια.
1: Σωστό.
2: Αλλά εάν δείτε, εγώ βάζω τα μάτια της Ευρωλίγκας, δεν βάζω, αλλά είναι και του ΠΑΟΚ μέσα. Ο Ολυμπιακός πήγε στο τελευταίο σουτ με τη Φενέρη, με τελικό Super Cup, στο τελευταίο σουτ με τη Ρεάλ.
1: Μπράβο,
2: στο τελευταίο
1: σουτ
2: με τη Ζαλγκύρη, στο τελευταίο σουτ με τη Βίρτους.
1: Μπράβο, ναι.
2: Μόνο την Μπασκόνια το καθάρισε νωρίς.
1: Ναι,
2: είναι
1: ναι.
2: Σε παιχνίδια που. Εντάξει,
1: είναι extreme.
2: Ναι. Είναι λογικό, δεν μπορείς να τα κερδίσεις όλα. Έχεις τους παίκτες που μπορεί να κερδίσουν μάτς στο τέλος, άρα έχεις αυτή την αίσθηση ότι έχω ένα πλεονέκτημα, αλλά έχεις και αντίπαλος. Και, Έχει βάλει τρίποδο και ο Κόρι Τόμψον.
1: Και ξέρεις ότι παίζεις με μια ομάδα η οποία τρέχει πολύ. Μουμρου, το σύστημα το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι πάντα.
2: Βέβαια.
1: Οι ομάδες να τρέχουν πολύ, να πηδάνε πολύ. Ήξερες ότι στο θέμα της ενέργειας εκεί θα αναγκαζόσουν να πας στο πεντάρι. 5-5.
2: Ακριβώς. Και είναι πάρα πολλά παιδιά τα 41 ριμπάντα, 20 επιθετικά κυρίως. Είναι τεράστια.
1: Είναι τεράστια.
2: Και εγώ, εάν ήμουν ο κότς Μπαρτζόκας, θα έπαιρνα, θα κόβα ένα βιντεάκι. Πώς κόβουν τα DVD, τι κόβουν. Δεν ψηφιακά αρχεία πια. Θα κόβα ένα βιντεάκι το παιχνίδι του Ντάνσον και θα του έλεγα του Τζόνς όλο το βράδυ και αύριο και του Φόλα, αλλά κυρίως του Τζόνς, γιατί είχε και τα νεύρα, τσακώ. Δηλαδή, ρε φίλε, λείπει ο Μιλουτίνοφ. Σε χρειάζεται η ομάδα σου και εσύ πας και τσακώνεσαι πάλι και γίνεσαι και βγαίνεις, ας πούμε, από το ρυθμό. Και έχεις νευρικότητα. Δηλαδή, τους έδειχνα και τους λέω, κοιτάξτε εδώ, 41 ετών είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι, πάρτε και κάτι.
2: Και δεν θα πάει να καρφώσει μπροστά σε τρεις ψηλούς, θα βγάλει την μπάλα έξω. Ή το Χάκετ. Θα πει και το Χάκετ και τον Τάνστον. Θα πάνε αυτά τα βιντεάκια και θα έλεγα, κοιτάξτε πώς παίζουν 40 πλάς. Δεν είναι. Είναι απλά κάποια πράγματα απλά. Δηλαδή, κάτω σωστά και κακά τα ψέματα, αν δεν έκανε την εκπληκτική εμφάνιση ο Τζάι, δεν ξέρω αν θα έμενε ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, δεν θα έμενε. Δεν θα έμενε.
2: Αν θα έμενε μέχρι το τέλος.
0: Δεν θα έμενε, Γιάννη. Δεν θα έμενε.
2: Έκανε εξωπραγματικά. Αυτό που έκανε ήταν.
1: 23 πόντους, 7 rebound έχει βάλει.
2: Και είναι άλλο ένα μαργαριτάρι, βάζω σε εισαγωγικά. Παιδί μου, πώς το τσιμπάει ο κότς Μπαρτζόκας. Δηλαδή, βρίσκει πραγματικά. Κοιτάει και βρίσκει, ή και πώς, γιατί δεν είναι μόνο να, το πώς βελτιώνονται παίκτες στα χέρια του, έτσι. Είναι εντυπωσιακό. Mm. Το παιδί έκανε
1: εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική. Γιάννη, σε ευχαριστούμε που ξενύχτησες και σήμερα μαζί μας.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Έχουμε συνέχεια αύριο, τα γνωστά.
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
0: Χαίρετε. Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
3: Να πούμε λοιπόν για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, πρέπει να. Θα πω κάτι πρωτοποριακό. Έπρεπε να γίνει η αλλαγή ο Γιωβάνοβιτς από το 55.
0: Ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς.
3: Εκεί που αλλάζουμε παίχτες, να αλλάζουμε και προπονητές σας.
1: Να αλλάξουμε και τον Γιωβάνοβιτς.
3: Αλλαγή. Στον αγώνα λέμε.
1: Και να μπει ποιος?
3: Στον αγώνα. Στον αγώνα. Λέω πρωτοποριακό ότι αν γινόταν να γίνονται και αλλαγή στους προπονητές.
0: Να γινόταν αλλαγή με τον Χάγκεν.
3: Όταν παίζεις 4-2-4, αυτό σε παίζει.
0: Κάτσε να μάθουμε δύο πράγματα, ρε.
1: Ναι, καλά.
0: Λέγε.
3: Λοιπόν, παίζουν 4 κυνηγοί, έτσι. Ουσιαστικά επιθετικογενείς. Ξεκινάς με αυτό. Είναι μια μεγάλη ομάδα που έχει ταλέντο, που έχει ταχύτητα, που έχει τεχνική.
1: Καλά, στο πρώτο μήχρονο δεν υπήρχε.
0: Θα σταματήσει να μιλήσει ο άνθρωπος. Ναι. Να μάθουμε δύο πράγματα.
1: Να του επιστήσω λίγο.
0: Όχι, να μην το επιστήσει.
3: Σε αυτό που λέτε.
0: Είναι άστο να είναι φαυλατά. Μίλα, τα ακούω εγώ.
1: Ορίστε.
3: Άλλωστε και παλιά και με την Καμπάλα τα ίδια. Δεν έκανε και αποκλείστηκε και με τη Μακάμπη που αποκλείστηκε και με όλους αυτούς τους Ισραηλινούς. Δεν είχε αποκλειστεί με δικά του παιχνίδια. Το πρωτάθλημα δεν το έδωσε με 10-12 βαθμούς.
0: 14.
1: Μα η διοίκηση είπε ότι τότε ήταν ο κορονοϊός.
3: Ψιλολούζερ είναι. Λοιπόν, και γι' αυτό και τον διώξαμε βέβαια.
1: No.
3: Παρόλη την αβάτα που έχει από όλο το Sport FM, κύριε Χριστόγλου, όχι από εσάς. Από όλο το Sport FM.
1: Όχι, αυτός το στήριζε. Και αυτός.
0: Και εγώ,
3: λοιπόν, μεγάλη αβαντάρα του κερατά είχε,
1: ναι.
3: Σε όλα τα τέτοια.
0: Τώρα που πες κερατά, ο Βασίλης τι κάνει, ρε.
3: Λοιπόν, δεν μπορεί να πες με 4 επιθετικογενείς, Καρέτσα, Παυλίδη, Ιωαννίδη και τον άλλον τον Τζόλι.
1: Ναι.
3: Έγινε κακός αλλαγή, το παιδί τραυματίστηκε.
0: Επειδή όλοι αυτοί από τη Βόρεια Ελλάδα είναι γι' αυτό.
1: Ναι.
3: 90 λεπτά που ήταν 96 τα λεπτά και με τις καθυστερήσεις στο πρώτο μόνο 98 λεπτά, 100 λεπτά δεν μπορείς να παίζεις με 4 επιθετικογένειες παίχτες όταν σε έχουν βάλει στο τέρμα και σε παίζουν μονότερμα ουσιαστικά στα 60-70 λεπτά. Α πούμε, έχουν στερήσει μετά το 2-0. Λοιπόν, πρέπει να βάλεις μια χαφάρα να μαρκάρει και να τρέχει.
1: Ποιον?
3: Όχι με δύο χαφ. Είχε μόνο τον Αδρούτσο και το Γκουρμπέλι. Δεν μπορεί με αυτούς τους δύο ανασταλτικά να το βγάλει στην πίεση αυτή. Θέλει μια χαφάρα το Ζαφίρι που είναι στην Τούμπα και είναι το παιχνίδι του.
1: Μα τον έβαλε το Ζαφίρι.
3: Τρεχαλατζή.
1: Τον έβαλε
3: μετά. τον έβαλε μετά. Άλλον ένα παίχτη πρέπει να βάλει στα χάρτη.
1: Μήπως μπερδεύτηκε με τον Ζαφίρη, νόμιζε ότι ήταν δηλαδή, το μικρό του και ψάχνει το επίθετο.
3: Δεν όχι, μπορούσε να έχει τόσους πολλούς επιθετικογενείς παίχτες. Γιατί μετά ξανάβαλε και τον Τετέι, ξανάβαλε και τον. Ουσιαστικά έπαιζε με το ίδιο στυλ.
1: Ναι.
3: Δεν μπορεί 100 λεπτά με αυτές τις ομάδες. Πάει αυτό. Άρα λοιπόν εκεί το χάνει το παιχνίδι που δεν έχει παίχτες να μαρκάρουν και να τους κρατήσουν λίγο την μπάλα. Δεν είχε δει με ένα παίχτη να κρατήσει.
1: Ναι, εντάξει, εγώ συμφωνώ. Μπάμπη δεν ξέρω. Εσύ γιατί διαφωνείς, ρε Μπάμπη?
0: Δεν διαφωνώ με αυτό. Διαφωνώ με το άλλο.
1: Α,
3: εντάξει.
0: Να φύγει ο προπονητής και να έρθει ο Ρεχάγκελ που είπαμε στην αρχή.
3: Όχι. Είπαμε ότι αν γινόταν αλλαγές όπως γίνονται στους παίκτες και στους προπονητές, πρωτοποριακό, μόλις προηγείς με ένα επιθετικό γενή,
1: βάζεις
3: ένα αμυντικό γενή και το αλλάζεις.
1: Σαν καπίκο με πρωτοποριακό.
3: Το λέω κυριολεκτικά τώρα, έτσι, σαν είδος αστείο.
1: Ναι, ναι, κατάλαβε. Ναι, ναι.
0: Έχεις τα δίκια σου
3: τώρα. Δεν το λέω ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Πάμε στο μπάσκετ του Ολυμπιακού τώρα.
1: Α, πάμε στο μπάσκετ.
3: Πάμε στο μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Θα φας και εκεί.
3: Λοιπόν, στο μπάσκετ τώρα. Ναι, σας ακούω.
0: Για λέγε.
3: Στο μπάσκετ λοιπόν. Ο Ολυμπιακός πολλές φορές έχει χάσει και πέρσι και φέτος κάποια παιχνίδια στα τελευταία λεφτά, όπως και τα έχει πάρει στα τελευταία λεφτά. Πολλές φορές.
0: Μη μου αρχίσεις τώρα πια να φύγει ο Μπαρτζόκας, θα τσακωθούμε.
1: Να κάνουμε αλλαγή. Γιατί μόνο στο ποδόσφαιρο δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα.
3: Και είμαι υπέρ του Μπαρτζόκα 100%. Ναι. Πάει αυτό.
0: Okay.
3: Πάει, δεν μιλάμε τώρα για τέτοια. Άλλο ο Γιωβάνοβιτς και άλλο ο Μπαρτζόκα.
0: Καμία σχέση. Ωραία.
3: Λοιπόν, έτσι δεν είναι καμία σχέση. Καμία.
0: Καμία.
3: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πολλές φορές παίζει βιαστικά αντί να παίζει γρήγορα.
0: Ναι.
3: Άλλο παίζω γρήγορα, άλλο παίζω βιαστικά.
0: Παίζει βιαστικά για να τελειώσουν τα λεπτά που έχει την μπάλα γι' αυτό.
3: Ναι, όχι, όχι, δεν είναι ότι τελειώνουν. Είναι ότι ξεκινάει και κάνει μια επίθεση στα 3-4 δευτερόλεπτα. Αν δεν έχει συφνιδιασμό για να βάλει σίγουρο καλάθι, δεν χρειάζεται. Κάνει και λίγο κοντρόλ όταν έχει
0: πάρει διαφορά. Κάτσε ρε Μπάγασα, πότε έχει κάνει ο Ολυμπιακός επίθεση στα 4 δευτερόλεπτα?
3: Πολλές φορές και πέρσι, δεν θυμάστε και
0: όχι.
3: Πολλές φορές κάνει βιαστικά σουτ. Δεν χρειάζεται να κάνει βιαστικό, κυκλοφορεί λίγο.
1: Αυτό είναι το παιχνίδι του.
3: Όταν προηγήσε και τέτοιο. Αυτό λέω, με αυτή την έννοια μιλάω.
0: Εντάξει.
3: Μετά, τα παιχνίδια είναι υπερβολικά πολλά για όλες τις ομάδες. Είναι εξοντοτικά. Δεν μπορεί
1: αυτό
3: να έχει τόσο
1: το
3: μεγάλο
0: ένα, δίκιο το έχει εδώ τώρα. Ένα δίκιο το έχει.
3: Ναι, είναι δηλαδή αυτό που κάνει η Euroleague είναι τρομερό. Εξουθενώνει όλους τους παίχτες με τα ταξίδια τα συνεχή. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει ταξίδι Τρίτη, Πέμπτη, πετάς από τις Αλγύριες, πας στην Ιταλία. Μετά έπαιζε στο Super Cup. Μετά έπαιζε στο Ντουμπάι. Μετά έπαιζε το ένα, μετά έπαιζε το άλλο. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν βγαίνει χωρίς να έχεις ένα διάστημα ξεκούρασης της κάθε ομάδος. Όχι μόνο του Ολυμπιακού. Είναι εξοντοτικά αυτά τα πρωταθλήματα.
0: Στην αρχή φοβήθηκα, θα έλεγε, δεν βγαίνει χωρισκόμενα.
3: Πολλούς τραυματισμούς,
0: ναι,
3: και οι παίχτες δεν αντέχουν, κουράζονται, θέλουν ανάσες. Έπρεπε το πρόγραμμα να είναι πιο ωραίο και με λιγότερες ομάδες. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες που παίζουν σε τόσο
1: 20 είναι οι ομάδες που παίζουν τώρα, πλέον έχει γίνει.
3: Ναι, είναι 19 και 19, λοιπόν 38 παιχνίδια.
1: 38 παιχνίδια.
3: Συν τα τελικά. Συν τα τελικά.
1: Συν οι εθνικές.
0: Θα κάνουν κουτσά στραβά.
3: Συν εθνικές.
0: Θα κάνουν.
3: Είναι τρομερό αυτό το
0: κουτσά
3: πρόγραμμα.
0: Στραβά θα κάνουν 80 μάτς. Κουτσάστραβα.
3: Είδατε που συνοηθήκαμε και τα βρήκαμε, κύριε Λεάνη και κύριε. Εγώ μιλάω λογικά, δεν μιλάω παράδειγμα.
1: Μα δεν είπε κάποιο τέτοιο. Απλούστα δεν καταλάβαμε το παράδειγμα με τον Ρεχάγκελ και με τον.
0: Είναι γεγονός ότι ο Μιχάλης στην αρχή ήταν λίγο εριστικός.
3: Ναι, ήταν λίγο
0: εριστικός.
1: Ναι, γιατί δεν κατάλαβα το θέμα με τον Ρεχάγκελ και τον Γιωβάνοβιτς.
3: Ναι,
0: ενώ εγώ που είμαι συγκαταβατικός,
1: ναι,
0: είμαι αλλιώς, είμαι ζεν, να πούμε. Εντάξει.
3: Ο κύριος Λεάνης είναι κύριος με τα όλα του.
0: Είναι κύριος.
3: Και δέχομαι τα πάντα από τον κύριο Λεάνη και από σας, κύριε Χριστό.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν,
0: εγώ δεν τα δέχομαι όλα. Ήτανε. Γιατί την άλλη φορά μου είχε φέρει κάτι κουλούρια και σπάσα τα δόντια μου. Τα και τέσσερις μέρες.
1: Ναι, εντάξει, ήταν τέσσερις μέρες. Τα είχα ξεχάσει και μετά είχα ξεχάσει. Είπα να τα προσφέρω στο φίλο μου, να πούμε, και την πλήρωσα τώρα.
0: Τι την πλήρωσα, σπάσα τα δόντια μου, ρε. Άλλαξα.
3: Έπρεπε να τα βάλετε ή μέσα στο καφέ.
1: Μπράβο. Εγώ του είπα με γαλατάκι λίγο. Με λίγο γαλατάκι.
3: Με λίγο γαλατάκι και δεν το είδα μια χαρά.
1: Αυτός από την πινάλα του δεν μπορείς να φανταστείς πως έπεσε πάνω στα κουλούρια. Δεν μπορείς να φανταστείς.
3: Είναι επικίνδυνο αυτό. Είναι επικίνδυνο γιατί
1: Εγώ του πέσα τα φώτα.
3: Και έβαζα μέσα μπισκοτάκια. Και γινόταν μια χαρά.
1: Ε, μα εγώ του πέσα τα φώτα μια ώρα, μην πες. Όταν πας στη μετοπική. Πίναγα
0: ρε, κουνούρια έφερες για να φάω, όχι να το φάω με το καφέ. Τι είναι αυτός, δεν τον βρήκαμε ρε.
3: Κύριε Χριστόπουλο, να πω και κάτι για τον
0: Ολυμπιακό. Να σου πω και κάτι άλλο, μεταξύ μας είναι και τσιγκούνης. Δεν πήγε να τα πάρει τα κουνούρια από το φούρνο. Βρήκε κουνουρά που τα δίνει 20 λεπτά φθηνότερα.
3: Αυτοί τα παίρνουν από το ψυρί το βράδυ, κουλουράδες.
0: Ποιο ψυρί, αυτό τα είχε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω κάτι, αδελφέ, τώρα για να σου πω την ιδέα, για να ξέρει. Αυτό με είδε, με γνώρισε και μου λέει: κάτσε να σου δώσω, λέει, κάτι κουλούρια να τα δώσει, μου λέει, στον Πάπη. Και εγώ Ολυμπιακό είμαι.
3: Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Καλό βράδυ και ό,τι επιθυμείτε.
0: Δεν τα είπαμε, μα τα πε. Δεν τα είπαμε, μα τα πε.
1: Σωστό.
3: Έπρεπε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, πάντα καλά.
0: Λοιπόν, τραγουδάκι, ρεσό και επανερχόμαστε.
1: Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε Γιώργο.
0: Ήρθε, πού είναι τόσο Γιώργο.
1: Όχι, λέω, θα πάμε.
0: Ήρθα ακόμα, ναι.
1: Στην επιστολή θα πάμε να συναντήσουμε Γιώργο Νικολαίδη.
0: Να διακόψουμε τώρα τον Γιώργο, ρε παιδί μου. Μπορεί να τρώει πουθενά να κάνει, ξέρω εγώ.
1: Όχι, αφού είπε να το βγάλουμε.
0: Το είπε. Ναι. Έχεις δήλωση.
1: Έχω δήλωση.
0: Υπογεγραμμένη.
1: Ναι, την έχει πάει στο Σάββα στο πρωτόκολλο, στο δεύτερο.

Mega News 104 και 6. Μου 2-11-016-104-6 τα τηλεφωνά μας, 6-9-81-041-046 τα μηνύματά σας στο Viber και στο WhatsApp.

0: Η κουβέντα έχει ξεκινήσει και για το μάτς του Ολυμπιακού με την Βίρτους, αλλά και για το μάτς της Εθνικής με την Ολλανδία.
1: Στο πρώτο μάτς που αναφέρθηκε ο Μπάμπης δεν είχαμε ευτυχή κατάληξη. Στο δεύτερο μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Το 2-2 της Ελλάδος μας αφήνει μια πίκρα, όχι για κανένα λόγο, γιατί η Εθνική έκανε μια πολύ πολύ καλή εμφάνιση, σπουδαία εμφάνιση στο πρώτο μέρος, προηγήθηκε και με 2-0, δεν είναι μικρή η συγκομιδή των τερμάτων για έναν αντίπαλο επίπεδου Ολλανδίας. Καταφέραμε να μπούμε μπροστά καθαρά, ολοκάθαρα, πεντακάθαρα, παρόλο που είχαμε την ατυχία να στερηθούμε νωρίς τον Τζόλι, ο οποίος είχε έναν τραυματισμό, ένα τράβημα. Θα μάθουμε περισσότερα σε λίγο, θα μιλήσουμε και με τον Γιώργο Νικοκύρη, θα μας πει τι έχει μάθει, τι έχει αλλιεύσει, και είχαμε αναγκαστική αλλαγή, αλλά αυτός ο οποίος σκόραρε ήταν ο αντικαταστάτης του, ήταν ο Μασούρας, ο οποίος βρέθηκε εκεί που έπρεπε και πέτυχε το 2-0. Αυτό το 2-0, το καθαρό 2-0 στο πρώτο μέρος, και έχοντας πραγματικά εξιδωτερώσει την μηχανή την Ολλανδική και κάθε της ατού, είτε μιλάμε για επιθετικό, είτε για μεσαία γραμμή, είτε για αμυντική λειτουργία, μας γέμισε με μια υπεραισιοδοξία. Δεν αναφέρομαι στους παίκτες, ενώ σε όλους εμάς που παρακολουθούσαμε το παιχνίδι, φαντάζομαι και στο γήπεδο της Τούμπας. Και αυτό μετά, όταν στο δεύτερο ημίχρονο, φυσικό και επόμενο, μια ομάδα επίπεδου της Ολλανδίας να αντιδράσει και το παιχνίδι δεν στα ίσα, μας κακοφάνηκε. Εντάξει, ήταν και ο τρόπος με τον οποίο ιδιαίτερα πέτυχαν το δεύτερο γκολ οι Ολλανδοί. Αλλά, εντάξει, υπάρχουν και... υπάρχει και η πίκρα. Σωστά. Αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Να το δούμε το πράγμα έτσι ψύχρεμα, αποστασιοποιημένα, ρεαλιστικά, και με βάση την εμφάνιση και με βάση τον αντίπαλο. Το συζητούσαμε και με τον Μπάμπη τις προηγούμενες μέρες. Αν θα ήμασταν ευτυχείς και ευχαριστημένοι με μια ισοπαλία, το δίχως άλλο. Το δίχως άλλο. Τελικά αυτό ήταν. Φέραμε μια ισοπαλία. Μακάρι να φέρουμε και ισοπαλία με τους Γερμανούς.
0: Μέχρι να έχουμε τον Νικοκύρη, μήπως να πάμε σε αυτά που μας είπε ο κόσμος σήμερα στο μικρόφωνο της εκπομπής, για την ακρίβεια, για τα...
1: Στη Λαϊκή Αγορά.
0: Λαϊκή Αγορά.
1: Ωραία, ναι.
0: Τι μας είπε ο κόσμος μέχρι να...
1: Λαϊκή Αγορά.
0: Καταφέρουμε να εντοπίσουμε τον...
1: Το έχεις.
0: Τον Νικοκύρη. Πάμε να ακούσουμε αυτό και...
1: Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό και θα επιστρέψουμε. Πάμε.

0: με τι ποσό ήρθατε και τι καταφέρατε τελικά να πάρετε από τη Λαϊκή σήμερα?
1: Καλημέρα, αδερφιά.
2: Πατάτες, λίγα φρούτα, αυτά.
0: Τι έχει επηρεάσει γενικά την αγορά αυτή τη στιγμή?
3: Το οικονομικό.
0: Αυτό το οποίο έχετε αφήσει πλέον στη ζωή σας πίσω και δεν αγοράζετε πλέον συχνά?
2: Δεν αγοράζω συχνά ρούχα και δεν αγοράζω συχνά πράγματα που δεν μου είναι χρήσιμα.
0: Λαϊκή.
2: Λαϊκή, θα ψωνίσω αυτά που είναι απαραίτητα για την εβδομάδα και τα υπόλοιπα θα τα αφήσω.
0: Σήμερα στη Λαϊκή για έρευνα αγοράς ή για να αγοράσετε κάτι?
4: Να αγοράσουμε, αλλά είναι πανάκριβα και να αγοράσουμε.
0: Τι δεν αγοράζετε πλέον από τη Λαϊκή? Τι είναι αυτό τι, το οποίο βλέπετε τώρα, στον πάγκο και το αφήνετε?
4: Πρόκολο, 2,5 ευρώ.

0: Με τι ποσό ήρθατε και τι καταφέρατε τελικά να πάρετε από τη λαϊκή σήμερα?
1: Καλημέρα, αδερφιά.
2: Πατάτες, λίγα φρούτα, αυτά.
0: Τίποτα τι άλλο. Έχει επηρεάσει γενικά την αγορά αυτή τη στιγμή?
2: Το οικονομικό.
0: Αυτό το οποίο έχετε αφήσει πλέον στη ζωή σας πίσω και δεν αγοράζετε πλέον συχνά?
2: Δεν αγοράζω συχνά ρούχα και δεν αγοράζω συχνά πράγματα που δεν μου είναι χρήσιμα.
0: Λαϊκή.
2: Λαϊκή, θα ψωνίσω αυτά που είναι απαραίτητα για την εβδομάδα και τα υπόλοιπα θα τα αφήσω.
0: Σήμερα στη Λαϊκή για έρευνα αγοράσει ή για να αγοράσετε κάτι?
3: Να αγοράσουμε, αλλά είναι πανάκριβα και να αγοράσουμε.
0: Τι δεν αγοράζετε πλέον από τη Λαϊκή? Τι είναι αυτό το οποίο βλέπετε στον πάγκο και το αφήνετε?
3: Μπρόκολο, 2,5 ευρώ.
2: Τι να πάρει.
0: Τι θα πρέπει να αλλάξει το κόστος σας?
3: Πρέπει λίγο πιο φθηνά, αλλά δυστυχώς. Ακριβένα σου πάνω, όχι να την έτσι. Τι να πούμε, παιδί.
0: Αγοράζει λιγότερο ο κόσμος?
4: Αγοράζει πολύ λιγότερο. Πάρα πολύ. 1 ευρώ τα έχω και παίρνουν 70 λεπτά. Προσπαθούν να αγοράσουν τα πιο κέρια πατάτες, ξέρω εγώ τι είδη διατροφής που είναι τα αναγκαία.
0: Παζάρι κάνετε ακόμα?
4: Ναι. Γίνεται. Εδώ έρχεται και σου λέει, άμα μου τα δώσεις 3 κιλά τόσο, θα πάρω.
0: Είναι δηλαδή πιο δύσκολο πλέον η πώληση εδώ ή στο σούπερ μάρκετ, πιστεύετε?
4: Στο σούπερ μάρκετ είναι διοικητήριο τα πράγματα και μπορεί να αγγίξεις τίποτα στο σούπερ μάρκετ. Εδώ δοκιμάζουμε, κάνουμε, το παίρνει, πάει παραπέρα, ξαναγυρίζει.
0: Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει και εσάς ο τρόπος ζωής σας και να πιστεύετε?
4: Για να αλλάξει ο τρόπος ζωής μας θέλει βοήθεια ο αγρότης, γιατί λείπουν, κοιτάξτε το κενό μέσα εκεί. Όλα αυτά είναι θέσεις που λείπουν, κοιτάξτε. Λοιπόν, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν ο κόσμος. Και εγώ που καλλιεργώ κάνω 2 δουλειές, γι' αυτό τα καλλιεργώ. Δηλαδή πληρώνω από τη μία δουλειά την άλλη. Και εγώ και άλλοι πολλοί. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα που έχουμε. Μας φορολογούν, μας τρέχουν, μας κάνουν, θέλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Εδώ είναι δυνατόν να έχεις ταμιακές μηχανές εδώ με μπαταρίες, με ίντερνετ, με... μες στη βροχή, μες στον αέρα, μες στο τέτοιο.
0: Η παραγωγή τι έχει πέσει στην αγορά σήμερα?
5: Μόνο το χασίς είναι. Όλα τα άλλα, οι τιμές πήγαν στο πετρέλαιο. Το ίδιο. Ήσουνα καλέ χτες, που σε πήρε
6: 8 φορές και δεν ήσουνα εκεί. Είχες πάει Λαϊκή.
7: Άντε σε καλή μεριά, κοπέλα μου. Να σε καλά.
8: Να πούμε ότι ήταν η Μαρία Τσιμπίνου για λογαριασμό της εκπομπής που πήγε στη Λαϊκή.
9: Στη Λαϊκή, ναι. Και είδες τι αλίευσε, ότι ναι, τελικά ο αδιευκρίνηστος είχε δίκιο.
8: Σωστά, ναι.
9: Γιατί είδες τύπο άλλος. Ναι. Μόνο το χάσε. Έκανε τιμή. Όλα τα άλλα, ο κόσμος, καλά, η Λαϊκή δεν υπάρχει, είναι ποιοι. Ναι. Λάμδα, πρώην Λαϊκή.
8: Πρώην Λαϊκή.
9: Πρώην Λαϊκή, που ήταν Λαϊκή με λαϊκές τιμές που μπορούσε ο κόσμος να ανταποκριθεί κτλ. Απλούστατα είναι η κατάσταση πιο υποφερτή από ότι στο σούπερ μάρκετ.

0: Δημού, οι ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται στις λαϊκές, το ότι έχεις τον πάγκο που γνωρίζεις τον άνθρωπο, ας δώσεις να δοκιμάσεις, να κάνεις.
1: Ας το δώσεις και πιο φθηνά.
0: Ας το δώσεις και λίγο πιο φθηνά.
1: Άμα καθυστερήσεις προς το μεσημέρι, μπορεί να το
0: καλά, αυτό πλέον.
1: Πιο φθηνά.
0: Αυτό πλέον το λένε όλοι στις λαϊκές.
1: Σωστά, ναι.
0: Το λένε όλοι. Το ότι το παλαιότερο που ερχόντουσαν όλοι νωρίς για να πάρουν το καλό το πράγμα, να μην ξεδιαλεχτεί.
1: Τι καλό, τώρα κάτι να πάρουν είναι. Ας το καλό.
0: Έτσι
1: ας το καλό.
0: Τώρα είναι, πάρε, γέμισε και σήκω φύγε. Και μάλιστα προς το μεσημεράκι μου αρχίζουν και πέφτουν οι τιμές και λέω άλλος ξεπουλάω. Και λέει σαν τον αδιευκρίνιστο πάλι, βάλε.

Τα. Να πούμε και για το μεγάλο συνέδριο της εφημερίδας στο Βήμα. Διάλογοι για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη. Η εφημερίδα το Βήμα διοργανώνει στις 6 και 7 Οκτωβρίου του 2026 στην αίθουσα τελετών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το διήμερο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα από τον μύθο στην σύγχρονη πόλη» υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και του Δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Κατά την έναρξη του συνεδρίου θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Οι εργασίες θα αναπτυχθούν σε τρεις θεματικούς άξονες: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, ανοίγοντας έναν ευρύ διάλογο για την ιστορία, την ταυτότητα, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Αθήνας. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η πρωτεύουσα, από την οικονομία, τη στέγαση και την κλιματική αλλαγή έως την κοινωνική συνοχή και την διαχείριση του δημοσίου χώρου. Παράλληλα, αναδεικνύονται οι πολιτικές και οι αποφάσεις που διαμορφώνουν το παρόν της πόλης και θα καθορίσουν την εξέλιξή της τα επόμενα χρόνια. 6 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα τελετών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το διήμερο συνέδριο που διοργανώνει το Βήμα «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη».

0: Πάμε.
1: Πάμε στο Γιώργο Νικοκύρη.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πολύ καλά. Το λέγαμε και την ισοπαλία την παίρναμε.
2: Η αλήθεια είναι ναι, απλά είναι ότι...
0: Υπήρχε ρε παιδί μου, γιατί ήμασταν 2-0. Ναι, εντάξει.
2: Ναι, όχι το 2-0 τόσο. Νομίζω το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Δεν πιστεύω ότι διαφωνεί κανείς αυτό.
0: Βάση μη χρόνου, ναι.
2: Γιατί οι εθνικοί ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο.
1: Είχαν από ένα ημίχρονο.
2: Ήταν πολύ καλοί. Ναι, οι Ολλανδοί ήταν εκπληκτικοί στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή μας χειροκόπησαν. Και νομίζω ότι έπαιξε και ρόλο το... η κούραση που μας βγήκε πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε ότι είναι τρίτο σερι μάτς για την εθνική που δεν έχει την ίδια πολυτέλεια που έχει η Ολλανδία. Να βάζει και να βγάζει.
0: Καλά, δεν έχουμε το βάθος. Δεν έχουμε το βάθος.
2: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και αυτό έπαιξε ένα ρόλο σημαντικό. Από την άλλη, ξέρεις, όταν φτάνεις στο 89 και πλέον λες ότι θέλω πολύ λίγο να κρατήσω μια νίκη πρωτιάς.
0: Ναι, άρεσε.
2: Γιατί αν κερδίζαμε, μιλάγαμε τώρα για, με άλλα δεδομένα. Όχι πως τώρα δεν έχουμε τις ίδιες πολύ καλές
0: πιθανότητες. Έχουμε και παραέχουμε.
2: Να πλασαριστούμε στις δύο πρώτες θέσεις, αλλά. Είτε όταν στο 89 δεν ξανακούν και σοφαρίζεσαι.
0: Γιώργο,
2: άσχημο, βεβαίως.
0: Εσύ ναι, το είδες και από μέσα.
1: Μην ξεχνάμε ότι ναι. Έχουμε τους Σέρβους εδώ.
0: Τους Γερμανούς εδώ.
1: Τους Γερμανούς εδώ και πάμε μόνο στη
0: Ολλανδία.
1: Ολλανδία.
0: Στο πρώτο.
2: Να σου πω απλό, απλά, αν δεν χάσουμε τους Γερμανούς, πρέπει να αυτοκτονήσουμε για να
0: ναι.
2: Η πρώτη ή η δεύτερη. Ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εννοείται ότι συνεχίζουμε στην ίδια διοργάνωση, στην πρώτη κατηγορία, ναι. Αλλά πάμε και προμηθελικά. Και συνέχεια δηλαδή το ταξίδι στο Nations League. Δεν σταματάμε εδώ.
0: Σωστά. Ήθελα να πω κάτι πριν, Γιώργο, και θέλω για την δική σου τη μαρτύρα, γιατί είσαι μέσα. Είναι ρε παιδί μου το ότι δεχόμαστε και τον γκολ.

0: από μια επίθεση των Ολλανδών, η οποία δεν ήταν, δηλαδή είναι μια καραμπόλα η οποία γίνεται σε μια, ναι, σε μια ενέργεια η οποία ουσιαστικά πάει να σβήσει εκείνη τη στιγμή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά ξέρεις, δεν θέλω, θέλω να είμαι δίκαιος και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Γιατί το ποδόσφαιρο, ξέρεις, στο τέλος είναι πιο ωραίο να μιλάει δικαιοσύνη.
0: Και νομίζω, συμφωνώ. Είχαν άλλες προϋποθέσεις, καλύτερες συνθήκες για να πετύχουν γκολ, δεν το πέτυχαν. Και, εντάξει, έγινε αυτή τώρα η φάση η οποία είναι μπερδεμένη.
1: Εντάξει, ναι, βέβαια η ίδια έγινε, ξέρω εγώ, το γκολ. Δύο φορές έβαλε γκολ ο Ντάμφρις. Τη δεύτερη φορά ήταν ξεκάθαρο το offside. Την πρώτη δεν το περιμέναμε, ναι, το VAR να μας σώσει στο 2-2. Mm. Γενικά όμως ήμασταν καλά διαβασμένοι. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που είχαμε και τις αντοχές και μπορέσαμε να σβήσουμε το παιχνίδι των Ολλανδών παρότι είχαν την κατοχή. Και πραγματικά αυτό το ταλέντο που έχουμε
0: και
1: να
0: φτιάξουμε. Και έχοντας και αναγκαστική αλλαγή.
1: Ναι, και είναι το κάρμα, ρε παιδί μου, και σου τι είναι τώρα. Ο Τζόλης, ο οποίος να πω ότι δεν θα είναι βεβαίως, όχι δεν θα είναι με τη Γερμανία, φεύγει ο άνθρωπος, θα πάει στην Αγγλία πλέον, επιστρέφει με την πρώτη ευκαιρία από αύριο, ξέρω εγώ, φαντάζομαι.
0: Ποια είναι η διάγνωση?
2: Διάγνωση τι είναι?
1: Το πρώτη γρήγορη είναι ένα τράβηγμα στο δικέφαλο, αλλά μπορεί να αναφλάσει τώρα. Ποιο βαθμό φλάσει
0: είναι, το ξέρουμε.
1: Το σίγουρο είναι ότι πολύ σωστά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν ρίσκαρε, γιατί αν δεν ξέρω όσοι το είδατε το μάτς, φαντάζομαι βλέπατε τον Τζόλι να μην θέλει να βγει.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Ο Τζόλις ένιωσε τις ενοχλήσεις του, βγήκε, σηκώθηκε ο Μασούρας, ετοιμάστηκε, ήταν έτοιμος
0: να βγει. Και ήταν στη γραμμή για να ξαναμπεί.
1: Όχι, όχι, του θα πω εγώ με μια χαρά.
0: Ναι.
1: Τον τράβαγε έξω ο Γιοβάνοβιτς και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος, γιατί σκέφτηκε πρώτα απ' όλα τον Τζόλι. Θα ναι. μπορούσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός να πει εντάξει, παιδί, να τον αφήσω και όσο αντέξει αφού μου λέει ότι μπορεί.
0: Ναι.
1: Που ήταν δεδομένο ότι το πρώτο σπριντ που θα έκανε θα έπεφτε κάτω.
0: Ναι.
1: Θα τον τράβαγε το πόδι και θα έκανε και μεγαλύτερη ζημιά. Τώρα ουσιαστικά τον προφύλαξε ο άνθρωπος, ο Ιβάν, για τη συνέχεια. Γιατί το θέμα είναι πότε θα γυρίσει. Δεν το συζητάμε για την Κυριακή, όπως είπαμε. Έτσι, δεν επαναλαμβάνω, θα φύγει για την Αγγλία, θα επιστρέψει στην Άρσενα.
0: Mm.
1: Πόσο διάστημα θα μείνει έξω. Mm. Και αυτό το λέω γιατί 13 Νοέμβρη είναι τα επόμενα παιχνίδια. Δεν είναι πολύ μακριά. Σε ένα μήνα και κάτι μαζεύονται πάλι.
2: Φαντάζομαι ότι σε ένα μήνα θα είναι έτοιμο.
1: Έχει γυρίσει. Ναι. Αλλά ξέρει το θέμα. Πόσα μάτς θα έχει παίξει, θα έχει βρει ρυθμό, θα είναι όπως πρέπει. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
0: Αν δεν ξέρουμε τι βαθμού θλάση είναι, Γιώργο.
1: Ναι, μια απλή θλάση πρώτου βαθμού είναι μήνυμου 10 μέρες, 10-15 μέρες.
2: 15 μέρες, ναι.
1: Ναι, οκ. Okay. Όπως και να έχει όμως, παρόλα αυτά, είδαμε ότι ο Μασούρας που μπήκε μέσα.
0: Λίρα 100.
1: Είναι ο Μασούρας.
0: Λίρα 100.
1: Είναι πραγματικά ένα από τα παιδιά κόσμημα για την εθνική, ξέχωρα από το ταλέντο του.
2: Και τι δεν έχει ακούσει.
1: Το, έτσι.
2: Και τι δεν έχει ακούσει κι αυτός.
0: Καλά τώρα.
1: Και τι δεν έχει ακούσει άδικα. Ναι, έτσι όπως και τι δεν έχει ακούσει και ο Ρέτσος, όπως και τι δεν έχουν ακούσει όλοι οι Έλληνες.
2: Ναι.
1: Αλλά τώρα μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα γιατί δεν θα τελειώσουμε. Πραγματικά. Είναι η εύκολη στόχη πάντα οι Έλληνες. Ναι, όπως και να έχει όμως, είδατε πώς τα φέρει η μοίρα. Ο Μασούρα πιάνει την κεφαλιά και δίνει την ασίστ στον Ιωαννίδη.
0: Ναι.
1: Που έκανε πολύ ωραία αυτή τη φορά το πλασέ και σκόραρε. Ο Μασούρα μπουκάρει μέσα στην περιοχή, γιατί αν δείτε τον κόλλο από την αρχή, βλέπει την κίνηση του Ιωαννίδη.
0: Ναι, το διαβάζει, διαβάζει τη φάση.
1: Δεν έχει καταλάβει τον πάχο ότι παίρνει μπροστά του. Χώνεται και μπαίνει με την μπάλα στα αλήθεια. Γενικά η εμφάνιση ήταν εξαιρετική. Έτσι, έκανε εκπληκτικό παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν από τους λίγους που είχε την υπομονή να κρατήσει λίγο μπάλα, να δώσει λίγο ανάσες. Για το δεύτερο ημίχρονο ήταν καταιγιστικό για τους Ολλανδούς.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι όσοι περιμέναμε ότι θα μπουν οι Ολλανδοί και θα περιμένουν απλά να λήξει το ματς, ήμασταν σε ένα συνεφάκι. Η Ολλανδία είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Έχει το καλύτερο υλικό, για να το πω πιο σωστά.
0: Σωστά.
1: Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς.
0: Όχι.
1: Είναι επιτυχία η ισοπαλία. Αλλά έτσι όπως ήρθε, ξέρεις, το τέλος τραβώνεις. Λες,
2: σε αφήνει με μια πίκρα. Ναι, γιατί έχει πάει στο 2-0. Δεν είναι δηλαδή κάτι.
0: Ναι, δεν είναι ένα 0 και λες σοφαρίστηκε στο 90.
1: Εντάξει, ναι. Είναι ότι είσαι στο 88-2-1.
0: Ναι.
1: Έχει δεχτεί δύο γκολ που δεν μέτρησαν. Για να γίνει το 2-2 και λες, OK, έχεις βάλει 3 στόπερ. Το πάλεψε ο Γιοβάνοβιτς το μάτι. Δηλαδή, είδε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να παίζει με δύο επιθετικούς. Έβγαλε και τους δύο. Έβαλε τον Τετέι μπροστά που πάλι δεν τράβηξε. Γενικά.
0: Ναι, δεν κράτησε. Δεν κράτησε.
1: Όχι, ήταν, γενικά δεν ήταν σε καλή βραδιά. Το γυρίσα 4-3-3. Μετά, στα τελευταία 6-7 λεπτά πριν πάμε στις καθυστερήσεις, έβαλε και τρίτο στόπερ. Σου λέει να πέσουμε με 5 πίσω πια. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, απλά να διώχνουμε, να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Οκ, okay, δεν μας βγήκε αυτή τη φορά να κρατήσουμε τη νίκη, αλλά ξαναλέω 7 βαθμούς φεύγοντας τις 23 του μήνα από το Ελευθέρω Βενιζέλος για το Βελιγράδι, αν μας το λέγανε,
0: αστιέβεσαι,
1: δεν θα κάναμε κάτι το ταξίδι.
0: Έλα,
1: θα
0: λέγαμε,
1: okay, πάμε κατευθείαν στο παραδοσίμο με την Γερμανία.
2: Θα το είχαμε αγοράσει, ναι, θα το είχαμε αγοράσει.
0: Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο.
1: Και ο Παυλίδης, αυτά ακριβώς, αυτά που είπες, αυτά ακριβώς είπε. Θα το είχαμε αγοράσει. Μια χαρά, 7 βαθμοί, ό,τι πρέπει.
0: Πάμε παρακάτω, ναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι, επειδή το βλέπεις το μάτς από μέσα. Πιστεύεις ότι αργήσαμε στο θέμα των
2: αλλαγών
0: στο δεύτερο?
1: Ναι, εντάξει, ίσως λίγο νωρίτερα. Ίσως λίγο νωρίτερα να γινόταν οι αλλαγές.
0: Εκεί κοντά στο 70.
1: Το σκεφτότανε. Όχι, οι πρώτες γίνανε. Τι λεπτό τώρα ήταν μπροστά μου, δεν το θυμάμαι τώρα το λεπτό. Είναι εκεί που γίνει το λάθος του Ρέτσου, σοφαρίζει. Η Ολλανδία δεν μετράει τον γκολ και μετά από 2 λεπτά. Γίνονται οι πρώτες κινήσεις. Ίσως λίγο νωρίτερα, αλλά ξέρεις τι, με το που έγινε το 2-1 στο 59, για ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο, σαν να ισορροπήσαμε λίγο, σαν να είπαμε ότι δεν μπορούμε να παίξουμε την ώρα στην αμυνά μας. Ίσως εκεί το ξανασκέφτηκε ο Γιωβάνοβιτς, λέω και κάτσε να δω, ήταν κάποιο ξεκίνημα, δεχτήκαμε ένα γκολ, αλλά βλέπω να πατάμε καλά πάλι. Ναι. Από την άλλη, νομίζω ότι έπαιξε πολύ ρόλο η κούραση. Γιατί υπάρχουν πολλοί παίκτες που έχουν παίξει 3-90 λεπτά. Άσο Τζολάκη, ο Μαυροπάνος, ο Ρέτσος, ο Τσιμίκας στην άμυνα. Ο Κουρμπέλης έχει παίξει 2,5 μάτς. Ο Καρέτσα, Τζόλης. Εντάξει, Τζόλης τραυματίστηκε, αλλά ήταν βασική για τα 3 παιχνίδια. Το ίδιο και ο Παυλίδης.
0: Και ο ίδιος και ο Παυλίδης, σωστά. Και ο Παυλίδης έχει ρίξει χιλιόμετρο πολύ.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι όλα αυτά γίνονται πολύ γρήγορα και όλα αυτά γίνονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εννοώ και όλα αυτά γίνονται με πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες.
0: Γιώργο, είναι αυτό που είπες.
1: Δεν παίζουμε με την Αρμενία, με το Λιχτενστάιν και το Λουξεμβούργο, ξέρω εγώ, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις εθνικές ομάδες αυτές, αλλά όπως παίζαμε στη Nations League στη Β' κατηγορία. Εδώ τώρα είναι Πέμπτη Κυριακή, Κυριακή Πέμπτη με κορυφαίες ομάδες του κόσμου.
0: Μπράβο. Και παίζει ρόλο και το βάθος αυτό που είπε στον πάγκο, ο πλουραλισμός. Πολύ, πολύ μεγάλο.
1: Ναι, για παιχνίδια που γίνονται πολύ κοντά. Που ήρθαν από τον πάγκο.
0: Όχι. Ανταποκρίθηκαν. Ανταποκρίθηκαν, βέβαια. Εξαιρετικό.
1: Ήταν εκπληκτικό παιχνίδι.
0: Εξαιρετικό.
1: Δηλαδή, ειδικά το ξεκίνημά του ήταν λε και έβλεπε τον καφού. Ξέρω εγώ. Κάνα πλάκα με τον μεγάλο συναδέρφο δίπλα και λέω γιατί κάνει ο Σάλιακα. Δηλαδή είναι εκπληκτικό.
0: Ναι.
1: Πάνω κάτω έβγαζε την μπάλα μπροστά, ωραία, δημιουργούσε επιθέσεις. Έκανε πάρα πολύ καλό μάτι. Και ο άνθρωπο ήρθε στο παραένα στην εθνική, έτσι, γιατί ο τραυματίστηκε ο Ρώτα. Δεν θα ήταν καν στι κλήσει ο Σάλιακα. Ήταν ο Βαγιανέβη και ο Ρώτα.
0: Και ο Ρώτα.
1: Τραυματίστηκε ο Ρώτα, μπήκε ο Σάλιακα. Και κάνει εξαιρετικά παιχνίδια και στη Γερμανία δεν φαίνεται ότι ήταν εκπληκτικό. Ο Ανδρούτσος κάνει μάτς για να τον δει ο σκάουτερ και να πει παιδιά αυτό γιατί δεν παίζει στην Premier League. Υπερβάλλω, αλλά θέλω να δείξω πόσο καλό είναι. Δηλαδή, ο Ανδρούτσος κάνει εκπληκτικά παιχνίδια και με τη Γερμανία και με την Ολλανδία.
2: Και εδώ και ένα χρόνο ο Ανδρούτσος είναι.
0: Πάρα πολύ καλό. Και στον Όφη, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό. Και ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Έχει μεγάλο μερίδιο από τις εμφανίσεις του Όφη.
0: Βέβαια.
2: Και έχει και μεγάλο μερίδιο τη σημαντικό παραγωγή, έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, τον έβλεπα. Με αυτό τώρα το μουστάκι και με αυτό το μαλλί είναι η μετεμψύχωση του Φέλερ.
2: Του Φέλερ.
1: Ναι, προσπαθεί να δείξει λίγο πιο μεγάλη με τον Ανδρούτσι.
0: Γιώργο, λέω, κοίταξε, ρε, ο Φέλερ.
1: Στο πιο όμορφο όμω.
0: Ναι,
1: γιατί ο Φέλερ δεν ήταν. Αλλά γενικά, επειδή ο Ανδρούτσι είναι baby face και τον έχουμε πάντα στο μυαλό μα, ειδικά. Όσοι τον έχουμε ζήσει από μικρό παιδί στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ο baby Ανδρούτσος.
1: Ναι, ήταν έτσι. Αλλά νομίζω ότι έχει βρει το δρόμο του αυτό το παιδί.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Θέση που είναι η θέση του.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι από τους πιο. Δηλαδή, αν βάζαμε ένα μέτρο, ένα βαθμό εξέλιξης, είναι από τους παίκτες οι οποίοι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα Ανδρούτσος.
1: Ναι, γιατί βρήκε χώρο, βρήκε εμπιστοσύνη.
2: Πάντα ήταν καλός ο Ανδρούτσος, αλλά ήταν από τα παιδιά που του λέγανε έλα εδώ, παίξε δεξιμπακ τώρα. Έλα εδώ.
0: Ναι, τραβά αριστερό.
2: Θυμίζω δεξιμπακ, εκτός από τον Ολυμπιακό, έπαιξε και στην Εθνική.
0: Ναι,
1: σωστά. Και εξτρέμ έχει παίξει και ο Ανδρούτσος, όσοι δεν τον
2: έλα θυμούνται. Εδώ, τι τρύπα έχουμε να βουλώσουμε, πήγαινε εσύ.
0: Ναι.
2: Ενώ η θέση του... Ενώ η θέση του ήταν εκεί στο κέντρο.
0: Στο κέντρο.
1: Φανταστείτε ότι στην ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού ήταν ο Ανδρούτσος, ήταν πιτσιρικάς. Ήταν ο πρώτος επιθετικός του πρωταθλήματος. Είχε πετύχει τα περισσότερα γκολ, επίθεση έπαιζε. Μετά πήγε λίγο πιο πίσω σε ένα ρόλο μέσω επιθετικού. Και μετά από αυτός γύρισε πολλές θέσεις.
0: Ναι.
1: Οκ, το πάλεψε αυτός πολύ και στον Ολυμπιακό. Και ξέρετε, πολλές φορές κάποια πράγματα δεν είναι να γίνουν έτσι. Ναι. Γιατί πέρασαν πολλοί προπονητές με τον Ανδρούτσο στον Ολυμπιακό που τελικά δεν μπόρεσε να βρει ένα μόνιμο ρόλο.
2: Σωστά.
1: Και τον βρήκε στον Όφη. Okay. Και ταιριάζει και σε μια πολύ καλή ομάδα. Mm.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μετά, μετά την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά, Γιώργη, καλή ξεκούραση.
2: Πάμε, παρακαλώ.
0: Γιώργος Νικοκύρης, να πούμε για όσους δεν ήταν από την αρχή μαζί μας. Γιώργος Νικοκύρης ήταν παρόν στο ματς της Τούμπας και μιλήσαμε γι' αυτό. Πάμε, γραμμές.
2: Παρακαλώ.
3: Εγώ τρέπει να πω μετά τον Νικοκύρη.
0: Πες ένα πείμα.
2: Πες, ρε παιδί μου.
0: Πες ένα πείμα.
2: Ό,τι είδες.
0: Την Γκόλφο. Πολύ ωραίο.
2: Πες ό,τι είδες.
3: Ωραίο.
2: Ναι.
0: Γκόλφο, εθνικό, απελευθερωτικό, πατριωτικό.
2: Ό,τι είδες πες.
3: Έτσι, έτσι. Θα σου πω ένα στατιστικό ωραίο, το οποίο το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Εθνική γύρισε στην Τούμπα μετά από 5,5 χρόνια, 31 Μαρτίου του 2021.
0: Να
3: το μάθουμε τη Γεωργία στο 1-1.
0: Ναι.
3: Στο μάτς με τη Γεωργία λοιπόν στο 1-1 για τα προκριματικά του Μουντιάλ, Καρέτσας και Τζόλης πρώτη φορά στην Τούμπα με κόσμο.
0: Αυτή η Γεωργία δεν ήταν που την ήξερες εσύ από παλιά?
3: Ήταν η άλλη, ήταν η διπλανή της.
2: Τη λέγανε Τζόρτζια.
3: Δεν τη θυμάται.
0: Τζόρτζια τη φωνάζαν, Γεωργία δεν ήτανε.
2: Γεωργία ήταν.
0: Γεωργία ήταν.
3: Από εκεί και πέρα ένας Γιωβάνοβιτς γενικά διαβασμένος μια επίθεση με αποφασιστικότητα, παρόλο το ότι στο πρώτο ημίχρονο είχε το 60-40 σε θέμα κατοχής. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσαν οι αντοχές, δηλαδή κάποια στιγμή και ξύπνησα εδώ πέρα και το σπίτι, να σου πω. Λέω, βγάλ τον Καρέτσα, σε παρακαλώ, έχει σκάσει. Δεν αντέχω άλλο, άκουμε.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολη απόφαση να βγάλει τον Καρέτσα πάντως.
3: Εντάξει, σίγουρα δεν είναι εύκολη απόφαση, αλλά τον έβλεπε ότι είχε σκάσει.
0: Ναι, είχε κουραστεί. Φαινόταν.
3: Δεν άντεχε άλλο. Είναι συνεχόμενα τα μάτια τα οποία παίζουν σε μικρόχρονικά διαστήματα.
0: Προσπάθησε σε κάποια φάση να ξανακάνει την ποδιά πάλι.
2: Μην ξεχνάμε ότι ο Καρέτσα είναι 18 χρονών.
3: Εντάξει. Σίγουρα.
2: Έτσι. Μην το ξεχνάμε.
3: Τον βλέπεις όμως.
2: Ναι, δηλαδή το σώμα του, το σώμα του και οι αντοχές του δεν μπορεί να είναι όπως είναι ενός 23.
0: Ενός δουλεμένου παίκτη.
3: Ενός δουλεμένου παίκτη, σίγουρα.
2: 18 χρονών.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα πνευμόνια του όμως είναι σακούλα σκοπιδιών. Εντάξει.
2: Τα πνευμόνια του, ναι. Αλλά...
0: Στην ηλικία του τρία μάτς παίζαμε στο Ποσειδόνιο, ρωτώ να πεις απ' τ' άλλο, ρε. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ.
2: Εντάξει. Σε μια εβδομάδα.
3: Ο Τσάβη βρήκε τις λύσεις, είναι προπονητής ο οποίος σίγουρα θα βρίσκει τις λύσεις, είτε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα κερδίζοντας είτε φέρνοντας ένα χ, γιατί τον πολύ
0: έχει την ποιότητα, ρε Μαρία, έχει την ποιότητα.
3: Εννοείται, είχε ποιότητα, έχει βάθος πάγκο, γιατί τι να πούμε. Το θέμα είναι ότι στάθηκε μια εθνική απέναντι σε μια Ολλανδία, την κοίταξε στα μάτια, είχε μια ψυχραιμία και μια αντοχή, είχε έναν Τζολάκι ο οποίος έκανε τρεις φοβερές επεμβάσεις, θα μπορούσες να έχεις χάσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κακά τα ψέματα. Βάλε τα στατιστικά, δηλαδή στο τέλος του είχε 71 κατοχή, ήταν φλίαρη στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο σε έβαλε πίσω. Πρέπει λίγο να δούμε το κέντρο, να δούμε πώς μπορούμε να κρατήσουμε λίγο την μπάλα γενικότερα. Το εκπληκτικό ήταν οι 610 πάσες που έκανε η Ολλανδία με 543 εύστοχες, 89%. Εύστοχες πάσες. Ήταν πολύ καλό το. Αλλά εγώ θα κρατήσω πάλι και στο στις τελικές της συναιστία. Δεν είχαμε μια ιδιαίτερη διαφορά, έτσι. Είχαμε 4 εμείς, 5 Ολλανδοί.
0: Ναι, εντάξει.
3: Είναι και αυτό ένα στατιστικό μέσα σε αυτό, ότι είχες μια ισορροπία και σε αυτό. Και βέβαια θα σου κάνω και ένα έτσι, γενικό σχόλιο για τη EuroLeague. Πολύ γενικό.
2: Σύντομα απλά, μόνο, σύντομα, γιατί έχουμε χρόνο.
3: Ο Καρ πάγωσε τον Ολυμπιακό. Η Ρεάλ έχει φτάσει σε ένα 0-3. Σίγουρα έχουμε μια αγωνία να δούμε τι θα γίνει με τον Τζέιμς. Γενικά τα ονόματα
2: δυστυχώς του Τζέιμς, δυστυχώς του Τζέιμς μάλλον είναι αχίλλειος.
3: Ναι, ήλιος. Ναι. Γενικά πάντως αυτό το οποίο βλέπουμε στη EuroLeague είναι ότι Ένα παίκτη δεν θα σου φέρει την άνοιξη. Μία μεγάλη εμφάνιση σε φέρνει σίγουρα κοντά σε μία νίκη. Αλλά η συνέπεια στη μικρή δουλειά που μπορεί να κάνει σε βοηθάει καλύτερα να πάρεις μία νίκη. Και το αποδείξανε σήμερα οι ομάδες οι οποίες παίξανε καλύτερα γενικά από τις υπόλοιπες που δεν φέραν το θετικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ για ακόμα μία φορά.
2: Να σε καλά.
3: Θα τα πούμε πάλι. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: η δικιά μου.
1: Mega News 104 και 6. 2-11-016-104-6 τα τηλεφωνά μας, 6-9-81-041-046 τα μηνύματά σας στο Viber και στο WhatsApp.

0: ψέματα, ψέματα.
1: Βάλε Γκάτζι, βάζε Λεξίδου να ακούσουμε ρε.
2: Εντάξει, πάμε σε
1: ηχητικό.
2: Στα ηχητικά γιατί
1: έχουμε πράγμα πολύ.
2: Έχουμε πράγμα, δεν θα προλάβουμε όσα
1: καλά, όσα προλάβουμε
2: και
1: πάντα.
2: Και αύριο μέρα είναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα ξεκινήσω από ένα το οποίο το αλλιέψαμε με τον Μπάμπη σχετικά με το, με το φοιτητικό. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί χθες ο Μπάμπης μας είπε για την ιστορία με αυτούς τους φοιτητές, έτσι.
2: Ναι.
3: Βρισκόμαστε στην Κεσαριανή, Ιερός Κωνσταντοπούλου, και αυτό που θα σας δείξω τώρα είναι ένα τεράστιο κτίριο, οικοδομικό τετράγωνο φυσικά, όπου μέχρι πρότινος στεγαζόταν η εφορία του Ήρωνα, ελληνικά ταχυδρομεία, παλιότερα ένα γυμναστήριο. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι αυτό που βλέπετε, με την άλλη πλευρά της Αυγανοπόλεως, δεν ξέρω αν περνάει από εδώ. Ναι, όλο αυτό εδώ το κτίριο που βλέπετε, όλα αυτά τα κτίρια εδώ, είναι φοιτητικές θείες. Βλέπετε, ο χώρος είναι τεράστιο. Βλέπετε, εδώ συνεχίζει το κτίριο. Όλο αυτό θα γίνει φοιτητικές εστίες. Βλέπετε εδώ, τι γίνεται. Ιδιωτικές όμως φοιτητικές εστίες. Ιδιωτικές όμως φοιτητικές εστίες. Εδώ απέναντι το κτίριο έχουν ήδη γίνει άλλο κτίριο. Εδώ βλέπετε ότι οι τιμές θα ξεκινάνε από 580 ευρώ. Πίσω μου έχουν ήδη φτιστεί άλλες φοιτητικές εστίες από τις ίδιες εταιρείες. Και το ερώτημα είναι γιατί το κράτος δεν φρόντισε να κάνει κάτι αντίστοιχο με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, να επενδύσει και να φτιάξει κάτι τέτοιο ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν νέες φοιτητικές εστίες, όχι με μήνυμο. Είναι 580 ευρώ.
2: Και όπως καταλαβαίνετε, πάμε και για ιδιωτικές φοιτητικές εστίες.
1: Ναι, αυτό το αλλιέψαμε να πούμε από το, από τα social media. Okay. Μιλάμε για ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, για όποιον δεν κατάλαβε, στην Κεσαριανή, το οποίο το έχουν πάρει ιδιώτες. Ετοιμάζουν να κάνουν φοιτητικές εστίες. Περνάς, το βλέπεις και λες τι ωραίες φοιτητικές εστίες, χαρές και πανηγύρια. Και μετά καταλαβαίνεις ότι αυτές είναι από ιδιωτικές εταιρείες. Η φθηνότερη τιμή σε αυτές τις εστίες θα είναι, ξεκινάει από 580 ευρώ και φτάνει μέχρι και 1000 ευρώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και εύλογο το ερώτημα του φίλου που έκανε το βιντεάκι, ότι συγγνώμη ρε παιδί μου, δεν έχουμε πάρει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν θα μπορούσε κάλλιστα να τις πάρει το κράτος και να φτιάξει ή να ανανεώσει τις ίδες υπάρχουσες φοιτητικές εστίες, να τις εξυγχρονίσει, να τις μεγαλώσει, να τις διευρύνει ενδεχομένως.
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Αλλά έχουμε άλλη λογική.
1: Εντάξει, φυσικά έχουμε άλλη λογική, αφού μπορούμε να εξυπηρετήσουμε.
2: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους φίλους, διότι εδώ έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και για το μπάσκετ και για άλλα πράγματα, τα οποία εδώ δεν τα έβγαζε το υπολογιστής. Ο Σάββας έκανε τα μαγικά του, τα έβγαλε, αλλά τώρα πια είναι αργά, αγάπη μου γλυκιά, γιατί έχουν περάσει δεκάδες μηνύματα τα οποία, άμα αρχίσω να τα διαβάζω, πρέπει να πάρω την εκπομπή του Καρασταφανή, μάλλον και το πρωινό μετά.
1: Ναι.
2: Οπότε ζητάω ταπεινά συγγνώμη για αυτήν την λειτουργική αστοχία που έχουμε εδώ.
1: Καλά, μπορούμε να διαβάσουμε κάποια προς το κλείσιμο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Από τον τέτοιο, για κανένα λόγο, για να μην φανεί ότι
2: τους γράψαμε.
1: Ότι τους γράψαμε. Ωραία. Θα τα διαβάσω, θα τα διαβάσω εγώ, γιατί είναι πολλά.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: πάμε, έχουμε γραμμή.
1: Έχουμε γραμμή.
2: Πάμε στη γραμμή και μιλάμε.
1: Γι' αυτό το είπα. Επειδή θα πάμε στη γραμμή.
2: Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα.
2: Γεια χαρά.
4: Καλημέρα.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργη.
4: Θέλω να πω κάτι. Σας άκουσα και πάλι μας.
2: Κάνε κάτι με το τηλέφωνο, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Έχεις... βγάλ το hands free, γιατί δεν θα συνεννοηθούμε.
4: Ναι. Καλύτερο τώρα.
2: Είναι καλά τώρα. Τώρα είναι καλά.
1: Ναι, τώρα είσαι μια χαρά, Γιώργο.
4: Μπράβο. Λοιπόν, έχει να κάνει παιδιά με το...
2: Τώρα δεν είναι καλά.
1: Έπεσε
2: η γραμμή, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε εμείς αυτά που λέγαμε. Σίγουρα λέει ο Αντώνης ότι δεν θα περάσουν πολύ από την Πολώνια. Το λέγαμε και με το μάτς της Ζαλγκίρης. Βέβαια η Ζαλγκίρης δεν επιβεβαίωσε ότι θα πήγαινε να κάνει ένα περίπατο στην Παρή και χάσε.
1: Βέβαια το λέγαμε ότι με βάση την εικόνα που είχαμε μέχρι χθες, σήμερα πείτε το όπως θέλετε, μέχρι χθες για να είμαστε ημερολογιακά ακριβείς, η Ζαλγκίρης θα πήγαινε να πάρει ένα διπλό. Έτσι. Τελικά έχασε από την Παρή. Έχουμε ξανά τον Γιώργο. Ναι.
4: Έπεσε, παιδιά, με συγχωρείτε.
1: Τίποτα, Γιώργο, συμβαίνουν αυτά. Σας ακούμε.
4: Λοιπόν, επειδή άκουσα πολύ προσεκτικά και τον κύριο Νικοκύρη και εσάς, και επειδή σήμερα το απόγευμα άκουσα κάτι, το απόγευμα σε μένα, δηλαδή σε εσάς ήταν πιο βράδυ. Έγινε μια σύνδεση. Μπήκα σε ένα σταθμό στο Λίμπερο. Εγώ θα πω και ονόματα δηλαδή, γιατί όταν είσαι δημοσιογράφος.
2: Θεσσαλονίκη, έτσι.
4: Ναι, όταν είσαι δημοσιογράφος, αφού εκφέρεις γνώμη στο δημόσιο λόγο, όπως εγώ κρίνομαι για αυτά που λέω, πρέπει να κρίνονται και αυτοί. Αυτοί δεν μπορεί να λένε για ονόματα και να μην τους λες τα δικά τους ονόματα. Ακούω λοιπόν τον κύριο Στεργιάδη, που θα έκανε αναμετάδοση από το γήπεδο της Τούμπας, στον κύριο Παπαδαμανολάκη, και αφού λέει την εντεκάδα, λέει παιδιά το απίστευτο. Ευτυχώς ξεκινάει ο Γαρέτσας και δεν έβαλε το Μασούρα, φαντάζεσαι. Να βάλει το Μασούρα, όχι Παναγία μου, γλιτώσαμε.
1: Yes.
4: Ρε, τι ξεβράκωμα σας έκανε ο Μασούρα σήμερα. Τι ξεβράκωμα σας έκανε εσάς τους δυο.
1: Καλά,
4: σήμερα.
1: Γιώργο, να πούμε και κάτι. Συγγνώμη. Έτσι, επειδή γνωρίζω και πρόσωπα και καταστάσεις και ο Μπάμπης και εγώ δεν είμαστε ούτε χθεσινοί. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι από αυτόν το οποίο θέλουν να λέγονται ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν έχουν ούτε καν συναδέλφους. Έτσι, μαζεύουν, ναι, μαζεύουν οτιδήποτε είναι οικονομικά συμφέρον, του δίνουν και ένα μικρόφωνο. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με κάποιους οι οποίοι βγαίνουν στο διαδίκτυο και με
2: αμολάνε τις μπαλαφάρες.
1: Ναι, επειδή παίρνουν μια χορηγία από τις ιντερνετικές, από τις στοιχηματικές και βγαίνει ο καθένας και λέει για τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο σαν το κυνήγι της μπεκάτσας. Άι, τα βαράτε και ό,τι πετύχουμε, ας πούμε.
4: Ρε φίλε, βάζει τον κόλλο ο Ιωαννίδης και yeah. Ακούω από τα μεγάφωνα της Τούμπας. Εγώ πρόσεξε, εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Ολυμπιακός είμαι, έτσι, yeah. Για να μην μπερδευόμαστε. Και ακούω και λένε τον κόλλο το έκανε και λένε το μικρό όνομα του Ιωαννίδη περιμένοντας να φωνάξουν Ιωαννίδης.
1: Yeah.
4: Ρε φίλε, αν ακουστεί πρέπει να ήταν καμιά δεκαριά σε κάνα ταξί χώραγαν όλοι και όλοι. Δηλαδή ρε φίλε, η Εθνική Ελλάδος, εγώ τώρα ας πούμε, γιατί αυτές οι καταστάσεις σε μένα, εγώ δεν τις έχω ζήσει στην Αγγλία. Στην Αγγλία είναι πολύ πιο φανατικές.
1: Καλά, πουθενά δεν θα τα ακούω, δεν θα τα δεις αυτά. Πουθενά ούτε και στην Ιταλία δεν
4: έχεις. Όχι, φίλε, όταν πες η εθνική του ομάδα, τι λες, άκουσε με. Και δεν είμαι εγώ ούτε εθνικιστής, είμαι από την αντίθετη μεριά, έτσι.
1: Ναι.
4: Αλλά πες η Αγγλία και την ημέρα, προχτές έπαιζε η Αγγλία και μου είπανε, γιατί δεν είμαι στην Αγγλία, αλλά το ξέρω, είχαν γεμίσει τα αυτοκίνητά του με αγγλικές σημαίες. Τες βάζουν στο αυτοκίνητα πάνω.
1: Καλά, το ίδιο πράγμα γίνεται και στην Ισπανία, το ίδιο πράγμα γίνεται και στην Ιταλία. Για να πάμε στους Μεσογειακούς που είναι πιο κοντά μας στην νοοτροπία.
2: Οι Σκανδιναβοί τι κάνουν.
1: Καλά, οι Σκανδιναβοί εντελώς.
4: Και βλέπω λοιπόν ότι το κριτήριο στην εθνική για κάποιους που θέλουν να λέγονται δημοσιογράφοι, γιατί ο ένας δηλώνει και δημοσιογράφος, μιλάει για τον κύριο Στεργιάδη. Λοιπόν, είναι δυνατόν, φίλε, να λες για έναν αθλητή που έχει δώσει αυτά που έχει δώσει τα λίγα, τα 5, τα 7, τα 10 χρόνια που παίζει μπάλα. Είτε παίζει στον Ολυμπιακό, είτε στην Άλτσι Χάτι, ή οπουδήποτε άλλο παίζει. Επειδή είναι Ολυμπιακός ή επειδή δεν είναι από την Τούμπα.
1: Γιώργο.
4: Δηλαδή μου λες προηγουμένως γιατί δεν έβγαλε τον Καρέτσα. Ξέρεις γιατί δεν έβγαλε τον Καρέτσα. Ας σου πω εγώ γιατί δεν τον έβγαλε τον Καρέτσα. Γιατί έπαιζε στην Τούμπα. Εάν έπαιζε στον Καρέτσα και τον είχε κάνει αλλαγή.
1: Ενδεχομένως. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο.
2: Διαβάζω τώρα.
1: Άκουσε το αυτό.
2: Διαβάζω τώρα το απίστευτο γιουχάρισμα που κάνανε
1: κάποιοι
2: σε σχέση με τον Άρη και με διάφορα άλλα συνθήματα που ακουγόντουσαν στην Τούμπα. Έτσι, δηλαδή μιλάμε ότι το έχουν πάει αυτό και μάλιστα παρόντος και του
1: κύριου Βρούτσι.
2: Του κυρίου Βρούτσι στην Τούμπα. Αν πει τι να κάνει ο Βρούτσι, να πήγαινε να του πλακώσει.
1: Όχι,
2: φαγιάρες.
1: Ο κύριος Βρούτσι όμως ήταν σε ένα κυβερνητικό επιτελείο το οποίο μας μιλούσε για εξυγίανση, για εξυγχρονισμό των γηπέδων, για ότι έχουμε πατάξει τη βία κτλ. Όχι. Θα τα λέμε όλα.
2: Έχουμε πατάξει τα πατάκια.
1: Ναι, ναι. Έχετε,
4: πρόσεξε, για να μπορέσει να πατάξει τη βία, φίλε Μιχάλη και φίλε Μπάμπη, θα σας ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να μου πείτε αν υπάρχει ένα ρεπορτάζ, προσέξτε τι σας λέω,
1: ναι,
4: ή μια αναμετάδοση του παιχνιδιού του ΙΣΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, στη Θεσσαλονίκη? Κανένα. Δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι που να είναι σε αντίπαλο στρατόπεδο, να δηλώσουν Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚ. Εδώ αριανοί και κάποιοι σταθμοί τους έχουν εξαφανίσει. Και είναι, δηλαδή, πραγματικά σας μιλάω, ένας Ηρακλειδέας έχει μείνει εκεί ο Κούλαλης με τον κόκκινο, δύο. Δε παιδιά, αυτό πρέπει να λυθεί. Η τοξικότητα, τα επεισόδια ξεκινάνε από αυτή την κατάσταση.
1: Βέβαια, και από την ανοχή αυτή τη κατάσταση.
4: Ορίστε.
1: Και από την ανοχή σε αυτήν την κατάσταση.
4: Ακριβώς.
1: Ναι,
4: ακριβώς.
1: Έχεις δίκιο.
4: Ακριβώς. Τεράστια ανοχή και έχει αυτή η κυβέρνηση.
1: Βέβαια.
4: Το κράτος των Αθηνών φτιάχνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού, δεν συγγύεται στο Καφτατσόκλειο, δίνουν στον Ολυμπιακό, τους κάνουν νόμο, αυτό είναι η Ελλάδα, εμείς είμαστε οι παρακατιανοί. Τι να φτάρε.
1: Εντάξει.
4: Όλοι στον πλανήτη. Δεν έχω γυρίσει όλο τον πλανήτη. Δεν έχω ξανακούσει συμπρωτεύουσα, ρε Μπάμπη. Έχεις ακούσει εσύ να λέει η Μαρσέη είμαι συμπρωτεύουσα?
2: Όχι,
4: στο Παρίσι.
2: Μόνο, μόνο εδώ γίνονται αυτά, ρε παιδιά.
4: Ή το Λίβερπουλ είμαστε συμπρωτεύουσα.
1: Ένα λεπτό, γιατί επειδή έχεις και τα λαβέρια με τη Θεσσαλονίκη, εσύ μας το έχεις πει και τα λοιπά. Υπάρχει ένα σοβαρός Θεσσαλονικιός που αποδέχεται με περηφάνεια το συμπρωτεύουσα. Σοβαρός μιλάμε.
4: Όχι.
1: Τότε τι να λέμε.
4: Εκτός από έναν, θα το πω τώρα, είναι συγχωρεμένος, τον πατέρα του Ντίνου του Μπαλή, που έπαιζε στον Άρη, που μια φορά σε προσωπική συζήτηση, εγώ παιδί τότε 24-25 χρονών, στην επιχείρησή μου, γυρίζει και μου λέει, δεν τρέπεστε λίγο, έχετε όλα τα δικαστήρια εδώ, όλες τις υπηρεσίες εδώ και μας έχετε αφήσει. Και του λέω, εγώ πάρτε το ότι αυτό θα αλλάξει την πρωτεύουσα.
1: Έλατε, έλατε. Έλατε.
4: Και σου είπα και όνομα, γιατί δεν μου αρέσει να λέω αερολογία.
1: Ναι, ωραία, εντάξει, γι' αυτό είπα και σοβαρό.
4: Θέλω να ξέρεις, Μιχάλη, είσαι αριανός. Mm. Πολλές ο Μπάμπη για να κάνει στέρινγκ που λένε στα αγγλικά, ξέρεις, να σε συγκλίσει που λένε.
1: Ναι.
4: Μου λέει τι γίνεται. Λοιπόν, εγώ έχω ακούσει πάρα πολλούς και παραδυναϊκούς. Παραδείγματος χάρη, τον Κότσο, ο οποίος έκανε το τέρμπι. Έτσι.
1: Mm.
4: Δεν τα πάω και καλά μαζί του. Εγώ πρόσεξε με, δεν τα πάω καλά μαζί του.
1: Mm.
4: Παρ' όλα αυτά, ο Κότσος είναι μια φωνή που μπορεί να την ακούσεις.
1: Ναι, γιατί ο Γκότσος πάντα λέει αυτό το οποίο δημοσιογραφικά θέλει να πει.
4: Δεν θα πει δημοσιογραφικά, τι εννοείς?
1: Θέλω να πω το ότι δεν θα το λιάνει, δεν θα το
2: στρογγυλέψει.
4: Δεν θα το
1: στρογγυλέψει,
4: ναι.
1: Αυτό,
4: ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό πιστεύει, ναι, δημοσιογραφικά, αυτό καταθέτει με υπογραφή.
4: Έτσι. Υπεύθυνα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δηλώνουν την ομάδα τους. Κάποιοι δηλώνουν ομάδα,
1: ναι,
4: ενώ ξέρω και τι ομάδες υποστηρίζουν, δεν δηλώνουν ομάδα για να θέλουν να κρατήσουν την αντικειμενικότητα τους.
1: Μα η αντικειμενικότητα δεν κρατείται.
2: Έχει γεμίσει ο κόσμος πανιόνιους.
1: Ναι, και αντικειμενικούς.
4: Ναι. Και από όλα να δηλώνουν.
1: Ναι, και από όλα. Λοιπόν, η αντικειμενικότητα είναι κάτι το οποίο ότι και τίποτα να μην δηλώσεις, πάλι θα δοκιμαστεί. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
4: Πάντως εγώ, παιδιά, το πρώτο ημίχρονο της Εθνικής, εγώ λέω ειλικρινά, μ' άρεσε πάρα
1: και
4: πολύ.
1: Εμάς, και εμάς, και
2: πολύ
1: εμάς.
2: Καλό, ναι.
4: Πάντω στην αγαπητή κυρία, που δεν θυμάμαι το όνομά της,
1: η Μαρία,
4: που μίλαγε σε εσάς.
1: Η Μαρία.
4: Η κυρία Μαρία, η οποία έλεγε για 640 πάτσες και 550. Κυρία Μαρία, το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι το άμεσο.
1: Ναι.
4: Και η Εθνική έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο άμεσο ποδόσφαιρο, βγαίνοντας πολύ έξυπνα στις αντεπιθέσεις. Μου θύμισε Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ τον πρώτο χρόνο που ήρθε στον Ολυμπιακό.
1: Mm.
4: Αυτό λέω.
1: Ναι.
4: Με δύο χαφ που δαγκώνανε, Ανδρούτσος απίστευτος, Κουρμπέλης και αυτός τους έχει εκθέσει. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει. Τι να πω τώρα.
1: Τους έχει εκθέσει.
4: Τους έχει ξεβρακώσει όλους.
1: Τους έχει εκθέσει, αυτό θέλω.
4: Τι λέω για τον Κουρμπέλη. Ρε παιδιά, αυτά τα παιδιά πάρε και δίνουν την ψυχή τους. Παίζουν για το εθνόσημο. Και κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω και έτσι από περιέργεια, αν έχετε κάποια απάντηση, πιστεύω δεν έχετε. Μπορείτε να μου πείτε, ρε παιδιά, γιατί ο Φίλης που τον έχουν καλέσει τώρα στην Εθνική Το χαφ του Ολυμπιακού, λέω.
1: Ναι,
4: αυτό,
1: το ψηλό.
4: Που όπαινε το Λίγα. Δεν μπορεί να παίξει ένα παιδί, ούτε 18 δεν τον έχουν, ρε παιδιά. Τόσο καλά θα έχουμε στην ΚΑΠΑ 19 και στην ΚΑΠΑ 19.
1: Γιατί δεν παίζει εκεί.
4: Ούτε 18.
2: Όχι, δεν παίζει.
1: Α, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Εντάξει, είναι.
2: Κακός πάντως.
1: Κακός. Εξόφθαλμα. Κακός. Εξόφθαλμα.
4: Μιλάμε τώρα αυτό το παιδί και προσέξτε σωματικά προσόντα. Και εγώ να σου πω κάτι, Μπάμπη. Σου μιλάω ειλικρινά. Τον είδα στο κύπελο, θα μου πει με τη Λάρισα, με λέει άντε πε τη Λάρισα.
1: Μα εμείς τον εκθιάζαμε μετά από αυτό το παιχνίδι με τον Μπάμπη εδώ.
2: Είναι, είναι
1: απλώς τα έτυχε να μην έχει ακούσει.
2: Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη.
1: Πάρα πολύ καλό παίκτη.
4: Και δεν δικαιούται, ρε παιδιά, αυτό το παιδί να είναι τουλάχιστον στην 18α, μην είναι στη βασική 11α.
1: Ποια 18α, ρε Γιώργο, τώρα στο εξωτερικό ζει. Στην εθνική Ισπανία θα ήταν βασικό.
4: Αυτή είναι η διαφορά μα, φίλε. Γιατί δυστυχώς το παρασκήνιο, παρόλο που ήταν από το 1970 και παρόλο που έχουμε φτάσει 56 χρόνια μετά, δυστυχώς δεν έχει αλλάξει. Οι άνθρωποι αλλάξανε. Οι καταστάσεις παραμένουν ίδιες και αμετάκλητες. Δες στο Παναθηναϊκό, επειδή έχει το δικό του σταθμό, αποφάσισε να παίζει 5,5 ώρα. Με το έτσι θέλω. Εγώ θα αποφασίσω και 7,5 σοβαρά. Σοβαρά.
1: Έλατε.
4: Αυτό το θεωρείτε λογικό εσείς. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός...
1: Λογικότατο, λογικότατο εγώ το θεωρώ, λογικότατο. Γιατί έχουμε εκλογές.
4: Α, εντάξει, κατάλαβα. Πάντα είναι ευχάριστη η παρέα σας. Θα τραβήσω να διαβάσετε και τα μηνύματα.
1: Ναι.
4: Γιατί θέλω να τα διαβάσετε, να τους καλύψετε. Για το μπάσκετ μηδέν στα αγόρια, προχωράμε. Η ομάδα είναι καλά. Θα βρει τα πατήματά της, μην βιάζεστε. Όλα μέσα στο πρωί έφαγε ένα τρίποντο, έχασε. Εντάξει, αυτά γίνονται. Ναι. Πάλι πρώτοι θα τερματίσουμε. Πηγοβάστε.
2: Έγινε, να σε καλά. Μια χαρά.
1: Να σε καλά. Να σε καλά, Γιώργη. Και εσύ καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, να διαβάσω κάποια.
2: Διάβασα.
1: Λοιπόν, Μπάμπη, να δεις που σε δύο χρόνια η Ευρωλίγα θα έχει 24 ομάδες. Ναι, έχει αποφασιστεί αυτό, παιδιά. Ότι θα έχει 24 ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στους βασικούς μετόχους είναι και.
2: Ας καταργήσουν αφού το πάνε έτσι. Ας καταργήσουν τα εθνικά πρωταθλήματα. Να τελειώνουμε.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και έχει απόλυτο. Από την άλλη μεριά, δεν ξεχνάμε ότι στη EuroLeague αυτή τη στιγμή υπάρχουν βασικοί μέτοχοι των οποίων οι ομάδες δεν παίζουν και αναφέρομαι στους Ρώσους.
2: Ναι.
1: Και οι οποίοι θα επιστρέψουν.
2: Εννοείται θα επιστρέψουν.
1: Και είναι
2: του χρόνου κιόλας.
1: Του χρόνου. Και είναι και κακός που δεν παίζουν, αν θέλει, στην προσωπική μου άποψη.
2: Σωστά, ναι. Και παίζουν το Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Και δεν παίζουν ναι,
1: οι Ρώσοι. Ναι. Τέλος πάντων. Θα επιστρέψουν. Ναι, το ξέρουμε. Όπως θα έχουμε και εξελίξεις για το θέμα του NBA Europe. Ναι. Τα επόμενα χρόνια, το οποίο και αυτό είναι ένα μέτωπο που θα ανοίξει και θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί. Και εκεί λέει να δεις πανηγύρι. Εκεί δεν είναι το θέμα το να δούμε πανηγύρι, παιδιά. Είναι το θέμα το ότι οι ομάδες θα πρέπει χρόνο με το χρόνο να ανοίγουν το ρόστερ, Μπάμπη.
2: Να ανοίγουν τα ρόστερ και να έχουν 65 παίχτες. Ναι. Να το κάνουν ποδόσφαιρο.
1: Ο Ολυμπιακός, λέει ένας άλλος, έχει παίκτες σε κέρες θέσεις που είναι ναι και σε προχωρημένη ηλικία. Δεν μπορεί να περιμένουν, να τα περιμένουμε όλα πάλι από το Φουρνιέ των 35 χρόνων. Ξέχωρα πως ο Μακεντάιρ ακόμα δεν έχει πει στο κλίμα. Μια εγχωμένος. Ναι, για το Μακεντάιρ το συζητούσαμε και με τον Πάπη κατά τη διάρκεια. Βέβαια, ο Κώστας Μπαρτζόκας είπε κάτι πολύ σωστό. Ότι οι παίκτες που είναι μπαρουτοκαπνισμένοι, που έχουν εμπειρία, δεν χρειάζονται ενσωμάτωση. Αυτό είναι αληθές. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι και το ζήτημα του ρόλου. Η ενσωμάτωση έχει να κάνει με το γενικότερο κλίμα της ομάδας που αυτοί οι παίκτες έχουν πλέον την εμπειρία να ανταποκρίνονται. Αλλά ο ρόλος του Μακεντάιρ, όλοι καταλαβαίνουν και πιστεύω ότι και ο ίδιος και ευθυγραμμίζεται πάνω σε αυτό, είναι πολύ διαφορετικός από αυτός με το Ερυθρό Αστέρα. Στον Ερυθρό Αστέρα ο Μακεντάιρ ήταν βασικός και αναντικατάστατος. Έτσι, έπαιζε
2: και
1: σχεδόν.
2: Εδώ ξεκινάει στην πεντάδα.
1: Ξεκινάει.
2: Αλλά ακόμα εγώ νομίζω ότι δεν έχει ενσωματώσει στο κεφάλι του, στο
1: ρόλο του. Στο ρόλο
2: και
1: του.
2: Στο ρόλο του μέσα στην ομάδα. Δηλαδή
1: ναι. Είναι. Πάντως, ο Μακεντάιρ να παίζει πάνω από 20 λεπτά όπως ήταν στον Ερυθρό Αστέρα είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο στον Ολυμπιακό.
2: Λέω ότι με αυτήν την ένταση που γίνονται τα παιχνίδια στην Ευρωλίγα, κανένας δεν πρέπει να παίζει πάνω από 20 λεπτά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο τους προπονητές πλέον.
2: Σωστά, Μπάμπη. Ναι. Ποιοι θα ξεκινάνε και ποιοι θα τελειώνουν τα μάτς. Είναι μια κουβέντα. Ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα πού είναι η άμυνα.
1: Αυτό έβλεπα κι εγώ.
2: Ναι.
1: Ρε παιδιά, το τελευταίο πάνω σχάρι το βλέπαμε με τον Μπάμπη, γνωρίζοντας ότι ο Μόμπρου θα ξεκινήσει την επίθεση από το δεύτερο μισό. Ναι. Okay, γιατί είχε πολύ λίγα τέτοιο. Η άμυνα και οι αλλαγές γίναν σωστά. Αλλά από την άλλη.
2: Φτάσανε δύο παίκτες στην άμυνα.
1: Ναι.
2: Δύο παίκτες.
1: Απέναντι σε έναν παίκτη, ο οποίος είναι και βραχής όμως, δεν είναι κανένα σώμα επιβλητικό, κανένας ψηλός παίκτης. Είναι βέβαια γρήγορος.
2: Σούταρε με άμυνα.
1: Σούταρε με άμυνα και το βάλε. Δηλαδή, τι να κάνω τώρα.
2: Θα μπορούσε να χτυπήσει το Στεφάνι και να βγει έξω.
1: Ναι, δηλαδή τι μπορεί να πεις εκεί, να μου πεις πως φτάσαμε εκεί, είναι άλλο ζήτημα.
2: Είναι κλασικά όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο. Δοκάρι και μέσα ήρωας, δοκάρι και έξω.
1: Έξω ζών.
2: Αλήτης.
1: Αλήτης, ναι. Άχρηστος. Ναι, άχρηστος. Να το πούμε μάλλον. Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά ήταν, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα μάλλον, πολύ. Άλλο, συγγνώμη γιατί δεν τελευταίο. Μπορούμε να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Είναι αρκετά. Είχαμε αυτό το τεχνικό ζήτημα εδώ με τα κομπιούτερ.
1: Δεν ξέρω. Επιλήθη!
2: Αν φταίμε εμείς, φταίει το κομπιούτερ, φταίει το κεφάλι μας ή δεν ξέρω εγώ τι φταίει. Είστε συντονισμένοι και θα μείνετε εδώ διότι έρχεται ο Καραστεφανίμ.
1: Πέμπτη σήμερα, ναι.
2: Πέμπτη. Ναι. Λοιπόν, συντονισμένοι στο Mega News 104 και 6. Μείνετε εδώ. Από την Νατάσα Βαλιάνου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, από την Νέρη Φαλδαμή που ήταν στον ήχο και στο στίχο, από το Σάβα Παναγιωτίδη, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και αύριο μέρα είναι.
1: Να περνάτε καλά, καλό ξημέρωμα και αύριο εδώ στο Mega News 104 και 6 τα Λέμοφ από κοντά. Γεια σας.

Καλό σας ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα, είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στον ήχο, στην επιμέλεια του ήχου, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ιέρη Φαλδαμή και στην επιμέλεια της μουσικής. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Μπορείτε να γράψετε studio παπάκι meganews1046.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 6 το πρωί και αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα και μην ξεχνάμε ότι η κακοκαιρία χτύπησε την Κρήτη και οι ζημιές ήταν πάρα πολλές. Στο έλεος της κακοκαιρίας, όπως είπαμε, ήταν η Κρήτη από τα ξημερώματα της Πέμπτης, με το πέρασμά της να αποδεικνύεται φωνικό, καθώς ένας 80χρονος κτηνοτρόφος εντοπίστηκε νεκρός κοντά στο πυμνιοστάσιο του. Έχουμε νέες εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, με την έρευνα να προχωρά και νέα δεδομένα να έρχονται στο φως. Θα δούμε τι συμβαίνει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τι σημαίνουν οι τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας. Ενώ θα μιλήσουμε και για την καθημερινότητα. Καύσιμα και ακρίβεια, τι πληρώνουμε σήμερα, πόσο πιέζεται ακόμη το πορτοφόλι και τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Θα πάμε και στο Άγιον Όρος, όπου βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Και βέβαια, ποδόσφαιρο. Ελλάδα-Ολλανδία 2-2. 4 γκολ για ένα παιχνίδι με ένταση μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί με την Ιέρη Φαλδαμή μέχρι και τις 6 το πρωί. Με ωραία μουσική, πολλές ειδήσεις και ενημέρωση άμεση όπου χρειαστεί.

Ακούσαμε Beautiful Girl από In Excess, νομίζω, έτσι. Έτσι δεν ήταν? Λοιπόν, μιλήσαμε για την κακοκαιρία που ήταν σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Πέμπτης και ακόμα μέχρι και τώρα. Βέβαια, το πέρασμά της ήταν αρκετά φωνικό, καθώς έχασε τη ζωή του, όπως είπαμε, ένας 80χρονος κτηνοτρόφος που εντοπίστηκε νεκρός κοντά στο πύμνιο στάσιο στο Ρέθυμνο. Ο άνδρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και καταπλακώθηκε από φερτά υλικά στην περιοχή Καρίνες. Η οικογένειά του τον αναζητούσε από αργά χθες το βράδυ και από ό,τι φαίνεται τον παρέσυρε το ρέμα και τον βρήκε η ΕΜΑΚ, λέει η συγγενής του. Στον Μυλοπότιμο, η ηλικιωμένο ζευγάρι έζησε στιγμές τρόμου περνώντας από γέφυρα και το οδόστρωμα υποχώρησε από την συσσόρευση υδάτων και βρέθηκαν στο κενό. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, αφού και πάλι η ΕΜΑΚ κατάφερε να τους διασώσει. Όμως και τα Ζωγιανιά πνίγηκαν, καθώς σπίτια και επιχειρήσεις κατακλείστηκαν από τόνους νερού και λάσπης, ενώ δρόμοι κόπηκαν στα δύο. Στις Γούβες, δρόμος και θάλασσα έγιναν ένα. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τους τόνους νερού και κατέληξαν στη θάλασσα, ενώ φερτά υλικά έφραξαν το οδικό δίκτυο. Από το πρωί ηχούσε αδιάκοπα το 112. Οι κάτοικοι στα Ζωγιανά, τα Λιβάδια, στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιοχή Μήνο Απεδιάδας Ηρακλείου, στον Άγιο Νικόλαο Λαθισιτίου, τους Μαλάδες και τη Φοινικιά Ηρακλείου, καλούνταν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και θα μιλήσουμε για τις επόμενες ημέρες.

Στην Φινικιά, το νερό που εισέβαλε σε σπίτια και επιχειρήσεις έφτασε μάλιστα μέχρι το μισό μέτρο. 17 πολίτες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική μέσα σε λίγες ώρες ακατάπαυστης βροχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης, στα Ανόγια Ρεθύμνου καταγράφηκαν συνολικά 361,4 χιλιοστά βροχής, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις που είχαν προηγηθεί για πολύ μεγάλα ύψη νερού στην Κρήτη. Πρόκειται για ποσότητα εξαιρετικά μεγάλη, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 1 χιλιοστό αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή διαφορετικά σε 1 τόνο νερού ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει ότι 361 χιλιοστά βροχής αντιστοιχούν σε περισσότερους από 361 τόνους ανά στρέμμα. Τα φαινόμενα πάντως παρουσίασαν προσωρινή ύφεση από το απόγευμα χθες της Πέμπτης και ως το μεσημέρι σήμερα της Παρασκευής, και οι έντονες βροχοπτώσεις θα περιοριστούν μόνο στα ορεινά. Η ανάπαυλα όμως θα είναι σύντομη, καθώς από το απόγευμα σήμερα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, ο οποίος θα επηρεάσει κυρίως τα βόρεια και τα ορεινά τμήματα της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα ενδέχεται να διαρκέσει έως και το απόγευμα της Κυριακής. Το γεγονός ότι το έδαφος έχει ήδη δεχθεί τεράστιες ποσότητες νερού αυξάνει την ανησυχία για τα επόμενα επεισόδια, να το θέτω έτσι, βροχής, καθώς ακόμα και νέες μικρότερες ποσότητες μπορεί να επιβαρύνουν περιοχές που βρίσκονται ήδη σε κατάσταση κορεσμού.

0: go, νουβέλε. Μάλιστα. Λοιπόν, ευθύνες και σε άλλα πρόσωπα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ρίχνει η 56χρονη γιατρός, την ώρα που ο σύζυγός της υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε καν για την επίσκεψη Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η 56χρονη βάζει στο κάδρο μεταξύ άλλων τον υπνοθεραπευτή και δύο εργαζόμενα στο ιατρείο. Επιμένει ότι όλα συνέβησαν μετά τις 4:10, μόλις 5 λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, και πως εκείνη ενήργησε σωστά και άμεσα την κρίσιμη στιγμή. Η κατάθεση όμως σήμερα στον ανακριτή, μάλλον χθες, της διασώστριας του ΕΚΑΒ, που στις 9 Σεπτεμβρίου έφτασε στο ιατρείο, και τους δύο γιατρούς. Οι διασώστες συνέχισαν την κάρπα, ενώ του τοποθέτησαν και απεινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι βρίσκεται σε ασυστολία, όπως είπε, δηλαδή ο ρυθμός καρδιάς ήταν μη απεινιδώσιμος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Γεωργιάδου για το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Φυλακισμένους γιατρούς, μάρτυρες που ρίχνουν φως στις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη και δικηγόροι που αλλάζουν. Την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού αναλαμβάνει πλέον ο ποινικολόγος Πέτρος Πανταζής, τρίτος κατά σειρά δικηγόρος, καθώς παύτηκε ο Νίκος Αλεξανδρής μόλις 3 ημέρες μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του. Λίγες ώρες νωρίτερα, μιλώντας στο Μέγκα, έκανε λόγο και για άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.
2: Γιατί δεν λέμε ότι έχουν καταθέσει άνθρωποι 2, 3 και 4 φορές στην αρχή αργότερα και μετά εμφανίζονται σήμερα να αλλάζουν τις καταθέσεις τους? Αυτό δεν πρέπει να ερευνηθεί.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη βάζει στο κάδρο μεταξύ άλλων τον υπνοθεραπευτή και δύο εργαζόμενα στο ιατρείο. Επιμένει ότι όλα συνέβησαν μετά τις 4:10, μόλις 5 λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, και πως εκείνη ενήργησε σωστά και άμεσα την κρίσιμη στιγμή. Η κατάθεση όμως σήμερα στον ανακριτή της διασώστηρας του ΕΚΑΒ, που στις 9 Σεπτεμβρίου έφτασε στο ιατρείο, Κέιτ και τους δύο γιατρούς.
3: Οι διασώστες συνέχισαν την κάρπα ενώ του τοποθέτησαν και απεινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι βρίσκεται σε ασυστολία, δηλαδή ο ρυθμός καρδιάς ήταν μη απεινιδώσιμος.
1: Οι διασώστες, ωστόσο, αδειάζουν την προφυλακισμένη γιατρό και για το γεγονός ότι δεν ακολούθησε τον Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι δεν χωρούσε στο ασθενοφόρο.
4: Άνετα μπορούσε να μπει και ένας και δύο γιατροί μέσα στην καμπίνα του ασθενοφόρου, έτσι ώστε να δώσουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι το νοσοκομείο. Αυτό δεν έγινε.
1: Ο προφυλακισμένος γιατρός επιμένει ότι δεν γνώριζε καν για την επίσκεψη Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου.
5: Εγώ ούτε επικοινώνησα ποτέ με τον Γιώργο Μαζονάκη, ούτε τον εξέτασα, ούτε του πρότεινα οποιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρήχα οποιαδήποτε υπηρεσία ή θεραπεία, ούτε καν τον γνώρισα ποτέ. Πριν ο τραγουδιστής φτάσει στο ιατρείο, εγώ είχα ραντεβού με ασθενή. Τον εξέτασα, του συνταγογράφησα εξετάσεις και φύγαμε σχεδόν ταυτόχρονα από το ιατρείο. Αυτός για το σπίτι του, εγώ για το εστιατόριο. Χωρίς καν να γνωρίζω ότι θα ερχόταν στο ιατρείο ο Μαζονάκης.
1: Ο 58χρονος υποστηρίζει ότι είχε ραντεβού εκτός ιατρείου. Στη συνέχεια συνάντησε ασθενή στην Καρνεάδου, αλλά και την κόρη του με το φίλο της, όσο σε διπλανό δωμάτιο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Όλα αυτά τα πρόσωπα ζητάει τώρα να κληθούν προκειμένου να καταθέσουν. Όσα συνεχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας σοκάρουν. Το stop καρέ από το βίντεο που τράβηξε η προφυλακισμένη γιατρός με τον Γιώργο Μαζονάκη τη στιγμή που υποβάλλεται στη θεραπεία και παρουσίασε εκπομπή Live News είναι αποκαλυπτικά. Δείχνουν ότι η πλασμαφαίρεση βρισκόταν σε εξέλιξη, καταρρύπτοντας τους ισχυρισμούς της ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν συνδεθεί με το μηχάνημα. Η προφυλακισμένη γιατρός

όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, συνεργαζόταν πριν από λίγα χρόνια με άλλη αναισθησιολόγο, την οποία είχε διαβεβαιώσει ότι νόμιμα λειτουργούσε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Αναισθησιολόγος τότε είχε απαγορεύσει την υδροθεραπεία την προηγούμενη μέρα της πλασμαφαίρεσης, πράξη που έγινε στο Γιώργο Μαζονάκη. Ωστόσο, η συνεργασία της με τη γιατρό δεν διήρκησε πολύ. Γι' αυτό, διότι ο αναισθησιολόγος αρνήθηκε να κάνει πλασμαφαίρεση σε ανήλικο με αιματολογικό πρόβλημα το 2023. Με την 56χρονη γιατρό να την απολύει με ένα email.

Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα ότι η διασώστρια πήγε ξανά στο, πέρασε και πάλι το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου, η οποία έφτασε πρώτη έφτασε μετά την κλίση των γιατρών. Για περίπου μία ώρα η μάρτυρας απαντούσε στις ερωτήσεις του δικαστικού λειτουργού και επιβεβαίωσε την προανακριτική της κατάθεση, στην οποία περιέγραψε τι αντίκρισε όταν μπήκε στον χώρο του ιατρείου. Πήγαμε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο ασθενής και εκεί βρισκόταν ένα άτομο και διαπιστώσαμε ότι το άτομο αυτό, όπως μας δήλωσε, είναι ο παθολόγος, είχε πάει για κάποιο λόγο ιατρικό. Προσπαθούσαμε εκεί, είδαμε εκεί τον γιατρό, τον παθολόγο, να κάνει κάρπα στον ασθενή, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ένα ιατρικό κρεβάτι. Φορούσε ένα σλιπάκι και μία κοντομάνικη μπλούζα. Ο ασθενής, όπως διαπιστώσαμε, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίαζε μυδρίαση, η οποία, όπως είπε, τηρήθηκαν όλα τα παρέγκλητα τα πρωτόκολλα, όπως προβλέπει το ΕΚΑΒ, για τέτοιες περιπτώσεις, συνεχίζοντας κάρπα μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο, όπου διαπίστωσαν από την ταυτότητα του ασθενή ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζονάκη, καθώς οι γιατροί δεν τους είχαν ενημερώσει.

Ο γιατρός μας ενημέρωσε ότι προσήλθε ο ασθενής στο ιατρείο για μια θεραπεία χωρίς να τη διευκρινίσει και πριν την ξεκινήσει, αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή, υπέστη καρδιακή ανακοπή. Αμέσως αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την κάρπα, ενώ του τοποθετήσαμε και απειδηνοτή, ο οποίος έδειξε ότι βρίσκεται σε ασυστολία, δηλαδή ο ρυθμός της καρδιάς είναι μη απεινιδής, απεινιδόσιμος. Στη συνέχεια τοποθετήσαμε λαρυγγική μάσκα και κάναμε χρήση αυτοδιατηνόμενου ασκού. Παραδώσαμε τον άντρα στους εφημερεύοντες ιατρούς και αναμείναμε στο νοσοκομείο για σύνταξη πρωτοκόλου και παράδοση αντικειμένων. Κατά την σύνταξη του εγγράφου εντός μαύρου τσαντακίου, όπως λέει, το οποίο μας παρέδωσε ο γιατρός της οδού Καρνεάδου, ανήκε στον άντρα που μεταφέραμε και ανεβρέθηκε η ταυτότητα με τα στοιχεία Μαζονάκης Γεώργιος. Τότε διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για τον τραγουδιστή, κατέθεσε μεταξύ άλλων στους αστυνομικούς αλλά και στους δικαστικούς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διασώστρια κατέθεσε πως κανένας από τους κατηγορούμενους δεν ζήτησε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο, απαντώντας στις αιτιάσεις πως δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος στο ασθενοφόρο για άλλο άτομο. Και κάτι πολύ σημαντικό, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κύριος Μαθιόπουλος, ο οποίος συνόδευε στα δικαστήρια τη μάρτυρα, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η εικόνα του Γιώργου Μαζονάκη που είχαν οι διασώστες ήταν αυτή ενός ανθρώπου που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς αρκετά λεπτά νωρίτερα.

Την ίδια ώρα, τρεις μάρτυρες αλλά και την ίδια του την κόρη ζητά ο 58χρονος γιατρός να καλέσουν οι αρχές προκειμένου να πείσει και όχι μόνο ότι, πως όχι μόνο δεν γνώριζε τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και πως δεν συμμετείχε στη μοιραία ιατρική πράξη που οδήγησε τον τραγουδιστή στο θάνατο. Το αίτημα που κατέθεσε προχθές Τετάρτη, αργά το απόγευμα, μέσα των συνηγόρων του Νίκου και Τέλου Αγαπηνού, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, ο γιατρός αναφέρει πως υπάρχουν μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι δεν γνώριζε καν την παρουσία του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου. «Δεν επικοινώνησα, δεν εξέτασα, ποτέ τον εκλειπώντα», ανέφερε και συγκεκριμένα χαρακτήρισε ένα αδιάφορο περιστατικό το ραντεβού που είχε η σύζυγός του με τον Γιώργο Μαζονάκη.

Όπως λένε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους, σε αυτό που έγραψε στο κείμενο που το έδωσαν οι δικηγόροι, δεν συνδεόμουν με αυτό την ώρα που εκ λοιπόν διάσημος καλλιτέχνης έφτανε στον χώρο. Εγώ, αψηφώντας τελείως το γεγονός, έφυγα και πήγα, όπως είναι γνωστό, στην ανάκριση από το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό σε εστιατόριο, μη δίνοντας καμία σημασία στο ραντεβού. Τέλος, ζήτησε την εξέταση της κόρης του ως μάρτυρα, επισημένοντας πως το παιδί του βρισκόταν στο ιατρείο με φιλικό της πρόσωπο. Με βρήκαν στον καναπέ και μιλήσαμε με το φίλο της για την ακαδημαϊκή πρόοδο. Δεν είχε καμία εικόνα, κανενός επίγοντος, συμπληρώνει, και μπορεί να το επιβεβαιώσει ότι έσπευσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Το σύριαλ συνεχίζεται, καθώς παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος, όπως είχαμε πει, της 56χρονης γιατρού από την υπόθεση, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του, γιατί προφανώς η κυρία δεν είχε, η γιατρός δεν είχε μάθει ότι θα έβγαινε στην τηλεόραση, δεν είχε πει τίποτα, καμία συνεννόηση μαζί της, και πλέον την υπεράσπιση αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Να σας πω ότι η ανακοίνωση λέει: η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την γιατρό, με το δικηγορικό γραφείο, να επισημαίνει ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Κατόπιν συνεννοήσεώς μου με την εντολέα μου γιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθώς οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο, ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Ο κύριος Αλεξανδρής είχε αναλάβει την υπεράσπιση της γιατρού μετά την απόφαση των δικηγόρων να αποχωρήσουν από την εκπροσώπησή της και να συνεχίσουν αποκλειστικά με το σύζυγό της. Οι δύο δικηγόροι είχαν αναφέρει ότι τους υπαγορευόταν από αμυγός νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορούμενων παρουσίαζαν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις. Με λίγα λόγια, τα ρίχνει ο ένας στον άλλον.

Και από το καινούργιο δικηγορικό γραφείο βγήκε ανακοίνωση για να αποφευθούν οι παρανοήσεις. Η κυρία, λέει το όνομα, η 56χρονη, διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτές, και οι δε υπερασπιστικοί ισχυρισμοί που υπόθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και μάλιστα χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα μείνουμε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί για να μάθετε ό,τι συμβαίνει στην χώρα και όχι μόνο. Η Έρη Φαλαμή είναι στην επιμέλεια της μουσικής αλλά και την ρύθμιση του ήχου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να καταγγείλετε ή να μας πείτε έστω ένα καλό ξημέρωμα ή να μας πείτε βλέπετε κάτι περίεργο δίπλα σας, γύρω σας, στην πόλη σας, 211-016-1046 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε Viber και WhatsApp στο 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράψτε studio@meganews1046.gr.

0: Με τις τιμές της απλής αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να κινούνται γύρω στα ή και περισσότερο από τα 2,20 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και το φουλάρισμα του ρεζερβουάρ να αγγίζει τα 90 ευρώ στα μικρά αυτοκίνητα με ντεπόζιτο 40 λίτρα, να ξεπερνάει τα 110 στα μεγαλύτερα οχήματα, οι πολίτες φαίνεται ότι τραβούν χειρόφρενο και προτιμούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους, και δεν είναι λίγοι αυτοί που αναρωτιούνται πώς θα βγει ο χειμώνας που έρχεται. Με τιμή γύρω στο 1,75 το λίτρο δεν πρόκειται να πουληθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών οι ένικοι θα διαφωνούν για το αν θα πρέπει να παραγγείλουν πετρέλαιο ή όχι, ενώ οι πολίτες αλλά και οι επαγγελματίες του χώρου, ενώ οι βενζινοπόλες, λένε πως η κυβέρνηση θα πρέπει να προσέξει πολύ τα επόμενά της βήματα, σημειώνοντας ότι είναι απαραίτητη η μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Το 56% του λογαριασμού που πληρώνει ο πελάτης είναι φόροι, και όπως φαίνεται οι πρατηριούχοι έχουν γίνει φοροεισπράκτορες. Στο ρεπορτάζ για το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα είναι ο Μάριος Κωνσταντινίδης.
1: Τα μέτρα δεν φτάνουν.
2: Ποια μέτρα?
1: Είναι λιπέστατα. Κανονικά θα έπρεπε να μειώσει το ΦΠΑ, όλα τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα.
3: Μέση πανελλαδική τιμή καυσίμων σήμερα. Αμολυβδή και πετρέλαιο κίνησης ξεπερνούν τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, στα 2 ευρώ και 45 λεπτά η ενισχυμένη, 1,16 ευρώ το υγραέριο κίνησης. Και αν δεν αυξηθούν οι τιμές των καυσίμων, μείωση θα δει μόνο το πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά. Και αυτό μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Δηλαδή στα 50 λίτρα γλιτώνεις 2,5 ευρώ. Όσο κοστίζει ένας καφές στο χέρι.
4: Τι να κάνουμε 5 λεπτά. Για εμάς που είμαστε επαγγελματίες, είμαστε όλοι μέσα στον δρόμο.
5: Τι να σώσει. Τι να προλάβει να σώσει.
3: Με την τιμή των καυσίμων στα ύψη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν αφήσει τα οχήματά τους και έχουν στραφεί περισσότερο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ενδεικτικό ότι το πρώτο οκτάμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, στα μέσα σταθερής τροχιάς υπήρξε αύξηση του επιβατικού κοινού 6,27%.
6: Το χρησιμοποιώ μόνο όταν είναι να κάνω μακρινές αποστάσεις, αλλά όταν είναι να πάω κάπου κοντά, χρησιμοποιώ τα μέσα μεταφοράς.
3: Την ίδια ώρα, καυτή έχει γίνει συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις των Πολυκατοικιών για το αν και πόσο πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλουν. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή εκκίνησης να είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, δηλαδή περισσότερο από μισό ευρώ πάνω σε σύγκριση με πέρυσι.
5: Θα μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο? Τίποτα, με το ρεύμα.
7: Οι ένικοι της πολυκατοικίας αρνούνται κατηγορηματικά να δώσουν στα κοινόχρηστα.
3: Και πόσα δύο χειμώνας?
7: Περισσότερα ρούχα.
8: Θα βάλουν λιγότερο πετρέλαιο σε σχέση με τις άλλες φορές. Δεν συμφωνούν για τις ώρες, δεν συμφωνούν για το πότε θα γίνει παραγγελία.
3: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έπειτα από τη σχετική επιστολή που απέστειλε στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός.
9: Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
10: Θα είναι ευχής έργο. Προφανώς η Ελλάδα θα εργαστεί για αυτό το σκοπό, να διαμορφωθεί ένα μέτωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα δώσει επιτέλους αυτή τη δυνατότητα για ευρύτερες παρεμβάσεις.
3: Η πρώτη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντως δεν δείχνει ιδιαίτερα θετική στο ελληνικό αίτημα για αξιοποίηση των εσόδων από τον ΦΠΑ.
11: Έχουμε ήδη παραχωρήσει περισσότερη ευελιξία στα κράτη-μέλη.
3: Μέχρι τότε, όλοι εύχονται έναν ήπιο χειμώνα.

Λέγαμε για τα καύσιμα νωρίτερα ότι η νέα πίεση στην χοντρική συμπίπτει με την άνοδο του πετρελαιού στις διεθνείς αγορές. Οι εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η αβεβαιότητα γύρω από τα στενά του Ορμούζ και η στενότητα στην παγκόσμια αγορά δίζελ έχουν επαναφέρει τις ανησυχίες για την πορεία των τιμών. Η σύγκριση με τον περσινό Οκτώβριο δείχνει πόσο έχει αλλάξει η εικόνα, δηλαδή το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ήταν 7,57 το λίτρο, ενώ το ντίζελ κόστιζε 1,544. Ένα χρόνο αργότερα η αμόλυβδη βρίσκεται, η απλή μιλάμε πάντα, στα 2 ευρώ και 21 λεπτά, και η διαφορά είναι 44 λεπτά ανά λίτρο ή 25,3. Στο ντίζελ η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη, από το 1,544 έχει πάει στο 2,219, δηλαδή 67,5 λεπτά ανά λίτρο ή 43,7%. Για ένα γέμισμα λοιπόν 50 λίτρων η διαφορά της στοιχεί περίπου 22 ευρώ για την αμόλυβδη και σχεδόν 34 ευρώ για τον ντίζελ σε σχέση με την περσινή περίοδο.

σε ό,τι αφορά την Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση ανάμεσα σε 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ακριβότερη βενζίνη. 12 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Πολωνία, όπου τα τελευταία στοιχεία της Επιτροπής δείχνουν ότι η τιμή του ντίζελ, του κύριου καυσίμου που χρησιμοποιείται στις οδικές εμπορευματικές κυρίως μεταφορές και στα γεωργικά μηχανήματα, ξεπέρασε τα 2,5 ευρώ στη Δανία, τις κάτω χώρες και τη Φιλανδία, ενώ στη Γερμανία έφτασε 2,44. Στο Βέλγιο, που οι τιμές έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, το ντίζελ κυμάνθηκε κατά μέσο όρο 2,43 ένα λίτρο, ενώ 2,39 είχε την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Ιταλία η τιμή αυξήθηκε κατά 7 λεπτά, φτάνοντας στα 2,35, ενώ τα γαλλικά πρακτορία καυσίμων, εξαιρουμένων των υπερπόντιων εδάφων και της Κορσικής, χρέωναν κατά μέσο όρο 2,37, σημειώνοντας μία ελάχιστη πτώση 2 λεπτά.

Επίσης, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι χτυπήθηκε δεξαμενόπλιο από άγνωστο βλήμα ενώ διέσχιζε τα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά πάνω στο πλοίο, σύμφωνα με την Βρετανική υπηρεσία. Όπου ανέφερε ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές, χωρίς μέχρι αυτή τη στιγμή να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δεν έχει διευκρινιστεί από πού προήλθε το βλήμα, ούτε έχει ανακοινωθεί ποιος ευθύνεται για το περιστατικό. Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στα στενά του Ορμούς, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν αναφερθεί και άλλες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια. Το Reuters πάντως μετέδωσε ότι 3 πετρελαιοφόρα υπό σημαία Λιβερίας χτυπήθηκαν από άγνωστα βλήματα κατά τη διέλευσή τους πριν από 1-2 μέρες. Ενώ το σημαντικό είναι ότι από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου δηλαδή του 2026 έχουν χτυπηθεί περισσότερα από 70 εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου, ενώ από αυτά τουλάχιστον 6 ήταν ελληνικών συμφερόντων ή ελληνικά διαχειριζόμενα δεξαμενόπλια και έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν δεχτεί κλίματα.

Πριν από λίγο ενημερώθηκα πως έχουμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγία Φανερωμένη στην Άνδρο. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ αυτή την ώρα επικρατούν αρκετά δύσκολες συνθήκες γιατί έχει αρκετό αέρα. Είναι κάπου στην περιοχή Κοχύλου, εκεί όπως πηγαίνουμε για το Κόρθι, για όσους γνωρίζουν. Είναι δύσβατα τα σημεία εκεί που έχει εκδηλωθεί η φωτιά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και θα μπορέσουν να την περιορίσουν τη φωτιά, αλλά έχει πολύ μεγάλο σύμμαχο η φωτιά αυτή την ώρα. Έχει σύμμαχο τον άνεμο. Είναι στο σημείο, εκτός από τους πυροσβέστες, είναι και οι εθελοντές που υπάρχουν στην Άνδρο, έχουν οχήματα δικά τους. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν να την περιορίσουν. Πάντως, το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην

0: Είστε στις κακές παρέες με τον Δημήτρη Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Η Έρη Φαλδαμή είναι στην επιμέλεια της μουσικής αλλά και την ρύθμιση του ήχου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είμαστε στο 211-016-1046, μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio παπάκι meganews1046.gr. Να σας πω ότι η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, που τα λέγαμε και νωρίτερα, φέρνει πρώτον μπειλών νέες ανατιμήσεις σε είδη διατροφής και άλλα βασικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η αύξηση του λειτουργικού και μεταφορικού κόστους για τις βιομηχανίες, η άνοδος των πρώτων υλών αλλά και του κόστους των υλικών συσκευασίας συνθέτουν εκ νέου ένα εκρηκτικό περιβάλλον. Η Ντίνα Καραμάνου ετοίμασε το ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και θα μάθετε και για τις τιμές των γαλακτομικών που ουσιαστικά έχουν γίνει απλησίαστες.
1: Φέτα, γιαούρτι και όλα τα προϊόντα με βάση το πρόβειο γάλα ακριβότερα από σήμερα κατά 7 έως 12%.
2: Όλα ανεβαίνουν. Απλά είναι λιγότερες οι ποσότητες, προσέχεις.
1: Με τους καταναλωτές να έχουν γονατίσει μετά από 5 χρόνια ακρίβειας και να δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, στα τρόφιμα έχει ήδη ξεκινήσει ένας νέος κύκλος ανατιμήσεων.
3: Άμα έχει οικογένεια, δεν τη βγάζει.
1: Η ναυαρχίδα των εξαγωγών τροφίμων, η φέτα, μπαίνει πρώτη στο χώρο των αυξήσεων, χωρίς ακόμη να έχει επιβαρυνθεί με το ενεργειακό κόστος.
4: Έχουμε μια μείωση του γάλακτος γύρω στους 50.000 τόνους λιγότερο πρόβειο γάρα. Και επειδή η ζήτηση είναι αυξημένη, γι' αυτό και η φέτα θα αυξηθεί στο ράφι στον καταναλωτή.
1: Ενώ μέχρι σήμερα ο καταναλωτής την έβρισκε από 13 ευρώ και 50 λεπτά το κιλό, ζυγισμένη στον πάγκο μέχρι 17 ευρώ το κιλό συσκευασμένη, τώρα θα πληρώνει πάνω από 14 και μέχρι 19 ευρώ το κιλό. Άγκυρα επαόριστον ρίχνουν οι επαγγελματίες αλληλείς. Δένουν τα σκάφη τους στα λιμάνια, διαμαρτυρώμενοι για το ενεργειακό κόστος, με τις συνέπειες να αναμένονται σε ηχθειοπολία και σούπερ μάρκετ.
5: Ένα παράκτιο μικρό σκάφος και πενταπλάσιο πετρέλαιο από ένα αγροτικό μηχάνημα. Το μίνιμουμ είναι 1.000 λίτρα μέχρι 2.500 και 3.000 λίτρα ημερησίως.
1: Ακριβότερο θα είναι και το ψωμί, με την τιμή της φρατζόλας να αυξάνεται κατά 9%.
6: 1.10 είναι τώρα και από Δευτέρα 1.20.
7: Η ενέργεια έχει γίνει δυσβάστακτη. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο να συγκρατούμε την τιμή του ψωμιού.
1: Οι αρτοποίοι κάνουν λόγο για αυξημένα κόστη που δεν τους βοηθούν να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν φτάσει στις μεγάλες αλυσίδες νέοι τιμοκατάλογοι από τουλάχιστον 9 προμηθευτικές επιχειρήσεις. Αφορούν περισσότερους από 390 κωδικούς και περιλαμβάνουν ανατιμήσεις που ξεκινούν από χαμηλά μονοψήφια ποσοστά και σε ορισμένα προϊόντα φτάνουν έως και το 15%. Η εικόνα αφορά σχεδόν όλο το εύρος βασικών αγορών ενός νοικοκυριού. Οι αυξήσεις ζητούνται σε τυριά, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, μοσχαρίσιο κρέας, ψωμί, αρτοσκευάσματα, προϊόντα μαγειρικής, σοκολάτες, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, φυτικά ροφήματα, γαλακτοκομικρά επιδόρπια, εισαγόμενα αλαντικά, μπύρες και είδη καθαρισμού. Η νέα πίεση στις τιμές αποδίδεται στην επιδείνωση του κόστους για βιομηχανίες, προμηθευτές και εισαγωγής. Πρώτες ύλες συσκευασίας, ενέργεια και μεταφορές επιβαρύνουν εκ νέου το κόστος παραγωγής και διακίνησης, ενώ οι εντάσεις που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας. Βέβαια, όλο αυτό το πληρώνει ο Κοσμάκης.

συμπληρώσω ότι οι νέοι τιμοκατάλογοι έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά συμμετέχει στην εθελοντική συμφωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, αν θυμάστε, για τις μειώσεις των τιμών, έτσι. Η δράση είχε ξεκινήσει 31 Αυγούστου με 1.740 κωδικούς και μέση μείωση γύρω στο 9 με 10%. Η αρχική λίστα περιέλαμβανε 875 προϊόντα, 405 σχολικά είδη, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και 100 κωδικούς κρέατος. Σήμερα στην πλατφόρμα εμφανίζονται 1.785 προϊόντα με μειωμένες τιμές, εκ των οποίων 403 είναι σχολικά είδη.

Sorry από Ringside, λέμε και τα τραγούδια για όσους θέλουν να μάθουν και δύο-τρία πράγματα, γιατί εκτός από ενημερωτική εκπομπή μπορούμε να σας βοηθήσουμε και μπλουτίζουμε και τις δικές μας πώς να το πω, πλουτίζουμε και τη δικιά μας στα τραγούδια, γινόμαστε καλύτεροι μαθαίνοντας και ακούγοντας ωραία μουσική από την Ειρήνη, από την Έρη Φαλδαμή, συγγνώμη. Να σας πω ότι μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί, ωραίες μουσικές σίγουρα, με πολλή ενημέρωση ό,τι γίνεται τώρα στη χώρα, και θέλουμε και τη δική σας βοήθεια, γιατί μην ξεχνάτε ότι εσείς είστε τα μάτια και τα αυτιά μας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp είναι 6981-041-46, συγγνώμη, ή meganews104.6. Μπορείτε να στείλετε κάποιο mail γράφοντας studio παπάκι meganews1046. Η Εθνική προηγήθηκε επί της Ολλανδίας 2-0 στο πρώτο ημίχρονο και έδειχνε έτοιμη για την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Nations League, αλλά στο 89 δέχτηκε την ισοφάρηση με το τελικό 2-2, να τη διατηρεί πάντως στην πρώτη θέση του ομίλου, έτσι. Όμως αυτό που ήταν το δύσκολο, το ότι αποχώρησε νωρίς ο Τσόλης. Ένας άνθρωπος, ευτυχώς, δεν ξέρουμε αν χτύπησε πάρα πολύ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι, είτε μια θλάση πρέπει να είναι, από ό,τι φαίνεται. Θα το δούμε σε λίγο, θα το διαβάσω σε λίγο και θα σας το πω, γιατί δεν το ξέρω. Πάντως, ο προπονητής, ο κύριος Γιωβάνοβιτς, ξέφρασε την πεποίθηση ότι η παρουσία του κόσμου στο επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία θα δώσει σημαντική όθηση στην εθνική, και είπε ότι το βασικό πράγμα είναι να μείνουμε και να παραμείνουμε ταπεινοί, να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυτά τα παιδιά. Είναι μια καινούρια γενιά παιχτών. Μεγαλώνουν στα δύσκολα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πραγματικά, μεγαλώνουν στα δύσκολα, και εμείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο και πιο πολύ αγαπάμε και αυτά τα παιδιά, γιατί μας κάνουν όλο και πιο χαρούμενος κάθε φορά που βγαίνουν στο γήπεδο. Και όπως είπαμε, θλάση και νοκάουτ από το μάτς με την εθνική, με τη Γερμανία. Αυτό, θλάση. Ας ελπίσουμε να είναι γρήγορα καλά το παιδί.